0: Ματσάκιον.
1: Πόσο θα παίξουν.
0: Ματσάκιον. Κάτσε να
1: δω. Μα πόσο θα παίξουν.
0: Μη σε νοιάζει, Σαββατοκύριακο στο υπογράφο.
1: Κροατία, Ισπανία.
0: Σκωτία,
1: Σλοβενία. Εσθονία, Ισλανδία. Αλβανία, Γιος Μαρίνος. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία. Λευκορωσία, Φινλανδία. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία. Μολδαβία, Σλοβακία. Και όπως προείπαμε, Αγγλία, Τσεχία.
0: Καζακστάν, είπες. Νησιά Φερόε.
1: Όχι, δεν μου το πει.
0: Α, πέντε η ώρα. Αμέ, γιατί δεν θέλει. Μολδαβία, Σλοβακία.
1: Δεν πήγα στα νωρί.
0: Εσθονία, Ισλανδία. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία. Να τα έχει πει αυτό. Αγγόλα, Μαλάουι. Γιατί δεν λες για το Africa Cup, τι είμαστε εμείς.
1: Μπορεί για αυτά που τηλεόραση. Εντάξει. Περιστέρη Μπάμπερκ βέβαια για Basketball Champions League 7.30. Μπόσνα Πάοκ για Euro Cup 8.30. Έχει Δούκα Παναθηναϊκό για Futsal πάλι Super League. Και Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League Polo. Εντάξει. Εντάξει είμαστε.
0: Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, απόψε. Απόψε, σήμερα και χθες.
1: Πες το.
0: Όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Ξημερώματα 2 η ώρα προς Τετάρτη. Από Τρίτη προς Τετάρτη 2 η ώρα ξημερώματα. Παίζει η Αργεντινή με τον Μπενίν σε ένα διεθνές φιλικό στο Μονουμεντάλ. Έχουμε το τέλος της 29χρονης καριέρας του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Έχει ήδη βγει το πρωτοσέλιδο που λέει «Ώρα για δάκρυα, αγάπη μου».
1: Καλά.
0: Εντάξει, λοιπόν, έχει το Μέση που παίζει με μία μπάλα και η μπάλα έχει το σχήμα της σταγόνας.
1: Το δάκρυ.
0: Το δάκρυ, ναι. Και λέει «Ώρα για δάκρυα, αγάπη μου». Θα κλάψουμε.
1: Εντάξει, αυτό που θα γίνει το βράδυ, έχω βάλει το ξυπνητηράκι, θα είμαι έτοιμος, θα το δω live, θα το ζήσω όλο. Είναι αδιανόητο. Μετά από το αφιέρωμα που έκανα χθες στο Βαγγέλη Κοκκόνη και στο Κλαρίνο από τον Έλατο, η GOAT κατάσταση συνεχίζεται με Λιονέλ Μέση, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που εγώ έχω δει ποτέ στη ζωή μου και λογικά ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ.
0: Που έχουμε δει, παιδιά, έτσι. Μιλάμε για αυτή την εποχή.
1: Για να μην μας πρίζετε, είναι ο καλύτερος παίκτης που έπιασε ποτέ την μπάλα. Όποιος δεν θέλει, ασχοληθεί με κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το σώσεις. Το έχω σώσει εγώ με αυτό που είπα. Όταν λέμε Λιονέλ Μέση, Μαρία, ποιο γκολ σου έρχεται στο μυαλό, λες. Πάντα.
0: Έχω πάρα πολλά με την Μπαρτσελόνα που.
1: Με Μπαρτσελόνα.
0: Που τους περνάει.
1: Εγώ έχω τη φάση με τον Μπόατεκ.
0: Μόνος του.
1: Με τον Μπόατεκ που ο Μπόατεκ πέφτει σαν τραπουλόχαρτο. Που του κάνει την κλειστή τρίπλα και πέφτει. Αυτό. Καλά, αυτό που έχει περάσει.
0: Καλά, πόσα έχει βάλει με απευθείας πάλι και συνεχίζει και βάζει.
1: Όχι, και όλα αυτά που βάζει, δηλαδή που έβαζε που παίρναγε 5 άτομα. Δηλαδή 6 άτομα αυτά. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Και από πίσω την μπάλα και από μπροστά την μπάλα. Την μπάλα μου, ρε.
1: Με την Μπιλμπάο, τι είχε περάσει η Μπιλμπάο εκεί πέρα σε ένα μάτς κυπέλλου εκεί στη γωνία κάτω. Έχει κάνει αυτό το παιδί, έχει κάνει πράγματα και θάματα. Και απόψε, όπως το είπε η Μαρία, σταματά. Είναι το τελευταίο μάτς με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Μέχρι να τον απαγάγουν εξωγήινοι.
0: Και αυτόν.
1: Και να τον
0: να τον φέρουν με καινούριο πηγούνι και αυτόν.
1: Με τη μούρη του Ρονάλντο, όπως είναι. Όπως είναι.
0: Του Ρονάλντο του άλλου.
1: Του άλλου με τα δόντια. Λοιπόν.
0: Δύο η ώρα τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι, παιδιά. Δύο η ώρα τα ξημερώματα. Τώρα από Τρίτη προς Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Δύο ώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τα τηλεοπτικά. Να πούμε ότι και η Εθνική Ελπίδων δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Με τη Γερμανία για την πρώτη θέση του ομίλου για τα προκριματικά του Euro του 27. Συνεχίζει γενικά τη μάχη με την Γερμανία. Παίζει με τη Βόρεια Ιρλανδία σήμερα. Τη θέλει τη νίκη. Ναι, γιατί ισοβαθμία, σε περίπτωση ισοβαθμίας θα περιμένουμε να δούμε ανάλογα τα γκολ. Να δούμε έτσι και την τελική κατάταξη. 7 η ώρα. ΕΡΤ 2 Σπορ. Έτσι μπορείτε να το δείτε. Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα στις 7. Ναι, η μικρή μας.
0: Είπα ο Τσουβί, είναι η μάχη στη βαθμολογία με τη Γερμανία.
1: Ναι, γιατί έχει 24 η Ελλάδα, ναι. 24 η Γερμανία. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι από πάνω με τα γκολ. 30 υπέρ, 5 κατά τα γκολ των Γερμανών. 28 υπέρ, 6 κατά για την εθνική μας. Μακάρι να τα καταφέρουν. Πιτσιρικάδες, ντροπή, ατάιψιτ, μπρο.
0: Το λέγε και ο Βαγγέλης στην εκπομπή. Έχουμε χρόνια να πάμε στο Euro. Ακόμα και ως Under 21. 25 νομίζω. 25 χρόνια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή η εθνική που παίζει τώρα στους άντρες δεν είχε πάει. Mm-hmm. Που ήταν στις ελπίδες. Να καταλάβουμε τι λέμε.

0: Υπάρχει και το Βιενίν. Καταλαβαίνετε, ο Τόνι Άντωνη εκπομπή. Ένας με βρίζει γιατί δεν το πασκόπια. Αποφασίστε τι είμαι. Είμαι ο δεξιός. Είμαι ο Πάμε. Είμαι ο Κνήτης.
1: Είσαι απ' όλα. Είσαι λίγο απ' όλα.
0: Τι είμαι σήμερα. Τι είμαι σήμερα, μαμά. Μάλιστα.
1: Κατευθυνόμενοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, γενικά τα παίρνουμε από το μέση, δηλαδή.
1: Πόσο χαρούμενοι για τη μεγάλη αποτοξίνωση από όλους σας στο Sport FM. Α, εσύ είσαι χαρούμενοι. Πόσο χαρούμενοι για τη μεγάλη αποτοξίνωση από όλους
0: σας. Γιατί θέλει
1: μηνύματα.
0: Σαν τον Μπραντ Πιτ, το έχω κόψει το ποτό, αλλά θα πιω 5-6 απόψεις.
1: Πες μου και τι ακούς τώρα. Δηλαδή, τώρα που σταμάτησε το Sport FM, πες μου τι ακούς. Τουλάχιστον έχει μείνει. Να το έχει βάλει Πέπε. Μέντα.
0: Εδώ, να μείνει στην
1: Ευρώπη. Happy.
0: Τι πάω και γράφω κάτω εγώ. Έχω δει στο Camp Nou τον Μέση και ταυτόχρονα θύλαζα στην κερκίδα το γιο μου, λέει η Βασίλη.
1: Τι λες τώρα, Βασίλη.
0: Αλλά δεν θα είναι ωραίο να θύλαζε στην κερκίδα του Μαυροθαλασσίτη και να το έβλεπε live streaming το Μέση. Να μην έχει έρθει όλο το μήνυμα. Έβλεπα την Εγαλέαρα, λέει. Φοβερό ξύλο του Μαραντόνα με Μπιλμπάο πάντως. Εκείνη η γονατιά μου έχει μείνει, Το ξύλο που έχει παίξει ο Μαραντόνα,
1: Γενικά έχουν παίξει πολλές αναμνήσεις τώρα. Βλέπω, εχθές είδα και ένα post του David Beckham. Είχε κάνει μια ολόκληρη ιστορία γιατί έβλεπε 25 χρόνια πίσω το παιχνίδι με την Ελλάδα. Απλά βαρεθήκαμε και σ' αφήσαμε και το βάλες, εντάξει. Γιατί είχε μια τρικυμία στο δεύτερο ημίχρονο και έλεγα άστονε να το βάλει γιατί δεν θα ησυχάσουμε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα αφιερώματα για τον Λιονέλ Μέση. Δεν σταματάει το ποδόσφαιρο, Νίκο. Σταματά από την εθνική Αργεντινή. Συνεχίζει.
1: Ναι, παιδιά, στην Ίντερ Μαϊάμι. Στην Ίντερ Μαϊάμι περνάει μια χαρά.
0: Περνάει μια χαρά, βάζει τα γκολάκια του.
1: Ό,τι ώρα
0: τα
1: θέλει.
0: Του,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μια χαρά. Φόρη όλα αυτά έτοιμα. Οπότε προχωράμε.
2: Ο Ντέιβιτ Μπέκαμ είναι εκεί. Τι έγινε, συγχαρητήρια, Λιονέλ. Με αυτή τη φωνή ο Ντέιβιτ.
0: Και οπότε δεν σταματά, φίλε μου. Δεν εννοούμε ότι σταματάει την καριέρα του, αλλά η εθνική Αργεντινή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική ζωή του Λιονέλ Μέση και στη δική μας. Βραζιλία υποστηρίζω εγώ, αλλά γουστάρω πολύ να βλέπω και την Αργεντινή λόγω του Μέση. Δεν θα πάω να τις πετάω σφαίρες από τις φαβέλες. Φύγεται Αργεντίνη. Πάμε διάλειμμα.
3: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Και τι να τους κράξουμε.
1: Να τους κράξουμε, γιατί να τους κράξουμε. Κουράγιο να πούμε. Κουράγιο να πούμε. Τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς.
0: Το δήμαρχο, τον παπά, τον αστυνομικό, τα όλα. Πάμε άλλο.

0: Το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε το λάθος, λέει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελλα σε 3 χρόνια.
1: Άρε, Βαγγέλη.
0: Εντάξει, το έκανα.
2: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
1: Ε?
2: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
3: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
3: Έχω τέτοιο, έχω.
4: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
3: Έχω χάις φρύ, έχω χάις φρύ.
4: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
0: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
5: Ταμπα, τούμπα, ταμπα, τούμπα.
0: Ντούμπα, τούμπα.
5: Ταμπα, τούμπα, ταμπα, τούμπα.
0: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
6: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
1: Ωρα τι μαθαίνω!
0: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
7: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
0: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
7: Τουλάχιστον ρε πείστε μου να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
8: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
9: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
10: Λουγκάν κούπα.
8: Μαρούλι.
10: Λάγανο καλά το
8: μαρούλι.
10: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
10: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
0: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά. Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
11: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, με σταματάτε στον δρόμο και μας ρωτάτε, η Αργεντινή παίζει 2 η ώρα τα ξημερώματα και το δείχνει τηλεοπτικά η ΕΡΤ 2.
1: Α, ωραία.
0: Βεβαίως. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, είπαμε για την Under 21 που έχει 25 χρόνια να πάει σε Euro. Όχι το 12, ήταν η Under 19. Με Καπίνο και Λυκογιάννη και Γιαννιώτα, νομίζω, δεν θυμάμαι. Ήταν η Under 19 αυτή που είχε πάει το 12 στο τελικό με την Ισπανία. Τι άλλο, να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Να πούμε κάποιες καλημέρες.
0: Από τον πλανήτη Χάπι, σας στέλνω κοσμική αγάπη από μικρό. Παιδιά, όταν πέφτουν, λέει, πολύ μίζεροι και τοξικοί στην εκπομπή, να το βάζετε που και που. Διώχνει τοξικότητα και μοιράζει θετικότητα. Δεν είναι κακή ιδέα.
1: Δεν είναι. Κανείς στον πλανήτη Χάπι.
0: Ναι.
1: Να πούμε μια καλημέρα στη Ρένα Μόρφη που μας ακούει.
0: Την καλημέρα μας.
1: Θα είναι στον Καζάρτε στο Roof Stage τα Σάββατα, 10 και 17 του μήνα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Περιμένουνε.
0: Ωραία.
1: 9.30 το βράδυ.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Στον Καζάκ. Πολύ ωραία.
1: Γκάμα έτσι τραγουδιών και επιτυχίων.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Εντάξει. Και στο Δημόκρητο. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε, λέει, υποδομές για να φιλοξενήσουμε όλα αυτά τα δέσποτα. Και εκεί έρχεται το ερώτημα: τι έκαναν σε όλα αυτά τα δέσποτα. Ζωή, καλά. Εντάξει. Πολύ μεγάλη κουβέντα, Δημόκρητο, για να την ανοίξουμε. Σωστά, ο Τόνι μας θυμίζει ότι δεν υπάρχουν αδέσποτα σκυλάκια στην Αθήνα από το 2004.
2: Τέσσερα που τα βάζουμε.
0: Ναι.
2: Σε κάποια προάστια προφανώς υπάρχουν.
0: Καλά, υπάρχουν.
2: Στο κέντρο της Αθήνας και στους όμορους δήμους δύσκολα βρίσκεται.
0: Μαρέα, είπες για ότι δεν έχεις δει αδέσποτα σκυλάκια, για τα αδέσποτα σκυλάδικα δεν μας είπες. Λίγο, συγκρού. Κατεβαίνει συγκρού. Εντάξει, οκ. Καλημέρα στη Σοφία. Μου το ρούμπιο, μου το τράγμα, μου το
1: ξέρω.
0: Φραγμένα τα διόδια στην είσοδο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση. Καλώς σου.
3: Τι έγινε, κινδυνολογούσε, Τζούβε 7 και 5. Κινδυνολογούσε. Σας λέω, θα έχουμε θέματα όλη μέρα στην Αθήνα με την οδήγηση.
0: Και πόσες μέρες θα κάτσει αυτός εδώ?
3: 2,5 μέρες.
1: Ηρενάμορφη και το τέρας. Τέλειο το ηρενάμορφη και το τέρας. Να το χαρίσουμε στη Ρεν.
0: Πώς συνθέτεις τον Don't Cry For Me Argentina? Θα οικονομήσει καλά αυτές τις μέρες. Ναι. Βάζει ο Θεούλης, λέει, το Gates of Babylon και μιλάτε από πάνω οι Ρώσιλοι. YouTube.
1: Αυτό είμαστε οι Ρώσιλοι.
0: Ναι. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Η μπάλα όπως και το ποδήλατο δεν ξεχνιούνται ποτέ. Τι κοντρόλ έκανε ο Ζιντάν χθες.
2: Δεν ξεχνιούνται αυτό.
0: Θα ξεχάσει ο Ζιντάν? Είναι δυνατόν?
2: Για τον Καλοσκάμι που έπαιξε στο σόι σου δεν είπες τίποτα. Και λογέσαι αεκτζού.
0: Δεν.
2: Έπαιξε στη σειρά.
0: Έπαιξε στη σειρά.
1: Και ήταν και καλός, λέει.
0: Γιατί να μην είναι καλός? Εντάξει, όλα είναι καλός, καλός κάμι.
1: Δεν θέλω να ξαναμιλήσει και 40 δευτερόλεπτα. Κάναμε αυτό το χατήρι. Άσε να ταξιδέψει το αστείο. Καλός κάμι. Πού έτσι και να φάσει.
0: Εντάξει, είδα κάπου μία δήλωση ενός ηθοποιού, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι γνωστός ηθοποιός, που τον ρώτησαν τέλος πάντων γιατί δεν καλείται κι άλλους στο σύριαλ και λέει: καλούμε μόνο εξήτες. Οπότε είμαι έτοιμη. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Καλά, αυτό. Πρέπει να θυμάσαι και τα λόγια.
0: Τα λόγια τα θυμάμαι, δεν έχει να κάνει. Αυτά τα θυμάμαι.
1: Ανθρώπους.
0: Ναι, ρε, εσύ, τόσα βίντεο που τα κάνω χωρίς το κιού και αυτά, πώς τα θυμάμαι τα λόγια?
1: Τα λες από την ψυχή σου, Μαρία.
0: Από την ψυχή μου τα λέω, βεβαίως.
1: Τα νιώθεις και τα λες.
0: Ναι. Ονόματα τώρα είμαι. Αυτός μωρέ που έπαιζε εκεί που έχει σγουρό μαλλί και ήταν λίγο εκεί.
3: Φόρσα Μπούκα!
0: I'm the DJ.
3: I have the money, I don't fall shabugel.
1: Ο Πετρίδης έχει κομμωτή στο σπίτι, όπως η Παρίσι Ζερμέν.
0: Ναι. Και στο ημίχρονο. Και στο
1: ο
0: ημίχρονο.
1: Πετρίδης τι έγινε? Καλημέρα στον Γιώργο Δικό Κτέλ.
0: Καλημέρα.
1: Όπου είναι και φρεσκοπατέρας. Και το πήρανε στο σπίτι.
0: Το πήρανε στο σπίτι, κράτα την απόδειξη, φίλε.
1: Ναι, γιατί μπορεί να πρέπει να κάνεις
0: το λέει. Όσο πιο μικρό, πιο καλύτερη.
1: Ναι, πάει
0: λοιπόν,
1: καλύτερα.
0: Καλημέρα από τη Μικρή Κορέα. Ποια είναι η Μικρή Κορέα? Η Κάλυμνος.
1: Δεν θέλω να θυμάμαι τα φουρνέλα και...
0: εκεί ήταν που έχεις χάσει 10 χρόνια τη ζωή σου.
1: Παιδιά, εγώ όχι γυμνός, με το βρακί να ορλιάζω.
0: Άρα από τη Μικρή Βόρεια Κορέα. Αυτό εννοεί.
1: Βοήθεια. Ούτε η γάτα δεν αντέδρασε στα φουρνέλα αυτά, γιατί λέει παντρεύονται στους δυναμίτες. Έτριζε όλο το κτίριο.
0: Ωραία.
1: Λέω, οι άλλοι είναι νεκροί μάλλον και σώθηκα μόνο εγώ.
0: Εγώ και τον Κρούζ.
1: Ένα φάντασμα λευκό βγήκε έξω εγώ. Η γάτα με κοίτα.
0: Πού πάει αυτό,
1: ωραία. Γελούσαν όλοι με την ταραχή μου. Ξέρεις, μιλάμε για ορλιαχτά τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Αλλά ήταν ακριβώς το βουνό που έμεινα. Έκανε το κτίριο.
0: Και δεν σε είχε ειδοποιήσει άνθρωπος κάτι.
1: Πιστεύω
0: είχε κάμερα στο δωμάτιο.
1: Τώρα ακόμα γελάνε. Και ήταν φτηνή η διαμονή. Μην μου λες τέτοια. Πάντα ψάχνω όταν είναι φτηνή. Εντάξει.
0: Μαρία, τελικά είσαι ΑΕΚ ή γενικά ό,τι τύχει τότε, σε παρακαλώ πολύ, βάλε κόμμα. Γιατί κάποιοι από Νέα Φιλαδέλφια μεριά λένε διάφορα. Θα ξανάρθω, Ζήκο, να ξανάρθω. Θα πούμε το Σάββατο. Ελάτε να μου πείτε εκεί εσείς. Πώς τη λένε αυτή την ωραία μπειραρία.
1: Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάται και κτίρια. Θυμάται τα λόγια για τη σειρά. Δεν έχουμε κάνει καλό πρόμο.
0: Είναι αυτή που βλέπει τέτοιο.
1: Όπως μπαίνεις.
0: Αυτή που βλέπει τον Αετό, που είναι στο στενό αυτό. Εκεί που ήμουν την τελευταία φορά εκεί.
1: Στην Πύρο Αετοφολιά εκεί.
0: Στην Πύρο Αετοφολιά.
1: Μάλιστα.
0: Να, η Μαρία προωθεί και το εμπόριο βρεφών. Εγώ λέω... Ποιες είναι οι καλύτερες τιμές τώρα. Μην κάνετε τα λάθη που κάναμε.
1: Εκεί που είσαι ήμουνα.

0: Αυτό που κάνει ζαφυράτζ είναι προσβολή προς τον ηθοποιό. Ναι, αλλά δεν ξέρετε για ποιον ηθοποιό μιλάω.
1: Είδες.
0: Ούτε και ο ίδιος ξέρει. Οπότε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει προσβολή, γιατί δεν υπάρχει. Είναι όλοι ηθοποιοί.
1: Και η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν θα θυμάται ότι το είπε, δεν ισχύει ότι το είπε.
2: Ακριβώς.
1: Ισχύει ότι κινδυνεύει για μείον 200 βαθμούς. Δηλαδή, είπαμε ρε παιδιά, να τιμωρηθεί, αλλά για πόσα χρόνια. Μείον 200
2: βαθμούς.
0: Από την αρχή.
3: Καλωσορίζουμε στον Ηρακλή Περιστερίου τη Manchester City. Είναι μια μεγάλη.
0: Παίζει με Μαρκό.
3: Κύριε Χάλαντ, θα πάμε μετά σε μια πολύ ωραία ταβέρνα εδώ στο Περιστέρι. Παλιά όταν παίζαμε μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, μας πήγαινε ο πρόεδρος σε μια πιτσαρία.
0: Αχ, ωραία.
3: Αυτό είχαμε.
0: Πιτσαρία με το ζυμάρι, όχι.
3: Τέσσερα τυριά.
0: Έτσι, ναι.
3: Αυτό είχαμε. Σαλάτα του σεφ ή Σίζαρ με το. Με αυτό που είχε από πάνω αυτό το ροζ. Πίτσα και μας έβγαλε ο πρόεδρος.
0: Ήταν μακαρόνια φουρνού.
3: Ναι, αυτό το οποίο ήταν ένα τούβλο με μακαρόνια με κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος από πάνω. Και υπέροχη διατροφή. Πάρε τώρα χάπια για όλα. Λοιπόν, υπέροχη διατροφή. Αυτή ήταν η έξοδός μας. Ότι μας έβγαλε γεύμα, παρέθεσε.
0: Προετοίμασε τώρα για τα παιδιά της City.
3: Μπράβο.
0: Η υβριδική τεχνολογία, λέει κάποιος, στα αυτοκίνητα είναι τόσο εξελιγμένη που διακόπηκε μια μισή ώρα ο αγώνας της Φόρμουλα 1 λόγω βροχής και κινδύνου καταστροφής των υβριδικών συστημάτων. Θέλω να σου πω ότι διακόπηκε 2 ώρες. Δεν είχες εσύ τον Ανδρέα δίπλα σου 2 ώρες να
2: γκρινιάζει.
0: Γιατί το περίμενε 10 και ξεκίνησε 12.
3: Α, ο Ηλίας Μελέτης. Ο Ηλίας Μελέτης.
0: Γιατί το είπες τώρα, ναι. Γιατί το είπες τώρα. Τώρα προσβλήθηκε ο άνθρωπος. Ενώ μια χαρά ήμασταν πριν.
3: Μια χαρά φίλος είναι ο Ηλίας. Θα το στείλω.
0: Καλημέρα, Ηλία. Περιμένω πρόταση.
3: Έπαιξε τώρα με τη Χαραλαμπούδη στην Παλώμα και την πλούσια που κάνει η Χαραλαμπούδη. Είχα ένα guest.
0: Α, ναι.
3: Ναι, ο Ηλίας.
0: Τον έχετε φέρει στο. Δεν θυμάμαι.
3: Δεν θυμάμαι κι εγώ ποιου έχουν
0: φέρει. Αυτό είναι προσβολή.
2: Αυτό είναι.
3: Όχι, θυμάμαι με ποιου έχουμε παίξει ως τώρα. Δεν θυμάμαι τι.
0: Α, ποιου έχετε μπροστά.
3: Τα πάντα θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ηλία Μελέτη. Σε περιμένω να μου στείλει τα κείμενα.
3: Ότι καλύτερα μόνο οι αεκτζίδες.
0: Ναι, είπες καλύτερα μόνο οι αεκτζίδες. Τα ξέρω.
3: Κι άμως εσύ.
0: Εγώ. Ναι.
3: Ρήλος.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν είμαι στο μουσείο.
3: Θα παίξεις εσύ. Θα δούμε, παιδιά.
0: Δεν είμαι μουσιακό στοιχείο εγώ.
3: Θα δούμε, παιδιά. Θα δούμε.
0: Τι έχω και μισή. Κιόλα.
3: Θα παίζει η Μαρία στο σύριαλ με την ερωτική αντίζελο και θα τη λέει: άκου να σου πω τέτοια, θύμισε με το όνομά σου.
2: Εσύ.
3: Τα κείμενα τα θυμάμαι, ανθρώπου. Και σε ποιο κτίριο είμαστε. Αυτό που κοιτάει στον Καραμάνο ευθεία.
0: Και μέρες μπερδεύω.
3: Πού να την πάω. Δεν ξέρω, δεν είναι. Να σε πάμε βοηθό σκηνοθέτη και να λε κάτ.
0: Δεν σου έχω πει μια μέρα δεν πήγα σε κάτι εγγένεια. Και ευτυχώ που δεν πήγα γιατί δεν ήταν εκείνη τη μέρα.
3: Και ξέχασα μετά που ήθελα να πάω. Πάμε πολιτική.
2: Πάμε με τη γλάστρα, κλειστά όλα.
0: Ευτυχώς, και θα ήταν και δικός μας άνθρωπος. Αχ. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Πες στον κόσμο το απ' έξω αυτό.
3: Μπράβο, απ' έξω, τα θυμόταν όλα. Δεν θυμόταν καν ότι κρατούσε σημειώσεις.
2: Χθες πήγαινε αφή χωρίς την τελευταία αναφορά.
3: Σκέφτεσαι Μαρία, μαέστρο, σε κανονική ορχήστρα. Παιδιά, πάρτε μπάλες και παίξτε. Ακολουθεί διαφημίσεις.
0: Φωτιά με φωτιά. Δεν είναι Ηλίας Μελέτης, παιδιά, είναι Μελέτης Ηλίας.
2: Ναι. Το Μελέτης είναι το μικρό.
0: Ναι. Και τι σημαίνει, δηλαδή, άμα τον πει Ηλία Μελέτη, δεν θα γυρίσει.
2: Δεν γυρίζει.
0: Άμα μην είσαι με ένα ζαφυρά του Μαρέτη, θα γυρίσω.
3: Όχι. Γιατί δεν θυμάσαι ότι είσαι εσύ. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινά με γκλάμουλη προσφορά γνωριμία και άπεχτα δώρα.
0: Έχει λυσάξει, δεν έχει άχαστο σήμερα.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσει.
0: Θε να το ξαναρίξει.
3: Όχι,
0: τώρα το
3: πει. Έλα, δεν φεύγει η BWIN εδώ, δικιά μου.
0: Δεν έχει άχαστο σήμερα, έχει λυσάξει.
3: Την άλλη Δευτέρα ξεκινάμε.
0: Την Τρίτη.
2: Άλλο από εκεί, εντάξει,
0: ωραία,
2: είναι μεταδοτικό.
0: Μπράβο, ωραία.
3: Δεν μίλησε γι' αυτό. Την άλλη Δευτέρα ξεκινάμε το τότε και τώρα.
0: Τότε και τώρα και,
3: και την εκπομπή.
0: Και την εκπομπή με τον Τζόχο, ναι. Και τον Κατσουράνη. Και τον Λιανό.
3: Και την Ελένη.
0: Και την Έλενα την Παπαδόπουλου.
3: Έλενα Παπαδόπουλου.
0: Όχι, Έλενα,
3: συγγνώμη. Την Έλενα εγώ ακούω σε ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου. Φυσικά. Όταν μιλάει. Σούσα. Και πάντα πάει με τον. Ακούστε τι έκανε ο Γερμανός τεχνικός.
0: Ναι.
3: Δεν πάει με αυτού του δικού μα, πάει με του άλλου.
0: Γιατί γίνονται οι αλλαγέ. Δεν γίνονται αλλαγέ γιατί άλλου κουράστηκε. Γιατί πρέπει να καλύψει τα κενά. Να δέσει.
3: Τι έχει πάθει τώρα. Τα αρφανά πορεύονται ζαφυρά. Πάμε ενημέρωση.
5: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
6: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
7: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
5: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
8: Ναι.
5: Με σταφή.
7: Όχι αυτά, τα φαγιά.
5: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
7: Τίποτα πιο έκλεκτο.
5: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσούτου προβατίνας.
7: Τίποτα πιο έκλεκτο.
5: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
7: Πιο έκλεκτο.
5: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
7: Φέρε μια γίγα λεζιαχνή.
5: Τρομερά πράγματα.
7: Τι θα φάτε.
5: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
9: Τι ζήτησε, κύριε.
5: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
7: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
5: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
7: Ωρε παπάρα που θα δουλέψει.
5: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
10: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
5: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
10: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
0: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
5: Αλλά τι τρώσαι, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
11: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
12: Τι θα κάνετε.
0: Τι να κάνετε.
12: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
0: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
12: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
0: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
12: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
11: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
0: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
12: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει
8: κανονικά.
12: Έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
0: μπριζόλα
12: με λεμόνι δίπλα, ναι.
0: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
13: Και οφτέδες έχει.
0: Και οφτεδάκια.
12: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω. Γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
7: Και τι θέλεις να το δώσουμε να φάει, λάσπη.
11: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει αν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
7: Άρα καλό, να κάτσουμε εδώ, ε.
14: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
7: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
11: Όχι.
7: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
11: Ούτε καν.
7: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
14: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
7: Έτσι, με μένα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
14: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
11: Όχι.
7: Δεν θα βρω Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρα μου.
5: Α, παράτα μας, αρέ.
14: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
7: Μάγερα, μη αφρικασέ.
15: Δεν καραγιώζει από πρώτα τάξη αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει και όχι, φάει κάνει εμβόλια.
6: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
15: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
16: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
17: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
6: Ναι. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
17: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
16: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
6: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
7: Πρωινό το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
18: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ. Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ.
7: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
19: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
20: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
7: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
21: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
19: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
21: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
19: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτι σε 140.
7: Φάγανε.
21: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
7: Ποιος έφαγε.
21: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάγανε.

0: Τελείωσε. Θα είπα στη νυχτερινή εκπομπή και πήραμε το κομμάτι πίσω.
1: Ακριβώς. Θα λέγεται όλη η εκπομπή, είναι δυνατόν να μην είμαι. Λοιπόν, για θα είμαι, θα έχω μία συνεργασία. Εντάξει, δεν προλαβαίνω να είμαι και τάκης λίγο πριν, θα πέσει το τότε και τώρα.
2: Δεν προλαβαίνω να πάω και στο Ολίν.
1: Και να εμφανίζω μετά, κοίτα να δω, εδώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δίκαια πάει στο 3-5-2. Ο Νίστρουπ θέλει να ανακαλύψει τα κενά. Θα έχω μία συνεργασία με την εκπομπή. Θα είμαι και εγώ εκεί καλεσμένος. Θα είμαι, το καταλαβαίνετε.
3: Με το ζόρι. Καλεσμένος δεν θα είσαι.
1: Θα πάω κιόλας και στο στούντιο κάποια στιγμή.
3: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν είσαι καλεσμένος.
1: Συνεργάτης
3: είσαι. Να τα λέμε και αυτά. Τι μας βάζετε κάθε μία ώρα και ακούμε αθλητική ενημέρωση. Καταρχάς δεν σας βάζουμε.
1: Τι μπορεί να έχει αλλάξει σε μία ώρα. Πρώτον, μπορεί να έχει αλλάξει ο ίδιος ο κεφαλάς.
3: Καταρχάς, πρώτον δεν σας βάζουμε. Ναι. Δεύτερον, δεν είναι βέβαιο ότι αυτός που άκουσε εσείς 7, άκουσε και εσείς 8. Μην κοιτάς που μερικοί είμαστε κολλημένοι.
1: Αλήθεια.
3: Και ακούμε και 7 και 8 και 10 και 11 και 12. Εντάξει, αυτή τη λογική έχει η ενημέρωση κάθε μία ώρα. Τι να κάνουμε, να δώσουμε ραντεβού και να πούμε, παιδιά, κάθε μέρα 5 η ώρα θα υπάρχει αθλητική ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, να.
1: Λοιπόν. Δεν ήταν. Αυτό που μπορεί κάποιοι να καταλάβουν. Να.
3: Ναι.
1: Ότι τι θα φάμε. Να. Αυτό. Κύπελο,
3: Να.
1: Πρωτάθλημα,
3: καλημέρα, παιδιά. 57χρονος λέει, έβαλε πορνό στο κινητό του και τέλος πάντων αυτό ικανοποιόταν μπροστά στους επιβάτες σε πτήση για Θεσσαλονίκη. Άμα είχε καθυστέρηση.
1: Κα. Γιατί,
3: τρομάκι. Άμα στη Θεσσαλονίκη έχει συχνά καθυστερήσεις.
1: Ναι, δεν σκέφτηκα αυτό. Στις καμάρες. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη όπως βρέχει στην καρδιά μου. Πιστεύω να συνελήφθη ο φίλος αυτός εντός εισαγωγικών. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
3: Σόπα.
1: Αφήνονται ελεύθεροι και ξανακάνουνε. Περίμενε.
3: Καλά, εδώ λένε κάποιοι, σκοτώνουν ανθρώπους και λένε, α, είχα ψυχολογικά προβλήματα. Σόπα.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Στο αεροδρόμιο αυτό ή μέσα στο αεροπλάνο.
0: Στους επιβάτες σε πτήση, λέει.
3: Σε πτήση.
1: Ναι, παιδί μου, μπορεί να είναι. Τώρα καταφύγουμε πτήση με το γκρουπ 2, γκρουπ 3, γυναίκες με μικρά παιδιά και άνθρωποι που αυνανίζονται. Παρακαλώ. Τι, ποια ήταν η ανακοίνωση.
3: Fast track.
1: Αυτό ήταν πολύ fast track. Speedy borders, any speedy borders.
3: Πάντως δεν είναι. Τίποτα. Έλα τώρα. Αν μην με βάζει, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει.
3: Γιατί και τα καθίσματα είναι πάρα πολύ στενά. Καλά, εσύ. Έχεις ταξιδέψει πρόσφατα.
0: Έχω ταξιδέψει πρόσφατα.
3: Τι, διπλωμένο στα 4.
0: Ευτυχώς ήταν μέχρι τη Σαντορίνη και ήταν μικρή.
3: Μισή ώρα. Πάλι καλά.
1: Λοιπόν, ανάλυση Τσίγου Τάκης Βαρδούκας με τον Κατσουράνη Ολίν. Τι μου λες εμένα, ήσουν outsiders ή τώρα και είσαι εδώ. Τάκης Βαρδούκας, τέλειο. Με αυτό το μαλλί, και βάτες.
3: Ναι, στην πτήση.
1: Οκ.
3: Ναι, ωραία.
1: Γιατί αυτοπεποίθηση, τέλος πάντων.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει, έκανε.
3: Θα είστε κι άλλα παιδιά από το σταθμό. Είπαμε, θα είναι ο Τζόχος.
1: Εγώ θα πηγαίνω να ποτήρι νερό στον Τζόχο, παιδιά, να είμαστε σίγουροι.
3: Όχι σαν το.
1: Πάλι αυτός.

0: Για Θεσσαλονίκη, εγώ σας περιμένω 17 Οκτωβρίου και 16 στη διπλή παράσταση.
1: Τιμένους.
0: Στο Park Sports Arena. Μη μου έρθετε γυμνοί. 16 είναι sold out. 17 έχει φύγει το μισό κομμάτι των εισιτήριων.
2: Μπράβο.
0: Σας περιμένω με αγάπη, όπως φαίνεται με περιμένετε κι εσείς με όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε. Θα τα πούμε από κοντά με πάρα πολύ κέφι. Και έτσι κλείνουμε τις παραστάσεις στην Ελλάδα. Μετά πάμε Σκωτία, Αγγλία και κλείνουμε και από εκεί για το 26.
2: Λοιπόν, θα σε πω λίγο στο τένις τώρα.
0: Α, γιατί... μεγάλωσα με τένις στην Άρτα.
2: Το ξέρω.
0: Βέρα, του κρυάρι με τραγκιά τα παιδάκια.
1: Forehand.
2: Με forehand, με backhand, με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ήμασταν στο Open της Κίνας, στο Πεκίνο. Mm-hmm. Αποκλείστηκε ο φίλος ο Μετβέντεφ, γιατί πάνω στα νεύρα του...
0: Τι έκανε,
3: ο Μετβέντεφ, νεύρα.
2: Τέλος πάντων, χτύπησε την μπάλα, έχασε μία μπάλα, τη χτύπησε δυνατά και πέτυχε έναν... έναν θεατή. Κινέζος ήταν.
3: Μαύρη είσαι όμως, σε κάθε περίπτωση.
2: Γιατί είναι, παιδιά.
0: Εγώ...
2: Βλαμμένοι, είστε βλαμμένοι. Τέλος πάντων, το χτύπησε πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή, τον πήρε η γυναίκα της και φύγανε. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, χτύπησε πάρα πολύ. Και αποβλήθηκε.
0: Για άσχημο παίξιμο.
2: Ναι,
0: για...
2: αποβλήθηκε.
0: Έχει ξαναποβληθεί.
2: Ήταν στον αγώνα με τον Τζόκοβιτς. Mm-hmm. Ήταν στον αγώνα με τον Τζόκοβιτς. Και λέει ο Τζόκοβιτς, εντάξει, τον λυπάμαι, λέει το θεατή, γιατί πρέπει να πόνεσε πάρα πολύ.
0: Το φάγε όλο, έφυγε κλαίγοντας με τη γυναίκα του.
2: Ναι. Δηλαδή εκεί που ήταν το μάτι, τώρα είναι το μπαλάκι, μπήκε μέσα. Κανονικά. Ήταν λίγο σοκαριστικό. Λυπάμαι, λέει, τον άνθρωπο που χτύπησε, γιατί μάλλον πρέπει να χτύπησε δυνατά, αν και λέει δεν το είδε εγώ. Αλλά λυπάμαι, λέει, και το Μετβέντεφ. Νιώθω άσχημα για τον Μετβέντεφ, γιατί αποκλείστηκε.
0: Και ο Μετβέντεφ ένιωσε άσχημα, γιατί έκανε, έχει αυτό του ενόχου του μιλούσα και έκανε, ρε παιδιά...
2: Ξέρεις τι, το μετάνιωσε την ώρα που το έκανε. Mm. Είναι αυτό που δεν μπορείς να το πάρεις πίσω.
0: Ο Μετβέντεφ έχει πετάξει μπαλάκια έξω, έχει κλωτσίσει μπουκάλια, έχει κάνει
2: έχει
0: τα πάντα.
2: Έχει χτυπήσει τις ρακέτες, ναι, έχει βρήσει διαιτητές,
0: όλα
2: τα έχει κάνει, ναι.
0: What do you want, Στέφανος, τώρα, α? Θυμάστε τον Τσιτσιπά που του κάνει what? Άντρας προς άντρα, man to man. Έλα, πάμε τώρα. Έξω από το κόρτ. Νταβάει. Αλλά τώρα βαράει μία.
2: Ναι, τη δίνει μία και πάει. Αλλά την τρώει. Ναι. Δηλαδή την τρώει τύπος που ήταν μπροστά.
3: Mm-hmm. Μου θέλεις καλή θέση.
2: Και την έχει χρυσοπληρώσει και έφυγε στη μέση του αγώνα. Μπορεί να τις κυνηγήσει, να σου πω την αλήθεια. Να πάρει και αποζημίωση. Ή μπορεί να υπάρχουν στα ψηλά γράμματα, δεν ξέρω, εσύ το κάνεις με τα εισιτήρια, υπάρχουν ψηλά γράμματα που λες, ξέρω εγώ, σε περίπτωση κλοπής, σε περίπτωση τραυματισμού, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη κτλ.
0: Και έχει και πιο ψηλά που δεν ξέρεις. Βάλες η αποδοχή όρων για τα λέμε.
2: Αυτό.
0: Βάλε, δεν είναι αυτά που διαβάζεις.
2: Έχεις εσύ τη τρέλα σου, έχεις τη χαρά σου που βρήκες εισιτήριο, είτε για το Τζούβι, είτε για το Τσάι.
0: Θα πάω εγώ να διαβάσω.
2: Όχι. Άρα αυτός δεν βλέπω, πλέον πληρώνει και από πάνω. Να του αποζημιώνει. Καλά. Γιατί σταμάτησε ο αγώνας.
0: Εγώ πιστεύω θα τα βρούνε, θα του δώσουν τσάμπα εισιτήρια για πάντα. Mm. Θα του κάνει χαντούκεν, δεν ξέρω τι. δεν λέγεται Pornhub Winner, είναι Forehand Winner. Pornhub Winner μπορεί να είσαι εσύ, φίλε μου.
2: Ναι.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε.

0: Έλα ρε Σοκοζαλής, ο Βαγγέλης.
1: Έλα Βαγγελάκη.
0: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
1: Α, εντάξει Βαγγέλη.
0: Για γράψε. Λανσκρόνα.
1: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
0: Λανσκρόνα.
1: Λανσκρόνα.
0: Αλμπιντολέφε.
1: Τι είναι αυτά ρε Βαγγαρμένη.
0: Δεν γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, άμα τα παίξω ο Κώστας. Εντάξει, γράφτα σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Αλμπινολέφε.
1: Ούτε τσπαντίου να μας αν. Εγώ γράφω αλφα λάμπτα.
0: Μπινολέφε.
1: Μπινελέφε. Μη
0: ε.
1: Μπι, ναι, αλπίνε, λέφε, ναι.
0: Γράψω, Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
1: Καστοριά, ωραία.
0: Γράψω, Καστοριά.
1: Αυτή η δικιά μας,
0: ναι. Χρήστο Μπρος, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρώμα από η κάρνα.
1: Μπρώμα, τι είναι αυτή η πιθαρία, ένα πύριο.
0: Μπρώμα από η κάρνα.
1: Μπράβο, άλλαξε ομάδα, Βαγγελή.
0: Μπρώμα από η κάρνα.
1: Ρο, απορώ. Ρώμα από η... Ρώμα... Το άλλο πώς θα πεις.
0: Μπρώμα από η κάρνα.
1: Ρώμα από η κάρνα. Α, μπράβο.
0: Γκέτλερ Μπυρλίγη.
1: Πώς θα παίξεις.
0: Τι σε να σου πω, γονε σύστημα. Γκέτλερ Μπυρλίγη.
1: Πινελίγη.
0: Γκέτλερ Μπυρλίγη, ρε. Οι Τούρκοι κι άρε. Γκέτλερ Μπυρλίγη. Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη.
1: Ναι.
0: Μίλτον Κέινς Ντόνς.
1: Μίλκον. Μίλκο. Αυτό το γάλα.
0: Ρε πουλιά.
1: Πώς το πει,
0: Μίλτον Κέινς Ντόνς.
1: Ένα μη θα βάλω.
0: Ναι, βάλε ένα μη, το καταλάβεις.
1: Μίλκο και δίπλα από.
0: Και μία τελευταία και μία τελευταία.
1: Ναι.
0: Κίντερ Μίστερ.
1: Βάζα, Μίλκο.
0: Ναι.
1: Μίλτον
0: Ντέιβις Ντόνς, ρε.
1: Ντέιβις.
0: Εντάξει, και μία τελευταία. Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαμβίκη. Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστε μου τώρα από την αρχή.
1: Ένα λεπτό. Λασκρονόντοβα.
0: Ναι.
1: Αλμπιρέφε.
0: Ναι.
1: Καστοριά η ελληνική.
0: Ποια?
1: Η Καστοριά η δικιά μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Ρώμα πουλι. Ρώμα πουλι. Πολιτσάι, τι είναι πολιτσάι.
0: Ρώμα από η κάρτα ρε πουλιά.
1: Ρώμα πολιτσάι.
0: Ναι, άλλο.
1: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέινέιζορ.
0: Ναι.
1: Και
0: Μποτσουάνα.
1: Μποτσουάνα, ναι.
0: Μπράβο. Βάλε και την Μπραουσβάικ, τη γερμανικιά.
1: Πώς είπε?
0: Μπραουσβάικ.
1: Πραζάι.
0: Μπραουσβάικ.
1: Αυτό πώς γράφετε μου.
0: Μπραουσβάικ.
1: Μωρέ Βαγγέλη μου τώρα τη γερμανική.
0: Όχι, δεν δώσω έτσι όπως είπε.
1: Ένα πρα.
0: Ε.
1: Πρα.
0: Ναι, Μπραουσβάικ. Ξαναπέσαμε από την αρχή τώρα, μην κάνουμε κανένα λάθος.
1: Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
0: Ναι.
1: Αλμπικτσέφε.
0: Ναι.
1: Καστοριά.
0: Ναι.
1: Ρώμα Πουλικάι.
0: Ναι.
1: Ρώμα Πουλικάι.
0: Ναι.
1: Μίλτον Ντελέφερμε.
0: Ναι.
1: Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπούκουρα. Μπούκουρα.
0: Ναι.
1: Μπούκουρα και Μπρατερούκα.
0: Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ.
2: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Γιατί λεφτά μιλάμε?
4: Για ένα 600.
3: Μάλιστα. Δεν τα λες και λίγα.
4: Λίγα, 600 ευρώ το χρόνο.
5: Με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
6: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
7: Κατά τούτο ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
8: Τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάκης, ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
7: Τι λοιπόν, συνήθως για πρωινό.
9: Μα και ανάκριση.
10: Α, εμείς στο παρούσι, στο παρούσι. Είναι μόνο η κουράστηση του Παριστή.
11: Αλλά όλο το σκηνικό που υπάρχει γύρω από το μάτς και περιγράψαμε είναι για διπλό. Και για να κλείσω τουλάχιστον από τα μάτς που είναι δική μου υπευθύνη.
12: Ποιος εγχειρίστηκε.
11: Το πρώτο σαρδάνι της εκπομπής λοιπόν. Ανήκει σε μένα.
2: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με το Καραϊσκάκι. Ιτήθηκε 3-1.
13: Τι κάνετε?
14: Ένα διήμερο φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club, συγγνώμη.
15: Άρα έχουν πιο πολλές επιλογές γιατί το ποδόσφαιρο, όπως έχω πει πολύ σωστά.
11: Είπε.
3: Όπως έχω πει πολύ σωστά.
12: Τι να σου πω, αγαπούλα μου, είσαι ο πρώτος.
3: Πολύ σωστά λέω, μπράβο. Όπως έχω πει κατά καιρός, λοιπόν.
15: Αδιόρθωτο το δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε. Το έχασε μέσα από τα χέρια του.
16: Μπάμπης Χριστόλουγουλου, Λουγουλού.
17: Θα φορολογήσουνε τα κοτέτσια, βλέπε τάκε.
18: Σοβαρά μιλάς.
16: Μπάμπης Χριστόλουγουλου, Λουγουλού.
19: The Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Παιδιά, Παρασκευή έχουμε τις προβλέψεις, έχουμε και ντέρμπι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για τον ντέρμπι. Θα τα πούμε Παρασκευή. Να δούμε πώς θα
1: πάμε. Παιδιά, εκ με τον
2: όφη.
0: Ναι, παίζουν οι.
1: Ντέρμπι. Δεν είναι ντέρμπι. Φυσικά γίνεται.
0: Α, εκόφη εδώ. Δεν θα είναι.
2: Έτσι έγινε και στο κύπελο, δεν θα είναι.
1: Έτσι μου τα έλεγε. Και
0: είπα εγώ για το κύπελο κάτι.
1: Έλεγες. Γιατί δεν έλεγες.
0: Μα δεν ήμουν εδώ.
1: Η αγάπη μας θα ζήσει. Πλέον αυτός με το μάτι δεν θα μπορεί να διαβάζει ούτε τα ψηλά γράμματα, ούτε τις σκοτεινές επιγραφές. Σωστός ο Χριστόφορος. Ο Αλή Πατσάς λέει, δεν ξέρω τι πονάει πιο πολύ.
0: Δεν είναι ωραία πουτά.
2: Τι.
1: Δεν ξέρω τι πονάει πιο πολύ, το μάτι από την μπάλα ή η γκρίνια, λέει από τη γυναίκα. Τι φταίει η ρεσί, αποκλείεται να τον γκρινιάξει η γυναίκα του. Γιατί να τον γκρινιάξει, τι φταίει αυτό.
0: Φταίει δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδιά, έφυγε στη μέση του αγώνα. Μπορεί να σταμάτησε ο αγώνα.
0: Ναι, αλλά εγώ το είπα να κάνει τη θέση. F6, F7, F8. Αν η μοίρα του Θεού θέλει να φάω εγώ το μπαλάκι.
1: Να έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Φαντάζεσαι να άλλαξαν θέση. Να σου πω, εγώ θέλω να κάτσω από εδώ γιατί άμα δείξει η κάμερα, αγάπη μου, έχω κακό προφίλ. Κάτσε εσύ από εδώ. Εντάξει, να κάτσε εγώ από εδώ. Παπ. Ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε ρίξει ένα σουτ. Κρατούσε ένας κύριος Νάτσος μπύρας. Πελότα, του λέγανε ότι γυρίζει. Αν δεν γυρνούσε, θα την έτρωγε στο πλάι. Αλλά το να φας το σουτ του Ρομπέρτο Κάρλος in your face είναι λίγο άβολο.
1: Και είχε. Πάλι διαφημίσεις βάλατε, εσείς οι δύο δεν πρόκειται να βάλετε μυαλό, έτσι. Εσείς οι δύο συγκεκριμένα. Εδώ μεταξύ να σου πω κάτι.
0: Εμείς οι δύο.
1: Ειλικρινά, ειλικρινώς
0: που έλεγε. Εγώ μετά, τα χτες, η νόση.
1: Ειλικρινώς που έλεγε η γιαγιά μου. Δεν τις βάζουμε εμείς τις διαφημίσεις, τις βάζουν ηχολήπτες. Εμείς δεν έχουμε κουμπάκια στα χέρια.
2: Το εμπορικό, παιδιά.
1: Έσω, τι λέει το εμπορικό. Ναι.
2: Τα βάλω εγώ με το εμπορικό.
1: Βλέπω τον κύριο Βασίλη.
2: Βάλω εγώ με το Θεό, μα βρέξει.
1: Ναι.
2: Άγινε το πανηγύρι.
0: Λοιπόν, βρέθηκες και στα 15 χρόνια σπέτσεις μίνι μάραθον, Μαρία Τζενή, και γίνει ένα ωραίο θέμα.
1: Χαμούλης.
0: Τώρα εδώ στον Big Win Sport FM, στο site, με πάρα πολλές φωτογραφίες, με
1: πολύ συμμετοχή.
0: Τη γιορτή, το Anniversary Party Powered by Win.
1: Πολύ συμμετοχή. Υπήρχε και μια πάρα πολύ ωραία έκθεση με τα Ολυμπιακά μετάλλια, με τα περισσότερα ελληνικά Ολυμπιακά μετάλλια από το 1996 μέχρι τώρα, μέχρι το 2026.
0: Πάρα πολλά.
1: Και εντάξει, βέβαια τα πιο συγκινητικά πολλά είναι οι συμμετοχές από ανθρώπους. Ξέρω, ένας 80χρονος νομίζω τερμάτισε τα 25 χιλιόμετρα. Τα 25 χιλιόμετρα δεν είναι εύκολο να τα κάνεις ούτε με το αυτοκίνητο.
0: Είσαι καλά, με τόση βενζίνη.
1: Και ο άνθρωπος, ακριβώς, ναι. Και ο άνθρωπος τα έτρεξε γύρω-γύρω, όλο το γύρο του νησιού, πάρα πολύ ωραία. Και στα επόμενα 25, λοιπόν.
0: Μακάρι, η καρδιά μου κάνει ένα μόνο δρομολόγιο, λέει κάποιος, για τα δυο γλυκά τα μάτια σε όλη τη Μεσόγειο.
1: Ω, κύριε Πρόεδρε.
0: Αν το βγάλει όλη την υδρόγειο.
1: Αυτό περίμενα το κουπλέ. Γιατί ωραίο και το ρεφρέν.
0: Άκου, το ρεφρέν το φτιάχνει το κουπλέ. Και όχι το αντίθετο, Μαρία.
1: Ναι. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Ναι. Πάει, δεν πάει, δεν παίζει ο Λιβάη.

0: Λοιπόν, και επειδή έχει λησάξει ένας και ρωτάει αν κάναμε κάποια τοποθέτηση για το γονίδι και το καλωσόρισμα στο φίλο του.
1: Παιδιά, δεν είμαστε ο Λιάγκας. Δηλαδή, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε.
0: Δεν κάνουμε τοποθετήσεις σε τοποθετήσεις.
1: Ναι, δηλαδή τοποθετήθηκε κάποιος να κάνω τοποθέτηση. Τοποθέτηση, το είπα ένα φίλο που ξέραμε. Δεν είναι. Ό,τι θέλει ο καθένας σας κάνει.
0: Άποψή του, γούστα του και καπέλο του.
1: Ο καθένας πορεύεται με τις πράξεις.
0: Με τις πράξεις του και τις επιλογές του και τις τοποθετήσεις του. Εγώ ξέρω κόσμο που ήθελε να πάει στο γονίδι και δεν θα πάει. Και ξέρω κόσμο που, που δεν ήθελε να πάει στο γονίδι και θα πάει.
1: Το ξέρω και αυτό.
0: Ναι. Ναι. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι, γιατί άμα βάλεις δύο χαφ, χάνεις την επίθεση. Άμα βάλεις ένα χαφ, είσαι εκτεθειμένος μετά. Δώστε.

0: Άμα ξέρεις, ξέρεις.
1: Φίλε
0: αυτό
1: μου,
0: δεν σημαίνει ότι είναι φίλος.
1: Θέλω να πω κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το ότι... δεν είναι προβληματικό μου,
1: ναι.
0: Αν με ρωτάς.
1: Αν δεν είναι κάνεις ένα δημοψήφισμα στη χώρα για όλα τα θέματα, θα φρίξεις. Οπότε άστο ποιος είναι, τι είναι και το τι είναι και το τι κρύβει.
0: Επίσης,
1: ο καθένας.
0: Το πόσο εύκολο, απαράδεκτο από το απαράδεκτο λέει να λέτε ότι δεν τοποθετήσετε στο θέμα Κασιδιάρη σε κάποια πράγματα οφείλετε να τοποθετήσετε.
1: Έχουμε τοποθετηθεί 30 χρόνια.
0: Ακριβώς, ναι. Για το θέμα Κασιδιάρη και του κάθε Κασιδιάρη έχουμε τοποθετηθεί και ξέρετε ποια είναι η τοποθέτησή μας.
1: Και εσείς την τοποθέτησή μου ζητήσανε... προσωπικά εγώ την είχα όταν ήταν και πανίσχυρη.
0: Ναι,
1: όλοι αυτοί,
0: σωστό.
1: Έτσι,
0: ναι, επίσης.
1: Τώρα όλοι έχουν επίσης μια τοποθέτηση.
0: Ο ακροατής ζήτησε να πούμε την άποψή μας για το γονίδι. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο γονίδις, παιδιά.
1: Ο ίδιος είπε: εγώ δεν είμαι καλός στην πολιτική. Τον χαιρέτησα επειδή είναι διάσημος. Αυτό είπε.
0: Δεν με νοιάζει τι άποψη έχει ο γονίδις. Θα πάω. Όχι, δεν θα πάω.
1: Δυόμιση και εγώ περιμένω.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Μ' αρέσει το τέτοιο. Το όλα σε θυμίζουν. Μ' αρέσει. Το έχω τραγουδίσει. Έχω πάει στο γονίδι.
1: Γιατί το έχει τραγουδίσει, για τη χαμένη ευκαιρία του Ντεμή.
0: Γιατί ήμουν μικρή. Όλα σε αγαπάνε, ναι, σωστά. Όχι όλα σε θυμίζουν. Ναι. Όλα σε αγαπάνε. Ναι.
1: Τόσο δυνατά.
0: Ο καθρέφτης. Ναι. Ο καθρέφτης. Ναι.
1: Ναι. Όπως από όμως το καθρέφτη με κοιτά. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν τροσκιστής ο γονίδης.

0: Λοιπόν, έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με τα ίδια ρούχα. Αν ναι, ακούσατε το δελτίο πριν μια ώρα, εσύ που γκρίνιαξες, μην το ακούσεις. Κάποιος δεν το έχει ακούσει.
1: Δεν θα πει τα ίδια όμως.
0: Αλλάζει ρήματα, υποκείμενα, αντικείμενα, κατηγορούμενα του αντικειμένου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ. Έτσι, με Πάνο Ρήλο, στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Τι έχουμε τώρα, Μαρία?

0: Λοιπόν, θα πω κάποια πράγματα χωρίς βρισχές που λέει το τραγούδι. Έχω box. Το πιο ωραίο συνέστημα να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνεσαι ή θες το καφεδάκι το πρωί. Στο box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. 2, 3, 4, 5 ευρώ η έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες. Φαγητό, καφέ, φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις βέβαια και σε μια διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Φρέσκα γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι στα Lidl, σου δίνουν και full εγγύηση. Ακριβώς όπως το ακούς, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία στο full. Lidl και όπως ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Και όπως είναι και στη δική μας εκπομπή. Αν δεν μείνετε ευχαριστημένοι, σας έχουμε επιστροφή.
0: Επιστροφή ακροάσεων.
1: Ναι. Mm-hmm.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε για σήμερα. Μπάλα μεσημέρι με Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη. Dream Team.
1: Αυτά είναι να ξέρεις τώρα, εμένα είναι πολύ περίεργα. 12 η ώρα δεν είχατε φτιάξει κανένα παραγωγή.
0: Ελά, αγόρι μου, να σου πω κάτι. Μα το πες μία, μα το πες δύο. Έχει περάσει ένα μήνα.
1: Δηλαδή, παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Παραπάνω. Προχωράει ο οίκονο.
1: 19 χρόνια δεν μπορεί να σε ένα μήνα να σβηστούν.
0: Εντάξει, θέλει να μα το λε κάθε μέρα.
1: Όχι, άμα θέλω.
0: Ηρακλή Αντύπα, Σταύρο Κονταρθίμη στα μικρόφωνα. Ο Διονύση Δεσίλα.
1: Ο μοναδικό άνθρωπο, ο οποίο παίρνει είναι τόσο large, γιατί έχει 78 μέρε άδεια. Είναι ο μοναδικό άνθρωπο, ο οποίο παίρνει άδεια για να πάει το αμάξι στο συνεργείο.
0: Και δεν κάνει και τη δουλειά, αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, τώρα το έχει κανονίσει όλο.
0: Έτσι μα είχε πει και την προηγούμενη.
1: Όχι, όχι, σήμερα ήταν κανονισμένο, θα πάει να το αφήσει και θα του δώσουν άλλο.
0: Είμαι σίγουρο ότι θα έχει μια πολύ ωραία ιστορία να μα πει όταν θα ξανανταμώσουμε.
1: Όχι, όχι, πριν να ανταμώσουμε, θα με πάρει εμένα τηλέφωνο.
0: Καλά, εσένα, έλα.
1: Έλα. Λοιπόν. Τι έγινε, Ρενιό, για να το πω. Δεν πάω φαντασία τι έγινε.
0: Αλλά κοιτάω αριστερά μου και αντί να βλέπω το Διονύση, βλέπω ένα ψηλό εδώ αγόρι, ωραιότερο κτλ. Πού είναι να μα τα πει. Χρήστος Ζωμπόλης κοντά.
2: Τα σας, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά.
2: Χαρακτήρια το γούστο σας καταρχάς.
1: Για ποια πολλά.
0: Είπα ένα ωραιότερο αγόρι.
2: Καταλάβεις.
1: Δεν το άκουσα.
2: Κάνουμε εδώ και casting μάλλον.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε λίγο να πούμε επιγραμματικά.
0: Είχε ζουμί.
2: Είχε ζουμί, πώς δεν είχε. Εννοείται. Ήταν πολύ σημαντική η εξέλιξη.
0: Γιατί περιμέναμε να έχει ζουμί. Αυτό νομίζω ήταν άνθρακας στο θησαυρό.
2: Όχι, καλά, άνθρακας στο θησαυρό γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Αλλά λίγο πολύ περιμέναμε θα γίνει. Αλλά άλλο το οριστικό, ότι ψηφίστηκε και άλλο ότι.
1: Κανονικά πρέπει ο Σταύρος να σε στείλει.
2: Τι να κάνει.
1: Πρέπει να έσουν εκεί.
2: Στο κωμό. Μακάρι να ήμουν, αλλά τι, εδώ πες θα δώσω εκεί. Δεν θα με στείλουν να κάνω παρέα.
1: Να πλήρωνε, εντάξει, θα σου βγάλανε το απλό δωματιάκι με 1200 ευρώ.
2: Το απλό είναι αυτό, λες.
1: Αυτό είναι το απλό.
0: Στη λίμνη κόμμο, ναι.
1: Όχι, αυτό το συγκεκριμένο.
2: Αν δεις το ξενοδοχείο που μένουν οι ομάδες, θα καταλάβεις. Γίνεται εκεί πέρα.
1: 1200 το απλό, 1160 για την ακρίβεια.
0: Τα έχει μάθει όλα, βλέπω, Ηρακλή μου. Έτσι πως δεν έχουμε.
1: Κοσμογυρισμένο.
0: Ναι, κοσμογυρισμένο, να μην πω τίποτα άλλο.
2: Εκεί ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι η πρόταση που έκανε το NBA για εξαγορά της Ευρωλίγκας απορρίφθηκε από τις ομάδες στις συνεδρίες που έγινε στο κόμμο. Παρουσία και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Αγγελόπουλη Γιαννακόπουλος στους παρόντες, να πούμε. Έτσι. Πες μου.
0: Να σε διακόπτω, μην χάσει τον ερμό ή θα χάσει τον ερμό.
2: Δεν το χάνω τον ερμό.
0: Λοιπόν, απορρίφθηκε, συζητήθηκε όμως ή πει ο θάλμου, αν δεν πουλάμε.
2: Συζητήθηκε προφανώς, αλλά απορρίφθηκε παμψηφί και. Πώς να το πω, δηλαδή με φανατική έτσι, από τις ομάδες στο σύνολό τους. Υπήρχαν και ομάδες μάλιστα που ήταν πολύ πιο αρνητικές και κάθετα αντίθετες από άλλες, λέγοντας ότι αυτό είναι απεικιοκρατία, ότι είναι πολύ επιθετική, ότι είναι απαράδεκτη πρόταση και όλα τα συναφή. Υπήρχαν και άλλες ομάδες που λένε όχι για τώρα, γιατί οι όροι σας δεν μας ικανοποιούν, αλλά το ξαναβλέπουμε ίσως στο μέλλον αν παρουσιάσετε βελτιωμένους όρους.
1: Θα επανέλθει λογικά το NBA.
2: Λογικά θα επανέλθει, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς το NBA, από ό,τι λέγεται, έδινε κάποια χρήματα τα οποία δεν ήταν πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια. Που ίσως περίμεναν κάποιοι από την Ευρωλίγκα. Αλλά το βασικότερο δεν είναι αυτό το πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις. Γιατί το NBA έχει τη δυνατότητα να δώσει και 3 και 4 αν χρειαστεί. Το βασικότερο πρόβλημα έχει να κάνει με δύο άξονες που τους απέρριψε να συζητηθεί η Ευρωλίγκα. Δηλαδή δεν θέλουν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, οι 13 που ψηφίσανε σήμερα και ανάμεσα τους Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, να παραχωρήσουν τον έλεγχο της διοργάνωσης στο NBA. Το NBA, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήρθε για να γίνει συνέτερος, ήρθε να γίνει αφεντικό και ήθελε να έχει τον πλήρη έλεγχο. Δηλαδή έστω και το 51% θα του έδινε αυτή τη δυνατότητα. Από την Ευρωλίγκα δεν θέλανε να γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Και από την άλλη, υπήρχε και η διαφορά στο ότι θα απαιτούνταν από τις ομάδες, ακόμα και από αυτές που ήταν μέτοχοι, αν μπουν σε αυτή τη νέα λίγκα που θα έφτιαχνε το NBA, να πληρώσουν για να γίνουν franchise. Το οποίο ποσό θα ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να φτάνει και τα 500 εκατομμύρια. Προφανώς οι ομάδες δεν θέλανε να το κάνουν αυτό, έστω και αν το NBA τάζει. Ή τέλος πάντων έλεγε στην πρότασή του ότι τα έσοδα θα ήταν τόσο μεγάλα που και ντούκου δεν θα τα δίνανε μπροστά τα 500 και θα γινόταν σχετικά γρήγορα και η απόσβεση. Όχι σε ένα-δύο χρόνια ενδεχομένως, αλλά μπορεί σε 5-10 χρόνια.
1: 500 εκατομμύρια.
2: Ναι. Το NBA τάζει τρελά ποσά για τις ομάδες. Τρελά ποσά από έσοδα, από το marketing.
0: Έχει άλλες. Να σου πω κάτι. Πατάει εκεί που πονάνε οι ομάδες. Γιατί τα έσοδα του είναι ελάχιστα. Εκεί είναι το.
2: Τι ελάχιστα. Οι μισές μπαίνουν μέσα. Οι μισές όλες.
0: Εκεί είναι η χίλιος του πτέρνα. Εκεί είναι το σημείο που πρέπει να ποντάρω για να γυρίσω το.
2: Και υπήρχαν και άλλα θέματα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι μέτοχοι, αλλά δεν θα είχαν μέλλον σε ένα NBA project. Δηλαδή, τη Αλγύρη και η Μπασκόνια, α πούμε, είναι μικρές πόλεις, χώρες. πόλεις έτσι προκειμένου που δεν έχουν ούτε εμπορική αξία, δεν έχουν καν αεροδρόμιο, ας πούμε, κάποιες από αυτές ή το Κάουνας, ας πούμε. Οπότε αυτές δεν θα είχαν θέση στην νέα διοργάνωση και η Ευρωλίγκα ήταν κάθετη ότι θα πρέπει να τηρήσουμε για την παράδοση της Λίγκας, ομάδες οι οποίες είναι εμβληματικές. Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν επίσης ήταν εξαιρετικά αμφίβολα, θα είναι μέσα. Η Μακάμπι επίσης, Ισραήλ δεν το συζητάμε καν με τις υπάρχουσες συνθήκες ότι θα μπορούσε να είναι μέσα. Έτσι. Οπότε και εκεί ήταν μια κόκκινη γραμμή. Δεν φτάσαμε βέβαια μέχρι εκεί. Περισσότερο ήταν τα πρώτα τα ζήτημα.
0: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, πρωταρχικό κομμάτι, τέλος πάντων, κύριο κομμάτι της όποιας κουβέντας ήταν το οικονομικό. Όλα τα άλλα που λες ήταν σε δεύτερη μοίρα, έτσι.
2: Ναι,
0: δηλαδή και οργανωτικό και.
2: Κοίτα, όχι το οικονομικό. Περισσότερο ο έλεγχος νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορεί να θέλουν οι ομάδες να διατηρούν ακόμα έναν έλεγχο, να μην το παραχωρήσουν, να μην την ξεπουλήσουν, να το πούμε έτσι.
0: Να έχουν το management, τέλος πάντων. Το management, χωριό μου.
2: Βέβαια το MBA σου λέει ότι εγώ θα σου φέρω το marketing και θα σου φέρω τα έσοδα.
0: Εκεί με
2: επίσης, για να φέρει αυτά τα έσοδα που υπόσχεται, σου λέει ότι πρέπει να μπουν μεγάλες αγορές. Αλλιώς δεν γίνεται, γιατί η Ευρωλίγκα έχει αυτές τις ομάδες και η προκοπή δεν βλέπει οικονομικά. Έχουν αυξηθεί τα έσοδα, αλλά έχουν αυξηθεί αντίστοιχα και τα έξοδα. Σου λέει η Ευρωλίγκα, αν βάλω το Λονδίνο. Αν βάλω ίσως και μια άλλη πόλη από την Αγγλία. Αν βάλω το Βερολίνο.
1: Μα δεν έχει πασχετικό κοινό η Αγγλία.
2: Δεν έχει πασχετικό κοινό. Έχουν κάνει έρευνες αυτοί. Μελετημένα πράγματα δηλαδή έχει κάνει. Που σου λέει ότι αν φτιάξω μια ομάδα εκεί η οποία θα είναι στο Λονδίνο και θα μπορεί να μαζέψει πελάτες, όχι οπαδούς. Δεν θέλουν οπαδική βάση, αυτή δεν τους νοιάζει. Θέλουν πελάτες οι οποίοι θα πληρώνουν ένα ακριβό εισιτήριο και θα βλέπουν τον Ντουράντ στα 39 του αν θα έρθει. Κατάλαβες. Ένα παράδειγμα σου δίνω. Ναι. Τον τάδε βετεράνο του NBA ή που είναι στα ζήτα του NBA και θα έρθει να παίξει, αλλά θα καλό όνομα. Όπως αντίστοιχα έγινε με την Ντουμπάη, η οποία δεν είχε ούτε λαϊκή βάση, ούτε μπασκετικό λαό έχει, αλλά στο γήπεδο 5.000 τους μαζεύει.
0: Το βλέπουν σαν event, παιδί μου.
2: Ναι.
0: Δεν είναι να απορροθούμε, πάμε στην ομάδα να κερδίσει.
2: Άλλο, θέλουν πελάτες, δεν θέλουν
0: πελάτες. Πώς λένε, θα έρθει μια μουσική, μια θεατρική παράσταση, ένα θίαζος, μια συλλυρική σκηνή, κάτι τέλος πάντων, μια όπερα. Έτσι θα έρθει λοιπόν και μια πολύ μεγάλη ομάδα.
2: Θα είναι μια εβδομαδιαία διασκέδαση, θα πληρώνει ο εισιτήριο, θα κάνει την κατανάλωση απ' έξω.
1: Ναι, κατάλαβα. Επίσης,
2: το πλάνο του NBA ήταν να συγκεντρώσει τις εμπορικές ομάδες που είναι και σε καλές αγορές όμως. Και να προσθέσει δίπλα σε αυτές. Αυτές τις αγορές που είπαμε, Βερολίνο, Λονδίνο,
0: δηλαδή, ναι.
2: Το Παρίσι, αλλά όχι με την Παρή αυτή, με την Παρή σε Ζερμανία, την ποδοσφαιρική, ώστε να υπάρχει εκεί σύνδεση. Το Μιλάνο, αλλά όχι με την Ολύμπια Μιλάνο, με την Μίλαν, για να έχει αντίστοιχη ποδοσφαιρική σύνδεση. Το Μάντσεστερ Σίτι, για να ζήσει είτε από το Σίτι από το United, κόσμο.
1: Δηλαδή θα πήγαινε ο παδό τη United να δει Μάντσεστερ στον
0: Παρίσι. Κοίταξε, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είναι ή θα ταυτιστεί με την ομάδα. Όπως εδώ λέει ο Χρήστος τώρα, να μην είναι Αρμάνι Μιλάνο, αλλά να είναι η Μίλαν ή η Ίντερ, ή να είναι η Manchester City, η Manchester United. Και υπάρχει και το άλλο πλάνο στο Λονδίνο που λες εσύ ότι σιγά οι Άγγλοι δεν ενδιαφέρονται. Έχει όμως τόσους Έλληνες, τόσους Ισπανούς, τόσους δηλαδή στο Λονδίνο, κατάλαβες, τόσο ξένο κόσμο που θα βρεθούν 10-15.000 να γουστάρουν να πάνε.
2: Και εκτός αυτού έχουν κάνει και έρευνες και βλέπουν και στοιχεία για την απήχηση που έχει το NBA τηλεοπτικά ή με το κανάλι του, το ειδικό, την εφαρμογή, όπως το λέμε, σε τι απήχηση έχει στον κόσμο. Υπάρχει δηλαδή κοινό πασχετικό δυνάμει, αλλά δεν έχει τι να στηρίξει. Τι να πάει στους Λόντων Lions τώρα και στους Λόντων.
0: Δηλαδή είσαι εσύ Έλληνας που συνηθίζεις εδώ τα ντέρμπι των Ιωνίων, την πασχετάρα κτλ. Θα πάει να δεις London Lions με Birmingham Cats. Λέω τώρα με τη δικιά μου, δεν θα πας. Αν όμως το προϊόν είναι πιο.
1: Δεν θα πήγαινε. Εγώ.
2: Εντάξει, εσύ δεν πήγαινε. Σου λέω. Αυτοί θεωρούν ότι αυτό το εγχείρημα θα έχει επιτυχία και θα ανοίξει μια αγορά η οποία είναι ανενεργή. Θυμίζω είχε γίνει και Final Four εκεί πέρα και δεν πάτησε ο κόσμος. Το 2013 εκείνο που ήταν Ολυμπιακός και πάτωσε. Δηλαδή μοιράζαν στη δεύτερη μέρα τα εισιτήρια έτσι για να μην άδειο το γήπεδο.
0: Και τώρα έχει απορριφθεί η πρόταση.
2: Ναι.
0: Πάμε σε δεύτερο ραντεβού εν ευθέτω χρόνο.
2: Αυτό ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Λένε ότι το NBA σίγουρα θα επιχειρήσει να το κάνει αυτό. Και αν δεν καταφέρει να κάνει αυτό, θα κοιτάξει να αρπάξει κάποιες ομάδες από την Ευρωλίγκα. Που έχουν μεν συμβόλαια δεκαετή, έτσι, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, ακούγεται ότι είναι ομάδες που είναι διαλλακτικές σε αυτό το σχέδιο. Έτσι, και δεν είναι οι μόνες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θα το συζητούσαν γιατί τα έσοδα που θα τους τάξουν θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουν στην Ευρωλίγκα και θα είναι και μεγαλύτερα ώστε να καλύψουν και το πέναλτι που προβλέπεται από το συμβόλαιό τους με την Ευρωλίγκα αν φύγουν.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση. Να γίνουν δύο διοργανώσεις.
2: 100%. Αυτό το πλάνο αυτή τη στιγμή του NBA είναι ότι το NBA Europe θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.
0: Αυτό θα γίνει είτε.
2: Όχι, αν συμφωνήσουν με την Ευρωλίγκα, δεν θα πάει.
0: Αυτό θέλω να πω ότι το NBA θα μπει στην Ευρώπη, είτε παίρνοντας την Ευρωλίγκα και κάνοντας μια διοργάνωση, εάν δεν τα βρουν, κάνοντας κάτι δικό του.
2: Ακριβώς. Το πλάνο του NBA Europe κανονικά προχωράει όπως ήταν να γίνει. Περιμέναν τις εξελίξεις με την Ευρωλίγα για να δουν πώς θα προχωρήσουν από εδώ και στο εξής. Θυμίζω ότι έχει καταθέσει φάκελο η ΑΕΚ για να γίνει franchise στο NBA Europe. Υπάρχουν και άλλα funds τα οποία έχουν ενδιαφερθεί για να βάλουν χρήματα, είτε από υφιστάμενες ομάδες, είτε χωρίς να υπάρχουν ομάδες, αλλά υπάρχουν κάποιοι όμιλοι επενδυτών που σου λένε αυτό είναι κερδοφόρο. Μπορεί να πάρω την άδεια και μετά να πάω να αγοράσω την ΑΕΚ. Να πάω να αγοράσω το. Τι να σου πω, το φιλαθλητικό, ο Άντε το Κούμπο, ένα παράδειγμα δίνω τώρα, έτσι. Αυτό είναι το πλάνο, το οποίο θα είναι με 16 ομάδες στο NBA Europe, έτσι. 12 που θα έχουν franchise θέση εγγυημένη και οι 4 οι οποίες θα έρχονται από τα πρωταθλήματα, από κάποια προκριματικά, από τον BCL. Έχουν ανακοινωθεί αυτά το προηγούμενο διάστημα. Η Ευρωλίγα με τη σειρά της, μετά το σημερινό, προχωρά κανονικά στο δικό της το πλάνο που ήταν το expansion, δηλαδή αύξηση των ομάδων σε 24 από το 27-28.
0: Έτσι. Και αλλάζει και το φορμαδάκι. Δεν πάμε σε Ανατολή Δύση.
2: Πάμε σε περιφέρεια σίγουρα και το πιθανότερο είναι να παίζεις δύο παιχνίδια με την ομάδα της περιφέρειάς σου
0: και ένα με τους
2: και άλλους. Ένα με τους άλλους με κλήρωση. Τώρα πώς θα χωριστούν οι περιφέρειες, επειδή είναι λίγο όχι πολύ αξιοκρατικό να τις χωρίσεις με γεωγραφικά μήκος κριτήρια, γιατί θα μαζευτούν πολλές καλές στη μία και κάποιες μέτριες στην άλλη. Μπορεί να γίνει και κάτι σαν κλήρωση, θα δούμε. Ακόμα αυτό δεν έχει συμφωνηθεί.
0: Ναι, αλλά από την άλλη να σου πω κάτι τώρα. Εάν γίνει κλήρωση. Και δεν υπάρχουν
1: σε δύο πρωταθλήματα.
0: Ναι, αν γίνει κλήρωση, τότε τι περιφέρειες. Πώς παίζει.
2: Εντάξει, μετά, απλά, θα το χωρίσεις.
0: Ναι, απλά λες.
2: Περιφέρειες, όχι γεωγραφικά.
0: Θα γίνει μια κλήρωση. Θα γίνει μια κλήρωση του τύπου μα κάποιες ομάδες με πίεσαν να παίξει δύο φορές και με πίεσαν.
1: Είχε και παλαιότερα. Δεν θυμάμαι στην Ευρωλίγα που έπαιζε κάτι 10 παιχνίδια και.
2: Ναι, ήταν άλλα τα.
0: Εκεί ήταν όμπλο. 18 και
2: δεν. Στις 24 δεν θα είναι και το τελικό νούμερο. Θα αυξηθεί η βραδιά να πάει και 30 κάποια στιγμή. Στην πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ θεωρείται σχεδόν βέβαιο μπορεί και σήμερα να ψηφιστεί αυτό. Όπως και η Ντουμπάκη Βαλένθια είναι πολύ κοντά. Οι Σέρβοι το παλεύουν για να πάρουν και αυτοί κάποια
0: θέση. Η Ντουμπάκη Βαλένθια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, μπαίνουν κάθε χρόνο ανανέωνται. Ενώ ακριβώς. Έτσι όπως το λέω ο Χρήστος τώρα, θα έχουν μια μόνιμη συνεργασία. Πάντων, πολυετού διάρκεια.
2: Με χρήματα και καλά. Δηλαδή, έχουν ακουστεί κάτι ποσά 70-80 εκατομμύρια ότι πάει το franchise η αγορά. Προφανώς ο Ντουμπάκη είναι έχει θέμα. Και προφανώς ο κύριος Ρότζ που έχει τη Βαλένθια είναι ο πρώτος.
0: Και προφανώς και ο Μιστακίδης
2: θέμα. Και προφανώς και ο Μιστακίδης δεν έχει θέμα. Ο Άρης. Πάει για δεύτερη φάση, για την επόμενη φάση πιθανότατα.
0: Ωραία. Και ρωτάω τώρα τον Χρυσοροπόλη. Άσε τώρα τον ΠΑΟΚ που έχει ήδη δρομολογήσει όλο αυτό. Έχεις μία ομάδα και βλέπεις ότι υπάρχουν δύο προοπτικές. Η Ευρωλίγκα ή να μπει στο NBA που θα έχει περισσότερα χρήματα, αλλά όχι τόσο έγκλη ακόμα. Να. Τουλάχιστον. Τι επιλέγεις.
2: Το ΠΑΟΚ έχει κάνει
0: δύο. Το ξέρω, γι' αυτό λέω άσε τον ΠΑΟΚ έξω.
2: Άξι, τώρα αυτό είναι ανάλογα με το τι.
0: Ο Χρυσοροπόλη θα επέλεγε.
2: Αυτό το ξέρω. Να δω τα δεδομένα όλα, δεν τα έχουμε δημοσιοποιήσει όλα.
1: Δεν είναι απλή υπόθεση.
0: Καθόλου απλή δεν είναι.
1: Κοίτα, κάποια στιγμή, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει ένωση.
2: Ένα και εγώ θεωρώ πως θα γίνει, αλλά πώς θα γίνει και πότε θα γίνει. Ναι, ξέρεις, αυτό το λέμε και πόσα χρόνια και δεν έχει γίνει και με τη FIBA, λέγαμε, θα γίνει τόσα χρόνια.
1: Ναι,
2: γίνει
1: από την άλλη, ξέρεις, δεν σηκώνει.
0: Να, αλλά κοίταξε τι
1: δεν ξέρω, η Ευρώπη σηκώνει.
0: Ίσα τα μεγέθη.
1: Δύο τέτοια πρωταθλήματα.
2: Καλά, προφανώς ο ισχυρότερος θα επικρατήσει στο τέλος, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι η αγορά της στην Αμερική που μπορεί να φτιάξει και κάτι
2: άλλο. Ναι, σωστά.
1: Που λες αρέσει, ρε παιδί, και να κολλήσει με άλλες πόλεις που δεν έχουν ομάδες.
2: Να.
1: Και να μπορεί να φτιάξει ένα δεύτερο NBA με.
2: Γι' αυτό και λέω ότι σίγουρα θα κοιτάξει να πάρει και ομάδες από την Ευρωλίγκα, το NBA Europe. Έτσι είναι δεδομένο. Αυτό.
1: Απλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό θέλει μεγάλες πόλεις, Παρίσι, Λονδίνο,
2: αλλά όχι μόνο αυτές.
0: Μεγάλες αγορές.
1: Ναι, μεγάλες αγορές.
2: Ναι. Η Ελλάδα, ας πούμε, δεν θεωρείται τεράστια αγορά, αλλά προσφέρει, έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος, που προσφέρει κάθε χρόνο το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα από όλους. Από Ιταλούς, Γερμανούς, Ισπανούς, Τούρκους, το μεγαλύτερο συμβόλαιο το προσφέρει η Ελλάδα. Γιατί πάνε αυτά σε έναν ενιαίο κουμπαρά και μοιράζονται τις ομάδες.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό.
2: Τα περισσότερα χρήματα από εμάς έρχονται.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
2: Για να πει και ο ΠΑΟΚ, τι θα γίνει. Για να πει και ο Άρης, επίσης.
1: Αν όμως που το NBA μπορεί να πάρει έναν εκ των δύο.
2: Αντίστοιχα θα μειωθεί.
0: Βέβαια και υπάρχει και η άλλη παράμετρος. Δεν είναι μόνο το τι πόσα προσφέρει η Ελλάδα στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι ότι αυτές οι ομάδες μπορεί να μην είναι σε μια πόλη που ξέρεις να έχει πάρα πολλά εκατομμύρια, οπότε μεγαλύτερη αγορά. Είναι όμως πόσο μετράει ως και ως φιλοξενούμενη.
2: Ναι,
0: διότι
2: σωστό.
0: Είναι άλλο να πας στο Λονδίνο, στους London Lions, να παίξει London Lions με τσιτσιφιές. Κι άλλο με έναν από τους δύο. Δηλαδή,
2: ο Ολυμπιακός θα πάει στο Λονδίνο, ο φοιτητό κόσμος και ο Παναθηναϊκός θα πάνε.
0: Όχι μόνο
2: στο Βερολίνο αντίστοιχα.
0: Μπράβο, και όχι μόνο με τους Έλληνες.
1: Στην Βασκόνια δεν θα πάνε.
0: Μπράβο. Περίμενε. Ναι, αλλά όχι μόνο τους Έλληνες που ζουν εκεί στο Λονδίνο. Όπου θα πάνε αυτές οι δύο ομάδες. Είναι πάρα πολύ εμπορικές για τους γηπεδούχους.
1: Παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. γιατί το ζούμε, ας πούμε, και στα Final Four. Στα Final Four, όταν πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι αυτοί που έχουν πάντα τον περισσότερο κόσμο.
2: Ναι, ναι.
1: Πάντα. Δεδομένο. Λοιπόν.
2: Αυτός για να πάει καμιά Φενέρ, καμιά Μακάβη.
1: Okay.
2: Αυτές οι δύο είναι που.
1: Και πάλι, ρε παιδί μου, να σου πω διαφορετικά. Έχει πάει σε Final Four η Real.
0: Δεν πήγαινε κόσμο.
1: Είχα πάει εγώ στο Βελιγράδι. Ωραία. Να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν
1: είχε, ήταν και η Μπαρσελόνα εκεί. Να πει ότι ήταν και Ρεάλ και η Μπαρσελόνα. Επίσης να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα βλέπαμε στο κεντρικό και στο δρόμο στο Βελιγράδι κάποιον με φανέλα της Ρεάλ ή της Μπαρσελόνα, ναι. Έχει έναν άνθρωπο που του βάζει φωτογραφίες. Δηλαδή πρέπει να τα βάλει όλα κάτω.
2: Εννοείται.
1: Δηλαδή ένα Final Four, ας πούμε, με. Να σου πω εγώ ένα Final Four normal. Με Ρεάλ, Μπαρσελόνα.
2: Ντουμπάι και Χάπουελ.
1: Ναι.
2: Δεν θα έχει. Πόνο του Ισραηλινού θα έχει.
1: Ναι. Και πόσοι θα είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι. Έχει, δεν έχουν.
1: Δηλαδή, κόσμο. Κοίτα, η Μακάμπη έχει και μπασκετικό.
2: Πάντα. Προφανώς.
1: Έχει.
2: Και η Χάπολη.
1: Ωραία.
2: Η Ζαλγίρη.
1: Οι Σέρβοι.
2: Οι Σέρβοι σίγουρα. Ναι.
1: Οι Σέρβοι σίγουρα. Ναι. Οι Λιθουανοί. Από την Ισπανία δεν βλέπω. Η Βαλένθια μπορεί. Ναι.
0: Δεν πηγαίνουν όλα. Δεν πηγαίνουν έξω.
1: Όχι, δεν πάνε. Οπότε τι να συζητήσουμε. Η δύναμη θα πάμε στο διάλειμμα. Η δύναμη ποια είναι. Γι' αυτό δίνουμε και το μεγάλο
2: σχόλιο. Μόνο το όνομα όμως, αν μπει στο NBA Europe, η Real ή Barcelona είναι.
1: Αυτό ναι.
2: Ένα okay. Πόλος έλξης.
1: Αυτό...
2: Και μπορεί να παρασύρουν και άλλες ομάδες με αυτή την
1: αποφάση. Αυτό το δέχομαι. Σε ρωτάει ένας φίλος.
2: Ναι.
1: Μπαίνει η Τσεσεκά του χρόνου, επιστρέφει.
2: Είναι αρκετά πιθανό. Γίνονται συζητήσεις διάφορες. Αν δείτε και τα εμπάργκο σε πολλές ομοσπονδίες για την Ρωσία έχουν αρθεί σιγά-σιγά. Mm. Είναι και μέτοχος, θυμίζω, συμμετέχει κανονικά στις συζητήσεις ναι. Η Τσεσεκά. Οι σχέσεις είναι. Καλύτερες, ούτως ή άλλως, εδώ και κάποιους μήνες. Νομίζω πως είναι συγκεντρωμένοι αρκετές πιθανότητες. Βέβαια, αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιες οι ομάδες. Και στην ψηφοφορία, όσο υπάρχει κίνδυνος, έστω και παραμικρός, για αυτό το κομμάτι, είδαμε τι γίνεται και με το Ισραήλ τόσους μήνες. Υπάρχουν θέματα και εκεί.
1: Okay. Ωραία.
2: Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, να πούμε έτσι.
0: Να είσαι καλά, Χριστό.
2: Και εγώ ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και να σας πω εγώ ότι με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών υδινών. Να πούμε ότι και σήμερα έχει Nations League.
1: Η τριαντούλα χθες είναι.
0: Καλά πήγε.
1: Πέρασε.
0: Και εγώ νομίζω ότι την πεντάδα έχω χάσει μόνο το Μαυροβούνιο.
1: Διπλό η Σουηδία.
0: Ναι.
1: Άσο και γκολ και over η Γαλλία.
0: Άσο και over είπαμε εμείς η Γαλλία. Άσο και over είπαμε και η Ιταλία.
1: Άσο και over το θα.
0: Αυτή είναι η τριάδα με τη Σουηδία.
1: Θέλεις να βάλεις και τη Σουηδία και με over. Η οποία έχει χάσει τις ευκαιρίες.
0: Πέρασε και ο Άσος της Κύπρου έστω στο τέλος. Στο Μαυροβούνιο καλό σαν όταν είπαμε να συμπληρώσουμε παραπάνω.
1: Και Βοσνία, ότι το βλέπω και όσο ήρθε.
0: Όντως. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό για να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία τηλεφωνικών γραμμών 2 10 95 79 2 3 4 και 5.

0: Καλησπέρα στον Βίνο από τα Χανιά, στο φίλο τον Κώστα από το Σαμονί, στο Βασίλη από το Βέλγιο. Πώς θα πάει ο κόσμος στην Αγγλία και στη Γερμανία, λέει. Εντάξει, οι Ιταλοί έχουνε. Μπορεί να μαζέψουν οι Ιταλοί.
1: Ιταλία, Ιταλία, Ισπανία, εμείς
0: πρέπει,
1: οι Σέρβοι.
0: Ναι, αλλά πρέπει η Μπολόνια, κάποια από τις Μπολόνια.
1: Εντάξει και η Μιλάνο τώρα, δεν είναι ιστορική ομάδα.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά εντάξει τώρα να πει Μίλαν, τι θα βάλουν τη Μίλαν και την Γιουβέντη.
1: Όχι, και η μπασκετική Μιλάνο είναι.
0: Ναι, δεν είναι η Μίλαν όμως. Η Ίντερ.
1: Ναι,
0: είναι
1: αλλά...
0: η Γερμανή. Η Ολύμπια τώρα, άρα με η Γερμανή.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά οκ, okay, τώρα δηλαδή η Ολύμπια Μιλάνο δεν είναι τυχαία. Δεν είναι. Πάω πω φρέσκια. Είναι ιστορική ομάδα, έχει διαρκεία, έχει κόσμο.
0: Έχει και χρόνια στην
1: Ελλάδα.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι. Και έχει δώσει και από εκεί πάρα πολλά λεφτά. Δεν το συζητάμε αυτό. Φόρησε και Αρμάνι κιόλα και εμφανίσει. Έκανε τη διαφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν. Τώρα να μπει Μίλα, να μπει Ιουβέντους, να μπουν εξαιρετικά τέτοια πράγματα.
1: Κυρίως να σου πω κάτι, οι Ιταλοί δεν χρειάζονται τόσο, αλλά οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, αυτοί που δεν έχουν παράδοση. Πήγε η Μπάγερ.
0: Πιστεύω στο Λίβερπουλ. Δηλαδή θα γίνει σκοτωμός και από τη Λίβερπουλ.
1: Στο Μάλτσερ να δει.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε τώρα για... Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Είναι άλλο η Ευρώπη και άλλο το NBA. Επομένως μου αρέσει το NBA.
1: Εμένα πλέον όχι.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει. Θα δω. Όποτε θα δω. Πάμε που να δω. Με 10 η ώρα το πρωί που μπες.
1: Λοιπόν, πάμε όμως, πάμε σε φίλους που είναι στη γραμμούλα. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια. Γιώργος από το Περιστέρι.
1: Γεια σας, Γιώργο. Γιώργο.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Είμαστε καλά. Το μπάσκετ.
2: Δεν άκουσα τώρα το ρομπόλι τι έγινε με το μπάσκετ, δεν προλάβα με την Ευρωλίγκα.
0: Είπαν όχι στο NBA. Αλλά το λένε πιθανόν να επανέλθει μελλοντικά το NBA με πρόταση.
2: Εντάξει, αυτό ναι. Ναι. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι που θέλω για το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το συγκεκριμένο, είμαι από αυτούς που πιστεύουν δεν τον σύμφερε η πολύ αυτή διακοπή που είχε. Γιατί είχε ένα καλό momentum, είχε 5 νίκες και έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα επί Γιωβάνοβιτς. Που όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα για ένα μήνα, μετά η ομάδα έπεσε. Βέβαια είναι τώρα άλλος Παναθηναϊκός με άλλο προπονητή, άλλες οι λύσεις του.
0: Τώρα αυτό είναι οι ευθένοι που ζητήσουμε. Αυτά θα τα δούμε και είναι πολύ περίεργο το πρόσωπο το οποίο μπορεί να βγάλουν οι ομάδες. Απλά έχει μια διαφορά. Ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά βασικά του στελέχη στο να κάνουν προετοιμασία.
2: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν καλό για τον Παναθηναϊκό.
0: Οι τέσσερις από τους πέντε της άμυνας, δηλαδή βάζει τον τερματοφύλακα, το δεξί μπακ και τα δύο στόπερ, ήταν εδώ, δεν πήγαν πουθενά.
2: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν υπέρ του η διακόπη, θα το δούμε αυτό πώς λες. Επίσης να πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, για το συγκεκριμένο μονοπαιχνίδι μιλάω, το βλέπω λίγο δύσκολο ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Για νίκη μιλάω, έτσι όχι για χει. Για ποιο λόγο? Καταρχήν ο Ολυμπιακός έχει μια ήττα στο Καραϊσκάκη από τον Όφη. Θα είναι πολύ βαρύ σε τρία παιχνίδια στο Καραϊσκάκη να έχει δύο ήττες. Από Όφη και από Παναθηναϊκό. Πολύ βαρύ και θα μείνει πολύ πίσω. Δεύτερον, θα πάει 8 βαθμούς πίσω πολύ νωρίς. Θέλω να πω, έχει κίνητρα ο Ολυμπιακός, πιο πολλά από τον Παναθηναϊκό, παρόλο που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πριν διακοπή το πρωτάθλημα σε καλύτερη κατάσταση σαν η ομάδα μου. Αυτό όμως δεν παίζει ρόλο στα ντέρμπι και το βλέπω λίγο δύσκολο να κάνει
0: αυτό
2: τη νίκη ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό που λες ότι δεν παίζει ρόλο στα ντέρμπι, τα λέμε και όταν δεν υπάρχουν διακοπές και όταν είναι μια ομάδα σε άσχημη αγωνιστική κατάσταση ή ακόμη και αδιάφορη να είναι.
2: Ναι, δεν παίζει
0: δεύτερο γύρο. Δεν παίζει κανέναν απολύτως.
2: Απλώς το θεωρώ λίγο δύσκολο για να ξαναχάσει.
0: Μεγάλο ερωτηματικό. Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Είναι πολύ μεγάλη η εικόνα την οποία θα βγάλουν οι ομάδες. Είναι μεγάλο το
2: θέμα.
0: Δεν ξέρει τι
1: θα. Έτσι κι αλλιώς ένα δέρμι είναι δύσκολο να προβλέψει
2: πώ θα κατεβεί.
1: Τόσο μάλλον τώρα μετά από τρεις εβδομάδες διακοπή.
2: Βλέπω λίγο μακρινό το διπλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πω κάτι. Και το χι όμως να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, καταρχήν έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αφήνει τον Ολυμπιακό πίσω 5 βαθμούς όπως είναι, μένει αίτητος και είναι πάλι πρώτος, ό,τι και να κάνουν οι άλλοι. Άρα και έχει βγάλει και ένα δύσκολο παιχνίδι με στο Καραϊσκάκη. Δεν είναι άσχημο το χι. Δεν το λέω σαν ότι είναι μια επιτυχία, αλλά είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες και σωστό είναι αυτό που λες.
2: Και θέλω να πω και την εντεκάδα που προβλέπω, που θέλω να έβλεπα στον αγώνα, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να κάνω τον προπονητή. Είμαι καλύτερος από κάποιο προπονητή, εννοείται.
0: Κάντε τον προπονητή, έλα. Πάμε.
2: Θα ήθελα την ίδια άμυνα. Και μάλιστα για τον Μπένια είναι μεγάλο τεστ αυτό, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι υποπίεση του Παναθηναϊκού, να δούμε πόσο καλός, όπως ήταν έδειχνε τώρα τελευταία, αν μείνει έτσι. Ίδια άμυνα λοιπόν. Θα ήθελα στο κέντρο Κάγκουα, Ουναΐ, Κοντούρη και Καμαρά. Θέλει δύο αμυντικά χάφμι στο Καραϊσκάκι και επίθεση. Ταμπόρδα είτε τέι, Αντίνο είτε τέι. Το Ταμπόρδα το λέω γιατί έχει καιρό να. Είχε πρόβλημα, mm-hmm. είχε αποχή νομίζω. Από... Ήταν τραυματία, ήταν.
1: Είναι, θα είναι, λέει, έτοιμο.
2: Ναι, αλλά επειδή είναι μακριά, ήταν μακρινή η απουσία του δηλαδή από αυτά, μπορεί να παίξει Καντίνο με τον Τετέ ή ο Ταμπόρδα με τον Τετέ. Αυτή την εντεκάδα περίπου βλέπω και νομίζω είμαι και κοντά σε αυτή την εντεκάδα.
1: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα, τι είναι ακόμα έχουμε. Πάμε παρακάτω.
3: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς ο δικαθλητή.
3: Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό, είμαι άρρωστος και ωραίος. Αλλά θα ήθελα να πω ότι με τον Παναθηναϊκό τι γίνεται ρε παιδιά. Είστε 5,5 ώρα θέλουμε να παίξουμε οι αγώνες, μπαπ 5,5 ώρα, δεν μιλάει κανένας. Παίρνουν τηλέφωνο τον υπεύθυνο του Γιωβάνο τον κύριο Βασιλαρά, μου λένε πρόσεξε τον Δετέ, μην το βάλει γιατί δεν έχουμε επιθετικό.
0: Δεν είναι κάτσε ρε αδερφέ, μισό λεπτό. Δεν είναι υπεύθυνος του ο Βασιλαράς του
1: τμήματος
0: του Γιωβάνο. Γραφείο τύπου είναι.
3: Α, γραφείο τύπου ρε παιδί μου, εντάξει, το γραφείο τύπου. Και του λένε να μην μπαίνει στο Δετέ, δεν έχουμε επιθετικό, μην από Καρσία και τέτοια. Καθόλου Δετέ στον αγώνα.
1: Είναι τώρα, είναι δυνατόν να βάζει τον Παυλίδη και να μην βάζει τον Δετέ.
3: Τι.
1: Έπαιξε. Σε κάποια έπαιξε ένα πνευματικό, σε ένα βασικό νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι εγώ τώρα, αλλά όσον αφορά για την οργάνωση του Σιλικενά, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά το με το 5,5 και αν έπαιζε 7,5. Ναι, αλήθεια τώρα σου λέω.
1: Θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Δεν θα πέφτουν όλα μαζί για να μπορούμε να του βλέπουμε όλου. Λέω εγώ.
3: Υπάρχει κόσμο το Ολυμπιακό στάδιο περισσότερο από 7,5.
1: Παιδιά, αυτά τα βγάζουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, δεν θα ορίζουν τα παιχνίδια τις ώρες.
3: Όχι, πρέπει να ζήσεις την άδεια από τη Λίγκα. Δεν είναι τα βγάζουν. Πρώτα πας στη Λίγκα και συμφώνησε η Λίγκα. Και μετά η τηλεοπτική θα βγάζουν πολύ ο τηλεοπτικός σταθμός και τέτοια.
1: Ωραία, και ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
3: Δηλαδή, οι άλλοι να παίρνουν 9,5 ώρα, 10 ώρα.
1: Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι οι ομάδες δεν θέλουν να παίζουν τις ώρες που ορίζονται και δεν αιτούνται να αλλάξουν ώρα, αν έχουν πρόβλημα.
3: Ναι, εγώ νομίζω ναι, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν όλα οι ομάδες, γιατί λόγω του τηλεοπτικού πάροχου που είναι για το
1: ομάδες. Άρα ο τηλεοπτικός πάροχος, μια μου λες είναι ο τηλεοπτικός πάροχος, μια μου λες είναι η Λίγκα.
3: Μπορεί να πάρουν από την Λίγκα όμως την άδεια και να πει ότι ναι, αλλά ο τηλεοπτικός πάροχος είναι ο Σκάι που παραθέτει. Δεν μπορούσα να μην το δει αυτό, δεν ναι.
1: Εντάξει. Στον Ολυμπιακό ποιος είναι ο τηλεοπτικός πάροχος.
3: Η Κοσμοτέ.
1: Ναι.
3: Η Κοσμοτέ
1: δεν είναι. Άρα ναι.
3: Άμα πει ο Ολυμπιακός θέλουμε 5,5 ώρα, μπορεί να το πει Κοσμοτέ, δεν μπορούμε 5,5 ώρα. Γιατί Κοσμοτέ τον πληρώνει. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αυτό που λες δεν μπορεί να το ζητήσεις για κάποιους λόγους στην Κοσμοτέ.
3: Ναι, αυτό λέω, ναι. Αυτό λέω. Τέλος πάντων, βλέπεις που έρθει η Ρακλή την Κυριακή.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Και να σου πω το λόγο, όχι ότι. Γιατί το παιδί έχει παιχνίδι σήμερα, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τα ξημερώματα. Θα γυρίσει κάποια στιγμή την Πέμπτη.
3: Ναι.
0: Θα είναι με μια ισορροπία. Επίσης δεν θέλω να παίξει με τίποτα ο Φρόιλερ σήμερα, να μην γίνει τέταρτο 90 λεπτό.
3: Αυτό ναι, δηλαδή ναι.
0: Γιατί το. Κακά τα ψέματα, το βασικό δίδυμο που έχει ο Αλγουαθίλ στο μυαλό του είναι το Πουέρτα Φρόιλερ. Αλλιώς θα πάει μέσα Φρόιλερ, δηλαδή αν δεν είναι, ξέρεις, ο Πουέρτα, όπως και εγώ, αυτό ισχύει και με τον Κονζάλες. Καλό που βάλε γκολ ο Ουκρανός, εκεί βλέπω να παίζει ο Μάριους σέντερφορ. Νωρίς ακόμα, για να πρέπει να γυρίσουν και όλοι. Δηλαδή έχει παιχνίδι σήμερα ο Φρόιλερ, υπάρχει φιλικό και για την Κολομβία και είναι και το Μεξικό, δηλαδή να γυρίσουν αυτοί οι τρεις τελευταίοι. Και χθες όλοι παίξανε.
3: Και στα άκρα Σάλιαγκα και Σάλιαγκα βλέπεις.
0: Σάλιαγκα βλέπω, ναι. Και την Κνιζαρό, όπως και ο Μπρούνο να γυρίσει.
3: Και Ρέτσο με Πυρόλα, ε. Ή Κάρμο με...
0: 50-50. Το Κάρμο Πυρόλα. Βέβαια σου λένε, κάνουμε κουβέντα γιατί δεν έχουν γυρίσει να δουν και σε τι κατάσταση είναι οι παίχτες. Γιατί μπορεί ρε παιδί μου από τη μία, το λέει και το πρωί ένας φίλος Ολυμπιακού σε μήνυμα για το Φρόιλερ, από την μία μπορεί να βρει ρυθμό, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν είχε κάνει προετοιμασία και μέσα από τα παιχνίδια μπορεί και τα παιχνίδια της Εθνικής, αλλά φαίνεται ότι είναι βασικός και αντικατάστατος στην Ελβετία με 3-90 λεπτά. Ωραία, να βρει ρυθμό. Έγινε.
3: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλησπέρα και στον Ανδρέα από την Ουαλία, στον Παναγιώτη από την Πάτρα.
1: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Ναι.

Nations League έχει σήμερα και μπασκετάκια. Έχει Μύκονος Νεύση Μπακού, που έρχεται να το είδε από το Sport FM TV 2 στις 7 η ώρα. Έχει επίσης MZ Σκοπίων Ηρακλή στις 8 η ώρα για το Europe Cup. Επίσης μπορείτε να το είδε από το Sport FM TV 3. Έχει Eurocup Bosna Pauk από την Nova στις 8.30. Έχει Περιστέρι Μπάμπερξ στις 7.30 για το Basketball Champions League από την Ματζέντα. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι. Έχει πολλά πραγματάκια. Έχει Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο στις 7.30. Όρεξη να έχετε να βλέπετε αθλητικά σήμερα.

0: για τον Nations League στην πρώτη κατηγορία. Έχει Αγγλία, Τσεχία στις 14:15 την ίδια ώρα, έχει Κροατία, Ισπανία και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς η Κροατία θα προσπαθήσει να σηκώσει κεφάλι μετά την 7 που φάγει εντός έδρας. Βέβαια η συγκυρία δεν είναι η καλύτερη δυνατή, διότι παίζει ίσως με την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Back to back υποδέχεται μετά από την 7 εντός έδρας τους Ισπανούς, αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσει να βγάλει κάποια αντίδραση. Έχει για το δεύτερο γκρουπ που είναι ίσως λέει Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία, και για το τρίτο γκρουπ έχει την τρίτη κατηγορία, μάλλον όχι γκρουπ, να το πω πιο σωστά. Έχει τώρα νωρίς στις 5 Καζακστάν Φερόες και μετά στις 10 Παρτέντα Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Πάμε στους φίλους που είναι στην γραμμούλα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Το ίδιο.
1: Καλησπέρα.
2: Εντάξει, το βλέπει κανείς.
1: Πρώτη φορά τηλεφωνώ, Γιώργος λέγομαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Έχω μια. Ό,τι μας έλεγε ο Μπάμπης παλιά που έλεγε μπορώ να σε συζητήσω, δεν μπορώ να σε καταλάβω που είπες πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να έχω μια πορεία, μια που είστε και τρεις εκεί πέρα.
2: Δύο.
1: Α, ναι. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι, γιατί έχω μια πορεία σε οξύμορο σχήμα με την Ευρωλίγκα. Παλιότερα που ήθελε ο Παναθηναϊκός να φύγει, εγώ Παναθηναϊκός, και ήταν τότε και Τσεσκά μέσα στο όλο το γκρουπ, η οποία Τσεσκά έκανε τότε 40 εκατομμύρια και έφερνε τηλεοπτικά 500.000 ευρώ. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που είχαν 7-8 εκατομμύρια, ας πούμε, budget, φέρνανε 4,5 και 5 εκατομμύρια εκατό.
2: Είναι χρόνια το τηλεοπτικό της Ελλάδας, είναι το πιο δυνατό που
1: μπορεί. Ναι, γιατί λέει στη Ρωσία, λέει, ήταν κρατικοαρατικό κανάλι, λέει, το δείχνει.
2: Ναι.
1: Anyway, άσχετο αυτό. Και δεν αφήνανε τις ομάδες που να φύγουν να πάνε που θέλουν λόγω των τηλεοπτικών. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν μπορούν, αφού η Ευρωλίγκα, από πού παίρνει έσοδα, από τα τηλεοπτικά μόνο.
0: Ναι, διαφημίσεις, χορηγούς.
1: Ωραία. Οι ομάδες λοιπόν που χαλάνε τόσα λεφτά και τα πετάνε σε ένα κουβά μέσα.
2: Μπαίνουν μέσα
1: στο κουβά. Για το δικό τους λόγο. Δεν μπορούν να φτιάξουν μια λίγκα και να πούνε, παιδιά, τα έχετε. Βάλτε από 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια ευρώ, όσα μαζευτούν ανάλογα με το πού θα βγαίνεις.
0: Μα θεωρητικά η λίγκα, τώρα η Ευρωλίγκα, είναι μια λίγκα που έχουν κάνει οι ομάδες.
2: Ναι,
0: δεν είναι σε κάποια ευρωπαϊκή διακόσμια ομοσπονδία.
2: Θύμισε μου, φίλε, το όνομά σου.
1: Λεφτά πίσω.
2: Μισό. Θα σου πω. Θύμισε μου το όνομά σου.
1: Γιώργο,
2: κοίτα να δεις. Ας πούμε τώρα μπαίνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει στην Ευρωλίγκα για να μπει 80 εκατομμύρια. Αυτά τα 80 εκατομμύρια δεν τα παίρνει η Ευρωλίγκα. Τα μοιράζονται 13 μέτοχοι. Δηλαδή θα πάρει από τα 80 εκατομμύρια, θα πάρει λεφτά Ολυμπιακός, θα πάρει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει η Αρμάνη. Όλες οι ομάδες.
1: Για φέτος.
2: Θα πάρει αυτά τα χρήματα, όπως θα τα πάρει και από το. Για σκέψου τι χρήματα θα μπουν, επειδή θα είναι 4 ομάδες που θα. Αν το βάλουμε, εγώ σου λέω από 70, και θα πάει. 4-7, 280 εκατομμύρια θα μοιραστούν.
1: Ναι, παλιότερα δεν ήταν αυτό έτσι, ήταν από παλιά.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό, απλά σου λέω τώρα πώς είναι τώρα.
1: Νομίζω δεν ήταν έτσι παλιά και το είχα ξαναρωτήσει σε ένα παλικάρι στην άλλη εκπομπή.
2: Το θέμα, κοίτα να δεις, είναι ότι τώρα το μπάσκετ και κατά ψέματα. Που εμένα μου αρέσει το μπάσκετ, μου αρέσει πάρα πολύ και μπορώ να δω και πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, και ένα παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
2: Δηλαδή μπορώ να δω πιο εύκολα, ας πούμε, το Αρμάνι Ντουμπάι, άμα είναι στις 7 η ώρα. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, δεν έχει την ίδια δύναμη, ούτε την αγοραστική δύναμη σε σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν συζητιέται. Είναι άλλα
1: σίγουρα,
2: τα ποσά, είναι άλλο level. Το μπάσκετ το κρατάνε κάποιες ομάδες. Μπορεί να λέμε τώρα ότι που είναι τεράστιο σύλλογο η Ρεάλ, αλλά όπως το έχω δει, ας πούμε, και στα Final Four και τώρα στην Αθήνα, αλλά και το που είχα πάει και στο Βελιγράδι, δεν είδα πολλούς οπαδούς της Ρεάλ, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι.
2: 200 άτομα.
1: Οι ελληνικές ομάδες, εντάξει, έχουν μια άγλη παραπάνω από τις ομάδες.
2: Δηλαδή, ας πούμε,
1: το θέμα μου δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες πετάνε τα λεφτά σε ένα κουβά.
2: Εντάξει,
1: και δεν παίρνουν πίσω τουλάχιστον κάθε λεφτά, αν δεν έχουν διαφημίσεις.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός που έχει τώρα το γήπεδο, νομίζω ότι έχει και έσοδα και από τις συναυλίες, ότι παίρνει χρήματα και από τις όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Και κάπως έτσι μπορεί να τα φέρει εσύ σαν βάρκα, σαν παλιά.
0: Έχει και αποστήρια και τα λοιπά. Αλλά το τι παίρνει από την Λίγκα. Είναι ψίχουλα προς τα σώματα.
2: Άμα πάρει, άμα κατακτήσεις την Ευρωλίγκα, είναι ή 1 εκατομμύριο, είναι 1,5, δηλαδή είναι όσο είναι
0: ανέβηκε,
2: στο Champions
0: League. Ανέβηκε, τώρα έχει πάει 2
1: Ένας μήνας, ένας παίχτης.
2: Όχι, όσο είναι σε μια νίκη στο Champions League, είναι στο ποχοντρικά. Η διαφορά είναι τεράστια. Αλλά τώρα να γίνει και το NBA Europe, να παίζουν άλλες ομάδες εκεί, να θέλουν να ανοίξουν άλλες αγορές, δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είναι.
1: Εγώ πιστεύω το NBA Europe θα το καταπιεί την Ευρωλίγκα. Άμα δώσει πολύ χρήμα.
2: Αυτό μπορεί να το κάνει μελλοντικά, και γιατί μελλοντικά κάποια στιγμή θα ενωθούν. Δεν μπορεί να αντέξει μια διοργάνωση, δύο διοργανώσεις για μένα η Ευρώπη. Αλλιώς το λέω, έτσι το πιστεύω.
1: Ίσως άμα κάνουν και ένα μεταξύ τους διαγωνισμό, ποια θα έχει καλύτερη ομάδα, ποιος θα είναι ο βασιλιάς των δύο λιγκών και τέτοια.
2: Άρτη, να έχουμε, να έχουμε κι, άλλα, κι άλλο Final Four μετά.
1: Το Final Four.
2: Καλό. Δυνατό, να είσαι καλά, γόρι μου.
0: Να είσαι καλά, πάω σε
1: έναν.
0: Να πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Καλό.
0: Ναι, ναι, φίλε.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Σαμαργύρους.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Παναθηναϊκός. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το φίλο πριν που έλεγε για τον Τετέ και ο Βασιλάρας και όλα αυτά που έλεγε. Θέλω να το ρωτήσω κάτι. Ο Ρέτσος που έπαιζε βασικός σε αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν έπαιξε καθόλου? Έπαιξε 5 λεπτά στο τέλος, 10.
2: 10 έπαιξε. Έχει παίξει 2 ρελ τέμπιθα.
3: Ωραία. Οπότε μπορούμε και εμείς σαν αντίλογο, ναι, να πούμε αυτό, έτσι.
2: Είναι ξεκούραστος.
3: Δεύτερον,
2: ναι,
3: συγγνώμη λίγο, ένα λεπτάκι.
2: Πάρκαρε.
3: Δεύτερον,
2: ναι,
3: όλα αυτά τα παιχνίδια, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και όλες οι υπόλοιπες ομάδες πλην του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού, με ποιον έχουν υπογράψει συμβόλαιο? Με την Best Capita, έτσι, του Μαρινάκη.
2: Υπερ Capita.
3: Ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι.
3: Άρα μπορούν και αυτοί ωραιότατα να κάνουν έτοιμα και να περιμένουν την απάντηση που πιθανότατα ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θα βγει δεκτό άμα ζητήσει 6 ώρα. Έτσι.
2: Εντάξει, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι οι συμφωνίες και με την Κοσμοτέ, για να σου μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή, αν μπορείς, ας πούμε, να πει ο Ολυμπιακός ότι το θέλω 6 ώρα, μα το γυναίκα είναι μια φορά που πιστεύω ότι μπορεί. Τώρα, τι συμφωνία πάρει με την Κοσμοτέ, γιατί η Κοσμοτέ μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω το παιχνίδι, γιατί έχει συνδρομητές η Κοσμοτέ. Σε prime time. Γιατί, γιατί εγώ θυμάμαι, που, γιατί τα έλεγα εδώ. Ωραία, και συμφωνούσαν και κάποιοι γιατί φίλοι, ότι ήταν άσχημο που ήταν τα παιχνίδια, ξέρεις, το ένα ντέρμπι το έδειχνε η Νόβα. Οπότε τύχαινε να έχει την άγωμη, τη μύρη διαγωνιστική. Πάω Κάρι και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Και ήταν, ξέρω, ήταν 7 και ήταν 7,5.
2: Μπράβο. Και έλεγα, ρε παιδί μου, γιατί το κάνουν αυτό και για κάποιους έλεγαν δει και τα δύο.
3: Ναι.
2: Και όμως, και επειδή θέλανε να είναι σε prime time, μπαίνανε 7 και 7,5. Δηλαδή δεν τους ένοιαζε. Δηλαδή, ουσιαστικά, εγώ που μπορώ να πλήρωνα και τις δύο τότε, άσχετα τώρα που μπήκε μία στην άλλη μέσα και μπορείς να τις δεις με μια μεγάλη, με ένα ποσό. Εντάξει, ένα ντέρμπι ή οτιδήποτε το θέλεις σε καλή ώρα. Τι να σου πω.
3: Το ότι γίνεται 5,5 ώρα είναι για τις οικογένειες να έρθουν να δουν τον Παναθηναϊκό. Εγώ πάντα έχω διαρκείας, πηγαίνω μέσα. Να. Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ.
2: Κάνε και 7,5 και 7,5 αν γινόταν θα πήγαινε.
0: Και νομίζω το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός πήγε 7 η ώρα.
3: Εγώ θα πήγαινα ό,τι ώρα και να ήταν, για τις οικογένειες μιλάμε, που έχουν τη δυνατότητα, και αυτή είναι μια ωραία πρωτοβουλία που θα μπορούσαν να τις κάνουν και οι άλλες ομάδες, αλλά δεν είναι εμπορική ώρα και δεν την προτιμούν η Κοσμοτέ και η Νόβα, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοίτα, δεις, εγώ είμαι και παλιακός, εμένα μου άρεσε να ήταν και όλα τα μάτια στις 3, όπως γίνονταν παλαιότερα.
3: Ναι. Όπως γίνονται στην Αγγλία. Θα μπορούσε να γίνει.
0: Εντάξει, και εδώ να ζητήσουν. Και εκεί το σπάσανε. Παλιά το κάνανε. Όλα στις 5 και ένα νωρίς, αλλά τώρα το κάνανε.
2: Το σπάσανε. Εμείς το είχαμε παλιά στις 3 το μεσημέρι που γινόντουσαν τα παιχνίδια. Νομίζω ότι μόνο κανένα τέρμπι άλλαζε.
0: Και αν.
2: Ναι, και αν. Τώρα είναι άλλα τα δεδομένα.
3: Εγώ πάντως πιστεύω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και ενοχλεί, θα πιαστούν ακόμα. Και γιατί Κυριακή 5 η ώρα έχει ήλιο. Ενώ 7,5 μπορεί να έχει συνεξιά και να λένε α, έχει ήλιο.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins for FM, στους 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-10-95-79-283, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Να πω εγώ ότι το Σαντορίν Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλδέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο σαντορίνι-experience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις ίσως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Πολλές απόψεις για το.
1: Για ποιο?
0: Για το μπάσκετ και το NBA και την Ευρωλίγκα. Τα γράφει ένας φίλος ότι αν μπει το NBA θα παίρνει και παραπάνω λεφτά. Αυτό σημαίνει παίχτες θα παίρνουν παραπάνω, τα εισιτήρια θα είναι πιο ακριβά. Θα έχουμε σοου για Αμερικανιές. Μπορεί. Ο ένας άλλος προσερίζει ότι ουσιαστικά έχουμε NBA Euroleague, παίζουν τόσοι ξένοι, τόσοι Αμερικανοί. Παιδιά, θα τα δούμε στην πορεία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό.
1: Θεωρώ ότι ούτε οι ίδιοι. Ίδιες πλευρές ξέρουν ακριβώς που.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει, θα ενωθούν κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο. Αφού θέλει να το προχωρήσει το NBA Euro, τώρα θα το προχωρήσουμε Μίλαν, Γιουβέντους και.
1: Paris Saint-Germain.
0: United, Paris Saint-Germain και Chelsea, ξέρω τι να σου πω. Αλλά δεν το βλέπω δηλαδή. Πώς θα πάει ειδικά στην Αγγλία, δηλαδή ο φίλος της Manchester.
1: Πάντως στη Γερμανία που προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο με την Bayern.
0: Μαζεύουν κόσμο.
1: Κάτι γίνεται, νομίζω το περίμεναν καλύτερα.
0: Μα δεν είναι στην κουλτούρα τους.
1: Αυτό που, λέω, ρε παιδί μου. Ότι. Και πήραν ομάδα αμυγός ποδοσφαιρική με πολύ μεγάλο λαό, πολύ ένθαρμους υποστηρικτές κτλ.
0: Μόνο αυτό λέω για πέσω, που οι Γερμανοί είχαν και παίχτες στο NBA.
1: Και εθνική τα μετάλλια παίρνουν.
0: Βεβαίως, αλλά είχαν από παλιά, ρε παιδί μου, ήταν ο Στρέμφ, μετά ήταν ο Νομβίτσκι. Δηλαδή που.
1: Δεν είναι Άγγλοι.
0: Να ασχοληθείς. Όχι.
1: Και ξέρω, είχε μια.
0: Τον Ντέγκ είχαν οι Άγγλοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι έχω και μια εθνική Γερμανία που κερδίζει μετάλλια τώρα. Μιλάμε για πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρ, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλά είστε. Σταύρο, πολύ συζήτησε αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ενώ στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό για τη Σαλάνη.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα που δεν χρειάζει
2: κάποιες τη γνώμη μου. Σαν Βαγγέλης, Παναθηναϊκός. Μιλάμε τώρα για τρία διαφορετικά γήπεδα. Μιλάμε τώρα, πας σε ένα παιχνίδι ή στο Καραϊσκάκι ή στη Νέα Φιλαδέλφια. Βρέχει, τελειώνει ο αγώνας. Θα μπορείς να πας σε ένα μαγαζί, μέσα σε μια καφετέρια να φας, ενώ στο Ολυμπιακό Στάδιο φεύγεις. Μέχρι να φύγεις από το ΆΚΑ μέχρι τον ηλεκτρικό.
1: Είναι μια άλλη ψυχή αυτή που δίνεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που αποφασίστηκε για αλλαγή ώρας.
0: Μπορεί να πας και για βρόντι το Ευαγγέλιο μας.
1: Εννοείται, δεν έχει τραγούδι να σκεπαστείς, παιδί μου.
2: Θέλω να σου πω, είναι τρία διαφορετικά γήπεδα. Τώρα μιλάμε τώρα για γήπεδα όπως το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλάμε τώρα για 60 και 70 χιλιάδες κόσμο τώρα.
0: Καλά, σε μάτσα ελληνικού πρωταθλήματος. Σε ντέρμπι που ούτε κρίνει και πρωτάθλημα. Δεν είναι και εύκολο να κάνει 70.000 σε μάτσα ελληνικού
2: πρωταθλήματος. Δεν λέω να πάει κόσμος στο Παναθηναϊκό, να πάει κόσμος 60 ή 70.000. Να πάει κόσμος, να πάει από την επαρχία. Να φύγει με την άνεσή του. Πηγαίναμε στο ΆΚΑ και βλέπαμε το ρολόι πότε θα τελειώσει ο αγώνας, θα προλάβουμε τον ηλεκτρικό.
0: Αυτό και στις άλλες ομάδες πάνε φίλοι από την επαρχία. Δεν πήγαινε μόνο στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ πάνε. Δεν είναι οι έρχονται.
2: Εντάξει. Και πιο πολύ με πέραξε να κάνουν παράπονα οι ομάδες να κάνουν. Τώρα να βγαίνει τώρα ο Δημητριάδης. Εγώ θυμάμαι από τη στιγμή που τελείωσε. Πέταξε μία σπόντα. Λέει και καλά, λέει, γιατί ο Παναθηναϊκός. Και όχι όλες οι ομάδες.
1: Όποιος δεν το κάνει.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Ας κάνει έτοιμα.
0: Δεν ξέρεις αν γίνεται. Δηλαδή να είναι όλα νωρίς. Ωραία θα ήταν. Τελειώσει νωρίτερα.
2: Ο Δημητριάδης από τη στιγμή που σταμάτησε το ποδόσφαιρο δεν έχει βγει. Το πείραξε ο Παναθηναϊκός επειδή άλλαξε την ώρα.
1: Έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Να μην βγει να το πει.
0: Δεν ξέρω τι έχει πει.
1: Ούτε εγώ, αλλά.
2: Έριξε μια σπόντα και καλά λέει γιατί το κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός και γιατί το κάνουν όλες οι ομάδες. Να.
1: Παιδιά, πολλές φορές οι ομάδες.
2: Πολύ συζήτηση αυτό το πράγμα.
1: Πολλές φορές οι ομάδες και στο παρελθόν ζητούν αλλαγή ημέρας επίσης. Δεν γίνονται αυτά. Και αναλόγως πόσο ευέλικτος είναι και ο τηλεοπτικός πάροχος. Περνάει.
0: Στο Παναθηναϊκό δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εύκολο.
1: Είναι και ένα από τα συν του να είσαι σε ένα τηλεοπτικό πάροχο που μπορεί να εξυπηρετεί και τις απαιτήσεις σου τέλος πάντων. Και αυτό είναι ένα έξτρα, ένα συν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό ζήτημα για να κάνουμε τόσες μέρες κουβέντα τώρα και θα αλλάζουν οι όροι και δεν υπάρχει ισονομία. Εντάξει. Μην τρελαθούμε.
2: Ναι, παιδί μου, αυτό το πράγμα όμως πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή.
1: Εσύ το επανέφερες πάλι.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Σταύρο, το ακούω και κάθε μέρα, εντάξει.
1: Λοιπόν.
2: Να σου πω και κάτι άλλο.
1: Πάμε να κλείσουμε με αυτό.
2: Επειδή σήμερα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση, επειδή είναι λίγο αργά τώρα.
3: Το δείχνει
1: δύο ώρα.
3: Το δείχνει η ΕΡΤ.
2: Ναι, να κάνει τώρα. Υπάρχει περίπτωση αύριο να το δείξει επανάληψη πάλι η ΕΡΤ.
1: Φαντάζομαι πώ είναι, ρε παιδί μου. Θα μπορεί να το βρει εκεί στο Netflix μετά.
3: Σίγουρα.
1: Θεωρώ πως ναι.
2: Είσαι
1: καλά, για χαρά.
3: Είναι δύο τη νύχτα. Γίνεται χαμός στην Αργεντινή.
1: Λογικό εσύ.
3: Και πριν πάμε στο.
1: Στο break.
3: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και η επιλογή για τον Μπενίν, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει.
3: Τώρα αυτό βρήκε. Για να βάλω, ξέρω να βάλουμε 4 γκολ.
1: Τι αυτό βρήκε τώρα. Δεν θα βρει. Δηλαδή, θα πα να προσκαλέσει μια ομάδα που δεν έχει και επίσημα αγώνα.
3: Ναι.
1: Και να πει σε θέλω.
3: Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Με την εθνική Αργεντινή.
3: Όλοι παίζουν.
1: Στο τελευταίο του Μέση. Και δεν θα έβρισκε.
3: Θα μπορούσε να πάει και η Γερμανία, να ξέρει, έχουν παίξει πολλούς τελικούς. 44 έχει καλέσει ο κλουπ, θα έβρισκε.
1: Μπορεί να πάει η Βραζιλία, δίπλα. Κοντογειτονιά.
3: Δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, και ένα ωραίο μηνυματάκι λέει: αν μπει λέει, το NBA, θα έχουν σε λίγα χρόνια το Against Modern Basketball. Λέει ο Μάριος, θα είναι η καταστροφή σε ό,τι αγαπάμε. Στο κάτω-κάτω εμείς χάνουμε λεφτά ή δεν περιμένουμε. Δεν είναι όλα για τα λεφτά. Δεν είναι όλα τα λεφτά, εσύ Μάριο, το λες, που δεν μπαίνουμε σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Να ξέρεις. Όχι, δεν μπαίνουμε. Δεν μπορούμε να τα κοιτάξουμε. Όχι να τα. Να είμαστε και κοντά. Αλλά ναι, θα μπορεί να γίνει αυτό που λες.
1: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: να μπαίνουν αυτοί οι μπασκετικοί εδώ στο στούντιο και κάνουν καφενείο. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε εκπομπή.
1: Αυτή είναι το. Κατάρα. Εντάξει, είναι ωραίο το μπάσκετ, φίλε. Ο Στέφανος από το Τορόντο, Ρακλή, μου λέει: δεν πιστεύω να υπάρχει ούτε μια περίπτωση που το NBA Europe να μην έχει κάνει επακριβείς μελέτες ακόμη και για την αγγλική αγορά. Βεβαίως, το πιστεύω αυτό που λέει.
0: Φυσικά έχουν κάνει μελέτες.
1: Κατό, δεν είναι ότι θα πάνε να ρίξουν τα εκατομμύρια έτσι, σε πηγάδι.
0: Παιδιά, σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχουν πιο οργανωμένοι τύποι από αυτού.
1: Είναι παιδί μου, και.
0: Που να τα ελέγχουν όλα, να τα τσεκάρουν όλα, να τα. Άσχετα αν θα του βγει όχι. Αλλά ότι θα πάνε με επαγγελματικά πρότυπα να κάνουν μελέτες, έρευνες κτλ. Για να προχωρήσουν σε οτιδήποτε είναι δεδομένο. Διαφωνείς?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά έχω τρομερές ενστάσεις, ειδικά για την αγορά της Αγγλίας.
0: Και εγώ, αλλά.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ για Αγγλία όχι τόσο. Γιατί είναι πολυπολιτισμικό το Λονδίνο, σου ξαναλέω.
1: Εντάξει, οκ.
0: Δεν θα πηγαίνει, δηλαδή δεν θα γίνει ένας κορμός ένθερμων υποστηρικτών των London Lions, πώς, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί. Αλλά θα υπάρχει μπασκετικό κοινό που σου λέει: έρχεται ο Ολυμπιακός, έρχεται η Ρεάλ, έρχεται ο Παναθηναϊκός, έρχεται η Φενέρ. Ωραία, έρχονται οι Αστέρες, θα πάμε να τους δούμε. Δηλαδή, θα παραδούν αυτούς που έρχονται. Δηλαδή, το London Towers, Lions, δεν ξέρω πώς λέγονται κτλ.
1: Ναι.
0: Με την Μπασκόνια. Θα είναι μεταξύ των γενοφίλων. Το London Παναθηναϊκός, London Ολυμπιακός θα είναι sold out.
1: Αυτοί δεν θέλουν να είναι το. Γι' αυτό θέλουν ονόματα. Δηλαδή ότι θα έρχεται η Μίλαν, αλλά πιστεύεις ότι ο παδός της Μίλαν έτσι θα ξαφνικά θα ξυπνήσει μια μέρα και θα υποστηρίζει ότι έχει ομάδα μπάσκετ.
0: Τι να σου πω τώρα, αυτό πιστεύω.
1: Ή η Γιουβέντους που είχε ακουστεί. Θα ξυπνήσει μια μέρα ο Γιουβεντίνος, ας πούμε, και θα πει ότι τι ωραία, πάμε, θα πηγαίνουμε και μπάσκετ.
0: Η Ευρώπη.
1: Είναι άλλη κουλτούρα.
0: Ναι, και στην Αμερική έχουν και άλλη κουλτούρα, με ποια λογική, ότι συνήθως, αυτό υπάρχει και στην Αγγλία βέβαια, να είμαστε δίκαιοι, αγαπούν πολύ τις ομάδες της πόλης τους ή της πολιτείας τους και τα λοιπά.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή είσαι
1: στο Τέξας,
0: στο Ντένβερ, θα είσαι Nuggets.
1: Ναι.
0: Μέχρι στα μάτια, δεν θα είσαι Seattle. Αλλά.
1: Οι Lakers, ναι. Το Σιάτλ που το θυμήθηκες. Είναι να ξαναμπεί το Σιάτλ, να ξέρεις.
0: Εντάξει, το πρώτο παράδειγμα τώρα που είπα για Άντερ, βέβαια ήταν Σιάτλ. Και λέω τώρα τι Super Sonics, από ποιο το θυμάται και ποιο το ξέρει.
1: Όχι, να ξαναμπούν, γιατί ήταν και η ομάδα μεσών Κέμπ, Πέιτον, Ρέμφ.
0: Κέμπ, τώρα. Πεχτάρα, ναι.
1: Η Σάντερ το πήραν.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά δεν το κατάλαβα ποτέ. Προφανώς κάτι δεν έκοβαν πολλές εταιρείες. Κάτι γινόταν.
0: Πολλές φορές αλλάζει. Επίσης υπάρχουν εκεί αιτήσεις.
1: Εντάξει, και στο Τόροντο είχε δύο ομάδες. Δηλαδή Τόροντο, όχι στην Καναδά. Τόροντο και.
0: Βανκούβερ.
1: Βανκούβερ, πόσους λέγανε να δεις.
0: Τόροντο Ράπτορς και Βανκούβερ. Γκρίζλς.
1: Γκρίζλς, μπράβο, υπό και έναν Μέμφις.
0: Ναι, αλλά. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, σου λέω η κουλτούρα είναι διαφορετική. Είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, ώρα τι είσαι, ας πούμε, στην ομάδα σου που μπορεί να ξέρεις. Δηλαδή, εμφανιστεί τότε να μου στον μπάσκετ, δηλαδή τι πιστεύεις.
0: Θα σου το πω, εμείς είμαστε το μεγαλύτερο θύμα όλου αυτού,
1: ναι,
0: στο ποδόσφαιρο. Διότι έχουν κάνει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, τον καλύτερο γήπεδο στον πλανήτη κτλ. Και όλος ο κόσμος στο Λονδίνο πηγαίνει για να δει το γήπεδο, το αξιοθέατο, έναν αγώνα. Όχι, δηλαδή, η έδρα, ενώ έλεγαν όλοι ότι ήταν φοβερή έδρα, το White Hart Lane.
1: Έχω πάει.
0: Μπράβο. Τώρα το καινούριο δεν είναι τίποτα, γιατί το μισό. Είναι από τουρίστες που πηγαίνουν στο Λονδίνο για 5 με 10 μέρες, βρίσκουν εισιτήρια από πριν να έχουν κανονίσει, ή κόσμος που πηγαίνει για να ζήσει έναν αγώνα σε αυτή τη γηπεδάρα.
1: Yeah.
0: Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το παλκό και γι' αυτό δεν έχουμε κέντρα. Έχουμε πάρα πολύ κακό ρεκόρ εντός έδρας στο νέο γήπεδο. Απόρρια αυτού. Ή μάλλον και αυτού, εντάξει, μην είμαστε
1: τώρα. Κοίτα, όσο εγώ έτυχα, δεν είχα πάει σε φιλικό τότε με τον Ολυμπιακό με και τη Σπαγιά. Αλλά. Και ακόμα και σε φιλικό ήταν, ρε παιδί μου.
0: Αυτό σου
1: τόνιασε στη Βρετανίλια την
0: έδρα. Αυτό σου λέω. Λέγανε και πολλοί παίκτες και τα λοιπά. Έχουν πει ότι είχε φοβερή ατμόσφαιρα. Τώρα δεν είναι. Έχουν πάει φίλοι μου στο καινούργιο γήπεδο και δεν σαν πηγαίνει λόγω. Σαν είσαι event. Λοιπόν, εσύ θα πα στην Αμερική για παίζει ένα παιχνίδι American football.
1: Αδερφέ, είμαστε άλλη κουλτούρα.
0: Ακριβώς. Και θα πει, α πάω να το δω γιατί είναι γηπεδάρα, είναι event, είναι κάτι. Αυτό.
1: Δηλαδή, α πούμε, τώρα μιλά άνθρωπο που γουστάρει και είναι πολύ το παλιό Καρασκάκι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Μ' άρεσε το παλιό Καρασκάκι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Καλησπέρα, λέει από Λονδίνο. Την τελευταία φορά που είδαν μπάλα, μπάσκετ οι Εγγλέζοι, την πήγα λέει στο αστυνομικό τμήμα, λέει ο Σπύρος ο Σεφ. Ναι, εντάξει, αλλά είπαμε, δεν θα απευθυνθούν σε Εγγλέζους, αλλά σε κατοίκους Λονδίνου.
1: Εντάξει, παιδί μου, τα μάτς του NBA δεν το έχουν γεμίζουν τα γήπεδα να παίζουν εκεί, στο Λονδίνο.
0: Φαντάζομαι πως
1: ναι. Εντάξει, θα μου πει πάνε και βλέπει κανονικέ ομάδε.
0: Με αυτό σου λέω τώρα, δηλαδή θα σου έρθει ο LeBron James. και δεν θα πας. Αν είσαι Άγγλος μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά αν είσαι Άγγλος, Ιταλός, Έλληνας, Ισπανός και παίζει ο LeBron James με τον Κάρι, θα πας.
1: Εγώ να ξέρεις, είμαι πυροβολημένος αυτά. Δηλαδή εμένα που μου αρέσει το NBA δηλαδή, δεν θα πήγαινε.
0: Ναι, αλλά μην κρίνεις.
1: Εγώ σου λέμε πυροβολημένος, ναι. Ωραία, δεν είναι... Εντάξει, εγώ έχω το... Έχω βαλγάνιο, δηλαδή την ομάδα που υποστηρίζω, την ομάδα, τέλος. Δεν πάω, ξέρεις, για το θέαμα. Δεν κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μεγάλο σκηνού και πολύ σαν και εμένα. Μακάρι, τι να σου πω, ρε παιδί μου, να μπορεί να αντέχει και Ευρώπη και δύο λίγες και τρεις.
0: Όχι, και να αντέχει, εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, να ψάχνει ποιο παίζει, πού τι.
1: Φανίστηκε και το νούμερο από την Πρέβεζα. Πάμε παρακάτω. Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Λοιπόν.
1: Θα συναντήσω κάποια στιγμή.
0: Μην παίζει αυτή τη διαδικασία.
1: Θα πέρασω. Άσε τώρα. Δεν τα ξέρει εσύ αυτά. Λοιπόν. Και ο Στέφανος από το Τόρο το έχει τρομερές ενστάσεις, αλλά νομίζω η οπτική γωνία που το βλέπω είναι πιο πολύ έτσι. Στην ουσία λέει, αν κόβει και εδώ για το παδικό σου που στέλνει, κόβει και το μήνυμα. Φίλε Στέφανε.
0: Φίλε, κάτσε, γιατί βλέπω μια φοβερή είδηση τώρα. Ναι. Πέραν των αθλητικών.
1: Όχι, τι θα ακούσω.
0: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη, χίλιες βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού. Και λέει, προβληματισμός όπως αντιλαμβάνεστε στην Old Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για. Βρέθηκε στη σημείο που κατασκευάζεται η επέκταση της έκτης προβλήτητας, δηλαδή όχι στα νυχτά. Και λέει ότι σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε τώρα για βάρος 15 με 20 χιλιάδων τόνων. Και ότι προφανώς είναι ένα ξεφορτός εκεί. Τι να σου πω τώρα. Οι Γερμανοί κατά την αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Προφανώς τώρα αυτό δεν είναι.
1: Θεσσαλονίκη λέω ή Αγγλία.
0: Θεσσαλονίκη, αγόρι μου, σαν να λέω.
1: Εγώ Αγγλία κατάλαβα.
0: Στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν.
1: Εγώ Θεσσαλονίκη. Δεν κόλλησα με το Λονδίνο, νόμιζα το Λονδίνο. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Χίλιες βόμβες. Του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τέλος πάντων.
1: Αυτή δεν είναι απλή διαδικασία.
0: Καθόλου απλή διαδικασία, δηλαδή.
1: Και δεν είναι και ξέρεις και είδηση, είναι περάσα ψηλά. Δηλαδή εκεί πέρα από.
0: Κάθε μία λέει είναι από. 50 κιλά και πάνω. Τι είναι. Τι να σου πω τώρα, μιλάμε για συγκλονιστικό. Και βέβαια κάνουν έργα τώρα στην απέκταση. Λέω στην προβλήτα 6. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Τέλος πάντων, πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήνυμα.

0: Γιατί δεν μιλάς, φίλε μου, παίρνει μια κουβέντα στον κόσμο.
1: Σε περίμενα. Αυτή τη ποιο είναι ο καθυστερή που μιλήσατε και τη ερώτηση. Ναι. Επαγγελματία, κύριο.
0: Εγώ ήταν καθυστερή, μιλάω όμω, κάνω παράστο φίλο μα.
1: Ναι. Εντάξει, είναι και ωραίο το τραγουδάκι όμω.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Χαλαρωτικό. Αρέσει εγώ τη Chili Peppers.
0: Λοιπόν.
1: Τι αρέσουν οι καυτέρε πιπεριέ.
0: Μ' αρέσει το γκρουπ, δεν μ' αρέσουν οι πιπεριέ. Το μόνο που δεν τρώω.
1: Δεν τρώω πιπεριέ.
0: Σε οποιαδήποτε μορφή του.
1: Τι λε, ρε.
0: Έτσι είσαι.
1: Δεν θα το πίστευα ποτέ. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε φαγητό που μπορεί να.
0: Δεν δω και τσμπάμι, θα δω περισσότερο κόσμο, οκ. Okay.
1: Όχι, εγώ μια χαρά που είναι η Ιταλία.
0: Λοιπόν, το μόνο που δεν τρώω. Το μόνο καλό είναι ότι δεν έχω πρόβλημα. Μην είναι μέσα στη σαλάτα, μην ακουμπάει. Δεν μοιάζει, τη βγάζω στην άκρη μου και τελειώσει.
1: Δεν σα αρέσει πιπεριά.
0: Καθόλου δεν μπορώ.
1: Τι είναι γεμιστά και τέτοια. Δεν είναι
0: τα γεμιστά παράδειγμα τα τρώω. Όχι την πιπεριά, τη μέσα. Α έχει τη μυρωδιά τη πιπερίλα. Δεν έχω πρόβλημα, σου λέω. Με την πιπεριά έχω θέμα.
1: Θα σου πω, είχα φίλο.
0: Ναι.
1: Πιο κοντά δεν γίνεται.
0: Δεν σε ακούμε, ρε φίλε.
1: Τι θες να κάνω.
0: Να μην μιλάς λίγο πιο δυνατά τότε.
1: Λοιπόν. Ο οποίο δεν έτρωγε πατάτες γανιτές.
0: Αυτός τώρα είναι για ίδρυμα. Υπάρχει και το σλόγαν. Τι είμαστε να άρεσουμε σε όλους. Πατάτες γανιτές. Το ξέρεις το σλόγαν. Εντάξει. Επίσης, άλλο δεν μου αρέσει πολύ, δεν τρώω. Άλλο δεν τρώω. Δεν μπορώ να, ξέρω, να το γευτώ. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τώρα και γενικά η πατάτα σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Ενέρεση τώρα είναι.
1: Εντάξει, τώρα με το ζάχαρο δεν μπορώ.
0: Και πάλι.
1: Θα κάνω δυο παρασπονδύσεις, θα κάνω, δεν γίνεται. Δεν τις κάνω. Αλλά η πατάτα σε οποιαδήποτε μορφή. Και μου αρέσει και πάρα πολύ και εξαιρετικό. Η ψητή.
0: Ξεκινητή, ολόκληρη, την κόβει τις χείρες και βάζει το βουτυράκι μέσα.
1: Από τα Wendy's αυτά.
0: Καλά, είναι αγγλική νομίζω συνταγή. Βάζει το βουτυράκι και λιώνει εκεί. Άμα και τριμμένο τυράκι, ναι, το βουτύρο όμως έτσι, πως είναι καυτή, λιώνει κτλ. Και το τριμμένο τυράκι, μπεκονάκι, άμα θες.
1: Θα μπορώ να το ζητήσω στο τελευταίο γεύμα που να ξέρει. Τι θέλετε να φάτε, αυτό.
0: Ναι, το σαφαντώσω πολύ.
1: Έπως και μαλάτι.
0: Ναι.
1: Να ανέβουν όλα. Δεν είναι. Έτσι, να τη νιώσεις. Να έχεις μια ταχυκαρδία την ώρα που το τρως. Αλλά ρε φίλε μου, δεν είναι. Δεν μπορώ να το κατρώ. Το θυμάμαι ο Σπύρος. Εσύ μάλιστα τώρα. Δεν έτρωγε πατάτες γανιτές. Δεν μ' αρέσουν, μου λέει.
0: Γενικά ήταν δύσκολο στο φαγητό.
1: Όχι.
0: Τα άλλα τα νορμάλ του άρεσαν.
1: Ναι, δεν είχε θέμα.
0: Δηλαδή δεν είναι δεν μ' αρέσουν πατάτες, δεν μ' αρέσουν μακαρόνια, δεν μ' αρέσει το κρέας. Τρώω μόνο αποφλειωμένους γίγαντες και τέτοια.
1: Ρε παιδί μου, έχω ακούσει και άλλους που δεν τρώνε την ντομάτα, το καταλαβαίνω. Okay.
0: Εντάξει τώρα, πατάτες γίγαντες, δεν γίνεται ρε φίλε.
1: Γιατί κι όμως.
0: Τέλος πάντων, τι να πω. 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 για λίγο ακόμα άνοιξτε τα τηλέφωνα για σας.

0: Ξέρετε ότι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνι Καρβαχάλ είναι η Χετάφε, μετά από 13 χρόνια στην Ρεάλ Μαδρίτη, ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ.
1: Μαδρίτη πάλι.
0: Ναι, μένει εκεί, αν και είχε βρεθεί κοντά και στην Αϊντχόφεν. Ναι, και εγώ από θυμάμαι η Χετάφε εκεί, ναι. Σου λέει μην αλλάξουμε τώρα γειτονιές, σχολεία για τα παιδιά, αν έχει ο άνθρωπος και τέτοια. Τέλος πάντων, πάμε στην γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Έλα, καλό μεσημέρι. Σταμάτησα που βουλιάκουμε.
0: Καλώς το μάτι.
2: Λοιπόν, Σταύρο, καταρχάς το μυαλό σου όλο στο φαγητό. Δεν έχει τίποτα άλλο, έτσι.
3: Όχι, εγώ τον πήρα.
2: Α, εσύ το πες. Και εσύ γιατί πας πίσω.
3: Ναι, εντάξει, εγώ όμως τώρα, αδερφέ, προσέχω. Άστα.
2: Εντάξει, ρε, πλάκα, κανένα σκέφτομαι. Εντάξει,
3: γιατί
2: ο φίλος μου Διονύσης.
3: Την πατάτα του ζητή, δεν σ' άρεσε δηλαδή.
2: Βρε, όλα μου αρέσουν, αλλά και όπως είπες και εσύ, και εγώ προσέχω και γιατί. Τα χρόνια περνάνε.
3: Περνάνε τα χρόνια,
2: και μεγαλώνουμε.
3: Έλα, μωρέ, εντάξει.
2: Λοιπόν, ο φίλος μου Διονύσης λείπει.
3: Άδεια.
2: Άδεια. Α, τον μπάγκασα. Τον μπάγκασα. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον ντέρμπι μεθαύριο.
3: Έλα, πάμε.
2: Άκουσα το προσκόμουνα στο αυτοκίνητο, ένας φίλος πάρει και έλεγε την πιθανή, όχι την πιθανή, κατά τη γνώμη
3: του, την ιδανική.
2: Ναι, την ιδανική δεκάδα. Μια χαρά ήτανε, απλά έχω να πω το εξής, ότι ο νούμερο ένα παίκτης που κατά τον Νίστρουπ, το τονίζω, κατά τον Νίστρουπ, είναι αντικατάστατος και από αυτόν ξεκινάει η δεκάδα, είναι ο Καμάρα.
3: Έχει αποδειχθεί αυτό.
2: Έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα,
3: που
2: αλλά...
3: Που και εγώ δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού, αλλά άμα κοιτάξεις και τις ενδεκάδες...
2: Ναι, δεν είναι. Άρα λοιπόν ο Καμάρα είναι δεδομένο. Επίσης είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ, για τον Νίστρουπ να αλλάξει το σύστημα του παιχνιδιού του. Θεωρεί ότι με έναν αμυντικό χαφ, τον Καμάρα, στο κέντρο, επειδή παίζει επιθετικά πολύ ο Παναθηναϊκός, ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες και στις ανάγκες του παιχνιδιού. Μακάρι, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι, μακάρι αυτό να παλιτευτεί άλλη μια φορά και να προχωρήσει. Όμως
3: είναι περίεργο αυτό το ντέρμπι, γιατί είναι μετά από, πιο μεγάλη, από τη μεγαλύτερη διακοπή που έχει γίνει ποτέ για εθνικές ομάδες.
2: Δηλαδή
3: η μόνη διακοπή που ήταν μεγαλύτερη ήταν στο Μουντιάλ του Κατάρ, που έφευγαν και πήγαινε να κάνουν προετοιμασία, γιατί σταματούσαν τα χώρια πρωταθλήματα, μαθημάστε.
2: Μπράβο,
3: ναι. Για ένα δίμηνο.
2: Ναι, βέβαια. Και θεωρώ ότι το Παναθηναϊκό, να μου πεις τώρα αυτό πώς μπορώ να το αποδείξω. Εντάξει, η θεώρησή μου είναι ότι αυτή η διακοπή δεν τον ωφέλησε ιδιαίτερα, γιατί η ομάδα είχε βρει ένα αριθμό.
3: Ναι, αλλά και το συζητούσα και το συμπρενίκο με τον Διονύση. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός τα περισσότερα βασικά του στελέχη τα είχε. Δηλαδή είχε παίζει μεγάλο ρόλο.
2: Ναι. Δηλαδή, άρα έχει τη δυνατότητα ο προπονητής να δουλέψει, δηλαδή δουλέψει περισσότερο. Ναι,
3: 7 από τους 11, και αν παίξει και 4, επειδή λείπει ο Λιβάη, δεν ξέρω ποιον θα επιλέξει. Μπορείτε, οι 8 από τους 11 ήταν εδώ.
2: Ναι, βάζει
3: και τον Ταμπόραδο ήταν 9. Μπορεί δηλαδή οι 9 της ενδεκάδας να έχουν δουλέψει 3 εβδομάδες. Τώρα, αν δεν έχουν ρυθμό, αν έχουν επηρεαστεί, αυτό δεν μπορώ να σου το πω, δεν το ξέρω. Και κανείς δεν το ξέρει.
2: Σίγουρα. Και κανείς δεν το ξέρει.
3: Ναι. Αλλά παίζει ρόλο αυτό για μένα.
2: Εννοείται ότι παίζει ρόλο. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, ότι είναι το πιο περίεργο και το πιο απρόλεπτο, θα λέω εγώ.
3: Μα και όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή όλες οι ομάδες, απλά στεκόμαστε φυσικά γιατί είναι το μεγάλο ντέρμπι. Δηλαδή δεν συζητάτε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή
2: ναι,
3: και,
2: ναι.
3: Και το ΑΕΚ όφη δεν ξέρεις. Μα πού να το ξέρεις.
2: Αυτό. Περίεργο είναι.
3: Όλα τα παιδιά.
2: Εγώ από την πλευρά μου, επειδή έχω ξεπεράσει προπολού τα, πώς το λένε, τις παροπίδες, εάν παίξει ο Παναθηναϊκός καλύτερα και αξίζει να νικήσει, να νικήσει. Δεν έχω, αν δεν παίξει και παίξει ο Ολυμπιακός, θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Βέβαια, το χ δεν με χαλάει.
3: Όπως είναι η βαθμολογία, όχι. Δεν το χαλάει τον Παναθηναϊκό.
2: Το αγοράζω που λέγαμε για την εθνική, έτσι λέγαμε για την εθνική. Με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς.
3: Και δύο χ έπαιρνες μετά τις δύο νίκες. Όπως και εγώ το είχα πει.
2: Και εγώ έτσι λέω, και το χ το αγοράζω.
3: Εντάξει, που μιλάς για πρωτάθλημα, που μιλάς για μαραθώνιο, που τα κοιτάζεις όλα.
2: Βέβαια.
3: Του Ολυμπιακού, που μπορεί να πεις ότι είναι νωρίς, δεν θα του κάνει το χ. Στο λέω εγώ, δηλαδή, και το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Ηρακλή Ολυμπιακός, επειδή έχει βρεθεί πίσω, επειδή έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει, και εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει για την νίκη.
3: Σίγουρα. Είναι περίεργο το ντέρμπι, όπως είπαμε,
2: ναι.
3: Αλλά για μένα είναι και πολύ κομβικό, έστω και μιλάμε για την έκτη αγωνιστική. Γιατί αν ο Ολυμπιακός, να πιστεύω και εγώ και ξύλο, το καταλαβαίνεις, αν ιτηθεί, μένει 8 βαθμούς πίσω και θα υπάρχει και τρομερή πίεση, γκρίνια, δεν είναι εύκολα τα πράγματα να καλύψει έκτη αγωνιστική στο μείον 8.
2: Ναι, αρχίζει να στρέφει, αρχίζει να
3: πολλά. Υπάρχουν πολλά. Το ναι, χ, ναι, απ' την άλλη, okay, θα μπορεί να πει 5 βαθμοί είναι να του καλύψει, αλλά και πάλι δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο Ολυμπιακός. Στον Παναθηναϊκό συμφωνώ ότι τον παίρνει, ξέρεις, να βγάλει μια έδρα ναι, δύσκολη σε ένα μεγάλο ντέρμπι και να μην νικηθεί. Γιατί έχει το 45.
2: Ναι. Εγώ να σου πω για να τελειώνουμε, για να κάνω και εγώ τον προπονητή, αν ήμουν τέτοιο, να σου πω την αλήθεια, ήταν από τις λίγες φορές που θα ξεκινούσα να, πρώτα απ' όλα να μην χάσω στο Καραϊσκάκι.
3: Δεν παίρνουν έτσι ομάδες.
0: Ναι, καμία ομάδα δεν παίρνει. Και συνήθως όποια ομάδα μπει έτσι και πάει για δύο αποτελέσματα, θα χάνει.
3: Μπορεί να πας, μπορεί να εξελιχθεί το μάτς, ξέρεις. Να δεις ότι έχει κερδίσει μέτρο ο αντίπαλος, ότι σε πιέζει.
2: Ναι, δεν ολοκλήρωσα. Δηλαδή θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα να φυλάω τα νότα μου και αν μου δοθεί ευκαιρία να το πάρω το παιχνίδι, να το πάρω. Αν αξίζω να το πάρω ή αν παίξω καλύτερα. Τέλος πάντων, θα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει. Έγινε. Καλή
3: συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Πάμε σε break.

0: Δεν κυτρινίζει, μένει η ίδια, απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούργια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο η ταράτσα. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνει, τελειώνει.
1: Έτσι είναι αυτά. Και ήρθε η ώρα.
0: Πολύ περιμένατε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, δύο ματσάκια για την League One στο Nations League.
1: Τελευταία είναι αυτά, δεν έχει.
0: Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία. Αυτά έλεγα πριν που έλπες ότι πόσο άσχημα έκατσε αυτή η κέντα στην Κροατία. Έχεις φάει τα 7 παστέλια.
1: Και να υποδέχεσαι τους Ισπανούς.
0: Μπράβο, και στα καπάκια σου λέει Ισπανία, ό,τι χειρότερα δεν μπορεί να σου συμβεί. Και να ήταν έξω να πει να φάω πολλά γκολ, θα φάω εκτός έδρας. Εντός έδρας, μετά από το μεγαλύτερο στραπάτσο σου, να υποδέχεσαι μετά από 4 μέρες, πόσο, 3 μέρες, 4 τους Ισπανούς. Εντάξει, διπλό και over θα πω, αλλά κάτι θα βάλει μια αντίδραση. Κάτι να κάνει η Κροατία, δεν μπορεί. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Κοίτα. Συμφωνώ σε ό,τι έχει πει. Δηλαδή ήταν ο χειρότερο αντίπαλο που μπορεί να του στηριχθεί. Είναι και πάλι κεντό. Να πει ότι έφευγε και πήγαινε εκτό έδρα και όλα αυτά, άστα. Ένα γκολ οι Κροάτε θα το βάλουν. Μια αντίδραση, παιδί μου. Εγώ το είπα σε απόδοση 2.
0: Ναι.
1: Γκολ, γκολ και over 2,5.
0: Μια χαρά είναι. Καλό είναι.
1: Ε?
0: Καλό είναι.
1: Τώρα, άμα πάει πάλι 0-4. Να σου πω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν.
1: Πάμε στου τύπου που έριξαν τα 7.
0: Με το διάγγελ, εντάξει. Και okay, άσο, over.
1: Κοίτα, το over 3,5-1,88 θα το ήθελα λίγο καλύτερο.
0: Και εγώ.
1: Αλλά
0: είχε τσέκι κακή. Παίρνει και τον άσο. Πάρε και άσο από το εμίχρονο.
1: Άσο τι είναι, δίποτε.
0: Ένα 10-15, θα το πα ένα 85-90, θα το πα 2, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, ένα 88.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Δεν το βάζω τον άσο. Πάντα θα λέξει 2-2. Και υπάρχει και το Ελβετία. Η Ελβετία.
0: Πάρα πολύ ευγενή. 1-0-55. Ο άσο, είπαμε, οκ.
1: Τρεις νίκες έχουν οι Ελβετοί, τρεις ήττες έχουν.
0: Εντάξει. Ένα 15, ένα 20 και ένα 0,55.
1: Over 3,5-2,07.
0: Μια χαρά. Σκωτία, Σλοβενία στο 1,80. Μια χαρά είναι Σκοτσέζη.
1: Δεν ξέρω.
0: Και εγώ, αλλά να, μια νορμάλα απόδοση τέλος πάντων. Τώρα νωρίς στις 5 έχει ένα Καζακστάν Φερόες.
1: Με τρομερές αποδόσεις.
0: Ναι, 2,70 άσος, 2,87 το διπλό.
1: Το Καζακστάν πριν μερικά χρόνια το παίξαμε τον Μπάραζ, δεν είχε κάτι και παίξε στην Μπάραζ. Πήγε τότε, έκανε κάτι
0: μάχη μου.
1: Ναι, δεν ήταν δηλαδή.
0: Και τα Φερόε, δεν είναι πλέον. Πάμε από τώρα. Ανυπόλυπτα εντελώς.
1: Αν έπαιζα με τον Γιβραλτάρ, θα σου έλεγα γκολ-γκολ. Για την ενισχύ.
0: Οκ. Θα πάρω τον άσο, αν πρέπει να πάρω κάτι, στο 2,70.
1: Δεν παίρνω τίποτα.
0: Να σου πω κάτι, όταν είναι ισόπωση στις αποδόσεις, δεν βλέπεις τη φαβόρη, γιατί δεν πας με τον γήπεδο, λέω εγώ. Λοιπόν, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, πολλά με λίγα. Πολλά με τίποτα, μην πω, ούτε καν λίγα. Εσθονία, Ισλανδία. 1,57-1,60 το διπλό της Ισλανδίας, μια χαρά είναι.
1: Συμπαθητικό.
0: Αν κάτι πρέπει να παίξουμε. Λευκορωσία, Φιλανδία. Και εδώ προς το διπλό ήταν 90 γέρνο, αλλά ξανά λέω όχι. Λοιπόν, είναι ένα Μολδαβία, Σλοβακία. Χαμηλό το διπλό στο 1,40 κοντά Σλοβακία. Θα έρθει όμως, βάλτε και ένα κολλάκι παραπάνω. Μήπως ανεβάσει απόδοση. Και φίλε, το τελευταίο μάτς από τον Nations League που θέλω όμως να σταθούμε λίγο.
1: Οπα.
0: Είναι το Λουξεμβούργο, Βουλγαρία. Πόσο έχει ξεπέσει. Άσχημη λέξη, αλλά δεν βρίσκω καλύτερη. Η Βουλγαρία που πέσει με το Λουξεμβούργο και είναι φαβορή του Λουξεμβούργου. Δηλαδή.
1: Παλιά περιμέναμε, γινόταν και γνωρίζα προκληματικά και έπεφτει η εθνική και λέγαμε έχει δύο νίκες. Τα παλιά τα χρόνια.
0: Τι να πούμε τώρα, ναι. Λουξεμβούργο, λοιπόν, Βουλγαρία, 25 άσος, 3-3 το διπλό. Η Βουλγαρία που έχει κάνει και πράγματα και τα μάτα, έχει ιστορία.
1: Όταν είχε κάνει τα πράγματα.
0: Για χρόνια δεν ήταν πυροτέχνημα, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τώρα περάσανε.
0: Ναι, τώρα να είσαι outsider με το Λουξεμβούργο. Οκ. Okay. Να μην είσαι η Βουλγαρία του Στόχοφ.
1: Δεν έχουν τίποτα.
0: Να σου πω τώρα. Δεν είναι Σπότοφ μόνο.
1: Κοιτάξτε, και το παιδί και αυτό επιστρέφει από τραυματισμό. Δεν είναι. Δεν είναι κανέναν άλλο. Δεν μπορεί, ρε.
0: Τι να σου πω τώρα. Σου είπα, οι αποδόσεις είναι αυτές. Αν σου λένε κάτι αποδόσεις,

0: απογεύματα του Σαββάτου στο ημίχρονο. Over μισό γκολ στο δεύτερο ημίχρονο να πει ειδικά. Όχι αν είναι στο 2-0, αν είναι ότι είναι 0-0, δηλαδή και να σβήσει
1: 0-0. Όχι, τα 0-0 δεν τα αγγίζω εύκολα.
0: Εκεί σίγουρα.
1: Δεν τα αγγίζω γιατί μπορεί να μαρμαρώσει.
0: Θα μπει να βάζω. Μαρμαρώσει. 20 μάτς over μισό στο 2-0.
1: 20 μάτς, τώρα εντάξει.
0: Και 10 και 15 θα σα πω βάζω.
1: 40.
0: 20 μέχρι 20 πάει. Τα έχω πάρει αρκετές φορές να ξέρεις.
1: 20.
0: Ναι. Εντάξει, παίζω fan bet και βάζω λίγα γιατί δεν δίνει και πολλά, αλλά έτσι για το. Για να πανηγυρίζει κάθε γκολ, αυτό είναι το νόημα. Να μην είσαι για μου κάνει τον γκολ της Ρότς Ντέιλ. Όπου μπαίνει γκολ, να λες με το θέλω. Είναι κάτι.
1: Και άλλο που είναι πιο, λίγο πιο τζογαδόρικο. Είναι να ψάξει να γίνει να είναι από το παιχνίδι 2-0, 1-0, 3-0 ή κάτι τέτοιο για να ψάξει τον κόλλη κόλλη. Ότι θα βάλει κιόλας ένα.
0: Καλό είναι. Ειδικά αν ξέρει λίγο και την κατηγορία και ξέρει παράδειγμα ότι το έχει φάει το φαβόρι. Δηλαδή ο άσος είναι στον 60, παράδειγμα, ένα 50 και είναι 0-1.
1: Αυτό δεν θα πληρώσει.
0: Εντάξει, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πάνουσου και Γιώργο Πετρίδη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Ηρακλή Αντίπα και τον Σταύρο Χονδροθύμιο αυτή για ένα υπέροχο απόγευμα. Μέντε συντονισμένα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα και εκτάκτος Γιώργο Τσακίδη.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: ίδιες Μιχαλάκη σήμερα πρωί-πρωί, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: ωραία. Είπα.
0: Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα στο πρωινό της 4ης 7 Οκτωβρίου του 2026. Καλημέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας, με DJ Πανόριλο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλους εσάς εκεί έξω. Θα πορευτούμε και σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής, όλα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, βλέπω τώρα από το πρωί που ήρθα εδώ διάφορα θεματάκια από όσα συνέβησαν στην Αργεντινή στο Last Dance του Λίο Μέση, και εσείς αν μπείτε στο sportfm.gr θα δείτε ότι όλο το βασικό του site και τα τέσσερα πρώτα θέματα είναι πάνω στον Λίο και πάνω στην Αργεντινή. Ο Μέση, ο οποίος σκόραρε με πέναλτι, αν έχω διαβάσει καλά, ναι, και πέτυχε το 3-0 στο φιλικό της Αργεντινής απέναντι στον Μπενίν. Υπάρχουν πολύ ωραία βίντεο με τη συγκίνησή του στον εθνικό ύμνο, με κάποιες στιγμές από τον αγώνα, με αποθέωση. Όσοι είστε μεσιακοί, μπορείτε να μπουνίσετε με στο Sport FM και να τα δείτε όλα τα όσα συνέβησαν το βράδυ για αυτόν τον τεράστιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος χαιρετά την Εθνική Αργεντινής. Και να δούμε τώρα το επόμενο διάστημα, συλλογικό επίπεδο, πότε θα αποφασίσει και για να σταματήσει οριστικά την καριέρα του. Αυτός που δεν σταματάει είναι ο Ρονάλντο, παρά το γεγονός ότι είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από το Μέση. Εχθές έβγαλε μια μεγάλη δήλωση που έγραψε όλο το σκηνικό με τον Ζεσούς. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σκοπό να σταματήσει. Γιατί σταματήσει κι αλλιώς. 41 χρόνο παιδί είναι.
1: Έλατε.
0: Ναι, δεν είναι σκοπό. Ναι, ναι, στο άνθρωπο ηλικία. Λοιπόν, χθες είχαμε παιχνίδια. Είχαμε την νίκη του ΠΑΟΚ στο EuroCup με πολύ δυσκολία όμως στο Σαράγεβο απέναντι στην Πόσνα. Στο σούτ 75-72. Και σήμερα έχει παιχνίδια ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ. Δεν τέρμα τελειώσαμε με τις εθνικές ομάδες. Από εδώ και πέρα πρωταθλήματα όταν παίξουν παίξανε. Εχθές παρακολούθησα το βράδυ τα παιχνίδια, να σας πω την αλήθεια. Αγγλία-Τσεχία 3-0. Ωραίο μάτς ήταν το Κροατία-Ισπανία. Αυτή τη φορά δεν είχε 0-7. Προηγήθηκε η Κροατία 1-0. Ισοφάρισε η Ισπανία 1-1. Και η Ισπανία στο 89 πέτυχε το 1-2. Όμως μου επιτρέψετε να πω ότι η Κροατία μπορεί να φωνάζει, διότι η δεύτερη κίτρινη που δέχεται ο Πέρισιτς είναι αστεία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει ο Κουκουρέ για την μπάλα, σταματάει, φρενάρει και όπως τρέχει ο Πέρισιτς, πάει και πέφτει στην πλάτη το πίσω, ρε παιδί μου, και βγάζει δεύτερη κίτρινη για αυτό στο κέντρο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα, φίλε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα με τους διαιτητές πολλές φορές, ρε γάμο. Έχουν μερικές φορές διαλύουν το παιχνίδι, το διαλύουν πραγματικά. Και ήταν μια ματσάρα πάνω, να φανταστείς ο Πέρισιτς. 2 λεπτά πριν πάρει αυτή την αστεία δεύτερη κίτρινη, έχει χάσει τεράστια ευκαιρία, το έχει βγάλει ο Σιμών, ο Ισπανός, να κάνει το 2-1 της Κροατίας. Και μετά από 2 λεπτά γίνεται αυτή η φάση στο κέντρο, όπως την περιέγραψε ακριβώς, και του βγάζει δεύτερη κίτρινη γι' αυτό. Και εντωμεταξύ τότε και ο άλλος ξυπνήσει, ο βαρίστας, και διατήρησε την απόφαση. Το κοιτούσε 2 λεπτά και αποφάσισε ότι αυτό είναι δεύτερη κίτρινη. Εν πάση περιπτώσει, κλείνει παρένθεση. Και η Σλοβενία πέτυχε ωραίο διπλό στη Σκωτία με 1-2, με ανατροπή και αυτή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο μας και σιγά σιγά να μπούμε σε μια σειρά. Να πούμε ότι με την Ευρωλίγκα χτες δεν προέκυψε κάτι στο κόμμα. Ήταν αρνητική απάντηση της Ευρωλίγκας στο NBA. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε επεισόδια διάφορα σε αυτό το κομμάτι, διότι όπως διεμήνυσαν και οι άνθρωποι του NBA, αυτοί από το 27 θα ξεκινήσουν δουλίτσα εδώ. Ποιοι θα είναι μέσα στο παιχνίδι και ποιοι δεν θα είναι, αυτό είναι άλλη ιστορία, αλλά αυτοί θα ξεκινήσουν δουλίτσα. Θα έχουμε σίγουρα εξέλιξη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το επόμενο διάστημα. Διότι και η τωρινή του μορφή με 4 διοργανώσεις και 132 ομάδες να συμμετέχουν είναι ολιγοντή αστεία. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδερφιά. I love you, λέει ο Πενιλή. Ποιον αγαπάει?
1: Γενικά, αγαπάει.
0: Αγαπάει, γενικά. Αγάπης χέρις. Καλημέρα, όλη μέρα. Ένα τριχύλα στο Last Dance του Μέση. Όλα τα λεφτά. Ο Κώστας από Καναδά. Βαγγελάρα μου, καλημέρα. Καλή εκπομπή, αδερφέ. Έχεις δει τι χαμός έχει γίνει με το Βινίσιους? Τι έγινε με το Βινίσιους? Με το Βινίσιους δεν έχω δει τι έχει γίνει, όχι. Δεν το βλέπω και στα site πουθενά τώρα, έτσι που γύρισα μια ματιά, αδερφέ. Στείλε μου να μου πεις τι εννοείς. Λοιπόν, καλή Καλημέρα από Πάφο στον Άλεξ τον Αγγζή. Καλημέρα ομορφόπεδα των FM, με καλή εκπομπάρα σε όλους, με πόλη και αγάπη και τρελά του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα στο πρωινό μας παρέακι πάνω από τον δρόμο Στένο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από Λίπστατ. Χρήμα χτες για την ΚΑΠΑ 21, αυτό δεν είπα, ορίστε ρε. Η εθνική ΚΑΠΑ 21, 1-0, δεν μπορούσε να βάλει δεύτερο. Και θα παίξει μπάραζ. 1-0 με το Μύθο νικήσαμε. Μήπως ξέρετε, λέει, με ποιες ομάδες θα παίξει play-off, και πάλι την καλημέρα μου. Μπαράζ είναι. Μπαράζ το λένε. Μπαράζ το λένε. Όχι, το διάβασα, γι' αυτό το λέω κιόλας. Περίμενα να σου πω, το είδα τώρα πριν από λίγο, γιατί είναι πολλές οι υποψήφοι. Να σου πω ποιοι είναι. Λοιπόν, Παρασκευή είναι η κλήρωση. Υποψήφοι είναι Φιλανδία, Τσεχία, Ιρλανδία ή Σλοβακία, Πολωνία, Ισραήλ ή Ολλανδία, Τουρκία, Δανία ή Αυστρία. Είναι πολλοί ο κόσμος που είναι υποψήφιος, άρα δεν μπορούμε να πούμε δεδομένα να διαλέξουμε αυτόν ή εκείνον. Είναι, όπως είδες και σε 7-8 ομάδες. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην πρωινή παρέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, κοπέλια, από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, καλή και ευλογημένη μέρα για όλο τον κόσμο, Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, Τάουλαν από Ηράκλειο Κρήτης, φυσικά Όφη. Σας χαιρετώ και εύχομαι αγάπη και υγεία σε όλους. Πάμε δυνατά και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα, πίσω από τους δέκτες, η φράση «Ώνα σουγά» έχει περάσει τη λέξη «λαλάκα» σε δημοτικότητα, λέει ο Δημητρός.
1: Όχι.
0: Ο Δημητρός πρώην τα είχε τον Ιχαβούζα, για να ξέρεις με ποιο μιλάς. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, ξέρεις για πόσα χρόνια έχει διατυπωθεί η χωρική συμφωνία του ΠΑΟ με την Allianz? Όχι, δεν ξέρω. Πάντως λένε ότι είναι μεγάλο deal. Έχει ξεκινήσει η συνεργασία. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, και σε όλα τα Playmobil. Συγχαρητήρια στους πρίγκιπες Δυτικής Όχθης του Ξανθόπουλου. Γουσουπάρα και δεν είμαι καλά. Αντίο τεράστια μέση 10. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα και στο Σταθάρα μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέλιος από Ηράκλειο Ολυμπιακός. Δρομολόγιο Ηράκλειο Χανιά και μόνος Sport FM. Στελάρα, να είσαι καλά και να προσέχεις στους δρόμους. Καλημέρα στο Δήμο Γιάννης Ολυμπιακός. Με αρικημενικός καταρχάς. Ευχαριστώ πολλούς, πολύ όλους. Αυτό είναι άνθρωπος, λέει. Και στα μάτια μου δεν υπάρχει καλός ή κακός. Αν είναι άνθρωπος, είναι καλός. Υγεία σε όλους, είναι πλούτος, και δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η ζωή, λέει ο Γιαννάρας. Καλημέρα, Βάγγελ, καλημέρα, πάνω, καλή εκπομπή. Πρεμιέρα σήμερα για την πασχετική ΑΕΚ στην Ευρώπη. Ας ψηφίσουμε. Όχι, ας ψηφίσουμε. Πώς μου ήρθε, ρε. Ας ψήσουμε. Ας ψήσουμε. Και ας πιούμε και γι' αυτό, λέω, Γιάννη. Γιάννη ψάχνει κάτι πάντα να ψήσει και να πιει. Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Κάτι ψάχνει ένα λόγο για να ψήσει και να πιει. Γιάννη, ναι, ναι, παίζει ΑΕΚ μπάσκετ σήμερα, πρέπει να ψήσει και να πιει. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Μην ψηφίσουμε μόνο. Να προσέχετε στους δρόμους, λέει, γιατί είναι πολλά τα τροχιά, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα στο Μόντι. Λένε, λέει, ότι ο Βίνι έμπλεξε με μασονία το καλοκαίρι και του πήραν την ψυχή, έζησε τατού, άλλαξε τσαούλι και έχασε τις ικανότητες του. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κώστας, δόξα Βίρονα. Τι λες, ρε άνθρωπε. Να μην επαναληφθεί από σύνολο τον Ταραβίνο, κύριε Χολίπτα, γιατί θα πέσουν τηλέφωνα, κύριε, στον κύριο Γιάννη, τον Τζόρνταν. Ορίστε,
1: άρθρα.
0: Μα ο κόσμος θέλει να ακούσει και την άγνωστη πόλη στην Αφρική, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο. Πώς θα γίνει. Αυτό ζητήσανε χθες. Έπρεπε να το κάνει πράξη ο Παναγιώτης. Με το Βινίσιους, λέει, ξεκινήσει ένα θέμα και συζητάνε για θεωρήσεις νομοσίας ότι μετά το παγκόσμιο κύπελλο έχει εξαφανιστεί και ότι αυτός που παίζει τώρα είναι σωσίας του. Α, αυτό το είχα διαβάσει. Ναι. Αυτό το είχα διαβάσει, ότι είναι σωσίας του. Ναι. Γιατί, λέει, δεν έχει ένα ίδιο τατουάζ που είχε στο πόδι και κάτι άλλες θεωρήσεις νομοσίας. Τώρα τι να σου πω. Τι να σου πω. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω χαιρετίσματα στον αδερφάκι μου, τον Γιώργο από τα Χανιά, και τον κύριο Γιώργο Χοντα, πρόβλημα όραση, και όχι. Όχι, λέει, στους διαιτές χειρούργους, λέει ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Καλημέρα και στο Δημήτρη από Πάφο 7. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε κόσμο?
1: Βεβαίως.
0: Πάμε, λοιπόν. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Λοιπόν, ιστορική μέρα χτεσινή. Τελικά οι φόβοι μου δεν επανδυσιαστικά, δυστυχώς. Είπαν το μεγάλο όχι η Ευρωλίγκα και τους έστειλε από εκεί που ήρθατε. Οι Αμερικάνοι τι νομίζουν, ότι έρχονται εδώ, τι είναι ηθαγενείς, είπε κάποιος, νομίζουν ότι με τα 2 δις που δίνανε, ότι θα τους προσκυνήσουν όλοι. Ο Λαπόρτα, μαγιά του, της Μπαρτσελόνα, και δεν τους πάω τόσο τους Ισπανούς, χαρακτήρισε την πρόταση αστεία. Γελία, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι. Ο άλλος την είπε προσβλητική, ο Κεχερέτα, της Βασκόνια. Αυταιδρυτικά μέλη της Ευρωλίγκας, της Βασκόνια. Είναι η μόνη ομάδα που είναι σε όλες τις Ευρωλίγκες. Δεν έχει χάσει ούτε μία Ευρωλίγκα. Και κάποιος την είπε και απεικιοκρατική. Φαίνεται η Αγγελόπουλη,
0: ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αφού το ψηφίσαν παψηφί, είπαν όλοι ότι την απορρίπτουν εντελώς την πρόταση του LBA, γιατί ο Γιαννακόπουλος σώνει και καλά ήθελε να επαναξεταστεί. Τι το καίει το Γιαννακόπουλο το LBA, θέλει το LBA να έρθει.
1: Την απορρίψαν όλοι, αλλά όχι για τους ίδιους λόγους. Κάποιοι απέρριψαν γιατί θεώρησαν τα λεφτά είναι λίγα και το ξαναεξετάζουν αν επιστρέψουν. Κάποιοι άλλοι φυσικά τύπου ομάδες τύπου Ζάλγκυρης ας πούμε που τους θέλουν εντελώς απ' έξω δεν έχουν να συζητήσουν κάτι προφανώς θα.
2: Ψηφίσαν να μην ήταν deadline, να μην ξαναασχοληθούν.
0: Θα έχει και άλλα επιστρέψουν,
1: πιστεύεις να το αφήσουν έτσι.
2: Τις Μπάγκερ μου φαίνεται και τις Ρεάλ είπαν να το ξαναδούμε. Ο Γιαννακόπουλος γιατί πάει με αυτούς τα παιδιά με τη Ρεάλ και την Μπάγκερ και δεν πάει με τις παραδοσιακές δυνάμεις της Άλγκης, της Μακάμπη, Τζεσικά, αυτές τις παραδοσιακές δυνάμεις
0: του
2: Ευρωπαϊκού.
0: Όσο διάβασα ποστάρισμά του πάει με τη Ρεάλ και τη Τζεσικά που νομίζω ότι είναι παραδοσιακές δυνάμεις, δεν είναι?
2: Όχι Τζεσικά, Ρεάλ Μπάγκερ.
0: Χτες έκανα αποστάρισμα το βράδυ Γιαννακόπουλος.
2: Ποδοσφαιρικές ομάδες.
0: Χτες έκανα αποστάρισμα ο Γιαννακόπουλος το βράδυ, δεν ξέρω αν το είδες. Έκανα αποστάσμα που αναφέρθηκε γι' αυτό, για Ρεάλ και Τσεσκά.
2: Μια χαρά δεν είμαστε εμείς. Έχουμε τεράστια έσοδα, γηπεδάρα, 70 εκατομμύρια. Έχουμε ανάγκη από λεφτά. Τι το θέλουμε το NBA να το πλέξει στα πόδια μας και να παίρνει αποφάσεις?
0: Πρώτα απ' όλα, κοίταξε να δεις. Ότι το μπάσκετ θα έχει αλλαγές. Θα έχει αλλαγές σίγουρα. Ότι αυτοί του NBA θα κάνουν διοργάνωση στην Ευρώπη, θα κάνουν διοργάνωση σίγουρα.
2: Ας κάνουμε τη Μάντσεστερ, την Μίλαν και να δούμε ποιος θα πηγαίνει.
0: Κάτσε να το δούμε αυτό, μην παίρνεις χειροκό ποιος θα πηγαίνει.
2: Με τη Λίβερπουλ, ποιος θα πηγαίνει,
0: ποιος θα πηγαίνει. Άμα πάνε σε αυτή τη διοργάνωση ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ Μαδρίτης, κάτσε, πάρε μια ανάσα, ρε. Πάρε μια ανάσα, ρε, να μιλήσω. Κάτσε τώρα δηλαδή, δεν με αφήνεις από μια κουβέντα στην εκπομπή. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα, δηλαδή πρέπει να φωνάξω να γίνω λαλάκας να ακουστώ στον κόσμο?
2: Μα εγώ λέω άμα
0: δεν πάνε. Δεν και Απόστολε.
2: Ράδερφε, άμα δεν πάνε λέμε, με ποιος θα τα κάνουν
0: διότι. Μα σου λέω, μα κάθεσαι να μ' ακούς για να κάνουμε κουβέντα. Σου εξηγώ, αν πάει ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Τσέσκα και η Φενέρμπαχτσε, δεν θα ακολουθήσουν άλλοι? Αυτές οι ομάδες που σου ανέφερα τώρα είναι υπέρ. Είναι παράξενο δηλαδή να ακολουθήσουν τον Παναθηναϊκό, τη Ρεάλ, τη Τζεσκά και τη Φενέρ.
2: Δεν είναι μια χαρά διοργάνωση Ευρωλίγκα, ρε παιδιά. Δηλαδή αν πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εσύ απ' έξω γιατί το κρίνεις τώρα? Αυτοί που είναι μεγαλομέτωχοι ας πούμε και παράγοντες το εξετάζουν. Εσύ γιατί το κρίνεις έτσι?
2: Να παίζουμε την πάτη σε σχέδιο ο Παναθηναϊκός, ρε παιδιά.
0: Όφρε Γιάννη, βαριέμαι τώρα. Δηλαδή κουράζομαι πρωί-πρωί. Άσε με. Έλα, εντάξει. Μια ζωή να περάσει ότι η άποψή σου είναι αυτό που είναι και τελείωσε και δεν συζητιέται. Έλα, εντάξει.
2: Είσαι υπέρ της άποψης να διαλυθεί?
0: Όχι, δεν είμαι υπέρ καμίας άποψης. Δεν έχω αυτό το στυλάκι το δικό σου και τι θέλουμε με αυτούς και τι κάνουμε με εκείνους. Καλά, δεν είμαστε και έτσι και αλλιώς.
2: Την άποψή μου λέω, την άποψή σου λες.
0: Εντάξει, δεν θα το έλεγα ότι συζητάς και ιδιαίτερα την άποψή σου. Πάντα την περνάς σαν να είναι αυτό είναι το σωστό. Έτσι την περνάς, φιλέ. Λυπάμαι που το λέω.
2: Δηλαδή να κάνουν
0: Εσύ ξέρεις τι θα γίνει. Εδώ δεν ξέρει όλος ο κόσμος τι θα γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και πώς θα κάνει τον ντόμινο όταν εξελίξουν. Εσύ τα έχεις βγάλει όλα τα συμπεράσματα τι θα γίνει δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς θα ξέρεις όλα.
2: Δεν θέλω όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας, θέλω κάποιες. Και δηλαδή.
0: Δεν θα αποφασίσεις. Να με συμπαθάς, ρε Γιάννη, δεν αποφασίσεις εσύ, ρε φίλε. Ποιες θες και ποιες δεν θες, τι να σου κάνω τώρα. Δεν θα αποφασίσεις.
2: Εγώ δεν θα αποφασίσω, αλλά ο Γιαννακόπουλος μπορεί να αποφασίσει. Να μην φύγει ο Ερυθρός Αστέρας, οι Παρτιζάνοι, οι Ζάλγκυρες, οι παραδοσιακές δυνάμεις και να μπουν μέσα τώρα Manchester City, Milan, London Lions. Δηλαδή θα παίζουμε τους London Lions και δεν θα παίζουμε Ζάλγκυρες, Μακάμπι, Ερυθρό Παρτιζάν.
0: Δεν μπορείς, αυτό είναι το λάθος τώρα. Ότι κάθεσαι και περνάς τώρα κάποια πράγματα στον αέρα και λες ότι θα παίζεις με αυτόν και θα γίνει εκείνο. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένο απολύτως τίποτα.
1: Ενώ τώρα που παίζεις με την Ντουμπάι είναι καλά, ας πούμε.
0: Πολύ Ευρώπη. Όλη Ευρώπη, Ντουμπάι. Όλη Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά διαφωνείς, ξεδιαφωνείς, παίζεις με την Ντουμπάι. Και όταν θα έρθουν αυτοί, θα φέρουν υποτίθεται και παίχτες από εκεί.
2: Ας φέρουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Λοιπόν, δεν θέλει αυτός, δεν είναι καλά στην Ευρωλίγκα αυτός. Είναι το καλύτερο στον κόσμο αυτός. Είναι καλά στην Ευρωλίγκα αυτός.
2: Γι' αυτό και εγώ δεν πάρω την Ευρωλίγκα.
0: Μπας φέρνει τόσο καλά.
2: Γι' αυτό και εγώ δεν πάρουν παραδοσιακές δυνάμεις. Θα
0: πατώσουνε. Εγώ σου είπα κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις, αλλά το πρόβλημά σου είναι ότι ποτέ δεν ακούς. Πάντα έχεις στο μυαλό σου αυτό που θα πεις. Ό,τι και να σου πει ο συνομιλητής σου, ό,τι και να σου πει ο συνομιλητής σου, μπαίνει από τον αυτή και βγαίνει από το άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Όχι Γιάννη μου, εγώ σε ακούω με προσοχή πάντα. Πάντα σε ακούμε προσοχή εγώ. Αυτό που λες λοιπόν, ακόμα δεν το ξέρουμε αν δεν πάει κανένας. Αυτό σου λέω τόση ώρα το φωνάζω και δεν με ακούς.
2: Με το ζόρι θα το πανάμα, δεν θέλω
0: να πω. Αν
2: σηκώνει όλη η Ευρωλίγκα να μην είναι ενωμένη, οι άλλοι θα πατώσουν.
0: Εντάξει, έγινε.
2: Εγώ πιστεύω έτσι, άμα τώρα τα καταφέρω και κάνουν πρωτάθλημα με, με Liverpool, London Lions και αυτό και
0: Λιόν
2: και τέτοια, θα πω εντάξει, μαγιά του. Αλλά εγώ δεν πιστεύω με τίποτα.
0: Έγινε,
2: τα λέμε, γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Παρακάτω λες, πάμε.
0: Και αναρωτιέται ο Παναγιώτης, τι μας περιμένει τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Λοιπόν, επειδή είσαι κοντοχωριανός, από εκεί πάνω.
0: Το εκεί πάνω τι είναι, φιλαράκο.
1: Κοζάνη.
0: Πες μου εσύ από πού είσαι για να σου πω αν είναι κοντοχωριανός.
3: Βελβέντο.
0: Δεν είμαστε απλά κοντοχωριάνοι, είμαστε πολύ κοντοχωριάνοι.
3: Είμαστε δίπλα, ακριβώς.
0: Και παραπάνω.
3: Θα σου πω μια καλημέρα.
0: Ναι.
3: Πολύ καλημέρα. Σας σέβομαι, σε ακούω κάθε πρωί. Σας ακούω κάθε πρωί βασικά. Γιατί κοιμάμαι και ξυπνάμε και ραδιόφωνο το δικό σας.
0: Είμαστε καλά. Σε γνωριζόμαστε.
3: Όχι ακριβώς, αλλά έχω ξαναπάρει άλλη μια φορά.
0: Mm-hmm.
3: Και θα σου πω το εξής. Φίλε μου, επειδή περνάω πολύ δύσκολα αυτές τις μέρες, γιατί κόντεψα να χάσω δύο δάχτυλα στη δουλειά.
0: Αμάρα, αδερφέ. Όλα καλά, τελικά.
3: Τελικά, 7 ράματα στα δύο δάχτυλα.
1: Ωραία.
0: Θα σώθηκαν όμως, είναι λειτουργικά, έτσι. Δηλαδή
3: λειτουργικά είναι, αλλά εντάξει, για λίγο.
0: Για λίγο, είναι στο όριο που λένε, ναι.
3: Θέλω να πω κάτι και να ακουστεί αυτό και παιδιά, όλοι προσέχετε στη δουλειά σας τι θα κάνετε. Γιατί πάντα είναι υγεία πρώτα απ' όλα.
0: Το λέμε πάντα. Το όνομα σου κιόλας δεν μου πες, φίλε, το λέμε πάντα.
3: Δημήτρη
0: μου, το λέμε κάθε μέρα, το λέμε εδώ, ότι αν δεν υπάρχει αυτό το αγαθό, όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Αυτό είναι, η ουσία είναι αυτό.
3: Και είναι πολύ, φίλε μου, αυτά τα δύο δάχτυλα ήταν πολύ χρήσιμα. Δηλαδή, άμα τα χανά,
0: θα χανά
3: την υγεία μου,
0: ναι.
3: Στην ουσία.
0: Ναι.
3: Ο γιατρός που μου έσωσε και μου έκανε τα ράματα, μου λέει, άμα τα χάνες αυτά τα δύο, μου λέει, δεν θα υπήρχες. Για πλάκα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να ακουστεί μια αλήθεια. Ότι προσέχετε, να είστε καλά όλοι και όλα να πάνε καλά και εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και τίποτα άλλο.
0: Έγινε καλά,
1: καλά και περαστικά φυσικά.
3: Έχω κλάψει πολλές φορές,
0: ναι,
3: αυτές τις μέρες,
0: ναι,
3: γιατί πονούσα πάρα πολύ.
0: Το καταλαβαίνω, ναι.
3: Και δεν χρειάζεται να το πάθει κάποιος άλλος αυτό. Εύχομαι να μην το πάθει, να είναι κάτι προσωρινό, τέλος πάντων. Βάζω ελαιοσύνη κάργα. Η αλήθεια είναι αυτή. Στενοχωριέμαι για την κατάντια της οικογένειάς μου εδώ πέρα των βαζέλων. Αλλά θα περάσει και αυτό. Θα πάει καλά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι φέτος είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπήρχαν χρονιές που θα ήσουν πιο στενοχωρημένος. Φέτος νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
3: Θα λειτουργήσει, ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Σιδερένιος να είσαι, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Να προσέχεις. Υγεία και τίποτα άλλο, φίλε. Και ό,τι περνάει, ξεχνιέται να το θυμάσαι αυτό. Το θέμα είναι να περνάει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια.
1: Περαστικά.
0: Ναι, θα μπορούσε να παίζει ο Σχαλάκη το τραγούδι να σου κάποια τηλεφωνήματα. Λίγο. Συμφωνώ με τον Εργοτρελάρα. Ασφαλώς και θα μπορούσε.
1: Τέτοιοι είστε.
0: Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
4: παιδιά. Καταρχάς, σχετικά με τον προηγούμενο που πήρε, έτσι, να είναι πάντα καλά και όλος ο κόσμος να είναι καλά, έτσι,
0: yeah.
4: Το τώρα που, από ό,τι είδα, θα φτιάξει ο κ. Μαρινάκης στο γήπεδο του Ολυμπιακού,
0: yeah.
4: Πάλι 250 εκατομμύρια,
0: yeah.
4: Θα μας πάρουν τηλέφωνο κάποιοι Ολυμπιακοί, έτσι, που είναι λογιστές, που μετράνε και λέει έβγαλε τόσα και πήρε τόσα και έτσι κι αλλιώς. Γιατί το ότι ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει ακριβά παίχτες, έχει βγάλει παίχτες και έχει πουλήσει ακριβά, βγάλουν κι άλλοι. Λοιπόν, θα μας πάρουν που λέγανε ότι δεν βάζει λεφτά στον Ολυμπιακό, μας κοροϊδεύει, αυτός ο πρόεδρος μας κοροϊδεύει. Λοιπόν, οι λογιστές του Ολυμπιακού αυτοί οι φιλάθλοι θα πάρουν τηλέφωνο τώρα να μας πούνε τα λογιστικά, να μας αναλύσουν έτσι, τα έσοδα και τα έξοδα. Και θα πρέπει από εδώ και πέρα έτσι, να μας κάνουν αναλύσεις και να βάζουν μέσα και το γήπεδο.
0: Uh-huh.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, γιατί δεν είναι εύκολο ένας πρόεδρος να βάλει 250 εκατομμύρια να φτιάξει ένα γήπεδο. Έτσι, το οποίο αύριο μπορεί να μην είναι και πρόεδρος. Έτσι. Λοιπόν, σχετικά με το μπάσκετ,
0: ναι,
4: ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν ξέρω αν διαφωνεί, αν συμφωνεί, γιατί δεν πήγε στην τελευταία συνάντηση.
0: Είχε πάει την πρώτη από τις δύο μέρες, χτες δεν ήταν, όχι, αλλά την πρώτη από τις δύο μέρες,
4: ναι, που είχαν.
0: Τη δεύτερη χτες δεν πήγε, όχι.
4: Δεν πήγε, οπότε δεν μπορεί να ξέρουμε αν συμφωνεί ή διαφωνεί.
0: Έτσι, αυτό, που ξέρω, αυτό που ξέρω, όχι, έχει πάρει θέση. Αυτό που ξέρω και είναι γνωστό, νομίζω, ότι είπε και αυτός, ήταν αρνητικός στην πρόταση αυτή που έγινε, αλλά είπε, ρε παιδί μου, να το ξαναδούμε αυτό. Η διαφορά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Παναθηναϊκός λέει να το ξαναδούμε ως διοργάνωση την κουβέντα με το NBA. Ο Ολυμπιακός είναι απόλυτος, δεν θέλει καμία αλλαγή. Αυτή είναι η διαφορά τους.
4: Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μπει το NBA στην Ευρωλίγκα, έτσι νομίζω.
0: Κοίταξε, ότι θα έρθουν στην Ευρώπη αυτοί θα έρθουν σίγουρα. Το θέμα είναι ποιους θα πάρουν. Ότι θα έρθουν σίγουρα αυτοί να κάνουν διοργάνωση.
4: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Αυτοί προσπαθούν να κάνουν ένα άνοιγμα, είναι,
0: ναι,
4: γεγονός.
0: Ναι, ναι. Θα το κάνουν, θα το κάνουν.
4: Δεν αγοράζονται και τα πάντα. Έτσι, δεν αγοράζονται και τα πάντα.
0: Σίγουρα. Και για να αγοραστούν πρέπει να υπάρξει καλή τιμή και σωστή τιμή.
4: Κάτι ανάλογο έγινε και με το ποδόσφαιρο που πήγε ο άλλος να πουλήσει το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν αγοράζονται τα πάντα.
0: Εντάξει, εκείνο όχι, δεν ήταν τόσο ανάλογο, γιατί τώρα εδώ πέρα μιλάμε για μια ήδη, ας πούμε, αρχή που υπάρχει το NBA, που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Εκεί ήταν ένα κουμάντο πλουσίων καθαρά. Δηλαδή, πάμε να μαζευτούμε μόνο οι πλούσιοι να παίξουμε μεταξύ μας. Αυτό πήγε να κάνει η Real τώρα, λες τότε. Είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά ότι θα έχει ντόμινο το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα δύο χρόνια θα έχει αλλαγές σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρω πώς και τι.
4: Νομίζω...
0: Ναι. Θα έχει πάντως.
4: Εντάξει, και αυτό που έκανε το NBA, αυτό έκανε. Δηλαδή μια προσπάθεια, σου λέει ότι εγώ δίνω τόσα. Έτσι, δηλαδή στην ουσία θέλει να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα για μένα.
0: Θέλει να πάρει μεγάλο ποσοστό, το 51% συζητάει, αλλά να σου πω κάτι. Σε αυτά τα δίλτα μεγάλα, όχι ότι από αυτά που ξέρω λόγω της δουλειάς δηλαδή όλα τα χρόνια, όχι κάτι άλλο. Πάντα ξέρεις, ο ένας ξεκινάει για να ανοίξει κουβέντα. Δηλαδή θα πει κάτι ο ένας, θα πει κάτι ο άλλος. Δηλαδή πάντα, ας πούμε, και εσύ όταν θες να πουλήσεις κάτι, ξεκινάς να το πουλήσεις. Αν έχεις σκοπό να το πουλήσεις 3, ξεκινάς από το 5 για να το πουλήσεις το 3. Και ο άλλος όταν έχει να προσφέρει, ας πούμε, να είναι διατεθειμένος να φτάσει μέχρι το 5, ξεκινάει με το 2-3. Έτσι πάνε τα deal. Δηλαδή δεν δίνεις από την αρχή, δεν κάνεις all in ό,τι έχεις και δεν έχεις. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Θα δούμε.
4: Εγώ σχετικά με αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει το NBA να αγοράσει την Ευρωλίγκα. Με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, από αυτούς που σκέφτονται. Έτσι. Είναι κάτι άλλο το NBA, κάτι άλλο η Ευρωλίγκα. Έτσι.
0: Σίγουρα.
4: Ούτε θα πρέπει να μπαίνουν χώρες οι οποίες δεν σέβονται τη διοργάνωση. Π.χ. η Ντουμπάι, έτσι. Και χτύπησε τώρα παίκτη ο οποίος είχε συμβόλαιο. Όταν πας σε μια διοργάνωση πρέπει να τη σέβεσαι.
0: Γιατί μόνο αυτό σε ενοχλεί, το γεγονός ότι τώρα κάθε δύο χρόνια το Final Four είναι στο Αμπουντάμπι, αυτό εσένα δεν σε ενοχλεί? Εμένα με ενοχλεί, ρε φίλε.
4: Το γεγονός ότι...
0: Ότι το κάθε δύο χρόνια το Final Four είναι στο Αμπουντάμπι. Δηλαδή ένα χρόνο αλλού ένα Αμπουντάμπι, ένα αλλού ένα Αμπουντάμπι, ένα αλλού Αμπουντάμπι. Κάτσε ρε μάγκα. Κάτσε, τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό τώρα, πώς βάζεις και στην τελική, πώς βάζεις τον Ισπανό και τον Έλληνα κάθε χρόνο να ταξιδεύουν στο Αμπουντάμπι, δηλαδή με τις ομάδες τους, αυτή τη διαδικασία.
4: Σωστό είναι αυτό.
0: Και γιατί κάθε παραχρόνο εκεί πέρα δηλαδή, δεν κατάλαβα.
4: Σωστό.
0: Φαντάσου δηλαδή ότι το έχουν έτσι, ας πούμε, και τον Ολυμπιακό, ας πούμε, μακάρι το σεφ.
4: Άμα βρεθεί μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, έτσι.
0: Όποιος πληρώνει, ρε φίλε, στην εποχή μας λεφτά όλα, τα πάντα είναι λεφτά.
4: Δηλαδή, αν βρεθεί μια ομάδα από τον Νότιο Πόλο, τι θα γίνει?
0: Το χάσαμε. Mm-hmm. Το χάσατε λίγο το δελτίο. Μάλιστα.
4: Αυτά.
0: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Το κατάλαβα ότι το χάσει, έτσι εδώ ξεχάστηκε.
1: Ξεχάστηκα, κοίταζα κάτι εδώ.
0: Εντάξει, πάμε, γιατί μου, τι να κάνω. Θα ζήσω και χωρίς αυτό. Πάμε σε break. Όχι, δεν
1: θα σπαθήσει.
0: Αυτό γράφει. Άμα το κάνουν ένα τσιά, θα είχε το στυλότερο όπως θες. Κατευθείαν, στυλάκι. Δεν ακούω ρίλο καθόλου στα τρεστά σποτάκια. Δεν κάνει λάθη.
1: Δεν
0: όχι, δεν σημειώνει τίποτα. Μόνο του είναι.
1: Να,
0: πρέπει να κάθομαι τα Σαββατοκύριακα, να κάτσω κανένα Σαββατοκύριακα να το σημειώνω εγώ. Το αυτό εκεί θα με φτάσει. Λοιπόν, παιδιά, έλα, πάμε break.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: κύπελα σε δύο χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε το λάθος. Λέει τρία κύπελα σε δύο χρόνια. Δεν γίνεται δύο κύπελα σε τρία χρόνια.
1: Άρε, Βαγγέλη.
0: Εντάξει. Το έκανα.
2: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
1: Ε?
2: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
0: Α.
3: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
3: Έχω τέτοιο, έχω.
4: Βγάλτε το, βγάλτε. Ό,τι έχετε
3: βγάλει. Έχω χάις φρύ.
4: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη καρδιά. Κόκκινη καρδιά.
0: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Ντούμπα. Τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
6: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
1: Ωρα τι μαθαίνω.
0: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
1: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
0: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
1: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρει το πόδι μου, ρε παιδιά.
7: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
8: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
9: Λουγκάν κούπα.
7: Μαρούλι.
9: Λάγανο καλά το
7: μαρούλι.
9: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
7: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
9: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
0: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά. Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
10: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίνα.

0: Έχει έρθει θεϊκό μήνυμα.
1: Ναι, το είδα.
0: Θεϊκό μήνυμα, το οποίο λέει, χαμηλώ στη φωνή, πρέπει να ακούσει καλά. Αν έτρωγε πρόστιμο ο Ρήλος για κάθε χαμένο δελτίο, θα έπαιρνε και το τσουλού αλαφούζος.
1: Καλά.
0: Δεν το λόγω. Δεν το πάω πάνω.
1: Όταν θα το πάρει, προσέξτε. Και δεν εννοούμε για την ομάδα, ε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και σε όλη την παρέα, λέει ο Ανδρέας. Κατάλαβα τι εννοείς, ναι. Mm. Γεια σε όλους, Βαγγέλη, πάνω. Ζνεντίν, Ζεντάν, παιδιά. Ναι, ζυζού πάντα. Όλων των εποχών. Ο Ισάγκλη, καλημέρα, Μαγκές. Για 15η φορά σε όλες τις εκπομπές το ίδιο θέμα από τον Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη, που είσαι ο πιο αντιπαθητικός ακροατής. Εντάξει, Ισάγκλη, χρειάζεται και σε αντιπαθητικούς τώρα και τέτοια. Καλημέρα, Βαγγέλη, φίλος Στέλη Ευρωλίγκα, λέει, που οι ομάδες πάνω στο Final Four παίρνουν 4 εκατομμύρια και οι 4 μαζί, λέει ο Λάμπης. Okay, έχετε λέει και διαλύματα, άρα λέει θα έχουμε και Δαρβίνο. Αλλιώς λέει, εύχομαι ολόψυχα περαστικά στο Δημήτρη, σύντομα Σιδερένιος, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει Μαρτον τώρα. Υγεία πάνω απ' όλα, δεν λέω, αλλά κάπου όπα. Βγαίνουμε όλοι λέει να λέμε για τα προβλήματα υγείας που έχουμε. Εντάξει, εσύ Οδυσσέα τώρα και εσύ, άστο τώρα, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Ο κόσμος που βγαίνει για να τονίσει και ότι η παρέα, ας πούμε, το πρωινό εδώ τους κάνει να ξεχαστούν και τα λοιπά. Μην επιτεθόμαστε στον κόσμο για τέτοια πράγματα. Καλημέρα, Βαγγελάρη, την καλημέρα μου και στον Προκολόκο. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον Πάνο την Κυριακή. Τι ώρα είναι η εκπομπή με το Σέξπιρ για να κανονίσω, λέει, τα κουμάντα μου.
1: 9.
0: Άκη, πάνω απ' όλα υπομονή και ηρεμία, Βαγγέλη. Μίλητος παράφρον περιπτεράς.
1: 9 με 10 θα είμαστε εδώ.
0: 9 με 10. Καλημέρα, ο πρόεδρος, ο κύριος Μαρινάκης, λέει, μπορεί να μην είναι, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, Μόρτες, και σε όλη την παρέα, Σπύρος Αεκάρα, πάντα και παντού. Την καλημέρα μου, γιατί με φοβίζει λίγο η απόρριψη του NBA. Οι Αμερικανοί, αν βάλουν κάτι, λέει, κατά τον ούδο, θα σταματήσουν μέχρι να το πετύχουν, λέει ο Γιάννης. Γι' αυτό και εμείς λέμε τώρα θα έχει άλλα επεισόδια. Όπω Μιχαλάρας, καλημέρα στο όμορφο παρέακι, Μιχάλης από Ηράκλειο, Κρήτης Ολυμπιακός. Ένα τέτοιο σαρό Γιάννη, θέλω να μου σπάνε τα νεύρα, να βγάζω εκατοντάδες μέτρα στη δουλειά μου τη μέρα, λέει, από την τζαντίλα μου. Υγεία σε όλους, πάμε γερά, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βάγκο, και πάνω, σας αγαπάω, ρε Μάγκες, φιλικά πάντα, όχι απ' τα άλλα, λέει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, τελικά καλά λένε ότι ο Βήχας και το χρήμα δεν κρύβεται. Όταν η μελέτη λέει αυτά τα λόγια στην Ευρωβουλή για τα αφεντικά, φαντάζομαι ότι μας περιμένει, λέει. Εδώ ο φίλος.
1: Να τι χαίρονται αυτοί που την ψήφισαν.
0: Βαγγελάρα μου λέει, γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός έχει για αρχή τόσο πολλά εντός έδρας μας στην Ευρωλίγκα. Έτσι βγήκε το πρόγραμμα, ρε φίλε. Μπορεί να είναι κιόλας επειδή πάνε ανάποδα, επειδή έχει πολύ Ολυμπιακός εκτός έδρας λόγω του γηπέδου. Και να το πήγαν έτσι, για να μην έχουν δύο θεωρητικά στην ίδια πόλη. Μπορεί να παίζει ρόλο κι αυτό. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πάνο, καλημέρα.
1: Καλώ τον Πάνο.
2: Τι κάνετε, αδέρφια?
0: Καλά, φίλε. Εσύ.
2: Γεια σου, Παρολί.
1: Γεια σου.
2: Και αυτό το τραγούδι που έβαλε στην αρχή τη εκπομπή μου αρέσει.
1: Το Beat It.
2: Το να τέτοιο.
1: Α, το να σου κάνω. Δεν είναι αρχή τη εκπομπή, είναι το τέλο.
0: Πριν την εκπομπή, πριν, αυτό. Πριν,
1: ναι,
0: εκπομπή.
1: Είναι το τέλο, ναι, του βραδινού προγράμματο.
0: Ναι.
2: Ναι, είναι όλο τραγούδι και αυτό. Βαγγελή.
0: Ναι.
2: Τι λε να κάνουμε αύριο με του Τουρκού?
0: Τι λέω, ας το Παναθηναϊκός Φενέρ, λες αύριο. Ντέρμπι είναι αυτό, ρε φιλάρακο.
2: Α, ναι, λες, δυνατό παιχνίδι,
0: Ναι. Εντάξει, ναι.
2: Πιστεύω θα τα καταφέρουμε, έστω και δύσκολα, γιατί έχουμε πιο καλή άμυνα τη φετινή περίοδο. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Λοιπόν, να πω λίγο κάτι τώρα για το μήνυμα του προηγούμενου. Ο Παναθηναϊκός έχει τόσο μαζεμένα εντός έδρας παιχνίδια. Σχετίζεται με το ότι ο Ολυμπιακός έχει φύγει από το γήπεδο του, θα παίζει εκτός έδρας παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν. Και ο τηλεοπτικός πάροχος που έχει τα δικαιώματα στην Ελλάδα είχε ζητήσει αν είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να δώσει περισσότερα εντός έδρας στην αρχή. Και θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στη συνέχεια. Άρα αυτό που σας είπα και εγώ που υπέθεσα από την αρχή, αυτό είναι. Επειδή ο Ολυμπιακός λόγω του γήπεδου παίζει πολύ έξω. Για να έχουν ένα μέσα, ένα έξω, το πήγαν έτσι.
1: Τώρα την Παρασκευή θα παίξει το πρώτο μέσα.
0: Θα παίξει, ναι, στα λύσω το πρώτο. Ναι. Έλα, πάνω, συνέχισε.
2: Ναι, και πιστεύω θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε, γιατί παίζουμε άμυνα φέτο. Δεν είναι το περσινό αυτό το γιουρούσι, ξέρεις, δηλαδή πάσα στο playmaker και τέσσερις παίκτες ακριβώς.
0: Ναι, άλλο, είναι άλλο μπάσκετ φέτος.
2: Βαράγανε ότι να είναι. Δηλαδή βλέπεις φέτο ρομποτάκια έχουν γίνει.
0: Ναι, και για αύριο και όλα σε τώρα, μιας και το λες, να πούμε ότι θα είναι και συν δύο παίχτες ο Παναθηναϊκός. Θα παίξει ο Φάλ και ο Ρουκαβόπουλος. Ο Φάλ και ο Ρουκαβόπουλος, ναι, θα είναι μέσα.
2: Καλό.
0: Ναι,
2: θα δούμε και το Μουσαφά τι θα κάνει, τι κατάσταση θα είναι το παιδί.
0: Ναι.
2: Και για την Κυριακή πιστεύω ότι θα είναι δυνατό παιχνίδι. Δεν νομίζω να είναι σούπα. Γιατί δεν τους συμφέρει να είναι σούπα και οι δύο. Θα μας πιέσουν πολύ. για την ομάδα που πήγε ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να δω, πώς θα αντεπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο κομμάτι. Πιστεύω ότι αν παίξουμε καλά μπορεί να πάρουμε αποτέλεσμα. Πάντως είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βαγγέλη.
0: Εσύ, υπάρχει περίπτωση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να μην είναι δύσκολο παιχνίδι τώρα, τι λέμε?
2: Είναι δύσκολο.
0: Πλάκα κάνεις τώρα. Ακόμα και όταν ο ένας είναι στα καλύτερα του και άλλος στα χειρότερα του είναι δύσκολο. Βέβαια, δύσκολο, μεγάλο τώρα, παιχνίδι. Τι λες τώρα.
2: Και τώρα και ο Ολυμπιακός βλέπεις, θα ανέβει, δεν νομίζω να μείνει έτσι. Απλώς περνάει μια περίοδο που έχει αλλάξει προπονητή.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα εμφανιστεί τώρα, γιατί η διακοπή ήταν μεγάλη, ήταν 20 μέρες. Κάτσε να δούμε.
2: Μόνο καλό είναι ότι εμείς είχαμε πιο πολλούς παίχτες να κάνουμε προπόνηση.
0: Έγινε, Πανούλη μου.
2: Έγινε, να είσαι καλά, Βαγγελίδη.
0: Τα λέμε, φίλε, γεια,
1: γεια.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Πού είναι αυτό, ράλι, περνάει.
1: Μηχανάκι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσύ είσαι.
1: Εσύ που είπες, ναι, καλημέρα.
0: Πήρε ο άνθρωπος από μια καλημέρα. Αυτό κυριολεκτικά θα πάρω να πω μια καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
1: Κλείνεις ραδιόφωνο.
0: Ο Γιώργος, Ασπρόπυργο είναι κλασική περίπτωση. Έλα, Γιώργο, το κλεισες. Έλα.
3: Γιώργος από Ασπρόπυργο, λοιπόν. Πήρα να μιλήσουμε λίγο για την Ευρωλίγκα. Παρόλο που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα και ούτε έχω κοιτάξει, πιστεύω ότι θα είναι η εξέλιξη στο... θα τα βρούνε και θα το κάνουν το πρωτάθλημα. Αν θυμάσαι, Ευαγγέλη μου, παλιά ήταν το πρωτάθλημα της FIBA και της ULEB.
0: Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός, η Μακάμπη, η Τσεσεκά και η Ζαλγκύρης ήταν στη FIBA, οι υπόλοιπες ομάδες είχαν πάει στην ULEB. Τελικά και πήγαν Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
3: Το ζήτημα είναι κοινωνία. Το οικονομικό είναι. Άμα τα βρούνε στο οικονομικό, θα γίνει συμφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει συμφωνία. Και οι Αμερικάνοι σε αυτό είναι μανούλες. Και πάντα όταν ξεκινάς να κάνεις μια συμφωνία, δεν ξεκινάς να τους δώσεις κατευθείαν να ακούς και πετάξεις.
0: Αυτό που εξηγούσα πριν.
3: Όχι, ξεκινάνε να μούμε χαμηλά το ποσό και σιγά σιγά το ανεβάζουν. Όπως το να πουλήσει ένα διαμέρισμα. Ζητάς ένα ποσό, αλλά σίγουρα θα κάνεις διακανονισμό και θα πέσεις παρακάτω. Έτσι γίνονται. Λοιπόν, έτσι πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί οι Αμερικάνοι θεωρώ ότι στον αθλητισμό είναι επιστήμονες.
0: Γιώργο, κοίταξε ότι το NBA θα δημιουργήσει διοργάνωση από το 27 στην Ευρώπη. Αυτό είναι σίγουρο.
3: Ναι,
0: το θέμα είναι πώς θα μοιραστεί η πίτα. Αυτό είναι όλο το θέμα.
3: Θα μοιραστεί η πίτα. Θα το δεις ότι τελικά όλοι θα πάνε στο... Γιατί οι διοργάνωσεις που έχει τα πιο πολλά μηδενικά πίσω από τον Άσο, τους παίρνει όλους. Εκεί θα γίνει η δουλειά. Στο οικονομικό είναι.
0: Πιθανόν
3: άλλο. Αν τα χαλάσουμε, πιθανόν άλλο. Πάντα όπως ξέρεις και εσύ και στον μπάσκετ, στον αθλητισμό, όλες οι μεταγραφές και όλες οι συμφωνίες στο οικονομικό χαλάνε. Δεν χαλάνε τώρα στα υπόλοιπα. Λοιπόν, και τώρα να πω, επειδή κάτι είπε ο φίλος ότι για τους London Lions. Ναι, μπορεί να συμμετέχουν και οι London Lions, αλλά δεν θα έχουν τους παίκτες τους Εγγλέζους που νομίζει. Αν το NBA θέλει να βοηθήσει τους London Lions, μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούμπος στα 35 να του πούνε πήγε.
0: Γιώργο, χάνεσαι.
3: Το Lions με τους παίχτες, τους ρούκουνες που έχει στο εγγλέζικο πρωτάθλημα, θα ενισχυθεί και θα φέρει αστέρια. Τι ήταν η Manchester City φέρει πίσω στο ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 70? Τίποτα.
0: Κομπάρσος.
3: Έτσι δεν είναι?
0: Κομπάρσος.
3: Ακριβώς. Ότι κομπάρσος για μένα ήταν μια ανύπαρκτη ομάδα. Μου λέει ο γιος μου, λέει ομάδα. Του λέω αγόρι μου, του λέω όταν ήμουν 10 χρονών, εγώ ξέρω τη Λίντς, την Ipswich, τη Liverpool, τη Manchester United. Η Manchester City του λέω ήταν ο πανετολικός, λέω, της Αγγλίας τότε. Ανύπαρκτη ήταν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά τα πάντα αλλάζουν. Αυτό, δηλαδή πιστεύω ότι θα γίνει και όλοι θα κολλήσουν εκεί πέρα. Τώρα να πω και κάτι για το ποδόσφαιρο και την Εθνική Ελλάδος, γιατί προχθές ένας φίλος, νομίζω Λαμέλα, είπε κάτι και νομίζω με παρεξήγησε. Λοιπόν, εγώ όταν είπα ότι η Εθνική έπαιξε με το σύστημα Αρχοντίδη, είπα από το 80 μέχρι το 90 έπαιξε, θύμισε Αρχοντίδη. Δεν είπα ότι παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο. Και μάλιστα είπε ότι αδικούν τον εαυτό τους όταν παίζουν έτσι, γιατί ήταν όπως το χωρίσαν, αν θέλουν να κρατήσουν το σκορ. Εντάξει, και μου θύμισε το ποδόσφαιρο του Αρχοντίδη. Όχι ότι παίζει έτσι ο προπονητής, προς Θεού. Η Ελλάδα στο πρώτο μήκρο με την Ολλανδία ήταν χαρμαϊδέστε να πούμε. 2-0 και φοβερή. Απλώς μου θύμισε από το 80 μέχρι το τσάκ του.
0: Μάλιστα. Οκ.
3: Έγινε, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια, καλημέρα.
1: Γιώργο.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πάνω.
0: Πάνω σε. Τα ψιά άκουσα κι εγώ. Πάνω.
4: Τι κάνετε, ρε μάγκες.
0: Έλα, ρε φίλε, πού είσαι εσύ?
4: Γεια σου, ρε Παναή, από τα Μέγαρα.
0: Καμία σχέση με Μέγαρο Παναγιώτης.
4: Ξέρεις ποιος το λέει αυτό, τι κάνετε ρε μάγκες, το θυμόσαστε το Γιώργο από την Άξο?
0: Ναι.
4: Που έβγαινε για το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Τι έγινε αυτός, έχουμε κανένα νέο?
0: Όχι,
4: ρε,
0: φίλε, εδώ και πολύ καιρό.
4: Καιρό να τον πάρω τηλέφωνο, είχε ένα πρόβλημα. Έχει ξέρω, μακάρι να μ' ακούει ο Γιώργος, να είναι καλά, τι να πω. Λένε ένα λίγο, μακάρι να μ' ακούει, γιατί ήταν καλό, είναι...
0: Τι έπαθε πάνω σου?
1: Πάνω.
0: Τον έριξες. Πάνω
4: σαν άνθρωπο.
1: Όχι.
4: Εγώ δεν έχω καταλάβει, ρε Βαγγέλη και πάνω.
0: Ναι.
4: Τι, με τι μορφή θέλει... Θέλουν οι Αμερικάνοι να το φτιάξουν εδώ στην Ευρώπη το μπάσκετ.
0: Με τη μορφή θέλουν να φτιάξουν τη δική τους διοργάνωση. Στην αρχή είχαν πει να φτιάξουν μια δική τους, να δημιουργήσουν καινούργια μπραντ, καινούργιες ομάδες δηλαδή που δεν είναι οι ισχυρές, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο κτλ. Αλλά τελικά κατάλαβαν ότι δεν γίνεται να μην έχουν και κάποιους μεγάλους εδώ από την Ευρώπη. Και τώρα προσέγγισαν την Ευρωλίγκα να κάνουν μια πρώτη κουβέντα για το. Αν μπορούν να απορροφήσουν αυτοί παίρνοντας ένα μεγάλο ποσοστό στη διοργάνωση και να είναι.
1: Σκέψου πώς είναι στην Αμερική, ρε παιδί μου. Ναι. Κάθε πολιτεία έχει μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Και κάθε μια μεγάλη ομάδα, ναι. Η πρωτεύουσά της, τέλος πάντων, εκτός από το Λος Άντζελες που έχει δύο. Αυτοί θέλουν να κάνουν κάτι ανάλογο στην Ευρώπη.
4: Θα συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα?
0: Ποιος?
4: Εμείς οι Ευρωπαίοι.
0: Σίγουρα θα συμμετέχουν κάποιοι Ευρωπαίοι. Το θέμα είναι δεν ξέρουμε ποιοι και πώς. Είναι πολύ πρώιμο το στάδιο για όποιος πει δηλαδή ότι πώς θα γίνει ή θα πει ψέματα. Γιατί τώρα ξεκινάει αυτό το ταραβέρι.
4: Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή, τι θέλουν.
0: Αντί να υπάρχει, ας πούμε τώρα, η FIBA τώρα κάνει και το BCL, έχει και το FIBA Europe. Έτσι.
4: Ναι.
0: Αυτοί θα έρθουν να κάνουν μια καλή διοργάνωση από εκείνη τη μεριά, μαζί με τη FIBA του NBA. Να κάνουν μια ανταγωνιστική διοργάνωση.
4: Τη Ευρωλίγκα. Απέναντι στην Ευρωλίγκα.
0: Απέναντι στην Ευρωλίγκα. Θα προσπαθήσουν μήπως απορροφήσουν την Ευρωλίγκα. Αν δεν καταφέρουν να απορροφήσουν την Ευρωλίγκα, τότε θα κάνουν αυτή μια καινούργια δική τους λίγκα.
4: Και ο Δημήτρης ο δικός μας σε ποια άποψη είναι?
0: Ο Γιαννακόπουλος, από όσο γνωρίζω, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, στην αρχική πρόταση και αυτός ήταν αρνητικός γιατί τα λεφτά που τους δίναν δεν ήταν καλά. Αλλά λέει μαζί με τη Ρεάλ ότι καλό είναι να ξανασυζητήσουμε, να ξανακάτσουμε στο τραπέζι, να το δούμε, να επανέλθουμε με καινούργια πρόταση.
4: Ναι. Ξέρω εγώ.
0: Κανένας δεν ξέρει ακόμα, πάνω είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πρέπει να παιχτούν ακόμα 2-3 επεισόδια για να καταλάβουμε πώς θα πού πάει.
4: Ναι. Τέλος πάντων, δηλαδή ό,τι συμφέρει τις ομάδες, αλλά πρέπει όμως να μπουν και οι ρώσικες ομάδες μέσα στο παιχνίδι.
0: Μα πρώτα απ' όλα είναι αδικία ότι η Τσέσκα δεν παίζει στην Ευρωλίγκα.
4: Ναι,
0: ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Είναι μόνιμος μέλος, ας πούμε, της Ευρωλίγκας.
0: Είναι αδικία ότι παίζει.
4: Και με 7 τρόπαια, πόσο έχει.
0: Και όχι μόνο αδικία για την Τσέσκα, αδικία ήταν και για τους αθλητές της Ρωσίας που δεν έπαιζαν στις διοργανώσεις. Νομίζω ότι δεν φταίνε σε τίποτα τώρα.
1: Λες
0: και έχουν κάνει αυτόν τον πόλεμο, ας πούμε. Που πιο πολλοί αθλητές προπονούνται και εκτός Ρωσίας, έτσι.
4: Ναι, μου έχει κάνει εντύπωση όμως με μονωμένοι αθλητές, είτε στο Ιάσου Γιάννη μου, είτε στο τένις σου, είτε σε κάποια άλλα αθλήματα, Ρώσοι δηλαδή, παίρνουν μέρα σου. Δηλαδή,
0: τώρα ναι, τους έχουν αφήσει εδώ και κάποιο καιρό έχουν αφήσει.
1: Νομίζω από τον χρόνο ξαναμπαίνουν κανονικά.
4: Και οι μπασκετικές ομάδες δηλαδή.
1: Και οι μπασκετικές και οι ποδοσφαιρικές.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, αυτό έχει αποφασίσει.
0: Και δεν φταίνε τώρα οι ομάδες σε τίποτα, ρε παιδιά. Τώρα αυτοί κάναν τον πόλεμο τώρα.
4: Μακάρι εδώ, ρε Ευαγγέλη, εδώ απέκλεισαν τα πολσόι, ρε σήμα. Δουλευόμαστε εδώ. Τι λες τώρα, ρε. Έχουμε μυαλό εμείς εδώ στην Ευρώπη.
1: Ανώ.
0: Έλα, κανένα. Κάνε λίγο διακοπή το τηλέφωνο, είναι ασύρματο και απομακρύνεις, μήπως.
4: Όχι, εντάξει, εδώ είμαι. Τέλος πάντων, τώρα πάμε λίγο να μην κουράσω τον κόσμο λίγο στο ντέρμπι, Βαγγέλη. Είμαι περίεργος να δω και μετά από τέτοια διακοπή, ας πούμε, και εδώ, πώς θα συμπεριφερθεί, γιατί θα είναι διαφορετικό παιχνίδι, έτσι. Πώς θα συμπεριφερθεί η ομάδα στο αμυντικό transition. Και θέλω να δω εκεί σε αυτό το παιχνίδι λίγο τον Καμαρά, τον Καμαρά. Θέλω να το δω λίγο στα αμυντικά του καθήκοντα. Πώς θα
0: ανταπεξεί. Αυτό αν δεν ξεκινήσει ο αγώνας δεν θα το μάθεις ποτέ πώς θα ανταπεξεί.
4: Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου λέω, είμαι περίεργος. Γιατί...
0: Πάντως στα μάτς που έκανε το τελευταίο διάστημα πριν διακοπή ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού.
4: Δεν διαφωνώ.
0: Ναι.
4: Δεν διαφωνώ. Απλώς δεν πιέστηκε τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός για να πούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αμυντικά συμπεράσματα, κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
4: Δεν πιέστηκε τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός. Γιατί και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έμεινε νωρίς ο ΠΑΟΚ που θα μπορούσαμε να πιεστούμε κάποια στιγμή Άλλαξε το παιχνίδι από το 15, από το 13, από το 15. Οπότε δεν... γιατί λένε πολλοί ότι ξέρεις, εγώ έχω, κρατάω μια πισινή ότι μπορεί αυτές οι διακοπές να σου κάνουν κακό αφού έχεις το momentum, απ' την άλλη όμως μπορεί να σου δώσουν και την ευκαιρία να δουλέψεις πάνω σε ορισμένα πράγματα ο προπονητής με τους παίκτες, δηλαδή τι θέλει να περάσει, τι και πώς εκτός από... Κατάλαβες τη Λεωνά, έχεις περισσότερη ηρεμία, γιατί από παιχνίδι σε παιχνίδι ορισμένα πράγματα προσπαθείς να τα περάσεις μέσα στο παιχνίδι. Οπότε
0: θα το δούμε στην πράξη αυτό, Παναγιώτη.
4: Ναι, περιμένω τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, να είναι, δεν ξέρω πώς θα το ξεκινήσει, 4-4-2 θα το ξεκινήσει τώρα, δεν... αν το ξεκινήσει 4-3-3, ποιος θα είναι ο extra half.
0: 4-3-3
4: ή 4-2-3-1.
0: Εγώ αυτό βλέπω πιο πολύ. Αυτό βλέπω πιο πολύ.
4: Και βλέπεις τον Ουναΐ αριστερά.
0: Κοίταξε να δεις. Το πιθανότερο θα είναι ο Καμαρά με τον Κάγκουα στα χαφ. Μπροστά τους ο Ουναΐ.

0: τον παίχτη έτσι και να τον ταλαιπωρείς, και σε μέσα.
1: Θα δούμε.
0: Καλά.
1: Έγινε,
0: έλα,
1: φίλε.
0: Καλή εκπομπή. Γεια σου, έλα, γεια.
1: Μου λέει εδώ ο φίλος, αφού την προσφορά την απέριψε Ευρωλίγκα. Δεν ακούς τη λόρα, αδερφέ. Την απέριψε. Την απέριψε, αλλά λέω ότι και αυτό που θα το δείτε κι εσείς, ότι είναι το πρώτο από τα επεισόδια που θα δούμε. Αυτό λέω. Ότι ήταν το πρώτο επεισόδιο, ναι, την πρώτη αρχή, πρώτα την απέριψαν. Αυτό το πάμε από την αρχή. Πάμε άλλη μια γραμμούλα για 56, να προλαβαίνουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
3: Καλημέρα.
2: Γιώργο, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, Γιώργο.
2: Γιώργος από Ραφίνα, καλά είστε παιδιά?
1: Καλά ρε φίλε.
3: Καλά, Γιώργο.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει, Βαγγέλη μου, καμιά δεκαετία φορές. Εσύ, Βαγγέλη, χωρίς να θέλω να κουράζω, μία ερώτηση, δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω.
1: Δεν κουράζομαι εύκολα όπως έχεις καταλάβει. Για πάμε.
2: Λοιπόν, γιατί δεν το έχω πιάσει. Αυτή τη στιγμή έρχεται το NBA και λέει, γεια σας, εγώ θέλω να αγοράσω τη EuroLeague, ή έρχεται και λέει, εγώ θέλω να κάνω ένα καινούριο πρωτάθλημα και κάποιες ομάδες από τη EuroLeague θέλω να έρθουν στο δικό μου πρωτάθλημα.
1: Έρχεται και λέει, αρχικά είχε πει ότι θα έρθω να κάνω το NBA Europe, το οποίο δεν σχετιζόταν καθόλου με την EuroLeague, και τώρα έρχεται και λέει στην EuroLeague ότι εγώ ενδιαφέρομαι να πάρω το 51% και να συμπορευτούμε μαζί και να δημιουργήσουμε μια λίγα ακαταμάχητη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
3: Ένα συνδυασμός αυτό.
1: Ένα συνδυασμό, ναι.
2: Ωραία. Σε αυτή λοιπόν τη EuroLeague, την καινούργια, ας πούμε ότι συμφωνούσαν και το κάνανε αυτό το πράγμα. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα είναι όλες οι ομάδες που είναι τώρα στη EuroLeague?
1: Όχι.
2: Ή έρχεται το NBA?
1: Αυτό θα το δούμε.
2: Εγώ θα πάρω Real, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και θα έρθουν και μερικές και από Αμερική.
1: Αυτό θα το δούμε. Από Αμερική να έρθουν, δεν θα έρθουν, όχι.
3: Όχι, όχι.
1: Αλλά αυτό το πώς θα.
2: Το πώς και τι. Ευρωπαϊκές.
1: Ναι, ναι.
2: Απλά το NBA έρχεται και σου λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να φέρω κάποια αμερικανική ομάδα στον ευρωπαϊκό χώρο. Όλες θα είναι από την Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Αυτή τη στιγμή η αρνητική απάντηση, γιατί αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι το εξής. Το NBA μιλάει με τη EuroLeague ή με ομάδες της EuroLeague?
1: Το NBA μιλάει με τη διοργανώτρια, η οποία μέτοχή της είναι οι 11-13 ομάδες της Ευρωλίγκας που έχουν συμβόλαιο, μεταξύ άλλων.
2: Οκ. Οπότε δηλαδή σε αυτό το κομμάτι.
1: Και η πρότασή τους απορρίφθηκε, διότι οικονομικά ήταν πολύ χαμηλή για να πουλήσουν άλλοι το 50% ουσιαστικά της διοργάνωσης.
2: Εγώ είχα καταλάβει ότι έρχεται και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι, έρχομαι και φτιάχνω ένα καινούριο πρωτάθλημα, θέλει ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός, η Φενέρ να έρθουν, καλώς έρχονται, και προσθέτω και εγώ κάποιες ομάδες.
1: Όχι, αυτό το στυλάκι το είχαν πρώτα πριν δύο χρόνια, που έλεγαν ότι θα έρθουμε εμείς και θα χτυπήσουμε κανένα δύο ομάδες. Αλλά τώρα το γυρίσανε και καταλαβαίνουν ότι όσους πολλούν παραπάνω και αν μπορούν να συμπορευτούν στην Ευρωλίγα θα ήταν καλό για αυτούς. Αλλά το ξαναλέω ότι θα έχει δρόμο ακόμα αυτό.
2: Σίγουρα. Να ξεκάθαρε τελευταία, να μην κρατάω την γραμμή, να πάτε και σε δελτίο. Με σκίσατε με το 5.30 την Κυριακή, έτσι.
1: Γιατί?
2: Του Παναθηναϊκού.
1: Γιατί φίλε?
2: Καλά, εντάξει, θα σου πω κάτι. Γιατί η σύντροφός μου,
1: ναι,
2: Κυριακή πήγαμε βόλτα.
1: Ναι.
2: Γυρνάγαμε κάτι τις 6 ώρα σπίτι, μετά είχα την ησυχία μου, έβλεπα μπάλα.
1: Τι ώρα φεύγετε από το σπίτι? Τι ώρα φεύγεις με τη γυναίκα για το σπίτι για βόλτα, πες μου? Τι ώρα φεύγεις?
2: 12, μία η ώρα πάμε τη βολτούλα, σου
1: άρεσε να τα. Και γιατί να σας μεσημεριάσει? Γιατί να μεσημεριάσει 12 μέρα? Πιείτε στις 11, πιείτε ένα καφέ. Για φαγητό σαν άνθρωποι 2 ώρα που είναι το κανονικό και 4-4,5 μαζεύεσαι.
3: Ή βλέπεις το ματσάκι, λοιπόν, και την πηγαίνεις από γευματινή βόλτα και ποτάκι.
1: Πάει πολύ αργά μετά. Για γύρω και βράδυ.
2: Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Θα τη βάλω στο όνειμα να ακούσει και αυτή τη συνομιλία μας.
1: Ναι.
3: Και διαλέγει.
1: Να της πεις ότι τη μέρα καλό είναι να την ξεκινάς όσο πιο ωραία γίνεται. Αυτό το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέμε εμείς. Οι ειδικοί το λένε, το λέμε εμείς.
2: Είναι παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέει. Τώρα που θα έρθει ο μεγάλος Πάοκ στην Ευρωλίγκα, πάτε να το διαλύσετε. Φοβηθήκατε εκείνο, λογικό, λέει ο Θοδωρής το Πάοκ και γελάει. Καλημέρα σε όλη την παρέα, στην Αγγελικούλα μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλος Τρανσφερ. Περιμένουμε αγωνία το αυριανό παιχνίδι για να δούμε τεστ με δύσκολο αντίπαλο. Ο Φαρ πήρε τελικά ελληνικό διαβατήριο. Όχι ακόμα, Θοδωρή, δεν έχει τελειώσει αυτό. Καλημέρα από Πάφο, να δω πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός στην επανάληψη του πρωταθλήματος μετά από τόση αποχή, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού προσαρμόστηκε λόγω κολλήματος στην Νόβα. Αυτό οφείλεται στο πρωταρχικό αίτημα του Ολυμπιακού. Το εξήγησα και εγώ στο Σταύρο, ευχαριστώ. Καλημέρα, παιχταράδες. Ο Μπαγκανίνη λέει, δεν είπε χθες, λέει, ότι θα είναι στην παρέα σήμερα. Πού είναι ο ΕΟ? Να πω, λέει, ένα καμένο κοριτσάκι μου, δεν στεναχωριέσαι που όλες οι φίλες σου είναι παντρεμένες? Στεναχωριέμαι, μανούλα μου, αλλά δεν μπορώ να τις βοηθήσω. Κόβομαι μόνη μου, λέει η Ειρήνη Παόκτσου. Καλημέρα, φίλοι μου από την Παραμεθόρειο. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα, κυριολεκτικά υγεία και όμορφες στιγμές να απολαμβάνουμε την κάθε μέρα. Κώστας Κόσνερ Ατζάκη με μια πανέμορφη φωτογραφία από το ξημέρωμα εκεί στην ΚΟ. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς το ρολόι σημαδεύει τις 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα. Με φύγει κανείς, έχουμε πάρα πολλά να πούμε.

0: φάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4.
5: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
6: Αγοράζω όσο κι όσο.
5: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
7: Δραδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
5: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
7: Έτσι, ναι.
5: 1900, κιόλας δε.
8: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
5: Τι είπε?
8: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
9: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
5: Τι λέει, ρε φίλε!
9: Και πλασταριστά.
5: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λέει η Άτζελα.
10: Αχώνει, Κόλια.
5: Τι γίνεις? Τι γίνεις, τι κάνεις?
11: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
5: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
11: Βράζει, Κριστίνα!
5: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Όπω χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, κόσμο. Στο πρωινό τη Τετάρτη 7 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται και σήμερα. Όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. 2-10-95-79-283-4-5. Υπενθυμίζω, Παναγιώτη Τρίλου, στα αντέξει τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Και αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Ridges Casino Mon Parnes σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε την βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Mon Parnes. Εκεί που εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Στέλνω την καλημέρα μου στο φίλο μου του Λεωνιδάρα στη Λαμία, στον Νικόλο τον Ναυτικό, με τις μπάλες handball. Καλημέρα, όλη μέρα, παιδιά. Έχουμε κάνει ένα νέο γεροστραματίες στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Είστε καλή παρέα στην πρωινή βόλτα. Καλή δύναμη, Κυριάκος, νέος κόσμος. Φαλ και Ρογκαβόπουλος σε σχέση με τα προηγούμενα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Σας ακούω στη βόλτα με το σκυλάκι μου και μέχρι να φτάσω στη δουλειά μου ακριβώς 6 με 8. Η καλύτερη παρέα. Ευχαριστώ πολύ. Σωτήρης αναπληρωτής στον Ασπρόπυργο Γαλάτσι. Να βγει ο κύριος Καραλής στο τηλέφωνο για τη Σίτη. Ναι. Ναι. Ο Παναγιώτης Εθνικάκιας λέει: ακούω για εκατομμύρια από κάτι συνακροατές για την Ευρωλίγκα και σκέφτομαι το γνωστό δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχερόν, άλλοι. Νταλκάς για ξένα λεφτά.
1: Πάντα ρε, Παναγιώτη.
0: Νταλκάς. Και εδώ στο φίλο του Σπύρα από το Περιστέρι, που νομίζω ότι θα παίξουν οι ελληνικές ομάδες με τις ομάδες, με τους Lakers, ας πούμε, 17 ώρες ταξίδι και τέτοια. Όχι, φίλε.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Θα παίξουν με αυτούς. Δεν θα παίξουν. Απλά θα έρθουν να διοργανώσουν ένα πρωτάθλημα εδώ. Δεν θα βάλουν τις ειδικές ομάδες.
1: Ίσως να κάνουν ένα
0: κάνουν κάποια
1: φορ,
0: event.
1: Ξέρω,
0: ναι,
1: εγώ,
0: κάποια
1: ναι,
0: event.
1: Ναι. Έτσι, για το ναι. Παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Ή κάνα τύπου Super Cup και έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο εμείς.
1: Πάμε στον κόσμο εμείς.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Ευαγγέλη και πάνω, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εμείς είμαστε.
2: Ωραία. Είπες κάτι προηγουμένως για την Τζέσεκα, Βαγγέλη.
0: Ναι.
2: Δεν φταίνε αυτοί, δεν κάναν τον πόλεμο.
0: Λέω η Τζέσεκα, η ομάδα για μένα είναι άδικο το ότι δεν παίζει τόσα χρόνια.
2: Κοίταξε να σου πω.
0: Ναι.
2: Μια χώρα όταν κάνει κάποιο πόλεμο, πρέπει να δέχεται και τις κυρώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Όπως
2: δεν
1: το Ισραήλ.
0: Όπως το Ισραήλ, ας πούμε, όπως είπε ο Πάνος.
2: Βεβαίως, και το Ισραήλ.
0: Ναι, το Ισραήλ που είναι.
1: Αλλά είναι αλακάρτη η κατάσταση.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Το Ισραήλ έχει η άλλη προστασία.
0: Ναι, όμως εγώ λέω το αυτονόητο. Δηλαδή, γιατί ο τενίστας, ο Ρώσος, ο αθλητής του Στίβου, ο Ρώσος, η Τσέσεκα, η ομάδα, δηλαδή. Τι ευθύνη μπορεί να έχει στον πόλεμο μια ομάδα?
2: Αυτό δηλαδή, σου λέω. Ξέρεις τι γίνεται?
0: Τι?
2: Χώρες που προκαλούν πολέμους και να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή η βενζίνη στην Ελλάδα πωλείται 2,30 εξαιτίας Ισραήλ, Αμερικής και Ρωσίας.
0: Εδώ έχω μια επιφύλαξη να σου πω, γιατί δεν ξέρω πώς η βενζίνη πωλείται στη χώρα μας 2,30, τη στιγμή που από όσο ρώτησα και έμαθα, εμείς στέλνουμε, λέει, από Ελλάδα τα καύσιμα στην Κύπρο και στην Κύπρο είναι 40 λεπτά φθηνότερα. Αυτό...
2: Δεν βάζουν και τους δασμούς που βάζουν εδώ.
0: Άρα λοιπόν το ότι είναι βενζίνη εκεί δεν φταίνε μόνο οι άλλοι.
2: Όχι βέβαια. Κοίταξε, Βαγγέλη, όλα αυτά είναι αλληλένδετα πράγματα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα σε αυτό που είπες, ας πούμε, εγώ να τα ακούσω, αλλά εδώ σου λέμε με τον Παναγιώτη, τη στιγμή που λες εσύ ότι από τη στιγμή που η χώρα τους ευθύνεται για πόλεμο, σου λέμε ναι, αλλά αν ισχύει, να ισχύει με όλους.
2: Δηλαδή, ναι, αλλά πριν όμως όλα αυτά τα γεγονότα, Βαγγέλη, η βενζίνη είχε 1,70-1,75.
0: Ναι, μην πάμε πάλι στη βενζίνη, γυρνάμε στο αθλητικό. Και σου λέω ότι από τη στιγμή που θες να μείνει η Τσεσκά, γιατί θες να είναι η Μακάμπη, αν μου λες ότι όποιος
2: έχει πολλά. Δεν θέλω εγώ να είναι η Μακάμπη.
0: Άρα εμείς τι λέμε ισονομία. Δηλαδή είσαι από τις αποστάσεις όλους. Ή δεν θα παίξει κανένα σου.
2: Καμία χώρα που κάνει, που προκαλεί πολέμους και προκαλεί ζημιές σε όλο τον κόσμο, πρέπει να είναι αμέτωχες, τέρμα.
0: Άρα λοιπόν και αυτοί πρέπει να κοιτάξουν να κρατάνε τις αποστάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουν δύο Ισραηλινές ομάδες και να έχουν τους Ρώσους απ' έξω. Αν θέλετε.
2: Ωραία.
0: Δηλαδή.
2: Σου είπα όμως τι γίνεται. Το Ισραήλ είναι προστατευόμενο κράτος.
0: Μπας περιπτώσει, αυτά είναι στο πολιτικό κομμάτι.
2: Ίσο του άλλες δυνάμεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάει αυτό. Η Ευρωλίγκα, οι Αμερικάνοι κάναν μια πρόταση. Γιατί σου λέει θα δώσουμε 2, θα οικονομήσουμε 4. Η Ευρώπη δεν το δέχτηκε, η Αμερική θα ξαναεπανέλθει με καλύτερη πρόταση.
0: Με καλύτερους όρους, ναι.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Τι είναι η Αμερική, συγγνώμη, πόσα χρόνια χώρα είναι, 600 χρόνια και έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο. Είναι τυχαίο? Είναι τυχαίο που έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο? Είναι υπερδύναμη σε 600 χρόνια χώρα.
0: Εντάξει, ναι, μια χώρα η οποία ουσιαστικά είναι μια μίξη από όλους τους λαούς του πλανήτη, έτσι.
2: Βέβαια. Mm. Λοιπόν, και πάει, βλέπεις ότι πάει καλά. Εν τω μεταξύ, η αναμπουμπούλα αυτή που συμβαίνει με τους πολέμους, με τα αυτά, τους συμφέρει. Γι' αυτό και το αφήνουν και το επεκτείνουν. Μια σταματάνε με το Ιράν, μια ξαναξεκινάνε. Όλα αυτά που γίνονται, η Αμερική έχει συμφέρον από αυτά. Όπως κοιτάει να βγάλει λεφτά και από το μπάσκετ στην Ευρώπη. Σου λέει να πάρουμε και αυτό το κομμάτι, να το έχουμε όλα δικά μας. Και να τους έχουμε εμείς να παίζουνε για μας. Να κονομάμε εμείς.
0: Καλά, κοίταξε, αυτό δεν θα γίνει έτσι απολύτως στην Ευρωλίγκα, διότι ακόμη και αν μπουν στην Ευρωλίγκα θα μπουν με το σχεδόν το 50%. Δεν μπορείτε να σου παραχωρήσουν όλη τη
2: διάρκεια. Μου λες για 51%, πάνω απ' ότι κάνουν και κουμάντο, έτσι δεν είναι? Εσύ κάτι για 51 μου είπες.
1: 51,
0: ναι,
1: το
0: 51.
2: Όταν έχεις το 51 λοιπόν, το υπόλοιπο 49, εσύ κάνεις κουμάντο.
0: Εσύ κάνεις κουμάντο στο όριο, ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, γιατί είναι όπως λες ότι κάνεις κουμάντο, είναι διαφορετικό όμως να είναι 80-20-90-10 και είναι διαφορετικό το 51-49.
2: Ναι, αλλά εσύ όμως έχεις τα ενία. Εσύ κρατάς τα ενία με το 51.
0: Κοίταξε, εγώ λέω ότι τις ελληνικές ομάδες αυτό που τους συμφέρει είναι να έχουν το καλύτερο όφελος. Τώρα πώς θα το βρουν το καλύτερο όφελος.
2: Κοίταξε, να σου πω και κάτι.
0: Να μου πεις και αυτό και να προχωρήσουμε.
2: Ναι. Όλες οι ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, τα ποσά που παίρνουν είναι μηδαμινά.
0: Είναι αστεία.
2: Μπράβο.
0: Η ομάδα που κατέξει, παράδειγμα Ολυμπιακός, ίσως. Ολυμπιακός που κατέξει πέρσι στην Ευρωλίγκα και όποια ομάδα παίρνει την Ευρωλίγκα, παίρνει ένα μπόνους όσο παίρνει στο ποδόσφαιρο μία νίκη Champions League. Μία νίκη Champions League. Ναι, δύο μισή εκατομμύρια.
2: Μπράβο.
0: Είναι ανέκδοτο το ποσό.
2: Ίσως οι Αμερικάνοι να δελεάσουν τις ομάδες για να κάνουν πίεση προς τη FIBA να δεχτεί την Αμερική, ώστε να τους πούνε δηλαδή ότι ξέρετε κάτι κύριοι, δεν θα παίρνετε 2 εκατομμύρια άμα παίρνετε το κύπελο, το τρόπαιο, θα παίρνετε 10.
0: Ναι.
2: Οπότε οι ομάδες συμφέρον θα έχουν όποια παίρνει το κύπελο ή παίρνει περισσότερες νίκες ή και στη νίκη που είναι ότι ξέρεις κάτι, κάθε νίκη που θα παίρνεις, που θα κάνεις, δεν θα παίρνεις 100.000 ευρώ φερρυπίν, θα παίρνεις 1.000.000 ευρώ.
0: Να.
2: Οπότε θα το δούνε και διαφορετικά και οι ομάδες.
0: Θα το δούμε. Θα έχει ακόμα αρκετά επεισόδια αυτό.
2: Ως Βαγγέλη, η Αμερική είναι μια χώρα που κάθε βήμα που κάνει το έχει μελετήσει. Και πηγαίνει με προγραμματισμό.
0: Εντάξει, ναι, τώρα μιλάμε για το NBA, έτσι. Της Αμερικής είναι και το NBA, αλλά δεν είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
2: Για να σου πω και κάτι άλλο.
0: Πες μου και αυτό για να προχωρήσω όμως, γιατί μιλάμε ώρα, λέγε.
2: Τις ομάδες, Φερρυπίν, που θέλουν από Ιταλία, από Αγγλία, ξέρουν επειδή έχουν μεγάλο πληθυσμό σαν χώρες, η Ελλαδούλα τι είναι, 10 εκατομμύρια. Ενώ η Ιταλία είναι 40, η Γερμανία είναι 70.
0: Έγινε,
2: είναι δυνατόν να μην θέλουν ομάδες να παίζουν μπάσκετ που θα μαζεύουν περισσότερο κόσμο? Θα έχουν περισσότερα έσοδα.
0: Ναι, αυτό είναι η βάση.
2: Λοιπόν,
0: έγινε.
2: Παιδιά, όλα, ό,τι κινείται στην αγορά, αγοράζεται και πωλείται, Βαγγέλη.
0: Αυτό είναι γνωστό, φίλε. Αυτό είναι γνωστό.
2: Το χρήμα είναι αυτό που κινείται.
0: Τα είχε πει ο Πανούσης πριν πολλά χρόνια, ότι το χρήμα.
2: Λοιπόν, σας αφήνω να πάτε και παρακάτω.
0: Έγινε, να σε καλά, γεια.
2: Καλημέρα, εύχομαι σε όλους.
0: Και από εμάς.
2: Και κάτι άλλο, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, πώς το βλέπεις?
0: Θα μιλήσουμε αύριο μεθαύριο τώρα. Τώρα μιλάμε ώρα να βγάλω ακόμα κανέναν άνθρωπο, ρε φίλε. Θα μιλήσουμε.
2: Έλα, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
2: Να σας ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Αυτός ο παίχτης του Όφη που ήταν από τον Ολυμπιακό που έπαιξε με την Εθνική, πώς το λένε, ξέχασα.
0: Ο Ανδρούτσος.
2: Ανδρούτσος, ναι. Έκανε στον Παναθηναϊκό να παίξει.
0: Έχει
2: πόλου στο κέντρο, αλλά λέω εγώ μια ιδέα μου ήρθε.
0: Εντάξει, σε καλή κατάσταση είναι τώρα το παιδί, αλλά όπως το είπες και εσύ, έχει τώρα στα χάφη Παναθηναϊκός τους ξένους που πήρε. Βλέπεις εδώ, έχει τον Κοντούρη τώρα και δεν μπορεί να βρει χρόνο πολύ να παίξει.
2: Ναι. Ανδρούτσος πόσο χρονών είναι?
0: Ο Ανδρούτσος είναι κοντά στα 30, 28-29 κάτι τέτοιο.
2: Α, είναι σχετικά, ναι. Δύσκολο το βλέπω.
0: Ναι, και αν είναι να πάει κάπου θα πάει στον Ολυμπιακό, εσύ, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Βέβαια, αφού εκεί έχει τις σχέσεις του Ολυμπιακού.
2: Το ξέρω, αλλά από τη στιγμή που τον πούλησε στον Όφη, Όφη αποφασίζει.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή μοιάζει ότι η καλύτερη προοπτική για την καριέρα του είναι να μείνει εκεί που είναι.
2: Ναι, γιατί είναι αυτή
0: η βέβαια.
2: Να βρει θέση. Απλώς το λέω γιατί η Ευρώπη, κύπελλο, πρωτάθλημα, χρειάζονται πολλοί παίχτες. Και το κέντρο είναι νευραλγικό κομμάτι και θα μπορούσε και ένας επιπλέον παίχτης να φανεί χρήσιμος την ώρα που θα πρέπει να γίνονται αλλαγές. Και σκέφτηκα αυτό τον Ανδρούτσο, επειδή είναι και παίχτης εθνικής. Και όταν μπαίνει στην εθνική...
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχει επενδύσει σε ένα άλλο παιδί, το οποίο είναι και πολύ νεότερο. Κάμε 10 χρόνια από τον Ανδρούτσο. Δεν λέω ότι ο Ανδρούτσος μια χαρά παίχτης, ο Ανδρούτσος, έτσι το ξεκαθαρίζω. Ναι. Απλά και ο Κοντούρης θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι είναι μια περίπτωση που πρέπει να ασχοληθούν και εγώ συμφωνώ με αυτό, γιατί είναι ένα παιδί που έχει πολύ καλά στοιχεία. Mm. Και νομίζω ότι πίσω από τους πολύ βασικούς αυτούς που παίζουν πολύ θα είναι ο Κοντούρης και θα είναι και ο Τσιριβέγια.
2: Τσιριβέγια.
0: Ναι.
2: Και μια τελευταία.
0: Πες το κι αυτό.
2: Ο Ολυμπιακός 18 παίχτες πήρε στις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Είναι εύκολο να μου πεις πόσες παίχτες?
0: Κύριε Δημήτρη, τώρα αυτό δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ψάξω ξεχωριστά την κάθε ομάδα, να βρω τη λίστα. Δεν είναι εύκολο τώρα. Ο Παναθηναϊκός πήρε 15-16 κάπου εκεί. 15-16. Ναι, πήρε 14-15 εκεί κάπου εκεί. Το 14 είναι σίγουρο. Περίμενα, να σου πω μεταγραφές Παναθηναϊκού. Περίμενα μισό λεπτό, να σου πω τώρα, με έφαγες.
2: Μόνο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, μόνο του Παναθηναϊκού. Όμως μην πιάσουμε όλη τη λίγκα, γιατί εκεί θα μπλέξουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Μην γελάς, ρε Λιλό.
1: Τι εγώ, τα μηνύματα διαβάζω.
2: Τα δύο κεντρικούς.
0: Κάτσε, θα πάω στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, θα βρω έτσι καλύτερα τι ψάχνω δεξιά-αριστερά.
2: Σολαμπούς, έτσι.
0: Μην μου αρχίζει τώρα, άστα να πιάσουμε τη σειρά. Μην αρχίζει να μου λες, γιατί αν αρχίζει να μου λες εσύ ένα-δύο, μετά θα μπερδευτώ εγώ με τους υπόλοιπους. Καταλαβες. Γι' αυτό άσε να ανοίξω το ρόστερ του Παναθηναϊκού τώρα, να τους βλέπω κιόλας, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι κιόλας. Παίξω με το συμπάθειο και να σου πω ποια είναι η καινούργια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κύριε Δημήτρη μας. Ξεκινάμε από το νούμερο 1. Έτσι. Καινούριος είναι ο Μίστερ Ινιάκη Πένια που ήρθε από την Μπαρσελόνα, έτσι. Πού έχω μπει, ρε? Πού έχω μπει? Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη. Συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό. Αχ, Παναγία μου. Τι τραβάω, κύριε Μαρτυρά. Λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς όλο μετά θα πάμε σε break.
1: Ναι, αλλά έχει παγικώσει.
0: Λοιπόν, Πένια.
2: Ναι.
0: Σαλάχ Εντίν, 2. Ντεφράι, 3. Άλλο. Ο Ουναή 4, ο Καμαρά 5, ο Λούζα 6, ο Κρίστιασεν 7, ο Κάγκουα 8, ο Φαντρόγγελεν 9, ο Ραστόντερ 10, ο Λιβάη Γκαρσία 11. Βλέπω εδώ πέρα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Αλλά βάλω κιόλας όμως ότι είχαμε και κάτι Τσάβες, ο Τσάπρας 12 και βάλε και τον Τσάβες 13.
2: Και τον Δεφράι δεν μου
0: είπε. Τον είπα Δεφράι. Μπας περιπτώσει, εκεί, πάντως κοντά στο 14, κάπου εκεί. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Έγινε, φίλε.
2: Έγινε αυτά.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
0: Πάμε να κάνουμε ένα time out τώρα εμείς μικρό και ερχόμαστε.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: 94,6.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 23 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να συνεχίσουμε με κόσμο στον αέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν το πιστεύεις, αλλά βγήκες με τη μία.
1: Έλα. Α, τώρα κάλεσε, μπαμ.
2: Ναι, ναι.
1: Δυνατός. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Α, καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά.
3: Καλά. Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο, Γιώργος είμαι.
1: Ναι.
3: Θα ήθελα να βρεθώ στο πιο προηγούμενο κορατή που μίλησε ό,τι αφορά για την συμμετοχή του NBA, οι Αμερικάνοι και όλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
3: Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο 100%.
1: Mm-hmm.
3: Δεν θα ήθελα ποτέ να έρθει έτσι μια άβρα πάλι αμερικάνικη εδώ, αρκετά έχουμε. Από αυτή τη χώρα και πιστεύω ότι κάπου θα χάνει λίγο τη χημεία και τη μαγεία που έχει η Ευρωλίγκα. Με βρήκε πολύ κάθετο, δηλαδή, σε ό,τι αφορά εντάξει, οικονομικά μπορεί να συμφέρει τις ομάδες, αλλά θα χαθεί λίγο η μαγεία αυτή που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Και καλό είναι να βρουν οι φοιτητές εκεί, οι επικεφαλής της Ευρωλίγκα, μια άλλη λύση, ώστε να μην έχουμε ανάγκη τα εξ Αμερικής.
1: Εντάξει, τώρα σε πρώτη φάση απάντησε την αρνητική που έδωσαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
3: Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Μπορεί να συμφωνεί ο πρόεδρος μου, μπορεί να έχει όλα να το βλέπει κάπως διαφορετικά. Αλλά δεν θα ήθελα εγώ να.
1: Μα όχι και ο Παναθηναϊκός χθες αρνητικά ψήφισε.
3: Αρνητικά ψήφισε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Απλά ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η διαφορά, το εξήγησα και πριν. Είναι ότι λέει, παιδί μου, ας κάνουμε κι άλλο ραντεβού, ας ακούσουμε τι έχουν να μας πούν, μην κλείσουμε την πόρτα. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Σωστά. Ναι. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε εσείς με αυτή την πρόταση ή διαφωνείτε.
1: Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η πρόταση. Μα δεν ξέρω ακριβώς με δεδομένα, με νούμερα, δηλαδή τι τους δώσανε, τι ζητήσανε. Φαντάζομαι ότι τους πίεσε πολύ. Όχι, και αυτό που τους είπαν ότι. Επειδή η δική μας εδώ, πρόσεχε να σου πω μια παράμετρο, η δική μας εδώ είχαν αποφασίσει να βάλουν κάποιες ομάδες ακόμα στην Ευρωλίγκα. Και αυτοί, ένας από τους όρους που τους βάλανε, πέραν ότι δεν μείναν ικανοποιημένοι από τα λεφτά που τους προσφέρανε, ήταν ότι τους είπαν μέχρι να προχωρήσουμε δεν θα κάνετε καμία αλλαγή. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο τσίνησαν εδώ πέρα τη Ευρωλίγκα, γιατί σου λέει: εμείς έχουμε δρομολογημένα κάποια πράγματα. Δεν μπορεί τώρα από εδώ να μου κάνεις κουμάντο από τώρα πριν κλείσει συμφωνία.
2: Το πλάνο είναι να μπουν 20 ομάδες, ας πούμε, σιγά-σιγά.
3: Δηλαδή η μία πλευρά ισχυρίζεται ότι εγώ θέλω να μπουν 20 ομάδες, αλλιώς θα πάμε με την πρόταση της Αμερικής κάπως έτσι.
1: Θα δούμε.
3: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την ομάδα μου τώρα την Κυριακή που παίζει με τον Ολυμπιακό, για μένα είναι ένα τεστ για την ομάδα και φυσικά για τον προπονητή. Δεν αγχώνομαι καθόλου. Ακόμα και ήταν άρχισε το πρόγραμμα είναι. Και από μικρές και από μεγάλες ομάδες, αρκεί να κρατηθεί μετά από ήττα ή κακή απόδοση το κλίμα αυτό που υπάρχει. Mm. Και πιστεύω ότι ο Νίστρουπ, επειδή είναι ένας άνθρωπος που τώρα ήρθε και με το μεσηγιακό που λέει ανακαλύπτω μεσηγιακό τα πέραμέντο, πιστεύω ότι θα μας μεταδώσει την ψυχρότητα ότι δεν είναι τίποτα, ένα παιχνίδι είναι και προχωράμε αν έρθει ήττα. Άρα την πιστεύω την ομάδα και προχωράμε. Αυτό.
1: Έγινε, φλε.
3: Δεν έχω κάτι άλλο, παιδιά.
1: Καλή σου μέρα, Νάκης.
3: Καλή σου μέρα.
1: Γεια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Αν έρθει, γιατί μπήκε ένα στη σειρά και έφυγε.
1: Ωραία, διάβαζα κάνα δύο μηνύματα. Καλημέρα. Κανονικά οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι ότι δεν θέλουν καμία συμμετοχή στην Αμερική στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο Απέναντι. Καλημέρα, με υγεία στον Λιμπαρέα Δημήτρης από Ιμητό Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα στη τελευταία γραμμή για σήμερα, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα. Εγώ.
2: Εσύ.
1: Α, έλα, Μιχαλή.
4: Δύο φορές μου είπες η γραμμή, παίρνω τις παρατέταρτες. Θέλω να ξανασυστηθώ στην εκπομπή, έτσι να πω δύο πράγματα και εντάξει, δηλαδή αυτός ο Ρήλος είναι προβοκάτορας, μεγάλος. Με το που πήρε, λέει, σου βγήκε. Και εμείς περιμέναμε 34 και λέω τι ήταν.
2: Είναι στην τύχη σου.
4: Τι να πω τώρα.
2: Είναι στην τύχη σου.
4: Πήρε τη γυναίκα μου Playmobil.
1: Ναι.
4: Έτσι. Γυναίκα και την υπήρξε Playmobil. Να σε ρωτήσω κάτι, τα Playmobil μιλάνε.
2: Μιλάνε, πήγαν. Χοροπηδάνε, τρέχουν.
4: Μιλάνε.
2: Αμέ.
4: Μουρμουράνε.
2: Αμέ.
4: Εμένα γιατί συνεχίζει και μουρμουράει και μιλάει. Εγώ λέω ήρθε Playmobil, θα ησυχάσει να πούμε τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να αυτό συστηθώ, μάλλον να ξανασυστηθώ και να προσθέσω ορισμένα χαρακτηριστικά εκτός από Ολυμπιακός. Κουκουέ, πρώην διαιτητής, να πω αρχιλογιστής του Ολυμπιακού, έτσι, αρχιλογιστής της Euroleague και του NBA Europe. Λοιπόν, δεν πειράζει, έτσι να βάλουμε για αυτούς τις
2: δουλειές. Τσάμπα είναι.
4: Ευχαριστώ Παναγιώτη, δεν πειράζει.
2: Βάλε.
4: Λοιπόν, όσο αφορά τώρα για τον αρχιλογιστή του Ολυμπιακού, κανένας δεν έχει βγει χαμένος από τους πρόεδρους που επενδύουν. Ωραία. Εντάξει, έχουν οικονομήσει τόσα πολλά που κουβαλάνε εδώ, φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία, που κάπου πρέπει να τα επενδύσουν αυτά, έτσι. Αυτό σημαίνει καπιταλισμός. Βγάζω κέρδη και πρέπει να τα επενδύσω έτσι όπως πρέπει. Αυτό για το φύλλο. Και να χρεωθεί, θα χρεωθεί και η ΠΑΕ, έτσι. Δεν το βγάζει μόνο Μαρινάκης με δύο λεφτά. Ό,τι από θέματα έχει η ΠΑΕ και με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έτσι θα γίνει το γήπεδο. Και θα έχει σουίτες, καλά εντάξει, ο κόσμος απλώς δεν μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο πια. Έτσι θα εισθεί τα διαρκεία, θα πρέπει να βάλουν ένα χιλιάρικο. Τώρα τι κάθεται και λέει ο καθένας. Εντάξει, είναι δικαίωμά του και υποστηρίζει όποιον θέλει. Λοιπόν, 7 δις δίνουμε από τον προϋπολογισμό για άμυνα. Και ήρθε τώρα χτες ο άλλος, το γεράκι, ο Κουβανός, ο Ρούμπιο, έτσι, να μας πει ότι θα χαλάσουμε κι άλλα. Λοιπόν, και εμείς καλούμαστε και ασχολούμαστε πόσα λεπτά θα πάρει ο Γιαννακόπουλος ή ο Αγγελόπουλος από τη... από το NBA Europe, άμα τα κοντομάνε και άμα τους συμφέρει και άμα δεν τους συμφέρει. Σύντα μην ήταν και άμα δεν τους συνέβαινε όλους αυτούς. Έτσι είναι, για την ψυχή της μάνας τους. Λοιπόν, τώρα θα βγει κι άλλος ένα, θα βγει κι άλλος ένα.
1: Όχι, δεν προλάβει, είναι 7.30, είναι 7.30, κάτσε μέχρι να πέσει το δελτίο έτσι κι αλλιώς.
4: Κάνε μου έναν αντίλογο,
1: για να πάμε, σαν τη διαστολή από σένα στο δελτίο, δεν είναι ωραία.
4: Κάνε,
1: τι να σου πω, ρε φίλε.
4: Να μου τι, με τους αρχιλογιστές, δεν είναι όλοι πρόεδροι, δεν είναι φτωχαλάκια οι άνθρωποι να πω. Επενδύουν από τα λεφτά τους, από το εισθέρημά τους, δεν επενδύουν όλοι πρόεδροι. Αυτό δεν έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια εσύ. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω ζήσει. Τους δεν πάμε τους κακόμενους. Τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έχουν φύγει από τα δεδομένα που μάθαμε εμείς. Έχουν πάει σε άλλα επίπεδα όπως και όλη η κοινωνία. Θα μου πεις ο άνθρωπος είναι το πιο προσαρμοστικό ζώο και θα προσαρμοστούμε σε όλες τις συνθήκες. Ναι.
1: Και με αυτή την ατάκα σου σε χαιρετάμε για να πάμε σε τέλους ειδήσεων γιατί χάσαμε και τον 6.30 και πρέπει να παίξουμε και κανένα δελτίο. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη. Προσχετιστή εγώ εκεί πέρα που τη στέλνει.
0: Στο ραδιό ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σε πρώτο πλάνο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των τύπων στις 10. Το απόγευμα θα μιλήσει πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριακός Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Εισαγγελό οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική μέχρι 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
5: Συστήματα σίτα ποικιλίας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: γύρισε τη τύχη.
1: Λες.
0: Όχι, η τύχη του γύρισε. Κάποιο λάθος έχει. Μασονία των Νικολιπτών.
2: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
0: Λες.
3: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
2: Γκατσίνοβιτς είπα.
0: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
1: Λες.
0: Όχι.
4: Επί 18 λεπτά. Τα 3 λεπτά που μιλάει.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
2: Τα λες στην κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
0: Ανταπόκρουση.
2: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
1: Έλεος. Αγωνιά είναι.
2: Αν υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη είναι.
1: Τι είπες? Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ. Είναι αγωνιά.
2: Ναι, κίνηση συνισταμένη.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, λέω. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
0: Λες. Όχι.
5: Πρώτη βλέπω είδα. Πρώτη βλέπω είδα.
6: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
1: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
7: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
2: Μασονία των Ιχολητών.
8: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
5: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
8: Ναι.
5: Δυνατός ο κύλεβετης είναι αυτός, ρε.
8: 45.
1: Πάμε.
2: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να ξαναξεκινήσουμε, να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις ράμες.
0: Το είπα.
9: Tragic.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμο. Καλή δύναμη και στους καινούριους εσάς που ξυπνάτε και ετοιμάζεστε για να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Καλή δύναμη και σήμερα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει Έλληνας, όπου είστε συντονισμένοι. Στην Αθήνα, στην Ελλαδάρα μας, στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που είναι πάρα πολλοί. Πριν πω οτιδήποτε, θα αναφέρω το εξής. Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πάνο από τη Λαμπρινή. Καλημέρα στον Εργοτρελάρα, στον Ηλία Τριφυλάρα Λουξεμβούργο. Ο Γιάννης λέει: Πόπο, μπράβο ρε Πάνο, λέει. Jungle Bill, λέει, εισαγωγή από απαράδεκτο με Βλασάρα Μπονάτσο.
1: Κλείσιμο.
0: Κλείσιμο ήταν, ναι. Βαγγέλη, θα ήθελα να σχολιάσεις αυτό που είπε ο Νικολακόπουλος για τον ΤΕΤΕ. Αν δεν έχεις ακούσει, σχολίασε που τον άφησε έξω ο Γιωβάνοβιτς. Είναι κρίμα να καλλιεργεί τέτοιο κλίμα και να αφήνει υπόνοιες. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Καλημέρα, παιδες. Η βενζίνη είναι εκεί που είναι γιατί η Ευρώπη σταμάτησε πριν από όλο να αγοράζει πάμφινο πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία για να την τιμωρήσει και μετά οι επιθέσεις για δηληστήρια της Ρωσίας. Κώστας Κέντρο ΑΕΚ.
1: Κώστα μου, η ίδια βενζίνη η οποία μεταφέρεται από την Ελλάδα στην Κύπρο.
0: Αυτό που είπα πριν, ναι.
1: Κοστίζει 1,60.
0: 40 λεπτά κάτω και 50.
1: Ό,τι κατάλαβες.
0: Καλημέρα, παιδιά. Θέλω να πω του Αμερικανολάτρη που βλέπω ότι η Αμερική πάει καλά. Πώς τρεμάς τώρα, λέει, υπολογίζει το καλά. Με 5 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε υπονόμους, Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα, παιδες. Η κατάσταση καλά δεν είναι 5 εκατομμύρια που ζουν σε υπονόμους, αλλά ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που ζουν σε τέτοιες συνθήκες στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει γέφυρα από κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Καλημέρα, παιδες. Η κατάσταση με τις τιμές των εισιτηρίων στον μπάσκετ έχει ξεφύγει τελείως. Δείχνει μηδενικό σεβασμό στους αγνούς οπαδούς του Παναθηναϊκού. Στο κέντρο έχει 3,5 χαροστάρικα το ένα εισιτήριο για το μάτς με τη Φενέρ. Για να έρθει ένας πατέρας με το παιδί του από επαρχία θέλει 700 ευρώ μόνο για τα εισιτήρια του αγώνα, λέει ο Αναστάσης. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ σήμερα έχουμε και μπάσκετ BCL. Θα τα πούμε τώρα το πρόγραμμα, φίλε. Βαγγέλη, μπορείς να μου πεις τι μεταγραφές έκαναν φέτος οι Las Vegas Chargers και οι Kansas City Chiefs. Ρε, άντε από εκεί τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω ο Δημήτρης. Όλο και σου ανεβάζει το level δυσκολίας. Καλημέρα σε όλους. Λέει εδώ ο έτερος Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω θα μπορούσα να μου πεις μεταγραφές όλων των ομάδων της Premier League. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ναι, αύριο το πρωί δεν θα κάνω εκπομπή. Θα κάθομαι και θα λέω στις μεταγραφές Premier League.
1: Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που είπε ο φίλος για τα ακριβά εισιτήρια, αν μπει το NBA και πάρει την Ευρωλίγκα, εκεί να δείτε.
0: Πόνουσε.
1: Πόνουσε.
0: Άρα, Βαγγέλη, θα σε κάνω κύριο Δημήτρη να δηλώσει παρέτηση. Όχι ποτέ. Το φίλο μου τον κύριο Δημήτρη. Στίβος Μάχης λέει: Ανθυγιεινό, γερμανικό 2-4. Εργάτη στα ορυχεία. Τι λέτε τώρα. Απλά να εξυπηρετηθεί ο κύριο Δημήτρη άμεσα. Αξία να εκτιμεί τη βαγγελάρα γιγαντά μου. Μανώλης, γεια σου Μάνο Παιχταρά. Τις ομάδες αίματος το ύψος λέει και το βάρος των παιχτών που ήρθαν στον Παναθηναϊκό δεν είπε στον κύριο Δημήτρη όμως, λέει ο Πέτρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς μπορούσα να μου πει πώς μεταγραφές έκανε το Ξαβίρονα, Έρμα, ρωτάω, λέει το 13. Καλημέρα, αν μπορείς, πες μου όλες τις μεταγραφές των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής, λέει ο Διονύσης. Το έχουν πάρει τώρα όλοι, ξέρεις.
1: Κορδόνι.
0: Ναι. Βαγγέλα, ρε, αφού δεν έχει ρωτήσει ακόμα ο κύριος Δημήτρης πώς το λένε και που πήρε τηλέφωνο, πάλι καλά να λες. Χαίρομαι για την υπομονή, γιατί πώς φαίνεται για εκείνον σε κάτι παραπάνω από μια φωνή στο ραδιόφωνο. Μίλη τον παράφωνο περιπτεράς. Ούψ, τον Τεφράι δεν τον είπες. Κόπηκες, Βαγγέλης. Έλα το Σεπτέμβριο πάλι. Αγαπάμε κύριο Δημήτρη, στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, 1013 Παλοφάλιρο. Καλημέρα, Κώστας από ΚΟ. Φωτογραφίες από ΚΟ, από άλλον Κώστα όμως. Από άλλον Κώστα. Ωραίες, φίλε, πολύ ωραίες. Κόκκινο. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη και σε όλη την πρωινή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλης Νίκη ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, όλοι αυτοί που λένε να μην έρθει το NBA να δω τι θα πούνε να αποφασίσουν οι πρόεδροι έσοδα-έξοδα, λέει ο Διονύσης. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα από το θέρμο του Λογαρανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, παιδιά. Ποιο είναι το κομμάτι που ξεκίνησε μετά το τελευταίο διάλειμμα στις 7:40. Δεν πιστεύω να έχουμε Έλληνα διαιτητή στο ντέρμπι. Κάτι τέτοιο, λέει, διάβασα και τρόμαξα. Είδα τι έκανε οι Έλληνες διαιτητές στο Ισπανία-Τσεχία.
1: Νίκολας Γκέιλ Πίτερς Νάιτ.
0: Βαγγέλη, επειδή έχω, λέει, την εντύπωση πως οι παίκτες του NBA έχουν σύμβαση με τον οργανισμό και όχι μόνο με την ομάδα, να ρωτιέμαι αν έρθει στην Ευρώπη το NBA θα κάνει καμία δεύτερη G League ή θα στείλει καλούς παίκτες κράχτες στον πρώτο καιρό. Δεν ξέρω τίποτα, Μάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, μπορείς να μου πεις τους πρώτους σκόρερ του Φωστήρα. Αν το ψάξω. Βαγγέλη, μπορείς να μας πεις, λέει, αν οι παίκτες των δύο μεγάλων στον μπάσκετ κάνανε κρεβάτι πριν το γάμο. Ποια είναι η γνώμη σας για την Τζένι Μπότση. Δεν μπορώ άλλο. Δώσε ένα time out. Δώσε ένα time out. Έχω ανάγκη. Δώσε ένα time out.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
1: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσταθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροδίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος Μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ μεράκι και αγάπη από τα μέρη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου live στη σκηνή. Και με τους Μανώλη Βονάκη, Γιάννη Ζερβάκη, Μανώλη Καμπουρατζή σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 7, στον Άι Γιώργη Παστίδας. Μια μεγάλη γιορτή γεννιέται στη Ρόδο. Μην το χάσεις. Οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Κάνε την κράτη

0: Θερμαέ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Την εκκλησιά να σε ντύσω εγώ γαμπρό.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Top FM 102,4.
4: Με την Κροατία. Φέτος το τελευταίο μας τον άφησε εκτός αποστολής, εκτός 23. Αλλά γενικά δεν τον έβαλε λεπτό, νομίζω.
5: Δεν πειράζει. Ας το παιδί μας.
4: Όχι, καλό είναι.
5: Για μας είναι.
4: Εντάξει, παιδί μου, αλλά το να κάνεις τα ταξίδια τώρα όλα αυτά και στην κατάσταση που είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό το πράγμα και δεν έπαιξε. Και δεν έπαιξε καθόλου.
5: Τα δικά του.
4: Ναι, ναι, ο κάθε προπονητής είναι αυτό που το πες.
5: Μάλιστα, γκολ από τους Άγγλους και συνήλθε.
4: Ναι, χθες πάντως σου είπα. Χθες την πάτησαν αλλιώς.
5: Ναι, ναι.
4: Χθες την πάτησαν αλλιώς και έχουν και δίκιο να φωνάζουν γιατί για όποιον τον είδε τον αγώνα, η δεύτερη κίτρινη που τρώει ο Πέρσιτς είναι σκανδαλάκι. Είναι σκανδαλάκι και κρίνει το παιχνίδι γιατί είναι ένα μάτς οριακό στο 1-1 και μετά μένουμε 10 οι Κροάτες και στο τελευταίο τέταρτο στο 90 τρώνε και το
5: δεύτερο.
4: Και το δεύτερο. Δηλαδή, εντάξει, πάντα υπάρχουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Ο Δημήτρης μου λέει εδώ, λες για τον Μάγερ, λέει και ο Κυριακόπουλος δεν έπαιξε καθόλου στην Εθνική. Ναι, ναι, ναι. Ενώ είναι σε πολύ καλή κατάσταση, εντάξει, προτίμησε σε κάποιες θέσεις να μην αλλάξει καθόλου. Μία από αυτές ήταν το αριστερό μπακ με τον Τσιμίκα. Θα μπορούσε να πάρει κάποιο χρόνο ο Κυριακόπουλος, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, τώρα οι προπονητές είναι αυτοί που έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Θέλω να σου πω ότι εμείς το ξέρουμε βέβαια, γιατί μας ενημέρωσε νωρίς ο Σταύρος Καλογεράκης, ότι από νωρίς το Χάραμα έχει δει το φως δημοσιότητας μία μεγάλη δήλωση της Άννας Βύση για το θέμα με τον Καρβέλα. Και μιλάμε και για πόλεμο.
5: Ο Καρβέλας τοποθετήθηκε με μακροσκελή ανακοίνωση.
4: Και σήμερα απάντησε Ανούλα. Σήμερα απάντησε Ανούλα.
5: Τραβήγματα.
4: Ναι, ναι, και κλείνει η Ανούλα, λέει τη μεγάλη της δήλωση με το θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Τέρμα, τέλος λέει. Αυτά που ξεροσκοπήκανε.
5: Εντάξει. Νομίζω ότι όλοι έχουν δει την κατάσταση του Νίκου Καρβέλα. Ναι, ο άνθρωπος δεν ξέρω τι ακριβώς.
4: Και εγώ την τελευταία φορά που τον άκουσα τρόμαξα.
5: Εντάξει.
4: Τρόμαξα. Πραγματικά. Λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για να έρθουμε στα δικά μας για τη γιορτή που στήθηκε για το Λίο Μέση. Ήταν 2 ώρα τα ξημερώματα. Δεν ήταν εύκολο εδώ για μας να το παρακολουθήσουμε. Βέβαια τα sites και το sportfm.gr έχουν τα πάντα όσα συνέβησαν εχθές. Είπαμε και για το Μέση ότι και ο ίδιος συγκινήθηκε με πολύ ωραία βίντεο που έγιναν για πάρτι του, με τον γκολ που πέτυχε. Αλλά γενικά ήταν οι στιγμές στο Μονουμεντάλ ήταν πολύ συγκινητικές. Έκλαψε όλος ο πλανήτης από ό,τι βλέπω φωτογραφίες εκεί. Έτσι ο Φερνάντες κλαμμένος, όλοι δηλαδή. Πού θα πάνε χωρίς το Λίο αυτή τώρα, πες μου. Πώς μπορεί να νιώσει ένας συμπαίχτης όταν χάνει αυτόν τον τύπο μέσα από την ομάδα. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τους συμπαίχτες αυτό.
5: 100%. Τι λέμε τώρα.
4: Δηλαδή πολλές φορές και μόνο που είναι μέσα, και μόνο που είναι μέσα ένας όταν είναι ο καλός παίχτης της ομάδας, μόνο η παρουσία του να περπατάει μπορεί να είναι ευεργετική.
5: Ανεβάζει δύο λεπτά
4: ναι, την ομάδα. Νιώθει πιο ασφάλεια ο συμπαίχτης, δηλαδή στο να παίξει. Και νομίζω ότι σε αυτόν τον βαθμό που το έχει ο Μέση με την Αργεντινή, ξέρω εγώ, παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς οι παίχτες μπορεί να είναι τόσο επιδραστικοί. Εντάξει. Τι να πούμε, ο Λεβέντης τα έκανε όλα, αυτό μετράει. Και όλα καλά. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα μου. Στέλνει ο φίλος μου ο Σωτήρης από τη Σαντορίνη με την κλασική πρωινή φωτογραφία. Πώς πετυχαίνει και τα καραβάκια η τέτοια ώρα που είναι δρομολόγιο. Και μου στέλνει την καθημερινή του καλημέρα με μια ωραία φωτογραφία από τη Σαντορίνη.

0: Λοιπόν, και ο Μέση θα είναι πλέον στην Ίντερ Μαϊάμι. Εγώ λέω τώρα πώς θα γίνει να έρθει να παίξει στη Βαρκελόνη κανέναν αγώνα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό θέλουμε να δούμε τώρα. Ίντερ Μαϊάμι, εμείς εδώ δεν πολύ βλέπουμε Ευρωπαίοι. Δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να το δούμε το Λίο να μπαίνει στο Καμπ Νου με τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα δεν είμαι, αλλά αγαπάω το ποδόσφαιρο. Αγαπάω το Μέση για αυτά που έχει καταφέρει. Άρα, καλό θα είναι να βρουν μια άκρη εκεί, γιατί δύσκολο να παίξει την Μπαρσελόνα για καιρό. Αλλά τουλάχιστον να γίνουν έτσι κάποιες εκδηλώσεις εκεί στο τόπο λατρείας του. Γιατί η Βαρκελόνη είναι ο τόπος λατρείας του, έτσι. Ξεκάθαρα. Το παλικάρι πήγε εκεί 12 χρονών και έχει γίνει 39 στα 40, ας πούμε. Πέρασε τα 30 χρόνια της ζωής του εκεί και γι' αυτό έχει και συνδεθεί τόσο πολύ με την Μπαρσελόνα. Λοιπόν, ο Μερίνο της Ισπανίας έβαλε τον κόλ από το καθοριστικό το 2-1 και γενικά ήταν νομίζω σκόρ και των δύο τερμάτων. Έτσι. Στο πιο καλό χθεσινό παιχνίδι, αυτό της Κροατίας με την Αγγλία, που η Κροατία εμφάνισε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με όσα έδειξε με την Αγγλία που είχε διασυρθεί. Καλημέρα στους καλοκαιρινούς λειψούς, στο φιλαράκι μου εκεί.
1: Τι ωραία.

Και βέβαια ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να μιλήσει σε τέτοια περίσταση ήταν ο Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο, για όσους δεν το θυμούνται, για όσους είναι νεότεροι, τη δεκαετία του 2000, όταν ο Μέση πρωτοπήγε στην Μπαρσελόνα και ήταν ένα παιδάκι που ανέβαινε τότε 14-15 χρονών από την δεύτερη ομάδα, επειδή ήταν παιχταράς, άρχισαν να τον παίρνουν και στην πρώτη ομάδα, ήταν το που λένε του Ρόνι. Ο Ρόνι τον είχε πάντα από κοντά. Ο μικρούλης που αγαπάω. Και μαζί έχουν και τις πρώτες ωραίες εικόνες με τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Αν θα δείτε στιγμιότυπα από εκείνη την εποχή, κοντά στο 2005 αν δεν κάνω λάθος, που κάνει τις πρώτες του δειλές εμφανίσεις, ας πούμε, δειλά-δειλά με την Μπαρσελόνα, ο Μέση με εκείνο το μάλλον.

0: καλύτερος όλων των εποχών είναι ο Ρόνι, λέει ο φίλος. Κοίταξε να δεις. Σε ό,τι αφορά το έμφυτο ταλέντο και την έμπνευση.
1: Και την έμπνευση,
0: ναι. Δηλαδή το DNA, το ποδοσφαιρικό, δηλαδή βιρτουόζος. Αυτή είναι η λέξη γνωστή, αυτό ήθελα να πω. Ποδοσφαιρικά βιρτουόζος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Το κακό είναι ότι αδίκησε τον εαυτό του και αυτά τα καλά του παραγωγικά χρόνια δεν αφιερώθηκε στο ποδόσφαιρο, αλλά και πολύ στα γύρω-γύρω. Αλλά γενικά, οι στιγμές που μας έχει χαρίσει ο Ρόνι, όσοι τον προλάβαμε στα πολύ παραγωγικά του χρόνια, είναι ανεπανάληπτες και μυθικές. Αυτό και κάπως έτσι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσω, μιλώντας για αυτούς τους δύο παιχταράδες. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ, τον καλό μου συνεργάτη, τον DJ Πάνο Ρίλο που ήταν στα DEX.
1: Εγώ, Βαγγελή.
0: Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλεξάνδρου Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε, καθώς αύριο το πρωί με το καλό σας περιμένω λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6.

0: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σύνδεψα από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: Duro-Stick,
11: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν το να αγωνίζομαι με την Εθνική Αργεντινή. Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ, μια δύσκολη στιγμή για εμένα. Είμαι περήφανος και ευγνώμων που όλη η χώρα.

0: Βρίσκεται στο πλάι μου το αποχαιρετιστήριο λόγια του Λιονέλ Μέση, ο οποίος αγωνίστηκε χθες για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αλμπισελέστε στη φιλική νίκη με 3-0 επί του Μπενίν στο κατάμεστο Μονουμεντάλ του Buenos Aires. Ένα γκολ και δύο ασίστ είχε ο 39χρονος σούπερστάρ. Άνοιξε ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκι μετά τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, αναφέρει επίσημη ενημέρωση του Μαξίμου. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης έναντι 2 δις ευρώ. Στη συνεδρίαση που έγινε στο κόμμο, κάποιες ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες και κάποιες άλλες ανοιχτές σε νέα πρόταση. Στα επόμενα διοικητικά συμβούλια, η απόφαση για τα franchise και την αύξηση των ομάδων σε 24 στάση αναμονής για ΠΑΟΚ και Άρη. Στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τύχημαν Super League θα ληφθεί θεσμικά η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως προέκυψε από την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας υπό την παρουσία του Προέδρου Γιάννη Αλαφούζου, εκπροσώπων των ΠΑΕ και των εταιριών Deloitte και PWS. Εν αναμονή των εξετάσεων του Ζούπκοφ, ο οποίος επέστρεψε με ενοχλήσεις στη μέση, βρίσκονται στην ΑΕΚ. Κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και αφορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Σήμερα στις 4 ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση. Τον Βίθεντε Ταμπόρδα φαίνεται πως προορίζει για αντικαταστάτη του Λιβάη Γκαρσία στην 11η του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με την ενσωμάτωση του ΤΕΤΕΙ συνεχίστηκε η προετοιμασία καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και βγάλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Ανάσες για Κυριακόπουλο και Τσάπρα. Τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό επισκέφθηκε χθες του Ρεντί ένα μήνα μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε ο Αγιούμπ Ελκάμπη. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την κατάσταση των διεθνών για να αποφασίσει για την 11η περιμένει να τσεκάρει ο Μανώλα Αλγουαθίλ. Ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ εν ώψη Καλαμάτας, καθώς μεταδούνται Σπότοφ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του. Μέρος του προγράμματος ακολούθησαν και οι Γιαννούλης, Ελουστότο και Κώστα. Και οι τρεις έχουν πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι της Δευτέρας. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο παιχνίδι του Άρη με το Βόλο Έλαμπε την Κυριακή ο Γιαννότας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Εκτός του χθεσινού προγράμματος έμειναν λόγω ίωσης η Ρίτσαρτς, Χόγκλα και Μπασίρου, αλλά πιθανότητα θα προλάβουν. Η Εθνική Ελπίδα νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και τερμάτισε δεύτερη στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21 του 2027. Έτσι θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση στα μπαράζ που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου με μία εκ των Φιλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Ολλανδίας και Τσεχίας. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 75-72 την Πόσνα στο Σαράγεβο. Με το δεξί μπήκε στο φετινό BCL το Περιστέρι Μπέτσον 93-87 εντός έδρας στην Μπάμπερκ για τον τέταρτο όμιλο. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο FIBA EuroCup για τη Μύκονο Μπέτσον 78-58 εντός έδρας στην FC Μπακού για τον 8ο όμιλο και τον Ηρακλή 64-59 την MZT Σκοπίων εκτός έδρας για τον 5ο. Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλου έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Τσέσεκα Σόφια στη Στρούμτσα. Επόμενη αντίπαλος σήμερα η Τρίτα. Το 4-4 στο Nations League έκανε η Ισπανία που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Κροατία. Στο όλο μάτς της Λίγκα η Αγγλία Τσεχία 3-0. Για τη League B, Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία Σλοβενία 1-2. Ευθείες βολές του Κριστιάνο Ρονάλντο προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσού. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τους Πορτογάλους που εγκατέλειψα την αποστολή, αλλά θέτησε δύο φορές το λόγο του. Θέλω να συνεχίσω ακόμη να παίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο 41χρονος επιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
14: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: τώρα, γυρίζει.
1: Κύριος Εφώτας, τι έγινε ρε παιδί? Χάθηκε.
2: Τον φάγα λάχνο κάτι χίτες. Έγινε χθες η κηδεία του.
1: Το φάγε το κεφάλι του. Φυρί, φυρί το πήγαινε.
3: Και

0: Το δίκτυο, αν κάποτε στα δίκτυα του πιαστής, ένα υπέροχο τραγούδι σε μουσική του μεγάλου, του τεράστιου Σταύρου Ξαρχάκου, σε ποίηση Νίκου Γκάτσου και ερμηνεία από την Σωτηρία Λεωνάρδου που έφυγε πολύ νωρίς. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, και επιλέξαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι για να δείξουμε το σεβασμό και τη στήριξή μας στον μεγάλο μαέστρο και συνθέτη, στον Σταύρο Ξαρχάκο, εναντίον του οποίου κατέθεσε αγωγή, ακούστε παρακαλώ, η κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, θα τα βλέπει ο Νίκος ο Γκάτσος από εκεί ψηλά και θα φρύτει, η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, κατέθεσε αγωγή κατά του Σταύρου Ξαρχάκου και της εταιρείας που κυκλοφόρησε live το άλμπουμ Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά. Και πώς έγινε παρακαλώ αυτή η ιστορία? Η κυρία Δημητρούκα πήγε και παρακολούθησε την πρώτη παράσταση, χειροκρότησε και μέσα από τις σελίδες της διαφήμισε τις επόμενες παραστάσεις, και όταν είδε να κυκλοφορεί live το άλμπουμ Ρεμπέτικο 40 χρόνια, είπε ότι εδώ υπάρχει διασκευή. Καλά, αν ήταν διασκευή θα την είχε ακούσει και στην παράσταση που παρακολούθησε. Αυτή η διάφορη κληρονόμη, κυρίες και κύριοι, μεγάλων μουσουλγών, μουσικοσυνθετών, δεν ξέρω τελικά τι αποσκοπούν. Ένα τραγούδι που κυκλοφορεί ανήκει σε όλους. Νομίζω αυτή είναι η έννοια του κάθε δημιουργού. Το τραγούδι του, το ποίημα του, οτιδήποτε να γίνεται κτήμα του κόσμου. Και όχι να βάζουν οι κληρονόμοι που δεν έχουν καμιά ανάμειξη με το συγκεκριμένο έργο, τέτοιου είδους προσκόμματα. Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο σεβασμό στο Σταύρο Ξαρχάκο και για το ανάστημα που έχει, αλλά και για τη μουσική που μας έχει γράψει με τα τραγούδια του, με όλες αυτές τις υπέροχες παραστάσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Το PFM, Ρένα στα Γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε παντού. Το PFM 1024.gr. Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέφτασε στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι φρούριο. Καλωσορίζουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, ο οποίος θα μιλήσει στην Πνίκα. Ποιος είναι ο Μακρόν? Τελικά ο Ομπάμα δεν είχε μιλήσει λόγω κακοκαιρίας τότε. Είχε εκδηλώσει, είχε προγραμματιστεί για την Πνίκα και τώρα πάει ο Ρούμπιο, ο οποίος λέει θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Αυτά τα ξέρει ο Ομπάμα. Και θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πολιτισμού. Ας τα πει πρώτα στον δικό διοικητών που απειλεί όλες τις χώρες να τις προσαρτήσει φόρους τεράστιους, και τι δεν έχουμε δει από το αφεντικό του. Α, επευκαιρία. Ο J.D. Vance το ξέρει ότι θα μιλήσει στην Πνίκα. Γιατί όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, έχουν και προεκλογικό αμερικανικό άρωμα. Ακούγεται ότι ο κύριος Ρούμπιο αλλά και ο κύριος Vance θα είναι από τους διεκδικητές για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων σε επόμενες προεδρικές εκλογές. Θα έχει, λέει, συζητήσεις, τον υποδέχτηκε η Κίμπερλι. Ναι, θα μας πει τίποτα για αυτά που είπε η Αμερικανής πρέσβης. Ναι, ότι μπορεί να ρίξουν όποια κυβέρνηση γουστάρουν. Τη στηρίζει, λέει, ο κύριος Ρούμπιο, αλίμονο. Ήταν ο Γιώργος Πετρίτης, θα έχει συζητήσει σήμερα μαζί του με τον Μητσοτάκη. Θα έχουμε αυτή την περισπούδαστη ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, να το λέω και σωστά, που θα απευθύνεται στους Ευρωπαίους. Θα ακούσουν οι Ευρωπαίοι, έχουν άλλες ασχολίες. Η Γαλλία γίνεται χαμός εκεί με τις μαθητικές εξεγέρσεις. Η κάθε χώρα έχει το δικό της μικρό κόσμο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε και αυτόν τον πρόεδρο κόμματος του λαού στηλεπαρουσιαστή και η ιστορία ξετυλίχθηκε. από την καταγγελία μιας εργαζόμενης του με 600 ευρώ το μήνα. Τι έκαναν αλήθεια εκεί της ΑΔΕ, ο περισπούδαστος επικεφαλής της και όλα τα άλλα λαγωνικά του Υπουργείου Οικονομικών, δεν έβλεπαν την πολυτελή ζωή της εταιρείας που δημιουργούσε και μετά τις έκλεινε? Αυτό το παιχνιδάκι γίνεται και σε μας, δεν είναι μόνο του συγκεκριμένου κυρίου προνόμιο, συμβαίνει και εδώ και σας έχουμε πει κατά καιρούς για τα φέσκια που έχουν μπει σε τοπικούς φορείς. Αλλά εδώ όλοι κλείνουν τα μάτια. Μέχρι πότε άραγε θα βρεθεί και εδώ κάποιος εργαζόμενος να ξετυλίξει το κουβάρι? Καλημέρα, καλημέρα. Τι άλλο έχουμε? Χθες είχαμε και το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Δάκρυσε ο πλανήτης. Υποβάλλουμε τα σέβη μας στο μεγάλο Μέση. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Χθες συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗΟΝ και τι απόφαση πήρε? Θα σας τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πήρε απόφαση να ζητήσει τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα και όλη τη διαδικασία για να αναλάβει από το 27 η ΔΕΗΑΡ τη διαχείριση του φράγματος. Έρε γλέντια. Πάμε όμως να περάσουμε πολύ σύντομα, γιατί ο χρόνος περνά, στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Δημοκρατική. Στο άνοιγμα της εφημερίδας γράφει: «Η ΔΕΙΑΡ προκαλεί την περιφέρεια και φέρνει σε αδιέξοδο τη Δημοτική Αρχή». Οφειλές ερετών και συμβίβαστο. Δήμος Ρόδου απαντά στο αμελητή του νόμου με ερώτημα. Στην ξενοδοχειακή εταιρεία της οικογένειας Καραγιάννη, το πρώην στρατολογικό γραφείο της Ρόδου. Αυτό νομίζω είναι μια καλή εξέλιξη. Γιώργος Κανουράκης, ο Ροδίτης καθηγητής που ηγείται της έρευνας για τον καρκίνο στην Αυστραλία. Ρόδος, Ινδία, νέα γέφυρα συνεργασίας μέσω του τουρισμού. Παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της δημόσιας έρευνας του Δήμου Ρόδου για την ισότητα των φύλων. Αθώος 77χρονος φαρμακοποιός που κατηγορήθηκε για απάτη 488.000 ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Πέρναμε πολύ γρήγορα στην Ροδιακή. Να δούμε στο Καστελόριζο σε 9 και 10 Οκτωβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλύμνος εγγενιάστηκε νέα καρδιολογική κλινική με δωρεά της οικογένειας Κατερίνας και Ηλία Καθοπούλη. Θα το ακούσουμε, θα το δούμε. Διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία του ξενώνα γυναικών. Παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της δημόσιας έρευνας για την ισότητα και όλα αυτά τα προβλήματα. Επίσημη ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για τις απάτες μέσω Gov. Μη σας έρθει κανένα SMS που να λέει ότι πληρώστε, πατήστε εδώ για τροχονομική παράβαση. Είναι απάτη. Περιφέρεια προς ΔΕΗΑΡ, τοξικότητα και η αιμονή σας δείχνει φόβο ότι έχετε πολλά να κρύψετε. Ανταλλάσσουν συνέχεια επιστολές. Ναι. Αυτά. Να περάσουμε και στο πρωτοσέλιδο του Top FM, να το βρω. Λοιπόν, για να βρούμε τα πρώτα θέματα. Γύρω γύρω όλοι και στη μέση ξενοδόχη. Παρέμβαση Πάπα Βασιλείου για περιφέρεια ΔΕΙΑΡ. Όλα αυτά μας μίλησε χθες ο κύριος Πάπα Βασιλείου. Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή του. Νίκος Φαρμακίδης στον Top FM, εδώ και αν είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν ξεπεράσει το όριο της ανοησίας. Αντί να λύνουν προβλήματα, τσακώνονται, διαφωνεί κανείς εκτός από τους δύο μονομάχους επί της τοποθέτησης του Νίκου Φαρμακίδη, δεν θα το έλεγα. Μιχάλης Καφετζής στον Top FM, τα βίντεο υπάρχουν, τα πάντα υπάρχουν. Άλμπερτ Ρούσο στον Top FM, έχω βρει την Ιθάκη μου, που βρήκε αυτό στην Ιθάκη, το αν τη βρούμε και εμείς τον Ιαλισσό. Τι άλλο έχουμε, το είπαμε αυτό, ο Χρήστος Τσακυριός, πρόεδρος των ψαράδων στη Λέρο, τα καΐκια δεμένα, τα τουρκικά αλλιευτικά αλωνίζουν στο Αιγαίο. Να πούμε βεβαίως εδώ ότι ακόμα η κυβέρνηση μελετά τα μέτρα για το πετρέλαιο στους ψαράδες. Μιχάλης Μαστρολέων στο σταθμό μας, ένας χειριστής για τον αξονικό που εγγενιάστηκε από τον Άδωνη και ο γιατρός κάνει τη γνωμάτευση από απόσταση. Αυτά τα ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Θα πάμε αμέσως 25 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η μέρα είναι ηλιόλουστη, γαλήνιο το Αιγαίο και ζέστη. Αυτός είναι ο τίτλος στο ποντίκι στην κατηγορία καιρός για σήμερα. Ηλιόλουστη μέρα, γαλήνιο Αιγαίο και ζέστη. Το πρωί κάνει η ψύχρα και το βράδυ δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, να περάσετε όμορφα. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα. Χωρίς αιμονές, χωρίς ταμπέλες, χωρίς ιδιοκτήτες. Ελεύθερα, εμείς ιεραρχούμε τα θέματα που σας παρουσιάζουμε, που έχουν πάντα σχέση με την κοινωνία. Πριν από καιρό είχαμε μιλήσει με τον καλό μου συνάδελφο, τον πρώην προϊστάμενό μου στην Νότιο Αιγαίο, τον Αριστίδη τον Μιαούλη, για μια περιπέτεια που είχε με το αυτοκίνητό του. Πως σε μια κατηγορία, κακοκαιρία, ένα δέντρο, ναι, σε δημοτικό δρόμο, έπεσε πάνω στα μάξι του, το έστειλα διάβαστο και μετά προσπάθησε από το Δήμο να πάρει αυτό που του αναλογεί, που ορίζει ο νόμος. Δεν βρήκε άκρη, τελικά η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια. Πάμε λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε την δικαίωση ενός πολίτη, ο οποίος δεν το έβαλε κάτω, διεκδίκησε τα δικαιώματά του και πολύ καλά έκανε. Αριστίδη Μιαούλη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλή σου μέρα, Ρένα, καλημέρα και στους ακροατές σου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες να τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, για πες μας, τι έγινε.
1: Το διοικητικό πρωτοδικείο της Ρόδου μετά από περίπου 2 χρόνια έβγαλε την απόφασή του και τελικά δικαιώνομαι με ένα ποσό που περίπου το περίμενα ως αποζημίωση, αλλά μέσα εντάσσεται και η ηθική βλάβη. Να το πούμε, το ποσό είναι 4.350 ευρώ. Συν την μέσα είναι και, όπως είπαμε, η ηθική βλάβη και τα έξοδα που έκανα όλο αυτό το διάστημα. Ένα ποσό που περίπου το περίμενα, που θα μπορούσε από την αρχή, η δημοτική αρχή, να το έδινε να τελείωνε αυτή η ιστορία και να μην με ταλαιπωρούσαν εδώ και 2 χρόνια.
0: Έχουμε δει περιπτώσεις πριν από λίγο καιρό. Μάλιστα τις είχα σχολιάσει με την Κυριακή την Πετρίδου, αν θυμάμαι καλά, που σε ανάλογες περιπτώσεις ο Δήμος ενέκρινε ένα ποσό. Χωρίς να χρειάζεται.
1: Ναι, παρακολουθούσα και εγώ, ναι, στη διάρκεια.
0: Χωρίς να χρειάζεται
1: γρήγορα
0: ο δημότης να καταφύγει η ασφαλιστική του εταιρεία στα δικαστήρια, όπως έγινε με τη δική σου περίπτωση. 2 μέτρα και 2 σταθμά έχει η δημοτική αρχή στα θέματα αυτά.
1: Εγώ κατέφυγα. Μάλλον η ασφαλιστική μου εταιρεία προσέφυγε, ναι, στα δικαστήρια, ορίζοντας μία δικηγόρο, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε το όνομά της, η οποία και προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία. Και με αυτό το αποτέλεσμα έχει αξία να πούμε ότι όσο και αν προσπάθησα εγώ να βρω μια άκρη προσωπικά, δεν τα κατάφερα. Δηλαδή βλέπουμε εδώ, έτσι για να δώσουμε και στους ακροατές μας την εικόνα, μια δυσαναλογία στη σχέση των υπηρεσιών του Δήμου. Δηλαδή ουσιαστικά βάζει ένα αυτογκόλ μόνος του ο Δήμος. Δηλαδή η υπηρεσία Πρασίνου αρνιόταν ότι έφταιγε το δέντρο και έφταιγε το σκουλικάκι, ναι, το οποίο, ναι, δεν φαινότανε. Η νομική υπηρεσία του Δήμου είχε στείλει έγγραφο προς τον αντιδήμαρχο της υπηρεσίας Πρασίνου. Αν θυμάμαι καλά, μου χτύπησε και την πλάτη λέγοντάς μου ότι μην ανησυχείς, εμείς θα τα βγάλουμε πέρα μετά το σοκ όταν είδα το αυτοκίνητο. Με τον οποίο παραδεχόταν πλήρως την ευθύνη του Δήμου και πρότεινε να δοθεί αποζημίωση σε μένα, κοστολογώντας το αμάξι με ένα ποσό που είχε να κάνει, όπως είπαμε, την ημερομηνία κατασκευής. Και εδώ βλέπουμε ότι το αριστερό χέρι του Δήμου δεν ήξερε τι κάνει το δεξί του. Από την εσωτερική αντίφαση και την επίσημη παραδοχή των νομικών του Δήμου, που τη διάβασε βεβαίως ο δικαστής, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα και η άμυνα του Δήμου να καταρρεύσει εκ των έσω. Έτσι λοιπόν σήμερα πιστεύω ότι δικαιώθηκα. Φαίνεται στην απόφαση της δικαστού για άλλη μια φορά ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι Δήμοι. Δηλαδή έχουν ρητή, όπως αναφέρει, νομική υποχρέωση να ελέγχουν επιστημονικά και προληπτικά την υγεία των δέντρων στους κοινόχρηστους χώρους. Για το συγκεκριμένο δέντρο μαθαίνω ότι έγιναν κάποιες ενέργειες, αλλά όπως πάντα ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους. Και έτσι ήμουνα τυχερός στην ατυχία μου, διότι την έπαθα εγώ. Σε εκείνο το σημείο κάτω από το δέντρο, αν είχε ελεγχθεί και αν είχε μπει μια πινακίδα, δεν θα έπαιζαν παιδιά από κάτω, δεν θα πάσκαραν οι γείτονες τα αυτοκίνητά τους. Γενικά δεν θα ήταν μια κατάσταση εύκολης πρόσβασης σε εκείνο το σημείο. Θα μπορούσαν να το περιδέσουν αν ήταν επικίνδυνα, να μην πηγαίνει κανείς. Στη δεδικογραφία που πήγαμε δεν υπήρχε ούτε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο Δήμος είχε στείλει συνεργείο για να συντηρήσει ή να κλαδέψει αυτό το δέντρο. Και η πτώση βεβαίως δεν ήταν ατυχία, ήταν άμεση συνέπεια της παντελούς αδράνειάς τους, όπως αναφέρει και η απόφαση της δικαστού. Και ο Δήμος τώρα υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για το όχημα, καθώς όπως είπαμε και χρηματική ικανοποίηση. Εγώ σου λέω, ζήτησα και από την υπηρεσία Πρασίνου κάποια στιγμή όταν μάζευα αυτά τα
0: πατιά. Συζητούσαμε, μας έλεγες, πήγα σε αυτό το γραφείο, πήγα στο άλλο, συνάντησα αυτόν,
1: με συνάντησα με τον άλλον,
0: μια οδύσσια κανονική. Ενώ άλλες περιπτώσεις περνάνε από τη Δημοτική Επιτροπή, όπως θα παρακολουθείς και εσύ, χωρίς κανένα πρόβλημα, ένα ποσό αποζημίωσης. Δύο μέτρα, δύο σταθμά, άλλη περίπτωση. Μπορούν αυτό να μας το τεκμηριώσουν. Ή μπαίνουν άλλα κριτήρια, δεν ξέρω, ερωτήματα θέτω. Οι νομικοί σύμβουλοι πώς γνωμοδοτούν θετικά για τη μια περίπτωση και αρνητικά για την άλλη? Και
1: σε μένα ήταν θετική η σύγκρισή τους. Η υπηρεσία Πρασίνου ήταν αρνητική, ρίχνοντας τις ευθύνες στο σκουλίκι που δεν φαινόταν.
0: Α, τόσο καλά. Ναι, θα πρέπει να πιάσουμε το σκουλίκι. Λοιπόν, Αριστίδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Είσαι ένα παράδειγμα ότι οι δημότες όταν θεωρούν, εκτιμούν ότι έχουν δίκιο, πρέπει να το διεκδικούν και το βρίσκουν.
1: Βεβαίως.
0: Όπως το βρήκες εσύ και καλά έκανες και δεν το άφησες στην τύχη. Εντάξει, γιατί δεν πρόκειται ποτέ από το Δήμο να αποζημιωθείς. Λοιπόν, Αριστίδη, πώς πάει η Πάτμος κατά τα λοιπά?
1: Εδώ τώρα, πώς να το πούμε, κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς.
0: Ανέφερες
1: και πριν το Σταύρο Ξαρχάκο, τον οποίο συνάντησα πολλές φορές. Έμενε εδώ κοντά μας, ένας ευγενέστατος άνθρωπος, χαιρετούσε όλο τον κόσμο και πιστεύουμε να είναι καλά και να ξανάρθει. Γίνεται τώρα μια αποτίμηση του όλου κλίματος το οποίο παρουσιάστηκε το καλοκαίρι. Η χώρα βεβαίως έχει ερημώσει, είμαστε εμείς και εμείς. Εδώ στην γειτονιά μου είμαστε 4 με 5 μόνο οικογένειες. Στο λιμάνι κίνηση αραιώνει, έρχονται όμως πάρα πολλά γκρουπ. Έχουμε από Ρόδο, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά γκρουπ τα οποία βρίσκονται εδώ για να τιμήσουν τον Άγιο Άννη τον Θεολόγο πριν λίγες μέρες, τον Απόστολο Θωμά εχθές. Δηλαδή η κίνηση συνεχίζεται, αλλά με αυτούς τους ανθρώπους που πλέον βρίσκονται σε αυτό το κλίμα του θρησκευτικού τουρισμού και τους ευχαριστούμε που έρχονται στο νησί μας αυτή την περίοδο και ενισχύουν την αγορά στο κάτω-κάτω.
0: Τώρα η Πάτμος ήταν υπέροχη, είναι ωραίο να είστε εσείς και εσείς, το ίδιο είναι και στη Ρόδο τώρα, αλλά εμείς έχουμε ακόμα εδώ τουρίστες, εντάξει δεν έχουμε όπως τον Αύγουστο, αλλά έχουμε. Να μείνουμε κι εμείς, να μπορούμε να περπατάμε, να κυκλοφορούμε και στην παλιά πόλη που και τώρα που φθινοποριάζει είναι υπέροχη όπως ξέρεις, όπως και η Πάτμος. Λοιπόν, Αριστίδη Μιαούλη, σε ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Αριστίδης Μιαούλης, δημοσιογράφος, για το πώς δικαιώθηκε από το δικαστήριο απέναντι στο Δήμο. Ένα δέντρο που ανήκε σε δημοτικό χώρο, έπεσε πάνω στα μάξι του, προσπάθησε να κινήσει τη διαδικασία όπως ορίζει ο νόμος να αποζημιωθεί από το Δήμο. Δεν ενέκρινε όμως ο Δήμος. Μια ολόκληρη ταλαιπωρία πάνω από 1,5 χρόνο να πηγαίνει ο Αριστίδης από το ένα γραφείο στο άλλο, από εδώ, από εκεί, το ένα, τον άλλο, τον παράλληλο. Ναι. Και τώρα θα έλεγε κάποιος ότι εκείνο τον καιρό ο Αριστίδης ήταν προϊστάμενος στην Ερτ Νοτίου Αιγαίου, ότι είχε μια αλφαδύναμη, λέμε τώρα. Αλλά δεν μου όχι να σταθούν σε αυτό έτσι, αλλά να τον αντιμετωπίσουν σωστά. Εντάξει, δεν το έκαναν. Πήγε στα δικαστήρια ασφαλιστική του εταιρεία και δικαιώθηκε. Τώρα θα πάρει γύρω στα 4-4.500 ευρώ από το Δήμο. Ενώ άλλες περιπτώσεις τις βλέπουμε στις δημοτικές επιτροπές και τις έχουμε σχολιάσει παρόμοιες. Μπορεί εκεί να μην υπήρχε ρίχη σκουλή, εκεί να υπήρχε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Παίρνουν άνετα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ισονομία, ισοπολιτεία, που τη βλέπετε, γιατί εμείς δυσκολευόμαστε. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου, 40 λεπτά μετά τις 8, να έχουμε μια όμορφη ηλιόλουστη δημιουργική ημέρα. Το ΠΕΦΕΜ, η Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Πάμε στα σχολιά μας, γιατί τα κενά παραμένουν. Τα είχαμε πει με τον Γιάννη τον Παπαδομαρκάκη την περασμένη εβδομάδα, όμως τα προβλήματα παραμένουν και Ένωση Συλλόγων Γονέων των Μαθητών Νηπιαγωγείων Δημοτικών Γυμνασίων Ενιαίων Λυκείων ΕΠΑΛ του Δήμου Ρόδου με ανακοίνωσή του αναφέρεται σε αυτά τα κενά και καλεί τους γονείς αλλά και τους εκλεγμένους στα διοικητικά συμβούλια των σχολείων σε συνέλευση με την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Πάμε όμως να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών των Σχολείων του Δήμου Ρόδου, την κυρία Παναγιώτα Παπαχρυσάφη. Κυρία Παπαχρυσάφη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Για πέστε μας τώρα, πώς είναι η κατάσταση με τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολιά μας?
1: Η κατάσταση δυστυχώς είναι εκρηκτική και φέτος και μάλιστα βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι και κάπως χειρότερη από πέρυσι. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει με περισσότερα κενά, με πολλές ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη, στην ειδική αγωγή, τα ολοήμερα ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει όλα και οι γονείς είναι σε μια κατάσταση μεγάλης αναταραχής γενικά για όλα αυτά τα ζητήματα. Ψάχνουν να βρουν λύσεις ατομικά. Υπάρχουν και παραδείγματα βέβαια που μέσω των συλλόγων τους προσπαθούν να διεκδικήσουν και να ζητήσουν. Εμείς έχουμε πολλές αναφορές συλλόγων γονέων που έχουν στείλει έγγραφα από πέρυσι ακόμα και φέτος όμως σε όλους τους αρμόδιους για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και οι απαντήσεις είναι αυτές που ζούμε καθημερινά μέσα στα σχολεία μας.
0: Μας είπατε, το ξέρουμε και εμείς, ότι όλα τα ολοήμερα δεν έχουν λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό, έχουμε προβλήματα στην ειδική αγωγή, έχουμε έλλειψη νοσηλευτών όπως κάθε χρόνο. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
1: Δυστυχώς δεν είναι μόνο νοσηλευτές. Τα προβλήματα όλο είναι και μεγαλώνουν. Για παράδειγμα, επειδή αναφέρατε και τα ειδικά σχολεία. Τα ειδικά σχολεία είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και είναι και ένα κομμάτι πολύ ευαίσθητο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, που θα έπρεπε να δίνεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα για να υπάρχει και όλο το προσωπικό εκτός από τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται να έχουν και τη μετακίνηση, που ακόμα πολλοί μαθητές δεν έχουν τη μετακίνηση αυτή που θεωρούμε απαραίτητη για τα ειδικά σχολεία, όπως το δεύτερο, ας πούμε, στην Κρεμαστή, στο δεύτερο ειδικό. Χθες κιόλας είχαμε και επικοινωνία με το πρώτο ειδικό που μας είπε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά εκρηκτική, λείπει πάρα πολύ βοηθητικό προσωπικό και δυσκολεύεται πάρα πολύ να γίνει το μάθημα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σχολείο. Δηλαδή, πώς να το πω, αυτή η ιδιαίτερη φροντίδα που χρειάζεται και αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης, ακόμα και αυτό, δύσκολα γίνεται. Πράγμα που φαίνεται και στα τυπικά σχολεία, που δεν υπάρχει και προσωπικό παράλληλη στήριξης.
0: Mm-hmm.
1: Που και αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει να γίνει σωστά το μάθημα μέσα και να βοηθηθούν όλα τα παιδιά με τον τρόπο που χρειάζεται και κρίνεται απαραίτητο.
0: Η ίδια εικόνα υπάρχει και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι?
1: Η ίδια εικόνα υπάρχει και στη δευτεροβάθμια, δυστυχώς. Δηλαδή υπάρχουν σχολεία που ακόμα δεν εκτέλουν ολόκληρο το πρόγραμμα μέχρι το τέλος.
0: Φαντάζομαι ότι μιλάτε με τους προϊσταμένους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τι απαντήσεις παίρνετε, κυρία Παπαχρυσάφη?
1: Τι να σας πω. Για παράδειγμα, στην αρχή της χρονιάς που συμμετείχαμε στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών που κάνανε για τις συντήξεις των τμήματων, οι απαντήσεις που πήραμε ήταν ότι εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο και ό,τι μας πει το Υπουργείο αυτό κάνουμε, που σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι τοπικό και το ξέρουμε ότι δεν είναι τοπικό γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς στη Ρόδο, είναι συνολικό το ζήτημα της εκπαίδευσης ότι, να το πω απλά, χειροτερεύει κάθε χρόνο. Σε σχέση δηλαδή και με τα κενά και με τα κτηριακά και με όλα.
0: Απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα, εσείς, αν δεν κάνω λάθος, διοργανώνετε μια γενική συνέλευση την Παρασκευή που έρχεται.
1: Εμείς ναι, κάνουμε αυτή, καλούμε αυτή τη συνέλευση για όλους τους γονείς, είτε είναι εκλεγμένοι είτε δεν είναι. Απλώς, όπως καταλαβαίνουμε, οι εκλεγμένοι έχουν και μια μεγαλύτερη ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, απέναντι στους γονείς, στους συλλόγους τους, και θα θέλαμε πάρα πολύ να συμμετέχουν, για να έρθει και μια καλύτερη εικόνα και από όλα τα σχολεία, αλλά περισσότερο για να οργανώσουμε τις κινήσεις μας στο επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε δει από όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι χωρίς διεκδίκηση, χωρίς να πάρουμε εμείς οι ίδιοι την κατάσταση στα χέρια μας και να απαιτήσουμε αυτά που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας και τα σχολεία μας, δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει κάποια καλύτερη εξέλιξη.
0: Και πέρυσι, αν θυμάμαι, είχατε κάνει ανάλογες κινητοποιήσεις, γιατί υπήρχαν και τότε προβλήματα.
1: Κάθε χρόνο κάναμε και κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, μαζί με συλλόγους γονέων εννοείται, και σαν ένωση και μαζί με τους εκπαιδευτικούς, γιατί δυστυχώς είναι συνολικό το ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπίζεται και έτσι, και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
0: Εκτός από τα εκπαιδευτικά κενά, κυρία Παπαχρυσάφη, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στα κτίρια? Δηλαδή, έχει γίνει κάποια συντήρηση, έχετε εντοπίσει κάποια σοβαρά προβλήματα σε κάποια σχολεία?
1: Οι συντηρήσεις που γίνονται θεωρούμε ότι είναι κάπως μπαλώματα, γιατί τα σχολεία μας είναι πάρα πολύ παλιά, όλοι το ξέρουμε αυτό. Υπάρχουν σχολεία που είναι πάνω από 100 χρόνων. Τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Δεν έχουμε ενημερωθεί για αντισεισμική θωράκιση που χρειάζονται τα σχολεία να κάνουν, και δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι έχει γίνει σε κανένα σχολείο της Ρόδου. Αυτό που χρειάζεται βασικά είναι, εκτός από επισκευή εν πάση περιπτώσει των σχολείων που έχουμε ήδη, αυτό που χρειαζόμαστε και που έχουμε ανάγκη είναι νέα σχολεία. Νέα σύγχρονα σχολεία και ασφαλή σχολεία. Για να μπορούν να μπορεί να γίνεται και το μάθημα έτσι όπως πρέπει να γίνεται.
0: Βλέπετε κάτι να γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να κατασκευαστούν κάποια στιγμή νέα σχολεία στη Ρόδο, γιατί εμείς δεν βλέπουμε?
1: Δυστυχώς δεν το βλέπουμε ούτε και εμείς. Δηλαδή, ακόμη και αυτά τα σχολεία, τα ΔΙΤ που τα λέμε τόσα χρόνια, ακόμα και αυτό το ζήτημα είναι κολλημένο για πάντα. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει, είναι μελέτες
0: που γίνονται. Έχουμε καιρό να έχουμε ενημέρωση. Με την Ακαδημία έχετε εσείς καλύτερη εικόνα, γιατί εμείς προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με το κτίριο της Ακαδημίας και τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία που στεγάζονται εκεί, αλλά δεν είναι ασαφή η εικόνα που έχουμε.
1: Ακόμη και εμείς δεν γνωρίζουμε, γιατί όπως ξέρετε, εμείς η εικόνα που παίρνουμε είναι από τους γονείς. Και οι γονείς, ναι, ό,τι τους λένε, δηλαδή ό,τι ακούμε εμείς, ακούνε και εκείνοι που είναι εκεί. Γνωρίζαμε ότι θα κλείσει, τελικά δεν έκλεισε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αυτά ακούγαμε και εμείς. Αυτό, αλλά οι μελέτες, ναι, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, από ό,τι ξέρω.
1: Μα είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είναι και ένα κτίριο που θα πρέπει να διατηρηθεί και να συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές εκεί πέρα μέσα που πρέπει να προβλεφθεί και πού θα πάνε, γιατί εν πάση περιπτώσει έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως ας πούμε το 15ο που έκλεισε λόγω αμιάντου, να χάνουν τα παιδιά σχολείο. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει συνολική πρόβλεψη για το πού θα πάνε αυτά τα παιδιά και να το γνωρίζουν και οι γονείς από πριν, για να μπορούν να οργανώσουν και αυτοί τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους, των οικογενειών τους, σωστά. Γιατί είναι μια, πώς να το πω, είναι μια ταραχή τώρα και για τους γονείς και για τα παιδιά, το να αλλάξει.
0: Και πού θα πάνε τα παιδιά, κάτι για κοντέρια να ακούγαμε, με ό,τι χειρότερο βέβαια.
1: Αυτό ακριβώς. Και επειδή ουδέ μονιμότερο του προσωρινού, δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να γεμίσει η Ρόδος κοντέινερ στις αυλές των σχολείων. και να μοιράζονται τα παιδιά από εδώ και από εκεί.
0: Αυτό δεν θα το θέλαμε ούτε κι εμείς, κυρία Παπαχρυσάφη, να βλέπουμε τα παιδιά μας σε κοντέινερ μέσα να κάνουν μάθημα εν έτη 2026. Λοιπόν, θα περιμένουμε από εδώ και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες της Ένωσης Συλλόγων Γονέων, Μαθητών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Ενιαίων, Λυκείων. Είναι και μεγάλος ο τίτλος ΕΠΑΛ του Δήμου Ρόντου. Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Παναγιώτα Παπαχρυσάφη. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά όλα αυτά που είπε η κυρία Παπαχρυσάφη. Πολλά τα προβλήματα ακόμα. Και στους εκπαιδευτικούς και στα κτηριακά με την Ακαδημία θα γεμίσουμε μια στιγμή με κοντέινες, ναι, να πηγαίνουν τα παιδιά μας, τα πιτσιρικάκια μας, γιατί όλα παιδιά μας είναι, έτσι. Μπορεί να μην τα έχουμε στο σπίτι μας. Είμαστε όμως υπεύθυνοι όλοι ως κοινωνία. Είναι δικά μας παιδιά. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. Όπως και τα δέσποτα, όπου και να είναι, είναι δικά μας. Μάλιστα, έβλεπα μια ανάρτηση της Γιώτας 30 φίλου στο Facebook. Καλημέρα, Γιώτα. Που έδειχνε, είχε μια φωτογραφία με ένα μικρό γατάκι κάπου εκεί στην Καναδά. Που κάθε πρωί βγαίνει, πάει κάτω από ένα μαξί και περιμένει φαγάκι. Ένα τόσο δα πλασματάκι. Ας το πάρει κάποιο σπίτι του. Ας το μεγαλώσει, ας του δώσει μια ευκαιρία στη ζωή. Ένα τόσο δα πλασματάκι, τι να τα φάει, τι να κάνει. Ομορφαίνει το σπίτι, τη ζωή μας. Εγώ έχω τους δύο, προσπαθούσα προχθές να του δώσω χάπι για τα σκουλίκια που τους δίνουμε τακτικά. Η Δάφνη που είναι και η πιο αδύνατη, διότι ο άλλος είναι ολόγιο σαν θρομίλι, κανονικό. Του λέω βέβαια του Μίτσο ότι πρέπει να δυνατήσει. Τον Μίτσο τον έπιασα στο ξαφνικό και το κατάπιε το χάπι. Η άλλη είχε προετοιμαστεί. Με έγδαρε τα χέρια μου, τα έχει ξεσκίσει. Και τελικά ακόμα το μισό χάπι, αλλά θα το φάει το μισό χάπι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κυρία του σπιτιού η Δάφνη, αλλά η μεγαλύτερη κυρία είμαι εγώ εκείνα. Πληρώνουμε τα χάπια για το καλό τους και θα έχουμε τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, αυτά για τα εκπαιδευτικά προβλήματα που έχουμε, δηλαδή τα κενά στην εκπαίδευση, τα προβλήματα στις συντηρήσεις. Τι παίρνω μια απάντηση. Λοιπόν, καλά, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Είχε ενδιαφέρον χθες η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Ακούστηκαν πολλά. Καλά θα ήταν αυτές οι συνεδριάσεις να είναι ανοιχτές και στους πολίτες, όπως τα Δημοτικά Συμβούλια, που είναι μια πολύ καλή κίνηση. Ο Δημότης μπαίνει στο Facebook και παρακολουθεί και βλέπει και κρίνει τι λέει τώρα, τι λένε ή μπράβο σε αυτό που είπανε, που κάνανε. Όπως και τα περιφερειακά. Και τα περιφερειακά βεβαίως μέσω YouTube, οπότε και εκεί υπάρχει δυνατότητα. Τώρα μπορούμε εμείς ως δημοσιογράφοι, έχουμε πρόσβαση και στην Περιφερειακή Επιτροπή. Ναι, τυχαία το μάθαμε, αλλά δεν έχει σημασία, το μάθαμε. Χθες μας ήρθε σύνδεσμο για τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Οπότε όλα τα είχαμε, μπήκαμε. Τι να κάνουμε τώρα, θα περιφερόμεθα από συνεδρίαση διαδικτυακή σε άλλη συνεδρίαση. Η δουλειά μας είναι, παράπονο δεν έχουμε. Και μεταξύ μας τώρα ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για ένα θέμα σημαντικότατο για όλους μας, για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου ΔΕΙΑΡ και Περιφέρεια για το Φράγμα Γαδούρα. Μια σύμβαση που έχει ανέβει στο Θεό στα 23 εκατομμύρια από 8-9 εκατομμύρια που ήταν η πρώτη επί αείμνης του Χατζηδιάκου και που τώρα που λύγει αυτή η σύμβαση κανονικά το φράγμα θα πρέπει να περιέλθει στο φυσικό του χώρο και στο φυσικό του διαχειριστή που κατά την ταπεινή μας άποψη είναι η ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε τραγούδι.

56 λεπτά μετά τις 8, πάμε σε μια σημαντική προσφορά από την οικογένεια Κατερίνας και Ηλία Καθοπούλη στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Χθες εγκαινίασε την ανακαινισμένη καρδιολογική κλινική στο εκεί νοσοκομείο ο υπουργός ο κύριος Άδωνης, αλλά τα φράγκα που απαιτήθηκαν τα έδωσε η οικογένεια Καθοπούλη. Διαβάζω στην Αργό Καλύμνου ότι, μάλιστα θα ακούσουμε το ηχητικό με τη κόρη του αείμνηστου Μιχάλη Καθοπούλη, γιατρού που είχε κλινική πριν από χρόνια στην Καλύμνου,

0: θρέψει πίσω η προσφορά. Αυτοί ήταν κάποτε οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, και ευτυχώς παραμένουν και τα παιδιά τους στο ίδιο στυλ. Υποκλεινόμαστε. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Καταρίνα Καθοπούλη. Το ηχητικό το πήραμε από την Αργό Καλύμνου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, συγγενείς που είστε εδώ, ευχαριστούμε το νοσοκομείο Καλύμνου για την πρόσκλησή μας σε αυτή την εκδήλωση που έχει για μας, τον αδερφό μου και εμένα, μια πολύ συγκινητική και σημαντική σημασία. Και θα ήθελα να σταθώ στο σημείο αυτό και να σας εξομολογηθώ τον λόγο. Αυτή η δωρεά δεν είναι δικιά μου. Είναι δωρεά όλων των Καλύμνιων που χειρουργήθηκαν και φροντίστηκαν από τον πατέρα μας, πέρα μας, τα δύσκολα χρόνια. Η Αγία Καταρίνη στο νησί πριν από κάθε επέμβαση, αφενός ο πατέρας μας και αφετέρου οι ασθενείς που επρόκειτο να μπουν στο χειρουργείο, έκαναν το σταυρό τους στην εικόνα του Αγίου Παντελήμωνος, ζωγραφισμένη από τον πρόπαπού μας, τον Γιώργιο Οικονόμου, που ήταν έξω από τη χειρουργική αίθουσα. Πολλοί από αυτούς έβγαζαν τις βέλες τους, τις αλυσίδες, τα βραχιολάκια των παιδιών τους, όλα μα όλα είχαν μέσα τους μια προσευχή και μια παράκληση για καλή έκβαση αυτού που θα ακολουθούσε. Λίγο πριν φύγει ο πατέρας μας, μας υπέδειξε το σημείο που όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλη ευλάβεια μαζί με τη μητέρα μας είχαν φυλάξει, γραμμένα με χρυσό κλωστή, σε κομμάτια από ράσο ιερέα, του πατέρα του πατέρα μας, του παπαϊλέκα του κούλου. Μετά από πολλές συζητήσεις με τον Ιερέα και διλήμματα για το πώς και το πού θα διαθέταμε όλα αυτά, καταλήξαμε πως θα έπρεπε να επιστραφούν στο μέρος το οποίο πραγματικά ανήκει. Μετά από εκτίμηση από ειδικούς, επιστρέφουμε την αξία αυτών των αντικειμένων εδώ. Ζητήσαμε τη συμβουλή της ανεκτήμητης προϊσταμένης του Βουβάλη Νοσοκομείου Ευδοκία Στάλη. Η σειρά της ενημερώθηκε από τους σπουδαίους καρδιολόγους, τον κύριο Κουκουβά, τον κύριο Φουρούνη Λευτέρη του νοσοκομείου, καθώς επίσης και από τον κύριο Σκεύο Σιδερίου, συμπατριώτη μας, διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκρατίου, ο οποίος εκείνη την εποχή έρχονταν στο γιατρείο μου ως ασθενής. Το αντίτιμο λοιπόν όλων αυτών των προσευχών είναι αυτό που συμβάλλει στον εξοπλισμό της νέας καρδιολογικής μονάδας, που σήμερα γενιάζεται και που είμαστε σίγουροι πως οι γονείς μας από ψηλά νιώθουν ικανοποιημένοι με αυτή την αίσια έκφραση για το καλό όλων των ανθρώπων του τόπου μας και του ζωτούς.
0: Λοιπόν, προσφορά των Καλυμνίων επιστράφει από τα παιδιά από τα παιδιά του γιατρού Καθοπούλη, την Κατερίνα και τον Ηλία Καθοπούλη, πίσω με την ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Τα λόγια είναι περιτά, κυρίες και κύριοι. Τέτοιους ανθρώπους να έχει αρκετούς η περιοχή μας, δεν χρειάζεται περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο στο Sport FM και επιστρέφουμε με τη συνεδρίαση της ΔΕΙΑΡ. Θα ακούσουμε και τι δεν θα ακούσουμε. Ακόμα και το πώς, τι χρειάζεται για να είναι κάποιος υποψήφιος σε ψηφοδέλτιο επικρατείας. Τώρα, γιατί υπόθηκε, τι να σας πω κι εγώ, δεν είμαι μάντης, κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά μετά το δελτίο του Sport FM.

0: Επί του Μπενίν στο κατάμεστο Μονουμεντάλ του Buenos Aires. Ένα γκολ και δύο ασίστ είχε ο 39χρονο σούπερστάρ. Άνοιξε ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκη μετά τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, αναφέρει επίσημη ενημέρωση του Μαξίμου. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης έναντι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη συνεδρίαση που έγινε στο κόμμα, κάποιες ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες και κάποιες άλλες ανοιχτές σε νέα πρόταση. Στα επόμενα διοικητικά συμβούλια, η απόφαση για τα franchise και την αύξηση των ομάδων σε 24. Στάση αναμονής για ΠΑΟΚ και Άρη. Την επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τύχημαν Super League θα ληφθεί θεσμικά η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως προέκυψε από την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας υπό την παρουσία του Προέδρου Γιάννη Αλαφούζου, εκπροσώπων των ΠΑΕ και των εταιριών Deloitte και PwC. Εν αναμονή των εξετάσεων του Ζούπκοφ, ο οποίος επεστρέψε με ενοχλήσεις στη μέση, βρίσκονται στην ΑΕΚ. Κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα ειστήρια του εντός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και αφορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Σήμερα στις 4 ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση. Τον Βιθέντε Ταμπόρδα φαίνεται πως προορίζει για αντικαταστάτη του Λιβάη Γκαρσία στην 11η του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με την ενσωμάτωσή του ΤΤΕΙ συνεχίστηκε η προετοιμασία. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και βγάλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Ανάσες για Κυριακόπουλο και Τσάπρα. Τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό επισκέφτηκε χθες το Ρέντι ένα μήνα μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπή. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την κατάσταση των διεθνών για να αποφασίσει για την 11η περιμένει να τσεκάρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Καλαμάτας, καθώς μετά τον Ντεσπότοφ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του, μέρος του προγράμματος ακολούθησαν Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Και οι τρεις έχουν πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι της Δευτέρας. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο μάτι του Άρη με το Βόλο έλαβε την Κυριακή ο Γιαννώτας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θλάση στη Γάμπα. Εκτός του χθεσινού προγράμματος έμειναν λόγω ίωσης οι Ρίτσαρτς, Χούγκλα και Μπασιρού, αλλά πιθανότητα θα προλάβουν. Η Εθνική Ελπίδα νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και τερμάτισε δεύτερη στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21 του 2027. Έτσι θα διεκδικεί στην πρόκριση στην τελική φάση τα μπαράζ που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου με μια έκτον Φιλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Ολλανδίας και Τσεχίας. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 75-72 την Πόσνα στο Σαράγεβο. Με το δεξί μπήκε στο φετινό BCL το Περιστέρι Μπέτσον 93-87 εντός έδρας στην Μπάμπερκ για τον τέταρτο όμιλο. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο FIBA EuroCup για τη Μύκονο Μπέτσον 78-58 εντός έδρας την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο και τον Ηρακλή 64-59 την MZT Σκοπίων εκτός έδρας για τον 5ο. Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο. Το πρώτο βήμα για την κατακτήση του Βαλκανικού Κυπέλου έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Τσέσικα Σόφια στη Στρούμτσα. Επόμενη αντίπαλο σήμερα η Τρίτα. Το 4-4 στο Nations League έκανε η Ισπανία που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Κροατία. Στο όλο μάτς της Λίγκα η Αγγλία Τσεχία 3-0. Για την League B, Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία Σλοβενία 1-2. Ευθείες βολές του Κριστιανού Ρονάλντο προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσού. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τους Πορτογάλους που εγκατέλειψα την αποστολή, αλλά θέτησε δύο φορές το λόγο του. Θέλω να συνεχίσω ακόμη να παίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του 41χρονος επιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
13: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποτέλεσμα αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξανδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: 17 λεπτά μετά τις 9, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Συνεχίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Να σας καλημερίσουμε όλους. Στη Ρόδο, σε όλη τη Δωδεκάνησο, στα νησιά μας. Από το Καστελόριζο, στην Κάσο, στην Κάλυμνο, στην Πάτμο, στην Ίσυρο, στην Τήλο, στη Χάλκη, στην Κάρπαθο. Καλημέρα, καλημέρα. Να στείλουμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας στους ομογενείς που μας ακούνε δυνατά και στο φίλο μας τον Πάνο στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, στην Αυστραλία που έλεγε η Γεωργιά η βασιλιάδα, το έλεγε νομίζω. Στη μακρινή αλλά τόσο κοντινή Αυστραλία. Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Μέγαρο του Υπουργείου Εξωτερικών με τον Έλληνα υπουργό, τον Γιώργο τον Γεραπετρίτη. Και η Ελλάδα μπαίνει σε ένα νέο τρυπάκι της διάνεξης Αναβίση και Νίκου Καρβέλα. Τελικά πόσα ζήτησε ο Καρβέλας, ο οποίος λέει άλλα. Λέει ότι έχει αλλάξει ρότα η κυρία Βύση. Η Βύση λέει ότι ζητούσε λεφτά ο Καρβέλας και του απαγορεύτηκε σχεδόν η είσοδος. Δεν είχαμε άλλη σκάση από τον καυγά Βύση και Καρβέλα. Ας τα βρουν μεταξύ τους. Έτσι κι αλλιώς, μετά από κάποια χρόνια, κανείς δεν θα τους θυμάται αρκετά. Το Μαζονάκι θα τον θυμούνται, γιατί ήταν πρότυπο. Ήταν αρσενικό, πολύ πιο αρσενικό από κάποιους άλλους. Ήταν αντράκι. Το αντράκι το χρησιμοποιούμε και για άντρα και για γυναίκα. Λάθος, λάθος, αλλά έτσι συνηθίζεται. Και γιατί πολλά από τα τραγούδια του αγγίζουν τον καθένα μας σε προσωπικό επίπεδο. Η μοναξιά, τα διέξοδα, η μαυρίλα, το φως, όλα αυτά που τα έχουμε ζήσει και τα ζούμε. Άλλος με άλλο τρόπο και άλλος με διαφορετικό. Καμία σχέση λοιπόν. Εδώ είμαστε, έχουμε και αυτόν τον πρόεδρο του Λαός που έχει διαγράψει τον Καρατζαφέρη, 29 εταιρείες, ναι. Κάτω από τη μύτη των διοκτικών αρχών. Εδώ πόσες εταιρείες είναι παρόμοιες που κλείνουν με το τέλος της σεζόν. Πάμπολες δεν έχουν πάρει χαμπάρι οι εδώ ελεκτικές αρχές. Και βεβαίως έχουν πάρει. Και γιατί δεν κάνουν κάτι, τι να σας πούμε. Και εμείς τι να σας πούμε. Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε όπως και εσείς. Ρένα Μπελιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Κόντρα λοιπόν στον πόλεμο που δέχεται η ΔΕΙΑΡ. Χθες συνεδρίασε. Εμείς για πρώτη φορά μας έστειλαν σύνδεσμο, μπαίνουμε και παρακολουθούμε, όπως και με την Περιφερειακή Επιτροπή και όλες τις συνεδριάσεις που είναι δημόσιες. Αυτή είναι η δουλειά μας, για να σας ενημερώνουμε. Μπορεί να πούν διάφορα, αλλά ούτε μία σημασία δίνουμε. Εμείς να είμαστε σωστοί σε αυτό που κάνουμε και να μπορούμε να σας κοιτάζουμε στα μάτια. Αυτό θέλουμε. Τώρα, το τι λέει ο ένας και ο άλλος αιμονικός, ούτε μία σημασία δίνουμε. Ας μείνουν με τις αιμονές τους. Λοιπόν, η ΔΕΙΑΡ κόντρα στον πόλεμο που δέχεται. Αν λέεις πόλεμος, να ξέρουμε τι λέμε. Συνεχίζει ακάθεκτη. Συνεδρίασε λοιπόν το διοικητικό της συμβούλιο χθες και πήρε απόφαση και στέλνει έτοιμα θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, με το οποίο ζητά να εγκρίνουν το σχετικό θέμα, ότι δηλαδή ζητούν την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης, την οποία χαρακτηρίζουν την τελευταία, μπορεί και πρώτη ήταν, ληστρική, να εγκρίνουν την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά και ότι είναι έτοιμη η ΔΕΙΑΡ με την λήξη της σύμβασης που έχει η περιφέρεια να αναλάβει. Αυτός είναι ο φυσικός διαχειριστής, δεν είναι όποιος εργολάβος από την περιφέρεια. Το φράγμα, η ΔΕΙΑΡ ξεκίνησε τις μελέτες πριν πολλά χρόνια, επί Μανώλη Διακομανώλη. Εκεί πρέπει να ανήκει το φράγμα. Ακόμα κι αν μπει εργολάβος, ας τον βάλει η ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Έχουμε αποσπάσματα. Ακούστηκαν πολλά για τα κλειδιά που έχει πει ο κύριος Χατζημάρκος ότι κάποια στιγμή τους πήγε τα κλειδιά στη ΔΕΗ αν να αναλάβουν το φράγμα και το αρνήθηκαν. Ουδής βρέθηκε να πει ότι κάτι τέτοιο το θυμάται. Τώρα τι να σας πούμε, και εμείς δεν είμαστε εκεί. Λοιπόν, το τεχνικό επιμελητήριο. Να το χαίρονται οι βοημηχανικοί και οι λοιποί τεχνικοί. Δεν μπορούσε να πάρει θέση ο εκπρόσωπός του, γιατί ήταν νομικό το ζήτημα. Ναι. Ένα τεχνικό επιμελητήριο δωδεκανήσου, αφάντο, ανύπαρκτο. Να τοποθετηθεί θετικά ή αρνητικά. Δεν του είπε κανένας τι θέση να πάρει, αλλά να πάρει μια θέση και όχι να παραμένει στη γωνία. Φοβούμενο τι άραγε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βαγιανός δεν καταλαβαίνει. Τον έχει κάνει ήρωα η περιφέρεια, δεν το έχει καταλάβει. Κάποιοι λένε στο Βαγιανό ότι θα πρέπει να στέλνει πρωί, μεσημέρι, βράδυ λουλούδια, τούρτες, ό,τι φανταστείτε, στον κύριο Χατζημάρκο και στους λοιπούς εκεί της Περιφερειακής Αρχής, και δεν έχουν άδικο. Λοιπόν, ο Βαγιανός έκανε την εισήγηση, εμείς επιλέξαμε από την αρχή για να είναι και πιο κατανοητά, που λέει ότι ζητάμε τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης. Αυτά τα έχει πει άπειρες φορές, γιατί θεωρείται ότι με τον Νότιο Αγωγό δεν έχει ξεκινήσει το έργο, ότι υπάρχει ένα ποσό και διάφορα άλλα, και ότι ΔΕΙΑΡ είναι έτοιμη να αναλάβει το φράγμα μόλις ολοκληρωθεί αυτή η τελευταία περίοδος της προγραμματικής σύμβασης. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πώς τότε λειτουργεί ό,τι θέλετε. Βασικές προτινόμενες τροποποιήσεις είναι η αφαίρεση του συμβατικού αντικειμένου της β' φάσης. Πρέπει να βγει εκτός, νομίζω ότι αυτό είναι κλασικό. Η εξαίρεση του κονδυλίου για τις συμπληρωματικές εργασίες αναβαθμίσεις δεν μας αφορούν. Είναι μέρος της κατασκευής του έργου που το 2013 πήραν με ΦΕΚ την αρμοδιότητα της κατασκευής. Την αναπροσαρμογή του αντικειμένου, του οικονομικού αντικειμένου βάσης πραγματικών παρεχόμενων υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης, υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ό,τι λέει η μελέτη. Την εκαθάριση και το συμψηφισμό της διαφοράς που προκύπτει από τις χρεώσεις της ΔΕΙΑΡ και από την περιφέρεια που καλύπτουν οι πρώτοι 6 λογαριασμοί, δηλαδή όταν θα συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι το ποσό, θα πάμε αναδρομικά και θα εφαρμόσουμε τη σύμβαση. Για ποιο λόγο? Γιατί ποτέ δεν λειτουργήσε η β' φάση. Δεν έχει λειτουργήσει ούτε ένας σωλήνας. Μέσα εισηγούμε επίσης το ξεκάθαρο χρονικό της ανάληψης διακίνησης των έργων με την λήξη της προγραμματικής ανάληψη διαχείρισης των έργων ίδρυσης από τη ΔΕΙΑΡ μετά τη λήξη της από 1η Εβδόμου προγραμματικής σύμβασης των υπηρεσιών του αναδόχου. Δηλαδή, τι λέμε, όταν θα λήξει η σύμβαση του αναδόχου, η ΔΕΙΑΡ πρέπει να πάρει το φράγμα. Εκπαίδευση του προσωπικού από 1η του 27 μέχρι 1η Εβδόμου του 27. Μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης για λόγους ισότιμης εκπροσώπησης. Όντως η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα κατασκευής, η προγραμματική έχει 7 μέλη, 3 θα έχει η περιφέρεια, τους περισσότερους, θα έχει τους περισσότερους η περιφέρεια, 3 μέλη της περιφέρειας, 2 από το Δήμο και 2 από τη ΔΕΙΑΡ. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα σύνθεση και αυτή πρέπει να είναι δημοκρατικά η σύνθεση. Γιατί αν είναι 4-3, δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουμε κιόλας στο τέλος της ημέρας. Πρόβλεψη προηγούμενης γνωμοδοτικής διαδικασίας για την άσκηση ημί του δικαιώματος προαίρεσης περιφέρειας του Νότιου Αιγαίου. Τι σημαίνει αυτό? Η εργολαβική σύμβαση λήγει 30 του 27. Έχει δικαίωμα η περιφέρεια να παρατείνει ένα χρόνο. Αυτή την απόφαση της παράτασης πρέπει να την πάρουμε από κοινού. Εάν η ΔΕΙΑΡ είναι έτοιμη να αναλάβει 1η Εβδόμου του 27, δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθεί η προαίρεση. Αν δεν είναι έτοιμη, θα πει δεν είμαι έτοιμη και θα παραταθεί ένα έτος. Αυτή η απόφαση λοιπόν, επειδή μας αφορά πάρα πολύ η προαίρεση αυτή, η ενεργοποίηση της προαίρεσης για ένα ακόμα χρόνο του άκτορα στο έργο, μας αφορά. Γιατί εμείς μπορεί να είμαστε έτοιμοι το 27 και να μην χρειάζεται να πληρώνουμε 4,5 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά 500.000, γιατί εμείς θα βάλουμε και προσωπικό. Δεν θα πάρουμε ένα ανάδοχο. Λοιπόν, θα τα κάνω λίγο πιο απλά μετά, τώρα σας λέω. Μισό λεπτό. Θέσπιση ρητών ασυμβιβάστων στα μέλη, δεν μπορεί ο επιβλέπων του έργου να είναι μέσα, ούτε η διοίκηση βουλή μέσα. Ρητή δήλωση ότι η τροποποίηση δεν συνιστά αποδοχή τροποποίησης της σημασίας και ότι δεν είναι καταγγελία. Εντάξει, και ότι πρέπει αναδρομικά να ελεγχθεί. Λύνω την απορία σας ότι κανονικά η σύμβαση λέει ότι η προγραμματική σύμβαση λέει ότι ένα χρόνο πριν τη λήξη της θα πρέπει να στείλουμε προσωπικό για εκπαίδευση. Η προγραμματική σύμβαση λήγει το 2029. Άρα θα πρέπει 1η Εβδόμου του 28 να στείλουμε προσωπικό. 1η Εβδόμου του 28 όμως, ακόμα και να ενεργοποιηθεί η προαίρεση του άκτορα, η εργολαβική σύμβαση διαλύεται. Τελειώνει, παραμένου, όχι διαλύεται. Κάναμε ερώτημα σε προηγούμενη μας αποφάση προς την περιφέρεια, προφανώς δεν απαντήθηκε, και τους λέμε: εμείς είμαστε έτοιμοι να στείλουμε προσωπικό. Η προαίρεση λύγει, ενεργοποιείται, η σύμβαση του άκτορα λύγει 1η Εβδόμου του 27. Θα ενεργοποιηθεί η προαίρεση, δεν μας απάντησαν. Εμείς λοιπόν, τι έχουμε δεδομένο, κύριε Ζαρακούλη, σήμερα, ότι η σύμβαση του άκτορα λύγει 30 του 27. Και αν ανανεωθεί, θα πρέπει η ΔΕΙΑΡ να έχει λόγο σε αυτό. Δεν μπορεί να είναι μόνο απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Γιατί υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και εξηγώ. Αν παραδείγματος η ΔΕΙΑΡ πετύχει να λειτουργεί το φράγμα με 500.000, γιατί να πληρώνει 4,5 εκατομμύρια, γιατί να επιβαρυνθεί ο πολίτης. Οπότε σε αυτήν την απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και να ξέρουμε, να είμαστε ξεκάθαροι, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε, είμαστε έτοιμοι. Θα γίνουν πρωτόκολλα παραλαβής του έργου και θα μπούμε να διαχειριστούμε το φράγμα. Ήδη στον Οργανισμό Ιστορικής Υπηρεσίας που είδατε ψηφίσαμε, έχουμε δημιουργήσει τμήμα πραγμάτων και υποδομών. Ωραία, οπότε αυτή τη στιγμή στην προγραμματική σύμβαση κατακλείδη μιλάμε για την εξορθολόγηση του συμβατικού αντικειμένου, του οικονομικού αντικειμένου, τη σύσταση της Επιτροπής και τα μέλη της, τα ασυμβίβαστά της. 1η Εβδόμου του 27 η ΔΕΙΑΡ παίρνει το φράγμα του Γαδουρά. Δεν θα το πάρει μόνο αν η ίδια δηλώσει ότι δεν μπορεί και θα πάρει ένα χρόνο παρά. Αυτό όμως νομίζω ότι μας έχει ξεκαθαρεί. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το φράγμα του Γαδουρά.
0: Έτοιμη η ΔΕΙΑΡ να πάρει το φράγμα Γαδουρά. Οι άλλοι είναι έτοιμοι να το παραχωρήσουν. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα διάλογο που έχει ενδιαφέρον για την ιστορία, αλλά για να δούμε ότι τίποτα δεν ήρθε τυχαία. Μεταξύ Σωτήρη Βαγιανού και Δημήτρη Τσίκη, ο οποίος ήταν ανακατεμένος με τη ΔΕΙΑΡ και επί εποχή Χατζηδιάκου που υπογράφτηκε η πρώτη σύμβαση 8-9 εκατομμυρίων και μετά πήγε στα 23. Εντάξει, τεράστια η διαφορά. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό το ηχητικό μεταξύ Σωτήρη Βαγιανού και Δημήτριου Τσίκη. Πρέπει να πούμε ότι ψήφισαν όλοι, νομίζω ψήφισε και ο Λευτέρης ο Καρανικόλας υπέρ της τροποποίησης, μόνο τότε ψήφισε παρόν, ναι, θέση ωραία, γιατί το θέμα είναι νομικό. Έτσι είπε η Διοίκουση Επιτροπή, ότι χαίρονται αυτοί που την εξέλεξαν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βαγιανό Τσίκη, για να ξέρουμε τι έγινε τότε.
1: Είναι πολύ σημαντικό, επειδή εγώ κατηγορήθηκα σε εισαγωγικά, γιατί τα παίρνεις πάνω σου. Τα παίρνω πάνω μου ακριβώς γιατί η διοίκηση έχει συνέχεια, γιατί η ΔΕΙΑΡ εκπροσωπείται, όμως σας επιρρύπτει ευθύνη μόνο σε εσάς, σε όλη τη διοίκηση, κυρίως του 2017 και του 2021, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ότι σας έδωσε τα κλειδιά και δεν πήρατε το φράγμα. Δηλώστε το, σας παρακαλώ. Θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά. Άνοιξε μου το μικρόφωνο.
2: Θυμάμαι τον αείμνηστο δήμαρχο Φώτη Χαντζηδιάκο, ο οποίος επιτάσσεως απαιτούσε την διαχείριση του φράγματος. Θυμάστε, τέλη του 16. Και όταν εγώ αναγκάστηκα, πρόεδρε, να κοντραριστώ, καλή ώρα.
1: Άρα, ουδέτε. Θα συμφωνήσετε, κύριε Τσίκη, λοιπόν, όπως είπατε, καταλήξατε την κουβέντα σας, ότι επειδή αντιτάχθηκα, το Μάρτιο του 17 έφυξε. Γιατί σας το τονίζω αυτό? Γιατί αυτό είναι πολιτική απόφαση. Η κατάσταση σημερινή της ΔΕΙΑΡ έχει κατάλοιπα τέτοιου τύπου πολιτικών αποφάσεων. Και το λέω γιατί όταν ήρθα εδώ στη ΔΕΙΑΡ και ξεκίνησα να ανοίγω το ζήτημα της προγραμματικής σύμβασης, ο κύριος που ήταν απέναντί μου μου έλεγε: σήκωσε λίγο το κεφάλι σου να δω αν είναι στη θέση του. Αυτά, το κόψιμο του κεφαλίου, οποιοδήποτε έχει διαφορετική άποψη από αυτόν που έχει το μαχαίρι και το καρπούζι συνεκάστοτε την πολιτική σκηνή, είναι πολιτική απόφαση. Και ξέρετε, γιατί σας το λέω, Γιατί έχουμε κάνει μια κουβέντα για την σύμβαση της αναβάθμισης στο Βόδι. Πώς ήταν η αντιμετώπιση της ως πρόεδρος από πολιτικές αποφάσεις. Ξέρετε πολύ καλά. Ξέρετε πολύ καλά. Η ΔΕΙΑΡ είναι ένας οργανισμός που κρατάει όλη τη Ρόδο όρθια. Όρθια. Και ο κάθε πρόεδρος, ευτυχώς με τη δική μας δημοτικής αρχής, είμαστε πολύ συγκροτημένοι και ενωμένοι και δεν παίρνανε αυτά. Δεν παίρνανε. Γιατί οι πολιτικές αποφάσεις ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει ένα όραμα για την υπηρεσία. Επειδή αυτό το όραμα δεν συνάδει με τα θέλω κάποιο άλλο, λαμβάνει μια πολιτική απόφαση που τον καθαρίζει, να τα πούμε λαϊκά. Αυτές είναι οι πολιτικές αποφάσεις που έφεραν τη ΔΕΙΑΡ σε αυτή την κατάσταση. Όπως πολιτική απόφαση είναι το ότι επιλέγουμε να μην έχουμε βιομηχανικό τιμολόγιο στα ρεύματα στη ΔΕΙΑ, να χρεωθούν να τις ξεφτυλίσουμε ή να τις κλείσουμε. Και αυτό είναι πολιτική απόφαση. Εδώ λοιπόν οι οργανισμοί μας, η ΔΕΙΑ, οι δημοτικές επιχειρήσεις, είναι το μήλον της Έρηδος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όπως ο μήλον της Έρηδος υπήρξαν τα σκουπίδια και δημιουργήθηκαν οι ΦΟΣΔΑ. Γιατί έχουν από πίσω τους δημόσια έργα, έχουν υποδομές, έχουν πράγματα από πίσω. Που το δημόσιο έργο είναι το μεγάλο σύντημα στο τέλος της ημέρας. Έχουμε πολιτικές αποφάσεις που φέρνουν μια διοίκηση που επιλέγει να σταθεί ορθία και να μην πει εγώ το έκανα. Ο Τσίκης, ο προηγούμενος, ο Χ, ο Ψή. Έτσι ήταν. Όχι. Ήμασταν εκεί το 2025, κύριε Ματσί, χωρίς σύμβαση αναβάθμισης, να έχουμε κάνει ίζωνο σημασίας, να έχουμε επιστρατεύσει τους πάντες μετά την πόρα για να κρατήσουμε το βιολογικό ανοιχτό και να βγει η σεζόν του 25 με ένα έργο πεθαμένο, με ένα έργο νεκρό. Και δεν ανέχομαι να μου κουνάει κανένα στο δάχτυλο, ούτε σε μένα, ούτε στις διοικήσεις που πέρασαν με τα όποια λάθη τους. Γιατί και εμείς προφανώς θα κάνουμε λάθη. Προφανώς. Δεν έχουμε όμως γυρίσει ούτε στιγμή το κεφάλι μας πίσω. Και σήμερα με αυτή την απόφαση που πάμε να πάρουμε, πάμε με γνώμη προς το αύριο. Και ναι, μιλάμε, η ΔΕΙΑΡ μπορεί να πάρει το φράγμα του Καδούρα. Γιατί μπορεί η περιφέρεια. Μήπως έχει δικό της προσωπικό η περιφέρεια στο φράγμα, γιατί το ξέρουμε. Μήπως έχει δικό της προσωπικό. Τι περίεργο λάθος παίρνει. Εμείς έχουμε προσωπικό να στείλουμε. Και το θέσαμε και στη διάθεση όταν απειλούσαμε τον κόσμο ότι η ΔΕΙΑΡ δεν πληρώνει παταξίδες που δεν πληρώνει η ΔΕΙΑΡ, ότι αν φύγει ο ανάδοχος τι θα γίνει. Πάμε εμείς. Και να ξέρετε το Σύνταγμα δεν είναι και τόσο ελαφρύ σε τέτοιες επιλογές. Γιατί μιλάμε για νερό. Αν πούμε λοιπόν στη λογική, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΡ, γιατί εσείς μπορείτε.
0: Είναι εύκολο το ερώτημα, ευλόγω. Ο εργολάβος στη μια περίπτωση και δεν μπορεί η ΔΕΙΑΡ που μπορεί να εκπαιδεύσει προσωπικό, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και όχι είναι άλλη εργολαβία, εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δούμε μια αντιπαράθεση μεταξύ Λευτέρη Καρανικόλα, πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων, για ποιος ψήφισε την πρώτη σύμβαση μαζί με τον αγαπητό Πάλα για αντιπαράθεση, και μια τοποθέτηση του Δημήτρη του Ζανετούλη, για να καταλάβουμε. Τώρα αυτή η χθεσινή απόφαση θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να συνεδριάσει, να αποφασίσει. Θα πάει και στην περιφέρεια, πρέπει και το Περιφερειακό Συμβούλιο εκεί να συνεδριάσει. Λέμε τώρα τι θα πρέπει να γίνει. Και μετά, αν δεν συμβεί αυτό, όπως είπε ο κύριος Βαγιανός, θα ζητηθεί να μπει επόπτηση για τη σύμβαση την προγραμματική. Πάμε διαφημίσεις.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου, αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
4: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
7: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
7: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh. Χυμή VAP Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή VAP Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
11: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
12: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου, το PFM Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, πριν συνέχεια ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ μας από τη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, πήρε απόφαση να ζητήσει τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης, αλλά και να τονίσει ότι είναι έτοιμη να αναλάβει μέσα του 27 τη διαχείριση του φράγματος γαδουρά που λύγει η προγραμματική σύμβαση. Λοιπόν, πριν πάμε στα τελευταία ηχητικά, δεν μπορώ, θα το σχολιάσω. Η κυρία Μελέτη, η ευρωβουλευτής και πρώην τηλεπαρουσιάστρια. Τι είπατε, ξέρετε πόσοι εκβιάζονται, τι είπε, πόσοι εκβιάζονται εργοδότες από εργαζόμενους? Και απαντά ο Κώστας Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο ΣΕΒΔΗ θα έλεγε τέτοιο πράγμα, έλεος κυρία Μελέτη. Εντάξει, 1-2 εργαζόμενοι μπορεί να εκβιάσουν μια στις τόσες κανένα εργοδότη, και τι εκβιασμό να του κάνουν, λέμε τώρα. Αλλά το φαινόμενο αφορά τους εργοδότες που εκβιάζουν συνήθως τους εργαζόμενους. Είναι αυτά να τα λέτε στο Ευρωκοινοβούλιο? Γι' αυτό σας έστειλε και η Νέα Δημοκρατία, σαν τον κύριο Μπελέρη που καλωσόρισε τον κύριο Κασιδιάρη. Ναι, τέτοια φιντάνια στέλνει η Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον αγαπητό τον Μπάλα. Πάντα ήταν παλιά εργαζόμενος στη ΔΕΙΑΡ, μετά έμπαινε ή κατά καιρούς ήταν στα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας, τώρα είναι. Και βεβαίως θυμήθηκε τότε στο 16-17, τότε η πρώτη προγραμματική σύμβαση επί Δημαρχίας Χατζηδιάκου. Εγώ εκείνο που μπορώ να καταθέσω και το καταθέτω, γιατί παρακολούθησα το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θυμάμαι πόσους ψήφους. Ξέρω ότι με βαριά καρδιά το είχε κάνει ο Χατζηδιάκος, όπως ξέρω ότι υπερθεμάτισε, ήμουνα εκεί. Ο Γιώργος ο Υψηλάντης, ο μέχρι τότε, γενικός διευθυντής της ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή, είτε άκουγε τον Γιώργο τον Χατζημάρκο για τη σύμβαση, είτε τον Γιώργο τον Υψηλάντη, ένα και το αυτό. Εγώ αυτά τα έζησα και τα καταθέτω όπως ήταν. Πάμε να ακούσουμε τον αγαπητό τον Μπάλα. Είχε μια αντιπαράθεση με τον Λευτέρη τον Καρανικόλα. Ο κύριος Καρανικόλας είπε ότι την πρώτη σύμβαση δεν την ψήφισε, αλλά ψήφισε τη δεύτερη. Και ρωτήθηκε, γιατί την ψηφίσατε, πιεστήκατε, λέει. Πρέπει να είπε ναι, αν θυμάμαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τον αγαπητό τον Μπάλα.
1: Και ό,τι αφορά την ΔΕΙΑΡ, ξέρει ο φίλος μου ο Δημήτρης πόσες φορές συγκρούστηκα με το συγχωρεμένο. Πολλές φορές. Λοιπόν, εγώ
2: ήταν ανιδιοτελής η προσφορά.
1: Εγώ δεν συμμετείχα στην ΔΕΙΑΡ, αλλά πάντα υπερασπιζόμουν τα συμφέροντα της ΔΕΙΑΡ. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα και στην πλειοψηφία. Εγώ, αυτό που θέλω να πω είναι ότι καθόμαστε 10 άνθρωποι, 11 σε ένα τραπέζι. Κάποιοι άνθρωποι από τους 11 ή 2 βάζουν κάποιους προβληματισμούς. Εμένα εκεί μου κακοφάνηκε. Ότι κανένας, μα κανένας, δεν συμμερίστηκε τους προβληματισμούς μου ή του Δημήτρη τους δικούς μου εκείνη την εποχή. Να κάνουν μια ερώτηση και να ρωτήσουν γιατί αυτό και όχι αλλιώς. Αυτό μου κακοφάνηκε. Τυχαίνει λοιπόν και η ιστορία, πρέπει, για την ιστορία πρέπει να τα λέμε, καλέστηκε και ο Γιώργος ο Υψηλάντης, ενώ είχε φύγει από Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΡ, και συμμετείχε σε αυτή την συνεδρία για να υπερασπιστεί.
2: Ο Καπούρης.
1: Ε?
2: Ο Καπούρης.
1: Ο Καπούρης ήταν πρόεδρος.
2: Όχι, είχε φύγει.
1: Όχι, ήταν πρόεδρος. Μην επιμένεις. Ο Καπούρης πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Και ήρθε ο κύριος Υψηλάντης να υπερασπιστεί τα λεγόμενα και την πρόταση του κυρίου Χατζημάρκου. Και όταν ρωτήθηκε από μένα, συγγνώμη, το δηληστήριο λέτε ότι παράγει 60.000 κυβικά. Για διαβάστε την προγραμματική να δούμε τι νερό δίνουμε σε κάθε περιοχή. Αφού δεν φτάνει. Αυτά που περιγράφεται μέσα στην προγραμματική, το νερό αυτό δεν φτάνει να καλύψει τις ανάγκες που μέσα τα Φάντουμ, μέσα τα ο Αρχάγγελος και πηγαίνοντας έξω έδιναμε τα γευγά ας πούμε στην Τετάρι, στο πιο. Και αυτό πρέπει να υποθεί μέσα, ότι και εκεί παραπλανήθηκε, όπως λέει ο Δημήτρης και ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Και ήταν μονόδρομος τότε για τα μέλη της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ, της πλειοψηφίας. Ήταν μονόδρομος. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Πρέπει να απογράψουμε, γιατί το νησί θα μείνει χωρίς νερό. Και να τσιμεντώσουμε και τις γεωτρήσεις. Παιδιά, τα θυμάμαι. Όπως τα θυμάμαι, όπως λεγόταν. Στην πρώτη προγραμματική, εγώ δεν ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά λόγω της εμπειρίας μου στην ΕΔΕΙΑ, προσπαθούσαμε τότε να δώσουμε το νερό. Χωρίς να γνωρίζω τι υπογράφτηκε στην προγραμματική, δεν το γνώριζα. Και με παίρνει ο Περιφερειάρχης 9 η ώρα το πρωί, ανήμερα, μάλλον την επόμενη μέρα της έκθεσης της κρεμαστής, εκεί έγινε ο παυγάς στην έκθεση της κρεμαστής, και με παίρνει το πρωί, νιώθω καλά με τον εαυτό μου, νιώθω...
2: Θα ακούσα από τον Ρουσφάλι, το
1: ναι.
3: Πρόεδρο και το 15.
2: Έγινε πριν το Μάρτιο.
1: Ο πρόεδρος ήταν ο Μανολάκης. Το νερό όταν το στείλαμε πια... Όχι, το στείλανε... Το στείλαμε για να πλύνουμε δεξαμενές, αλλά είχε αναλάβει μετά πρόεδρος ο Μανδουλάκης. Τέλος πάντων. Ναι, γιατί ήταν δικό του το νερό.
4: Όχι, κάνετε λάθος. Ήταν υποχρεωμένο το 2017 και έκανε τροποποίηση ο Καστελόζιο και το έκανε μέχρι το 2018. Ναι, λίγο σύντομα.
1: Έγινε λοιπόν όλη αυτή. Και προχώρησε, γιατί πράγματι εκείνη την εποχή, τα θυμάται, ήταν πρόεδρος. Λίγο το Λάμπης. Το τρέξιμο που είχα κάνει και το καλοκαίρι δεν λεγόταν. Δεν λεγόταν να μπορέσουμε να δώσουμε νερό. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα τα οποία παίρνουν στην ιστορία, αλλά όλη αυτή η ιστορία, όταν κάθισες να διαβάσεις την προγραμματική, καταλάβαινες ότι κάτι δεν ήταν σωστά γραμμένο και έπρεπε να υπερασπιστούμε την ΔΕΙΑ. Τώρα μου λέει ο Λευτέρης, στην πρώτη προγραμματική ψήφισε όχι, πιέστηκες. Δεν ξέρω, πιέστηκα εγώ.
4: Ας μην μείνουμε, κύριε Ζαϊτούλη, λίγο σύντομα.
1: Περίμενα αυτή τη στιγμή. Περίμενα. Λέω κάποια στιγμή κάποιος θα βρεθεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ΔΕΙΑΡ. Και αυτό εμένα με ικανοποιεί και θα είμαι εδώ.
0: Πήρατε μια γεύση, έτσι. Ναι, πιέστηκες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πολύ σύντομα τον Δημήτρη Ζανετούλη.
5: Η σημερινή απόφαση μας ικανοποιεί, γιατί κάποια στιγμή τολμήσαμε να βάλουμε το πολιτικό μας ανάστημα μπροστά σε μια ηλυμένη απόφαση. Θα πω όμως το εξής. Ο αείμνηστος Χατζηδιάκος στην αρχή ήθελε να πάρει η ΔΕΙΑΡ τη διαχείριση του φράγματος. Σας το βεβαιώνω αυτό. Εγώ τότε ήμουνα λαϊκό μέλος. Μάλιστα είχε γίνει συζήτηση με τον κύριο Καραβόλια και τον κύριο Ζαβόλα αν μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό, γιατί έμπαινε το θέμα με ποιους υπαλλήλους, και οι δύο μας διαβεβαίωσαν ότι μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό και να πάρουμε το νερό από τα 60.000 κυβικά από το δηληστήριο. Το τι άλλαξε και το πώς πιέστηκε ο κύριος Χατζηδιάκος, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω όμως ότι πιέστηκε αφόρητα, και έτσι τα μέλη της πλειοψηφίας εψηφίσαμε μία σύμβαση των 9.800.000. Και όταν αναλύθηκε, την βρήκαμε πολύ λογική, και όσοι δεν την θέλαμε, γιατί πιστεύαμε ότι μπορεί η ΔΕΙΑΡ να αναλάβει τη διήλυση, την ψηφίσαμε. Πρόκειται ο Λευτέρης τότε διαφώνησε. Άποψή του και καλά έκανε. Όταν όμως αυτή τη σύμβαση την ξαναείδαμε για να την
3: σαν να φτιάξουμε, και όταν είδαμε το ποσό των 23 εκατομμυρίων και επειδή ποτέ δεν παραδόθηκαν κλειδιά και επικαλούμε τον αγαπητό, τον κύριο Τσίκη, τον κύριο Καρατζιά και όσους ήταν εδώ, ότι ποτέ δεν παραδόθηκαν κλειδιά. Ψήφισαν κάποιοι.
0: Λοιπόν, ακούσατε για τον Δημήτρη το Ζανετούλη ότι ποτέ δεν παραδόθηκαν τα κλειδιά από τον κύριο Περιφερειάρχη. Να σας πω, δεν μπορώ να πάρω θέση γιατί εγώ απλά δεν ήμουν εκεί. Και απλά σας παραθέτουμε τις απόψεις. Άλλα λέει ο Περιφερειάρχης, άλλα λένε τα μέλη, τα πρώην νυν της ΔΕΙΑΡ. Πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε μία πρόταση που θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και στο Περιφερειακό, και αν δεν, θα μπει κάποιος επόπτης για τη διαχείριση του φράγματος. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο της Ρόδου, τον κύριο Τάκη Πότσο. Κύριε Πότσο, καλημέρα.
6: Καλημέρα, κυρία Βενιανάκη, καλημέρα. Είναι πλούσιο το ρεπορτάζ.
0: Ναι, για πέστε μας τώρα γι' αυτά. Εχθές τη συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ και πήρα απόφαση, θα ξέρετε. Ναι, θα φέρει, θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση και βέβαια θα πάει και στην Περιφερειακή. Δεν ξέρουμε τι τύχη θα έχει. Αλλά αν δεν, θα προσφύγει προφανώς η ΔΕΙΑΡ για να μπει επόπτη στη διαχείριση του φράγματος. Τι, πώς θα βλέπετε?
6: Να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την προγραμματική του 2016 επί Δημαρχίας Αείμνης του Φώτη Χατζηδιακού, στο Δημοτικό Συμβούλιο ήμουν ο μόνος που ψήφισα κατά. Ναι. Που είχα καταψηφίσει τότε, και σωστά γίνεται και η αναφορά για τις θέσεις και του κυρίου Υψηλάντη εκ των υστέρων, που ουσιαστικά υπερασπίστηκε την πολιτική της περιφέρειας.
0: Εγώ εκεί ήμουν ως δημοσιογράφος εκείνη τη συνεδρία.
6: Το ξέρω, το θυμάμαι.
0: Και μάλιστα είχα και σχετική συζήτηση με τον κύριο Υψηλάντη όταν φεύγαμε και οι δυο μαζί που είχαμε φύγει, έτυχε.
6: Ναι. Και να σας πω και το εξής όσον αφορά επί του συγκεκριμένου θέματος. Εμείς ήμασταν και είμαστε κατά. Δεν θα συμφωνήσω δηλαδή εγώ με το να μπει, να μπούμε στη διαδικασία της τροποποίησης της σύμβασης. Να τροποποιήσουμε δηλαδή, να κάτσουμε να συζητήσουμε για να αλλάχτούν οι όροι με τους οποίους κερδίζει μια μεγάλη εταιρεία στην προκειμένη περίπτωση αυτοράς. Εμείς ήμασταν και είμαστε υπέρ της διαχείρισης του φράγματος με εκπαίδευση προσωπικού, και μάλιστα ήταν ένα θέμα που είχαμε συζητήσει κατηδίαν ακριβώς με τον κύριο Χατζηδιάκο τότε, της ΔΕΙΑΡ, γιατί. Και αυτό το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Έχει φτάσει σημείο να γίνει ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα το νερό. Και μάλιστα έκανε στην τοποθέτησή του ο κύριος Βαγιάνος μία αναφορά. Ξέρετε ότι είναι μήλον της Έριδος το νερό. Κάτι το οποίο λέγαμε από τότε. Υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαχείριση των υδάτινων πόρων, πάνω στην οποία πορεύονται για τις ΔΕΙΑ.
0: Πάροχοι όπως το ρεύμα, ναι.
6: Ακριβώς, για να φτάσει σε σημεία, γιατί ποιος θα πληρώσει ουσιαστικά την υφή, κυρία Βενιανάκη, στο τέλος? Οι κατοικίες και τα σπίτια, τα οποία δεν θα έχουν τη δυνατότητα σε περίπτωση υπεραιτέρω αύξησης του νερού με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει σήμερα να αποπληρώσει. Γιατί ουσιαστικά η εταιρεία στην διαχείριση που κάνει, και αναφέρθηκαν τα ποσά, βλέπετε, εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί, πάνω εκατομμύρια, κάτω εκατομμύρια στις συμβάσεις, τα οποία πληρώνει ποιος? Ο κόσμος. Εμείς λοιπόν στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που έρθει το θέμα που πιστεύουμε ότι θα έρθει και μάλιστα άμεσα, δεν θα συμφωνήσουμε στην τροποποίηση της σύμβασης, αλλά θα στηρίξουμε την άποψη της λειτουργίας του ίδιου του φράγματος με προσωπικό, με εποπτεία του ίδιου του κράτους που έχει την δυνατότητα να εποπτεύσει, γιατί υπάρχουν παραδείγματα όπως το φράγμα του Δήμου της Πάτρας, που υπάρχει επόπτης στην εταιρεία που είναι επόπτης το ίδιο το κράτος για να φτάνει φτηνό, καθαρό νερό στο σπίτι του Κοσμάκη.
0: Τώρα πάμε στον Τριαντενό ποταμό. Παρακολουθείτε, ακούσατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω, ήσασταν, δεν ήσασταν. Ακούτε τη συζήτηση της ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο κτηρίων,
6: Εάν δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία Βενιανάκη, και δεν ξέρω γιατί από τα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν φάνηκε κάτι τέτοιο, το ερώτημα για την κατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων της Ιαλισσού αλλά και της Αρχαγγέλου το έβαλα εγώ. Ναι. Δεν θα συζητιόταν το θέμα, δεν θα άνοιγε το θέμα. Και μάλιστα είπα στον κύριο Χαρτιά ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία για τον Αρχάγγελο, να μας δοθούν τα στοιχεία την επόμενη φορά, γιατί και κινήθηκα με σκεπτικό ότι οι συγκεκριμένες περιοχές είναι αυτές οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν όχι πληγεί, έχουμε θρυνήσει και στην Ιαλισσό και νεκρούς.
0: Α, με την παρέμβαση δική σας, δηλαδή, ακούσαμε τον κύριο Χαλκιά να λέει αυτά τα περισπούδαστα.
6: Ναι, είναι απάντηση σε μένα.
0: Είναι απάντηση σε εσάς. Ναι, κατάλαβα. Διαφορετικά θα παίρνουμε χαμπάρι, ναι.
6: Ναι, και έβαλα το εξής ζήτημα. Δηλαδή, εγώ ζήτησα να μας δοθεί μια εικόνα τι γίνεται με την μελέτη, η οποία μελέτη είχε συζητηθεί και μάλιστα τον Νοέμβριο του 2005, αν θέλετε μπορώ να σας το στείλω και θα το κοινοποιήσουμε ξανά στα μέσα, η παράδοξή μας την

0: όπως υποστηρίζει η περιφερειακή αρχή, στάλθηκε η υδραυλική μελέτη στον Δήμο.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς ακούσαμε
2: ο
0: την άλλη πλευρά.
2: Ο Δήμαρχος λέει ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα πρωτοκολλημένο.
0: Ακριβώς. Αυτό το οποίο φαίνεται, είναι καθαρό στον κόσμο, είναι ότι κάποιος λέει ψέματα. Ημέν εμείς στείλαμε τη σύμβαση, η δε εμείς δεν πήραμε τη σύμβαση. Να δοθεί λοιπόν στη δημοσιότητα ο αριθμός πρωτοκόλλου με τον οποίο στάλθηκε η υδραυλική σύμβαση στο Δήμο για να δούμε τι γίνεται. Έχοντας παρακολουθήσει το όλο θέμα, φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγκρουση και μια διαμάχη αυτή τη στιγμή, την οποία πληρώνει ο κόσμος στην Ιαλισσό, γιατί μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έχει μπει στη διαδικασία συζήτησης για να προχωρήσει η σύνταξη της μελέτης της υδραυλικής, εκ των υστέρων της κυκλοφοριακής και πάει λέγοντας, το 2022 έρχεται το 2027, κυρία Βενιανάκη, έχει πνιγεί και ξανά και ξανά και ξανά η συγκεκριμένη περιοχή και έργο δεν γίνεται. Και δεν βλέπετε.
2: Και δεν θα
0: δεν
2: γίνει.
0: Και
2: σημειώστε
0: θα
2: το, ναι.
0: Ακριβώς. Το συγκεκριμένο έργο.
2: Ο ένας φορέσε το πετάει στον άλλο.
0: Ναι. Γιατί βολεύει αυτό.
2: Ναι.
0: Βολεύει.
2: Ποιος θα πιάσει
0: αυτό,
2: το μουτζούρι. Είναι δύσκολο.
0: Βολεύει. Ναι. Ένα είναι το ποιος θα πιάσει το μουτζούρι και ένα δεύτερο είναι, ξέρετε κάτι, δεν είναι και δύσκολο να κοπούνε τέτοιου είδους έργα όταν υπάρχει και μπορούν να πατήσουν νομοθετικά, έτσι, πάνω στην Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει αν οι αποζημιώσεις των πληγέντων είναι χαμηλότερου κόστους από την υλοποίηση
2: αφήστε
0: του ονέργων.
2: Το έτσι, ναι.
0: Ακριβώς. Και θα σας πω το εξής. Ο κόσμος θυμάται και ειδικά εσείς οι οποίοι έχετε μεγάλη εμπειρία στα δημοτικά, στα περιφερειακά και τότε νομαρχιακά συμβούλια. Εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση όταν ερωτούμασταν ποια είναι τα πρώτα θέματα τα οποία βάζουμε σε προτεραιότητα ήταν αντιπλημμυρική, αντισυσμική, αντιπυρική θωράκιση.
2: Έτσι ακριβώς είναι, το υπογράφω κύριε Πότσο. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλημέρα μας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Βενιανίδη.
2: Η Λαϊκή Συσπήρωση πάντα καθέτει με αυτή τη σειρά προτεραιότητα στα προβλήματα του τόπου μας, κυρίες και να είμαστε σωστοί και δίκαιοι και εμείς ως δημοσιογράφοι. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, να προσέχετε. Γεια σας.

Συμφωνίζομαι με την Εθνική Αργεντινή. Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ, μια δύσκολη στιγμή για μένα. Είμαι περήφανος και ευγνώμων που όλη η χώρα βρίσκεται στο πλάι μου. Τα αποχαιρετιστήρια λόγια του Λιονέλ Μέση, ο οποίος αγωνίστηκε χθες για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αλμπισελέστε στη φιλική νίκη με 3-0 επί του Μπενίν στο κατάμεστο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Ένα γκολ και δύο ασίστ είχε ο 39χρονος σούπερστάρ. Άνοιξε ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκι μετά τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, αναφέρει επίσημη ενημέρωση του Μαξίμου. Εν αναμονή των εξετάσεων του Ζούπουκοφ, ο οποίος επέστρεψε με ενοχλήσεις στη μέση, βρίσκονται στην ΑΕΚ. Κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα εισιτήρια του Ντούσεντορφ αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και φορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Σήμερα στις 4 ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση. Τον βήθεται τα μπόρδα, φαίνεται πως προορίζει για αντικαταστάτη του Λιβάη Γκαρσία στην 11η του

0: Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με την ενσωμάτωση του ΤΤΕ συνεχίστηκε η προετοιμασία καλά νέα για τον Κουντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Ανασές για Κυριακόπουλο και Τσάπρα. Το συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό επισκέφτηκε χθες του Ρέντι ένα μήνα μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπή. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την κατάσταση των διεθνών για να αποφασίσει για την 11η περιμένει να τσεκάρει ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ εν όψει Καλαμάτας, καθώς μετά τον Ντεσπότοφ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις, μέρος του προγράμματος ακολούθησαν Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα. Και οι τρεις έχουν πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι της Δευτέρας. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο μάτς του Άρη με το Βόλο Ελαπέτη την Κυριακή ο Γιαννιώτας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θλάση στη Γάμπα. Εκτός του χθεσινού προγράμματος έμειναν λόγω ίωσης Ρίτσαρτς, Χόγκλα και Μπασίρου. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης έναντι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στις συνεδρίες που έγινε στο κόμμο, κάποιες ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες και κάποιες άλλες ανοιχτές σε νέα πρόταση. Στα επόμενα διοικητικά συμβούλια, η απόφαση για τα franchise και την αύξηση των ομάδων σε 24. Στάση αναμονής για ΠΑΟΚ και Άρη. Στην επόμενη συνεδρία του ΔΣ της Super League θα ληφθεί θεσμικά η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως προέκυψε από την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας υπό την παρουσία του Πρόεδρου Γιάννη Αλαφούζου, εκπροσωπών των ΠΑΕ και των εταιριών Deloitte και PwC. Η Εθνική Ελπίδα νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και τερμάτισε δεύτερη στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21 του 2027. Έτσι θα διεκδικήσει την πρόκριση στη τελική φάση τα μπαράζ που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου με μια εκ των Φιλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Ολλανδίας και Τσεχίας. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 75-72 την Πόσνα στο Σαράγεβο. Με το δεξί μπήκε στο φετινό BCL το Περιστέρι Μπέτσον 93-87 εντός έδρας στην Μπάμπερκα για τον τέταρτο όμιλο. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο FIBA EuroCup για τη Μύκονο Μπέτσον 78-58 εντός έδρας στην FC Μπακού για τον 8ο όμιλο και τον Ηρακλή 64-59 την MZT Σκοπίων εκτός έδρας για τον 5ο. Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League πολλών ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίξε 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίξε 3-0 σε ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Στρούμτσα. Επόμενη αντίπαλος σήμερα η Τρίτα. Το 4-4 στο Nations League έκανε η Ισπανία που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Κροατία. Στο όλο μάτς της Λίγκα η Αγγλία Τσεχία 3-0. Για τη Λίγκ B, Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία Σλοβενία 1-2. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα.
4: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Την υγειά μας να έχουμε. Να χαμογελάμε, να αγαπάμε και να μας αγαπούν, να έχουμε πίστη μέσα μας, την αξιοπρέπειά μας ψηλά και συνεχίζουμε, προχωράμε. Προχωράμε πιστοί σε αυτό που αγαπάμε, πιστοί σε αυτό που κάνουμε εδώ και 34 χρόνια. Κάθε μέρα και πρεμιέρα. Ψυχαγωγούμε και διασκεδάζουμε τον κόσμο. Χάσαμε το πλοίο. 102,4 υποσχιάν από το Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Και όλο το επιτελείο του σταθμού επιποδός από νωρίς το πρωί. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Είναι ο Top FM στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Από εκεί μπορείτε να αντλήσετε και τις ειδήσεις τις καθημερινές που εσείς θα θέλατε. Με πολλά πολλά ηχητικά ντοκουμέντα, δηλώσεις υπευθύνων και αρμοδίων για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Τα τηλέφωνα μας είναι στη διάθεσή σας, 2241-06-85-85, το τηλέφωνο μας. Αλλά υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Αφού πληκτρολογήσετε στο κινητό σας το 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber του σταθμού και εκεί αφήνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, τις παρατηρήσεις σας, μια φωτογραφία ίσως. Lady, δική μου στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, που έχει απότερο σκοπό, επαναλαμβάνω, τη ψυχαγωγία και τη διασκέδασή σας μετά την ενημέρωση της Ρένας Βενιανάκη από το πρωί. Ρένα Βενιανάκη και Μαρία Κυπριώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κώστα Στρατζόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Η Τάνια Ιδρακιού είναι μαζί μας, εξακολουθεί να είναι μαζί μας. Και εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Είναι δική μου πια. Πάμε σιγά σιγά, πριν πάμε στα καθημάς. Συμβαίνουν πολλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θα τα πούμε σε λίγο.

Συμβαίνουν λοιπόν πολλά στο σύγχρονο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε σε αυτά. Γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που φεύγουν από μια εθνική ομάδα αφήνοντας αριθμούς, τρόπαια και φωτογραφίες, και υπάρχει βέβαια στο κομμάτι αυτό του ποδοσφαίρου μας ο Λιονέλ Αντρές Μέσι. Ο Μέσι έβαλε για τελευταία φορά την αλμπισελέστε φανέλα και δεν τελείωσε απλώς μια διεθνή καριέρα. Έκλεισε μια από τις πιο ιδιαίτερα δύσκολες και τελικά συγκλονιστικές σχέσεις που γνώρισε ποτέ το ποδόσφαιρο. Είναι η σχέση ενός ανθρώπου με την ίδια του την

το ξεκίνημα έμοιαζε σχεδόν με κακό ιονό. Τον Αύγουστο του 2005, Ουγγαρία-Αργεντινή, ο 18χρονος τότε Μέση περνά ως αλλαγή για τον τελπούτο του και μέσα σε ελάχιστο χρόνο αποβάλλεται. Και για χρόνια πολλά τίποτα με την Αργεντινή δεν θα ήταν εύκολο, όσο στη Βαρκελόνη μετατρεπόταν σε ένα ποδοσφαιριστή που έμοιαζε να έχει έρθει από το μέλλον. Στην πατρίδα του κάθε εμφάνισή του περνούσε από ένα διαφορετικό φίλτρο, θα έλεγε κανείς. Και όλος ο κόσμος αναρωτιόταν γιατί δεν παίζει στην Εθνική όπως στην Μπαρτσελόνα. Γιατί δεν τραγουδά τον ύμνο. Γιατί δεν είναι Μαραντόνα. Αναρωτήθηκαν πολλοί. Ο Μέση δεν έπρεπε απλώς να νικήσει αντιπάλους, έπρεπε να νικήσει μια σύγκριση που ήταν αδύνατο να κερδιθεί. Ο Μαραντόνα είχε χαρίσει στην Αργεντινή το 1986. Ο Μέση έπρεπε να κάνει το ίδιο, οτιδήποτε λιγότερο έμοιαζε ανεπαρκές. Μόνο το χαμόγελο σου, τα χείλη σου να είναι. Το 2014 έφτασε μια ανάσα μακριά. Οδήγησε την Αργεντινή μέχρι τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Μαρακανά. Απέναντι στη Γερμανία η ιστορία βρισκόταν μπροστά του, αλλά δεν έγινε δική του. Ο Γκέτσε σκόραρε στην παράταση και μετά το τέλος ο Μέση πέρασε δίπλα από το τρόπαιο, το κοίταξε, ήταν τόσο κοντά ώστε μπορούσε σχεδόν να το αγγίξει, αλλά δεν μπορούσε να το σηκώσει. Κάποιο story έτσι τυχαία. Ήσουνα όμορφη όπως πάντα. Εκείνη η εικόνα έμελε για χρόνια να συνοδεύει την καριέρα του με την Αργεντινή και τα χτυπήματα συνεχίστηκαν. Χαμένη τελική Κόπα Αμέρικα το 2015 και το 2016. Ο δεύτερος απέναντι στη Χιλή αποδείχθηκε το σημείο στο οποίο ακόμα και ο ίδιος λύγησε. Έχασε το πέναλτι στη διαδικασία, έκρυψε το πρόσωπό του και λίγο αργότερα ανακοίνωσε ότι σταματάει από την Εθνική. Είχε χάσει 4 μεγάλους τελικούς με την Αργεντινή. Κόπα Αμέρικα 2007, Παγκόσμιο Κύπελλο 2014, Κόπα Αμέρικα 2015 και 2016 έμοιαζε να έχει τελειώσει. Ευτυχώς για τον κόσμο δεν είχε τελειώσει.

Ο Μέση επέστρεψε και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη απόφαση ολόκληρης της ιστορίας, γιατί θα μπορούσε να είχε φύγει πληγωμένος. Να προστατεύσει τον εαυτό του. Να αφήσει πίσω μια φανέλα που του είχε προσφέρει περισσότερο αμφισβήτηση από όσοι άξιζε. Πέρασε άλλη μια απογοήτευση στο παγκόσμιο κύπελο του 18 και περίμενε ξανά, ώσπου δίπλα στον Λιονέλ Σκαλόνι γεννήθηκε μια διαφορετική Αργεντινή. Μια ομάδα που δεν περίμενε από το Μέση να τη σώσει κάθε βράδυ. Μια ομάδα που ήθελε να πολεμήσει για εκείνον. Και έχω την αίσθηση ότι τότε άλλαξαν όλα. Και φτάνουμε 10 Ιουλίου του 21. Βραζιλία, Αργεντινή. Τελικός Κόπα Αμέρικα μέσα στο Μαρακανά, παρακαλώ. Το τελευταίο σφύριγμα ακούστηκε και ο Μέση έπεσε στα γόνατα. Αυτή τη φορά όχι από απόγνωση. Μετά από 16 χρόνια στην πρώτη ομάδα της Αργεντινής είχε επιτέλους κατακτήσει μεγάλο τίτλο με τη χώρα του. Οι συμπαίκτες του έτρεξαν πάνω του. Η Αργεντινή είχε νικήσει τη Βραζιλία και είχε επιστρέψει στην κορυφή της Νότιας Αμερικής έπειτα από 28 χρόνια. Εκείνο το βράδυ δεν κέρδισε μόνο ένα Κόπα Αμέρικα, έσπασε την κατάρα όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Και μετά ήρθε το Κατάρ. Όλα όσα είχαν προηγηθεί έμοιαζαν να οδηγούν εκεί. 18 Δεκεμβρίου του 22, ο καλύτερος ποδοσφαιρικός αγώνας όλων των εποχών, λένε οι κριτικοί μας. Ο Μέση σκόραρε δύο φορές ένα αδιανόητο 3-3, ευστόχησε και στη διαδικασία των πέναλτι και όταν ο Μουντιέλ έστειλε την τελευταία εκτέλεση στα δίχτυα δεν υπήρχε πλέον τίποτα να κυνηγήσει. Η Αργεντινή ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια, ο Μέση ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής, τελείωσε το τουρνουά με 7 γκολ, 3 ασίστ και τη χρυσή μπάλα. Ο άνθρωπος που για χρόνια άκουγε ότι δεν ήταν αρκετά Αργεντινός, ότι δεν ένιωθε τη φανέλα όπως ο Μαραντόνα, ότι δεν μπορούσε να οδηγήσει την εθνική στην κορυφή, ανέβαινε τα σκαλιά για να παραλάβει το παγκόσμιο κύπελο.

Ακολούθησε ακόμα ένα Copa America το 2024, ακόμα ένα παγκόσμιο κύπελο το 2026 και ακόμα ένας τελικός αυτή τη φορά με την Ισπανία πριν πάρει την απόφαση να σταματήσει στα 39 του χρόνια. Απέναντι στο Μπενίν, στο Monumental, ο Λιονέλ Μέση φορά για τελευταία φορά τη φανέλα που κάποτε έμοιαζε να τον βαραίνει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη και που στο τέλος έγινε δεύτερο δέρμα του. Το παιδί που έφυγε μικρό από το Ροζάριο στάθηκε για τελευταία φορά μπροστά στο λαό που κάποτε δυσκολεύτηκε να τον καταλάβει και τελικά τον λάτρεψε. Και ίσως αυτή να είναι η πραγματική κληρονομιά του Μέση με την Αργεντινή. Όχι τα γκολ, όχι τα ρεκόρ, ούτε καν τα τρόπαια, αλλά ότι έμεινε όταν θα ήταν ευκολότερο να φύγει. Λέμε και εμείς αντίο στον Λιονέλ Μέση, τον ευχαριστούμε. Έδωσε τα πάντα στον ήλιο του Μάη και στο τέλος του δόθηκαν όλα απλόχερα πίσω.

τώρα, είχαμε και χθες Nations League. Θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Καζακστάν, Νήσι Φερόες 2-2 και οι δύο ομάδες με κόκκινες κάρτες. Αυτό το μάτς το έβλεπα. Κροατία-Ισπανία 1-2. Οι Ισπανοί το γύρισαν. Έστω και προς το τέλος. Σε ένα μάτς δύο οψιών με την Κροατία να προηγείται, αλλά την Ισπανία να είναι πολύ καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Και τον κόσμο να γιουχάρει τον κουκουρέγια όποτε έπιανε την μπάλα. Δεν ξέρω γιατί είναι αντιπαθητικός αυτός ο τύπος. Μολδαβία, Σλοβακία 0-4. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2. Λευκορωσία, Φιλανδία 1-0. Αλφανία, Άγιος Μαρίνος 2-1. Εσθονία, Ισλανδία 0-0. Αγγλία, Τσεχία 3-0. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0. Σκοτία, Σλοβενία 1-2. Αυτά ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα.

τώρα πάμε παρακάτω. Πάμε με ρυθμούς καλοκαιρινούς και σήμερα. Γιατί εντάξει, η θερμοκρασία μπορεί να πέσει, αλλά υπάρχει καλοκαίρι ακόμα. Και εγώ πρέπει να πω ότι η disco δεν είναι μόνο καλοκαιρινή, όπως λένε οι Energy DJs. Η disco ακούγεται και παίζεται οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

πάμε και σε μια επιτυχία Έλληνα προπονητή και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε. Θα πετάξουμε μαζί ψηλά. Ο Γιώργος Δόνης οδήγησε τη Σαουδική Αραβία στην κατάκτηση του κυπέλου του Αραβικού Κόλπου, επικρατώντας τον τελικό με 2-0 των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.

Τώρα βέβαια πέρα από αυτά που είπαμε υπάρχει και είδηση που δεν μας αρέσει και πρέπει να την πούμε και δεν αφορά το δικό μας το νησί εδώ τη Ρόδο αλλά την Κο. Καθώς κάηκε αθλητικός εξοπλισμός του Δήμου της Κο στο Blue Carrier 2, αναμένεται βέβαια η άμεση αντικατάστασή του, σημαντικός καινούργιος αθλητικός εξοπλισμός που προοριζόταν για διάφορους δημοτικούς αθλητικούς χώρους της ΚΟ, κάηκε στο πλοίο Blue Carrier 2 στη φωτιά που εκδηλώθηκε εν πλώ προς την ΚΟ στις 25 του Σεπτέμβρη. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κύριος Παναγιώτης Κατζηχριστοφής, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για εξοπλισμό που προοριζόταν για διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις με την αξία του να υπολογίζεται περίπου στις 30.000 ευρώ. Το γεγονός της υπερκαγιάς δεν σημαίνει ότι ο Δήμος δεν θα παραλάβει τον εξοπλισμό, καθώς όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος, ο ανάδοχος του έργου θα αντικαταστήσει τα προϊόντα άμεσα. Αθλητικός εξοπλισμός που προοριζόταν, όπως είπε ο ίδιος, για τους θόλους, το αθλητικό πολύκεντρο, το στάδιο Ανταγόρας, ακόμα και για το beach volley στο ναυτικό όμιλο. Εκεί που πριν από χρόνια παρακολούθησα παγκόσμια πρωταθλήματα. Μας λείπουν πολύ αυτά.

0: Και εσείς που κάθεστε στην τηλεόραση το βραδάκι για να απολαύσετε παιχνίδια, υπάρχει σήμερα πολύ μπάσκετ. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας στις 7 το βράδυ.
1: Απ' τη ρουτίνα μου βγήκα.
0: Άρης Μπούργκος στις 8.
1: Κάθε πλάνο τη ζωή μου με φως να φτιάχνω. Είσαι ό,τι δεν είχα. Όσα έψαχνα βρήκα.
0: Ενώ και για τη EuroLeague θα παίξουν στις 10 παρατέταρτο Παρί Βιλερμπάν.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ομόφωνη απόφαση για τον εξορθολογισμό της προγραμματικής σύμβασης του φράγματος Γαδουρά ΣΔΕΙΑΡ στη χθεσινή συνεδρίασή του. Η διοίκηση της επιχείρησης ζητά την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου προκειμένου να τροποποιηθεί η υφιστάμενη συμφωνία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο. Η πρόταση εξορθολογισμού περιλαμβάνει τον καθορισμό μηνιαίου πλαφών λειτουργίας στις 101.000 ευρώ, την πλήρη εξαίρεση των συμπληρωματικών έργων της δεύτερης φάσης ύψους 22,8 εκατομμυρίων ευρώ. Τη χρέωση βάση πραγματικής κατανάλωσης καθώς και ένα στρατηγικό πλάνο για την πλήρη αυτόνομη διαχείριση του φράγματος από τη ΔΕΙΑΡ από την 1η Ιουλίου 2027. Παράλληλα, προτείνεται νέα επταμελής επιτροπή παρακολούθησης με πλειοψηφία μελών από Δήμο Ρόδου και ΔΕΙΑΡ και θέσπιση αυστηρού ασυμβίβαστου για τα μέλη της. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο ξενοδοχειακός κλάδος της Ρόδου. Οι επιχειρήσεις του νησιού καλούνται να διαχειριστούν δικαστικά κατασχετήρια της περιφέρειας για οφειλές προς τη ΔΕΙΑΡ την ώρα που αντιμετωπίζουν και ένα αναπάντεχο μπλόκο στις βεβαιώσεις υδροδότησης, το οποίο παγώνει τις άδειες λειτουργίας τους. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς τους συναδέλφους του. Όπως εξήγησε, οι ξενοδόχοι οφείλουν εντός της αυστηρής προθεσμίας των 8 ημερών να δηλώσουν στο ειρηνοδικείο το πραγματικό ποσό που χρωστούν και όχι το συνολικό χρέος των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αναγράφει το έγγραφο της περιφέρειας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για τις ενεργές ρυθμίσεις πρέπει να δηλώνονται μόνο οι άμεσα απαιτητές δόσεις ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος διπλών πληρωμών. Ο κ. Παπαβασιλείου χαρακτήρισε απαράδεκτη την άρνηση της ΔΕΙΑΡ να εκδώσει βεβαιώσεις υδροδότησης, ένα πρόβλημα που μπλοκάρει τόσο νέες επενδύσεις όσο και ξενοδοχεία που λειτουργούν κανονικά στο νησί εδώ και 15 χρόνια. Ανοίγοντας τον δρόμο για εναλλακτικές λύσεις, ο πρόεδρος των ξενοδόχων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν δεν μπορεί η ΔΕΙΑΡ, θα βρούμε νερό μόνοι μας». Ο κλάδος ζητά πλέον από τις αρχές να δοθούν άδειες για ιδιωτικές γεωτρήσεις και μονάδες αφαλάτωσης στα παραλιακά ξενοδοχεία με παράλληλη τοποθέτηση υδρομέτρων από τη ΔΕΙΑΡ ώστε ο φορέας να ελέγχει πλήρως την κατανάλωση, να εισπράττει τα τέλη και να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού για την τουριστική περίοδο. Σαφές μήνυμα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου να σταματήσουν τις άσκοπες αντιπαραθέσεις και να συνεργαστούν άμεσα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ιαλισσού, έστειλε μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πολιτικός μηχανικός Νίκος Φαρμακίδης. Αναφερόμενος στα χρόνια προβλήματα του Τριαντενού ποταμού, ο κ. Φαρμακίδης τόνισε ότι η φύση έχει μνήμη και τα νερά επιστρέφουν πάντα εκεί από όπου πέρασαν. Χαρακτήρισε μάλιστα παράλογους τους καυγάδες για τις αρμοδιότητες, επισημένοντας ότι η αντιπλημμυρική προστασία αποτελεί θεσμική υποχρέωση της διοίκησης και όχι προαιρετική επιλογή. Τέλος, κάλεσε τους φορείς να σχεδιάσουν ένα ολιστικό πλάνο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ευθύνης και προς τους πολίτες για τις επιλογές τους στην κάλπη. Σε μία μόνο βάρδια λειτουργεί ο νέος υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Καρπάθου λόγω δραματικών ελλείψεων σε προσωπικό. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρόεδρος των εργαζομένων Μιχάλης Μαστρολέων, το ίδρυμα διαθέτει μόνο έναν εκπαιδευμένο χειριστή και κανέναν μόνιμο ακτινολόγο με αποτέλεσμα οι γνωματεύσεις να γίνονται εξ αποστάσεως. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά την άμεση παρέμβαση των βουλευτών της Δωδεκανήσου, καθώς το νησί έχει εξαιρεθεί αδικαιολόγητα από τα επιδόματα στέγασης και σύντησης των υγειονομικών, προειδοποιώντας ότι χωρίς κίνητρα ο εξοπλισμός θα παραμείνει αναξιοποιητός. Με δεμένα τα σκάφη του στα λιμάνια απαντούν οι επαγγελματίες αλληλείς της χώρας στο οικονομικό αδιέξοδο που προκαλεί η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Λέρου, Χρήστος Τσακυριός, υπογράμμισε ότι η τιμή του πετρελαίου έχει πλέον διπλασιαστεί, καθιστώντας τα ταξίδια τους εντελώς ασύμφορα. Οι ψαράδες, έχοντας το πλευρό τους στην τοπική κοινωνία, προειδοποιούν για ένα επικίνδυνο κενό στα θαλάσσια σύνορα του Αιγαίου και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ανακοινωθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Σε παιχνίδια που έγιναν χθες για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου και την τρίτη αγωνιστική, ο Άρης Αρχαγγέλου νίκησε με 5-0 τον ΠΑΟΚ, ο Κλεάνθης Παραδεισίου με 1-0 τη Δόξα Καρδάμενας, ο Φίβος Κρεμαστής με 3-1 τον Ποσειδώνα Καρπάθου και η Αναγέννηση Ασφενδιού με 4-0 τον Ευκλής Ορονής. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Dope FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Dope FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Ακούσαμε διαφημιστικά και δελτίο ειδήσεων. Και πάμε παρακάτω. Το ζέσταμα συνεχίζεται γιατί από νωρίς το πρωί έχει μια σχετική ψυχρούλα, η οποία επανέρχεται όταν πέσει ο ήλιος.
9: Φύγησε να σου ζητώ.
8: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλαξαν οι συνθήκες, χάλασαν οι καλοκαιρινές μας συνθήκες. Υπάρχει καλοκαίρι ακόμα εδώ.
9: Ένα παράθυρο. Σαν
8: για όλα αυτά και για άλλα πολλά χρειάζονται σωστές αποφάσεις. Έτσι λέει ο Δήμος Αναστασιάδης. Και εμείς στέλνουμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, το καλό μας βράδυ στην ομογένεια που μας ακούει.

Ήταν ο Νίκος ο Απέργης με τη Δάφνη Λόρενς. Είμαστε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Και πάμε στην Έλενα Παπαρίζου τώρα.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ

0: Πάντα ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 11. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Με στυλ ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό. Πάμε να σεριανίσουμε πρώτα στους δρόμους του νησιού μας. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, δεν κατέβηκα στην αγορά για να ξέρω. Μια βόλτα εκεί θα με πείσει βέβαια. Σε άλλες πόλεις έχουν ξεκινήσει να φοράνε τα γιορτινά, τα χριστουγεννιάτικα. Μια στάρ, μια κανονή και μια θε... Ναι, καλά ακούσατε, από τόσο νωρίς. Θα

Κώστας Ορφανίδης, ένα μυαλό το έχω, και εκείνος μας παραπέμπει με τη σειρά του στο τριαντάφυλλο τώρα που λέει ρητά και κατηγορηματικά. Αν περάσεις την πόρτα, τέλος.

Αντώνης Σιγανός. Νομίζω ότι η Ροδίτικη είναι η καλύτερη παρέα. Για εσάς που κάνετε νοικοκυριό αυτή την ώρα, για εσάς που οδηγείτε στο αυτοκίνητο την ίδια ώρα, για εσάς που εργάζεστε αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνετε,

Η ηρωδίτικη μας βόλτα κλείνει με τα κουμπαράκια. Και όταν λέω κουμπαράκια εννοώ Νίκος Γιάννου, Λευτέρης Πανταζής. Θα μας τρελάνουνε, λένε και οι δυο μαζί.

Νίκος Γιάννου, Λευτέρης Πανταζής, θα μας τρελάνουνε. Στις γυναίκες αναφέρονται. Το έχει αυτό ο Λευτέρης από καταβολής του.

0: Top FM 102,4.
1: Με το σταθμό μας πάμε μέχρι την Κότορα, πάμε μέχρι το νησί του Ιπποκράτη. Πάμε μέχρι το σπίτι του τρελού πρώτα. Πού είναι το σπίτι του τρελού, εκεί λίγο πιο πάνω από το συνεργείο του κουμπάρου μου, από το Δήμο.
2: Κανείς δεν ρώτησε πώς έφτασε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ομορφικό.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ομόφωνη απόφαση για τον εξορθολογισμό της προγραμματικής σύμβασης του φράγματος Γαδουρά ΣΔΕΙΑΡ στη χθεσινή συνεδρίασή του. Η διοίκηση της επιχείρησης ζητά την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου προκειμένου να τροποποιηθεί η υφιστάμενη συμφωνία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο. Η πρόταση εξορθολογισμού περιλαμβάνει τον καθορισμό μηνιαίου πλαφών λειτουργίας στις 101.000 ευρώ, την πλήρη εξαίρεση των συμπληρωματικών έργων της δεύτερης φάσης ύψους 22,8 εκατομμυρίων ευρώ, τη χρέωση βάσει πραγματικής κατανάλωσης καθώς και ένα στρατηγικό πλάνο για την πλήρη αυτόνομη διαχείριση του φράγματος από τη ΔΕΙΑΡ από την 1η Ιουλίου 2027. Παράλληλα προτείνεται νέα επταμελής επιτροπή παρακολούθησης με πλειοψηφία μελών από Δήμο Ρόδου και ΔΕΙΑΡ και θέσπιση αυστηρού ασυμβίβαστου για τα μέλη της. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο ξενοδοχειακός κλάδος της Ρόδου. Οι επιχειρήσεις του νησιού καλούνται να διαχειριστούν δικαστικά κατασχετήρια της περιφέρειας για οφειλές προς τη ΔΕΙΑΡ την ώρα που αντιμετωπίζουν και ένα αναπάντεχο μπλόκο στις βεβαιώσεις υδροδότησης, το οποίο παγώνει τις άδειες λειτουργίας τους. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς τους συναδέλφους του. Όπως εξήγησε, οι ξενοδόχοι οφείλουν εντός της αυστηρής προθεσμίας των 8 ημερών να δηλώσουν στο ειρηνοδικείο το πραγματικό ποσό που χρωστούν και όχι το συνολικό χρέος των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αναγράφει το έγγραφο της περιφέρειας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για τις ενεργές ρυθμίσεις πρέπει να δηλώνονται μόνο οι άμεσα απαιτητές δόσεις ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος διπλών πληρωμών. Ο κ. Παπαβασιλείου χαρακτήρισε απαράδεκτη την άρνηση της ΔΕΙΑΡ να εκδώσει βεβαιώσεις υδροδότησης, ένα πρόβλημα που μπλοκάρει τόσο νέες επενδύσεις όσο και ξενοδοχεία που λειτουργούν κανονικά στο νησί εδώ και 15 χρόνια. Ανοίγοντας τον δρόμο για εναλλακτικές λύσεις, ο πρόεδρος των ξενοδόχων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν δεν μπορεί η ΔΕΙΑΡ, θα βρούμε νερό μόνοι μας». Ο κλάδος ζητά πλέον από τις αρχές να δοθούν άδειες για ιδιωτικές γεωτρήσεις και μονάδες αφαλάτωσης στα παραλιακά ξενοδοχεία με παράλληλη τοποθέτηση υδρομέτρων από τη ΔΕΙΑΡ ώστε ο φορέας να ελέγχει πλήρως την κατανάλωση, να εισπράττει τα τέλη και να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού για την τουριστική περίοδο. Σαφές μήνυμα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου να σταματήσουν τις άσκοπες αντιπαραθέσεις και να συνεργαστούν άμεσα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ιαλισσού, έστειλε μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πολιτικός μηχανικός Νίκος Φαρμακίδης. Αναφερόμενος στα χρόνια προβλήματα του Τριαντενού ποταμού, ο κ. Φαρμακίδης τόνισε ότι η φύση έχει μνήμη και τα νερά επιστρέφουν πάντα εκεί από όπου πέρασαν. Χαρακτήρισε μάλιστα παράλογους τους καυγάδες για τις αρμοδιότητες, επισημένοντας ότι η αντιπλημμυρική προστασία αποτελεί θεσμική υποχρέωση της διοίκησης και όχι προαιρετική επιλογή. Τέλος, κάλεσε τους φορείς να σχεδιάσουν ένα ολιστικό πλάνο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ευθύνης και προς τους πολίτες για τις επιλογές τους στην κάλπη. Σε μία μόνο βάρδια λειτουργεί ο νέος υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Καρπάθου λόγω δραματικών ελλείψεων σε προσωπικό. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρόεδρος των εργαζομένων Μιχάλης Μαστρολέων, το ίδρυμα διαθέτει μόνο έναν εκπαιδευμένο χειριστή και κανέναν μόνιμο ακτινολόγο με αποτέλεσμα οι γνωματεύσεις να γίνονται εξ αποστάσεως. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά την άμεση παρέμβαση των βουλευτών της Δωδεκανήσου, καθώς το νησί έχει εξαιρεθεί αδικαιολόγητα από τα επιδόματα στέγασης και σύντησης των υγειονομικών προειδοποιών, ότι χωρίς κίνητρα ο εξοπλισμός θα παραμείνει αναξιοποιητός. Με δεμένα τα σκάφη τους στα λιμάνια απαντούν οι επαγγελματίες αλληλείς της χώρας στο οικονομικό αδιέξοδο που προκαλεί η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Λέρου, Χρήστος Τσακυριός, υπογράμμισε ότι η τιμή του πετρελαίου έχει πλέον διπλασιαστεί, καθιστώντας τα ταξίδια τους εντελώς ασύμφορα. Οι ψαράδες, έχοντας το πλευρό τους στην τοπική κοινωνία, προειδοποιούν για ένα επικίνδυνο κενό στα θαλάσσια σύνορα του Αιγαίου και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ανακοινωθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Σε παιχνίδια που έγιναν χθες για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου και την τρίτη αγωνιστική, ο Άρης Αρχαγγέλου νίκησε με 5-0 τον ΠΑΟΚΟ, ο Κλεάνθης Παραδεισίου με 1-0 τη Δόξα Καρδάμενας, ο Φίβος Κρεμαστής με 3-1 τον Ποσειδώνα Καρπάθου και η Αναγέννηση Ασφενδιού με 4-0 τον Ευκλής Ορονής. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανα
11: ανανέωση. Kion Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
12: Επανήλθαμε μετά το δελτίο και τα διαφημιστικά. Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού, στο topfm1024.gr δηλαδή.
13: Τι με κοιτάς?
12: Το Viber στη διάθεσή σας, το τηλέφωνο μας στη διάθεσή σας. Σεριανάμε ακόμα στο νησί της Κο.
13: Που δεν τα κάνεις τόσα.
12: Πού θα με πας, λέει ο Πάνος ο Μπλέντζας, πού θα σε πάω?
13: Σα μου τάζεις.
12: Αν είναι να σεριανίσουμε στην πόλη, ένα καφεδάκι στα Δελφίνια είναι ό,τι πρέπει τώρα.
13: Και για τα μάτια σου θα ζω.
12: Εκεί στους φίλους μου τους καλούς που έχει και καλό σέρβις.
13: Θα με πας με αυτά τα μάτια που τόσα λένε μυστικά.
12: Καλημέρα, κουμπαρούλη.

Τώρα στο νησί της Κο προσωπικά εγώ όπου και να πάω συναντώ καλούς φίλους. Την καλημέρα μου σε όλους. Καλημερίζω και τον Τσαμπίκο το Γιασιράνι εδώ στη Ρόδο που είναι πάντα μαζί μας. Καλημερίζω τον ξαδερφούλη μου τον Νικήτα τον Κουσκούση που εργάζεται σε εργασία και χαρά βρίσκεται. Αυτά είναι να μου λες και να μου ανοίγεις την καρδιά. Το Σάββατο λέει μπάνιο κολύμπι στο ρεματάκι στο Πυθαγόριο. Αυτά είναι.

0: στιγμές.
1: Το εκείνη ξέρει τώρα ταιριάζει στις λύσεις, στα προβλήματα. Όλα όσα αντιμετωπίζει ένα αρσενικό απέναντι σε ένα θηλυκό.
0: Εκείνη ξέρει όσα νιώσαμε και μόνο.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε

0: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
7: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, της σημερινής. Με χορηγό μας πάντα το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα. Για άλλο ένα Σάββατο έρχεται στην πόλη μας, στο νησί μας, ο Γιώργος Τσαλίκης. Astra Live, το ερχόμενο Σάββατο επαναλαμβάνω. Στην ησυχία.

0: τραγουδάς κι αυτός.
1: Γιώργο Τσαλίκης, επαναλαμβάνω, το ερχόμενο Σάββατο για ένα ακόμα Σάββατο και πάλι στο Astra Live, και πάμε παρακάτω, πάμε στον πάνω τον Γκιάμο. Ο Νεκτάριος μας το πληροφόρησε ότι θα έρθει στη Ρόδο για λίγες ώρες. Και πράγματι έτσι έγινε. Ο Πάνος ο Γκιάμος βρέθηκε στο νησί μας. Και εμείς σεβαστήκαμε την προσωπική του στιγμή. Δεν θελήσαμε να τον ενοχλήσουμε.
2: Αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις
1: Πάνος Γκιάμος που βρέθηκε στη Ρόδο για να συνοδεύσει ένα φίλο του στην τελευταία του κατοικία.

Συνεχίζουμε όμως με τον Πάνο τον Γκιάμο, γιατί ο εν λόγω καλλιτέχνης συναντά το Λευτέρη τον Πανταζή στην Ακτή Πειραιώς με πρεμιέρα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Και μια και είπαμε Λευτέρη Πανταζή, να τον ακούσουμε μέσα του Βασιλιά της Νύχτας, το τελευταίο του άλμπουμ, να μας ερμηνεύει δυο πολύ πολύ όμορφες επιτυχίες του παρελθόντος. Για να πω καλημέρα στον κουμπάρο μου το Δήμο.

0: Αυτός μου πήρε το πρώτο χαρτζιλίκι στα μπουζούκια. Και όχι εδώ, στο Διογέννη στην Αθήνα. Αλλά είχα τη χαρά και την τιμή στη συνέχεια να έχω και μια συνέντευξη μαζί του. 2,5 ώρες σε σουίτα του Ρόδος Παλάς, έχοντας παρέα τον Τίμο τον Ξανθόπουλο.
1: Για όλα αυτά.
0: Θυμάμαι τότε μου είπε μέχρι και πόσα που κάμισα και παντελόνια πήρε μαζί του όταν έφυγε από το Διογέννη.
1: Όσο θέλεις να ξεσπάσεις,

0: Και τα δύο αυτά τραγουδιά, και αυτό και το προηγούμενο, είναι μέσα στο Βασιλιά της Νύχτας, το τελευταίο του άλμπουμ. Θέλω να καλημερίσω το φίλο μου τον Πίτερ και να του πω περαστικά, υπομονή θέλει αυτό, Πίτερ.
1: Όμως να φύγω τώρα πια,

0: Μεσημέριασε και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξή σας βέβαια. Στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σας ταξιδεύουν. Και αν ψάχνεις το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Νερώτες, αντί φωτιά.
0: Έχει τον ίδιο της προορισμό, Νέα Μαρίνα Ρόδου.
1: Σε
0: πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Για τον Γιώργο τον Τζαλίκη είπαμε, για τον Πάνο τον Γκιάμο που ήρθε και έφυγε είπαμε. Έρχεται Νίκος Κουρκουλής στις 23 του Οκτώβρη. Παίρνει η αγκαλιά του Αντώνη τον Σιγανό και το επιτελείο του. Και πάνε για μια όμορφη βραδιά στο Αρίων Παλάς. Με σκοπό φιλανθρωπικό παρακαλώ. Νίκος Κουρκούλης, οι άνθρωποι αλλάζουν. Προηγουμένως λέγαμε για Κιάμο Πανταζή. Και οι δυο μαζί παρακαλώ στην ακτή Πειραιώς από τις 23 του Οκτώβρη.

0: Top FM 102,4.
1: Με τον Γιώργο το Μαζονάκη τώρα πάμε σε άλλα πράγματα, πιο καινούργια, πιο φρέσκα. Βαρύ της καρδιάς μου το τίμημα, λέει ο Μαζό. Και βαριά συγχρόνως η κληρονομιά που μας άφησε.

Με χορηγό μας το Pierre πορευόμαστε και αυτό το μεσημέρι. Είναι περασμένες 12 και το Pierre στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σας. Πηγαίνετε τώρα εκεί για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Όχι μόνο τώρα, αλλά και για το κλείσιμο της μέρας. Δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι αν θέλετε. Το βράδυ τα φώτα στο Pierre χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Pierre Food Cafe στη Νέα Μαρίνα, ζήστε την κάθε σας στιγμή, μοναδικά παρακαλώ.

0: χρόνια πολλά.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στους ψεύτες. Για τους ψεύτες μιλάει το τραγούδι.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ειλικρινά, μη το κουβεντιάζεις. Πες μου πως βλέπεις κι εσύ τον καθρέφτη.
1: Κατερίνα Λιόλιου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ομόφωνη απόφαση για τον εξορθολογισμό της προγραμματικής σύμβασης του φράγματος Γαδουρά ΔΕΙΑΡ στη χθεσινή συνεδρίασή του. Η διοίκηση της επιχείρησης ζητά την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου προκειμένου να τροποποιηθεί η υφιστάμενη συμφωνία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο. Η πρόταση εξορθολογισμού περιλαμβάνει τον καθορισμό μηνιαίου πλαφών λειτουργίας στις 101.000 ευρώ, την πλήρη εξαίρεση των συμπληρωματικών έργων της δεύτερης φάσης ύψους 22,8 εκατομμυρίων ευρώ. Τη χρέωση βάση πραγματικής κατανάλωσης καθώς και ένα στρατηγικό πλάνο για την πλήρη αυτόνομη διαχείριση του φράγματος από τη ΔΕΙΑΡ από την 1η Ιουλίου 2027. Παράλληλα, προτείνεται νέα επταμελής επιτροπή παρακολούθησης με πλειοψηφία μελών από Δήμο Ρόδου και ΔΕΙΑΡ και θέσπιση αυστηρού ασυμβίβαστου για τα μέλη της. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο ξενοδοχειακός κλάδος της Ρόδου. Οι επιχειρήσεις του νησιού καλούνται να διαχειριστούν δικαστικά κατασχετήρια της περιφέρειας για οφειλές προς τη ΔΕΙΑΡ την ώρα που αντιμετωπίζουν και ένα αναπάντεχο μπλόκο στις βεβαιώσεις υδροδότησης, το οποίο παγώνει τις άδειες λειτουργίας τους. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς τους συναδέλφους του. Όπως εξήγησε, οι ξενοδόχοι οφείλουν εντός της αυστηρής προθεσμίας των 8 ημερών να δηλώσουν στο ειρηνοδικείο το πραγματικό ποσό που χρωστούν και όχι το συνολικό χρέος των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αναγράφει το έγγραφο της περιφέρειας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για τις ενεργές ρυθμίσεις πρέπει να δηλώνονται μόνο οι άμεσα απαιτητές δόσεις ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος διπλών πληρωμών. Ο κύριος Παπαβασιλείου χαρακτήρισε απαράδεκτη την άρνηση της ΔΕΙΑΡ να εκδώσει βεβαιώσεις υδροδότησης, ένα πρόβλημα που μπλοκάρει τόσο νέες επενδύσεις όσο και ξενοδοχεία που λειτουργούν κανονικά στο νησί εδώ και 15 χρόνια. Ανοίγοντας τον δρόμο για εναλλακτικές λύσεις, ο πρόεδρος των ξενοδόχων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν δεν μπορεί η ΔΕΙΑΡ, θα βρούμε νερό μόνοι μας». Ο κλάδος ζητά πλέον από τις αρχές να δοθούν άδειες για ιδιωτικές γεωτρήσεις και μονάδες αφαλάτωσης στα παραλιακά ξενοδοχεία με παράλληλη τοποθέτηση υδρομέτρων από τη ΔΕΙΑΡ ώστε ο φορέας να ελέγχει πλήρως την κατανάλωση, να εισπράττει τα τέλη και να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού για την τουριστική περίοδο. Σαφές μήνυμα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου να σταματήσουν τις άσκοπες αντιπαραθέσεις και να συνεργαστούν άμεσα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ιαλισσού, έστειλε μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πολιτικός μηχανικός Νίκος Φαρμακίδης. Αναφερόμενος στα χρόνια προβλήματα του Τριαντενού ποταμού, ο κ. Φαρμακίδης τόνισε ότι η φύση έχει μνήμη και τα νερά επιστρέφουν πάντα εκεί από όπου πέρασαν. Χαρακτήρισε μάλιστα παράλογους τους καυγάδες για τις αρμοδιότητες, επισημένοντας ότι η αντιπλημμυρική προστασία αποτελεί θεσμική υποχρέωση της διοίκησης και όχι προαιρετική επιλογή. Τέλος, κάλεσε τους φορείς να σχεδιάσουν ένα ολιστικό πλάνο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ευθύνης και προς τους πολίτες για τις επιλογές τους στην κάλπη. Σε μία μόνο βάρδια λειτουργεί ο νέος υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Καρπάθου λόγω δραματικών ελλείψεων σε προσωπικό. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρόεδρος των εργαζομένων Μιχάλης Μαστρολέων, το ίδρυμα διαθέτει μόνο έναν εκπαιδευμένο χειριστή και κανέναν μόνιμο ακτινολόγο με αποτέλεσμα οι γνωματεύσεις να γίνονται εξ αποστάσεως. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά την άμεση παρέμβαση των βουλευτών της Δωδεκανήσου, καθώς το νησί έχει εξαιρεθεί αδικαιολόγητα από τα επιδόματα στέγασης και σύντησης των υγειονομικών προειδοποιών, ότι χωρίς κίνητρα ο εξοπλισμός θα παραμείνει αναξιοποιητός. Με δεμένα τα σκάφη του στα λιμάνια, απαντούν οι επαγγελματίες αλληλείς της χώρας στο οικονομικό αδιέξοδο που προκαλεί η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Λέρου, Χρήστος Τσακυριός, υπογράμμισε ότι η τιμή του πετρελαίου έχει πλέον διπλασιαστεί, καθιστώντας τα ταξίδια τους εντελώς ασύμφορα. Οι ψαράδες, έχοντας το πλευρό τους στην τοπική κοινωνία, προειδοποιούν για ένα επικίνδυνο κενό στα θαλάσσια σύνορα του Αιγαίου και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ανακοινωθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Σε παιχνίδια που έγιναν χθες για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου και την τρίτη αγωνιστική, ο Άρης Αρχαγγέλου νίκησε με 5-0 τον ΠΑΟΚ, ο Κλεάνθης Παραδεισίου με 1-0 τη Δόξα Καρδάμενας, ο Φίβος Κρεμαστής με 3-1 τον Ποσειδώνα Καρπάθου και η Αναγέννηση Ασφενδιού με 4-0 τον Ευκλής Ορονής. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
9: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Αυτός είναι ο χορηγός μας με τον οποίο πορευόμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω για να πούμε ότι δεν επενέουν ανησυχία σύμφωνα με τους, υπεύθυνους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου οι σεισμικές δονήσεις στο νησί της Κάσου. Οι σεισμικές δονήσεις που ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα στις 12:05, ο πρώτος ήταν κάπου στα 2, κάτι. Ο μεγαλύτερος ήταν 4, κάτι.
2: Θέλεις.
1: Και ο τελευταίος 3,6.

0: Πάμε να πούμε και τις καλημέρες μας τώρα. Στο Λάλο, τον Πανάγο και την οικογένειά του, την καλημέρα μας. Σε δύο φίλους καλούς που μας ακούνε, στα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Στον Τεό του Μοσχού. Στο Τσαμπίκο το Γιασιράνι επίσης. Στο Λάζαρο τον Καλημέρι.
1: Μη βάζεις όρους, για αγάπη μιλάμε. Και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο να πάει, άστο.
0: Καλημερίζουμε το Γιάννη τον Αθανασίου, τον Τίμο τον Ξανθόπουλο, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, τον Σάββατο Σκαμπίλη.

0: Τον Παντελή λογοθέτηκε τη Σούλα την Κλονάρη, το Σταμάτη το Σαρή, το Βασίλη το Ψηλάκι εδώ στα Κοσκινού.
1: Μου έχει συμβεί η αναπνοή και ο...
0: Το Βασίλη το Χατζηχριστοδούλου, το Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, την καλημέρα μου στον Απόστολο τον Πονιά.
1: Στη ζωή, φίλος άνθρωπος και σύντροφός μου.
0: Καλημερίζω τον Χρήστο τον Κουμνάκη, τον Γιώργο τον Διακοσάβα, τον Νίκο τον Γιώτου, τον Μιχάλη τον Παπανδρέου.
1: Όλα να τα πραγματοποιήσω. Σε έχω πάνω κι απ' τον ίδιο μου τον εαυτό.
0: Η Ροδία τη Στελά, τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, τον Μιχάλη τον Παμπρή επίσης στην ΚΟ.

0: Καλημέρα στο Δημήτρη το Δογιάμα, στον Τάσο τον Αρνά, στον καθηγητή μας, το Θανάση του Παπαγεωργίου. Στον Κλεόβουλο του Γεωργιού, στην Ιωάννα Παπανικόλα, στο Τσαμπίκο το Σακελάρη. Στον ξαδερφούλη, τον Νικήτα τον Κουσκούση, στα Ινόφυτα παρακαλώ.
1: Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ.
0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Πετρόπουλο, στην αγαπημένη μου την κουμπαρούλα τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Στη Ρένα τη Μαλοΐνα που μας ακούει, στο Βασίλη τον Καμίτσι στο Πυθαγόριο, στη Σάμο.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου μπορώ να ονειρε...
0: Καλημέρα στο Δήμο το Γρηγοριάδη, στην Εύη την Αργυρού, στον Ιμπραήμ Νταουσατζή, στο Σταύρο το Μαυρουδί.
1: Από τον ίδιο μου τον εαυτό, να ξέρεις το πόσο σ' αγαπώ. Ορκισού πως

0: Καλημέρα στο Μιχάλη τον Ματσαμάκη, σε όλα τα Μαριτσά, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Σκύπη, καλημέρα. Καλημέρα στην Ειρήνη την Αναστάση, στον Ανδρέα τον Σταύρου, στο φίλο μας τον Σάβα, στο Διαγόρα τον Μουστάκα.
1: Όταν το θελήσει αυτός, ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.
0: Καλημέρα στο δημιουργό μας, τον Νίκο τον Ορφανίδη. Στο Σάβα τον Καστάνια, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου, στον Χρήστο τον Κώστα, τον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον αποκαλούμε. Καλημέρα στο Μανώλη τον Κρητικό, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στον Κώστα τον Βασιλότο, στον Παράσχο τον Φλεβαρά επίσης.

0: Καλημέρα στο Σταμάτο, στο Σταμάτο Μαυρίκο και την οικογένειά του στα Φάντου, στο Σάββατο Μπαούρη, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στον Κώστα τον Κυπουρό. Λέμε καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Ξουλεή και την παρέα του στη μακρινή Αυστραλία. Καλημερίζω τη Ζωή, τη Χατζηνικόλα, το Γιάννη το Βαρκά, την Κατερίνα την Άτσα.
1: Καθόλου δεν χρειάζονται, μωρό μου.
0: Το φίλο μας τον Ιάκωβο.
1: Βλέπεις καθαρά.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας άκουσε και σήμερα.
1: Τα λόγια τα πολλά, πολλές.
0: Και είναι μαζί μας καθημερινά. Μας γεμίζει η υπευθυνότητα το γεγονός αυτό.

Καλημερίζω τη γειτονιά μου ολόκληρη. Το Γιάννη το Ριζόπουλο, το Μιχάλη τον Παλαιολόγο, το Βαγγέλη τον Οικονόμου, τα παιδιά στο Σπύρο το Βορεινάκι. Καλημέρα στο Δήμο τον Καραγιάννη τον Κουμπάρο Μουστικό και την ομάδα του όλη στο συνεργείο. Κάτι τις έχουμε ακόμα.

0: Λοιπόν, τα δυο τραγούδια που απομένουν μέχρι το τέλος της εκπομπής είναι σημαδιακά για μένα. Αλλάζουν καμιά φορά τα πράγματα και αυτός που μοιάζει νικητής είναι ο χαμένος. Λέει ο φίλος μου που τον ψάχνει όλη η Ελλάδα. Όλος ο κόσμος.
1: Αλλάζουν καμιά φορά τα πράγματα και αυτός που μοιάζει νικητής είναι ο χαμένος.
0: Έτσι.

0: η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Τίχημαν GBL για την επόμενη πενταετία εξασφάλισε ο Sport FM TV. Οι ομάδες της Λίγκας κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑ και συμφώνησαν στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας για 3-1-1 χρόνια. Τον Ισπανό κατηγορίας Elite Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ όρισε η ΚΕΔ να διευθύνει τον ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Ο κόκκινος θα σφυρίξει στο ΑΕΚ Όφη και ο Κατσικογιάννης στο ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί στο sportfm.gr. Τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά την απόρριψη της πρότασης του NBA για εξαγορά της EuroLeague έναντι 2 δις ευρώ από τους μετόχους της σχολίας σε μέσω social media ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θέσεις όπως αυτή του Ολυμπιακού και δύο ομάδων ακόμη δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά, τόνισε μεταξύ άλλων. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ζούπκοφ που επέστρεψε με ενοχλήσεις στη μέση, βρίσκονται στην ΑΕΚ. Το πλάνο του για την αναμέτρηση με τον Όφη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στις 4 αρχίζει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων του εντός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στην τελική ευθεία για τον ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην Κυριακή μπαίνει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Τη σταδιακή επιστροφή των διεθνών στο κανονικό πρόγραμμα περιμένει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για να καταλήξει στο βασικό σχήμα. Η μέρα ξεκούρασης η σημερινή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις για να κορυφωθεί η προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να δώσει στον Βιθέντε τα μπόρδα ο Τζέικοπ Νιστρούπ. Με πρωινή Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Πιθανότητες να προλάβουν την αναμέτρηση της Δευτέρας έχουν Ντεσπόντοφ, Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κωστά. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο. Έλαβε την Κυριακή ο Γιαννιώτας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί φλάση στη Γάμπα. Εκτός του χθεσινού προγράμματος έμειναν λόγω ίωσης Ρίτσαρτς, Χόγκλα και Μπασίρου, αλλά πιθανότατα θα προλάβουν το μάτς. Μεγάλη επιστροφή στον Παναθηναϊκό, καθώς δίνεται ξανά στα πράσινα η Αθηνά Παπαφωτίου, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, η οποία, όπως

0: Και πέρυσι, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά στο τριφύλι, προσφέροντας λύσεις στις θέσεις των πασαδόρων μετά τον τραυματισμό της Ηλιοπούλου. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν το να αγωνίζομαι με την Εθνική Αργεντινής. Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ, μια δύσκολη στιγμή για μένα. Είμαι περήφανος και ευγνώμων που όλη η χώρα βρίσκεται στο πλάι μου. Τα αποχαιρετιστήρια λόγια του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έπαιξε χθες για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αλμπισελέστε στη φιλική νίκη με 3-0 επί του Μπενίν. Ένα γκολ και δύο ασίστ είχε ο 39χρονος σούπερστάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
8: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας ακούει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Δικά αληθινή ιστορία και να δούμε, μου λες ότι είναι λίγο στενάχρονο, θα το δούμε. Έρχονται διάφορα μηνύματα για τον φίλο μου τον Τόλι Κοτζή, για τον οποίο όπως έχετε καταλάβει έχει την κατάσταση της φέτος. Ο επίσης φίλος μου Χρήστος Ρομπόλης. Ο Τόλις δεν συνεργάζεται με τον σταθμό, πάντα φίλοι είμαστε, τον αγαπάμε, δεν τρέχει τίποτα. Προχωράμε όλοι γενικώς. Ένας φίλος εδώ πέρα επίσης προβλέπει τεράστια πολλαπλάσια έσοδα για την Ευρωλίγκα, αν μπει το NBA. Μπορεί, τι να σου πω. Πάντως για την ώρα δεν υπάρχουν. Για την ώρα βάζουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα στις ομάδες αυτές που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα και φτιάχνουν ομάδες. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί σταματάνε να βάλουν λεφτά, να βάζουν λεφτά για τον χύψη λόγο, οι ομάδες εξαφανίζονται. Βλέπε Μονακό, τώρα λέει πολίτη η Παρί. Λογικό. Και νομίζω και άλλες ομάδες, δηλαδή αν εμφανιζόταν κάποιος με μεγάλα πρωτοφόλια, ας πούμε, θα τις είχε αγοράσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν οι παραδοσιακοί ιδιοκτήτες, όπως ο τύπος που έχει, ας πούμε, ο Κερεχέτα, όπως λέγεται, που έχει την Μπασκόνια και τον θυμάμαι χρόνια, ή οι άλλοι που έχουν την Μακάμπη. Προφανώς υπάρχουν ομάδες οι οποίες ζουν με την υποστήριξη του κράτους, όπως είναι αυτές οι Σέρβικες, που είναι λογικό οι Αμερικάνοι να μην θέλουν να μπλέξουν με το Σέρβικο κράτος, αλλά. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, αν λεφτά να έχεις, ας πούμε, πήγαινε πάρει την Πάρη, κύριε NBA. Εγώ νομίζω ότι κάπως αλλιώς το έχουν σκεφτεί οι Αμερικάνοι και κάπως αλλιώς προέκυψε στην πορεία. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Ένας φίλος ρωτάει ποια θα είναι η εμπορική ονομασία του νέου γηπέδου στο Βοτανικό. Εντάξει, ας γίνει το γήπεδο και θα βρεθεί μια εμπορική συμφωνία. Άλλωστε βλέπετε ότι τόσα λεφτά ρίχνουν οι στοιχηματικές στην Ελλάδα για τα πάντα. Νομίζω κάποια θα βρεθεί να πληρώσει τα ωραία της λεφτά για να έχει και την επωνυμία του γηπέδου του Παναθηναϊκού, όπως έχει κάνει η Allianz, ακολουθώντας, ας πούμε, την συμφωνία που είχε κάνει ο ΠΑΠ αρχικά με την ΑΕΚ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Το 2007 λέει έγινε ένα παιχνίδι Ελλάδα-Βραζιλία προς τιμήν του Ζαγοράκη. Ελλάδα-Βραζιλία, όχι. Ελλάδα-Βραζιλία, όχι. Νομίζω Ελλάδα-Ισπανία είχε γίνει προς τιμήν του Ζαγοράκη στην Τούμπα. Σε ένα μάτσα ξέχαστο, διότι κάτι είχαν κάνει με το χόρτο τότε εκεί και έφευγε το χόρτο και είχαν διαμαρτυρηθεί οι Ισπανοί ότι θα γυρίζανε με ένα σωρό τραυματισμούς. Γιατί τους Ισπανούς τους ενδιαφέρει λίγο, ξέρω εγώ, ότι θα πάθουν οι παίκτες. Εμείς δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Νομίζω ότι είχε γίνει ένα Ελλάδα-Ισπανία για τον Ζαγοράκη. Σίγουρα είχε γίνει ένα φιλικό στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα-Ισπανία και πρέπει να ήταν για τον Ζαγόρα. Μου λένε επίσης ότι είχε γίνει φιλικό για τον Ρομπέρτο Μπάτζο για να πει αντίο στην Εθνική Ιταλία. Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν το αποκλείω. Για τον Σνάιντερ, ότι το είχαν κάνει οι Ολλανδοί. Επίσης δεν το θυμάμαι, δεν το αποκλείω. Και για τον Λούκας Ποντόλσκι. Ο Ποντόλσκι δεν παίζει ακόμα. Για την Εθνική προφανώς. Ο Ποντόλσκι, αν θυμάμαι καλά, έπαιζε στην Πολωνία τελευταία φορά. Και είχε πρέπει και ένα κύπελο. Δηλαδή, ασταμάτητος. Για τον Αναστόπουλο δεν είχε γίνει φιλικό. Δεν είχε γίνει καν βράβευση για χρόνια. Μετά κάτι του δώσανε. Και αυτό είναι και από τα μεγάλα του παράπονα, να ξέρετε. Και έχει και δίκιο. Διότι για να μην ξεχνιόμαστε, καμιά 35 χρόνια μετά το αντίο του στο ποδόσφαιρο και παραπάνω, παραμένει ο πρώτος σκόρ της Εθνικής, έτσι. Και παραμένει ο πρώτος σκόρ γιατί, όπως γνωστόν, το τιμούσε τον γκολ, έπαιζε για τον γκολ. Γιατί το γκολ, όπως λέει, είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Αλλιώς όλα τα παιχνίδια θα έλεγαν 0-0. Αυτό είναι τη μεγάλη φράση. Να στο πάμε στο νέαρχο και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Περιμένω στον Νικολακό, μου λέει ένα φίλο εδώ ότι δεν είπα τίποτα για την εθνική ελπίδα. Ναι, έχει δίκιο, γιατί στεναχωρέθηκα. Και όταν στεναχωριέμαι με τα πράγματα που στεναχωριέμαι, δεν θέλω να μιλάω πολύ. Έπρεπε να κερδίσουν με 2-0 για να πάνε κατευθείαν στο Πανευρωπαϊκό. Προηγηθήκανε στο μισάωρο με το Μύθου. Και εκεί κάπου, ας πούμε, κόλλησαμε. Και ήταν και καλή η Ιρλανδία Παναθεμάτους. Και καλά κάνανε βέβαια. Εντάξει, τιμήσανε το σπορ που λένε. Θέλω να πω, παίξανε άμυνα, βάλανε ένα γκολ που δεν μέτρησε. Όχι ότι δεν έχει ευκαιρία η εθνική μας. Μέχρι το τέλος το ψάξε. Δηλαδή, ο Θεοδωσουλάκης στο 90 που παλιά του Πνευμονίδη έχει την ευκαιρία να κάνει αυτό το 2-0. Αλλά δεν το έκανε. Και τώρα πρέπει να πάει να παίξει, πώς το λένε, να παίξει μπαράζ. Που ελπίζω να τα καταφέρει, γιατί είναι καλή ομάδα και θα είναι κρίμα να μην πάνε, ρε παιδί μου. Και για την ακρίβεια, αυτό που τους έλειψε ήταν να περάσουν οι πρώτοι. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχαν κερδίσει τη Γερμανία, πρέπει να το κάνουν. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Έχουμε Νικολακό, καλώς το να.
1: Κέρδισαν, καλησπέρα, κέρδισαν το πρώτο μάτσο με τη Γερμανία, αλλά έχασαν το δεύτερο.
0: Αυτό λέω. Αφού κέρδισαν τη Γερμανία, ρε παιδί μου. Εντάξει,
1: εδώ πέρα μας πήραν φαλάκι με τα φάουλ και τα κόρνερ οι Γερμανοί και...
0: Ναι, και...
1: Εντάξει, τώρα ήταν...
0: Και εδώ το παλέψανε, δεν είναι ότι χάσανε...
1: Το παλέψανε, αλλά ήταν κουτό τώρα να μπορείς να κερδίσεις 2-0 στην Βόρεια Ιρλανδία, να είσαι 1-0 στο 30.
0: Το είδες.
1: Δεν το είδα,
0: εγώ το είδα, γι' αυτό στο λέω.
1: Είδα στιγμιότυπα, είδα τέτοια, ξέρεις.
0: Μπορεί να πούμε κάτι μεταξύ μας. Δεν το πολύ αξίζαμε το 2-0. Ήταν καλή και η άλλη.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν καλή και η άλλη.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή προσπαθήσανε, δεν μπορώ να πω. Κάνανε, χάσανε ευκαιρίες, ναι, αλλά και οι άλλοι πέτυχαν ένα γκολ το οποίο δεν μέτρησε. Είχαν φάσεις, χρειάστηκε τερματοφύλακας.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή και οι άλλοι παίξανε. Δεν ήταν. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Στα δικά μας πρέπει να πούμε ότι πολύ σημαντική η χτεσινή μέρα για τον Ολυμπιακό, για το καινούριο Καραϊσκάκη. Μπορεί τώρα έτσι να μην το πολύ καταλαβαίνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αλλά θα το δουν πρώτα ο Θεός σε 3 χρόνια από σήμερα και λιγότερο, γιατί πλέον έχει μπει η διαδικασία στις ράγκες. Από τη στιγμή που υπάρχει κυβερνητικό ok, δεν νομίζω πια ότι μπορεί να σταματήσει κάτι το project αυτό, το τεράστιο project των 250 εκατομμύρων ευρώ, μια ιδιωτική επένδυση, κάτι που το επισήμανε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης θες, ο πρωθυπουργός, στη συνάντησή του με το Μαρινάκη. Σε γενικές γραμμές, αυτό πρέπει να περιμένουμε, είναι να περάσει προσεχώς, σύντομα, η νομοθετική ρύθμιση για να αλλάξουν τα δεδομένα στο Ιπτούν, το Καραϊσκάκη, να πάρει αυτά τα μέτρα που θέλει παραπάνω, να στη συνέχεια θα κλείσει το Καραϊσκάκη τέλος Μαΐου ή τέλος Ιουνίου, δηλαδή με το φινάλε ουσιαστικά της τρέχουσας σεζόν, εντάξει. Στη συνέχεια θα αρχίσουν τα έργα καλοκαίρι του 2027, 2 σεζόν Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, και επιστροφή στο καινούργιο Καραϊσκάκη με 54.000 θέσεις, 21.000 θέσεις παραπάνω, δηλαδή φοβερό, από το τωρινό Καραϊσκάκη, πόσο πιο μεγάλο θα είναι, το καλοκαίρι του 2029. Θα ταλαιπωρηθούν λίγο οι φίλοι του Ολυμπιακού, θα πάνε στο ΆΚΑ, 2 σεζόν. Και έχει ξαναγίνει πολλές σεζόν, όχι 2, με το ΆΚΑ, αλλά νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τον Ολυμπιακό να έχει ένα γήπεδο 54.000 θέσεων και υπερσύγχρονο με όλες τις πολυτέλειες, ανέσεις και λοιπά, ενό γήπεδου του 2000, ας πούμε, τεχνολογίας 2028, ξέρω εγώ, 2030 κλπ. Πραγματικά τώρα δεν το καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος, γιατί
0: μην το λες ότι δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, το καταλαβαίνει ο κόσμος,
1: ναι. Μετά από 3 χρόνια, ξέρεις, του λέει τώρα θα είμαστε καλά σε 3 χρόνια. Περνάνε, ειδικά για μας πιο μεγάλους, περνάνε εύκολα τα χρόνια, να είναι καλά ο κόσμος Ολυμπιακού, οι φίλοι του Ολυμπιακού να το χαρούν το καινούργιο γήπεδο, το οποίο θα είναι 250 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπαμε, μια τεράστια επένδυση ιδιωτική του Ολυμπιακού, του Μαρινάκη, και ήδη είναι όλα έτοιμα, πρέπει να πω. Ο Ολυμπιακός τα έχει ετοιμάσει όλα έτοιμα. Άλλωστε έχουν φτάσει στα αρμόδια υπουργεία όλες οι αιτήσεις, όλα τα χαρτιά είναι έτοιμα, είναι στα αρμόδια υπουργεία. Αυτό ναι. που χρειάζεται είναι βέβαια να ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση, το οποίο και θα γίνει από τη στιγμή που το είπε ο κυβέρνηση. Δηλαδή ναι. όλα αυτά που λέμε είναι συμφωνημένα από χθες και ανακοινωμένα, και έχουν ανακοινώσει μας, συγγνώμη, από την κυβέρνηση, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Ανεπισήμως βέβαια, αλλά από την κυβέρνηση.
0: Πάντως χθες είχε ενδιαφέρον ότι, αν δεν κάνω λάθος, την διαρροή την έδωσε στο Μαξίμου, ε.
1: Αυτός είπα, ναι. Mm. Ναι, ναι, αυτό είπα. Είναι ναι. Η ανακοίνωση ανεπίσημα ήταν, από την, ναι. την κυβέρνηση, από το Μαξίμου, ακριβώς.
0: Και όλα γίνανε και πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πολύ γρήγορα. 4,5 ώρα ήταν το ραντεβού και κλείστηκε και όλα στα τελευταία ναι. στιγμή, που λέει ο λόγος, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Γιατί το Μαρινάκης είναι εξωτερικό. Συνέχεια ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός, τρέχει και αυτός, οπότε έγιναν πράγματι πολύ γρήγορα, όπως τα λες. Μπήκαμε, μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία, ας πούμε, μια τελική αιτία βέβαια που θα κρατήσει πολύ καιρό, αλλά είναι πολύ ωραία, να το πούμε έτσι. Κατά τα άλλα, στο αγωνιστικό κομμάτι επέστρεψε η ομάδα της προπονήσης, γύρισαν και 7-8 από τους διεθνείς. Έπαιξαν χθες καμιά ώρα ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, αλλά ο Φρόιλερ το έχουμε μάθει πλέον, 90 λεπτά σε όλα τα μάτς της Εθνικής Ελβετίας. Δεν ξέρω, μακάρι να μην τα βρούμε μπροστά μας αυτά που τα πολλά παιχνίδια που έχουν παίξει διεθνείς του Ολυμπιακού, δηλαδή την Κυριακή να μην τα βρει μπροστά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
0: Τι κάνεις, γιατί... άμα έχεις καλούς παίχτες παίζουν στις Εθνικές, δηλαδή. Δεν γίνεται, δεν θα του πεις τον προπονητή, μην τον βάζεις, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό. Και η Ελβετία δεν έχει και 40 παίκτες, έτσι. Δηλαδή, αυτούς έχει.
1: Τόσους Βόσνους έχει, τόσους.
0: Κάτι περίεργο.
1: Κωσοβάρους, Αλβανούς και όλα αυτά.
0: Προφανώς.
1: Τέλος πάντων, τι να πούμε τώρα. Αυτό έγινε. Φαντάζομαι προπονήσεις που θα κάνουν θα είναι οι διεθνείς του Ολυμπιακού. Θα είναι σε κούραση προπονήσεις. Αυτοί που έχουν, γιατί εδώ βλέπεις και υπερατλαντικά ταξίδια υπάρχουν, χαμός δηλαδή, τέλος πάντων. Ο Σά με τον Μπέιλι δείχνουν καλά στις προπονήσεις, δηλαδή καλά εννοώ να ανεβάζουν τους ρυθμούς τους,
0: ναι.
1: είναι επίσης πολύ σημαντικό για τους ερυθρόλευκους. Άλλο διετής είναι Ισπανός, Αλεχάνδρο, όπως το λένε.
0: Ναι, αυτός με το διπλό όνομα, Ερνάντε Φερνάντες.
1: Ερνάντε, ξέρω εγώ τριπλό τι είναι.
0: Ναι.
1: Okay, τελευταία μας τέτοια εμπειρία με Ισπανό διετή στο Καραϊσκάκι ήταν απογοητευτική. Ήταν αυτός ο ξινός, όπως το λένε, ο Μαρία Σάντσερ, αυτό το με την ΕΚ 0-0. Πάλι καλά που δεν είναι αυτός, τι να πω. Είναι ένας ελίτ διετής, θεωρείται καλός διετής. Okay. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά σχόλια, δεν έχει ξαναπαίξει στην Ελλάδα ο άνθρωπος, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο για να είμαστε αυτά.
0: Αυτά, ωραία. Ας ελπίσουμε ότι θα γυρίσουμε γρήγορα, θέλω να πω, στη ζωντανή επικαιρότητα, γιατί σε ταλαιπωρήσαμε πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Ήταν δηλαδή δοκιμασία ότι περάσατε όλοι σας αυτό τον καιρό.
1: Όλα καλά, μωρέ. Τι, αυτές να ήταν...
0: Τρεις εβδομάδες, ας πούμε, χωρίς στην πραγματικότητα αγωνιστικά περίπου τίποτα. Εντάξει, παρακολουθώντας δηλαδή τους ξένους παίκτες. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Περάσανε.
1: Ναι.
0: Άντε, πάμε παρακάτω.
1: Άντε.
0: Πάμε για δελτίο, ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερός σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισής τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Μαρκό Ρούμπιο ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρου συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Συνελήφθη 17χρονος, ο οποίος προσέγγισε νεαρή εγκυμονούσα σε πλατεία της Νίκαιας και με τη χρήση σωματικής βίας, χτυπώντας την με μπουνιά στην κοιλιά, αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό. Σε λειτουργία τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ομόφωνη απόφαση για τον εξορθολογισμό της προγραμματικής σύμβασης του φράγματος Γαδουρά ΣΔΕΙΑΡ στη χθεσινή συνεδρίασή του. Η διοίκηση της επιχείρησης ζητά την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου προκειμένου να τροποποιηθεί η υφιστάμενη συμφωνία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο. Η πρόταση εξορθολογισμού περιλαμβάνει τον καθορισμό μηνιαίου πλαφών λειτουργίας στις 101.000 ευρώ, την πλήρη εξαίρεση των συμπληρωματικών έργων της δεύτερης φάσης ύψους 22,8 εκατομμυρίων ευρώ, τη χρέωση βάση πραγματικής κατανάλωσης καθώς και ένα στρατηγικό πλάνο για την πλήρη αυτόνομη διαχείριση του φράγματος από τη ΔΕΙΑΡ από την 1η Ιουλίου 2027. Παράλληλα προτείνεται νέα επταμελής επιτροπή παρακολούθησης με πλειοψηφία μελών από Δήμο Ρόδου και ΔΕΙΑΡ και θέσπιση αυστηρού ασυμβίβαστου για τα μέλη της. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο ξενοδοχειακός κλάδος της Ρόδου. Οι επιχειρήσεις του νησιού καλούνται να διαχειριστούν δικαστικά κατασχετήρια της περιφέρειας για οφειλές προς τη ΔΕΙΑΡ την ώρα που αντιμετωπίζουν και ένα αναπάντεχο μπλόκο στις βεβαιώσεις υδροδότησης, το οποίο παγώνει τις άδειες λειτουργίας τους. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς τους συναδέλφους του. Όπως εξήγησε, οι ξενοδόχοι οφείλουν εντός της αυστηρής προθεσμίας των 8 ημερών να δηλώσουν στο ειρηνοδικείο το πραγματικό ποσό που χρωστούν και όχι το συνολικό χρέος των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αναγράφει το έγγραφο της περιφέρειας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για τις ενεργές ρυθμίσεις πρέπει να δηλώνουν μόνο οι άμεσα απαιτητές δόσεις ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος διπλών πληρωμών. Ο κύριος Παπαβασιλείου χαρακτήρισε απαράδεκτη την άρνηση της ΔΕΙΑΡ να εκδώσει βεβαιώσεις υδροδότησης, ένα πρόβλημα που μπλοκάρει τόσο νέες επενδύσεις όσο και ξενοδοχεία που λειτουργούν κανονικά στο νησί εδώ και 15 χρόνια. Ανοίγοντας τον δρόμο για εναλλακτικές λύσεις, ο πρόεδρος των ξενοδόχων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν δεν μπορεί η ΔΕΙΑΡ, θα βρούμε νερό μόνοι μας». Ο κλάδος ζητά πλέον από τις αρχές να δοθούν άδειες για ιδιωτικές γεωτρήσεις και μονάδες αφαλάτωση στα παραλιακά ξενοδοχεία με παράλληλη τοποθέτηση υδρομέτρων από τη ΔΕΙΑΡ ώστε ο φορέας να ελέγχει πλήρως την κατανάλωση, να εισπράττει τα τέλη και να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού για την τουριστική περίοδο. Σαφές μήνυμα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου να σταματήσουν τις άσκοπες αντιπαραθέσεις και να συνεργαστούν άμεσα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ιαλισσού, έστειλε μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πολιτικός μηχανικός Νίκος Φαρμακίδης. Αναφερόμενος στα χρόνια προβλήματα του Τριαντενού ποταμού, ο κ. Φαρμακίδης τόνισε ότι η φύση έχει μνήμη και τα νερά επιστρέφουν πάντα εκεί από όπου πέρασαν. Χαρακτήρισε μάλιστα παράλογους τους καυγάδες για τις αρμοδιότητες, επισημένοντας ότι η αντιπλημμυρική προστασία αποτελεί θεσμική υποχρέωση της διοίκησης και όχι προαιρετική επιλογή. Τέλος, κάλεσε τους φορείς να σχεδιάσουν ένα ολιστικό πλάνο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ευθύνης και προς τους πολίτες για τις επιλογές τους στην κάλπη. Σε μία μόνο βάρδια λειτουργεί ο νέος υπερσύγχρονος δαξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Καρπάθου λόγω δραματικών ελλείψεων σε προσωπικό. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρόεδρος των εργαζομένων Μιχάλης Μαστρολέων, το ίδρυμα διαθέτει μόνο έναν εκπαιδευμένο χειριστή και κανέναν μόνιμο ακτινολόγο, με αποτέλεσμα οι γνωματεύσεις να γίνονται εξ αποστάσεως. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά την άμεση παρέμβαση των βουλευτών της Δωδεκανήσου, καθώς το νησί έχει εξαιρεθεί αδικαιολόγητα από τα επιδόματα στέγασης και σύντησης των υγειονομικών, προειδοποιώντας ότι χωρίς κίνητρα ο εξοπλισμός θα παραμείνει αναξιοποιητός. Με δεμένα τα σκάφη τους στα λιμάνια, απαντούν οι επαγγελματίες αλληλείς της χώρας στο οικονομικό αδιέξοδο που προκαλεί η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Λέρου, Χρήστος Τσακυριός, υπογράμμισε ότι η τιμή του πετρελαίου έχει πλέον διπλασιαστεί, καθιστώντας τα ταξίδια τους εντελώς ασύμφορα. Οι ψαράδες, έχοντας το πλευρό τους στην τοπική κοινωνία, προειδοποιούν για ένα επικίνδυνο κενό στα θαλάσσια σύνορα του Αιγαίου και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ανακοινωθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Σε παιχνίδια που έγιναν χθες για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου και την τρίτη αγωνιστική, ο Άρης Αρχαγγέλου νίκησε με 5-0 τον ΠΑΟΚΟ, ο Κλεάνθης Παραδεισίου με 1-0 τη Δόξα Καρδάμενας, ο Φίβος Κρεμαστής με 3-1 τον Ποσειδώνα Καρπάθου και η Αναγέννηση Ασφενδιού με 4-0 τον Ευκλής Ορονής. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη.
5: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.
9: Η Ανούλα την άλλη θα μπορούσε να κάνει, αντί για διαρροές και τέτοια πράγματα, τα δικά της. Δηλαδή, αν του θυμίσει ορισμένα πράγματα που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, στα λεφτά απαντάς μόνο με συναισθήματα, να το ξέρετε αυτό.

θα τον έψινε τον Νίκο δύσκολο. Δύσκολο να τον έψινε τον Καρβέλα. Ο Καρβέλας που είναι και πάρα πολύ αποφασισμένος σε αυτή την ιστορία να κάνει, ας πούμε, τη δική του έτσι έξοδο. Δηλαδή, θα τη τα έλεγε όπως και να έχει το πράγμα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για φασάρια, μιλάμε για Βατερλό κανονικό. Αυτό δεν ξέρω πώς το θυμόσαστε, αλλά ήταν εύκολα έτσι. Είμαστε λίγο γκριντζ, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε, δηλαδή τα κουβαλάμε τα χρόνια μας.

Αυτά είπε ο Καρβέλας, δεν ξέρω αν διαβάσατε, ότι ρε παιδί μου, είπε εγώ ας πούμε τα τραγούδια μου τα θέλω έτσι για το μωρό μου, δεν τα θέλω για 90.000 ξέρω εγώ στο ΆΚΑ και τέτοια, αυτά ήταν, αυτό ήταν το νόημα. Δεν νομίζω ότι την έπεισε την Ανούλα, παρά το γεγονός ότι μίλησε ας πούμε στην καρδιά πάρα πολλών έτσι με αυτά τα σκληρά λόγια που είπε, είναι αλήθεια. Νομίζω ότι αυτή με τον τρόπο της θα μπορούσε να του πει ότι η σχέση αυτή πέθανε.

Έτσι έπρεπε να το πάνε, ρε παιδί μου. Να πάνε να πούμε να κάνουν μια τέτοιο τύπο μονομαχία σε ένα ράδιο μουσικό, ξέρω εγώ. Κάπου, ρε παιδί μου, που να υπάρχει ένα πεδίο, εν πάση περιπτώσει, να του παρακολουθήσει ο κόσμο, να τα ακούσουμε όλα αυτό και να πούμε στον επίλογο κι εμεί τα δικά μα. Αυτό δηλαδή.

0: Καλησπέρα και στους δύο. Από καρδιάς, πάμε για break να ακούσουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Μετά από τόσο Βύση Καρβέλα που ακούσαμε, πάω να αυτοκτονήσω και αν δεν τα καταφέρω, επιστρέφω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη, πάμε.
8: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, εμείς εδώ περιμένουμε να τελειώσει τελείως, βασικά να πιστέψουν και να δουλέψουν ενθουσιαστικά αύριο, γιατί αύριο θα κάνει ένα focus ο coach, φαντάζομαι, σε 100% στην άσκηση που θα αφορά τακτική και θα δουλέψει για το παιχνίδι με τον Όφη, αύριο και την Παρασκευή μπορεί άλλωστε. Δεν μπορεί άλλη μέρα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Περιμένουμε να δούμε αν ο Ζουμπκόφ θα είναι ok μετά την εξέταση που θα έκανε για να είναι διαθέσιμος, και αν όχι μόνο για το παιχνίδι με τον Όφη, όπως αντιλαμβάνεσαι, και για τα παιχνίδια για τα ευρωπαϊκά, γιατί είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, προκειμένου να ταξιδέψει στην Αγγλία και να μπορέσει να δώσει και ουσιαστικά λύσεις, αν χρειαστεί, από τον πάγκο στον Σέρβο τεχνικό. Σε ό,τι αφορά την σκέψη, την αγωνιστική που έχει ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι που έρχεται, πρέπει να πω ότι δύσκολα θα αλλάξει των δεδομένων που έχουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν είναι 100% στο ακούσιο, περιμένουμε να δούμε αν θα προπονηθεί σήμερα, θα πάει αυτό το δοκάρια με δεξιά το ρότα, αριστερά τον πήγε κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τον Μουκουτί με τον Ρέλβα, στα χαφ τον Βιτάλης και τον Μαρίν. Δεξιά, εφόσον θέλει, και νομίζω ότι εκεί θα τον διατηρήσει, θα είναι ο Μάγκερ, με ανάλογα το που θα τοποθετηθεί ο Κοϊτά, δηλαδή αν πάει να παίξει με Γιώβιτς Κοϊτά, θα πάει αριστερά ο Ζωάο Μάριο. Αν όχι, θα διατηρηθεί ο Κοϊτά αριστερά, και ένας εκ των Ζωάο Μάριο Μάνταλου, με τον Μάνταλου να έχει το προβάδισμα, θα είναι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί πίσω από τον σερβερ επιθετικό. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη που έχει. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να περιμένουμε όμως την αυριανή και την μεθαυριανή προπόνηση, γιατί είναι αυτές οι δύο που ουσιαστικά θα μπορέσει να κάνει δουλειά στο κομμάτι της προσέγγισης αγωνιστικά του παιχνιδιού με τον Όφη. Να πω εδώ ότι, επειδή με ρωτάνε πολύ για τα εισιτήρια, και με τον Όφη έχουν μείνει κάποια ελάχιστα εισιτήρια στην 5, στην 9 και στην 11, και σε αυτό το παιχνίδι θα είναι τουλάχιστον 32.000 φίλοι της ΑΕΚ το Σάββατο, θυμίζω, 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφια. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, μετά από ανάποδα και αντίστροφα, για να φτάσει 4 ώρα και να δούμε σε πόση ώρα θα γίνει το sold out για τη Νέα Φιλαδέλφια για το μάτς με την Real Madrid. Γίνεται ένας πανικός, ένας κακός χαμός. Σε αντίθεση με άλλα μάτς, σε αυτό το παιχνίδι η διοίκηση ΑΕΚ και το τμήμα εισιτηρίων ανταποκρίθηκε σε επιθυμία αρκετών που έχουν διαρκές όπως αντιλαμβάνεσαι και ήθελαν παρά το γεγονός ότι απέκτησαν το πακέτο το ευρωπαϊκό να έχουν μια προτεραιότητα. Και δίνει μια προτεραιότητα μέχρι τις 4 η ΑΕΚ από σήμερα. Μέχρι τις 4 μετά είναι ελεύθερη. Ανοίγει δηλαδή το κομμάτι για όλους τους φίλους της ΑΕΚ. Όποιος είναι κάτοχος διαρκές και δεν έχει προμηθευτεί το ευρωπαϊκό πακέτο, θα δυνατεί να πάρει μέχρι τότε 2 εισιτήρια για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Ένα γεγονός, όπως καταλάβαινε, που έχει σηκώσει πάρα πολύ κουβέντα, αλλά αναμενόμενο είναι και οι μεν έχουν δίκιο και οι δε έχουν δίκιο. Όλα αυτά τώρα σε τέτοια παιχνίδια
0: ναι, για οποιαδήποτε είναι
8: ομάδα είναι δύσκολο να τους ικανοποιήσεις.
0: Και δεν είναι και κάθε χρόνο για να πεις λίγο υπομονή, κατάλαβες. Δηλαδή είναι, όταν φτάνει αυτή η ώρα είναι πάντα λίγο ζόρι, πάντα.
8: Δεν
0: υπάρχει και λύση. Ξέρεις.
8: Όχι, δεν υπάρχει λύση. Παιδιά, η μόνη λύση τώρα είναι διπλάσιο το γήπεδο σε αυτά τα παιχνίδια για όλους. Όπως ήταν πέρυσι με τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ αντίστοιχα που γινόταν κακός χαμός. Έτσι γίνεται και τώρα με την ΑΕΚ. Έτσι ακριβώς. Για την Αγγλία, για παράδειγμα, γιατί σημάτησε εσύ τα χρηματιστήρια που διατέθηκαν, χρειάστηκε για αυτά τα 3.500, χρειάστηκε καν 60 λεπτά για να τελειώσει το πανηγυράκι στο διαδίκτυο. Γιατί πλέον ξέρεις, δεν είναι τι ουρές. Έχεις διαδίκτυο, τελειώνεις. Μπαίνεις ηλεκτρονικά, θα τελειώνεις όλα εκεί. Έχει ένα show να δούμε πόση ώρα θα πάρει να διατεθούν αυτά με την Real Madrid. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποια άλλη προτεραιότητα, παύλα, ανάγκη ανταπόκρισης ό,τι αφορά το κοινό, δηλαδή ό,τι μπορούσε να κάνει και κάνει και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Το λέω αυτό γιατί μου στέλνουν και μου ξαναστέλνουν να θα μπορέσει να εξασφαλίσει και άλλα εισιτήρια με τις Αχτάρες. Κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, είπαμε, δεν είναι όπως φαίνεται.
8: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ.
8: Εντάξει, και πολλοί μεγάλοι αριθμοί έχουν πάρει. Δηλαδή είναι και μεγάλοι αριθμοί που έχουν τσακαρίδι. Δηλαδή θα είναι πάνω από 8.000.
0: Ναι.
8: Πόσο θα σου δώσουν όλο το γήπεδο, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, δεν έχει 50.000 εισιτήρια διαθέσιμα. Γιατί έχουν οι Chelsea, ο παδί της Chelsea δικαίωμα.
8: Το πακετάκι.
0: Παίρνουν και οι άλλοι που εντάξει και οι άλλοι θα έχουν έναν κόσμο. Δεν το συζητάμε.
8: Σωστά. Δηλαδή, πολύ σωστά το λες.
0: Γιατί δημιουργήθηκε εξής. Φταίμε μωρέ λίγο και εμείς να πούμε. Θέλω να πω, όχι και εσύ, λέω γενικά. Γιατί όταν έγινε γνωστό ότι θα παίξει στο Stamford Bridge, δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπορεί να πάρει 20.000 εισιτήρια.
8: Ναι.
0: Ότι πώς θα πάνε να την Ουκρανία. Ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια τόσα. Αυτό.
8: Εγώ γι' αυτό είχα πει τότε ότι αν θα μπορέσει να πάρει πάνω από 6.000 θα είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ ευχάριστο ότι θα έχει πάρα πολύ λαό η άξιο πλευρά της. Μακάρι να ανταποκριθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς, αλλά έχουμε πρώτα τον όφη, έτσι μην το ξεχνιόμαστε. Δηλαδή έχει πάρα πολύ απαιτητικό μάτς η άξιο το Σάββατο.
0: Ναι.
8: Και το οποίο προετοιμάζεται πάρα πολύ καιρό τώρα ο coach, ευτυχώς. Ήταν ένα ζήτημα το καλοκαίρι, επαναλαμβάνω το γεγονός, δεν είχε δυνατότητα να τον αναλύσει τον αντίπαλο. Κόλτσο συγκεκριμένος θέλει πάρα πολύ να ποντάρει στην ανάλυση αντιπάλου. Τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλη εικόνα από τον όφη του Κόντι και περιμένουμε να δούμε αν θα την αξιοποιήσει πάλι και την ανάλυση του Ακανδρέα, αλλά και την έδρα και την γνώμη της έδρας, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ατού της ΑΕΚ μέχρι στιγμής φέτος. Εκεί την έχουμε δει να αποδίδει πολύ καλό ποδόσφαιρο, να πετυχαίνει αυτό που θέλει πάντα ο κόλτ, να το θέλει και για εκτός έδρας, αλλά στη Φιλαδέλφεια μέχρι στιγμής φέτος το έχει καταφέρει να πιάνει τέτοια στάνταρ απόδοση και σε επίπεδο έντασης αλλά και σε επίπεδο δημιουργίας και αποτελεσματικότητας. Έτσι δεν είναι ότι χάρη σε αυτή την εικόνα της και σε τα γκολ που έχει βρει στην Φιλαδέλφεια είναι πρώτη επίθεση στο πρωτάθλημα.
0: Έγινε.
8: Να σε καλά, Αντώνη.
0: Έγινε. Ακόμα περισσότεροι ΑΕΚ θα έχουμε αύριο πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το πρωτάθλημα. Θα μεγαλούν και ο χρόνος που έχουν τα παιδιά στη διάθεσή τους γιατί θα έχουν και πράγματα να μας πούνε, πρέπει να πω. Σας αφήνω υπενθυμίζοντας ότι ακολουθεί η τριάδα, η τρομερή, οι τρεις ιεράρχες, εδώ ο κύριος Αντίπας, τον βλέπω παίξω και αυτόν είπα πρώτο, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Χονδροθύμιος. Βομβαρδίστε τους με ερωτήσεις και ό,τι άλλο νομίζετε. Μηνύματα εννοώ, όχι να τους δείτε κιόλας. Δεν είχα να σας πω κάτι καινούργιο για την ιατρική περιπέτεια που περνάει ο φίλος μας, ο Αντώνης Πανούτσος. Μας στέλνετε πάντα μηνύματα εδώ πέρα. Τα χαίρομαι γιατί είναι ένα ειλικρινές και ωραίο ενδιαφέρον. Μαζί μας ήταν η Νόβα, η οποία σας θυμίζω ότι αλλάζει το σύστημα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με το Nova More. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθεί μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλεις να κάνεις εσύ το ραντεβού, υπάρχει το οργανώσεις εσύ. Υπάρχει το Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλένε σε εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού στο σπίτι, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά σημαίνουν κάτι πολύ απλό, ότι τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr.

0: Πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγάλες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Αλλά και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης. Μία ώρα νωρίτερα η ΑΕΚ φιλοξενεί την Σαλόν Βίλπας για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Κάλυψη από Nova Sports 4 και Magenta Sports 4. Αντίστοιχα, ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup θέλουν Κολοσσός και Προμηθέας. Για τον πρώτο στις 6 η ομάδα της Ρόδου υποδέχεται την Ουνιβερσιτή.

0: Τάτε Ακραϊόβα και για τον τρίτο στις 7.30 οι Αχαιοί αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την σερβική Τρέπτσα. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV, ενημέρωση από τους 94,6. Ιστορική πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών, με τους πράσινους να παίζουν με την Μαρσέγ στη Μασσαλία για τον τέταρτο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 9.30, τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV. Στις 18 Οκτωβρίου στο Μαρκόπουλο θα διεξαχθεί ο τελικός του Novibet Super Cup Volley Ανδρών, με τον ταμπλούχο Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του κυπέλου Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου. Μεγάλη επιστροφή στο τμήμα γυναικών για την Αθηνά Παπαφωτίου, η οποία αποσύρθηκε πέρυσι αλλά δίνεται ξανά στα πράσινα, προσφέροντας λύσεις στις θέσεις των πασαδόρων μετά τον τραυματισμό της Ηλιοπούλου. Και το γαλλικό εμφύλιο Παρί Βιλερμπάν ανοίγει αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Τζάμπολ στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Nova Sports 4. Τίτλοι τέλους για τη Μονακό, που έκανε γνωστή τη διακοπή λειτουργίας του συλλόγου, με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και να επανεκκινήσει το project, όπως τονίζει σε ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρες.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6.
2: Βεβαίως.
0: Μπάλα μεσημέρι.
2: Μπάλα μεσημέρι.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
2: Βεβαίως.
0: Μας κοιτάει με μια πορεία ο Ερακλής, λες και πώς φορά αυτό.
1: Είναι, ξέρεις, η πρώτη μέρα που δεν φωνάζει.
2: Όχι, εντάξει, δεν φωνάζει στην αρχή. Μετά
0: μπαίνει.
2: Ναι.
0: Έχω σοκαριστική είδηση να σα πω.
2: Τι έγινε?
0: Όχι σοκ. Τι θα περιφερειακά τα δικά μα τα δημοσιογραφικά. Σταματάει τη λειτουργία τη η Μονακό. Και να σου πω ποιο είναι το οξύμορο. Διαλέγεται το δίμημα, τέλος. Και το οξύμορο ποιο είναι? Δηλαδή, ακού Μονακό, λε τώρα φράγκα, πρίγκ, πάτα κτλ. Και έχει οικονομικά προβλήματα. Τέλος.
2: Η μπασκετική Μονακό. Έτσι όπω το πε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα είναι άλλο
2: πράγμα. Είχε θέματα.
0: Αλλά δεν είναι οξύμορο τώρα πριγκιπάτο. Δηλαδή το Μονακό του έχει να περπατάνε όλοι και να τρέχουν τα μπατζάκια. Ακόμα και η περαστική.
1: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν.
0: Σαφώς, αλλά είπαμε το οξύμορο είναι Μονακό και οικονομικά προβλήματα.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, φίλε.
0: Και στις κάτι οικογένειες πολλοί έχουν πτωχεύσει.
1: Γιατί μπορεί να μην έχει πτωχεύσει κάποια άλλη εταιρεία στο Μονακό?
2: Εκεί δεν έχουν νέο αφημί. Να κάνουν. Να τους βρούμε μια λύση, ρε φίλε.
1: Κάτουνε.
2: Γιατί, δεν το έχουμε αυτό. Να το κάνουν νέα Μονακό.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Μονακό 2.
1: Στο Μονακό.
0: 2.0.
2: 2.0, ναι.
0: Τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, εντάξει, υπήρχαν προβλήματα, το ξέραμε, αλλά νομίζω ότι.
2: Ναι.
1: Έκανα τέτοια και κάποια με τρομερή παράδοση στο μπάσκετ, είχε εμφανιστεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λες τώρα υπάρχουν τόσο εμφανεί οικονομικά.
2: Φαναδεφόρα αυτά.
1: Έκανε, δεν σου πω ότι δεν έκανε πράγματα. Και ότι ήταν
2: τελικό. Δεν πήγαν τελικό.
1: Ναι. Με μια, να πούμε, μια δεκαετία.
0: Δεν μπορεί και λιγότερο. Αλλά είναι άλλο το θέμα, ότι ακόμα και έτσι. Δηλαδή, και Βιλερμπάν.
1: Δηλαδή, πρώτη φορά που είχα ακούσει την Μονακό στο μπάσκετ ήταν όταν είχε παίξει με την ΑΕΚ.
0: Σου είπα και Βιλερμπάν είχε θέματα και φέτος. Αλλά βρίσκει έναν τρόπο λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, το φέρνει βόλτα. Πέφτει σε επίπεδο, ναι. Χαμηλώνει η κατηγορία. Ναι, οκ. Κάτι κάνει όμω, όχι μπαμ. Τέλος πάντων, μόλις έσκασε αυτό. Ναι. Αυτό εδώ εδώ μπροστά μου και ξεκινήσαμε έτσι.
2: Θα συζητήσουμε όλα.
0: Λοιπόν. Καλά τα είδαμε τα πράγματα χθες και με τον Άσο και ο
1: Όχι,
0: στα μεγάλα πήγαμε.
1: Τα over δεν
0: πήγαμε. Να ολοκληρώσω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε ότι η Κροατία θα βγάλει μια αντίδραση.
1: Το goal over.
0: Ναι, ότι δεν είπαμε θα πάρει αποτέλεσμα, αλλά θα μαζέψει το πράγμα και το μάζεψε. Είπαμε για εύκολη νίκη της Αγγλίας και μετά τα κάτω δεν πήγανε πολύ καλά. Αυτό δεν μας τον ολοκληρώσω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, οι Άγγλοι πήγαν ούτω θέλω over 3,5 πήγαν 3-0. Και του Ισελβετού over 3,5. Αυτά είχα δώσει εγώ.
0: Ναι, τέλο πάντων.
1: 3-0 γιατί.
2: Εντάξει, παιδί.
1: Φρόιλερ έτσι, 4ο 90 λεπτό.
2: Ναι.
1: Πάλι καλά, δεν έχουν και 5ο παιχνίδι, Ελβετή.
2: Εντάξει, φίλε, τι να κάνεις.
1: Όχι, δεν κάνεις κάτι, αλλά 4ο 90 λεπτό, ρε φίλε. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος μέσος που να το έχει κάνει αυτό.
2: Ναι.
1: Στα προκληματικά. Τώρα, στον έσο του.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν τα έχουμε όλα μπροστά μας, αλλά.
1: Το πιο παιδί. Να μην έχει γίνει ούτε αλλαγή, ε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είδατε και τις δηλώσεις του Κριστιάνου.
1: Που έχουν επιστρέψει.
0: Όχι, έκανε και ολόκληρη δήλωση τι έχει γίνει, είπε τη δική του αλήθεια, τι είχαν συμφωνήσει με τον προπονητή και τα λοιπά, έκανε ρελάνς. Τέλος πάντων.
2: Και?
0: Και λέει ότι είχαμε συμφωνήσει, δεν ενοχλήθηκα λέει που δεν έπαιξα, γιατί είχαμε συμφωνήσει να μην παίξω. Και καλά
2: αλλά...
0: έπαιζα στο πρώτο παιχνίδι και στο τέταρτο. Αλλά λέει, ενώ και μία ώρα πριν τον αγώνα, μία μισή μου λέει δεν θα παίξει και τα λοιπά, είναι συμφωνημένο στο δεύτερο ματς. Ήθελα να μην ταξιδέψει καν. Ήθελα να παίξει το πρώτο στην Πορτογαλία, να μην ταξιδέψει με την Αποστολή και να παίξει και το τέταρτο μάτς που θα γίνεται να πει στην Πορτογαλία. Και λέει: όχι, εγώ είμαι αρχηγός της ομάδος, θα ακολουθήσω την Αποστολή, μην δείξω παράδειγμα, δεν κάθομαι και ξύνομαι κτλ.
2: Ωραίος.
0: Ναι. Αυτό ξαναλέω, λέω τι
2: σχέδιο. Τι είπε ο ίδιος.
1: Και κοιτά με το πιστέψω.
0: Λοιπόν, και λέει: δεν μου έχουν πει ότι δεν θα παίξω κτλ. Πηγαίνω και μου λέει: ο Ζέσος δεν θα σε υπολογίζω, οκ. Και έχετε λέει μία ώρα πριν τον αγώνα, μου λέει: μισή ώρα μπορεί. Ενώ λέει. Το πρόγραμμα λέει της γύμνασής μου, της αποθεραπείας μου και τα λοιπά ήταν άλλο.
2: Ωραία, και πρέπει να φύγει αυτό.
0: Όχι,
2: να πει, δεν μπορώ.
0: Περίμενε, και όχι λέει για να παίξω. Και καλά, δεν μου κάνει άλλο τύπου εκεί γύμνασε ο άνθρωπος.
2: Οκ, ναι. Είναι και ηλικία.
0: Συμφωνώ, όχι. Το ναι, ναι. Είναι τόσο λεπτομέρειες και.
1: Έτσι πως το παίρνει είναι γύρω παραξενιές.
2: Όχι, είναι και ηλικία. Ναι,
0: λέει παρόλα αυτά, λέει θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση του coach και του λέω ναι. Και με σηκώνει, λέει για ζέσταμα και δεν με βάζει.
2: Α,
0: εκεί γίνεται τώρα. Και τέλος πάντων έχει αθετήσει δεύτερη φορά το λόγο του Μπουρουμπούρου. Εμένα το ψέμα είναι που με ενοχλεί. Ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν πήγε να χαιρετήσει τους φιλάθλους και ότι η αποχώρηση είναι μεγάλο του λάθος και θα υποστεί όποια τιμωρία Μπουρουμπούρου. Αυτό που δεν μ' άρεσε είναι κάποια στιγμή, λέει, κάναμε μια συμφωνία. Εκεί λοιπόν αθετεί μια φορά τον λόγο του και μετά λέει θα βγει σε μια συνέντευξη τύπου, γιατί είχε υποθεί ότι ζήτησε ο Κριστιάνο να μην παίξει, να μην κάνει ένα μιράνι, για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να υποθεί αλήθειες.
2: Ναι.
0: Και λέει ότι βγαίνει τελικά στη συνέντευξη τύπου και άλλα είχαν συμφωνηθεί και άλλα είπε ο προπονητής. Και εκεί λέει δεύτερη φορά που αθέτησε τον λόγο του και αυτό έφυγε.
2: Μάλιστα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν υπήρχε. Κομμάτι μέσα σε την ομιλία της συνέντευξης τύπου που έπρεπε να αναφερθεί ότι παίκτες αξίας όπως ο Πελέ και ο Μαραντόνα δεν τους σηκώνεις για ζέσταμα και δεν τους βάζεις. Εκεί ναι. Εδώ κατά τις αποστάσεις
1: μου. Ναι. Όπως ο Πελέ και ο Μαραντόνα.
0: Τέλος πάντων. Υποτίθεται δόθηκαν οι εξηγήσεις. Δεν έχει αποχωρήσει λέει ακόμα από την εθνική. Εννοείται θα δεχτεί την τιμωρία του και πρέπει να τιμωρηθεί για την πειθαρχία που σηκώθηκε και έφυγε την αποστολή. Και όταν μετά το πέρασε τιμωρία. Αν τον θελήσουν, θέτει αυτό στη διάθεση της εθνικής. Δεν διευκρινίζει με τον ίδιο προπονητή ή με άλλον. Λέω εγώ, κατά μένα.
2: Μικρό καλάθι.
1: Δύσκολο είναι το να αλλάξουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, άλλο θέλω να πω. Μήπως πει ότι εγώ με αυτόν δεν κάνω πλέον χωριό. Αλλά άμα αλλάξουν οι συνήθειε, εγώ δεν αποποιούμε.
1: Έχω και χρόνια μπροστά μου.
0: Ακριβώς. Ναι, είμαστε. πάμε μικρό διαφημιστικό για να ανοίξουμε γραμμές.
3: FM 94,6.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε. 2-10.
1: Πάμε να ανοίξουμε.
0: 95-79-283-4-5. Καλησπέρα στον πρώτο.
2: Γεια σα, παιδιά. Εγώ είμαι.
3: Έλα, ρε,
2: τι κάνετε.
3: Είδα και το καλύτερο.
2: Λοιπόν, ξεκινάω λίγο. Ηρακλή μου, καταρχήν έχει πολλά χαιρετίσματα από τον κύριο Αλέκο, τον κατακόκκινο που γνώρισε εχθέ στην εκδήλωση.
3: Τι είδα, τον κολλητό σου που μου το είπε.
2: Ναι. Είναι φίλο με τον γαμπρό μου, διαρκεία. Κάνουμε παρέα από του παλιού. Λοιπόν. Δεν ήξερα για την εκδήλωση εχθές, δυστυχώς αλλιώς θα είχα έρθει. Κατασυγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί μπήκα μετά και είδα λίγο αποσπάσματα την εκδήλωση με την κυρία Αναστασία.
3: Ναι, πάρα πολύ.
2: Δηλαδή μου έφερε στις μνήμες πάρα πολλά πράγματα. Και από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου και όσους έχουν φύγει από τη ζωή, φίλους ή συγγενείς. Και ήταν ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Αναστασία. Όλα αυτά συμφωνούμε απόλυτα σε όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει αφισβήτηση πάνω σε αυτό. Τώρα, για να μην το φορτίσουμε λίγο το θέμα, και επειδή έχουμε πει σε ρυθμούς τέρμπι, θα σας το πάω λίγο ρετρό, ξέρεις ότι εγώ τα λατρεύω αυτά.
1: Να συμμετέχετε και εσείς. Ωραία αυτά.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, για Καραϊσκάκη θα μιλήσουμε όμως, έτσι δεν με πάτε ΟΑΚΑ και τέτοια και λεωφόρους.
1: Καραϊσκάκη.
3: Ναι.
2: Ποια είναι, ας πούμε, ποιες τρεις νίκες σας έχουν μείνει πολύ και από τους δύο σας.
1: Ναι.
2: Άσο ή διπλό. Και πείτε μου και τα 3-4 καλύτερα γκολ. Δεν θέλω να σας περιορίσω σε 3 γκολ.
1: Ωραία, πάμε 4. Να ξεκινήσουμε αποτέλεσματα, Ηρακλή.
3: Α, τα πηγαίνουμε έναν, τα θυμόμαστε κιόλας.
2: Αλλά μιλάμε για Καραϊσκάκη, Ηρακλή. Πρόσεξε, με Πασοάκα και τέτοια.
1: Ναι, Καραϊσκάκη. Παλιό και νέο.
3: Κοίτα,
2: παλιό και νέο, άμα
1: πάμε με νίκες Ολυμπιακού.
3: Σίγουρα, γιατί ήταν και στα παρακά μου χρόνια η κεφαλιά του Προτάσοφ. Το 1-0.
1: 92, από όταν
3: αυτό. Ναι, 92. Παλιό Καραϊσκάκη. Το σε ένα μάτς που ήταν και outsider Ολυμπιακός, το νέο Καραϊσκάκη, στο οποίο θα βάλω μέσα και ότι ήταν και στα καλύτερα γκολ, το 2-0 με τα 2 γκολ του Μήτρογλου, το ένα που ήταν το γυριστό από τη σέντρα του Ζαϊρή. Μιλάμε για πίθανο γκολ.
1: Ναι.
2: Μπορείτε να πείτε και για κύπελο να σας βοηθήσω.
1: Ωραία, ναι, κάτσε, είπε δύο.
3: Ναι. Έχει εκεί, αφού βάζεις και το κύπελο, θα σου πω το 4-0 του κυπέλου, όπου και εκεί θα βάλω γκολ του Νούνιες.
1: Άρα έχεις βάλει και δύο γκολ.
3: Έχω βάλει και δύο γκολ.
2: Και του Λουαλούα.
3: Και του Λουαλούα, τα γκολ. Άρα στέκω περισσότερο στο Νούνιες, ξέρεις αυτό.
2: Στο Νούνιες, στο γυριστό, ναι.
3: Ναι. Εντάξει, και του Λουαλούα μπαίνει. Ξέρεις,
1: είπαμε τρία όμως.
3: Ναι.
2: Έχεις ξεχάσει το μέγιστο και με ανησυχείς.
3: Το μέγιστο γκολ.
2: Το παίχτη. Ο νούμερο 2, πρώτος είναι ο Γιωβάνη, ψάχνει το δεύτερο.
1: Το Ριβάλτο θα πει με το φάουλ.
3: Το φάουλ του Ριβάλτο, αυτό σκεφτόμουν τώρα είναι σου.
2: Ριβάλτο, ρε φίλε.
3: Το φάουλ.
2: Όχι το φάουλ που βάζει.
3: Α, το σουτ.
2: Το παιχνίδι. Το σουτ που γίνεται σέντρα και το πάρει ο Κωνσταντίνου.
3: 3-2, 3-2.
2: Στην επαναφορά και το μονοκόμματο.
3: Το 3-2 λε. Ναι, ήταν πολύ ωραίο γκολ. Ναι, το δέχομαι αυτό. Το παίρνω.
2: Το παίρνει. Εντάξει. Σε αυτό ναι. Για πες με εσύ Διονύση τα δικά σου.
1: Ωραία. Νίκες. Σίγουρα το 1-2. Το 95.
2: Ναι.
1: 95 δεν ήταν. 95 Δεκέμβρης. Το με το
3: που με καπουράνι,
1: το κάνει 0-1 ο Μπορέλης. Σοφαρίζει ο Ολυμπιακός.
3: Καραβιέλης.
1: Έχει πέναλτι ο Ολυμπιακός. Το βγάζει ο Βάντσικ για να προηγηθεί.
2: Αχ, θύμισε μου. Ποιος το είχε
3: χάσει.
1: Νομίζω Καρτάδος. Το είχε βγάλει ο Βάντσικ.
3: Είχε πέναλτι.
2: Καρτάδος.
1: Ναι. Πέναλτι.
3: Ναι.
1: Και βάζει τον κόλο Μπορέλη στο τέλος για το 1-2. Ο Καπουράνης, συγγνώμη, για το 1-2. Καλά, το 0-3, όχι γιατί κέρδισε κάτι ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν έτσι μεγάλο σκορ μέσα στο Καραϊσκάκι. Και το νούμερο 1.
2: Δεν το περίμενε και κανείς.
1: Και το νούμερο 1 για μένα το κύπελο, το 2-3. Με το πέναλτι του Βάντσικ στο τέλος, γιατί ήταν το suspense στο τέλος, ήταν εντυπωσιακό. Θυμίζω, ήταν κύπελο. Είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 2-1 στο ΆΚΑ.
3: Με δύο Κολίβιτς.
1: Μπράβο. Προηγεί το Παναθηναϊκός 0-1 στο Καραϊσκάκι. Το κάνει 2-1 Ολυμπιακός. Αν θυμάμαι καλά. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός 2-2. Το κάνει 2-3 με Βαζέχα πέναλτι 87-88. Στο 90 πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, Ήβιτς. Το πιάνει ο Βάντσικ και λύγει το παιχνίδι. Ήτανε το suspense, το τέλος ήταν. Τώρα γκολ. Εντυπωσιακά θέλουμε έτσι, όχι κρίσιμα, εντυπωσιακά γκολ.
3: Ναι.
2: Ναι, παιδί μου, έχουν μείνει που είναι τα πιο όμορφα.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Ένα είναι του Κάτσε.
3: Αυτό πήγα να σου πω. Ναι, ισχύει.
1: Το θυμάστε ένα γκολ του Κάτσε, μιλάμε για γκολάρα στο παράθυρο.
3: Ένα βουπ.
1: Ναι, στο παράθυρο.
3: Και πήρε και φάλτσα κιόλας.
1: Ναι. Φοβερό γκολ.
2: Ποια χρόνια είναι αυτό?
1: Αυτό είναι 17-18 και που είχε με το μεδόνιο ο Παναθηναϊκός.
3: Ένα-ένα.
1: Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός και είχε.
2: Με Ρομπέρτο τερματοφύλακα.
1: Μπορεί. Μπορεί να ήταν ο Ρομπέρτο.
2: Νομίζω αν είναι τότε είναι με Ρομπέρτο.
1: Μπορεί.
2: Μπορεί να είναι με. Ναι.
1: Ένα-ένα αυτό. Ένα δεύτερο γκολ είναι του Βαζέχα στο παλιό Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1, 94-95. Όπου έχει βάλει ο Βαζέχα, είναι αυτό το κλασικό που έκανε, τη στο πάρει με πλάτη. Έξω
2: ναι,
1: από την περιοχή.
2: Που έκανε το γύρισμα και το βάλει στη γωνία.
1: Ναι, γυρίζει με το αριστερό κιόλας.
2: Το
1: πάει γωνία,
2: ναι,
1: ναι. Νομίζω το Χούρογλου τέρμα.
2: Ναι, ναι. Με το Χούρογλου.
1: Ήταν το κλασικό γκολ Βαζέχα με πλάτη που γύρναγε, ναι.
2: Ναι, που γύρισε με την πλάτη και το έκανε νομίζω στη γωνία χαμηλά κάτω.
3: Από εμά ποιο το είχε βάλει τότε?
1: Ο Καραπιάλης νομίζω.
3: Μπράβο.
1: Ναι,
3: ο Καραπιάλης.
1: Ο Αλεξανδρής.
3: Καραπιάλης.
1: Είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός, ο Σοφάρης ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Τώρα τρίτο γκολ έτσι θεαματικό στο Καραϊσκάκι.
3: Κοίτα, ωραίο γκολ ήταν. Του Πράνιτς. Αλλά δεν ήταν τόσο.
1: Εντάξει, πλασέ.
3: Ναι, δεν είναι. Ήταν καλό πλασέ, ήταν μακρινό πλασέ. Θα ανοίξω την περιοχή του πλασέ.
1: Να θυμηθώ, ρε παιδί μου, άλλο. Θα πω του Πράνιτς.
2: Εντάξει. Και κλείνοντας, παιδιά, Ηρακλή μου, να σου πω κάτι, δεν ξέρω, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μέχρι την Παρασκευή. Για το παιχνίδι της Κυριακής, στο ντέρμπι δεν πάει να είναι ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Και κλείνω με αυτό. Το πλεονέκτημα είναι ότι παίζουμε σαφώς ο Καραϊσκάκη με αυτή την εποχή και ο κόσμος, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι κάπως. Αλλά το μειονέκτημα είναι ότι στα δικά μου τα μάτια είμαστε λίγο πιο πίσω από τον Παναθηναϊκό. Το κατά πόσο θα έχει δουλευτεί στις προπονήσεις αυτά που ήθελε ο... Λογικά θα ανταποκριθούν, αλλά κρατάω μια πισίνη, να σου το πω και έτσι. Για μένα το παιχνίδι, αν θέλεις, ξεκινάει 50-50, θέλω να είμαι ρεαλιστής. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός χτίζεται τώρα, Ηρακλή.
3: Έγινε, Άρη μου.
1: Γεια σου, Άρη.
3: Θα τα πούμε και μέσα στη εβδομάδα.
1: Να σε καλά.
4: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
5: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Θέλω να κάνω μία, πώς το λένε, μία ερώτηση έτσι, ερώτηση, ένα προβληματισμό. Έρχεται τώρα ένα καινούριο κανάλι υπό την προεδρία του κυρίου Αλαφούζ και ουσιαστικά παίρνει τώρα το μπάσκετ. Mm-hmm. Και πρέπει εγώ, για να δω ουσιαστικά μόνο τους τελικούς, γιατί αυτό αξίζει, πρέπει να πληρώσω. Όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δωρεάν, αλλά ναι, μετά θα πληρώσω.
1: Ναι.
5: Γιατί να πόσες πλατφόρμες θα πληρώνουμε πλέον? Εκατομμυριούχοι. Δηλαδή ο απλός κόσμος πώς μπορεί να πληρώσει? Και γιατί δεν παίρνουν παραδείγματα? Έκανε ο κύριος Αλαφούζος το ΠΑΟ TV, νομίζω.
1: Παναθηναϊκός TV κάποτε, ναι. Για πολύ μικρό διάστημα.
5: Έφυγε άπατο.
1: Ήτανε για πολύ λίγο.
5: Έβαλε ο κύριος Σαββίδης, νομίζω, το ΠΑΟΚ TV.
1: Αυτό ήταν περισσότερο, ήταν κανένα χρόνο, νομίζω.
3: Όλη χρονιά, νομίζω, ναι.
5: Δηλαδή, τι πείραζε που ήταν στην ΕΡΤ και έβλεπε όλος ο κόσμος που και στο κάτω-κάτω την ΕΡΤ την πληρώνουμε.
1: Ναι.
5: Ξέρω ποια λογική. Ουσιαστικά, δηλαδή, έτσι όπως πάει το πράγμα, για να δούμε κάτι πλέον θα πρέπει να πληρώνουμε.
1: Παντού, μόνο. Παντού.
5: Ρε φίλε, συγγνώμη, ναι, ρωτά τον άλλον αν έχει. Εντάξει, εσύ τα έχεις. Εσύ τα έχεις. Έχεις λύσει το πρόβλημα το δικό σου, των οικογενειών σου, δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Οκ. Okay. Ο κόσμος, ο απλός κόσμος, γιατί να πληρώνει? Παντού να πληρώνουμε.
1: Βέβαια, από όσο ξέρω, μιλάμε για μπάσκετ, τα παιχνίδια των μεγάλων θα είναι ελεύθερα. Τουλάχιστον.
5: Και μετά τη συνδρομή.
4: Περιμένουμε να τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα το δούμε.
5: Αν είναι έτσι.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα η τελική πώ θα είναι και τα λοιπά.
5: Να σου πω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Ναι. Εντάξει, τώρα να δω ποιον την καρδίτσα.
1: Γιατί, εσύ μπορεί να μην θες, ο φίλος της καρδίτσας
3: μπορεί να θέλει. Μπορεί να το θέλει.
1: Κάτσε,
3: αυτό δεν έχει.
5: Εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί.
3: Ο καθένας επιλέγει τι θα παρακολουθήσει.
1: Το κάτσε, φίλε, ο άλλος που την καρδίτσα μπορεί να θέλει να δει.
3: Ακριβώς.
5: Δεν θα κάτσω, ρε. Συγγνώμη τώρα. Δεν θα κάτσω να πληρώσω μια σύνδρομη για να δω ούτε την καρδίτσα.
3: Ναι, με την ίδια λογική όμως. Όταν πληρώνετε το ποδόσφαιρο. Δεν πληρώνετε για να δείτε τον Αστέρα Τρίπολη, ξέρω εγώ, αλλά τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι.
5: Όχι, ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει καμία σχέση με την καρδίτσα.
3: Παράδειγμα λέω.
5: Λάθος, ωραία, παράδειγμα.
3: Γιατί είναι λάθος παράδειγμα.
5: Τώρα τον Αστέρα θα τον δω βέβαια, γιατί έχει ομάδα. Θα δω τον Παρνέ.
3: Η καρδίτσα μια χαρά κέρδισε τον Άρη στην πρεμιέρα.
5: Μην με πηγαίνεις όμως αλλού, εγώ άλλο θέλω να πω.
3: Εγώ δεν σας πηγαίνω, σας άφησα να πείτε τι θέλετε, προς Θεού.
5: Ναι, αλίμονο, δεν είπα όχι και σας ευχαριστώ. Απλά αυτό το ερώτημα έχω, δηλαδή πρέπει παντού να πληρώνουμε.
1: Ναι.
5: Εγώ έχω ήδη δύο πλατφόρμες. Δύο, να βάλω κι άλλη. Και μετά θα έρθει κάποιος άλλος και θα βάλω κι άλλο. Και τι ρε παιδιά.
1: Οκ. Okay.
5: Να είστε... Είναι επιχειρηματίες. Λεφτά θέλουν να βγάλουν. Οκ. Okay.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και πρέπει να πάμε σε διαφημίσουλες.
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
8: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ομόφωνη απόφαση για τον εξορθολογισμό της προγραμματικής σύμβασης του φράγματος Γαδουρά ΣΔΕΙΑΡ στη χθεσινή συνεδρίασή του. Η διοίκηση της επιχείρησης ζητά την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου προκειμένου να τροποποιηθεί η υφιστάμενη συμφωνία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο. Η πρόταση εξορθολογισμού περιλαμβάνει τον καθορισμό μηνιαίου πλαφών λειτουργίας στις 101.000 ευρώ, την πλήρη εξαίρεση των συμπληρωματικών έργων της δεύτερης φάσης ύψους 22,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ευρώ, τη χρέωση βάση πραγματικής κατανάλωσης καθώς και ένα στρατηγικό πλάνο για την πλήρη αυτόνομη διαχείριση του φράγματος από τη ΔΕΙΑΡ από την 1η Ιουλίου 2027. Παράλληλα προτείνεται νέα επταμελής επιτροπή παρακολούθησης με πλειοψηφία μελών από Δήμο Ρόδου και ΔΕΙΑΡ και θέσπιση αυστηρού ασυμβίβαστου για τα μέλη της. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο ξενοδοχειακός κλάδος της Ρόδου. Οι επιχειρήσεις του νησιού καλούνται να διαχειριστούν δικαστικά κατασχετήρια της περιφέρειας για οφειλές προς τη ΔΕΙΑΡ την ώρα που αντιμετωπίζουν και ένα αναπάντεχο μπλόκο στις βεβαιώσεις υδροδότησης, το οποίο παγώνει τις άδειες λειτουργίας τους. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς τους συναδέλφους του. Όπως εξήγησε, οι ξενοδόχοι οφείλουν εντός της αυστηρής προθεσμίας των 8 ημερών να δηλώσουν στο ειρηνοδικείο το πραγματικό ποσό που χρωστούν και όχι το συνολικό χρέος των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αναγράφει το έγγραφο της περιφέρειας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για τις ενεργές ρυθμίσεις πρέπει να δηλώνονται μόνο οι άμεσα απαιτητές δόσεις ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος διπλών πληρωμών. Ο κύριος Παπαβασιλείου χαρακτήρισε απαράδεκτη την άρνηση της ΔΕΙΑΡ να εκδώσει βεβαιώσεις υδροδότησης, ένα πρόβλημα που μπλοκάρει τόσο νέες επενδύσεις όσο και ξενοδοχεία που λειτουργούν κανονικά στο νησί εδώ και 15 χρόνια. Ανοίγοντας τον δρόμο για εναλλακτικές λύσεις, ο πρόεδρος των ξενοδόχων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν δεν μπορεί η ΔΕΙΑΡ, θα βρούμε νερό μόνοι μας». Ο κλάδος ζητά πλέον από τις αρχές να δοθούν άδειες για ιδιωτικές γεωτρήσεις και μονάδες αφαλάτωσης στα παραλιακά ξενοδοχεία με παράλληλη τοποθέτηση υδρομέτρων από τη ΔΕΙΑΡ ώστε ο φορέας να ελέγχει πλήρως την κατανάλωση, να εισπράττει τα τέλη και να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού για την τουριστική περίοδο. Σαφές μήνυμα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου να σταματήσουν τις άσκοπες αντιπαραθέσεις και να συνεργαστούν άμεσα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ιαλισσού, έστειλε μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πολιτικός μηχανικός Νίκος Φαρμακίδης. Αναφερόμενος στα χρόνια προβλήματα του Τριαντενού ποταμού, ο κ. Φαρμακίδης τόνισε ότι η φύση έχει μνήμη και τα νερά επιστρέφουν πάντα εκεί από όπου πέρασαν. Χαρακτήρισε μάλιστα παράλογους τους καυγάδες για τις αρμοδιότητες, επισημένοντας ότι η αντιπλημμυρική προστασία αποτελεί θεσμική υποχρέωση της διοίκησης και όχι προαιρετική επιλογή. Τέλος, κάλεσε τους φορείς να σχεδιάσουν ένα ολιστικό πλάνο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ευθύνης και προς τους πολίτες για τις επιλογές τους στην κάλπη. Σε μία μόνο βάρδια λειτουργεί ο νέος υπερσύγχρονος δαξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Καρπάθου λόγω δραματικών ελλείψεων σε προσωπικό. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρόεδρος των εργαζομένων Μιχάλης Μαστρολέων, το ίδρυμα διαθέτει μόνο έναν εκπαιδευμένο χειριστή και κανέναν μόνιμο ακτινολόγο, με αποτέλεσμα οι γνωματεύσεις να γίνονται εξ αποστάσεως. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά την άμεση παρέμβαση των βουλευτών της Δωδεκανήσου, καθώς το νησί έχει εξαιρεθεί αδικαιολόγητα από τα επιδόματα στέγασης και σύντησης των υγειονομικών, προειδοποιώντας ότι χωρίς κίνητρα ο εξοπλισμός θα παραμείνει αναξιοποιητός. Με δεμένα τα σκάφη του στα λιμάνια, απαντούν οι επαγγελματίες αλληλείς της χώρας στο οικονομικό αδιέξοδο που προκαλεί η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Λέρου, Χρήστος Τσακυριός, υπογράμμισε ότι η τιμή του πετρελαίου έχει πλέον διπλασιαστεί, καθιστώντας τα ταξίδια τους εντελώς ασύμφορα. Οι ψαράδες, έχοντας το πλευρό τους στην τοπική κοινωνία, προειδοποιούν για ένα επικίνδυνο κενό στα θαλάσσια σύνορα του Αιγαίου και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ανακοινωθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Σε παιχνίδια που έγιναν χθες για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου και την τρίτη αγωνιστική, ο Άρης Αρχαγγέλου νίκησε με 5-0 τον ΠΑΟΚΟ, ο Κλεάνθης Παραδεισίου με 1-0 τη Δόξα Καρδάμενας, ο Φίβος Κρεμαστής με 3-1 τον Ποσειδώνα Καρπάθου και η Αναγέννηση Ασφενδιού με 4-0 τον Ευκλής Ορονής. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
9: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
10: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
11: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ροδουλίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
13: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
14: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
15: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
14: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
16: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
14: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
17: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
18: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ότι θα γίνει η επέκταση, ότι θα βγει το σκέπαστρο και θα μπει. Θα προσθεθεί, θα υπάρχουν.
2: Χωρίς να είμαι μηχανικός. Θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα θεμέλια. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τι φαίνεται.
3: Ούτε εγώ είμαι μηχανικός, ρε παιδιά. Μου φαίνεται λίγο περίεργο το ένα να χτίζεται από την αρχή και να κοστίζει 150 και το δεύτερο να διαφημίζεται για 250 για μια κερκίδα.
1: Τι διαφημίζεται.
2: Δεν είναι μια κερκίδα. Είναι και άλλα, αλλά δεν είμαστε μηχανικοί.
3: Εγώ από το πρωί ακούω ότι υπάρχει μια επένδυση 250 εκατομμυρίων από όλους τους ρεπόρτερ.
1: Με αυτό έχει πει.
2: Ναι, τι εργασίες θα γίνουν ακριβώς τώρα και πόσο κοστίζουν όμως.
1: Ναι, ας σου πω. Το πόσο μπορεί να κοστίζει η σουμπικιλέτη ή όλα αυτά τα λέτε που θα
3: πούμε. Με το μυαλό ενός απλού ανθρώπου δεν βγαίνει αυτό το νούμερο, καταλαβαίνω.
1: Σε αυτά τα έργα όμως δεν είναι το μυαλό ενός απλού ανθρώπου, αδερφέ.
4: Θα βγάλουμε έναν αρχιτέκτονα όταν θα προχωρήσει το έργο. Θα βγάλουμε τον αρχιτέκτονα του έργου να μας μιλήσει, να μας δώσει λεπτομέρειες.
1: Ούτε το δικό σας το μυαλό.
3: Ούτε
1: το
3: δικό σας το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Αυτό σας λέω, δεν είναι θέμα απλού ανθρώπου.
3: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά κι εσύ. Χαίρετε.
1: Πάμε.
5: Χαίρετε.
4: Γεια σου, Μάκη.
5: Καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα, φίλε.
5: Ηρακλή.
1: Τι κάνεις, Μάκη μου.
5: Καλά. Δεν σε κομπλάρι. Δεν έκανα μπλου.
1: Όχι, βρε.
5: Απλώς πιο πολύ
4: το πρωί βλέπω.
5: Εννοείται.
4: Μπλοκ και unfollow που λένε.
2: Κάνε με άδει με μπλοκ.
5: Αν ήταν να σου έκανα μπλοκ θα σου είχα κάνει.
4: Καιρό τώρα.
5: Για άλλο λόγο, όχι για το
1: μπλοκ
5: και το λεμονί. Που εγώ το λεμονί τον έζησα σαν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έκανε τα καλύτερα παιχνίδια όταν παίζαμε με τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
1: Το καλύτερο, εντάξει, και το θυμάμαι λίγο εγώ γιατί ήμουν πιτσιρικάς, λένε ότι η καλύτερη εμφάνιση του Λεμονή ήταν στο μάτς και παίλουμε τον Παναθηναϊκό και με τον Άγιαξ.
5: Αυτό ήταν εξαίρεση. Αλλά με τον ΠΑΟΚ ήταν number one.
1: Και αυτό που μου έχουν πει είναι ότι ήταν τρομερός, αλλά δεν είχε τον γκολ τόσο πολύ.
5: Ναι. Έβαζε το κεφάλι κάτω, τρίπλα, αυτό ήταν.
1: Και μια φορά που είχαμε πήξει στο Ζέφερ μπορούσα να το πάρουμε την μπάλα.
5: Ηρακλή. Πάμε.
1: Πάμε, πού θες να πάμε.
5: Λοιπόν, είναι ευκαιρία τώρα. Θα ονοματίσω και κάποιους παίχτες. Ειδικά είναι αυτοί οι οποίοι δεν πήγαν σε εθνικές. Όπως ο Ζώτα, όπως ο Τσικίνιο,
1: όπως ο Ρόκα,
5: ο Κουρτούνης, όπως ο Μάριους.
1: Και ο Ζέλσεν, ο Ολυμπιακός είχε όλους τους μεσοεπιθετικούς, αν εξαιρέσεις τον Γκονζάλες και το Γιάρουτσουκ, όλοι που ήταν από που παίζουν στα άκρα πίσω από τον επιθετικό και ο Μάριος που είναι καινούργιος, αυτοί δεν έφυγαν. Ο Ολυμπιακός το άδειασε η άμυνα και το άδειασε και η μεσαία γραμμή.
5: Νομίζω έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους συγκεκριμένους γιατί δεν έχουν καταναλώσει ενέργεια. Λοιπόν, είναι ευκαιρία του Φορτούνη, αν τον βάλει βέβαια. Είναι ευκαιρία του Ζέλσον. Ζέλσον, περνάς τον αντίπαλο. Δώσε μια ωραία μπαλίτσα στον συμπαίχτη σου.
1: Πάντως ο Ζέλσον τώρα στα δύο παιχνίδια που μπήκε αλλαγή ο καλύτερος ήταν. Δηλαδή τον ίδιο.
5: Δεν λέω ότι δεν ξέρει μπάλα το παιδί. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό, όπως δεν το έχω πει και για το Φορτούνη. Θα είμαι τρελός να πω ότι δεν ξέρουν μπάλα. Όπως επίσης πολύ καλή μπάλα Διονύση ξέρει και ο δικός σας ο Καμαρά.
4: Ναι.
5: Και μεγάλο πλεονέκτημα όταν ο παίχτης είναι ψηλός, γιατί είναι ψηλός ο Καμαρά.
4: Είναι, ναι.
5: Να ξέρει μπάλα. Δεν μπορείς να του την πάρεις με τίποτε. Αλλά υστερείς σε ταχύτητα. Αυτό είναι το μειονέκτημά του. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό πάλι και θα κλείσω. Δεν θα σας καθυστερήσω.
1: Πάμε ρε Μακέλα.
5: Λοιπόν. Εσύ δεν έχεις απαιτήσεις από τους συγκεκριμένους παίχτες, δε Ηρακλή.
1: Από όλους τους παίχτες έχεις απαιτήσεις, αλλά εσύ τώρα από τους παίχτες που δεν
5: έλεγε. Από το Ρέτσο που του έχουν βγει
4: τα πνευμόνια.
5: Και τα πνευμόνια και τα όλα και τα εσωτερικά. Κι άλλο τώρα από τους άλλους εδώ πέρα που κάναν και τις διακοπούλες τους, τις αργίες τους, είχαν την ηρεμία.
1: Κοίτα, είναι περίεργο πράγμα στο ποδόσφαιρο και γενικά και στον αθλητισμό, Μάκη. Γιατί α πούμε αυτό που το έλεγα για το Φρόιλερ, ο οποίος έπαιξε 4-90 λεπτά. Απ' τη μία μπορεί όμως να του δώσει ρυθμό του Φρόιλερ, γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία που ήταν ελεύθερος. Απ' την άλλη δεν ξέρεις αν θα επηρεαστεί ο Φρόιλερ από τα 4-90 λεπτά. Δεν το γνωρίζεις.
5: Αυτός θα παίξει την μπάλα που παίζει. Δεν θα τον δεις να κάνει σπριν όπως ο Ζέλσον, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι, είναι άλλο πράγμα. Σου λέω όμως που είναι. Ο παίκτης που έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά στις εθνικές ομάδες.
5: Επειδή έχει και χρόνια στην πλάτη, ξέρει να διαχειρίζεται
1: το
5: σώμα του μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν διαφωνώ, συμφωνώ μαζί σου.
5: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
1: δηλαδή δεν θα κάνει άσκοπο τρέξιμο κάποια στιγμή σε επικοινωνία με την εμπειρία.
5: Αυτό. Λοιπόν, και να κλείσω. Εάν δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι Ηρακλή, να μην το χάσουμε. Αυτό. Γιατί αν το χάσουμε, χαθήκαμε.
1: Αν το χάσουμε, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα έχει τελειώσει, αλλά θα είναι δύσκολα τα πράγματα από πολλές απόψεις.
5: Πολύ χύβλε από εδώ μεταξύ, όπως είπε και ο Σταύρος.
1: Πολύ χύβλε
5: και ο Διονύσης. Λοιπόν, χαιρετάω.
1: Να είσαι καλά, Μακή.
4: Γεια σου, ρε Μακή. Να είσαι καλά.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Olimet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: έπρεπε να πούμε την εκπομπή.
1: Ναι. Άστο.
2: Οι δύο κόσμοι.
3: Σιγά τα ΟΑ τώρα.
1: Τώρα μη, άστον, άστον.
3: Δεν θα πω παραπάνω, πάμε σε γραμμούλες.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
4: Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στους, στην πραγματικότητα θες, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Τάκης Λεμόνης βγήκαν φωτογραφία με τον Μιχάλη.
3: Έλα τώρα. Δεν ακούγεσαι όμως, είσαι μακριά.
4: Ναι, τώρα με ακούς, ακούγομαι.
3: Τώρα ναι. Λοιπόν, ανοιχτή ακούραση έχεις.
4: Για περιμένε.
3: Κλείσε και το ραδιόφωνο, αν το έχεις ανοιχτό.
4: Ναι, σωστά, ναι, είχα πατήσει ανοιχτή. Ακούγομαι καθαρά τώρα, έτσι.
3: Ναι, ναι, μια χαρά.
4: Λοιπόν, προφανώς Ηρακλής και με μέντη φωτογραφία. Από προετοιμασία, γιατί έχεις άλλη φωτογραφία με μέντη.
3: Και ποιος το είσαι, γραμμή το με αυτή έχω κρατήσει ακόμα. Όλοι τους ζητάνε φωτογραφίες. Ναι, έρχεται όταν ο Μέντι και είναι Ηρακλή, Ηρακλή.
4: Δεν μου βγάλε φωτογραφία με το σωσία του στο ΆΚΑ. Καλά, και αυτό επικό.
3: Αυτό ήταν έπος.
0: Έχει γίνει φιλέστο ο Ηρακλή. Θυμάμαι σαν τώρα.
3: Δεν μπορούσα να ανοίξει ένα.
0: Περίμενε. Άσε να τα πω εγώ που. Θα από την αρχή. Εγώ γέννησα αυτό το τέρας στο Instagramικό.
3: Το social media.
0: Δεν ήθελε να ακούει για Instagram. Δεν ήθελε να ακούει. Και ήταν αυτά γι' αυτό. Και μια μέρα του ανοίγω Instagram, του ανοίγω, του είπα πώς ανοίξει, live στην εκπομπή. Ήταν ιστορική η εκπομπή εκείνη.
3: Ναι,
0: η πρώτη φωτογραφία που ανέβασε ο Ηρακλής Αντύπας.
4: Νομίζω το χτυπή κακούσε εκείνη την εκπομπή, Διονύση.
0: Ήταν μια φωτογραφία που ήσουν στο εξωτερικό.
3: Στο Περτισσάου.
0: Στο Περτισσάου, η οποία είναι πώς ανεβάζουν κάτι θείοι που πάνε διακοπές και ανεβάζουν selfie, η οποία φαίνεται από το λαιμό και πάνω. Ήταν τέτοια. Τώρα έχει γίνει.
3: Κάθε φορά μιλάω για το κλείσιμο τη μάνα μου.
0: Έλα.
3: Από το φρύδι και πάνω.
0: Έτσι ήταν.
3: Ήταν εντυπωσιακό, είναι πανάκριβο και το
0: τρίτο. Τέλος πάντων, μην αλλάζει τώρα κουβέντα.
3: Όχι, σου λέει.
0: Δεν μα νοιάζει να είναι πανάκριβο.
3: Τι θα ήταν τώρα, από πού θα είχε βγάλει φωτογραφία. Πε φωτογραφία.
4: Τι εκπομπή σου είχε.
3: Τι κρατσίνη.
0: Περίμενα να τη βρω, ρε παιδιά.
3: Ωραία. Α μιλήσει ο άνθρωπο και μέχρι να τη βρούμε.
0: Μιλάει ο Ηλίας.
3: Έλα, Ηλία.
4: Διονύση, νομίζω θυμάμαι ότι στη διάρκεια βράδυ μου είχε εκπομπή είχε γίνει εδώ.
3: Βράδυ,
4: ναι.
3: Γίνει,
4: ναι.
3: Ήτανε...
4: Δεν θυμάμαι χρονικά, ήταν παλιά.
0: Τώρα η Ηρακλή. Κατεβαίνω και κατεβαίνω κάτω και δεν. Έχει πολύ υλικό. Έλα.
4: Αυτό το βιβλίο του Γαβαλά πρέπει να έχει. Το έχει πάρει το μάτι μου το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ότι θα βγει από. Έχει ήδη βγει, κυκλοφορεί δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
4: Ναι, απλά εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ του βιβλίου. Δηλαδή, μπορεί να πάρω ένα βιβλίο έτσι για να το πάρω εφημοτυπικά, αλλά συνήθως θα διαβάσω κάτι που το οποίο έχει και πολύ φωτογραφικό υλικό. Δεν είμαι τόσο όπως ας πούμε εκείνο που είχε βγάλει με τα 100 χρόνια. Αν θυμάσαι το Βήμα ή η Καθημερινή, δεν θυμάμαι ποιος το είχε βγάλει. Ένα τόμο επαιτειακό που είχε και πολλές φωτογραφίες μέσα, έτσι ήταν πλούσιο.
3: Ναι.
4: Δεν είμαι πολύ, αλλά εθιμοτυπικά
0: για να έχω. Δείχνω στον Ηρακλή την πρώτη φωτογραφία που είχε βγάλει που φαίνεται από το
3: Σταύρο.
0: Από το Σταύρο, από το Σαγόνι και πάνω, αλλά όταν το μάθαμε, κοίτα, εξελιχθήκαμε.
3: Και με πόδι λυγισμένο
0: πάνω.
3: Να πούμε
0: στον
3: κόσμο γιατί δεν βλέπει.
0: Ούτε η Τούνη.
3: Η πρώτη φωτογραφία είναι από το Σαγόνι και πάνω στο χαμηλό κάδρο και είναι το 1/5 το κεφάλι του και μετά ο ουρανός. Αυτό είναι η πρώτη φωτογραφία.
0: Ναι, ναι.
3: Στη δεύτερη φωτογραφία.
0: Το μάθαμε,
3: μπράβο, είναι μακρινό το πλάνο.
0: Έγιναμε...
3: Και είναι η πόζα που παίρναν στα αέρα της κυρίως, στα μάτια και τα λοιπά. Όρθιοι, λίγο γερμένοι να κουμπάμε πίσω και το ένα το πόδι λυγισμένο να πατάει το μνημείο.
0: Το κουβαλάκι.
3: Τώρα εμένα βρήκατε.
0: Το κάνω και
3: εγώ ό,τι βλέπω λέω.
4: Όχι. Δεν το ρέρα και εμένα βρήκατε τώρα. Λοιπόν.
0: Όχι, εκεί φαίνεται. Δηλαδή να το βάλει το πριν και το μετά. Πρώτη μέρα Instagram
3: και
0: 30η μέρα ξέρω.
3: Και χθε με μπαρτζόκα λεμονή.
0: Ναι,
3: εξέλιξη. Κοίτα,
4: μετά όχι, οφείλω να ομολογήσω ότι η φωτογραφία η χθεσινή βγήκε πολύ, ήταν φοβερή φωτογραφία.
3: Αφού βγήκε αυτή η φωτογραφία, δεν με απασχολούν και πολλά άλλα να βγάλω φωτογραφίες.
0: Ναι. Να πω μία μόνο σε αυτό, επειδή θα το χάσω το μήνυμα. Διονύση, παντά μας αρέσει ότι το περιοδικό διάταγμα δεν αλλάζει για να μην κάνουμε γύρω στο λεωφόρο. Χθες το διάταγμα άλλαξε μια συνάντηση με τον Τάκη Μαρινάκη. Θα σχολιάσεις. Δεν έχω πει εγώ ότι το προεδρικό διάταγμα. Ο Παναθηναϊκός δεν κάνει γήπεδο λεωφόρο λόγω προεδρικού διατάγματος. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε γήπεδο λεωφόρο γιατί δεν μπορούσε να κάνει. Το προεδρικό διάταγμα είναι μετά για την λίγο... ανάπλαση. Δεν μπερδεύεσαι.
4: Διονύση, να ρωτήσω κάτι λίγο προλαβαίνω έτσι, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί...
3: Αφού εμείς μιλάμε. Πάμε.
4: Ναι. Καλά, όχι, δεν τρέχει κάτι. Παίρνω και τακτικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ηρακλή, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, βέβαια, ίσως να μην υπάρχει άμεση απάντηση σε αυτό. Μετά τη χθεσινή συνάντηση στο Μαξίμου, ουσιαστικά διασφαλίζεται ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν οι εργασίες του χρόνου το Μάιο, δεν θα υπάρχει, ας πούμε, καθυστέρηση με βάση ότι μπορεί να γίνει κάτι αυτό... με το κάποιο να.
0: Θέλω να σου απαντήσω κάτι για τον Ηρακλή, που τα ξέρω.
3: Κοίτα, αυτό που έχει.
0: Δεν μπορεί να σου διασφαλίσει κανένα αυτό.
3: Ένα δεν μπορεί.
0: Βάζει ένα χρονοδιάγραμμα.
4: Βγήκανε πέντε άτομα και κάνανε εδώ.
0: Συνήθω στην Ελλάδα, συγγνώμη και λε, Ηρακλή μου, συνήθω στην Ελλάδα τα έργα αυτά που είναι μεγάλα. Μια μικρή καθυστέρηση είναι συνήθω. Έτσι.
3: Κάποιος θα βρεθεί να κάνει να καταφύγει
0: αυτό που έχει φτάσει.
3: Αυτό που ισχύει είναι ότι πλέον η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση ότι να προχωρήσει και μια δέσμευση. Ουσιαστικά να παχαρίσει στις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
0: Ναι.
3: Έτσι ώστε από τα σχέδια να περάσουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, στην υλοποίησή τους. Και αυτό που περιμένουμε είναι τη νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή.
4: Τώρα το πότε θα γίνει.
3: Όχι, νομοθετική ρύθμιση και να βγει μετά ακολούθως η οικοδομική άδεια.
0: Ναι, απλά άλλο, εγώ άλλο λέω, επειδή είπε ο φίλος ότι όχι, άσε ενστάσεις, άστο αυτό, δεν πάγω σε αυτό. Περίμενε Ηλία για να με καταλάβεις. Βάζεις ένα χρονοδιάγραμμα 2 ετών. Στην Ελλάδα συνήθως, εγώ τα έλεγα για το Βοτανικό. Όταν λες 2 χρόνια, μπορεί να πάει 2 χρόνια και 3 μήνες. Δεν ξέρω, μπορεί να τηρηθούν και να είναι σε 2 χρόνια. Εγώ λέω συνήθως τι γίνεται. Αλλά
3: αυτό,
0: μικρό το κακό.
3: Ούτως ή άλλως από αυτά που έχουν βγει, ότι θα ξεκινήσουν τέλη Μαΐου του 27.
0: Ναι.
3: Α, το γόρο σου πω να πάει αρχές Ιουνίου.
0: Ναι.
3: Και θα είναι έτοιμο το γήπεδο φθινόπωρο,
4: φθινόπωρο του 29.
3: Ναι. Τώρα αν θα είναι το Σεπτέμβριο, θα μπει Οκτώβρης, δεν μπορεί να στο πω τώρα. Ναι.
4: Κανείς δεν μπορεί να στο πω τώρα. Το καταλάβατε το ερώτημά μου, ότι μπορεί ας πούμε να βγει ο Φούφουτος Φουφουτίδης και να πει, ξέρετε κάτι, είναι το ύψος και αυτά και ένας κάτοικος ας πούμε, λέω παράδειγμα. Πώς γινότανε με την ΑΕΚ? Που βγήκανε 5 άτομα και πήγανε σωστέ και είναι πράγματα τα οποία καθυστερούν αυτά τα έργα. Το έχουμε δει με τα υποκατασκευή ελληνικά.
0: Το ΣΤΕ είναι άλλη ιστορία. Αν μπλέξει με το ΣΤΕ.
4: Εγώ γι' αυτό αναφέρομαι. Πάνω σε αυτό έκανα την ερώτηση.
3: Ναι. Ότι αυτό θα το δούμε στην πορεία, Ηλία. Δεν μπορεί
0: να το πει.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου απαντήσει αυτό.
4: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ηρακλή, να σε ρωτήσω τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Ο Φρόλερ μετά από 4-90 λεπτά πιστεύει ότι. Η κοινή
3: λογική
4: δεν θα ξεκινήσει
3: βασικός. Ναι, αλλά ο Φρόλερ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει σε όλα τα μάτια βασικούς με τον Αλγουαθίλ. Σε όλα.
4: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει ο Φρόλερ.
4: Θα
3: γίνουν και μετρήσεις, μωρέ, να δούμε. Τετάρτη. Πού βρίσκεται ο καθένας. Από πού θα ξεκινήσει, εγώ δεν βλέπω να μην ξεκινάει ο Φρόλερ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, παιδιά, καλή εγώ θα ξαναπούμε, έτσι.
0: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, έχει πραγματάκια σήμερα αρκετά που δεν τα έχουμε πει. Και επειδή ξέρεις δεν είναι Champions League, δεν είναι Ευρωλίγκες, δεν τα ξέρει πολύ ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα, έχει Champions League Men Basket D. ΑΕΚ Σαλόν.
0: Βεβαίως.
3: 7 η ώρα. 8 η ώρα Eurocup Άρης Μπούργος.
0: Ναι.
3: Στις 6 η ώρα Κολοσσός Ρόδου Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα Eurocup. Eurocup επίσης στις 7.30 η Τρέπτσα με το Προμηθέα. Έχει μπάσκετ γυναικών στις 8 Αθηναϊκός Πρωτεύας Βούλας Super Cup, είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Πόλο ανδρών Μαρσέικ Παναθηναϊκός στις 9.30 Champions League.
0: Mm-hmm.
3: Πόλο γυναικών Άλυμος Ολυμπιακός για δεύτερη αγωνιστική επίσης 9.30. Δηλαδή είναι τώρα εγχώρια διοργάνωση, μπράβο. Και έχει ένα παιχνίδι για την EuroLeague. Αρχίζει η τέταρτη αγωνιστική σήμερα. Οπότε όσοι παίζετε φάνταση, κάντε τις ομάδες σας μέχρι το βραδάκι γιατί μετά δεν αλλάζουν.
0: Σωστό.
3: Πάρει Βιλερμπάν 10 παρατέταρτο. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και φτιάχνουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

0: 211-62-087.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό.
2: Τα τηλεοπτικά δικαιώματα τη Τύχημαν GBL για την επόμενη πενταετία εξασφάλισε ο Sport FM TV. Οι ομάδες της Λίγκας κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ συμφώνησαν στην πρόορη επέκταση της συνεργασίας για 3+1+1 χρόνια. Δύσκολο περιμένει να είναι το αυριανό μάτς του Παναθηναϊκού Άκτων με τη Φενέρμπαχτσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ξέρουμε πώς παίζουν και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Έχει ξεκάθαρες ιδέες και επιλογές ο Σάρας τον Ισοσέρβος, ο οποίος επιβεβαίωσε την ετοιμότητα Ρογκαβόπουλου και Φαλ. Δεύτερο σπίτι του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό Τζιοβάνι. Έλαβα πολύ αγάπη, τόνισε μεταξύ άλλων ο Βραζιλιάνος στο κανάλι της ομάδας. Τον Ισπανό, κατηγορία Ελίτ, Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ θεώρησε και στο ντέρμπι Ιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ζούμπκοφ που επέστρεψε με ενοχλήσεις στη μέση, βρίσκονται στην ΑΕΚ. Το πλάνο του για την αναμέτρηση με τον Όφη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στις 4 αρχίζει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων του εντός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η μέρα ξεκούρασης η σημερινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις για να κορυφωθεί η προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να δώσει στον Βιθέντε Ταμπόρδα ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Πιθανότητες να προλάβουν την αναμέτρηση της Δευτέρας στην Τούμπα έχουν Ντεσπόντοφ, Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Αμφίβολοι παραμένουν για Νιώτας, Ρίτσαρτς, Χόγκλα και Μπασίρου για το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο Έλαμπετ. Με πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας της Μαγνησίας, Αχιλλέας Μπέος, για τις δηλώσεις του μετά το ματς με την ΑΕΚ. Με στόχο το 2-2 στο EuroCup, ο Άρης υποδέχεται την Μπούργκος στις 8. Κατάμεσο θα είναι το γήπεδο, στο οποίο θα είναι παρόντες ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ρίτσαρτ Σιάο, αλλά και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης. Μία ώρα νωρίτερα, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Σαλόν Βίλπας για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Κάλυψη από Nova Sports 4 και Magenta Sports 4, αντίστοιχα ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup θέλουν Κολοσσός και Προμηθέας. Για τον πρώτο στις 6 η ομάδα της Ρόδου υποδέχεται την Universitate Agraiova και για τον τρίτο στις 7.30 οι Αχαιοί αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την σερβική Τρέπτα. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV, ενημέρωση από τους 94,6. Ιστορική πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλου Ανδρών, με τους πράσινους να παίζουν με την Marseille στην Μασσαλία για τον τέταρτο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 9.30, τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV. Στις 18 Οκτωβρίου στο Μαρκόπουλο θα διεξαχθεί ο τελικός του Novibet Super Cup Βόλεϊ Ανδρών, με τον ταμπλούχο Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του κυπέλου Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου. Μεγάλη επιστροφή στο τμήμα γυναικών για την Αθηνά Παπαφωτίου, η οποία αποσύρθηκε πέρυσι, αλλά ντύνεται ξανά στα πράσινα μετά τον τραυματισμό της Ηλιοπούλου. Παναθηναϊκός και Πρωτέας Βούλας κοντράρονται απόψε με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Μπάσκετ Γυναικών. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από Ionian TV. Επίσημο χαρακτήρα έχει η παραμονή του Μικέλ Αρτέτα στον πάγκο της Arsenal ως το 2030, καθώς οι κανονιέριδες ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολέου του. Έχουμε ήδη χτίσει έναν ξεχωριστό δεσμό, νιώθω τιμή που ηγούμε αυτού του συλλόγου, δήλωσε ο 44χρονος τεχνικός. Με τον γαλλικό εμφύλιο Παρί Βιλερμπάν ανοίγει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Τζάμπολ στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Nova Sports 4. Τίτλοι τέλους για τη Μονακό, που έκανε γνωστή τη διακοπή λειτουργίας του συλλόγου, με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και να επανεκκινήσει το project, όπως τονίζει σε ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

0: Τόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Σήμερα 7 Οκτωβρίου του 2026, ημέρα Τετάρτη. Και αυτή τη στιγμή, στα 10 λεπτά μετά τις 3, ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Και σήμερα στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού, μαζί σας μέχρι και τις 4 περίπου, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Είμαστε εδώ για να τα πούμε αθλητικά, οπότε σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού. Ευρωπαϊκή ημέρα η σημερινή για τον Κολοσσό, βεβαίως, με ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Κολοσσός έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία να γράψει ιστορία, καθότι οι Θαλασσοί υποδέχονται σήμερα στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας τη ρουμανική Κραϊόβα στην πρεμιέρα του Κολοσσού στο FIBA Europe Cup. Και βέβαια η ομάδα της Ρόδου θέλει να κάνει αυτό που δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, δηλαδή να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη εκτός ελληνικών συνόρων. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και μόνο από αυτή την άποψη δηλαδή σήμερα. Ο Κολοσσός μετρά μέχρι σήμερα 7 συνεχόμενες ήττες στην Ευρώπη και όπως μπορεί να αντιληφθεί εύκολα κανείς, το σημερινό παιχνίδι αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για να μπει τέλος αυτό το αρνητικό σερί. Η ομάδα της Ρόδου πηγαίνει στο παιχνίδι αυτό, να πούμε, με ανεβασμένη ψυχολογία, καθότι πριν μερικές ημέρες νίκησε τη Δόξα Λευκάδας και μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα της Basket League. Θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να ξεκινήσει έτσι με το δεξί και τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα δεν θα έχει μόνο ιστορική σημασία βέβαια, θα δώσει και μια σημαντική όθηση στην προσπάθεια για πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, που είναι ένα σημαντικό στόχος σε έναν όμιλο όπου κάθε νίκη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Στα καθαρά αγωνιστικά να πω ότι ο Άρης Λυκογιάννης έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, σοβαρά αγωνιστικά θέματα, και αυτό που περιμένουν οι Θαλασσοί είναι τη στήριξη του φιλαθλού κόσμου βέβαια, ώστε με την δική τους όθηση να μπορέσουν να κάνουν την πρώτη τους νίκη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Να πω ότι επειδή λίγο έτσι το ψάξαμε, μιας που παίζει σήμερα ο Κολοσσός, ότι στην προηγούμενη ευρωπαϊκή του παρουσία στην Καλυθέα, στο κλειστό της Καλυθέας, ο Κολοσσός έχει κάνει 3 συνεχόμενες ήττες, θυμίζω, από την Τενερίφη, την Καρσίγιακα και την Σεν Κεντέν. Και σήμερα είναι αυτό το επιπλέον κίνητρο που λέμε, να έρθει επιτέλους η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά μπροστά στο κοινό της Ρόδου για τον Κολοσσό. Είναι μια ανανεωμένη ομάδα αυτή που θα παίξει σήμερα στο κλειστό της Καλυθέας. Κράτησε από το περσινό της ρόστερ μόλις 4 παίκτες, τον Ντίσμαν και 2-3 Ρουμάνους, τον Νίστορο, τον Μαριέσκου και τον Τιμπίρνα. Το υπόλοιπο δυναμικό αυτής της ομάδας αποτελείται από νέα μεταγραφικά αποκτήματα και βέβαια να πω ότι στον πάγκο της βρίσκεται ο πολύπυρος Ζάρε Μαρκόφσκι, είναι 66 ετών πλέον, με μεγάλη εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχει περάσει και από τον πάγκο της Εθνικής Ρουμανίας, ενώ έχει σημαντική πορεία και στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα σήμερα για μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή βραδιά στη Ρόδο. Ο Κολοσσός έχει μπροστά του την ευκαιρία να κάνει μια νέα αρχή στην Ευρώπη, να σπάσει το αρνητικό σερί και κυρίως να γράψει την πρώτη ιστορική του νίκη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα του Κολοσσού που θέλει σήμερα να μπει με το δεξί και στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Να πάμε και στα του ποδοσφαίρου. Σήμερα, καταρχήν να πω, θα πέσει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε κρεμότητα, το Ρόδος Αστέρας Παστίδας, 6:30 σήμερα το απόγευμα, στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας το παιχνίδι αυτό, με διαιτητή τον Ατσικνούδα, Τσέτσος και Γεωργίου, οι δύο του βοηθοί. παρατηρητής διαιτησίας, ο Μπάμπης Λάμπρο, όπως έχει ανακοινωθεί. Χθες είχαμε 4 συνολικά παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Άρη να κερδίζει τον ΠΑΟΚΟ με 5-0, το Φίβο Κρεμαστής με 3-1 τον Ποσειδώνα Καρπάθου, την Αναγέννηση Ασφενδιού με 4-0 τον Ευκλή και τον Κλεάνθη Παραδεισίου με 1-0 τη Δόξα Καρδάμενα στο γήπεδο Παραδεισίου. Στο φινάλε, περίπου 8 λεπτά πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Οπότε και μόνο αυτό το στοιχείο, για να μείνω λίγο στο παιχνίδι του Κλεάνθη, δείχνει ότι ήταν μια δύσκολη, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, νίκη, αλλά πάρα πολύ σημαντική, πιστεύω, για την ομάδα του Παραδεισίου εν ώψη της συνέχειας. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να σχολιάσουμε λίγο το χθεσινό παιχνίδι και όχι μόνο, είναι ο Γιώργος Ζαφυρόπουλος, ποδοσφαιριστής του Κλεάνθη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να πω συγχαρητήρια για τη χθεσινή σας νίκη, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική εν ώψη της συνέχειας και δεύτερη συνεχόμενη, να πω έτσι.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν δύσκολο μάτς. Ευτυχήσαμε να το κερδίσουμε με έναν γκολ στο τέλος. Προχωράμε γιατί το πρωτάθλημα είναι μεγάλο.
0: Και προφανώς πολύ ανταγωνιστικό, όπως λένε πάρα πολύ φέτος το πρωτάθλημα.
1: Ναι, φέτος πιστεύω δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ναι. Θεωρώ ότι αρκετές ομάδες είναι κοντά, οπότε κάθε μάτς, κάθε βαθμός είναι σημαντικός.
0: Νομίζω ότι ο Κλεάνθης έχει κάνει μέχρι τώρα ένα καλό ξεκίνημα, για να μην πω πολύ καλό, δεν λέω πολύ καλό, γιατί το πολύ πολύ καλό θα ήταν το 3-3, ας πούμε. Δεν έχετε ήττα, αλλά στην πρεμιέρα έχετε μια ισοπαλία απέναντι όμως σε μια ομάδα που όλοι λένε ότι θα είναι ψηλά στη βαθμολογία, την Αναγέννηση Ασφενδιού. Μετά από αυτό το μάτς έχετε 2 νίκες μέσα στα Μαριτσά και χθες επί της δόξας στο Παραδείσι, έτσι. Άρα μιλάμε για ένα καλό ξεκίνημα, νομίζω.
1: Σίγουρα είναι καλό. Οι 7 βαθμοί στα 3 πρώτα μάτς είναι πολύ καλή συγκομιδή, θεωρώ. Εντάξει, στην πρεμιέρα φέραμε μια ισοπαλία με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτά, έχουμε 2-2 τώρα, κοιτάμε το επόμενο μάτς.
0: Ναι, η Αναγέννηση για πολλούς θα είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει φέτος. Δεν ξέρω αν σου έδειξε αυτό το, αν έστειλε αυτό το μήνυμα στο μεταξύ σας παιχνίδι, αν έχεις αυτή την αίσθηση κι εσύ.
1: Σίγουρα, εντάξει, καταλάβαμε από την αρχή ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ όμως τους κοντράραμε στα ίσα. Είχαμε και την ευκαιρία στο τέλος να κερδίσουμε με το πέναλτι.
0: Με το πέναλτι και την εκπληκτική απόκρουση του ήλιου, έτσι το θυμάμαι.
1: Ναι. Νομίζω το δείξαν και χθες τα παιδιά που παίζανε στην έδρα τους. Κάνανε ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
0: Ναι, αυτό το 4-0, επί του Ευκλή.
1: Ναι, και ο Ευκλή είναι και αυτός καλή ομάδα, δηλαδή.
0: Σωστά. Ναι. Ναι, όντως εκεί στην πρεμιέρα είναι μια λεπτομέρεια που δεν σας έδωσε το δικαίωμα να πανηγυρίσετε. Μια εξαιρετική απόκρουση βέβαια του τραματοφύλακα της Αναγέννησης του Ήλιου, αλλά ήθελε λίγο δηλαδή, ήταν τελευταίες στιγμές του αγώνα. Αν έμπαινε εκεί το γκολ θα είχατε το 3-3 τώρα.
1: Εντάξει, σίγουρα αν έμπαινε θα ήταν και πολύ καλύτερα τα πράγματα τώρα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Το πιάσε ο τερματοφύλακας, έκανε μια καλή επέμβαση. Ήρθε η ισοπαλία. Δίκαιο το θεωρώ το αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Αυτό.
0: Ναι. Το χθεσινό μάτς πώς ήταν? Δεν ξέρω αν ήταν στα ίδια επίπεδα με εκείνο απέναντι στην Αναγέννηση ή ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω πώς το έζησες εσύ.
1: Νομίζω ήταν τελείως διαφορετικό όλο το παιχνίδι, δηλαδή πήγε πιο πολύ στη δύναμη το χθεσινό παιχνίδι, δεν είδαμε τόσες φάσεις, την μπάλα κάτω, και στο πρώτο μάτς με την Αναγέννηση νομίζω και οι δύο ομάδες δείξανε την ποιότητά τους. Χθες, εντάξει, θα υπάρχουν και αυτά τα παιχνίδια που θα πάνε στη δύναμη και πρέπει να τα κερδίζει και αυτά, ειδικά στην έδρα σου.
0: Ναι, έστω και με μισό μηδέν που λέμε, έτσι.
1: Ναι, καταφέραμε να κρατήσουμε το 0. Ναι. Βρήκαμε τον γκολ μπροστά προς το τέλος. Γιατί. Και κερδίσαμε, εντάξει. Νομίζω έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, όποιος έβαζε τον γκολ θα έπαιρνε και το αποτέλεσμα.
0: Ναι, είναι από τα μάτς που λες ότι όποιος σκοράρει τελείωσε. Κλειδώνει η νίκη. Και αυτό έγινε χθες. Το έβαλε ο Κλεάνθης λίγο πριν από το τέλος, σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, έτσι, όπου δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια αντίδρασης για τον αντίπαλο, αφού είναι προς το φινάλε. Στο 82 νομίζω ήρθε τον γκολ, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι. Οπότε δεν υπήρχαν και πολλά χρονικά περιθώρια και κρατάτε μια πολύ σημαντική νίκη πριν πάτε στην Κάρπαθο, τώρα λέει το πρόγραμμα, την προσεχή Δευτέρα, σε μια επίσης πολύ δύσκολη έξοδο, νομίζω, Γιώργο.
1: Ναι, σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς, ειδικά στην έδρα τους. Η ομάδα του Ποσειδώνα έχει δείξει πόσο καλή είναι. Κέρδισε και τα δύο εντός που έχει παίξει και με 3 γκολ, νομίζω, έβαλε και στα δύο.
0: Ναι, σωστά. 3 γκολ και στα δύο, ναι.
1: Οπότε θα είναι ένα καλό τεστ για μας, να δούμε.
0: Και μετά έχει Φίβο, ντέρμπι στο Παραδείσι, μετά από αυτό έχει Άρη, πάλι στο Παραδείσι, νέο ντέρμπι. Μετά έχει και Πάνθυρες που δείχνουν πολύ δυνατή. Μετά με Ευκλή. Δεν βλέπω κάπου όπου μπορείς να πεις θα πάω πιο χαλαρά. Νομίζω όλα τα μάτς είναι στην κόψη του ξηραφιού.
1: Όχι, είναι αυτό που λέγαμε, ότι το πρωτάθλημα αυτό ήταν πολύ ανταγωνιστικό και τουλάχιστον εμείς κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Δηλαδή θεωρώ ότι με όλες τις ομάδες, είτε εντός είτε εκτός έδρας, δεν μπορείς να θεωρείς κάποιο μάτς εύκολο ή ότι έχεις τους 3 βαθμούς. Ειδικά και στα εκτός έδρας.
0: Ναι. Είναι έτσι όπως
1: αλλά
0: το λες.
1: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα τώρα με ένα θετικό αποτέλεσμα στην Κάρπο θα έχουμε δύο μάτς με δύο ομάδες που θα είναι ψηλά στη βαθμολογία, θεωρώ. Στην έδρα μας, τα οποία θα είναι ωραία, θα έχει και κόσμο, θα είναι πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον φετινό Κλεάνθη, αν υπάρχει κάτι έτσι που θα μπορούσες να το μοιραστείς μαζί μας.
1: Εντάξει, εγώ ήμουνα και 4 χρόνια πριν στον Κλεάνθη.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Με τους ανθρώπους της διοίκησης και τον προπονητή που είναι, έχω ξανασυνεργαστεί. Αυτό που βρήκα ήταν ένα πολύ καλό κλίμα που είχαν και τα προηγούμενα χρόνια τα παιδιά. Και με τις προσθήκες νομίζω έχουμε κάνει ένα καλό σύνολο και μια ωραία παρέα. Δηλαδή και με τον προπονητή και με τη διοίκηση είναι όλα μια χαρά μέχρι στιγμής.
0: Και αν τα βάλουμε κάτω, θα συμφωνήσεις ότι το φετινό ξεκίνημα είναι το καλύτερο των τελευταίων 3-4 ετών? Δηλαδή φαίνεται ότι αναπτύσσετε μια άλλη δυναμική στην ομάδα ή έχεις άλλη άποψη?
1: Σίγουρα από πλευρά ξεκινήματος νομίζω 7 βαθμούς στα 3 πρώτα μάτς, όσο ήμουν εγώ τουλάχιστον στην ομάδα, δεν είχε.
0: Ναι, δεν είχε όντως. Ναι.
1: Αλλά είναι και η εικόνα, θεωρώ, τελείως διαφορετική φέτος. Δηλαδή το βλέπουμε και στις προπονήσεις, ότι είναι ανταγωνιστική η προπόνηση, δυνατή, κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία. Και ελπίζουμε να ανταμυφθούμε γι' αυτό στην πορεία του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Το ταμείο γίνεται στο τέλος πάντα, εξάλλου έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Και αυτό είναι, νομίζω, δεν μπορεί να αλλάξει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με το χέρι στην καρδιά, Γιώργο, τι μπορεί να κάνει ο φετινός Κλεάνθης, μιλώντας όσο πιο αντικειμενικά μπορείς?
1: Όπως είπα, κοιτάμε το κάθε μάτς βήμα-βήμα, ξεχωριστά. Όπως είπαμε πάλι, το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ καλές ομάδες, αλλά δεν έχει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς κοιτάμε να είμαστε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: σημαίνει
1: να είμαστε μαζί με, ας πούμε, 5-6 ομάδες που θεωρώ θα είναι κοντά.
0: Ναι. Άρα η πρώτη πεντάδα, εξάδα το πολύ, είναι ένας δυνατός στόχος, ρεαλιστικός για τον Κλεάνθη, λες, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, και κοιτάζοντας παιχνίδι το παιχνίδι.
0: Ναι, χωρίς να έχετε, δηλαδή, χωρίς να έχετε άγχος ότι πρέπει να είστε εκεί και τα λοιπά.
1: Θα έχουμε ως ξεκάθαρο στόχο τους 3 βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Και όσο προχωράει το πρωτάθλημα θα βλέπουμε και προς τα που είμαστε.
0: Ναι. Χωρίς να υπάρχει άγχος ότι θα θέλετε να πρωταγωνιστείστε, πρέπει και τα λοιπά, έτσι. Το ότι πρέπει, μάλλον, δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι αυτός σκοπός, αυτό εννοώ. Αλλά απλά θέλετε να είστε ψηλά στις πρώτες θέσεις, δηλαδή, της βαθμολογίας.
1: Σίγουρα είναι και τα 100 χρόνια της ομάδας φέτος,
0: ναι.
1: Οπότε θέλουμε να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία και για τον κόσμο και για τη διοίκηση και για εμάς τους ίδιους, γιατί θεωρώ ότι έχουμε, λόγω του καλού κλίματος, θα ανταμυφθούμε και γι' αυτό.
0: Ναι, είναι ένα καλό κίνητρο αυτό, η αλήθεια, και καλά κάνεις και το λες, όντως είναι τα 100 χρόνια, ναι.
1: Οπότε όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε την ομάδα θα την φτάσουμε. Δεν θέλω να πω εξάδα, πεντάδα, οχτάδα, τετράδα. Όσο πιο ψηλά μπορεί να πάει η ομάδα θα πάει.
0: Ναι, μπορεί να είναι και τριάδα ας πούμε μετά να βγει έτσι στην πορεία. Κανείς δεν ξέρει έτσι, είναι νωρίς ακόμα.
1: Μπορεί, τέλος, εντάξει, ναι, ναι.
0: Σωστά. Γιατί σε ένα πρωτάθλημα αρκετά απρόβλεπτο, εγώ λέω ότι είναι το πιο απρόβλεπτο των τελευταίων πολλών ετών. Όντως δεν μπορείς να πεις με σιγουριά τετράδα, πεντάδα, τριάδα, εξάδα. Γιατί όλα αυτά μπορούν να ανατραπούν. Αυτό βέβαια είναι καλό για το φιλάθλο κόσμο, το να υπάρχει δηλαδή ανταγωνισμός, να μην ξεκαθαρίσει εύκολα ο πρωταθλητής και να έχουμε και αγωνία πηγαίνοντας στο γήπεδο.
1: Σίγουρα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια νομίζω η κατηγορία είχε ξεκάθαρα φαβορή που καλώς κακώς μετά τον Νοέμβρη άντε μέχρι το Δεκέμβρη ξεκαθάριζε το τοπίο ότι θα βγει αυτή η ομάδα. Και χανόταν και λίγο το ενδιαφέρον προς τις πάνω θέσεις και
0: βέβαια, βέβαια.
1: Ήταν μόνο για τον υποβιβασμό, θεωρώ.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο και αυτό δεν ήταν καλό. Γιώργο, τι θα έλεγες γενικότερα για το ποδόσφαιρο της περιοχής εδώ, έτσι όπως το ζεις από κοντά, τι συμπέρασμα βγάζεις?
1: Εντάξει, τώρα είμαι έκτο χρόνο εδώ στην Σιδηρόδου.
0: Έκτο.
1: Ναι. Έκτο, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, έχεις άποψη λοιπόν, καλή, 6 χρόνια γεμάτα.
1: Σίγουρα είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, έχει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλές ομάδες. Απλά θεωρώ ότι έλειπε το φετινό, δηλαδή να είναι αρκετές ομάδες κοντά να μην ξέρεις ποιο είναι το φαβορί.
0: Ναι, δεν το έχεις και τα 6 χρόνια νομίζω που είσαι εδώ. Όσο έπαιξε στο τοπικό δεν υπήρχε αυτό το να έχουμε ανταγωνισμό και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής και τα λοιπά. Πάντα ξεχώριζε ο πρωταθλητής, έτσι.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, μόνο την πρώτη χρονιά που είχα έρθει ήταν ακόμα τα μπαράζ, τα play-off που παίζανε, ήταν δύο ομίλους.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι, σωστά. Ναι,
1: από εκεί και πέρα που έγινε ένα ενιαίο, νομίζω δεν είχε τόσο ενδιαφέρον για τον πρωταθλητή.
0: Ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Όντως υπήρχαν εκείνα τα μπαράζ που ίσως έδωσαν κάτι διαφορετικό στο πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα, ναι, όντως δεν υπήρχε. Είναι αυτό που λέω ότι πάντα ο πρωταθλητής ξεχώριζε εύκολα, όπως το ζήσαμε. Τέλος πάντων, ταλέντο υπάρχει?
1: Ταλέντο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Νομίζω και φέτος και στην ομάδα έχουμε 2-3 παιδιά την Ακαδημία τα οποία έχουν πάρει ήδη χρόνο συμμετοχής και θα πάρουν και περισσότερο, θεωρώ. Τουλάχιστον υπάρχει, ναι, ναι, και διάθεση βλέπω. Δουλεύουν τα παιδιά. Να ανταμυφθούν και αυτοί.
0: Ναι. Πες μου κάτι λίγο πριν κλείσουμε. Με έναν Γιώργο Ζαφυρόπουλο που έχει παίξει λίγο και στην Α Εθνική, δεν είσαι εσύ, έτσι?
1: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Ναι, ναι, εντάξει, συνωνυμία απλή, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, κλείνοντας, δεν ξέρω τι θα ήθελες να πεις προς το φιλάθλο κόσμο και έτσι μια κουβέντα για το δικό σου στόχο μέσα από αυτή τη διαδρομή από εδώ και πέρα.
1: Τίποτα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση, θα ήθελα.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, εγώ όσο μπορώ θέλω να βοηθάω την ομάδα, είτε αυτό λέγεται goal, είτε assist, είτε με οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί εντάξει, καλώς κακώς και οι θέσεις που παίζουμε απαιτούν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά σε εκφράζει πιο πολύ το goal φαντάζομαι, έτσι, ή όχι?
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Ποια θέση, σου κουμπώνει περισσότερο το, αυτό που λέμε assist, έτσι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι, με αρέσει πιο πολύ αυτό.
0: Ωραία, ναι.
1: Αλλά και στα γκολ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Το ξέρω, το βλέπω. Νομίζω ότι το έχεις και το ένα και το άλλο. Έτσι, δε. Απλά το θέμα είναι τι εσένα σε κάνει να νιώθεις καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Και πάντα επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Γεια. Γιώργος Ζαφυρόπουλος, ποδοσφαιριστής του Κλειάνθη Παραδεισίου, από τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές σίγουρα που έχει το τοπικό μας πρωτάθλημα, όπως ακούσατε και στο γκολ και στη κρίσιμη πάσα, στη καλή ασίστ και τα λοιπά. Νομίζω ότι τα έχει και τα δύο κατά την προσωπική μου άποψη. Είναι 3:30 κυρίες και κύριοι ώρα. συντονισμένοι εδώ πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο υπενθυμίζω ότι είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4 περίπου. Πάμε προς το παρόν σε ένα διάλειμμα και διαφημίσεις και δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Η ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ομόφωνη απόφαση για τον εξορθολογισμό της προγραμματικής σύμβασης του φράγματος Γαδουρά ΔΕΙΑΡ στη χθεσινή συνεδρίασή του. Η διοίκηση της επιχείρησης ζητά την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου προκειμένου να τροποποιηθεί η υφιστάμενη συμφωνία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο. Η πρόταση εξορθολογισμού περιλαμβάνει τον καθορισμό μηνιαίου πλαφών λειτουργίας στις 101.000 ευρώ, την πλήρη εξαίρεση των συμπληρωματικών έργων της δεύτερης φάσης ύψους 22,8 εκατομμυρίων ευρώ, τη χρέωση βάση πραγματικής κατανάλωσης καθώς και ένα στρατηγικό πλάνο για την πλήρη αυτόνομη διαχείριση του φράγματος από τη ΔΕΙΑΡ από την 1η Ιουλίου 2027. Παράλληλα προτείνεται νέα επταμελής επιτροπή παρακολούθησης με πλειοψηφία μελών από Δήμο Ρόδου και ΔΕΙΑΡ και θέσπιση αυστηρού ασυμβίβαστου για τα μέλη της. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο ξενοδοχειακός κλάδος της Ρόδου. Οι επιχειρήσεις του νησιού καλούνται να διαχειριστούν δικαστικά κατασχετήρια της περιφέρειας για οφειλές προς τη ΔΕΙΑΡ την ώρα που αντιμετωπίζουν και ένα αναπάντεχο μπλόκο στις βεβαιώσεις υδροδότησης, το οποίο παγώνει τις άδειες λειτουργίας τους. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς τους συναδέλφους του. Όπως εξήγησε, οι ξενοδόχοι οφείλουν εντός της αυστηρής προθεσμίας των 8 ημερών να δηλώσουν στο ειρηνοδικείο το πραγματικό ποσό που χρωστούν και όχι το συνολικό χρέος των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αναγράφει το έγγραφο της περιφέρειας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για τις ενεργές ρυθμίσεις πρέπει να δηλώνονται μόνο οι άμεσα απαιτητές δόσεις ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος διπλών πληρωμών. Ο κ. Παπαβασιλείου χαρακτήρισε απαράδεκτη την άρνηση της ΔΕΙΑΡ να εκδώσει βεβαιώσεις υδροδότησης, ένα πρόβλημα που μπλοκάρει τόσο νέες επενδύσεις όσο και ξενοδοχεία που λειτουργούν κανονικά στο νησί εδώ και 15 χρόνια. Ανοίγοντας τον δρόμο για εναλλακτικές λύσεις, ο πρόεδρος των ξενοδόχων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν δεν μπορεί η ΔΕΙΑΡ, θα βρούμε νερό μόνοι μας». Ο κλάδος ζητά πλέον από τις αρχές να δοθούν άδειες για ιδιωτικές γεωτρήσεις και μονάδες αφαλάτωσης στα παραλιακά ξενοδοχεία με παράλληλη τοποθέτηση υδρομέτρων από τη ΔΕΙΑΡ ώστε ο φορέας να ελέγχει πλήρως την κατανάλωση, να εισπράττει τα τέλη και να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού για την τουριστική περίοδο. Σαφές μήνυμα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου να σταματήσουν τις άσκοπες αντιπαραθέσεις και να συνεργαστούν άμεσα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ιαλισσού, έστειλε μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πολιτικός μηχανικός Νίκος Φαρμακίδης. Αναφερόμενος στα χρόνια προβλήματα του Τριαντενού ποταμού, ο κ. Φαρμακίδης τόνισε ότι η φύση έχει μνήμη και τα νερά επιστρέφουν πάντα εκεί από όπου πέρασαν. Χαρακτήρισε μάλιστα παράλογους τους καυγάδες για τις αρμοδιότητες, επισημένοντας ότι η αντιπλημμυρική προστασία αποτελεί θεσμική υποχρέωση της διοίκησης και όχι προαιρετική επιλογή. Τέλος, κάλεσε τους φορείς να σχεδιάσουν ένα ολιστικό πλάνο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ευθύνης και προς τους πολίτες για τις επιλογές τους στην κάλπη. Σε μία μόνο βάρδια λειτουργεί ο νέος υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Καρπάθου λόγω δραματικών ελλείψεων σε προσωπικό. Όπως κατήγγειλε στον Top FM ο πρόεδρος των εργαζομένων Μιχάλης Μαστρολέων, το ίδρυμα διαθέτει μόνο έναν εκπαιδευμένο χειριστή και κανέναν μόνιμο ακτινολόγο με αποτέλεσμα οι γνωματεύσεις να γίνονται εξ αποστάσεως. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά την άμεση παρέμβαση των βουλευτών της Δωδεκανήσου, καθώς το νησί έχει εξαιρεθεί αδικαιολόγητα από τα επιδόματα στέγασης και σύντησης των υγειονομικών προειδοποιών, ότι χωρίς κίνητρα ο εξοπλισμός θα παραμείνει αναξιοποιητός. Με δεμένα τα σκάφη του στα λιμάνια απαντούν οι επαγγελματίες αλληλείς της χώρας στο οικονομικό αδιέξοδο που προκαλεί η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Λέρου, Χρήστος Τσακυριός, υπογράμμισε ότι η τιμή του πετρελαίου έχει πλέον διπλασιαστεί, καθιστώντας τα ταξίδια τους εντελώς ασύμφορα. Οι ψαράδες, έχοντας το πλευρό τους στην τοπική κοινωνία, προειδοποιούν για ένα επικίνδυνο κενό στα θαλάσσια σύνορα του Αιγαίου και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ανακοινωθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. σε παιχνίδια που έγιναν χθες για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου και την τρίτη αγωνιστική. Ο Άρης Αρχαγγέλου νίκησε με 5-0 τον ΠΑΟΚ. Ο Κλεάνθης Παραδεισίου με 1-0 τη Δόξα Καρδάμενας. Ο Φίβος Κρεμαστής με 3-1 τον Ποσειδώνα Καρπάθου. Και η Αναγέννηση Ασφενδιού με 4-0 τον Ευκλής Ορονής. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΦΕ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υπενθυμίζω, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM. Είναι 21 λεπτά πριν από τις 4 και ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στους φίλους μου μέσα από το Messenger που δεν μας ξεχνάνε ποτέ εδώ και στέλνουν τα δικά τους. Θα διαβάσω κάποια πράγματα, όπως πάντα το κάνουμε όταν έχουμε χρόνο στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πριν το κάνω όμως, θέλω να πω ότι ο σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου στέκεται δίπλα στον Ραφαήλ Γιαννούλη και την οικογένειά του στη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν. Μιλάμε για ένα παιδί του ποδοσφαίρου που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Ρόδο, αλλά αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και η οικογένειά του χρειάζεται την έμπρακτη συμπαράσταση όλων μας για την κάλυψη των μεγάλων εξόδων της θεραπείας του. Ο σύνδεσμος καλεί όλους τους προπονητές, τα σωματεία, τους ποδοσφαιριστές, τους παράγοντες, τους φιλάθλους και ολόκληρη την αθλητική κοινωνία της Δωδεκανήσου να σταθούν στο πλευρό του. Καμία προσφορά δεν είναι μικρή, η δύναμη βρίσκεται στη συμμετοχή όλων μας. Και υπάρχει και ένας λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης. Παίζει παντού σε όλα τα site από τη είδα και στα κοινωνικά δίκτυα. Όποιος θέλει μπορεί να συμβάλλει οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια. Και καταλήγει η ανακοίνωση του συνδέσμου: Ραφαήλ, σε αυτή τη μάχη δεν είσαι μόνος, ολόκληρη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Δωδεκανήσου είναι δίπλα σου, λέει ο σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου.

Να πω κάτι για τους διαιτητές της Τρίτης Εθνικής που βγήκαν σήμερα για τα παιχνίδια της Τρίτης Αγωνιστικής την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και αυτή την εβδομάδα τα παιχνίδια είναι στις 4 η Σέντρα εκτός από το Δόξα Βύρονος η Άλυσος που θα γίνει στις 3 στο γήπεδο του Βύρονα. Εδώ ο διαιτητής είναι ο Γιώργος Βουγιούκας, Βασίλης Θεοδωρόπουλος και Γιάννης Τσόκαρης και οι τρεις είναι από την Κόρινθο. Το παιχνίδι του Διαγόρα με τον Αέρα στο δημοτικό στάδιο Ρόδου Διαγόρα, στο ροδίτικο ντέρμπι, το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 4, θα διευθύνει ο ροδίτης Σάβα Ζανετίδης, γιος του παλιού διαιτητή του Κώστα Ζανετίδη, βοηθή του η Νίκος Αρέστης και Τσαμπίκος Πηδιάκης, παρατηρητής τους ο Μπάμπης Λάμπρου. Ενώ στο Απόλλων Καλυθιών Απόλλων Σμύρνης, το πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι του Απόλλωνα Καλυθιών, στις 4 το απόγευμα, θα διευθύνει ο Μανώλης Νικολαίδης από την Ανατολική Αττική και βοηθή του θα είναι η Παναγιώτης Βατός και Δημήτρης Σκούτας από την Ανατολική Αττική επίσης. Παρατηρητής τους θα είναι ο Κώστας Ζανετίδης. Αυτοί είναι οι διαιτητές στα παιχνίδια της Κυριακής, τρίτη αγωνιστική, την προσεχή Κυριακή για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής 11 Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι εκτός από τα παιχνίδια των ροδίτικων ομάδων έχουμε το Εγάλεο Εθνικός, στην Πετρούπολη θα γίνει αυτό το παιχνίδι και το ΠΑΟ Ρουφ Αμφιάλη στο γήπεδο του Ρουφ. Αυτή είναι όλη η τρίτη αγωνιστική. Στα 17 λεπτά πριν από τις 4, καλησπέρα σε όλους που με ακούν από το διαδίκτυο. Καλησπέρα στο Γιάννη εδώ που στέλνει τα δικά του από το Messenger. Είδα, φίλε Γιάννη, τη φάση που λέγαμε και χθες για τον Απόλλωνα Καλυθιών. Εντάξει, δεν είναι τόσο... Εγώ βλέπω χέρι του ποδοσφαιριστή, ένα χέρι του ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα πάνω στη φανέλα του αντίπαλου, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν συμφωνώ δηλαδή, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, έτσι. Λέω την άποψή μου τώρα, δεν συμφωνώ ότι δεν είναι, ότι έκανε μπαμ, ότι δεν είναι πέναλτι. Βέβαια, αυτό που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αν πρώτα υπάρχει επιθετικό φάουλ. Δεν φαίνεται απόλυτα ξεκάθαρα από την κάμερα, αλλά στην αρχή έχω την αίσθηση ότι ίσως μπορεί κάποιος να συζητήσει για το αν υπάρχει επιθετικό φάουλ. Μετά όμως το χέρι του αμυνόμενου είναι πάνω στη φανέλα του αντίπαλου ποδοσφαιριστή μέσα στη μικρή περιοχή. Εκεί ο διαιτητής, βλέποντας ένα χέρι απλωμένο πάνω στην άλλη φανέλα, δεν έχει και δυναμόμετρο για να κρίνει αν είναι δυνατά, πόσο τον τραβάει κτλ. Εδώ θέλει κάποιος VAR μετά για να βγάλει ασφαλή συμπέρασμα. Υπάρχει ένα χέρι απλωμένο πάνω στη φανέλα. Πέφτει κάτω ο ποδοσφαιριστής, δίνει πέναλτι. Δεν είναι δηλαδή τόσο παράδοξο αυτό το πέναλτι το οποίο δόθηκε. Κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω πάντα, και πάντοτε με μια μικρή επιφύλαξη, για δύο λόγους. Πρώτον, για το αν υπάρχει αρχικά επιθετικό φάουλ και δεύτερον γιατί δεν έχουμε καλή κάμερα υψηλής ανάλυσης και τα λοιπά να δούμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Αυτές είναι οι δύο επιφυλάξεις οι δικές μου για αυτή τη φάση, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου και να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Κώστα που μου λέει για το χθεσινό Φίβο ότι έδειξε ότι θα είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Ο Φίβος πάντοτε είναι μια ομάδα που θεωρητικά κατεβαίνει για να πρωταγωνιστεί γιατί έχει αυτό το λεγόμενο ειδικό βάρος. Δεν ξέρω αν μόνο με ένα παιχνίδι έχεις βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Νομίζω ότι έχει πολύ δρόμο δηλαδή μπροστά το πρωτάθλημα, αλλά συνολικά ο Φίβος πάντοτε είναι μια ομάδα που είναι για να πρωταγωνιστήσει. Γιατί έχει, όπως είπα και πριν, αυτό το λεγόμενο ειδικό βάρος. Πάντως, βλέποντας τα στιγμιότυπα χθες, εγώ θέλω να σταθώ στην πάσα που έχει κάνει ο Φτάκλας στον ποδοσφαιριστή που βγαίνει από τα πλάγια, κάνει τη σέντρα και μπαίνει το τρίτο γκολ, το οποίο βάζει ο Μεμοτσέλα και αυτό πέτυχε χάτρικ. Αυτό το τακουνάκι που κάνει είναι εξαιρετικό.
Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η καλύτερη εικόνα, κατά την άποψή μου, του χθεσινού αγώνα του Φίβος, πέρα από το hat-trick του Μεμοτσέλα, έτσι, που και αυτό εννοείται ότι πρέπει να το μνημονεύσουμε. Και νομίζω ότι αυτό το τακουνάκι, δηλαδή ενώ έχει πλάτη, δεν ξέρω αν είδατε τα στιγμιότυπα, είναι στη γωνιά της μεγάλης περιοχής, έτσι, έχει πλάτη προς την εστία, αλλά αντιλαμβάνεται τον ποδοσφαιριστή που κάνει αυτό που λέμε overlapping, βγαίνει από τα πλάγια, από πίσω. Και απλά κάνει ένα τακουνάκι χωρίς να βλέπει στον κενό χώρο, δηλαδή έχει καταργήσει αυτή η κίνηση του Φτάκλα όλη την άμυνα, την έχει διαλύσει. Πραγματικά μόνο με αυτό το τακουνάκι που είναι κάτι παραπάνω από μισό γκολ για μένα. Και μετά το τελείωμα ωραίο βέβαια, και η σέντρα πολύ καλή και η κεφαλιά του Μεμοτσέλα εκεί έτσι όπως πρέπει να είναι. Ωραία φάση, πάρα πολύ ωραία φάση. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Φίβου, θέλω να πω, το λέω από την καρδιά μου για αυτή τη φάση. Δεν είναι μόνο η έμπνευση του Φτάκλα, είναι και η όλη η συνεργασία. Η κίνηση που γίνεται από τα πλάγια, εκεί που είναι ο Μεμοτσέλα, η κεφαλιά που κάνει, που δεν είναι και εύκολη, είναι δύσκολη γιατί η μπάλα δεν είναι πολύ ψηλά. Όσο θυμάμαι είναι προς τα κάτω, δηλαδή εντάξει είναι δύσκολη η κεφαλιά και υποπίεση, πρέπει να το θέλεις δηλαδή να το κάνεις και να έχεις και επαφή με τα δίχτυα. Όλη η φάση αυτή είναι το κερασάκι στην τούρτα στο χθεσινό παιχνίδι, κατά την άποψή μου, από τα στιγμιότυπα που έχω δει, έτσι, δεν έχω δει συνολικά το παιχνίδι, βλέποντας τα γκολ από το XX Sports που δείξαν τα παιδιά. Από αυτό. Επίσης δύο πάρα πολύ ωραία γκολ, σχολιάζοντας λίγο τα χθεσινά παιχνίδια, έβαλε η αναγέννηση Ασφενδιού. Αν θυμάμαι καλά, το δεύτερο και το τρίτο, που είναι εξαιρετικά γκολ, πάρα πολύ ωραία γκολ. Και ξέρετε, είναι αυτές οι φάσεις τώρα που σας μεταφέρω, τέλος πάντων, είναι φάσεις που θέλουμε να βλέπουμε στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Και κατά καιρούς μας τις προσφέρει η πρώτη κατηγορία αυτές τις φάσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και είναι αυτό που λέμε η χαρά του ποδοσφαίρου αυτές οι φάσεις, και πρέπει να χειροκροτούνται άσχετα ποιες ομάδες παίζουν, πέρα από τα οπαδικά δηλαδή, έτσι, ποια ομάδα συμπαθεί ο κάθε φιλάθλος και τα λοιπά. Εδώ είναι φάσεις που οφείλουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι να χειροκροτήσουν, κατά την άποψή μου. Να πω μια μεταγραφή για τον Κλεόβουλο που ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Αντώνη Αθανασίου, σημερινή ανακοίνωση. Τη διαβάζω. Η διοίκηση του Κλεόβουλου Λίνδου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίσημη έναρξη της συνεργασίας της με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή Αντώνη Αθανασίου. Ο Αντώνης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια για να φορέσει ξανά τη φανέλα του συλλόγου μας. Μετά από μια δύσκολη περίοδο λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού, ο πολυσύνθετος μέσος επιστρέφει δυνατός, συνεχίζει η ανακοίνωση, γεμάτος κίνητρο και έτοιμος να προσφέρει τα μέγιστα στην προσπάθεια της ομάδας μας στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Η ποιότητά του, η εμπειρία του από τις εθνικές κατηγορίες και η προσωπικότητά του εντός και εκτός γηπέδου θα αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό για την υλοποίηση των υψηλών στόχων που έχει θέσει η νέα διοίκηση του Φώτη Μπάκα. Αντώνη, καλώς όρισες ξανά στην οικογένεια του Κλεόβουλου Λίνδου. Σου ευχόμαστε μια υγιή και γεμάτη επιτυχίες ποδοσφαιρική χρονιά. Καταλήγει η ανακοίνωση του Κλεόβουλου για την απόκτηση του 34χρονου Αντώνη Αθανασίου. Να πω καλησπέρα στο φίλο τον Νικόλα που μου γράφει από το Ηράκλειο και λέει καλησπέρα από το ηλιόλουστο και καλοκαιρινό Ηράκλειο. Καλησπέρα από την ηλιόλουστη Ρόδο, φίλε Νικόλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που μας ακούς και από το Ηράκλειο. Εύχομαι καλή ακρόαση. Ιδιαίτερα χαρούμενος πάντως ο Νικόλας, λόγω του Όφη κυρίως, έτσι, γιατί κάνει μια εξαιρετική παρουσία ο Όφη και με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτό το οποίο δεν βλέπουμε
από τις υπόλοιπες ομάδες στη Super League, τις συντριπτικά περισσότερες, και εννοώ τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, έτσι, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ κτλ. Δεν το βλέπουμε τόσο πολύ, έως καθόλου θα έλεγα. Όφι έχει κάνει μεγάλη δουλειά σε αυτό το κομμάτι και οπωσδήποτε αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Δύο Νοεμβρίου υπάρχει νέα σχολή διαιτησίας στο ποδόσφαιρο εδώ στη Δωδεκάνησο, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει 2 Νοεμβρίου αυτή η νέα σχολή που ανακοινώθηκε επίσημα. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως τις 30 Οκτωβρίου στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Όσοι ενδιαφέρεστε, πάρτε ένα τηλέφωνο πρώτα 22-410-26-788. 26-788 είναι το τηλέφωνο της ΕΠΣ. Ρωτήστε πληροφορίες και λεπτομέρειες. Υπεύθυνος σχολής θα είναι και φέτος ο Κωνσταντίνος Ζανετίδης, έμπειρος πρώην διαιτητής Super League, θα διδάξει και φέτος στη σχολή.

Να πω καλησπέρα και στο φίλο εδώ τον Ηλία, τον Λοΐζο, τον ευχαριστώ. Λέει για τα αγκαλιάσματα μέσα στη μεγάλη περιοχή, τη φάση που είπα πριν δηλαδή με τον Απόλλωνα Καλυθιών, τα βλέπουν οι διαιτητές λέει, όμως κάνουν τους τυφλούς. Φάουλ άμεσα με κίτρινη κάρτα, ενώ στην περιοχή μέσα πέναλτι και κίτρινη. Ναι, εντάξει, όντως αυτά τα αγκαλιάσματα είναι περίεργα. Το θέμα όμως εδώ να δούμε στην προκειμένη φάση, υπάρχει πρώτα επιθετικό φάουλ ή δεν υπάρχει και μετά δίνει το πέναλτι βλέποντας το χέρι που τραβάει τη φανέλα, έτσι. Αυτό είπα για τη συγκεκριμένη φάση. Η ένσταση δηλαδή που μπορεί να καταθέσει κάποιος κατ' εμέ για τη συγκεκριμένη φάση είναι αν πρώτα έχουμε επιθετικό φάουλ. Έτσι, από εκεί και πέρα μετά χέρι πάνω στη φανέλα υπάρχει. Δεν ξέρω πόσο δυνατά τραβάει ή σπρώχνει και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι φάσεις που πολλές φορές είναι δύσκολες και τέλος πάντων ο διαιτής θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να μπορέσει να διακρίνει, να αφουγκραστεί εκεί και να βγάλει το τελικό συμπέρασμα.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος περίπου 4,5 λεπτά πριν από τις 4 η ώρα. Συντονισμένοι εδώ πάντοτε με τον Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Ευχαριστώ την Τάνια Δρακιού που φρόντισε και σήμερα για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Κλείνουμε μουσικά γυρίζοντας ως τα... μέσα περίπου της δεκαετίας, προς τα τέλη μάλλον της δεκαετίας του 1960, σε ένα παλιό κομμάτι, το Miss Robinson, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θα έλεγα τραγούδια των Simon & Garfunkel, μια πολύ ποιοτική μπάντα. Συνδέθηκε μάλιστα με τον αμερικανικό κινηματογράφο τότε το κομμάτι αυτό, με την ταινία Ο Προτάρης που έπαιζε ο Ντάστιν Χόφμαν, υπενθυμίζω. Λοιπόν, μετά το είπαν οι Garfunkel, οι Paul Simon and Garfunkel, με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο, και είναι ένα κομμάτι που γνώρισε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε να το θυμηθούμε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3, πρώτα ο Θεός. Χαιρετώ, γεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουρουστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Τίχημαν GBL για την επόμενη πενταετία εξασφάλισε ο Sport FM TV. Οι ομάδες της Λίγκας κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑ και συμφώνησαν στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας για 3+1+1 χρόνια. Δύσκολο περιμένει να είναι το αυριανό μάτς του Παναθηναϊκού Άκτων με τη Φενέρμπαχτσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ξέρουμε πώς παίζουν και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Έχει ξεκάθαρες ιδέες και επιλογές ο Σάρας τον Ισοσέρβος, ο οποίος επιβεβαίωσε την ετοιμότητα Ρογκαβόπουλου και Φαλ να επιτεθούμε στις αλλαγές στην άμυνα, δήλωσε ο Γκραντ. Δεύτερο σπίτι του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό Τζιοβάνι. Έλαβα πολύ.

0: Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Πιθανότητες να προλάβουν την αναμέτρηση της Δευτέρας στην Τούμπα έχουν Ντεσπόντοφ, Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα. Αμφίβολοι παραμένουν οι Γιαννιώτας, Ρίτσαρντς, Χόγκλα και Μπασίρου για το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο Έλαμπετ. Με πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας της Μαγνησίας, Αχιλλέας Μπέος, για τις δηλώσεις του μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Με στόχο το 2-2 στο EuroCup, ο Άρης υποδέχεται την Μπούργκος στις 8. Κατάμεσο θα είναι το γήπεδο, στο οποίο θα είναι παρόντες ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ρίτσαρντ Σιάου, αλλά και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης. Μια ώρα νωρίτερα η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Σαλόν Βίλπας για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Κάλυψη από Nova Sports 4 και Magenta Sports 4. Αντίστοιχα, ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup θέλουν Κολοσσός και Προμηθέας. Για τον πρώτο στις 6 η ομάδα της Ρόδου υποδέχεται την Universitate Craiova και για τον τρίτο στις 7.30 οι Αχαιοί αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την σερβική Τρέπτσα. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV, ενημέρωση από τους 94,6. Ιστορική πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών, με τους πράσινους να παίζουν με την Μασέγ στην Μασαλία για τον τέταρτο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 9.30, τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV. Στις 18 Οκτωβρίου στο Μαρκόπουλο θα διεξαχθεί ο τελικός του Novi Bet Super Cup Volley Ανδρών, με τον ταμπλούχο Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του κυπέλου Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου. Μεγάλη επιστροφή στο τμήμα γυναικών για την Αθηνά Παπαφωτίου, η οποία αποσύρθηκε πέρυσι αλλά ντύνεται ξανά στα πράσινα μετά τον τραυματισμό της Ηλιοπούλου. Αθηναϊκός και Πρωτέας Βούλας κοντράρονται απόψε με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Μπάσκετ Γυναικών. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από Ionian TV. Επίσημο χαρακτήρα έχει η παραμονή του Μικέλ Αρτέτα στον πάγκο της Arsenal ως το 2030, καθώς οι κανονιέριδες ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολέου του. Έχουμε ήδη χτίσει έναν ξεχωριστό δεσμό. Νιώθω τιμή που ηγούμε αυτού του συλλόγου, δήλωσε ο 44χρονος τεχνικός. Με τον γαλλικό εμφύλιο Παρί Βιλερμπάν ανοίγει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Τζάμπολ στις 14:15, κάλυψη από Nova Sports 4. Τίτλοι τέλους για τη Μονακό, που έκανε γνωστή τη διακοπή λειτουργίας του συλλόγου, με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και να επανεκκινήσει το project, όπως τονίζει σε ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφονται.

0: επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Το PFM 102,4.
7: Μέση.
8: Ούτε εγώ, αλλά.
7: Δεν το έδωσε μέχρι τέλος. Δηλαδή, καταρχάς το άνοιξα.
8: Δεν κάθισε καθόλου.
7: Όταν είδα ότι πήγε η ώρα. Είχε πάει 2 και δεν είχε αρχίσει. 2 και 10. Καληνύχτα, λέω.
8: Ναι, ναι. Εντάξει, πάντως οι στιγμές μετά και όλες οι εικόνες που ήρθαν ήταν. Τρομερές, έτσι.
7: Τρομερές, ε.
8: Αλλά τι να κάνω, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται. Μου φαίνεται σαν ψέμα τώρα ότι σταμάτησε αυτή την εθνική.
7: Ναι.
8: Γιατί κιόλας. Και ξέρεις τι ρετάσω. Τώρα, τα τελευταία χρόνια που παίζει και στην Αμερική, μόνο εκεί τον βλέπαμε τη ουσία, στην εθνική.
7: Ναι.
8: Και είχαμε την ευκαιρία. Και τώρα δεν έχουμε ούτε αυτή την ευκαιρία. Οπότε είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Και ο ίδιος τώρα και οι συμπαίκτες σου, έτσι, κλάμα πολύ.
7: Ναι.
8: Αλλά εντάξει, τουλάχιστον ήταν μια ωραία γιορτή. Περάσανε καλά, να το πούμε και έτσι. Τον αποχαιρέτησαν όπως έπρεπε. Και συνολικά, γενικότερα ήταν κάτι που του άρμοζε, κάτι που του άξιζε. Εν μεταξύ, λέει, είχε βγάλει 2 ασίστες. Λέει, είχε 70 διαφορετικά παιχνίδια με την εθνική που έχει δώσει τουλάχιστον 2 ασίστ. Δεν υπάρχει αυτό.
7: Έλα, ρε.
8: Ναι. Είναι φοβερό. Στην Μπαρτσελόνα, όπως θέλει να λέει η κυρία Βοσνάκη, θα γυρίσει. Δεν θα γυρίσει.
7: Τι ώρα θα είναι.
8: Δεν θα γυρίσει.
7: 28.30, 9 παραδείγματο, τι ώρα θα είναι.
8: Αφού έγινε το έγκλημα που αποχώρησε, δεν θα πρόκειται να ξαναγυρίσει.
7: Ναι.
8: Το χρόνο θα κλείσουμε όλοι εισιτήρια για Βαρκελόνη.
7: Το χρόνο επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα.
8: Αλλά εντάξει, τώρα. Και ο ίδιος πάντως, επειδή βγήκαν αρκετά πράγματα ήδη από χθες, λέει.
7: Για πες τα, γιατί δεν τα έχω δει, δεν έχω προλάβει. Μίλα λίγο για το θέμα του Μέση, γιατί καταρχάς να πούμε ότι.
8: Καταρχάς ήταν το τελευταίο παιχνίδι για πολλούς παίχτες στην Αργεντινή χθες. Απλά, δηλαδή ο Ταμέντι σταμάτησε για αυτό, ο Ντεπόλ σταμάτησε.
7: Σοβαρά, το έχουν δηλώσει αυτό.
8: Ναι. Ο Μέση, εντάξει, και το περιμέναμε. Ήταν δηλαδή αρκετοί παίχτες που σταματήσανε. Ο ίδιος είπε ότι ήταν ό,τι καλύτερο του συνέβη που αγωνίστηκε με την Εθνική Αργεντινής, ότι πέρασα πάρα πολύ δυσκολίες με την Εθνική Ομάδα, αλλά και πολλές χαρές. Εντάξει, μέχρι το 2020 ήταν εφιαλτική η Εθνική Αργεντινής για το Μέση.
7: Ναι.
8: Και μετά σε 5-6 χρόνια τα σάρωσε όλα. Δεν υπάρχει αυτή η επαναφορά που έκανε, αυτό το comeback ήταν ασύλληπτο.
7: Ναι.
8: Ο ίδιος έκλαψε εκεί στον ύμνο της Εθνικής Αργεντινής. Ήταν πάρα πάρα πολύ συγκινητικά τα όσα έγιναν. Η εμφάνιση.
7: Πώς ήταν το παιχνίδι τώρα?
8: 3-0. Με τον Μπενίν παίζανε. 3-0 και 3-0.
7: Έβαλε γκολ.
8: Έβαλε ένα γκολ. Και έδωσε και 2 ασίστ.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Το κακό με το Μέση είναι ότι εντάξει, τελειώνει την Εθνική Αργεντινή. Αν έπαιζε, αν δεν έπαιζε στο MLS και έπαιζε κάπου στην Ευρώπη, θα μπορούσαμε να το βλέπουμε. Τώρα δεν μπορούμε να το βλέπουμε
8: κιόλα. Αυτό, αυτό είναι το. Δηλαδή το βλέπαμε λίγο με την Εθνική Αργεντινή. Τώρα θα τον χαίρονται λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τέλος. Mm. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος πάντως μετά όταν σταματήσει δεν θέλει να γίνει προπονητής. Εγώ πιστεύω για να μην χαλάσει και το μύθο του, εγώ πιστεύω.
7: Κοίταξε ρε εσύ Γιώργο, δεν είναι απαραίτητο να γίνει. Δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές που θέλουν να γίνουν προπονητές.
8: Ναι, ναι.
7: Και δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι top ποδοσφαιριστής θα γίνεις και καλός προπονητής.
8: Εννοείται.
7: Μέτροι ποδοσφαιριστές μπορούν να έχουν γίνει καλοί προπονητές. Δεν είναι και νόμος ο πολύ καλός προπονητής δεν γίνεται καλός προπονητής. Okay. Αλλά άμα δεν το έχεις. Δεν πρέπει να το κάνεις το προπονητής, είναι άλλη ιστορία.
8: Βέβαια, βέβαια.
7: Πρέπει να διαχειριστείς 30 άτομα
8: στα
7: αποδυτήρια. Ποδοσφαιριστής.
8: Και μετά
7: να
8: κοιτάξεις
7: τάσο... τον εαυτό σου.
8: Η...
7: Προπονητής πρέπει να εξαρτάς από 25-30 άτομα.
8: Η πίεση, η κριτική που θα δεχθεί μετά όλα αυτά μπορεί να του χαλάσουν, να του τσαλακώσουν. Όχι να του χαλάσουν το μύθο, αλλά να του τσαλακώσουν πολύ. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, ιδιοκτήτης ομάδων θα γίνει. Μετοχές θα πάρει από εδώ. Έχει πάρει σε μια ομάδα στη Β' Ισπανίας μετοχές, είναι ιδιοκτήτης. Θα πάρει στην Ίντερ Μαϊάμι. Με τέτοια πράγματα νομίζω θα ασχοληθεί πολύ. Με ακαδημίες, με τέτοια ζητήματα. Δεν πιστεύω ότι θα ασχοληθεί με κάτι άλλο. Και το θέμα είναι ότι θέλαν και θέλαν οι Εθνικοί Αργεντινοί, οι Ομοσπονδίες Αργεντινής να αποσύρει το 10. Mm. Γιατί πρώτα ο Μαραντόνα, τώρα ο Μέση, αλλά δεν τους επιτρέπεται από τη FIFA να αποσυρθεί το 10.
7: Ναι.
8: Γιατί είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός. Ήταν από αυτούς τους πρώτους αριθμούς, ξέρεις, που ήταν από το 1 μέχρι το 11.
7: Μαραντόνα, ρε φίλε, δεν μπορεί να το αποσύρεις.
8: Γι' αυτό θέλανε. Ουσιαστικά ότι τελείωσε.
7: Και τέλος.
8: Τελείωσε. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά νομίζω ότι επειδή ήταν, ξέρεις, από τους αρχικούς αριθμούς, θυμάσαι παλιά που παίζανε από το 1 μέχρι το 11 που είχαν οι ομάδες στην δεκάδα, δεν μπορεί να αποσυρθεί το 10. Εντάξει. Απ' την άλλη, ίσως να είναι και αυτή η φανέλα, αυτό το νούμερο, μια ελπίδα για τα επόμενα παιδιά. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο θέμα πολύ. Αυτά στο λόγο θέμα. Να πούμε επίσης την άλλη είδηση ημέρας ότι η στοίχημα GBL αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του ομίλου.
7: Για 5 χρόνια Sport FM TV,
8: Sky και Sport FM TV για 5 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 3-1-1, κάπως έτσι τέλος πάντων. Μια συμφωνία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάζομαι πως όλες οι ομάδες, έτσι, αφού υπήρχε ομόφωνη η έγκριση, αντιλήφθηκαν ότι είναι προς συμφέρον τους.
7: Λογικό.
8: Ναι, ναι, ναι. Και αποδέχθηκαν την εν λόγω πρόταση. Από Sport FM TV σήμερα, Κολοσσός Ρόδου Universitate Ακραϊόβα στις 6 παρα 10 FIBA Europe Cup.
7: Να δούμε τι μας θα παίξουν σήμερα. Καλώς τον Γιωργάρα.
9: Τι γίνεται.
8: Γεια σου
7: Γιώργο.
8: Και να πούμε.
9: Αλλά.
7: Βρήκες κίνηση.
9: Εντάξει, έχει λίγο. Και στους άλλους δρόμους δεν έχει.
7: Περίμενε, 3,5 τελειώσατε. 3-4 έκανες, δεν έκανες πολύ. Έκανε.
9: Με το μηχανάκι μου.
7: Άρα βρήκες.
8: Να πούμε και άλλα δύο μάτς σήμερα από Sport FM TV. Το Τρέπτσα Προμηθέας, και αυτό για FIBA Europe Cup. Και είναι σε 7:20 και σε 9:30 Μαρσέικ Παναθηναϊκός Champions League Polo.
7: Ωραία, τι θα παίξουν μπορεί να μου πεις τώρα.
8: Μαρσέικ Παναθηναϊκός Polo θα παίξουν σήμερα.
9: Άσος.
7: Βγήκε δυναμικά.
9: Μαρσέικ Παναθηναϊκός.
8: Και που φάει Μαρσέικ φορούσε.
9: Δεν νομίζω ότι είμαστε καλά.
7: Ξέρεις και για το Πόλο, ρε Σιγιώργο.
9: Παναθηναϊκός είναι καλός φέτος.
7: Ο Παναθηναϊκός είναι καλός.
8: Κάτσε λίγο. Η Μαρσέη, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα παίζει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε Πόλο και ποδόσο.
9: Δεν μας ενδιαφέρει το Πόλο. Μας απασχολεί να κάνουμε το αυτό που πρέπει στο ποδόσφαιρο που δεν το βλέπω. Θα το παίξω όλοι διπλό.
7: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
15: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Έξα υπεύθυνα.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Σεξουαλική κατάσταση από την αρχή.
1: Νέαρχο ήταν λίγο δυναμικό τώρα.
0: Σεξουαλική.
1: Επιστρέφουμε, ξεκινάμε από τον κύριο Τσανάκα.
2: Ξεκινήσω εγώ.
1: Ναι, γιατί είσαι χρυσούνα.
2: Ναι, λοιπόν, χθες ήταν μια συνάντηση που δεν είχαμε ενημερωθεί για κάτι. Πρόκειψε ουσιαστικά και λίγο νομίζω τελευταία στιγμή και έγινε τσακ μπαμ. Αυτή η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον κύριο Μητσοτάκη. Και διάφορα ακόμα έτσι βρέθηκαν σε λόγο συνάντηση. Νομίζω πως ήταν μια κίνηση που αντιλαμβανόμαστε ότι δείχνει πολλά για τον νέο Καραϊσκάκη που πρόκειται πλέον να προχωρήσει. Ήταν ένα, εγώ για μένα και για όλους νομίζω, το σημαντικότερο βήμα να πάει, υπάρχει αυτή η έγκριση από την κυβέρνηση. Βέβαια υπάρχουν και άλλα βήματα ακόμα, υπάρχουν και κάποια γραφειοκρατικά, αλλά το κύριο ζήτημα ήταν αυτό. Πλέον πρέπει να περάσει το νομοσχέδιο τροπολογία έτσι από τη Βουλή, να ψηφιστεί. Αλλά από τη στιγμή που πέρασε νομίζω και από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει θεωρώ κανένα πρόβλημα. Μετά υπάρχουν και άλλα διάφορα ζητήματα. Η ανανέωση της σύμβασης του Ολυμπιακού με την ΕΟΕ για πολλά περισσότερα χρόνια, γιατί ο Ολυμπιακός η τωρινή σύμβαση είναι για 49 χρόνια. Όταν θα δημιουργηθεί το νέο Καραϊσκάκη θα έχουμε φάει ήδη τα 25, τα μισά χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τι πρόκειται να γίνει. Πρόκειται να γίνει και ένα γήπεδο 54.000 θέσεων. Ουσιαστικά στο τέλος της αυτής της σεζόν, τον Μάιο του 27, ο Ολυμπιακός θα φύγει από το Καραϊσκάκη. Δεν θα υπάρξει ολοκληρωτικό γκρέμισμα. Θα μείνει ένα σκελετός. Θα είναι μια επένδυση με ιδιωτική χρηματοδότηση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για να προχωρήσει να γίνει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο μέσα σε δύο και κάτι χρόνια. Να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Θα παίζει ο Ολυμπιακός για δύο σεζόν στο ΟΑΚΑ και φυσικά θα φτιάξει ένα γήπεδο στα πρότυπα ευρωπαϊκών σταδίων, ευρωπαϊκών γηπέδων, με πάρα πολλές ανέσεις, υπερσύγχρονο, πολύ LED πάνω, πολλές οθόνες, πάρα πολλά πράγματα που θα τα βλέπουμε και θα τα μαθαίνουμε συνέχεια. Είχε προειδεάσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης όταν μίλησε πριν κάτι μήνες στο Δημοτικό Θέατρο, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν το επόμενο διάστημα γνωστές. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσει κανονικά το γήπεδο και όλα όσα είχε πει και το αφεντικό του Ολυμπιακού δεν ήταν, ας πούμε, και στη λόγια του αέρα, αλλά ήταν πράγματα που θα γίνονταν και θα γίνουν.
0: Θύμισες λίγο σημείτη εδώ, είναι μακέτο αυτό.
2: Μακέτο.
0: Τα είχε πει ο Μελισανίδης, Γιώργο μου, τα είχε πει. Θα κρεμίσουν το γήπεδό τους. Μόλις θα το κάνει.
2: Δεν κρεμίζεται, ανακατασκευή, Γιώργο.
0: Μια άλλη. Θα κρεμίσει από πάνω, θα φύγει. Το καπάκι που λέμε.
2: Το καπάκι, ουσιαστικά.
0: Θα φύγει.
2: Το καπάκι θα φύγει.
0: Θα
2: πήγε
0: από πάνω κάτι.
2: Θα φύγει.
0: Θα χτιστεί και από δίπλα κάτι χώρο εστίασης, μαθαίνω κάτι.
2: Όχι, θα γίνει ένα τεράστιο project. Εντάξει, θα είναι πάρα.
0: 250 χιλιόμετρα, μαθαίνω εκεί. Χιλιόμετρα, πλειολόγο. Τεταγωνικά εκεί η ζωή μπορεί όλα.
2: Το θέμα είναι ότι το Καραϊσκάκη στην τοποθεσία που βρίσκεται δεν μπορεί να επεκταθεί σε όγκο.
0: Όχι.
2: Υπάρχει ο ηλεκτρικός, το ένα το άλλο, σε ύψος κυρίως.
0: Μόνο ύψος.
2: Κυρίως.
0: Γιατί έμαθα ότι θα έχει εστίαση, λέει. Θα έχει,
2: θα έχει και εστίαση, αλλά δεν μπορεί να μεγαλώσει πάρα πολύ από όλες τις πλευρές. Πάντως, γιατί είναι ο δρόμος από πίσω από τη μία.
0: Ναι, εντάξει, από την άλλη πλευρά έχει τα
2: έργα. Απ' την άλλη έχει λίγο, λίγο αβάτζο. Θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όταν ολοκληρωθεί, νομίζω μπορεί να έχει ολοκληρωθεί και το. Όχι, μπορεί, θα έχει ολοκληρωθεί και το νέο σεφ. Αλλά και το κολυμβητήριο θα είναι μια έτσι, Ολυμπιακή πολιτεία, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι όλο αυτό και για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι κάτι που νομίζω
0: και το δίπλα.
2: Ναι.
0: Όλα.
2: Όλα.
1: Γιατί μας το θυμίζει αυτό, Γιώργο μου.
0: Μου σκαλέξουμε. Σιγά ξέρω εγώ να πω. Γι' αυτό το λέω.
2: Και φυσικά θα, πώς το λένε, νομίζω και η πολιτεία αντιλήφθηκε ότι αυτό είναι καλό και για το, προς όλους. Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον ελληνικό αθλητισμό. Γενικότερα να αλλάζουν όλα τα γήπεδα, να εξυγχρονίζονται, να γίνει όπως έγινε το Ρόκερ Παναθηναϊκού, όπως έγινε τη ΣΑΕΚ, να γίνει και η Νέα Τούμπα, να γίνουν όλα τα γήπεδα, μπας και βελτιωθούν λίγο και οι εγκαταστάσεις. Ήδη είναι καλές στις μεγάλες ομάδες. Ώρα να γίνουν και στις μικρές, εγώ λέω. Γιατί πληρώνουν τα 40 και τα 50 στα εκτός έδρας. Για να μην παρέχετε τίποτα. Τώρα, από εκεί και πέρα, Φρόιλερ εννοείται 90 λεπτό χθες με την Ελβετία, 4-3 90 λεπτά. ασταμάτητα να παίζει. Ο Πουέρτα και ο Γκοντζάλες έπαιξαν περίπου μια ώρα με τις εθνικές ομάδες. Θα είναι οι δύο τελευταίοι που θα γυρίσουν. Ο Πουέρτα τελευταίος, αυτό είναι το ζήτημα το μεγαλύτερο και γι' αυτό νομίζω δεν θα ξεκινήσει στο πλάι του Φρόιλερ. Ο Πουέρτα, λογικά Παρασκευή βλέπω τον Πουέρτα να προπονείται. Να προπονηθεί τώρα μετά από τρίτο ταξίδι, μια αποθεραπεία, μια αποφόρτιση θα κάνει περισσότερο και μια διαχείριση θα του γίνει. Ο Σάκιο Μπέιλι είναι καλά. Πιθανότητα θα τοποθετήσει ο προποντής, θα είναι κανονικά στην αποστολή. Θα πάει χωρίς προβλήματα, θεωρητικά ο Ολυμπιακός, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε και ο Κάρμο χθες, τον οποίο τον έβαλε χαφ ο προπονητής του στην Αγκόλα. Κερδίσαν 3-1, έπαιξε 4-3-3 με τριάδα φλάτ στο κέντρο και τον έβαλε ουσιαστικά αριστερό χαφ. Και τα πήγε εξαιρετικά. Είχε 100 πάσες, 130 ενέργειες με την μπάλα. Ήταν εξαιρετικός ο Κάρμος σε αυτό το ρόλο. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που ξέρει μπάλα. Είναι πολύ καλός τεχνικά.
0: Πού τον έβαλε?
2: Χαφ.
0: Χαφ, καλά το είδα.
2: Ναι, 4-3-3 φλατ και τον έβαλε στην τριάδα του.
0: Καλά το είδα εγώ. Γιατί μου ήρθε ένα σήμερα ενώ το έλεγα στον Γαλακτικό ότι εγώ είδα ότι έπαιζε χαφ και μέσα στο εσωτερικό.
2: Ο Κάρμο. Τον έβαλε.
0: Στο 6 κιόλα.
2: Ναι, ναι, ναι, αριστερά τον έβαλε.
0: Και μου λέγει ο άλλο το βλίπερο έπαιξε σε τριάδα, λέω.
2: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση.
0: Σε τετράδα έπαιζαν καταρχά.
2: Σε καμία περίπτωση. 4-3-3 παίξανε.
0: Πήγαμε το Μαλάουι.
2: Ναι, ναι.
0: Και ο Ζήνη μπήκε.
1: Σε τρομερά γήπεδα.
0: Χαλιά.
1: Ζούγκλε γύρω. Σε χαλιά.
2: Άστο, δεν υπάρχει.
0: Μόγλε δεξιά. Όταν ζάνε αριστερά και πάμε.
2: Και 10 η ώρα το βράδυ τώρα.
0: Ναι, έτσι για να μπορεί να το δουν και οι γορίλε τότε. Φοβερά πράγματα.
2: Γενικότερα η στόπερ του Ολυμπιακού που ο έδερο στόπερ έπαιξε ο. Πώς λέγεται ο Βόσνιος, Κολυσάος Μαϊλόβιτς, έπαιξε δεξί μπακ στα δύο μάτς.
1: Δεξί μπακ.
2: Ναι, ναι, στα δύο μάτς της Βοσνίας. Αλλού έχουν παίξει όλοι. Μόνο ο Ρέτσος έπαιξε στόπερ. Εντάξει, ο Ολυμπιακό παίζει δεξί και έπαιξε αριστερά. Ένα πάρα πολύ ευχάριστο ήταν χθες ότι πήγε ο Ελκαμπή στο Ρέντι. Ένα μήνα ακριβώς μετά την επέμβασή του. Πήγε στο Ρέντι. Χάρηκαν όλοι πάρα πολύ που τον είδανε. Εννοείται με πατερίτσα. Εντάξει, έχει κάνει τώρα, είχε υποστεί ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, αλλά πήγε να ακολουθήσει και κάποιες θεραπείες, έχει ξεκινήσει η αποκατάστασή του. Ο ίδιος είναι θηρίος του κλουβί που λέμε πραγματικά. Θεωρούν πολλοί στον Ολυμπιακό ότι το πρωτόκολλο ορίζει ότι στο εξάμηνο γυρίζει μετά από τέτοιο τραυματισμό. Θεωρούν πολλοί ότι μπορεί να γυρίσει και στο πεντάμηνο, αλλά θα τηρηθεί το πρωτόκολλο κατά γράμμα, γιατί δεν είναι να παίζεις με αυτά σε καμία περίπτωση. Και μια πολύ ωραία συνέντευξη του Τζιοβάνι που ήταν στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες στο κανάλι του Ολυμπιακού. Θυμήθηκε πάρα πολλά από την παρουσία του εδώ στον Ολυμπιακό Βραζιλιάνος. Ρωτήθηκε για τα πιο πρόσφατα, για το conference, για το Youth League, για πάρα πολλά πράγματα, για τους συμπαίκτες, τους καλύτερους, τους αγαπημένους συμπαίκτες, για τα αγαπημένα του γκολ. Εντάξει, νομίζω είπε ένα γκολ που το θυμούνται όλοι από τον όλοι στον Ολυμπιακό και ο ίδιος φυσικά, αυτό με τη Γαλατά Σαράι, τη λόμπα στον Μοντραγκόν. Ωραία πράγματα γενικότερα. Αυτά. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
0: Έγινε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σταθερό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομόλογό του. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμα 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Όλοι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια με το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Προσποιούμενος τον αστυνομικό διέφυγε από το νυχτερινό κέντρο της Αναβίσου που πρωταγωνίστησε σε ένοπλη συμπλοκή το Σεπτέμβριο. Ο βαρυπινίτης και δραπέτης των φυλακών Δομοκού Αλκέτ Ριζάη, όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 28 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήση στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη κατέληξε στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου νοσηλευόταν ο 65χρονος αλλοδαπός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με τετράτροχη μοτοσυκλέτα. Το τροχαίο συνέβη προχθές το πρωί στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων Αρχίπολης όταν η ουρόνα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας με συνεπιβάτηδα μία 69χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού όπου χθες ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου. Στις απευθείας πτήσεις που θα συνδέουν την Ινδία με την Ελλάδα από τον επόμενο Ιανουάριο, ποντάρει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το άνοιγμα μιας νέας τεράστιας τουριστικής αγοράς. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συναντήθηκε στη Ρόδο με κορυφαία διοικητικά στελέχη της Ινδίκο, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ινδών Τουριστικών Πρακτόρων, Αμπάς Μουάζ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την προσέλκυση Ινδών τουριστών υψηλού προφίλ, αξιοποιώντας μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Από τον Ιανουάριο του 2026, η Ινδίκο ξεκινά απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα με 6 δρομολόγια την εβδομάδα από το Νέο Δελχή και τη Βομβάη. Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια του Διεθνούς Επαιτειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας που πραγματοποιείται στη Ρόδο για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από αύριο η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως τις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο Ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περίοδου. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και τον Δήμο Κάσου. Περιοδεία στη Ρόδο πραγματοποιεί αύριο 5η 8 Οκτωβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλή στον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βάρδα Καστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου για συνάντηση με τη διοίκηση και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Σεισμική δραστηριότητα χωρίς ανησυχία σημειώθηκε από τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, από τις 12.05 το βράδυ έως τις 10.30 το πρωί καταγράφηκαν 8 ασθενείς δονήσεις με μεγέθη από 2,4 έως 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 29 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Από τη σεισμική ακολουθία δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε προκλήθηκε ανησυχία στους κατοίκους, καθώς οι σεισμοί έγιναν ελάχιστα αισθητοί. Σημαντική ανάσα για τις κοινωνικές δομές της Ρόδου, καθώς η χρηματοδότησή τους παρατείνεται για ακόμη 3 χρόνια μέχρι τα τέλη του 2029. Η εξέλιξη αυτή αποτρέπει το λουκέτο σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως ο ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, ενώ παράλληλα επεκτείνεται το δίκτυο προστασίας της τρίτης ηλικίας με 2 νέα κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε Σορονή και Καταβιά. Κλειστοί θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτη στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.

0: επιχειρήσεις, τον αγώνα. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ροδουλίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στην Ευρώπη, οπότε. Που έχουν πάρει ήδη, έτσι, που έχουν προτεραιότητα. Αλλά άμα δεν πάρουν όλοι, ουσιαστικά μπορούν να βγουν παραπάνω εισιτήρια.
3: Μακάρι.
2: Που όλοι θα πάρουν, νομίζω. Δηλαδή, τώρα ειδικά με τη Ρεάλ, ποιος θα πάρει.
3: Μου λέει ένας φίλος μου, θυμίζω ότι η Βύση έχει τραγουδήσει υπέρ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού σε δύσκολα χρόνια. Τάσο, Okay. Συμφωνώ.
4: Και την έσπρωξε να το κάνει ο Νίκος Καρβέλας. Ότι ήταν καλά.
3: Τι απόδοση είχε να γίνει μπιφ Καρβέλας Βύση, δεν νομίζω ότι έδινε απόδοση. Αν έδινε, όποιος θα έπρεπε, οικονόμησε.
4: Μιλάμε για θα έπρεπε να ήταν στο 8-10 εκεί.
3: Ναι.
4: Δεν πήγε. Να πω για τον Δημητριάδη, με ρωτάτε τι να πω, παιδιά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Άλλο αν συμφωνεί κανείς ή όχι μαζί της. Εγώ δεν συμφωνώ με την άποψή του. Δεν νομίζω ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Νομίζω ότι θα έπρεπε απλά και στις άλλες ομάδες να γίνει. Μπράβο στον Παναθηναϊκό που το κάνει για να εξυπηρετήσει τον κόσμο του. Είναι πολύ ωραίο. Θα έπρεπε και οι άλλες ομάδες να μπορούν να το επιδιώξουν. Αυτό θα πω εγώ. Τώρα τα άλλα γιατί είναι αναθέμητος ανταγωνισμός. Δεν το καταλαβαίνω. Αθέμητος ανταγωνισμός. Όχι, δεν το βλέπω τέτοιο.
3: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμούς και πει μας να ξεχωρίζει.
15: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
14: Μας τώρα, βοήθεια.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πική σας συμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
16: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
15: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
16: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
14: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεράμος και πει εργοτέχνης.
15: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
17: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε και ένα κάτι μηνύματα πολύ ψαγμένα. Το πιο ωραίο, λέει, είναι να γράψει τραγούδι ο Καρβέλας στη Βανδύ και να κάνει συναυλία στο Καραϊσκάκι.
1: Για να πάει και ο Μπισμπίκης, το παιδί.
0: Για να πάει.
1: Φαντάζεσαι.
0: Ρε τι έχει να
2: γίνει. Τι τραβάμε.
0: Λοιπόν, Γιώργο.
1: Δεν θα την αφήσει ο Μπισμπίκης, πιστεύω, να κάνει στο Καραϊσκάκι. Τη πήγε να κάνει στο Βοτανικό, ρε. Περίμενε λίγο.
0: Λοιπόν.
2: Συνεχίζετε εσείς, κύριε.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Να, εμείς να πούμε ότι όπως αντιλαμβάνεστε από αυτό που είπε ο Τάσος και για τα εισιτήρια και ο Γιώργος, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν μπει όλοι. Το σύστημα πέφτει, ανεβαίνει. Ένας κακός χαμός γίνεται. Φίλε Γιώργος, εσύ που ρωτάς για το να το συνδυάσω, να κάνω μια γέφυρα, ότι δεν μπορείς να βάλεις δύο εισιτήρια στον κόβο. Εννοείται ότι δεν μπορείς να βάλεις δύο. Ένας είσαι, πώς θα βάλεις δύο, αδερφέ μου. Εκτός αν είναι ανήλικο και είναι προστατευόμενο παιδί και μπορείς να βάλεις εκεί δεύτερο. Αν είναι για ανήλικο, μπορείς τη οικογένειά σου. Αν δεν είναι για σένα και είναι ανήλικο εισιτήριο, πώς θα βάλεις δύο εσύ στον κόβο, μαν. Γιώργαρα μου, δεν γίνεται. Και να θέλεις, έτσι το λέω από τώρα. Μπορείς να κλείσεις δύο, αλλά να τα περάσεις και τα δύο στον Gov δεν γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να το περάσεις στον άλλον, που αυτός θα το περάσει στον Gov με το δικό του όνομα και πάει λέγοντας. Ελπίζω, για να μην ειλικρινείς, βέβαια, κάποτε να τελειώσει αυτή η παροδία με τον Gov. Έγινε όταν έγινε. Θα πρέπει να βγει μια εφαρμογή πολύ πιο απλοϊκή, πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο λειτουργική, όπως είναι στην Premier League, όπως είναι στην UEFA.
2: Βέβαια, κάτι πιο λειτουργικό δηλαδή.
1: Έτσι,
2: και στην UEFA, εντάξει, η εφαρμογή είναι πανεύκολη. Ναι, που μιλάμε για UEFA, για Champions League.
1: Μα δεν επιτρέπεται και για τα προσωπικά δεδομένα τώρα. Εντάξει, το κάναμε τότε με αφορμή δήθεν τα επεισόδια. Δεν είναι για αυτό το πράγμα. Δεν είχε γίνει κάτι άλλο στα γήπεδα. Τέλος πάντων, οκ, okay, λειτουργήσε, τα έχουν. Πλέον μπορούν να πάνε σε μια πολύ πιο απλή εφαρμογή για όλο τον κόσμο. Είναι κρίμα και άδικο πλέον να ταλαιπωρεί το κόσμο. Μπορεί να κάνει ένα Super League ticket και να είναι πανεύκολο το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει και η Super League διοργανώτρια να το κοιτάξει αυτό το θέμα πλέον. Στην ΑΕΚ λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι επέστρεψαν στις προπονήσεις πριν του Ρώτα που έχει μπει κανονικά και ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς, οι διεθνείς δηλαδή που είχαν μέχρι και προχθές, να το πω έτσι, αγωνιστικές υποχρεώσεις. Περιμένουμε να πάρουν σειρά και οι υπόλοιποι, όπως είναι, όπως προαναφέραμε πριν, ο Ζήνη που έπαιξε με την Αγγόλα, ο Πίλιος που έπαιξε με την Αλβανία. Ο Μάγερ που επιστρέφει και ήταν εκτός αποστολής και από αύριο θα δουλέψει και αυτός κανονικότατα με την Εθνική Κροατίας, ήταν εκτός αποστολής και με την Ισπανία. Νομίζω ότι σας πήγαμε και ταμείο εδώ με το διπλό και over, αν και ήταν πιο αγχωτικό από ό,τι περιμέναμε.
2: Πολύ αγχωτικό.
1: Πήγε καλύτερα η Κροατία, αλλά τίμησε το διπλό over, έγινε 1-2.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή. Καλά, έβγαλε αντίδραση.
1: Έπρεπε να βγάλει και μια αντίδραση.
0: Αλλά και άλλοι ρε φίλοι.
1: Η κλανιά του πεθαμένου που λέμε. Δεν γίνεται.
0: Και πάλι. Δεν είμαστε YouTube, Γιώργο, να σου θυμίσω.
1: Εντάξει.
0: Να το θυμίσω έτσι.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Δεν βρήσαμε. Αυτό δεν λέμε.
2: Βαρημία.
0: Κοίτα, οι άλλοι είναι μάγοι, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει,
2: οι άλλοι είναι αδιανόητη ομάδα.
1: Δεν είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο.
0: Όχι, πιστεύω ότι είναι η μοναδική αχτύπητη εθνική ομάδα.
1: Ναι, πλέον.
0: Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.
1: Μόνο η Γαλλία θα μπορούσε. Μόνο η Γαλλία, αν είναι και φτάσουν όλοι στο στάνταρ που πρέπει. Και πάλι ναι. Δεν το συζητάμε, παιδιά, αλλά σαν επίπεδο διβιογραφικών, ρόστερ δυνατοτήτων.
2: Ναι, ναι, ναι. Σαν ονόματα και σχετικά, ναι.
1: Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, περιμένουμε να δούμε να έρθουν σε καλή κατάσταση, γιατί και όλοι αυτοί που προανέφερα είναι παίχτες που είναι υπολογίζουν για βασικοί. Όλοι. Αν όχι βασικό ο Ζήνη, για παράδειγμα, το Σάββατο, σίγουρα να πάρει χρόνο συμμετοχής και να τον εκμεταλλευτεί η ομάδα και έπειτα. Οπότε έπειτα, δηλαδή, στο μάτς με τον Σαχτάρ και με την City. Στην Αγγλία, όπου θα μείνει για μια εβδομάδα, θυμίζω, η Ένωση, όταν θα τελειώσει. Γιώργο, μπήκα, λέει, και τεσσέρα και με έχεις αναμονή από τις τέσσερις. Αν δεν είχες την αναμονή, θα ήταν ήδη, φίλε. Μακάρι, μακάρι, καλή επιτυχία να έχεις, αδερφέ μου, στο εύχομαι επιτυχία, βασικά, όχι καλή.
0: Πόσα εισιτήρια βγαίνουν μέσω αυτή τη διαδικασία?
1: Δύο μπορεί να πάρει ο κάθε κάτοχος διαρκεία συμπόρουση.
0: Πόσα εισιτήρια γενικά?
1: Τώρα δεν ξέρω πώς έχουν μείνει. Γιατί μέχρι τις 4 είχαν δικαίωμα πρώτα αυτοί που έχουν διαρκεία και δεν είχαν πάρει πακέτο ευρωπαϊκό.
0: Τα διαρκεία σου περίπου πόσο είναι?
1: Πάνω από 24.000.
2: Άρα θα βγουν.
0: Τι θα βγουν, αφού έχουν. Η Ρεάλ δεν θα έχει κόσμο.
1: Θα έχει. Δεν ξέρω πώς θα έρθουν.
0: Περίμενε. Κλείνει εξέδρα εκεί.
1: Ναι, όχι, υπάρχει δική.
0: Η χωρητικότητα είναι 31.000.
1: Θα είναι, όχι. Θα είναι 29.000.
0: 29.
1: Ανάλογα πόσο χρήσιμο εισιτήριο θα κάνει. Γιατί άμα πάρει και άλλη θέρα, όπως καταλαβαίνεις, άμα πάει και κάνει απόλυτη διάθεση των εισιτήριων η Ρεάλ, θα κλείσει και δεύτερη.
0: Περίμενε τώρα. 24.000 μου είπε ότι είναι.
1: Ναι, 24.000.
0: Πάνω από 2-3.000 εισιτήρια.
1: Τα εισιτήρια τα κανονικά, τα διαρκεία, όχι τα ευρωπαϊκά. Γιατί υπήρχε πακέτο ευρωπαϊκών αγώνων διαρκείας. Κατάλαβε, σου λέω. Μόνο για τα
3: ευρωπαϊκά. Ωραία, διαρκείας υποτίθεται ότι και 23.000 θα θέλουν να πάνε. Εκτός αν έχουν κάποιο
2: θέμα. Πες ότι θα πάνε 23, σου λέω.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που, επειδή είναι και καθημερινή επαρχία, κατάλαβε.
3: Ας πούμε ότι είναι 23.
1: Πάνω και 20 να είναι.
3: Πάνω από 3.000, αν είναι 23, δεν χάζει.
2: Παιδιά με χορηγούς, με χορηγές εργασίες, συμβάσεις και τέτοια.
3: Να θέλαμε να, 30.000 κόσμους, 40.000 κόσμους, πώς θα. Δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
1: Τέλος. Μα γι' αυτό είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση πάνω από 10.
3: Εγώ απορώ πως δεν έχει βγάλει ακόμα για sold out η ΑΕΚ ανακοίνωση.
1: Γιατί πέφτει. Πέφτει, ανεβαίνει, πέφτει, ανεβαίνει το στήριο.
3: Ναι.
1: Θα, η πλατφόρμα, οπότε ξέρεις. Θέλει μια διαδικασία χρονική, δεν είναι. Εγώ το είχα πει ότι δεν θα πέρασε τα 10 λεπτά κανονικά. Αν το βάλεις και υπήρχε live χρόνος, στο 10 λεπτό θα είχαν φύγει τα προς διάθεση στήρια. Η λογική λέει στην προσέγγιση την αγωνιστική που θα κάνει ο coach ότι δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Το δίλημα του θα είναι δίπλα στο Γιώβιτς, αν θα ξεκινήσει ο Κοϊτά για παράδειγμα, να πάει αριστερά ο Ζωάο Μάριο, να μείνει δεξιά ο Μάγερ και να έχει τα χαφ το Βιτάλης με τον Μαρίν. Κάπως έτσι νομίζω θα το έχει στο μυαλό του. Εντάξει, την άμυνα την πεντάδα με το 300 μέσα θα το συζητάω. Θα πάει δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίος και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλβας με τον Μουκουντή. Το θέμα είναι μόνο κυρίως το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση αν ο Κοϊτά βάλει, μπει στη θέση του. Εντός εικόνα στη θέση του Βάργκα, για να πάει αριστερά, δηλαδή ο Ζωάο Μάριο. Αν δεν γίνει αυτό, θα μείνει Κοϊτά αριστερά και θα παίξει ένας εκ των Μάντελ Ζωάο Μάριο. Μπορεί πολύ να χρησιμοποιηθούν εκεί, δίπλα στον Γιώβιτς ως δεκάρι πλέον και τη διάταξη ως 4-2-3-1 πιο πολύ, όπως την είδαμε στο Βόλο για παράδειγμα, όπου ο Πέτρος Μάντελος ήταν ως ελεύθερος, κινούνταν πίσω από τον Γιώβιτς. Πολύ καλός να είναι μέσα στις φάσεις. Μη αποτελεσματικός όμως ο Πέτρος. Δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα εκείνη σε εκείνο το παιχνίδι στο Βόλο. Είχε 4 ευκαιρίες να κάνει γκολ και δεν έκανε καμία. Παιδιά, για τον Κώστα και την Τζόμπλη το είπαμε, δεν έχει αποχωρήσει.
3: Παιδιά, ο Κώστας
1: έχει ένα προσωπικό δίκτυο.
3: Εντάξει, είπαμε, έχασε τη μητέρα του.
1: Έχει χάσει τη μητέρα του. Έχει...
3: Και για 3 ημέρες δεν θα είναι μαζί μας.
1: Και το καταλαβαίνετε νομίζω. Έτσι ναι, του κάνει φίνε. Δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα υπόλοιπα θα τα πούμε μέσα από τις ερωτήσεις σας.
3: Ωραία. Λοιπόν, να πω και εγώ δύο πράγματα. Να πούμε ότι επιστρέφουν και οι τελευταίοι διεθνείς, αυτοί που είχαν και χθες τις υποχρεώσεις. Την καλύτερη εμφάνιση την έκανε πάλι ο Γιάνκουσιτς, που έπαιξε στο δεύτερο μήχρονο του αγώνα της Κροατίας στη Λιθουανία, Άντερ 21. Είχε ένα σουτ πολύ δυνατό, το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Ήταν φάση για γκολ. Είχε τρεις πάσες που θα είχαν γίνει assist αν οι παίκτες που τις υποδέχτηκαν έβαζαν γκολ σε 3 τέταρτ που είχαν, τα έχασαν και τα 3. Γενικά έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα και νομίζω ότι είναι ο παίκτης που από αυτή τη διακοπή βγαίνει κερδισμένος. Διότι έχει βάλει 3 πολύ ωραία γκολ, έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα, έχει κάνει θόρυβο. Έχει ανέβει πολύ η ψυχολογία του και με ανεβασμένη ψυχολογία θα γυρίσει στις υποχρεώσεις στον Παναθηναϊκό και υπάρχουν και πάρα πολλά παιχνίδια συνεχόμενα μέχρι την επόμενη διακοπή που θεωρώ δεδομένο θα πάρει ευκαιρίες από τον Ίστρουπ και είναι στο χέρι του αυτές τις ευκαιρίες να τις αξιοποιήσει. Έχοντας και καλή ψυχολογία θα είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Επίσης το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχω την αίσθηση από αυτά που βλέπω είναι ότι είναι πιθανό να γυρίσει πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε. Δηλαδή, η αρχική εκτίμηση λέει για 2-3 εβδομάδες. Είναι πολύ ελαφριά η θλάση που έχει πάθει. Το ντέρμπι της Κυριακής θα το χάσουμε τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας μέρα με την ημέρα, θα δούμε πότε θα είναι και πάλι διαθέσιμος ο Λιβάη. Σήμερα έχει ρεπό, επειδή επιστρέφουν και οι διεθνείς και θέλουν να τους έχει όλους στη διάθεσή του αύριο. Επιστρέφει και ο Πελίστρη, που και αυτός αγωνίστηκε. Μπήκε για 20 λεπτά στο τέλος σε ένα παιχνίδι της Ουρουγουάη στην Ινδία. Η Ουρουγουάη νομίζω και έτσι 6-1. Ταλαιπωρημένος ο Πελίστρη από τα ταξίδια, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Τα γνωρίζουμε αυτά. Ας ελπίσουμε να μην έχει βγάλει κάποιο πρόβλημα και να είναι υγιής, να έχει μια λύση από τον πάγκο για τη θέση δεξιά ο προπονητής. Οπότε από αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα και σχετικά. Καλά, εντεκάδα δεν νομίζω ότι είναι όλοι υγιείς, νομίζω ότι είναι καθρέφτης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία εμβολία. Πένια τερματοφύλακας, δεξιά Καλάμπρια, Στέγη Κυριακόπουλος, Φαντρόκελεν και Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Στα χάφο Καμάρα με το Κάγκο, δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο και ο Ουναή πίσω από τον Ντετέι. Αν είναι ολυγής, η πιθανή δεκάδα είναι αυτή. Από αυτήν που θα παίξει ο Λιβάη. Οπότε θα τους δει αύριο σε τι κατάσταση είναι. Θα δει και τις μετρήσεις του προπονητής. Μπορεί να παίξει ρόλο, αν δει ότι κάποιος παίκτης είναι στα κόκκινα, στα πρόθυρα θλάσσης, δεν θα τον χρησιμοποιήσει στην αρχική δεκάδα. Έτσι, αυτά τα βλέπουν οι προπονητές πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα έχουν εξελιχθεί. Υπάρχουν οι μετρήσεις στα χέρια των προπονητών. Γι' αυτό και κάποιες φορές οι προπονητές είτε βγάζουν κάποιους παίκτες στο 60, ενώ φαίνονται πολύ καλοί στο γήπεδο. Σας το εξηγούμε. Εντάξει, ο κόσμος, κάποιος κόσμος δεν το καταλαβαίνει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή κάποιος παίκτης δεν τους χρησιμοποιεί από την αρχή, διότι βλέπει ότι είναι στα κόκκινα και είναι καλύτερο να του δώσει κάποιες ανάσεις. Οπότε, βλέποντας και τους αριθμούς από τις μετρήσεις ο Νίστρουπ, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις για την 11η της Κυριακής, νομίζω το Σάββατο, αφού θα έχει κάνει και τρεις προπονήσεις, θα έχει αναλύσει και τον αντίπαλο. Πανεκός έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι μπροστά του. Ίσως ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που θα δώσει φέτος. Στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι διψασμένος να κάνει μια νέα αρχή και το βλέπει σαν ζωή θάνατος γιατί έχει μείνει πίσω. Θα πρέπει να προσγειωθεί δυνατός, να πάρει τις μονομαχίες, να αντιτάξει τη δύναμη στη δύναμη του Ολυμπιακού και να αξιοποιήσει τους χώρους που θα βρει, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πιέσει, άρα θα αφήσει κάποιους χώρους πίσω. Θα πρέπει εκεί ο Παναθηναϊκός να το αξιοποιήσει για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Το αποτέλεσμα που θέλει ο Παναθηναϊκός είναι η νίκη, όπως όλες οι ομάδες, όπου και αν παίζουν, θέλουν τη νίκη. Από εκεί πέρα, το τι θα γίνει στο γήπεδο θα το δούμε την Κυριακή. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Έχουμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Στα 2 στο EuroCup, ο Άρης υποδέχεται Δημούργο στις 8. Κατάμεσο θα είναι το γήπεδο, στο οποίο θα είναι παρόντες ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, αλλά και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης. Μία ώρα νωρίτερα, η ΑΕΚ φιλοξενεί την Σαλόν Βίλπας για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Κάλυψη από Nova Sports 4 και Magenta Sports 4 αντίστοιχα. Ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί θέλουν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο στις 6 η ομάδα της Ρόδου υποδέχεται την Universitate Craiova και για τον τρίτο στις 7.30 οι Αχαιοί αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Σερβική Τρέψα. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV, ενημέρωση από τους 94,6. Ιστορική πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών, με τους πράσινους να παίζουν με την Marseille στη Μασσαλία για τον τέταρτο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 9.30, τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV. Στις 18 Οκτωβρίου στο Μαρκόπουλο θα διεξαχθεί ο τελικός του Novibet Super Cup Volley Ανδρών, με τον ταμπλούχο Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του κυπέλου Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου. Μεγάλη επιστροφή στο τμήμα γυναικών για την Αθηνά Παπαφωτίου, η οποία αποσύρθηκε πέρυσι αλλά ντύνεται ξανά στα πράσινα μετά τον τραυματισμό της Ηλιοπούλου. Αθηναϊκός και Πρωτέας Βούλας κοντράρονται απόψε με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Μπάσκετ Γυναικών. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από Ionian TV. Επίσημο χαρακτήρα έχει η παραμονή του Μικέλ Αρτέτα στον πάγκο της Arsenal ως το 2030, καθώς οι κανονιέριδες ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολέου του. Έχουμε ήδη χτίσει ένα ξεχωριστό δεσμό, νιώθω τιμή που ηγούμε αυτού του συλλόγου, δήλωσε ο 44χρονος τεχνικός. Με τον γαλλικό εμφύλιο Παρί Βιλερμπάν ανοίγει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Τζάμπολ στις 10 παρατέταρτο, κάλυψε από Nova Sports 4. Τίτλοι τέλους για τη Μονακό, που έκανε γνωστή τη διακοπή λειτουργίας του συλλόγου με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και να επανεκκινήσει το project, όπως τονίζει σε ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
2: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και φεύγουμε κατευθείαν για ρεπορτάζ. Χωρίς πολλά πολλά, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Δημήτρη Τζορμπατσόγλου. Γιατί κάτι είχε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έλα Δημήτρη.
1: Έλα Δημήτρη.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Έχουμε άλλη μία παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Δεν, νομίζω ότι είναι πάνω από 4-5 από την ώρα που

0: Ξεκίνησε η σεζόν, κάποιες έχουν δημοσιοποιηθεί, κάποιες άλλες όχι. Σήμερα πρώτα απ' όλα ανακοινώθηκε ότι ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα ο Δημήτρης Σαραϊδάρης. Είναι ο team manager της δεύτερης ομάδας.
1: Ήταν κάποτε.
0: Γύρισε στη δεύτερη ομάδα, επιστρέφει στην πρώτη, ενισχύει το team γύρω από τον προπονητή και θα διευκρινιστεί αν παραμείνει στη δεύτερη από κάποιο πόστο ή αν ολοκληρώνει εκεί την παρουσία του και προωθείται στην πρώτη ομάδα. Ο Σαβίδης που παρακολούθησε την προπόνηση μίλησε στα στελέχη γιατί ήταν όλοι εκεί. Κυριαρχεί η λέξη ενότητα. Την τονίζει συνέχεια σε όποιους μιλάει και στους συνεργάτες και στα στελέχη της διοίκησης και στους ποδοσφαιριστές κυριαρχεί η λέξη πρωτάθλημα. Στους μεν η ενότητα, στους ποδοσφαιριστές η λέξη πρωτάθλημα. Ότι είμαι πάντα δίπλα σας, θέλω οπωσδήποτε και πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να παίξουμε στο Champions League. Το πιστεύω, να το πιστεύετε και εσείς. Και βεβαίως ζήτησε την προσοχή στην επανέναρξη των αγώνων με τον ΠΑΟΚ να παίζει Δευτέρα. Κυριαρχεί το ότι ξαναπήγε πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Η ανακοίνωση για τον Σαραϊδάρη, η ενότητα που ζητάει από τα στελέχη και το ότι τονίζει και βάζει συνέχεια ως στόχο στους ποδοσφαιριστές την κατάκτηση του προβλήματος την οποία εκείνος πιστεύει πάρα πολύ. Αυτό ως είδηση και σιγά σιγά επιστρέφουμε στην ποδοσφαιρική κανονικότητα.
2: Έτσι ακριβώς, μετά τα 3 εβδομάδες διακοπή σιγά σιγά μπαίνουμε.
0: Ναι, όλα αυτά τα γύρω γύρω.
2: Έτσι. Έγινε Δημήτρη.
0: Και λίγο διαιτησία και λίγο απόλυτη.
2: Βέβαια, τώρα διαιτησία θα φαντάσουμε.
3: Το λίγο μου άρεσε.
2: Άστε, έχει να γίνει. Από Δευτέρα ξεκινάει η κανονικότητα. Σε όλες τις εκπομπές, παντού.
0: Μια χαρά.
2: Έγινε Δημήτρη. Τα λέμε, γεια.
1: Στο παρόν θα ασχοληθούμε με το Κύπριο.
2: Λοιπόν, κοίταξε.
1: Με τον Ισπανό Κύπριο που σας διαιτητεύει.
2: Ωραία ήταν τα σεις και τα σας. Τα
1: ενάντε,
2: δελνάντε. Ωραία ήταν τα σεις και τα σας μεταξύ μας όλοι.
1: Από,
2: γενικά λέω. Από Δευτέρα ξεκινάει η κανονικότητα.
1: Έτσι.
2: Δεν είναι.
1: Σωστό.
2: Θα ανέβουν οι τόνοι.
3: Καλή εκπομπή τη Δευτέρα.
1: Εγώ λέω να γράψω ένα κείμενο.
2: Τη Κυριακή το βράδυ.
1: Εγώ λέω να γράψω ένα κείμενο.
2: Είναι αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και θα είναι πιο δύσκολε εκπομπέ. Δεν μπορεί να. Δεν το έχω αυτό, Γιώργο. Με τι βάζει.
1: Αλήθεια
2: είναι. Το χειρότερο είναι να κάνει εκπομπή με τη λήξη ή να βγει να κάνει σχόλιο με τη λήξη του αγώνα.
3: Να ξέρει, ήμουν μπροστά στο τηλεφώνημα από Κωνσταντίνα ή από κάποιον άλλο. Μετά από ντέρμπι που παίρνει τον Τάσο.
1: Ναι.
3: Εδώ τον τελευταίο χρόνο λέει: πάρε κάποιον άλλο, πάρε τον Αθανασίου, πάρε κάποιον άλλο. Εγώ θα βγω σε μισή ώρα.
2: Ναι, δεν μπορεί. Εγώ δεν πάω τέτοια χειριστό.
1: Καλά κάνει.
2: Και επειδή έχουν φύγει πολλά μπιπ στο παρελθόν, είπα λίγο να. Αυτοσυγκράτηση δεν κάνει κακό.
3: Μα άμα κάτσει λίγο, περάσει κανένα κοσάλετο λίγο.
2: Ναι, κάπου. Τα βλέπει λίγο διαφορετικά, καταλαβες.
3: Λίγο ισιώνει.
2: Ναι, λίγο ισιώνει.
1: Μπράβο, παιδιά.
3: Ο Πάκο.
1: Έχω στο μισάριο σας παίρνει. Εγώ θέλω κανένα δίμερο. Για να ισιώσω.
2: Εντάξει. Οκ. Ανάλογα. Πώς είναι το παιχνίδι.
1: Ανάλογα.
3: Ο Πάκο κλείνει το πρόγραμμα, Δευτέρα.
2: Ο Πάκο κλείνει το πρόγραμμα έτσι όπως τα άκουσα, ρε φιλέ. Είναι σαν να λέει μια μπουζούκια. Ο
1: Πάκο κλείνει το πρόγραμμα. Θα βγει
3: τελευταία.
2: 6 ώρα, ε.
3: 6 ώρα, μα καλά.
2: Για το Μαναδιάνο δουλεύει ο Πάκο. Δεν υπάρχει ο τύπος, ρε φιλέ. Όταν λέω ότι είναι υπουργό τουρισμού, το λένε οι αριθμοί. 6 ώρα και το πάω Καλαμάτα. Τι έχει
3: να σου πω. Η ΑΕΚ Champions League πότε παίζει, Τρίτη ή Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
3: Δεν θα φύγει από Τρίτη, άρα ούτε Τρίτη εκπομπή. Τετάρτη δεν θα έχει εκπομπή.
2: Τίποτα, έφυγε ο
1: Μαναδιάνο.
3: Ναι, αυτό.
2: Τίποτα, δεν το λέω.
3: Τρίτη δεν έχει εκπομπή. Τετάρτη δεν έχει εκπομπή.
2: Ο καημένο ο Ακτύπη πάλι να τραβήξει τον σταυρό του μαρτυρίου.
1: Ο Γιώργο θα καθίσει όλε τι μέρε στην
2: Αγγλική. Δεν θα κάτσει γιατί δεν παντόφλα.
3: Ψάχτηκε πολύ. Ψάχτηκε πολύ για να κάτσει.
2: Παντόφλα, φίλε, άστο.
1: Δηλαδή ο Big Wins Paul FM 94,6. Του έδινε δυνατότητα να κάτσει όλες τις μέρες.
2: Ψαχνότανε. Σου λέω εγώ πώς τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Αδερφός μου είναι αδερφός.
2: Θέλεις τώρα τι λέει το non-paper ή τι λέει το ρεπορτάζ. Το non-paper λέει ότι δεν θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς. Το ρεπορτάζ το δικό μου όμως λέει ότι ψάχτηκε ο Sport FM η ατάκα του Μαναδιάνου, άστο, γιατί έχω πρόβλημα σπίτι.
1: Έτσι.
2: Οπότε,
1: κοίταξε,
2: ομολόγησε ήταν... ότι έφαγε παντόφλα, κύριε Στέφανε.
1: Θα ήταν, για να είμαστε ειλικρινεί.
2: Θέλω ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε μετά κάτι για παντόφλε.
3: Κάτι θα βρει, κάτι θα βρει το εδώ.
1: Θα ήθελα, για να είμαι ειλικρινή, παιδί μου, να πω ότι δεν είναι εύκολο με δύο παιδιά να φύγει 7 μέρε.
2: Το δίνω αυτό.
1: Έτσι, με δύο παιδιά, άσε μόνο την παντόφλα. Πάλι παντόφλα.
3: Κάποια πρόφαση. Δεν θα βρει καμία.
1: Επίση, ρε παιδί μου, φεύγει και η παντόφλα ακολουθεί, δεν είναι. Μια που έλα, αγάπη μου, πώ είσαι σήμερα. Πώ να είμαι, Γιωργάκη. Εσύ πως είσαι εκεί, δεν έχει καλά στο Λονδίνο βρέχει, δεν μας σκέζε, Γιωργάκη, κλακ, κατάλαβες και καραμούζα, τι ευθεία, το έχω δει, το έργο το έχω ζήσει, όλοι μας το έχουμε ζήσει νομίζω, πλήν του Τάσου.
2: Ναι.
1: Ευφιέστατος άνθρωπος.
2: Νωρίς.
1: Έκανε αυτό που έπρεπε.
2: Νωρίς, έτσι. Λοιπόν, πάμε μηνύματα, κύριε, ξεκινάς, κύριε Γιώργο.
3: Λοιπόν, πάμε.
4: Πάμε. Η Winsport FM 94,6.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: Η Jack

0: επιχειρήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε, έλα Γιώργο.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια γενική ερώτηση του φίλου του Αντρέα να μας βάλει φωτιά στην εκπομπή. Μια ερώτηση λέει για όλους σας, αν μετά από μια κραχτή φάση λέει που η ομάδα σας έχει αδικηθεί παράφορα, δεν πείτε τίποτα γι' αυτό και σχολιάσετε μόνο αγωνιστικά, θα ήταν καλύτερα. Εντάξει, θα απαντήσω εγώ πρώτος. Προσπαθώ να αποφεύγω συζήτηση για τη διαιτησία, αλλά μπαίνω κι εγώ, εννοείται. Αλλά είναι ανάλογα και το πότε θα γίνει. Εγώ λέω στο μάτς. Δηλαδή, όχι, αν σε ένα μάτς, θα σου πω μισό λεπτό, έχεις κερδίσει 3-0 ή έχεις χάσει 3-0 αντίστοιχα παράδειγμα ή 2-0 και
2: αυτό είναι άλλο κομμάτι.
3: Τέτοιο,
2: συμφωνώ.
3: Μπορεί και να μην σταθείς. Ναι. Αλλά αν έχει γίνει μια φάση στο 0-0, στο 1-0 και διαμορφώνει αποτέλεσμα, δεν μπορείς να μην σταθείς.
2: Είναι δύο διαφορετικά
3: πράγματα. Και να μην κάνεις κουβέντα, δεν μπορείς.
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το αγωνιστικό και το διαιτητικό. Δεν μπορεί να μην ασχολείται με το διαιτητικό. Συμφωνώ με τον Γιώργο που λέει ότι αν έχεις. Αν δεν έχεις δείξει κακή εικόνα και έχεις χάσει με κάτω τα χέρια, δεν μπορείς να σταθείς πολύ.
3: Έτσι. Και δεν λέω για μάτς 1-0 και κακός να είσαι ότι δικαιούσαν να το πάρεις.
2: Πολύ. Όμως, όπως και να έχει, πρέπει. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Δεν ξέρω ο Γιώργος τι γνώμη έχει.
4: Όχι, είναι ξεκάθαρο, παιδιά. Υπάρχει ένα αντικείμενο που ακολουθούμε το οποίο έχει κανονισμός. Αν αυτοί παραβιάζονται, δεν έχει καμία δικαιολογία. Και επειδή, ειδικά την εποχή του σήμερα. Την εποχή δηλαδή του VAR, την εποχή των ξένων διαιτών, την εποχή που. Υπάρχει μια πολύ καλύτερη κατάσταση από το πολύ πολύ πολύ παλιό διάστημα. Δεν δικαιολογείται. Και δεν μιλάω τώρα να γίνει ένα δύο λάθη ανθρώπινα, έτσι. Αυτό το έχουμε αποδεχθεί όλοι νομίζω. Okay. Τώρα να είσαι, για παράδειγμα, Παναθηναϊκός, ουράσεις τον Παναθηναϊκό για να μην θεωρηθεί, να μην φέρω παράδειγμα που αφορά άλλη ομάδα, ας πούμε. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει στο παρελθόν τον Ολυμπιακό, ενώ ήταν πολύ καλύτερος Ολυμπιακός, 0-1 με τον Ντέμι. Έτσι, ήταν πολύ καλύτερο, ήταν ήρωας υποτίθεται ο Ατματζίδης. Δηλαδή στερούσε τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να σκοράρει με ένα πέναλτι, δεν θα ήταν σφαγή. Ή με ένα offside που θα έπρεπε να μετρήσει, δεν θα ήταν σφαγή. Τι πάει να πει δηλαδή. Αυτό εννοώ. Ο κανονισμός είναι κανονισμός και πρέπει να τηρείται. Τέλος.
3: Λοιπόν, ξεκινάω.
4: Και πρέπει να το σχολιάσεις. Επίσης, να πω στο φίλο ότι αν δεν το σχολιάζαμε, το πρώτο σχόλιο που θα ήθελα να λέει δεν μιλήσουμε για το πέναλτι. Γιατί αυτό γίνεται. Πρέπει να το δουν και αυτό.
2: Ο φίλος όμως το λέει σαν γενική.
4: Και καλά το κάνει.
3: Λέει ότι να ασχολείσαι περισσότερο με το αγωνιστικό παρά με αυτό.
4: Και μακάρι να πήγε αυτό. Παιδιά, δεν έχουμε δει ντέρμπι. Πόσα μάτς και γενικότερα παιχνίδια που να έχουν κριθεί και να μην είναι καλύτεροι ή να μην είναι εισάξεις οι ομάδες. Δηλαδή είναι πολύ ελάχιστα τα ντέρμπι που. Και τα υπόλοιπα μάτς που ο αντίπαλος είναι πολύ καλύτερος των μεγάλων.
3: Ναι,
4: πιστεύω,
3: για να μην το πέρασε από πάνω τον άλλο.
4: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, όταν έχει συμβεί το έχουμε πει όλοι. Και πέναλτι να μην έχει πάρει η ομάδα σου.
3: Λοιπόν, με αυτό το μικρό δείγμα λέει ο Ολυμπιακός.
4: Γιατί η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό έφαγε 6. 2-3 γκολ. Δεν έπρεπε να μετρήσουν. Ήταν λάθος οι αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι εκείνο το 6-0 βγήκε κανεί να τα πει.
3: Στο πρόπερση.
4: Δεν νομίζω ότι βγήκε κανείς να πει κανένα. Υπάρχει ένα φάουλ πάνω στο Μουκουτί που δεν είχε δοθεί, όχι από τον Γκέλα του Μουκουτί. Υπάρχει μια φάση που η ΑΕΚ θεωρεί ότι δεν έπρεπε να ακυρώσει το κόλ της. Δεν βγήκε κανείς να πει. Σφάχτηκε η διαιτησία.
3: Δεν θυμάμαι αυτά που λέτε.
4: Η ΑΕΚ σφάχτηκε από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, και έχασε 6-0. Κανείς δεν το πάει.
3: Ή αντίστοιχα όταν είχε γυρίσει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ τότε στην χρονιά πήρε πρωτάθλημα 4-0.
4: Ναι.
3: Αν είχε γίνει κάτι, ας πούμε, αντίστοιχα τότε.
4: Μπράβο.
3: Τι θα έλεγα.
4: Ακριβώς το ίδιο.
3: Γιατί ήταν με την αποβολή του Κάργαν, θυμάσαι στην αρχή.
4: Ακριβώς, ναι.
3: Σε τέτοια μάτσα τώρα που είναι 3-0, 4-0. Είναι αυτό το φέρε παράδειγμα ο Τάσος την άλλη φορά. Τότε στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός δεν το είχε φέρει παράδειγμα. Με το πέρα του Κότσιρα που έλεγε. Ναι.
2: Που δεν στάθηκα ιδιαίτερα.
4: Όχι,
2: γιατί δεν ήταν καλός Παναθηναϊκός προφανώς. Το στάθηκα. Μάλιστα είχα γράψει και blog τότε και είχα πει ότι αν ήταν διαφορετική και η εικόνα και η εξέλιξη θα. Δεν δόθηκε το πέναλτι, αλλά έτσι όπως ήταν ο Παναθηναϊκός. Ήταν εκτός αγώνα ο Παναθηναϊκός. Ήταν 3-0, έπρεπε να χάσει με 4 και 5 γκολ. Αυτό ακριβώς.
3: Λοιπόν,
2: έλα, για συνέχισε.
3: Με αυτό το μικρό δείγμα λέει, που έχει δείξει ο Ολυμπιακός ως τώρα, θέλει ένα ακόμα εξτρέμ, δύο αριστερά μπακ και ένα δεξιό λέει. Αυτοί που έχουμε δίνει το επίπεδο μας. Όπως το είπες όμως, φίλε μου, είναι μικρό το δείγμα για να κρίνεις. Δηλαδή, τα δύο αριστερά μπακ που λες, τον Μπρούνο τον έχουμε δει. Και εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε μια καλύτερη επιλογή στα αριστερά αντί του Μπρούνο. Ή πολύ απλά να είχε τον Αθανασίου αντί του Μπρούνο. Η πιο εύκολη επιλογή, τέλος πάντων. Αλλά ας πούμε για τους δύο δεξιούς μπακ, τον Πέντερσεν και τον Σάγιακα, να τους δούμε λίγο παραπάνω. Τον Τικνησιά να τους δούμε λίγο παραπάνω. Έχουν παίξει 3-4 μάτς ο καθένας. Σε 3-4 μάτς όχι. Δεν θα κρίνω κανένα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές αν πρέπει να φύγουν ή όχι. Συν ότι μιλάμε για μια ομάδα που ξεκίνησε με το Μεντιλίμπαρ, Και εδώ και τρεις αγωνιστικές, εδώ και τρία παιχνίδια, εδώ και 20 μέρες, έχει άλλον προπονητή που θα αλλάξει τελείως το στυλ και έκανε το καλοκαίρι 20 μεταγραφές. Το Νοέμβριο, μέσα Νοεμβρίου, μπορεί να έχουμε ένα καλύτερο δείγμα και για την ομάδα συνολικά και για τον προπονητή, για το στυλ του ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει και για τους ποδοσφαιριστές. Τώρα, σε αυτή την κουβέντα, δεν νομίζω ότι θα μπω. Επίσης, για το ένα εξτρέμ που λες, πρέπει να δούμε ακόμη τον Μπέιλι που δεν έχουμε δει. Το Ρόκα τον έχουμε δει, είναι μια χαρά παίκτης. Ο Ζώτα Σίλβερ είναι μια χαρά παίκτης. Ο Ζέλσον είναι μια χαρά παίκτης. Κάποιον ξεχνάω τα εξτρέμ ακόμα. Ο Φορτούνης που παίζει στα εξτρέμ είναι μια χαρά παίκτης. Οπότε, να τα δούμε. Λοιπόν, το Μάιο λέει, δεν το ξέρω, το Μάιο λέγει σύμβαση Παναθηναϊκού με το ΆΚΑ, λέει σωστά, το Μάιο λέγει Τάσο.
2: Ναι.
3: Άρα λέει από εκεί και μετά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς ενοχλήσεις. Ναι, φαντάζομαι προφανώς, γιατί και ο Παναθηναϊκός θεωρητικά το Σεπτέμβριο του 27 δεν να μπει.
2: Ναι.
3: Και αν νομίζω ότι είναι να, ακόμα και να μην είναι προλαβαίνει στο ξεκίνημα του προαθήματος να μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, θα βάλει κλειδάρι μου να παίξει κανένα δυο.
2: Μια λύση θα βρεθεί εκεί, εντάξει.
3: Ή αλλιώς μπορεί να βάλει. Ή άμα είναι για ένα δύο παιχνίδια, μπορεί να βάλει κλειδάρι μου να παίξει δύο εκτός έδρας, ας πούμε. Κατάλαβε.
2: Για αυτό σου λέω, θα είναι για ένα δύο παιχνίδια.
3: Οπότε ναι, δεν θα υπάρχει θέμα όπως λες με το ΆΚΑ.
4: Στο καλοκαίρι του 27 δεν λέγεται η σύμβαση.
3: Ναι.
2: Αυτό λέμε.
3: Λοιπόν, ένα φίλο μου ρωτάει αυτό που ρώτησε για τον Τσακίρη πριν. Αν θα επηρεάσει, λέει, την αξιοπιστία του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού που παίζει νωρίτερα εντός. Όχι, δεν νομίζω. Για το ότι θα επηρεάσει την αξιοπιστία του πρωταθλήματος ότι ο Παναθηναϊκός παίζει νωρίτερα εντός. Δεν νομίζω, παιδιά. Τι είναι επηρεάσει την αξιοπιστία που θα παίξει νωρίτερα. Θα πείτε τι, ότι θα ξέρει, παιδιά, δεν θα ξέρει τα αποτελέσματα και θα έχει λιγότερο άγχος.
2: Κάποιες ομάδες παίζουν νωρίτερα από τις άλλες. Τι είναι αυτό τώρα, συγγνώμη, αλλά δεν είναι σοβαρό να το
3: σκεφτώ. Κάτσε να σου πω κάτι άλλο. Αν ας πούμε γινόταν αυτό στα play-off που διεκδικούν πρωτάθλημα και έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
2: Τι είναι αυτό.
3: Αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός στα play-off, ας πούμε 5,5.
4: Κάρα Πανατολικούς.
3: Που είναι δηλαδή όλα τα μάτσα ίδιες ώρες.
2: Λέει, μα τι συζήτηση να κάνουμε αυτό, δηλαδή.
3: Κουβέντα.
2: Τόσα χρόνια γίνεται αυτό. Γιατί το συζητάμε φέτος, δεν καταλαβαίνω.
3: Από σου είπα, λέω, δηλαδή τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές δεν είναι στα πλέον που γίνονται όλα τα μάτια δύο ώρα.
2: Ναι.
3: Αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός εκεί 5,5 και οι υπόλοιποι. Και ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 5,5 και ο Ολυμπιακός ΑΕΚ 7 ή 7,5, θα λέγαμε, οκ, γιατί να παίζουν νωρίτερα. Άλογοι. Εμένα τι να σου πω, δεν με απασχολεί αυτό με τις ώρες προσωπικά. Γιατί εγώ βλέπω ότι πάλι το Γιάρεμτσουκ τρίτη επιλογή θα έχουμε πάλι θέμα. Λέει ο μόνος τρόπος για να παίξει είναι η ομάδα να παίξει με δύο φόρ. Δείτε από τους διαθέσιμους φόρ που έχει ο Ολυμπιακός, τον Μουαντιλματζή, τον Γιάρεμτσουκ και τον Γκοντζάλες, πείτε μου ποιοι από αυτούς μπορούν να παίξουν μαζί. Πείτε μου πραγματικά. Να δούμε ποιοι από αυτούς μπορούν να παίξουν μαζί. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούν να παίξουν μαζί. Κανείς από τους τρεις. Αν μπορεί κάποιος να συμπληρώσει κάποιον άλλον, είναι ο Μάριος. Να συμπληρώσει λίγο το ή τον Γιάρεμτσουκ ή τον Γκοντζάλες. Ας πούμε, ο Γιάρεμτσουκ με τον Γκοντζάλες δεν παίζουν ποτέ μαζί. Δεν μπορούν να παίξουν μαζί με τίποτα. Το ότι θα τους βάλεις κατά ανάγκη σε κάποια παιχνίδια στο τελευταίο τέταρτο είναι διαφορετικό αυτό να ξεκινάει η ομάδα να παίζει με δύο φόρ. Σε καμία περίπτωση πάντως. Λοιπόν. Είναι καλό για τον αθλητισμό, λέει, θα φτιάξετε γήπεδο τσάμπα, λέει ένας φίλος. Έχει γήπεδο τσάμπα με 205 εκατομμύρια με ιδιωτική επιχορήγηση, με ιδιωτική χρηματοδότηση από το Δημπαϊ Ολυμπιακός και το Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν είναι τσάμπα, φίλε μου. Αυτά, τσακ.
2: Ωραία, Γιώργο.
4: Λοιπόν, πού είναι, να τα, γιατί έχουν μπερδέψει εδώ. Τσακίρι, καλησπέρα, εμείς που ζούμε Αγγλία και είμαστε τακτικοί κάτοικοι, μάλλον, συγγνώμη, εξωτερικού, πώς μπορούμε να κλείσουμε εισιτήρια μέσω της ΠΑΕ αφού δεν έχουμε ΆΚΑ. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό αυτό να γίνει. Αλλά πρέπει να πάρεις την ΠΑΕ. Νομίζω ότι μόνο με τη διαδικασία του διαβατηρίου σου μπορείς. Η ΆΚΑ μας έβγαλε την ψυχή με το ύψος του γηπέδου και του Ολυμπιακού του δίνουν όσο θέλει. Η ΠΑΕ τι λέει γι' αυτό. Καταρχάς ήταν άλλη ιδιοκτησία τότε. Έπειτα δεν είχε το κράτος να μας βγάλει την ψυχή για το ύψος του γηπέδου. Μας το έβγαλαν ο Δήμος και αυτά. Και η ΑΕΚ δεν είχε το Δήμο τότε. Είχε έναν τύπο που είχε τοποθετηθεί και με την στήριξη οικονομική από αλλού για να μην γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ. Τα έχει πει ο Μελισανίδης, αδελφέ μου, δεν το ξαναλέμε. Ο Ολυμπιακός πήγαινε μαζί με το Δήμο, χέρι-χέρι, καλά κάνει. Για το ύψος, αν γίνει καταγγελία, θα νομίζω ότι έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Αλλά θα πρέπει να γίνει καταγγελία.
3: Γι' αυτό θα γίνει η νομοθετική ρύθμιση να περάσει η ψηφοφορία από τη Βουλή. Άμα γίνουν προσφυγές, είναι ότι
4: ναι, μόνο, αυτό
3: κάθε
4: λέω,
3: προσφυγή σου καθυστερεί και
4: μας το έργο. Πήγε 20 μήνες πίσω με τις προσφυγές, σωστέ. Κερδίσαμε, αλλά.
3: Στο πάει πίσω, διαρκώς.
4: Είναι πολύ φίλοι τη ΑΕΚ που έχουν διαρκείας, μου λέει ο φίλος, αλλά Ευρώπη δεν πήραν και δεν θα πάρουν λόγω τιμής. Καλά κάνουν. 80 ευρώ έχει λέει στο πέταλο, που είναι ο ετός, είναι απέναντι από την οργανωμένη, από τη θύρα της Original, και στην Αγγλία έχει 40. Τα σχόλια δικά σας. Είναι όλα τα φιλοξενούμενα, υπάρχει πλαφόν, αδερφέ μου. Στην Αγγλία έχει 40 των φιλοξενούμενων. Δεν έχει όλο. Μπερδεύεσαι.
2: Για πάμε, γιατί έχουμε
5: νέο ζέρβο. Γεια σας, τι κάνετε.
4: Πες με ένα λόγο σου.
5: Α, έτσι, όταν σε βγάζω κάθε μέρα στην εκπομπή μου, δεν λες τίποτα όμως.
4: Δική σου.
5: Δεν είπα ποτέ με διακόπτης.
4: Δική σου, του τάσου.
5: Α, έτσι.
4: Για πες.
5: Λοιπόν, έχουμε άσχημα νέα για τον Πλώτα, στο Ολυμπιακό του Πιτσιρικά. Ναι.
4: Καλύτερα μας ενοχλούσες.
5: Τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Ηρακλή, που έπαιξε και καλά, εντωμεταξύ. Έχει υποστεί συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγώνα και μερική ρήξη στον λένιο πλάγιο συνδεσμό. Υπολογίζω θα μείνει τουλάχιστον 6 εβδομάδες εκτός. Και έχουμε και ένα προσωπικό θεματάκι του Ντόντα Χολ, οικογενειακό, και έχει φύγει για την Αμερική από χθες. Η ενημέρωση του Ολυμπιακού λέει ότι θα επιστρέψει αύριο. Και ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχει προπονηθεί καθόλου και έτσι θα έχει μείνει πίσω. Αυτά είναι τα δύο. Το ένα δυσάρεστο, το άλλο είναι ένα οικογενειακό θέμα που έπρεπε να λύσει ο Χολ και του δόθηκε σχετική άδεια. Εννοείται, εννοείται.
4: Και για το πρόβλημα του ανθρώπου, αλλά ναι, και για την υγεία σε αυτόν τον δικό ναι, του εννοώ.
5: Ακριβώς. Αυτά.
4: Ευχαριστώ.
5: Καλή συνέχεια.
4: Αδερφέ μου, ο τελευταίο δόμη είναι διαφορετικό σε Φιλαδέλφια με Φάλιρο, αλλά δεν έχει να κάνει με το ύψος. Το ύψος είναι, που είναι μέσα στο συντελεστή δόμηση, είναι συν 12 με 13 μέτρα από αυτό που υπάρχει ήδη στο συντελεστή δόμη του Φάλιρου. Γι' αυτό το λέμε. Στην ΑΕΚ θέλαμε εμεί ένα επιπλέον μέτρο, 1,5 με 2 νομίζω, και δεν τα πήραμε ποτέ. Δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε, τέλος. Άμα μπορεί να τα πάρει, θα τα πάρει. Δεν με ενδιαφέρει με ιδιαίτερα η δόμηση και ο συντελεστή και τα ύψη. Για μένα δεν με απασχολεί και νομίζω ότι δεν πρέπει να κολλάνε και εκεί. Και στην ΑΕΚ θα μπορούσαν και θα έπρεπε να το κάνουν για μένα, να το κάνουν στον Ολυμπιακό, να το κάνουν στην Τούμπα, να το κάνουν στο Βοτανικό. Δεν είναι τώρα για 2-2 μέτρα, 3-5 ας πούμε, να γίνεται τέτοιο θέμα. Για μένα πάντα. Αλλά εγώ δεν είμαι των αποφάσεων, δόξα τον Παναγαθώ, έτσι. Γιατί η ΑΕΚ δίνει δύο εισιτήρια για Ρεάλ τώρα, ενώ σε εμάς έδωσε ένα, δεν μπορεί να δώσει ένα και τώρα. Συμφωνώ, θα μπορούσε να το έκανε έτσι. Θεώρησε ότι πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω ακόμα στους κατόχους διαρκείας. Τι να σου πω τώρα, αυτό το κρίνετε εσείς αν είναι λάθος. Έχουμε πολιτικό δελτίο ή συνεχίζω.
2: Έχουμε.
4: Πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην άνοδο από το ύψος του Εγάλε έως Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Σταθερό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 18:30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και στις 7 θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μαλίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια με τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών κοντά στις εγκαταστάσεις της βάσης ελικοπτέρων του ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η ειδήση στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη κατέληξε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου νοσηλευόταν ο 65χρονος αλλοδαπός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με τετράτροχη μοτοσυκλέτα. Το τροχαίο συνέβη προχθές το πρωί στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων Αρχίπολης, όταν η ουρούνα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, με συνεπιβάτηδα μία 69χρονη γυναίκα, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού, όπου χθες ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου. Στις απευθείας πτήσεις που θα συνδέουν την Ινδία με την Ελλάδα από τον επόμενο Ιανουάριο, ποντάρει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το άνοιγμα μιας νέας τεράστιας τουριστικής αγοράς. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συναντήθηκε στη Ρόδο με κορυφαία διοικητικά στελέχη της Ινδίκο, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ινδών Τουριστικών Πρακτόρων, Αμπάς Μουάζ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την προσέλκυση Ινδών τουριστών υψηλού προφίλ, αξιοποιώντας μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Από τον Ιανουάριο του 2026, η Ινδίκο ξεκινά απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα με 6 δρομολόγια την εβδομάδα από το Νέο Δελχή και τη Βομβάη. Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια του Διεθνούς Επαιτειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, που πραγματοποιείται στη Ρόδο για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από αύριο η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως τις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περίοδου. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και τον Δήμο Κάσου. Περιοδία στη Ρόδο πραγματοποιεί αύριο 5η 8 Οκτωβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλή στον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βάρδα Καστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου για συνάντηση με τη διοίκηση και στις 7:30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Σεισμική δραστηριότητα χωρίς ανησυχία σημειώθηκε από τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, από τις 12:05 το βράδυ έως τις 10:30 το πρωί καταγράφηκαν 8 ασθενείς δονήσεις με μεγέθη από 2,4 έως 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 29 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Από τη σεισμική ακολουθία δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε προκλήθηκε και ανησυχία στους κατοίκους, καθώς οι σεισμοί έγιναν ελάχιστα αισθητοί. Σημαντική ανάσα για τις κοινωνικές δομές της Ρόδου, καθώς η χρηματοδότησή τους παρατείνεται για ακόμη 3 χρόνια μέχρι τα τέλη του 2029. Η εξέλιξη αυτή αποτρέπει το λουκέτο σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως ο ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, ενώ παράλληλα επεκτείνεται το δίκτυο προστασίας της τρίτης ηλικίας με 2 νέα κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε Σορονή και Καταβιά. Κλειστοί θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτη στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
9: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
10: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε με μηνύματα να πάμε προς το τέλος. Λοιπόν,
1: συνεχίζει εσύ, δεν συνεχίζει.
0: Εγώ, ναι. Ποια θα είναι η εμπορική ονομασία του νέου γηπέδου στο Βοτανικό? Θα έχει σχέση με την Αλίανς? Όχι, φίλε μου. Από όσο ξέρω, όχι. Θα τη μάθουμε την ονομασία. Η ονομασία Δωμάζου δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη? Θα δούμε, Μιχάλη μου. Γενικά για το Δωμάζου και για μεγάλες μορφές του Παναθηναϊκού που έχουν φύγει από τη ζωή και που είναι εν ζωή, θα πρέπει να γίνει κάτι. Θα δούμε.
1: Αυτό που είχε κάνει η ΑΕΚ ήταν έξυπνο.
0: Πολύ, πολύ, αλλά γενικά είναι νέο γήπεδο και θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβει. Είμαι ήσυχος γιατί βλέπω στο κομμάτι αυτό έχουν γίνει, το ξαναείπα και χθες, ότι πλέον έχουν αλλάξει.
2: Υπάρχει εκμεταλλευτεί εμπορικά όμως, παιδί μου. Είναι εποχές που το γήπεδο.
0: Το εκμεταλλεύσει εμπορικά, αλλά πλέον υπάρχει και ο τρόπος.
2: Ναι, ναι, υπάρχει και αυτό το όνομα που προσωπικά είναι Μαγιά Σοφιά.
0: Μα εξάλλου.
2: Όλον Αρίνα τη λένε.
0: Άλλο όνομα έχει στην Ευρώπη, άλλο όνομα έχει στην Ελλάδα γιατί είσαι υποχρεωμένο. Λοιπόν. Φίλε Τάσο, τώρα που κληρώθηκαν οι Ισπανοί διαιτητές για το ντέρμπι της Αγιακής, μήπως να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε ότι θα σφίξουμε πέρα Ολυμπιακός για να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε? Όχι, Μιγγέλ. Όχι.
1: Έστειλε το αντίθετο σε μένα.
0: Ναι.
1: Ότι λόγω Βάσκων μήπως παίξει κόντρα τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει.
1: Τρολάρε.
0: Ο Κώστας δεν είναι εδώ, φίλε, για να το ρωτήσω. Είναι κάτι που λες για τον Ισπανό και λοιπά, για το διαιτητή. Ο Περιβότης Κρίστινσεν θα πάρει επιτέλους λεπτά συμμετοχής για να δούμε και εμείς το ποιοτικό ταλέντο του Μιγγέλ. Ο Περιβότης Κρίστινσεν, φίλε μου, θα κάνει φουλ προπονήσεις και θα πάρει χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, θεωρώ εγώ. Αν θες να δεις το ποιοτικό ταλέντο του, υπάρχει στο YouTube πολλά βίντεο με παιχνίδια του πριν τραυματιστεί στην Premier League, που πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ καλός.
1: Ο διαιτητής αυτός έχει παίξει πάντως.
0: Ελλάδα δεν έχει παίξει.
1: Μέσα στο πρωτάθλημα, ναι, όχι. Έχει, ναι, παίξει το Ολυμπιακό στο 0-3 στη Φενέρ,
0: ναι,
1: που είχε κερδίσει. Είχε παίξει την ΑΕΚ στην Ελβετία με, πώς λέγονταν,
2: Σενγκάλεν.
1: Μπράβο.
2: Με πέναλτι.
1: Και είχε σφυρίξει τον ΠΑΟΚ στη Γαλατά και είχε σφυρίξει, παιδιά, και το Ελλάδα-Ολλανδία πριν κάποια χρόνια. Μήπως αυτό που ήταν στην ΟΠΑΠ Αρένα.
0: Μπορεί.
2: 0-1 με την Ολλανδία. Πέναλτι του Ρέτσου και το Βαλέο.
1: Όχι ο Ρέτσο. Ο Παυλίδης το είχε κάνει.
2: Ο Παυλίδης το είχε κάνει. Μπράβο. Ο Ρέτσος είχε κάνει ένα άλλο που δεν είχε δοθεί.
0: Ναι.
2: Νομίζω.
1: Έπαιζε σε εκείνο το μάτς.
0: Είχαμε χάσει την Ολλανδία.
1: Είχαμε χάσει
2: 0-1 στο 93 με πέναλτι του Φαντάικ. Ο Φαντάικ μας το είχε βάλει.
1: Ναι, το είχε κάνει ο Παυλίδης. Που το θυμάμαι, γιατί center for τώρα να κάνει.
0: Τάσο, παρακολούθησε ξανά τα τελευταία μας παιχνίδια. Πιστεύω σε τριάδα Λουζά. Ο Λούζα, μάλλον. Φτιάχνει καλύτερα το παιχνίδι από τον ΑΕΙ που πρέπει να παίζει μπροστά είτε πλάγια για τελική πάσα. Γνώμη. Είναι διαφορετικοί παίκτες. Αν λες για δυναμισμό, σίγουρα ο Λούζα έχει δυναμισμό μεγαλύτερο από τον ΑΕΙ. Το φτιάχνει καλύτερα το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο ΑΕΙ έχει ένα μοναδικό χάσμα που δεν το έχει κανείς άλλος παίκτης. Αυτό το απρόβλεπτο, το οποίο είναι πολύ απαραίτητο σε αρκετά παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Οπότε. Αν εννοείς ότι θα πρέπει εκεί να παίξει ένας πιο παίκτης, ένας χαφ που θα πάει πολύ πιο πολύ στη μονομαχία, δυναμικός κλπ. Οκ. Και να παίξει ο ΝΑΗ λίγο πιο αριστερά μπροστά. Αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετική παίκτης όσον αφορά το στυλ του καθένα. Τάσο, δύο στο κέντρο ή τρεις. Τι βλέπεις και τι θέλεις, μετράει η γνώμη σου, συλληπιτήρια σου και έτσι. Η γνώμη μου δεν μετράει, φίλε μου. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ο προπονητής παίρνει αυτό που. Τρεις, αν εννοείς το 4-2-3-2, 4-4-2 ή το 4-2-3-1 ή 4-3-3, σαφέστα το 4-2-3-1, λέω εγώ. Ουσιαστικά τρεις.
2: Για πότε λες το για τον τέρμι?
0: Για την Κυριακή, ναι.
2: Εγώ τον Παναθηναϊκό θέλω να τον δω.
0: Ναι.
2: Να χάνει. Αλλά ναι.
0: Λογικό.
2: Όχι με τον Ολυμπιακό.
0: Λογικό.
2: Ολυμπιακό θέλω εκεί.
0: Ναι.
2: Θέλω να τον δω να παίξει, παιδί μου, μια φορά με αυτούς που έχει πάρει τώρα. 4-3-3.
0: Ναι.
2: Μπροστά.
0: Τετέι Αντίνο Λιβάη.
2: Όχι, όχι. Με Τετέι.
0: Λιβάη Ντέσσερ.
2: Λιβάη Ντέσσερ.
0: Ναι.
1: Και τι να βάλει, δηλαδή, του δύο εξτρέμ, τον Τετέι και τον Λιβάη εξτρέμ.
2: Ναι, να βάλει Τετέι αριστερά, δεξιά, Λιβάη και κορυφή.
0: Αυτό είναι καλό σε με μικρομεσαία ομάδα όμως, έτσι.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Γιατί
2: ήμουνε και στον Τέρμπι,
0: όταν χάνει την μπάλα.
2: Δεν θα μαρκάρει. Τετέι μαρκάρει, δεν μαρκάρει.
1: Ο Λιβάη είναι καλύτερο τακτικά.
0: Όσο Αντίνο και ο Λιβάη δεν γυρνάει πολύ.
2: Δεν γυρνάει πολύ.
0: Το θυμάμαι και με την ΑΕΚ. Το θυμάμαι και με την ΑΕΚ. Ο Αντίνο αυτό που
2: είναι.
1: Παιδιά, με την ΑΕΚ με Αλμέιδα ο Λιβάη πρέσαρε. Αν και είχε και τον Αραούχο που τα μάζευε όλα από πίσω.
0: Αυτό είναι τώρα.
2: Ναι. Αλλά γουστάρω να το δω αυτό.
0: Έχεις δίκιο. Είναι ωραίο.
2: Πολύ έτσι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και πολύ aggressive.
2: Ναι.
1: Πολύ aggressive.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ.
0: Προστάτα έχει δυναμικό πολύ.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Και ποιότητα.
1: Και, θα, και να έχει τον Ουναή από πίσω για να σερβίρει, έτσι.
0: Βέβαια. Άρα, μήπως είδα λίγο το Λαφόν τι έκανε με την Εθνική Αστέρη. Το είδα, ρε παιδιά, σήμερα. Έχει μπερδευτεί.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Και έχει μαζέψει την μπάλα έξω από την περιοχή.
1: Του Λαφόν,
0: ναι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει μπερδευτεί και νομίζω ότι ο διαιτητής φύριξε.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό, αλλά έχει γίνει φοβερή γκέλα.
0: Αλλιώς. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Να μην κατάλαβε δηλαδή την έξω την περιοχή. Δεν γίνεται.
2: Γενικά κατάλαβε. Να ξέρουμε το φυλάκι σε ένα.
0: Σε κάθε περίπτωση, καλά να είναι εκεί που το παιδί που είναι, γι' αυτό πήραμε τον Μπένια, παιδιά.
1: Γιατί ο Λαφόν τι παίζει. Παίζει στην ομάδα εκεί που λέγαμε του Κούρδου. Δεν παίζει και είναι που είναι τραυματοφύλακα και είναι πρώτη, δεύτερη.
0: Βεβαίω.
1: Άσε τώρα.
0: Τάσο το Καρισκάκη σε λίγη διαιτητή. Στο ΑΚΑ θα είναι ιδίω επίπεδο ή ελεγχόμενο από την Πράσινη Παράγκα. Όχι, φίλε μου, ελεγχόμενο από την Πράσινη Παράγκα. Η οποία κυριαρχεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εξάλλου, όπως το λένε και οι τίτλοι. Λοιπόν, αν πιστεύετε, λέει ότι έπαιξε ρόλο στο Μαναφού και αν ήταν πάνια. Δεν το ξέρω. Μήπως ήταν στο ΑΚΑ ο κύριος Μαθιανός, υπάρχουν εξωγήινοι. Ο κύριος Μαθιανός που ακολουθεί θα πρέπει να απαντήσει πολλά ερωτήματα για τον ίδιο.
2: Και είναι ένα 1-5 το δίνει για να ήταν στο ΑΚΑ.
0: Ναι, μεταξύ άλλων και αυτό.
2: Είναι και φυσικό.
0: Ποιο θεωρείται πιο επιτυχημένο παρατσούκλι, Καρβέλλας, Μποτρίνη ή Πετσάλνικος? Φυσιογνωμικά πάντα.
2: Ξέρεις ποιο θα πω? Το Πολυμενέας.
0: Ο Πετσάλνικος είναι με τη Λίμπαρ. Ο Πετσάλνικος είναι.
2: Ναι.
1: Ο Πετσάλνικος είναι με τη Λίμπαρ. Ο
2: Πολυμενέας.
0: Ο Καρβέλλας είναι ο Γιοβάνοβιτς. Ο Μποτρίνη είναι ο Νικόλιτς. Και ο Πολυμενέας ποιος είναι?
2: Ο Πολυμενέας είναι ο Μανόλ.
0: Ο Μανόλ.
2: Αυτό από το καφέ της χαράς.
1: Όχι, η Μανόλ είναι Γκαγκαλούδης, παιδιά. Του συμφέρνει πάρα πολύ του Γκαγκαλούδη. Πάρε τον Γκαγκαλούδη, είναι και πάντα
0: κοντά. Και τα τρία επιτυχημένα είναι.
2: Τον Μποτρίνη ξέρεις γιατί μου χαλάει λίγο. Θα σου πω ποιο είναι ένα πιο επιτυχημένο.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν φοράει πολύ καπέλο αυτός?
1: Όχι, ο Νικολίτς μοιάζει με τον Έλμερ Φαντ.
2: Μπράβο, και με Έλμερ Φαντ μοιάζει και. Αλλά το πιο επιτυχημένο ever για προπονητσάκι ήταν τον παππού της Μονόπολης, ο Σέρα Φέρερ.
1: Βέβαια.
0: Μια ωραία πρόταση άλλη, πολύ ωραία μέσα σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε την πρώτη ώρα. Αφού λέτε θα γράψω Καραβέλα στη Βανδύ, να γράψω Μαρινάκη τραγούδια στη Βύση και να τα πούν παρέα στο Βοτανικό. Άλλη μια πρόταση. Έτσι.
1: Τι γίνεται, ρε.
0: Πότε θα βγουν τα εστία το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ? Το μάτς είναι 1η Νοεμβρίου, φίλε μου. Εντάξει, έχουμε 7 Οκτωβρίου. Σε καμία δεκαπενταριά μέρες το βλέπω.
1: Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, ναι.
2: Mm.
0: Ναι.
2: Στο ΑΚΑ.
0: Ο Γιώργος από το Μαϊάμι λέει: Τάσο και Γιώργο, το πέναντι το χ. Τάσο, εγώ δεν ξέρω και αυτό δείχνει το πόσο ικανοποιημένοι είμαστε την ομάδα.
1: Για μας λέει.
0: Ίσως να το έπαιρνα, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Παιδιά, κοιτάξτε, δείτε. Κανένας δεν σου πει, Γιώργο μου, από πριν το παιχνίδι ότι πάει για το χ. Όμως, όταν είσαι φιλοξενούμενος και πρωτοπόρος, από τη στιγμή δεν μπορεί να κερδίσεις, εννοείται ότι είναι καλύτερα το να χάσεις να αφήσεις ισοπαλία. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ο Γιώργος πιστεύω. Επίσης θα πει.
1: Πιο δύσκολα θα το έπαιρνα το χ.
0: Ναι,
1: κατάλαβες επειδή κυνηγάει.
0: Όμως δεν είναι καλύτερο το χ.
1: Αλλά άμα από το να χάσεις να μπει στο μείον 8 δεν έχει αγωνιστική. Είναι πολύ ζόρι.
0: Είναι
1: πολύ ζόρι. Και ποτέ, πολλές φορές λέμε για τα must win match και όλα αυτά, αλλά το χ στα derby ποτέ δεν είναι τόσο κακό ποτέ.
0: Τάσο, δεν βλέπεις τετή δεξιά και τέσσερις βασικό? Δεν νομίζω από την αρχή. Στη διάρκεια του αγώνα τώρα προκύψει ανάγκη, δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός θέλει γκολ. Μπορεί να το δούμε αυτό που λες.
1: Δηλαδή εσύ βλέπεις δεξιά τον τέχιον, τα μπόρδα.
0: Όταν μπόρδα θα παίξει δεξιά. Όλοι. Αφού το έχει βγει, ρε φίλε.
2: Και αυτό έλειπε να μην παίξει κιόλας. Είναι σε βάζει γκολ στα ντέρμπι.
0: Ναι, το έχει βγει. Ακόμα και στο
1: μάτι. Εδώ βάζει το τελευταίο βάζει μόνο με κεφαλιές. Δηλαδή,
0: ναι, συνέχεια. Μαχώνεται, ρε, χωρίς να το πάρει να πάρει. Δεν τον υπολογίζει.
1: Έχει καλή αίσθηση του γκολ.
0: Ναι. Και έχει και κάτι άλλο ότι βάζει πολλούς ο Νίστρου, πολλούς παίκτες στην περιοχή. Την αντίπαλη. Βλέπεις και 4 και 5 παίκτες.
1: Αυτό το κάνει πλέον και ο Ιμανουέλ. Δηλαδή είναι περίεργο που ντέρμπι πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί και τον Ολυμπιακό δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός μετά τη διακοπή πρέπει να δούμε πώς θα είναι. Ακριβώς. Γιατί πριν ο Παναθηναϊκός έβρισκε τρόπους και θα έπαιρνε όλα τα μάτς.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα ακόμα το οποίο για να λέτε, για να δείτε ότι ο κ. Μαραθιανός αυτό κάνει. Στέλνει μηνύματα από μέσα. Φήμες από το λογιστήριο λένε ότι ο Μαραθιανός είναι ο νούμερο ένα του σταθμού σε υπερορίες. Ωραία, δεν έχω να πω κάτι. Οι συνάδελφοι που είναι στο Sport FM ας πάρουν αυτή την κατάσταση στα χέρια τους, γιατί λένε ότι έχω και πρόβλημα με το μάθημα. Ναι, δεν είναι Γιώργο μου.
1: 100%. Προκατηλημένος λένε.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και ο ίδιος λέει ότι η προηγούμενη προπαγανδιστική κουβή.
0: Είναι ο νούμερο ένα του σταθμού υπερορίες, ο Μαραθιανός. Ας δώσουν απάντηση αυτοί που δουλεύουν εδώ, πόσες ώρες τον βλέπουν, πόσες ώρες εξαφανίζεται, πόσες μέρες λείπει. Ας δώσουν αυτή τις απαντήσεις. Εγώ τι να πω. Πάμε σε εσείς, παιδιά.
1: Να πω τρία μηνυματάκια εγώ.
0: Τρία εσύ και τρία Γιώργο και κλείσαμε.
1: Και τρία Τσάκ.
0: Και τέσσερα δεν μας πούν τίποτα.
1: Λοιπόν, τι βλέπεις για δεκάδα, λέει ένας φίλος, εγώ θέλω βασικό πουέρτα. Εγώ δεν βλέπω βασικό πουέρτα. Φίλε μου, δεν βλέπω. Να έρθει, είτε και αύριο να έρθει, με τέτοιο ταξίδι από, όχι Μεξικό, από Κολομβία, πολύ δύσκολο. Γι' αυτό δεν βλέπουμε τίποτα και Γκονζάλες βασικό, σεντερφόρ. Αν και είναι ο πιο δραστήριος από σεντερφόρ, γι' αυτό το λέω πολύ καιρό ότι ο Μάριος, που είναι τόσες μέρες εδώ, που του κάνει ταχύρυθμα ο Ιμανόλ και έχει δουλέψει πολύ μαζί του, θα είναι ο βασικός σεντερφόρ. Αν έλεγα μια δεκάδα τώρα, θα έλεγα Τζολάκι πήγα να πω. Ορτέγκα, Σάλιακα, επιμένω σε Μπρούνο. Και όχι σε Τικνιζιάν αριστερά. Μπρούνο δεν έπαιξε κιόλας χθες στο φιλικό που παίξαν οι Νιγηριανοί με τη Ρωσία. Μια χαρά, φρεσκαδούρα λοιπόν. Πυρόλα με Ρέτσο. 100-0 νομίζω Πυρόλα Ρέτσο. Και ειδικά Πυρόλα με Τετέι μπροστά. Πυρόλα με Τετέι κάθε φορά γίνεται ο πόλεμος. Η μάχη της ζωής τους γίνεται. Φρόιλερ 6. Έσε. Τσικίνιο στο 8 και 2. Και Μάριος μπροστά και εκεί είναι τα δύσκολα μετά. Νομίζω ότι θα δούμε Ζώτα σίγουρα, επειδή είναι εξτρέμ που συγκλίνει και έχει καλή επαφή με τα δίχτυα και μπαίνει πολύ, είναι μέσα στις φάσεις, και θεωρώ την άλλη θα είναι ο Ζέλσον. Αν δούμε μια διαφοροποίηση, γιατί το έχει ψηλοδοκιμάσει λίγο τελευταία ο προπονητής του Ρέντι, βάζει το Φορτούνι αρκετά ελεύθερο και πίσω από τον Φορ. Δεν νομίζω θα τον δούμε βέβαια σε ντέρμπι πίσω από τον Φορ. Πάντως το θεωρώ πολύ δύσκολο. Θα έλβα πιο πιθανό Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Φορ και να παίζει ας πούμε ο Ρόκα βασικός παρά ο Φορτούνι στο 10. Κάπως έτσι βλέπω την 11. Λοιπόν, το ότι δεν μπορούν να παίξουν μαζί δύο επιθετικοί λέει δείχνει τον εκπληκτικό σχεδιασμό της ομάδας μας, λέει η κύριε Σανάκα. Εντάξει, οκ. Η ομάδα έχει βέβαια σχεδιαστεί, όπως λες και εσύ, να παίζει με ένα σεντερφόρ. Δηλαδή, αν ας πούμε έπαιζε ο Ολυμπιακός 4-4-2 όπως παίζει η ΑΕΚ, που η ΑΕΚ έχει ταιριαστά σεντερφόρ, ο Γιώβιτς με το Βάργα είναι ταιριαστά σεντερφόρ και ο Ζήνη μπορεί να παίξει με τους δύο αντίστοιχα. Αν ο Ολυμπιακός έπαιζε μόνιμα 4-4-2 και είχε 3-4 ίδιους σεντερφόρ, τότε ναι, θα ήταν πρόβλημα στο σχεδιασμό που λες. Επίσης ο Μάριος ήρθε τελευταίος από το παράθυρο εισαγωγικά γιατί τραυματίστηκε ο Ελκαμπή, έτσι. Αυτά.
0: Έλα Γιώργο.
2: Τσακ λέει εύκολα έκλεισα εισιτήρια από την Τζέλση για να δω την ΑΕΚ, ούτε άμυκα, ούτε αφημίου, ούτε διαβατήρια, ούτε τίποτα. Εγώ ενώ από την ΠΑΕ δεν γίνεται τρελό έτσι τρελό γιατί είναι αυτό που σας έλεγα με τον Κόβρε, παιδιά. Πρέπει να το αλλάξει αυτό. Η Ελλάδα. Πρέπει να το αλλάξει. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή το ότι δεν έχουν προβλέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το κομμάτι με το άμυκα, ότι δεν έχει ένας κάτοικος εξωτερικού και είναι Έλληνας, ας πούμε, και ζει στην Αγγλία, είναι γελίο. Τέλος πάντων, μακάρι να το αλλάξουν άμεσα, να μπει στη διαδικασία η Super League που έχει τώρα και νέα προεδρία ευτυχώς, να το κάνει. Τσακ, εμείς γιατί δεν κάνουμε νομοθετική ρύθμιση για το ύψος για να χτίσουμε γήπεδο 5.000. Γιατί δεν γίνεται, αδελφέ μου, τι να το λέμε τώρα. Ψέματα να λέμε, δεν γίνεται. Ο συντελεστής δόμης στην Φιλαδέλφεια είναι συγκεκριμένος και χαμηλός. Και μην μου λέτε οι άλλοι το κάνανε και εσείς γιατί δεν το κάνετε και μας έκαναν οι Ολυμπιακοί και εσείς δεν κάνετε. Καταρχάς δεν είμαστε. Δεν το έκαναν οι Ολυμπιακοί όλοι. Ένας-δύο άσχετοι που γράφανε και λέγανε βλακίες δεν είναι όλοι. Αφενός αφετέρου, αυτό που δεν ήθελα να μου κάνω, δεν πρόκειται να το κάνω εγώ. Αυτό ακριβώς συζητάμε τόσα χρόνια εδώ. Μα μην θες να κάνεις αυτό που σου έχουν κάνει, να μην το κάνεις εσύ. Πρέπει να γίνουν τα γήπεδα, κανονικά να γίνουν. Δεν θα πει ότι είμαι μακάκας επειδή θέλω να γίνουν τα γήπεδα των άλλων και επειδή οι άλλοι ελάχιστοι έλεγαν να μην γίνει, ας πούμε. Πάμε, μας πονάει ο Παραμαραθιανός και επειδή έχει
0: πονάει ο Μαραθιανός, δεν πειράζει, θα σας περάσει.
1: Με μπανάνα στο χέρι.
0: Και τώρα την μπανάνα του τώρα.
2: Είναι φύτο.
0: Έχει την μπανάνα του. Έλα, ξεκαλουπώνετε,
2: δεν έχει καμιά σοβαρή εκπομπή. Νάτε.
0: Ο γιος Μαραθιανός, ατάκα,
1: ξεκαλουπώνεται
0: για να έρθει μια σοβαρή εκπομπή. Λοιπόν, ήταν δύο ώρες
2: ρεπόρτερ. Ουσιαστική ενημέρωση.
0: Με Γιώργο Τσακίρη, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αντιδικησμότητας, στον πήγο σπορεφέμ, Στέφανος Ωρεόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ακολουθεί ο εργάτης Νικόλας Ακτύπης
2: και ο κριτικός ρόκερ Superstar Μαραθιανός.
0: Υπουργός τουρισμού, Γιώργος Μαραθιανός, καλό κουράγιο.
1: Γεια σας.
2: Ιστήρια και καλαμαράκια τέλος παρεπιπτόντως.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
7: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ με τον Ρότα που ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τον Όφη το Σάββατο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ζούπκοφ περιμένουν οι άνθρωποι της Ένωσης.

0: Εκτάλεψη από Nova Sports 4 και Magenta Sports 4 αντίστοιχα ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM. Να μπουν με το δεξί θέλουν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο στις 6 ομάδα της Ρόδου υποδέχεται την Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα και για τον τρίτο στις 7.30 Αχαιοί αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Σερβική Τρέπτσα. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV. Ενημέρωση από τους 94,6. Ιστορική πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών με τους πράσινους να παίζουν με τη Μαρσέη στη Μασσαλία για τον τέταρτο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 9.30 τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV. Αθηναϊκός και Προτέας Βούλας κοντράρονται απόψε με φώτα το τρόπο του Super Cup Basket γυναικών Τζάμπολ στις 8 μετάδοση από Ionian TV. Με τον γαλλικό εμφύλιο, Παρί Βιλερμπάν ανοίγει αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague Τζάμπολ στις 10 παρατέταρτο κάλυψη από Nova Sports 4. Τίτλοι τέλους για τη Μονακό που έκανε γνωστή τη διακοπή λειτουργίας του συλλόγου με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και να επανεκκινήσει το project όπως τονίζει σε ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: BWIN Sport FM 94,6.

0: Ο Γιώργος θα καθίσει όλες μέρες στην Αγγλία.
1: Δεν θα κάτσει γιατί έπεσε παντόφλα.
2: Ψάχτηκε πολύ. Ψάχτηκε πολύ για να κάτσει.
1: Παντόφλα, φίλε, άστο. Το ρεπορτάζ το δικό μου όμως λέει ότι ψάχτηκε ο Sport FM η ατάκα του Μαραθιάνου, άστο, γιατί έχω πρόβλημα σπίτι.
0: Έτσι.
1: Οπότε ομολόγησε ότι έφαγε παντόφλα. Θέλω ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε μετά κάτι για παντόφλες.
2: Κάτι θα βρει.

0: ότι από τη στιγμή που μιλάμε για αυτοαναφορική εκπομπή, δεν έχω καμία θέση. Είμαι εδώ. Αποχωρώ ιδιαίτερα προσβεβλημένος.
1: Μπράβο. Εσύ είσαι προσβεβλημένος. Ναι. Εγώ να πω ότι είμαι συντετριμένος.
0: Συντετριμένος.
1: Γιατί?
0: Μοιάζει λίγο με τον μπιφ Βύση Καρβέλα,
1: ναι,
0: τώρα, έτσι.
1: Θα
0: ναι.
1: ασχοληθούμε και ναι. με αυτό. Αλλά γιατί είμαι συντετριμένος? Δεν με απασχολούν τόσο αυτά που λέει οι προηγούμενοι Νικολογιάννηδες. Περισσότερο είμαι συντετριμένος γιατί διαπιστώνω προδοσία από τη μεριά του Ιταλού Κονσολιέρε, ο οποίος τα πήρε από την προηγούμενη εκπομπή. Έτσι. Δεν ξέρω, ξεπουλήθηκε για λίγα euro, για λίγες λιρέτες. Δεν ξέρω, ναι, εν πάση περιπτώσει, με τι πληρώθηκε.
0: Να ξέρεις ότι από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρώμα, που είχε παίξει πολύ καλά ο Νίνης, άμα θυμάσαι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έχω τέτοια ανάγκη να φωνάξω Ρουφιάνο, Ρουφιάνο, Ιταλιάνο.
1: Ρουφιάνο, Ρουφιάνο, Ιταλιάνο. Το
0: ή το άλλο για το Φανφακούλο, ε!
1: Των ελληνικών γηπέδων, ναι, που δονούσε κάθε match.
0: Έσυε!
1: Κάθε γήπεδο στο οποίο φιλοξενούνταν η Ιταλική ομάδα, θα δονήσει και το στούντιο σε λίγο. Και είναι δυνατόν να υιοθετεί την προπαγάνδα των προηγούμενων?
0: Ειλικρινά, παρά το γεγονός ότι ξεκάθαρα παίρνω θέση υπέρ Νικολογιάννη.
1: Ακόμα και εσύ όμως.
0: Έτερον εκάτερον που λες και εσύ. Άλλο, ναι. Στηρίζω Τάσο Νικολογιάννη, ιδιαίτερα επειδή είπε ότι έκαμε ρεπορτάζ γι' αυτό. Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να διαχωρίσω τη θέση μου και να δηλώσω αειδιασμένο από τη συμπεριφορά του Κονσολιέρε.
1: Εντάξει,
0: αυτό το πράγμα.
1: Θα συμφωνήσουμε σε λίγο στο κράξιμο για το Κονσολιέρε, αλλά έχω να πω το εξής καταπληκτικό: ο άνθρωπος.
0: Για ποιον άνθρωπο
1: μιλάς? Έχει καταντήσει ο Τάσος του Μαρούση. Έχει πέσει τόσο χαμηλά πλέον, που δεν. Απογοητευμένος, γιατί περίμενε αυτό το πράγμα σαν ευκαιρία ζωής αυτή την εβδομάδα στην Αγγλία.
0: Όντως.
1: Την περίμενε σαν εβδομάδα ζωής. Σου λέει, θα κάτσει μια εβδομάδα εκεί και θα έχω να τον εγκλεντάω 3 χρόνια. Μόλις είδε λοιπόν ότι του τσάκισε η υπόθεση, ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί εγώ έβαλα τα στήθια μου μπροστά, ο υπόδικας είναι έξω.
0: Κράτα μία πισινή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να χάσεις ταυτότητα διαβατήριο και πρέπει να παραμείνεις λιγάκι παραπάνω.
1: Άλλο αυτό. Αυτό θα είναι προϊόν.
0: Ταξιδιωτικά έγγραφα.
1: Θα είναι προϊόν ατυχήματος. Ναι, εγώ λέμε. Λοιπόν, αφού του είδε λοιπόν ότι τσάκισε η ιστορία και δεν πρόκειται να του κάτσει το σενάριο, την γύρισε την βιόλα. Και αφού σου λέει δεν μπορώ να τον βγάλω τουρίστα, θα τον βγάλω παντόφλα. Και έχει φτάσει, έχει πέσει τόσο χαμηλά που βγάνει και δικούς του διαλόγους. Είπα, λέει, εγώ δήθεν.
0: Μπορούμε να καλέσουμε τη σύζυγο Μαραθιανού, την υπέροχη κυρία Άρτεμι.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Να μας πει.

0: Έτσι θα γίνει και άμα περάσει ο Τάσος από το Μαρούσι κάποια μέρα από τη γειτονιά μου, το ίδιο πράγμα θα συμβεί. Αλλά αφού το πάμε έτσι και θέλει να μιλάμε με υπουργεία, έτσι, ναι. Εγώ είμαι υπουργός τουρισμού, τον ανακηρύξω τώρα εδώ υπουργό προπαγάνδας.
1: Oh.
0: Έτσι, ο Γκέμπελς του Sport FM.
1: Ένα γκεμπελίσκο, έτσι θα το λέω. Όχι Γκέμπελς,
0: ο Γκέμπελς του Sport FM.
1: Έτσι, υποδέστερο, ναι.
0: Θα τον φωνάζω Γιώζεφ από εδώ και πέρα, ούτως ώστε να πιστεύει ότι μιλάω για τον Βάντσικ.
1: Αυτός αυτό θα,
0: ναι.
1: Αυτό θα πει, επειδή είναι κι αυτός έτσι σκεντόριος τέλος πάντων. Και όταν θα σου λέει ότι είναι Βάντσικ και εσύ θα του λες για το φύτος το είπα. Μην πεις ότι στο παγό, να μείνει μεταξύ μας.
0: Τέλος πάντων, πολύ ασχοληθήκαμε με την προηγούμενη εκπομπή. Τη δώσαμε και κύρος.
1: Μπορούμε να βγάλουμε ένα τεταρτάκι ακόμα. Μην σε κοροϊδωρέ.
0: Έχει διάλειμμα, γι' αυτό το κόβω. Μην νομίζεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
10: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι ρηχόμενα, αλλά έχει ρεύμα ή ρέγμα, όπως λέμε στη Ζάκηθο.
1: Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος στην πρώτη προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Και άλλαξε ποτάμι μετά.
0: Ναι, εντάξει, μπορείς να θυμηθείς εσύ που είσαι και ποιητής.
1: Νομίζω ότι έχω κάνει απόπειρα αυτό.
0: Για ένα συνάδελφό σου, το Γκαριωτάκι.
1: Ναι.
0: Πόσες αποτυχημένες.
1: Ναι.
0: Με τον Κώστα, γι' αυτό πήγα να σου το πω έτσι. Γνωρίζοντας την οικειότητα που είχατε, πόσες αποτυχημένες απόπειρες είχε.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Επιτυχημένος ποιητής, αποτυχημένος ως.
1: Κοίτα, επιτυχημένες δεν γίνεται να έχεις πάνω από μία.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Αποτυχημένες τώρα δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Αλλά
0: είχε πολλές. Είχε πολλές.
1: Πες μου εσύ, πού βρήκε ο άνθρωπος sequel για τις Λαρίσεις στο ποτάμι. Προσπαθεί να επανορθώσει τώρα για τη λαδιά που έκανε πριν.
0: Όπως και σε πολλά άλλα πράγματα σε αυτή τη ζωή, δεν με ενδιαφέρει το πού το βρήκε. Αλλά τι σκέφτηκε για να ψάξει να το βρει.
1: Έλαντε.
0: Δηλαδή τι σου λέει,
1: τι ψάχνω.
0: Ναι, δηλαδή τι.
1: Ποινιός. Μπήκε στο τσάτ.
0: Και μετά του λέει, μήπως εννοείται ποινίο.
1: Δώσε μου τραγούδια για ποινιό. Έτσι. Και έβαλε, ό,τι έβγαλε το παίζει τώρα.
2: Και σκληρά με τυραννάς. Στον ιστιμό της Κορινθίας βάλθηκες για να με πας. Για και τόσο με παιδεύεις και σκληρά.
1: Μπορεί να ξεκινήσαμε λοιπόν όπως έπρεπε με μια σφοδρή επίθεση στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι αυτό εδώ το πρόγραμμα παραμένει το κορυφαίο του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8 ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η υπερβολικά προπαγανδιστική πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με τον Στέφανο Παλουότολο, τον ξεπουλημένο Ιταλό κονσολιέρε, να βρίσκεται και σήμερα στα DEX, με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίεται την επιμέλεια της παραγωγής και αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει σήμερα μέχρι τις 8. Και βεβαίως σήμερα που έχουμε και 2 ώρες είναι ακόμα πιο απαραίτητο για μας να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
0: Επειδή έτσι γουστάρω, φίλε, το έχω υπογράψει στη σύμβασή μου.
1: Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
0: Και τώρα που είπες Superbet, να πούμε ότι αν θέλετε να ζήσετε τη διαβολοβδομάδα του Ολυμπιακού στην Ισπανία από κοντά, η Superbet στέλνει 2 τυχερούς, όχι εμένα και σένα, δύο κανονικούς νικητές, με όλα τα έξοδα πληρωμένα στα παιχνίδια με Βαλένθια και Μπαρσελόνα. Η συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται χωρίς κατάθεση για νέες εγγραφές μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Το ξαναλέω, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 1 η ώρα το μεσημέρι για νέες εγγραφές. Μαζί υπάρχουν 1000 δώρα ακόμη χωρίς κατάθεση. Όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε στο superbet.gr και φυσικά ξέρετε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίζουμε υπεύθυνα.

0: Πίστεψες και εσύ ότι θα ακολουθήσει αυτό που ακούμε στα γήπεδα, έτσι.
1: Έτσι. Όχι, απλά επειδή εγώ, ξέρεις, εκτός από ορφανός,
0: ναι,
1: δεν έχω ούτε πεθερού.
2: Πρέπει να το πιο θλιβερό τον αυτό.
1: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι μιλάς εσύ στη συμπεθέρα. Συμπεθερά σου τέλος πάντων.
0: Όχι.
1: Την έχεις πει ποτέ, άσε τα υπόλοιπα.
2: Μαμά, όχι ρε.
1: Όχι ρε, πεθερούλα μου.
2: Όχι, όχι, όχι. Αποφεύγω τα υποκοριστικά.
1: Περίμενε, πώς την αποκαλείς?
2: Το όνομά της.
1: Μαρία, ξέρω εγώ.
2: Κυρία Γεωργία.
1: Α, και κυρία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κυρία.
2: Κυρία, εντάξει, ναι. Έχουμε και ένα σεβασμό. Αλλά
1: περίμενε, εγώ... περίμενε. Συγγνώμη τώρα για
2: παρακαλώ,
1: γιατί
2: παρακαλώ.
1: Εγώ έχω φλέβα χρυσού.
2: Σκάψε όσο θες. Ναι.
1: Και τον σεβαστό κύριο πεθερό σου.
2: Κύριο Γιάννη.
1: Κύριο Γιάννη.
2: Ναι, πώς θα τον πω.
1: Δεν σου έχει πει.
2: Δηλαδή, Γιάννη.
1: Δεν σου έχει πει, παιδί μου, δεν χρειάζονται. Θέλω να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν πώς κουτούπω στην κόρη μου κάποια στιγμή. Θέλω και εμείς να συσφίξουμε κάπως τις σχέσεις μας.
2: Υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο. Δηλαδή, ούτε έχεις την οικειότητα που χρειάζεται να μιλάς στον ελληνικό. Ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος πολύ. Δεν μπορείς και απ' την άλλη όμως. Πατέρα, αν υπάρχει περίπτωση να τον πει. Εγώ τουλάχιστον. Όχι, δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Ένα πατέρα έχει και μία μάνα. Δεν μπορεί να του
1: πει. Κάποιοι μπορεί να έχουν περισσότερους ή περισσότερες.
2: Μανάδες δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Γίνεται, σου λέει ο άλλος, εγώ έχω τη βιολογική μου μητέρα και τη θετή μου μητέρα.
2: Λέω τώρα για...
1: Και έχω και το μαραθιανό μου, το βλέπω σαν μάνα.
2: Ωραία, εντάξει. Λέω τώρα
1: λέω,
2: για...
1: Ναι.
2: Λέω, για κανονικές συνθήκες, εμάς okay, περιπτώσει.
1: Ναι.
2: Έτσι. Άρα, αφού δεν μπορεί να τον πει πατέρα και δεν μπορεί να τον πει και Γιάννη και το.
1: Ναι.
2: Το ενδιάμεσο είναι να τον πει κύριο Γιάννη.
1: Είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα πάντως. Και κυρίως εκεί πέρα, επειδή σε ξέρω τι κουμάσι είσαι, ακόμα κι αν σου πει ο κύριος Γιάννης, Γιώργο μου, μη με λες κύριο. Εσύ θα το διατηρήσεις, γιατί είσαι σεβαστικός.
2: Ναι, δεν έχεις
1: σημασία.
2: Είσαι λίγο μαζικά
1: σε αυτά, ναι, αλλά...
2: Είμαι, ναι. Είμαι και τα δύο.
1: Είσαι και τα δύο, ναι.
2: Αλλά εγώ έχω να πω ότι το κομμάτι που προηγήθηκε του κύρου Μπαρμπά, πώς τον είπαμε... Κάποιο κύριο
1: θα μας
2: πει τον καλλιτέχνη, έτσι.
1: Μπαρμπεράκης.
2: Ο Μανώλης ο Μπαρμπεράκης.
1: Αυτό σίγουρα είναι κουρέας στο Λασίδι.
2: Ωραίο θα ήταν αυτό. Ωραίο.
1: Τι
2: το Μπαρμπεράκι. Δίνεις ιδέες τώρα για μοντέρνα κομμωτήρια.
1: Μπράβο.
2: Μπαρμπέρικα, από αυτά που ξέρεις. Που έχουν τύπους με πάρα πολλά μαλλιά και πάρα πολλά μουσια για κομμωτές.
1: Σωστό, ναι.
2: Έτσι. Και είναι. Το Μπαρμπεράκι είναι ωραίο. Το κρατάω. Αλλά ο καλλιτέχνης εδώ, ο διάλογος που ακούστηκε να έχει με την πεθερά του, περισσότερο μου με παραπέμπει σε θεματικές ταινίες.
1: Ναι, προφανώς.
2: Παρά σε ένα διάλογο της πραγματικής ζωής. Αλλού την πήγαινε τη δουλειά με την πεθερά.
1: Εν τω μεταξύ συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
2: Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει. Ενώ.
1: Ευτυχώς,
2: ούτε, όχι μόνο. Ρε Καραγκιόζη, δεν εννοούμε σε μένα, ούτε σε κάποιον που γνωρίζω
1: ναι.
2: Να έχει φάει κόλλημα με την πεθερά του.
1: Συμφωνώ. Δηλαδή. Μπορούμε για ένα λεπτό να κουβεντιάσουμε.
2: Βεβαίως.
1: Κάπως σοβαρά για ένα τέτοιο. Ενώ.
2: Άμα θες εσύ, εγώ μπορώ να θέλω όπως
1: θέλω. Κατά καιρούς και στο δικό μου το περιβάλλον έχουν υπάρξει διάφορα παράξενα έτσι, ζευγαρώματα. Κάτι τέτοιο δεν το γνωρίζω.
2: Ναι, ούτε εγώ.
1: Ή μπορεί. Να μην το παραδέχεται ο άλλος. Να πω τώρα ότι κουτούμπωσα την πεθερά μου.
2: Α, το έχει κάνει και να μην το παραδέχεται.
1: Νόμιζα
2: να του έχει φουντώσει και να μην το παραδέχεται.
1: Άλλο αυτό, άλλο.
2: Ή να μην το παραδέχεται στον ίδιο του τον εαυτό.

0: Ο φίλος που υπογράφει ο Ξεφουσέκης λέει: καλησπέρα, δίδυμη πύργη. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Όταν σας πρωτοάκουγα και έλεγες ότι η εκπομπή διαρκεί 4 με 8, καταρχάς δεν λέω ποτέ ότι διαρκεί. Άλλη μία προπαγάνδα του Νικολογιάννη την οποία έχετε καταπιεί αμάσιτη. Δεν είπα εγώ ποτέ, γιατί λέει: αφού διαρκεί, λέει η εκπομπή.
1: Τι επιτίθεσαι στον ακροατή?
0: Στον Νικολογιάννη επιτίθεσαι. Αφού λέει το επιχείρημα του Νικολογιάννη, λέει ότι αφού λέει ο Μαρθιανός ότι η εκπομπή διαρκεί 4 με 8, γιατί δεν έχετε λακάνει και το προηγούμενο δύο ώρο. Εγώ δεν είπα ότι διαρκεί. Είπα ότι είναι η καλύτερη εκπομπή η δική μας στο διάστημα 4 με 8. Παίζει μια άλλη, αλλά εξακολουθεί να είναι η δική μας καλύτερη.
1: Τουλάχιστον ο άνθρωπος ξέρει πλέον πότε να.
0: Πότε να σχολάσει.
1: Πότε να σχολάσει, ναι.
0: Έψαχνα λοιπόν να σας βρω στο on demand από τις 4, αλλά πάντα ήταν οι ρεπόρτερες. Εντάξει.
1: Μας έχουν κλέψει δύο ώρες, αλλά εμείς πληρωνόμαστε κανονικά.
0: Και για τις 4.
1: Ναι. Στο μεταξύ, ακούγοντας τη συζήτηση για πεθερές, πεθερούς κτλ., η προσωπική μου σύντροφος, με την οποία υπάρχει μια διαφορά ηλικίας που με φέρνει σχεδόν πιο κοντά στους γονείς της παρά στην ίδια.
0: Ναι. Ναι, okay.
1: Μου λέει, αγάπη μου, δεν είναι όλοι συνομήλικοι. Συνομήλικοί του να τους μιλήσει τον ελληνικό όπως συμβαίνει με σένα.
0: Ιδέες. Εσύ έχεις αυτό το πλεονέκτημα. Δηλαδή, εσύ άμα πας τώρα.
1: Και πρόσεξε τώρα, θα πάω σε πηγή για να γίνεις κακομοίρας, γιατί είναι κορυφαίο προσβλημένο αυτό που
0: πολύ
1: μου κάνει.
0: Πολύ δυνατό προσβλημένο, γιατί τη συγχαίρω και όπως πάντα θα το εξελίξω. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για σένα, το σύνορα λέγαμε. Αύριο μεθαύριο, που θα γνωρίσεις τον προσεχώς πεθερό.
1: Όχι, έχουμε γνωριστεί. Έχουμε γνωριστεί.
0: Παιδί μου, ενώ που θα κάτσεις σε ένα τραπέζι.
1: Έχουμε και. Μα μόνο σε τραπέζι καθόμαστε.
0: Ως γαμπρός θα πας.
1: Α, ως γαμπρός.
0: Ως γαμπρός, γαραγκιόζη, όχι έτσι unofficially.
1: Ανοφίσια.
0: Λοιπόν, σε σένα. Πάμε στο άλλο άκρο. Δεν μπορεί να του πεις κύριε Μανώλη. Δεν ξέρω τώρα το όνομα.
1: Εκτός αν και εκείνος με αποκαλέσει κύριε Νικόλαε. Μου λέει.
0: Άμα το, θα είναι κάπως cringe να πας τώρα εσύ που είστε συνομήλικοι. Μην πω ότι είσαι και μεγαλύτερος. Και του πεις. Κύριε Μανώλη. Ας πει τι κύριε Μανώλη. Μανώλη.
1: Θα μου πει παιδί μου, θα μου πει άνθρωπέ μου, τι.
0: Άνθρωπέ μου.
1: Τι απόσταση είναι αυτή. Εδώ σε βάλαμε στο σπίτι μας. Αυτό ρε, τι είναι αυτό που ακούμε ρε. Μπαμπά μπαμπά παντρεύομαι κλαρινό γαμπρό. Άκουτε λέει ο Αντώνης, καλησπέρα εκλεκτέ Νικόλαε και στην Ανούλα δίπλα σου. Είδα λέει από μια έρευνα ότι ένα σημείο του σώματος που συχνά στάζει υδρότα, για μας υδρότα, και δεν πλένεται λέει αρκετά, είναι το πίσω μέρος λέει στο γόνατο. Αναρωτιέμαι, υπάρχει κανείς που πλένει το συγκεκριμένο σημείο παραπάνω, πέρα λέει από τα υπόλοιπα.
0: Πέρα από τα υπόλοιπα.
1: Δεν θυμάμαι να δίνω ιδιαίτερη έμφαση.
0: Αδικείται αυτό το σημείο.
1: Πίσω από το γόνατο. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση, ξέρεις σε ποιο σημείο. Όπως όλοι οι άνδρες.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί πέρα.
0: Κοίτα, είναι όντως ένα σημείο που παραμελείται. Δεν επιμένεις τόσο πολύ όσο θα έπρεπε καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το βλέπω από τα προσωπικά μου παιδιά. Που έχουν περάσει τη διαδικασία του. Στην αρχή τα κάναμε μπάνιο, τώρα σιγά σιγά κάνουν μόνα του και αυτά. Το παραλείπεις εύκολα, το ξεχνάς αυτό το σημείο. Γιατί δεν είναι εμφανές.
1: Ανάμεσα στα δαχτυλάκια, στα πόδια.
0: Ανάμεσα στα. Ναι, πρέπει να κάνεις.
1: Γιατί εκεί, νομίζω ότι εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις απομακρυνθεί πλέον από την παιδική σου ηλικία.
0: Ναι.
1: Πλέον κάνεις μόνο σου μπάνιο σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Και συστηματικά αγνοείς το ανάμεσα στα δάχτυλα.
0: Ναι.
1: Και να η μυκητιάσεις,
0: μαζεύεται.
1: Να η γάγκρενα μετά, να το amputation.
0: Μάκα δυνατή.
1: Αυτό πρέπει. Προσπαθώ να πω. Δηλαδή πέρα από το να γυμνάζεστε και να διαβάζετε, ισχύει και να κάνετε και μπάνιο
0: να σαπουνίζεστε.
1: Να σαπουνίζεστε.
0: Πιπινοκυνηγέ.
1: Όχι, παιδιά. Πριν συνεχίσει το μήνυμα, κατά δήλωση της ιδίας της προσωπικής μου συντρόφου, δεν είμαι εγώ πιπινοκυνηγός, αυτή είναι γεροντολάγνα.
0: Το δέχομαι αυτό, να ξέρεις.
1: Γιατί είναι κυρία, έτσι. Τα παραδέχεται αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι γεροντολάγνα, μην ακούσω σε λένε πιπινοκυνηγό.
0: Για πες λοιπόν, εγώ που είμαι λέει 35 και ζαχαρώνω 20χρονη, είμαι για το απόσπασμα ή όχι?
1: Όχι, δεν είσαι για το απόσπασμα.
0: Το 35-20 είναι κάπως σκληρό. Το 45-30 δεν είναι.
1: Ναι. Κοίτα, υπάρχει τώρα όντως μια διαφορά ηλικίας που εξαρτάται σε ποιο φάσμα
0: βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Το 30-15
0: μην το χαμηλώ.
1: Είναι off. Okay. Είναι off.
0: Ναι.
1: Φυλακή.
0: Το βγάλαμε αυτό.
1: Το 50-35 είναι καλό, αλλά από εκεί και πέρα. Δηλαδή.
0: Από εκεί και πέρα δεν.
1: Διάολε, θα το πληρώσει.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σταθερό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομόλογό του. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Σε λίγη ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπέρ της επίσπευσης της αποδέσμευσης περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, τάχθηκαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπως είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Μάρτιο. Η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος Med9 στο Split της Κροατίας. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας, σωστά άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια με το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 28 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Η ειδήση στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη κατέληξε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου νοσηλευόταν ο 65χρονος αλλοδαπός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με τετράτροχη μοτοσυκλέτα. Το τροχαίο συνέβη προχθές το πρωί στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων Αρχίπολης, όταν η ουρούνα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας με συνεπιβάτηδα μία 69χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού, όπου χθες ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου. Στις απευθείας πτήσεις που θα συνδέουν την Ινδία με την Ελλάδα από τον επόμενο Ιανουάριο, ποντάρει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το άνοιγμα μιας νέας τεράστιας τουριστικής αγοράς. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συναντήθηκε στη Ρόδο με κορυφαία διοικητικά στελέχη της Ινδίκο, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ινδών Τουριστικών Πρακτόρων, Αμπάς Μουάζ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την προσέλκυση Ινδών τουριστών υψηλού προφίλ, αξιοποιώντας μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Από τον Ιανουάριο του 2026, η Ινδίκο ξεκινά απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα με 6 δρομολόγια την εβδομάδα από το Νέο Δελχή και τη Βομβάη. Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια του Διεθνούς Επαιτειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, που πραγματοποιείται στη Ρόδο για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από αύριο η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως στις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περίοδου. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και τον Δήμο Κάσου. Περιοδία στη Ρόδο πραγματοποιεί αύριο 5η 8 Οκτωβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλή στον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου για συνάντηση με τη διοίκηση και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Σεισμική δραστηριότητα χωρίς ανησυχία σημειώθηκε από τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, από τις 12.05 το βράδυ έως τις 10.30 το πρωί καταγράφηκαν 8 ασθενείς δονήσεις με μεγέθη από 2,4 έως 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 29 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Από τη σεισμική ακολουθία δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε προκλήθηκαν και ανησυχία στους κατοίκους, καθώς οι σεισμοί έγιναν ελάχιστα αισθητοί. Σημαντική ανάσα για τις κοινωνικές δομές της Ρόδου, καθώς η χρηματοδότησή τους παρατείνεται για ακόμη 3 χρόνια μέχρι τα τέλη του 2029. Η εξέλιξη αυτή αποτρέπει το λουκέτο σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως ο ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, ενώ παράλληλα επεκτείνεται το δίκτυο προστασίας της τρίτης ηλικίας με 2 νέα κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε Σορονή και Καταβιά. Κλειστοί θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτη στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
10: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιωτικό
11: αδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνις χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνις χωματουργικά. Εγγυημένα.
12: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ναι. Εσύ δεν το θεωρείς.
0: Δεν μπορώ να το θεωρήσω τυχαίο.
1: Και το καλύτερο θα ήταν να τον έχει κολλήσει ο ίδιος ο Δημήτρης αδερφός Μούλου.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης μεταφέρει ένα σταθερό αξίωμα για τα πεθερικά. Λέει ότι τα πεθερικά πρέπει να μένουν αρκετά κοντά για να έρθουν με ταξί και αρκετά μακριά για να έρθουν με λεωφορείο. Ισχύει 100%.
1: Α, έτσι πάει,
0: Ναι. Αν δηλαδή υπάρχει μια σχέση, όχι μαθηματικού τύπου ακριβώς, αλλά που να ορίζει, ρε παιδί μου, στο πού πρέπει να βρίσκεται η απόσταση με τα πεθερικά, είναι αυτή. Έχει δίκιο.
1: Στη δική μου την περίπτωση.
0: Πιο κοντά είναι πρόβλημα, πιο μακριά πάλι είναι πρόβλημα.
1: Δηλαδή, για τη λεγάμενη, ναι, τα πεθερικά είναι πάρα πολύ μακριά. Στον άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Για τη λεγάμενη εννοώ, ναι, για να δείξω ότι είμαι πολύ ανώτερος από
0: αυτή τη σχέση. Νόμιζα ότι είσαι ορφανός.
1: Ξέρω ότι δεν ακούει τώρα γι' αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό. Να σας ακούσω μετά από μια εβδομάδα. Πάλι καμία ποιότητα. Μπράβο σας. Δεν καταλαβαίνω ότι περίμενες βελτίωση. Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή στην κανονική ροή της εκπομπής, διότι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή ένα δικό μας άνθρωπο πλέον, έτσι νομίζω ότι πλέον μπορούμε να το λέμε, ο οποίος βρίσκεται στη Σάνελ Αρένα, γιατί σε περίπου 18 λεπτά από τώρα έχουμε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ για το φετινό BCL.
1: Απέναντι σε Vikings, φίλε.
0: Βεβαίως.
1: Φοβερό.
0: Έχουμε λοιπόν το Θάνο Τσίμπο στη γραμμή, αλλά αν δεν κάνω λάθος και αν με έχει ενημερώσει σωστά το control, το ακόμα χειρότερο για τον ίδιο κυρίως είναι ότι έχει. Μαζί του τον θέλει Γιάννης για να συνεχίσει.
1: Οπότε με το που θα ξεκινήσεις να μιλάς, Θάνο, να ξέρεις ότι εμείς θα πούμε ότι έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση και ας ακούγες εσύ γάργαρο
0: νερό,
1: μόνο και μόνο για να κατηγορηθεί ο θέλει Γιάννης για να συνεχίσει που είναι δίπλα σου.
0: Για να έχει κυρώσεις, ναι.
1: Ακριβώς. Πάμε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Δεν ακούγεται με τίποτα, ρε παιδιά, είναι γραμμή αυτή.
0: Ένα τεχνικό στο γήπεδο, δεν μπορούμε να στείλουμε κανονικό.
2: Τρομερό κόμπο εδώ με Γιάννηση, πράγματι. Λοιπόν, εδώ τον βλέπω λίγο αγχωμένο, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε.
0: Υποδίεται, δεν είναι ρόλος αυτός, θα το μάθεις και εσύ, Θάνο.
2: Ναι, είμαστε εδώ λοιπόν στη Σανέλ Αρίνα, είναι η πρώτη αγωνιστική του BCL, ξεκινάει η φάση των ομίλων των 32, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Φινλανδίας, τη Σαλόν Βίλπας, μια ομάδα που ήρθε από τα προκριματικά, έχει περάσει ήδη τρεις αντιπάλους για να βρεθεί στον όμιλο της ΑΕΚ. Νομίζω ότι, εντάξει, σίγουρα πρεμιέρα είναι αυτά τα κλισέ που λέμε, πρεμιέρα κρύβει εκπλήξεις στο ένα τ' άλλο, αλλά η ΑΕΚ πρέπει να ξεκινήσει με νίκη σήμερα, δεν το συζητάμε. Θέλει να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου για να μπορέσει να ξεφύγει, να πάει στην επόμενη φάση χωρίς την ενδιάμεση διαδρομή που υπάρχει. Μια ομάδα που στηρίζεται πολλούς Αμερικανούς, είναι σε καλή κατάσταση, έχει παίξει αρκετά παιχνίδια σε σχέση με την ΑΕΚ που δεν έχει, αλλά ξαναλέω, η διαφορά ποιότητας είναι μεγάλη και η ΑΕΚ θα πρέπει να κερδίσει σήμερα. Έχει μια επιστροφή του Δημήτρη Κατσίβελη που δεν έπαιζε το Σάββατο, είχε μια ελαφριά θλάση, σήμερα επιστρέφει. Ήταν ερωτηματικό αν θα δοκίμαζε να μπει σήμερα και ο Ντέρικ Βίλιαμς, αλλά η ΑΕΚ φαίνεται ότι τον προστατεύει, καθώς στο σημερινό shoot-around έτσι δεν θεώρησαν ότι μπορούν να ρισκάρουν, είναι και νωρίς, δεν χρειάζεται. Οπότε είναι ουσιαστικά το ίδιο ρόστερ με το Σάββατο, σύν τον Κατσίβελη. Άμα θέλετε να πούμε λίγο για τη δωδεκάδα.
0: Βεβαίως.
2: Είναι Πίγνεϊς, Κορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρετζάκης, Φιλιώνης, Λεγαβίτσους, Καρτόνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Σαλμπούρης και Ερτέλ. Αυτή είναι η δωδεκάδα της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, Θάνο, έχει απουσίες η ΑΕΚ, αλλά χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη φιλανδική καλαθόσφαιρα, δεν νομίζω ότι είναι ο αντίπαλος τόσο δυνατός που να μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
2: Έτσι ακριβώς. Ό,τι και να είναι και προβλήματα να δημιουργήσει, η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε είτε εύκολα είτε δύσκολα, η ΑΕΚ πρέπει να το πάρει σήμερα το παιχνίδι για να ξεκινήσει καλά την πορεία της. Έχει έτσι κι αλλιώς από τα πρώτα 4 μάτς, τα 3 τα έχει εντός έδρας. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα της αν θέλει να βγει πρώτη.
0: Ωραία.
2: Δεν συζητάμε κάτι άλλο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θάνο Τσίμπο. Θα πάμε και στη συνέχεια στα Λιώσια για την έναρξη του αγώνα. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε με ένα μήνυμα εναντίον της Πατριαρχίας.
1: Και τα δικαιώματά σου δεν στα υστερώ ποτέ.
0: Να ζητήσω συγγνώμη που νωρίτερα, χωρίς να θέλω να υποδηθώ το δημοσιογράφο ή παλιώσια, αντί να πω το σωστό που λέει και ένας φίλος που είναι λιώσα. Αλλά να ζητήσω επίσης συγγνώμη που δεν θα μπορέσω να πω κάτι παραπάνω, διότι πιεζόμαστε λίγο από το χρόνο σήμερα, οπότε θα κάνουμε χωρίς ντροπή ένα μικρό ακόμα διάλειμμα για διαφημίσεις, ούτως ώστε επιστρέφοντας να μπορούμε να πάμε χαλαρά να κάνουμε και μια σύνδεση με το παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Τα δικαιώματα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Ρε παιδιά,
5: που χάθηκε ο Κώστας.
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
9: Στον Derby Ονίων για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ με τον Ρώτα που ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τον Όφη το Σάββατο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ζούπκοφ περιμένουν οι άνθρωποι της Ένωσης. Η μέρα ξεκούρασης σημερινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις για να κορυφωθεί η προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να δώσει στον Βιθέντε Ταμπόρδα ο Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Με στόχο το 2-2 στο γύρο Κάπου Άρης υποδέχεται την Μπούργο στις 8. Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο στο οποίο θα είναι παρόντες ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ρίτσαρντ Σιά, αλλά και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης. Σε λίγα λεπτά η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Σελόν Βίλπας για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Κάλυψη από Nova Sports 4 και Magenta Sports 4, αντίστοιχα ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Ιστορική πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League πόλων ανδρών, με τους πράσινους να παίζουν με την Μαρσέη στη Μασσαλία για τον τέταρτο όμιλο. Πρώτο σπρίτ στις 9.30, τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή δύο λερές μόνο.
10: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6. Για το διάστημα 4 με 8 είναι η εκπομπή, 2 λέρες μόνο. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα κάνουμε σύνδεση με τη Φανελ Αρένα, όπου θα αρχίσει το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ για το φετινό BCL. Μεταξύ, ένα σύντομο ερώτημα που καλύτερα να το απαντήσεις εσύ.
1: Πριν απαντήσω, να πω, μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μπασκετικό περιβάλλον, ότι έχουμε σε εξέλιξη και την αναμέτρηση του Κολοσσού Ρόδου με την Universitate Craiova για το FIBA Europe Cup. Ημίχρονο, τέλος πάντων, στη Ρόδο 32-35. Είμαστε τρεις πόντους πίσω εμείς οι Έλληνες.
0: Μάλιστα. Οι Έλληνοι θα λες.
1: Για πες λοιπόν.
0: Έχεις μεγαλώσει, λέει κάποιος, το κορίτσι σου, κάνοντας το σκατό σου παξιμάδι, και έρχονται Πετρίδης, Ταμπάκος, Μαραθιανός να στη ζητήσουν. Ποιο διαλέγεις?
1: Κοίτα, να σου πω κάτι τώρα. Είναι δύσκολο το ερώτημα, γιατί Ταμπάκος και Μαραθιανός είναι ήδη παντρεμένοι, έχουν παιδιά κτλ.
0: Εντάξει, σου λέει, υποθετικό είναι το σενάριο, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν είμαστε παντρεμένοι σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, σε αυτή την περίπτωση.
0: Καλά, υπάρχει περίπτωση τώρα, συγγνώμη, να τη
1: δώσω. Να βρω ένα αρκετά μεγάλο τσουβάλι για να σας βάλω μέσα και τους τρεις.
0: Ανεξαρτήτως ανταγωνιστών. Ωραία.
1: Ναι.
0: Υπήρχε ποτέ περίπτωση να δώσει την κόρη στον Πετρίδη?
1: Ούτε την κατάρα μου δεν.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή.
0: Αποκλείουμε να το πάμε δια τη ισάτοπων απαγωγή.
1: Γιώργο, δεν μπαίνει στην οικογένεια, ξέχασα.
0: Ωραία. Να εξασφαλίσω, θέλω ότι δεν θα μπει ο Πετρίδη.
1: Ναι. Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται.
0: Ωραία. Ο Πετρίδη είναι σίγουρα εκτός. Υπάρχει περίπτωση ένα τέτοιο ρεμπεσκέ να δώσει την κόρη σου?
1: Όχι, γιατί δεν ξέρει από πού να το πιάσει και από πού να το αφήσει. Για το μαλλί, να μιλήσει για τα πουκάμισα, να μιλήσει.
0: Δηλαδή, να χάσω από τον Ταμπάκο να το δεχτώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που είναι και καλό παιδί, συνεσταλμένο.
1: Κάνει και ρεπορτάζ εθνική ομάδα.
0: Ναι, είναι οικουμενικός.
1: Είναι οικουμενικός, δηλαδή εκεί πέρα, ναι.
0: Να το δεχτώ.
1: Έχει ένα πόντο παραπάνω.
0: Είναι αυτό σου λέει, τι ομάδα είσαι, σου λέει Εθνική Ελλάδα.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι. Να το δεχτώ αυτό. Αλλά να χάσω τον Πετρίδη ποτέ.
1: Ναι. Κυκλοφορεί ο Πετρίδης τώρα. Παραμένω σε μπασκετικό περιβάλλον και λέει ότι στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι μπάσκετ που παίζετε μεταξύ σας, έφαγες, λέει, κάτι τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι, από τον ίδιο.
0: Είναι, να σου πω κάτι, δεν το θεωρώ τυχαίο ότι είναι στο κλίμα Νικολογιάννη. Έτσι. Δηλαδή που λειτουργούν όπως το Viagra αυτοί οι δύο.
1: Για, δηλαδή.
0: Παίρνουν το τόσο και το κάνουν τόσο.
1: Oh. Λοιπόν, παραμένω σε μπασκετικό και σας λέω ότι αν θέλετε να ζήσετε τη διαβολοβδομάδα του Ολυμπιακού στην Ισπανία από κοντά, η Superbet στέλνει δύο τυχερούς με όλα τα έξοδα πληρωμένα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με Βαλένθια και Μπαρσελόνα. Η συμμετοχή γίνεται χωρίς κατάθεση για νέες εγγραφές μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Το ξαναλέω, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 1 το μεσημέρι. Τέλος μετά. Μαζί με αυτό πάντως έχουμε ακόμη 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όλες τις λεπτομέρειες τις βρίσκεται στο superbet.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίζουμε υπεύθυνα.
0: Πάμε λοιπόν ξανά στη Φανέλα Αρένα και στον Θάνο Τσίμπο. Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Βίλπας.
2: Καλησπέρα παιδιά και πάλι. Όντως έτσι είμαστε. Σε μερικά δευτερόλεπτα ξεκινάει το παιχνίδι για το τζάμπολ. Η ΑΕΚ με την κλασική της πεντάδα. Φιλιώνης, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίγνεϊ και Τζόζεφ. Ενώ για τους Φινλανδούς είναι ο Τσέβις Βόκερ, Τζέφρις, Άλτο και Ιναμά. Αν θέλουμε να πούμε έτσι ένα στοιχείο, να προσέξουμε λίγο αυτό το Walker των Φιλανδών. Μέχρι τώρα έχει 35 πόντους μέσο όρο στα πρώτα τρία παιχνίδια που έχει.
0: Μέσο όρο 35?
2: Ναι, ναι, έβαλε 42 στο τελευταίο. Ναι. Αυτός εδώ τώρα που έχει την μπάλα. Λοιπόν, και ξεκίνησε το παιχνίδι. Πρώτη επίθεση για τους Φιλανδούς. Walker με την μπάλα είναι πάνω το Φλιώνης. Δίνει την πάσα στον Άλτο και το πρώτο καλάθι για τους Φιλανδούς. Φλιώνης κατεβάζει την μπάλα. Είναι απέναντι στο Walker, θα είναι αυτό το ζευγάρι της βραδιάς σήμερα νομίζω, θα δούμε. Μπάρτλεϊ παίρνει το screen από τον Τζόζεφ, σουτάρει για τρεις ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, είναι άστοχος. Και ξανά επίθεση για τους Φινλανδούς με τον Τζέφρις. Ξαναπαίρνει screen από τον Άλτο. Walker με την μπάλα, θα δώσει στον Τζέφρις που θα σουτάρει για τρεις, είναι καλός σουτέρ τριών πόντων, είναι άστοχος. Μπερδεύονται εκεί λίγο οι παίκτες της ΑΕΚ και τώρα ο Νόλεϊ προσπαθεί να βγει στο transition, δεν θα σταματήσει, δεν τα καταφέρνει και ξεκινάει ξανά η ΑΕΚ την επίθεση της σε 5 εναντίον 5. Ο Μπάρτλεϊ τώρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το μέγεθός του απέναντι στον Ιναμά και κερδίζει το φάουλ και δύο βολές, πολύ έξυπνη κίνηση εδώ από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ με έναν αντίπαλο που και μικρότερο σωματικά φαίνεται αλλά και κοντύτερος, οπότε νομίζω θα δούμε αρκετά τον Μπάρτλεϊ να τον μποστάρει κοντά στο καλάθι. Να πούμε, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι ο MVP της περσινής κανονικής περίοδου και τον έβαλε και τον BCL στα φετινά Power Ranking ως το νούμερο ένα παίχτη που πρέπει να δούμε. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Μπάρτλεϊ. Και ελπίζουν και οι φίλοι της ΑΕΚ να κάνει την ίδια σεζόν με πέρσι, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός. Να πούμε ότι στο γήπεδο είναι περίπου τα στα 600-700 άτομα αυτή τη στιγμή, ενώ ο Μπάρνλι σοφαρίζει το σκορ στο 2-2 με τα γνωστά θέματα που υπάρχουν φέτος με τον κόσμο της ΑΕΚ. Ο Walker κατεβάζει την μπάλα, πάντα προσωπικό στο αντίπαλο Συνοφλιώνης. Εδώ μια πολύ κακή αμυντική προσπάθεια από τον Τζόζεφ, τον πέρασε ο Άλτε και κάρφωσε την μπάλα, 2-4, προηγούνται οι Φινλανδοί, με τον Φλιώνη να κατεβάζει και πάλι την μπάλα. Πασάρι στον Όλεϊ, στο πλάι, έρχεται και παίρνει το screen από τον Μπίκνεϊ. Δεύτερο screen τώρα του Φλιώνη με τον Τζόζεφ. Δεν λειτουργήσε το pick and roll εδώ. Ο Φλιώνης μπαίνει, βγάζει έξω την μπάλα στον Όλεϊ, εντελώς ελεύθερο τρίποντο. Άστοχος Αμερικανός. Και παίρνει το rebound για να βγει στο transition η Βίλπας. Τζέφρις δίνει στον Αμαρκάρη στο Τσέβις για τρεις, εύστοχος. Πολύ κακή transition άμυνα από την ΑΕΚ, που δεν δείχνει να έχει μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. 2-7 μπροστά η Φιλανδή, έτσι λίγο μουδιασμένη φαίνεται η ΑΕΚ στο ξεκίνημα. Φλιώνης δίνει στον Όλεϊ, αυτό στον Μπάρτλεϊ, χέρι με χέρι πάσες. Φλιώνης μπαίνει μέσα, ξαναβγάζει ελεύθερο τρίποντο στον Όλεϊ. Αυτή τη φορά θα το βάλει ο Αμερικανός. Και 5-7. Πολύ καλές δημιουργίες από τον Δημήτρη Φλιώνη. Πριν δεν μπήκε, τώρα το έβαλε ο Νόλεϊ. Που και εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά τον παίχτη που σας έλεγα, τον Walker. Ξεμαρκαρίστηκε πολύ ωραία και φτώχισε στο τρίποντο. 5-10. Θέλει μεγάλη προσοχή ο συγκεκριμένος και νομίζω ότι δεν θα παίζει και πολύ, πολύ μεγάλο διάστημα στη Βίλπας. Ωραίο pick and roll. Πάλι ασίστ από τον Φλιώνη και κάρφωμα την Έλλη Τζόζεφ.

0: Φρίζει πριν να τον προσέξει η Άκη ο Τζέφρις. Γενικά είναι καλός σουτέρ, σουτάρι με πάνω από 40% από το τρίποντο. Αλλά και πάλι εδώ υπήρξε ασυνεννοησία στην άμυνα. Νόλεϊ σε ένα σουτ χωρίς να πασάρει, είναι άστοχος. Παίρνει το rebound όμως ο Νόλεϊ. Μπάτλε αυτή τη στιγμή με την μπάλα, δίνει στο Φλιώνη. Υπάρχει mismatch μέσα στη ρακέτα με τον Μπίκνεϊ. Δεν πασάρει ο Φλιώνης, θα πάει ένα δύσκολο σουτ μαρκαρισμένο από πολύ μακριά και είναι άστοχος. Παίρνει ο Τσέβης το rebound και η Βίλπας στην επίθεση ξανά. Παίρνει δύο screen ο Walker. Ξαναδίνει στο Τσέβης, ξανά τρίποντο, ξανά εύστοχος. Πρέπει να προσέξει πολύ τα τρίποντα των Φιλανδών. Είναι το βασικό τους παιχνίδι, σουτάρουν πάρα πολλά τρίποντα και χρειάζεται και περισσότερη ένταση στην άμυνα τους. Σαν γυμισμένοι παίζουν οι παίχτες ΑΕΚ. Εδώ μια ωραία πάσα και εύκολο lay-up από το Φλιώνη για να μειώσει 11-16 το σκορ. Η ΑΕΚ έχει φάει 16 πόντους σε λιγότερα από 5 λεπτά. Όχι και το καλύτερο για την άμυνά της. Πρέπει να ανεβάσει τις εντάσεις της. Εδώ τώρα, Τσέβης ξανά, κλέβει ο Νόλεϊ. Καλή άμυνα εδώ από τον Αμερικανό. Κλέβει την μπάλα και πάει να βγει στον ενδιασμό. Τον κόβει και βγάζει την μπάλα έξω ο Τσέβης. Έχουμε και τις πρώτες αλλαγές για τους Φιλανδούς. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Λάινε και ο Λίντμπεργκ. Δεν θα προσποιηθώ ότι τους ξέρω τους παίκτες, δεν τους ξέρω. Αλλά...
1: Και να το έκανε, στάνομαι, δεν θα σε πιστεύαμε, να ξέρεις. Όχι γιατί δεν είσαι άριστος επαγγελματίας, αλλά γιατί εντάξει, το φιλανδικό μπάσκετ τώρα είναι πολύ hardcore.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω φιλανδικό μπάσκετ, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πώς λέγανε ρε, εσύ το παιχταρά αυτό που έκανε θράψη στο ευρωμπάσκετ και λέγαμε ότι θα αφήσει εποχή.
0: Το Μαρκάνεν.
1: Όχι, όχι, το πρόσφατο λέω.
2: Ήταν ο Μαρκάνεν και μετά ο Γιάν Τουνέν. Ποιον εννοείς εσύ?
0: Ο Γιάν Τουνέν, ο Ενκάμουα, ναι. Ποιον λέτε, δεν ξέρω, ο Ενκάμουα παίζει στην Μπαρτσελώνα. Ενώ μπήκε τώρα ο Λούκας Λεκαβίτσου στη θέση του Δημήτρη Φλιώνη. Είναι η κλασική αλλαγή που γίνεται στο πεντάλεπτο. Νόλε παίρνει την μπάλα, παίρνει το screen και από τον Τζόζεφ. Δεν θα σουτάρει. Κόλλησε εδώ λίγο η επίθεση ΣΑΕΚ. Παίρνει το σκρίνο ο Λεκαβίτσος από τον Μπίκνεϊ. Περνάει μέσα, κερδίζει το φάουλ. Έξυπνα εδώ ο Λεκαβίτσος. Ένα παιχνίδι που έχει από τον αριστερό διάδρομο πάντα όταν έχει την τρίπλα στο αριστερό του χέρι. Και η μπάλα απ' έξω για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μετά από 5 λεπτά έχει δεχτεί 16 πόντους και δεν έχει κάνει κανένα φάουλ. Δείγμα για τη αμυντική ένταση που έχει σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Ο Νόλε τώρα ποστάρει το Λίντμπεργκ. Είναι πιο δυνατός ο Αμερικανός. Για να δούμε. Θα τα καταφέρει, θα πετύχει το καλάθι. Κάνει και την κλασική χειρονομία πολύ μικρός ο αντίπαλός του. Αυτά είναι τα ωραία που κάνουν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, Walker με την μπάλα. Τώρα έχει πάει πάνω το Λεκαβίτσιους. Να δούμε αν θα τα πάει καλύτερα από το Φλιώνη. Τσέβης. Καλή άμυνα εδώ της ΑΕΚ. 5 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Walker στα 8 μέτρα παίρνει το screen. Σταματάει για ένα σουτ μετά από τρίπλα. Είναι άστοχος. Εδώ καλύτερη άμυνα της ΑΕΚ. Και ο Μπάρλι κατεβάζει την μπάλα. Θα πάρει πολύ ψηλά το screen από τον Μπίκνεϊ. Δεν κέρδισε κάποιο πλεονέκτημα. Δεύτερο screen από τον Τζόζεφ αυτή τη φορά. Πολύ καλή η σκαστή πάσα. Πολύ ωραίο pick and roll από τον Μπάρλι με τον Τζόζεφ. Και ο Νέλι Τζόζεφ θα κάνει το δεύτερο του κάρφωμα. Με την ΑΕΚ να μειώνει στο 15-16 και να έχουμε το πρώτο time out της αναμέτρησης.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θάνο Τσίμπο. 15-16 στο πρώτο μισό της πρώτης περίοδου.
2: Κατάθεση ψυχής από τον Γιώργο τον πρώην Μιλφάκια.
1: Ναι.
2: Σου λέει ότι αφού ένα από τα θέματα της εκπομπής είναι οι διαφορές ηλικίας, λέει: καταρχάς θεωρώ ανεπίτρεπτο να ξεκινάτε κουβέντα για διαφορά ηλικίας και να μην έχουμε τουλάχιστον ένα τηλέφωνο από την παραγωγή για να συντονιστώ και να πάρω θέση. Η διαφορά ηλικίας, λέει, οι διαφορές ηλικίας, συγγνώμη, που κάνουν μπαμ και μπορεί να υπάρξουν κακεντρεχή κοινωνικά σχόλια είναι αυτές που δεν δικαιολογούν σχέση μητρική ή παντρική. Δηλαδή, τώρα εγώ, λέει, που κυκλοφορώ με μια γυναίκα 8 χρόνια μεγαλύτερη, παρατηρώ βλέμματα που κάνουν λέει, σχόλια του τύπου κοίτα την τζουράπο, το τύλιξε το τεκνό.
1: Ναι.
2: Ποτέ όμως δεν αντιμετώπισα τέτοιο πρόβλημα όταν κυκλοφορούσα με γυναίκα 20 χρόνια πλάς από μένα. Και στα 22 μου όταν κυκλοφορούσα με 45, αλλά και προσφάτως σχετικά όταν περπάτησα μια κυρία 60 ετών. Το σπορ γενικά θέλει προσοχή και έχει διάφορα τεχνάσματα.
1: Εντάξει, σέβομαι. Ο άνθρωπος έχει μια εμπειρία στον τομέα.
2: 60 ετών.
1: Έτσι, αλλά. 60 ετών ήταν. Ναι, τέλος πάντων, σκληρό. Το Μίκα Μούρινεν έλεγα.
2: Α, το Μίκα Μούρινεν.
1: Ναι, ναι. Το οποίο. Δηλαδή,
2: αυτός, να σου πω κάτι, ναι. Έχει όνομα για κοντιστή κανονικά.
1: Για όχι, ρε, για πιλότο Φόρμουλα 1.
2: Και επίσης θα μπορούσε. Ναι, τώρα λες εσύ το Μίκα Χάκινεν.
1: Ναι, ναι.
2: Το έχω, ναι.
1: Αλλά δεν υπήρχε η εντύπωση κάποια στιγμή ότι αυτός εδώ θα γίνει. Πώς το λένε, θα πάει στο NBA.
2: Θα πάει στην NASA.
1: Θα πάει, ναι, και στην NASA. Τα κάνει ταυτόχρονα για ένα, ναι, δεύτερο μεροκάματο.

0: Γενικά και ο Γιάντουνεν, ρε φίλε, μας κάνει πρίξη, να μην πω τον έρωτα, φοβερό project για αυτά, και σκοτώνονται όλοι οι σύλλογοι του πλανήτη για το οποίο δεν.
1: Ο Μούρινεν είχε και αυτό το μαλλί, το υπερηχητικό, ναι, το περίεργο. Ήταν και πολύ. Είναι ακόμα και πιτσιρικά πολύ, πόσο 19 ήταν, πόσο ήταν. Πολύ μικρό.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Οπότε σου λέει εδώ είναι φλέβα χρυσού και τελικά από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν εξελίχθηκε όπως περιμέναμε ακριβώς. Ναι. Κάτσε να δω που παίζει τώρα, ρε, εσύ. Και, περίμενε. Παρτίζαν. Παρτιζάν, συγγνώμη, που το τόνισα όπως το κάνουν οι μπασκετικοί.
0: Μα και εκεί και πέρυσι δεν βρήκε και χρονοσκοπία.
1: Ο Slim Jesus.
0: Ο Slim Jesus.
1: Άκου τώρα. Ναι. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, τι θα πει Slim Jesus. Ο κανονικός Jesus τι ήταν, δηλαδή, παχύ.
0: Έλατε. Δηλαδή, τι body shaming ήταν αυτό εναντίον.
1: Πραγματικά. Βλέπεις το Χριστό πάνω στο. Μετράς τα πλευρά του, κυριολεκτικά.
0: Να σου πω κάτι. Οριακά ήταν πιο φαρδής από το Σταυρό.
1: Δηλαδή,
0: το μαδέρι που χρησιμοποιήθηκε εκεί.
1: Τι θα πει Slim Jesus. Είμαι τελείως εναντίον του παρατσουκλίου.
0: Αν νόμιζα θα έλεγε εναντίον του χριστιανισμού.

0: Πες μου ρε Γιώργο, εσύ που ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω με τη γυναίκα μου που με τσάκωσε με παράλληλη σχέση και τώρα δεν ακούει κουβέντα. Εγώ γιατί να ξέρω όμως.
1: Κάτσε λίγο, ναι.
0: Εκτός κι αν είναι ερώτηση παγίδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Ε, σωστό.
1: Μπράβο, ναι,
0: δεν
1: σωστό.
0: Ξέρω τι να κάνεις, ναι.
1: Στο μεταξύ, τι πάει να πει τώρα δεν σηκώνει κουβέντα. Θα έπρεπε να σηκώνει. Πρέπει να πάρτε ένα πολιτισμένο διαζύγιο.
0: Ναι. Βελούδινο.
1: Ένα βελούδινο και να τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι, κάτσε γιατί ο Μουσουράκης κάτι.
1: Δηλαδή, μην αρχίσει αυτά, μα εγώ σ' αγαπάω και με εκτός. Τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Μπορώ αυτά.
0: Τι. Πήγε λέει στο NBA άσχετη.
1: Α, νόμιζα στο NBA ότι πήγε η σύζυγος του κυρίου.
0: Όχι, πήγε στο NBA και τι έκανε, δεν μας είπες. Έκανε δηλαδή πορεία ή γύρισε.
1: Εμένα, γιατί με κοιτάζει με αυτό το υφάκι, λες και στο παγό.
0: Βλέπω στα μάτια σου τον ακροατή που θέλει να μου την πει, κατάλαβες.
1: ο Νικολογιάννης το έχει στείλει. Ο Φίλος Παναγιώτης ρωτάει αν έχουμε σχολιάσει όλο αυτό το μπιφ μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Δεν το έχουμε κάνει.
0: Δεν το περίμενες εσύ. Τώρα δύο μέρες υπάρχουν πράγματα που σε κάνουν να πιστεύεις ότι φτάσανε τα ύστερα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρώτα ακούς ότι έγινε μεγάλος καυγάς, λέει, στην Κύπρο με πρωταγωνιστή τον Τσιγκρίνσκι.
1: Ναι.
0: Και μιλάγαμε για Χριστό πριν, έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστά, ωραία το.
0: Είναι δυνατόν να τσακωθεί άνθρωπος με τον Τσιγκρίνσκι?
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να επετέθει ο Τσιγκρίνσκι σε άνθρωπο, λες? Και την επόμενη μέρα, ακούς, πλακώθηκε, λέει, η Βύση με τον Καρβέλα.
1: Συγγνώμη, αλλά στην ίδια κατηγορία πραγμάτων που δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν συμβεί,
0: ναι,
1: είναι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Φίλιππο Καμπούρη. Ποτέ δεν θα περίμενα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν, δηλαδή. Κάτσε λίγο.
0: Είναι αυτό που λένε στις γειτονιές, έτσι. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα.
1: Περίμενες εσύ κάτι τέτοιο?
0: Όχι, όχι. Δεν έχω δει τοποθέτηση εθνικού στάρ επί του
1: στήματος. Ο εθνικός στάρ είπε ότι ναι, μεν συνεργάστηκαν για την προώθηση του καλλιτεχνικού του έργου μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι το 2012 ή κάτι τέτοιο.
0: Αλλά έτερον εκάτερον.
1: Στη συνέχεια τον εγκατέλειψε ο Φίλιππος Καμπούρης. Δεν έβαλε πλάτη, τέλος πάντων. Δεν βοήθησε. Αλλά δεν το κάνει τώρα επειδή δεν τον βοήθησε ότι στέκεται απέναντι. Γενικά, ως εθνικό στάρ, πρόσεξε, των Ελλήνων και όχι της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
1: Ήταν σαν γι' αυτό που θέλει ο Βασιλιάς, για σου λέει, είμαστε τον εκασταχού Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Σου λέει, είναι σταθερά και μόνιμα απέναντι σε όλα τα λαμόγια που προσπαθούν να κλέψουν το δημόσιο. Κανονικά, τέβε.
0: Κάνω εγώ την αρχή
1: και σου λέω. Βέβαια, μέχρι να τελεσυνδικήσει η υπόθεση, εμείς δεν παίρνουμε θέση.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εγώ αγωγή για σας.
0: Μα δεν είπα εγώ ότι ο άνθρωπος έκανε ή δεν έκανε αυτά που του καταλογίζονται.
1: Άλλο.
0: Έτσι.
1: Άλλο αυτό.
0: Εγώ είπα ότι δεν περίμενα ποτέ να κατηγορηθεί για τέτοια πράγματα.
1: Είναι δυνατόν. Τώρα για το μπιφ Βύση Καρβέλα, πρέπει να πω ότι ήταν από τις ελάχιστες φορές το τελευταίο διάστημα,
0: ναι,
1: που έκατσα να διαβάσω ολόκληρη συνολικά την τοποθέτηση του ενός και του άλλου. Δηλαδή, αν πρόκειται για ανακοίνωση μεγάλης ΠΑΕ ή, ναι, κύκλους, διαρροές και τέτοια, δεν ασχολούμαι καθόλου. Τώρα θεώρησα ότι εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο εθνικό κεφάλαιο.
0: Ναι,
1: από τους
0: μα
1: δύο.
0: Είναι, ρε,
1: και λέω, θέλω να μάθω μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια τι έγινε.
0: Εν τω μεταξύ, θα είναι λίγο δύσκολα. Εγώ δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο ή ποιος έχει άδικο. Αλλά αν φτάσεις στο σημείο να πάνε δικαστικά και να δικαιωθεί ο Καρβέλας, δεν μένουν πολλά κομμάτια να πει η Δύση.
1: Α, ναι, άμα αφαιρέσει το δικαίωμα.
0: Δηλαδή, ναι, άμα βγάλουμε τα του Καρβέλα, ναι, δεν μένουν πολλά.
1: Ισχύει αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Στο μεταξύ, φίλε, άσχετο με αυτό, αλλά ψηλοσχετικό.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται σε μια συναυλία που πήγανε 100.000 άνθρωποι να σου λέει ότι μπήκαμε μέσα? Μην την κάνεις.
0: Ότι μπήκανε μέσα και 100 εννοείς?
1: Όχι, όχι, μπήκανε μέσα οικονομικά. Σου λέει, όχι μόνο δεν βγήκε, αλλά μπήκαμε και μέσα.
0: Ναι.
1: Τότε τι.
0: Έχει συμβεί αυτό και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σου θυμίζω.
1: Άλλο αυτό.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, διάλειμμα?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
1: Πάμε και λυκείο.
0: Βεβαίως.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο μάτς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Βιολές μόνο!
1: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τη Σανέλα Αρίνα, γιατί ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαλεπτό, να ακούσουμε πώς από το Θάνο Τσιμπό.
14: Παιδιά, εδώ στη Σανέλα Αρίνα η ΑΕΚ ξαναζωντάνευσε λίγο, έσφιξε λίγο την αμυνά της, ανέβασε τις εντάσεις της, σταμάτησε να δέχεται συνέχεια τρίποντα γιατί είχε δεχτεί 5 τρίποντα μέσα σε 7 λεπτά και πλέον πέρασε μπροστά στο σκορ με 24-21. Τώρα ξανά όμως ένα τρίποντα στη λήξη του δεκαλέπτου, κάνει το 24-24. Εντάξει, ένα πρώτο δεκάλεπτο για την ΑΕΚ που ήταν κάπως μουδιασμένο. Δεν έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Έχει δεχτεί 6 τρίποντα. Από τους 24 πόντους στα 18 είναι με τρίποντα. Έχει κάνει μόλις ένα φάουλ πριν λίγα δευτερόλεπτα σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Αυτό είναι και το πιο ενισχυτικό και φαντάζομαι ο Σάκοτα θα έχει πολλά τώρα να σου ψάλει.
14: Ναι. Πρέπει να βελτιώσει την άμυνά της 100%. Ξαναλέω, 6 στα 9 τρίποντα έχουν οι Φιλανδοί και δεν είναι και οι Golden State Warriors, έτσι. Από τους σκόρερ, ο Τζόζεφ είχε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο 7 λεπτό με 10 πόντους. Πραγματικά κυριάρχησε με στη ρακέτα σε άμυνα και επίθεση. Και από εκεί και πέρα ο Νόλε είναι με 6, 4 ο Μπάρτλεϊ, 2 ο Φλιώνης και 2 ο Πίκνεϊ. Όπου στα τελευταία 2 λεπτά η ΑΕΚ άλλαξε όλη την βασική της πεντάδα με τον Ερτέλ να περνάει στο παιχνίδι, τον Τζαλμπούρι και τον Κατσίβελη που επανήλθε από τον τραυματισμό του. Εντάξει, δείχνει καλή ομάδα, δείχνει να είναι σε καλό ρυθμό η Βίλπας, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ λίγο να σοβαρευτεί θα μπορέσει να πάρει διαφορά στο σκορ και να είναι λίγο πιο άνετη. Από τους Φιλανδούς έχει 6 πόντους ο Λίντμπεργκ με 2 τρίποντα, 8 ο Τσέβις, 3 ο Τζέφρις και 3 ο Βόκερ. Με την ΑΕΚ να έχει κάνει σχετικά καλή δουλειά επάνω του, αλλά να έχει δεχτεί πόντους από όλους τους άλλους.
0: Φάνο, μάμα είναι να τα τρώμε από τους άλλους, τι να δει καλή δουλειά με τον Walker.
1: Στο μεταξύ, εξαιρετική ανάλυση και όσα μας είπες και για τους πρωταγωνιστές θετικούς ή αρνητικούς της ΑΕΚ, αλλά και για τους αντιπάλους της. Αλλά ξέρεις, το ερώτημα που και είναι πώς θα πηγαίνει ο Γιαννίσης μέχρι αυτή τη στιγμή ως τεχνικός, ας πούμε, εκεί. Πώς κρίνεις την παρουσία του?
14: Αυτή τη στιγμή είναι δίπλα μου και βλέπει αποσβολωμένος το παιχνίδι. Δεν ξέρω, σαν να βλέπει πρώτη φορά μπάσκετ.
0: Μην αποκλείσεις να είναι αλήθεια αυτό. αλλά να πω ότι χαίρομαι, ήταν το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής εδώ σήμερα. Όταν πήρε αγχωμένος το Στέφανο τηλέφωνο, γιατί από αυτά που είπαμε στην αρχή, πίστεψε ότι όντως δεν είναι καλή η σύνδεση και θα έχει συνέπειες. Ήταν το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής σήμερα.
1: Πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Έδωσε ελπίδα και προσδοκία για το μέλλον.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θάνο Τσίμπο. 24-24 η πρώτη περίοδο στη Σαν Ελ Αρένα.
1: Λοιπόν, μια δική του προσέγγιση για τον αντίπαλο της ΑΕΚ σήμερα,
0: ναι,
1: στο μάτς του BCL, στέλνει ο φίλος ο Ηλίας. Λέει, ακούσε εδώ βλάκες, αυτή η Φιλανδία είναι λοκομάδα. Την πόνταρα σε όλα τα προκριματικά, έχανα ακόμη και αν πόνταρα ότι θα γίνει τζάμπολ. Μπορεί να σας το φυτέψει, λέει εδώ, Γιώργη.
0: Να πω κάτι, τον καταλαβαίνω τώρα, ξέρεις τι, ως... ως παίκτης τον καταλαβαίνω. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν μπορείς να τις πιάσεις με τίποτα. Δηλαδή ούτε με την καλή έννοια, ούτε με την κακή.
1: Δεν πιάνονται φίλοι αυτοί.
0: Πιάνονται φίλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή παίζεις μια ομάδα κόντρα συνέχεια, ωραία. Και λες, εντάξει, μπορεί να έχω εγώ κάνει κακή εκτίμηση, να τους έχω υποτιμήσει, ρε παιδί μου. Έτσι και λες, αυτή τη φορά τους παίξω. Τη φορά που θα τους παίξεις υπέρ,
1: θα διαλυθούν.
0: Θα πάθουν επανολεθρία, κατάλαβες.

0: Ο φίλος ο Τζόρτζιο λέει ότι είχαμε στεγνό δόσημο, λέει, του Γκαμπούρη από τον Εθνικό Σταρ. Μόνο τη χάρτινη σακούλα με τις τρύπες δε φόρεσε, όπως ο κατακουζινός του Κωνσταντίνου Κελένης. Δεν βρήκα, λέει, κουκούλεν, βρήκα σακούλεν. Κοίτα, θα μου επιτρέψεις να έχω μια προσωπική προσέγγιση εδώ πέρα. Δηλαδή, σε αυτή τη διένεξη, εγώ θα διαλέξω ό,τι μου πει η καρδιά μου. Και η καρδιά μου λέει Εθνικό Σταρ των Ελλήνων.
1: Μα όποιος και αν ήταν απέναντι, θα διάλεγα Εθνικό Σταρ.
0: Έτσι, έτσι,
1: συγγνώμη κιόλας.
0: Με μία εξαίρεση,
1: ναι.
0: Αν απέναντί του ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια.
1: Αλλάζει το πράγμα.
0: Εκεί αλλάζει.
1: Δεν μπορεί να βρεθεί πλέον όμως,
0: δηλαδή,
1: απέναντί του.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Εμένα με κέρδισε
1: star.
0: Πάντα ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια όταν σε μια διένεξη που είχε με τον Εθνικό Σταρ των Ελλήνων του είπε: Εσύ μωρή με το μάτι πεταλούδα.
1: Με το μάτι δηλαδή. Ναι. Από όλη την παρουσία Εθνικού Σταρ, το μάτι πεταλούδα τον ενόχλησε.
0: Ήταν το the point όμως. Εντάξει. Okay. Ξαναλέω και εγώ, ο καθένας έχει τις συμπάθειές του εδώ πέρα.
1: Παρέμβαση, λέει, από Ελένη Λουκά Supporters.
0: Α, okay,
1: ο Χριστός ήταν ξυλουργός και πολύ γεροδεμένος. Τι slim και ideas.
0: Κοίτα, η απεικόνιση που έχουμε,
1: ναι,
0: είτε του Hollywood, που πες ότι το Hollywood θέλει να πλήξει και την Ορθοδοξία.
1: Ρέση.
0: Αλλά ακόμα, ας μιλήσει, ας στείλει ο Ανδρέας ο γεωγράφος εκπομπής. Η απεικόνιση που έχουμε τον δείχνει.
1: Ό,τι Χριστό έχουμε δει. Έτσι.
0: Εκτός από φαντάρο,
1: δηλαδή,
0: κάποια από εμάς.
1: Ό,τι εικόνα έχουμε από Χριστό, όλοι ποια είναι. Εκτός, ενώ αυτοί που είμαστε εδώ και που δεν έχουμε πάει,
0: ναι,
1: αλλού.
0: Σωστό.
1: Είναι από τις εικόνες. Από τον Τζεφιρέλη.
0: Ναι, ισχύει.
1: Έτσι. Α, θες να πούμε και το άλλο που για μένα σου έχω ξαναπεί. Δεν ήταν ιδανικός Χριστός, αν και ηθοποιάρα. Ο Μαξ φον Σίντοφ.
0: Ναι.
1: Είχε παίξει κάποια στιγμή.
0: Και αυτός εκεί ήταν εξαρακιανός.
1: Αλλά και εκεί ήταν εξαρακιανός Χριστός. Δεν έχουμε δει κανένα Χριστό ψωμωμένο,
0: ναι,
1: ή κανένα Χριστό bodybuildera.
0: Και να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά, ενώ θα ακούσουμε το έρχεται ο Χριστός, έδινε 1-0-1. Ειλικρινά, απορώ τη χρυσή εποχή της ελληνικής βιντεοκασέτας, πώς δεν βρέθηκε ένας από αυτούς τους μεγάλους παραγωγούς που έμειναν στην ιστορία,
1: ναι,
0: να κάνει μια ταινία ο Χοντρός Χριστός.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Αν σε κάποιο μέρος του κόσμου έβγαινε μια τέτοια παραγωγή, θα ήταν εδώ.
0: Με πρωταγωνιστή, ξέρω εγώ, το Steve Duzo, λέω.
1: Το Μακέδο,
0: ναι, γιατί όχι.

0: Πόσο καιρό είχα να το ακούσω αυτό το κομμάτι.
1: Ξέρω ρε εσύ γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δηλαδή έπρεπε να μιλήσουμε για την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται ο Χριστός, ας πούμε, αν κατέβαινε σε αγώνες ελληνορωμαϊκής πάλης.
1: Μου θύμισες ότι έχουμε καιρό να παίξουμε και αυτό που λέγαμε στην αρχή.
0: Ποιο?
1: Τι πουρώ, τι καγκουρό.
0: Α, ναι, σωστό. Γιατί δεν έπαιξε.
1: Μεγάλη παράληψη αυτό.

0: ολόκληρη συζήτηση για διαφορά ηλικίας. Και δεν παίξαμε το τύπου ρώτη καγκουρό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, πώς το λένε, ένδειξη ντεφορμαρίσματος του Ιταλού, ο οποίος από τη στιγμή που τα τσάκωσε από τους Νικολογιάννηδες,
1: μπράβο, ναι,
0: έχει πέσει η απόδοσή του.
1: Είδες, σε κυνηγάει το κρίμα στο λαιμό σου.
2: Η Αυστραλία βέβαια διαθέτει καγκουρό.
0: Λοιπόν, η Αυστραλία διαθέτει καγκουρό. Εμείς όμως διαθέτουμε Θάνο Τσίμπο στο κλειστό της Sun Arena. Πάμε να κάνουμε μια ακόμα σύνδεση να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Βίλπας.
3: Η ΑΕΚ, παιδιά, στο δεύτερο δεκάλεπτο βγήκε αρκετά επιθετικά. Έχει κάνει ήδη ένα 8-2.
1: Εμείς τα είπαμε τα πρώτα που θα δημιουργούσε ο Γιάννης.
0: Ναι, φίλε, το Γιάννης, αυτά θα καλά να πάθετε.
1: Και τώρα ξέρεις, μπορεί να πούνε ότι έπεσε η γραμμή, ότι δεν έχουν ρεύμα, κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης τι.
0: Εμείς στηρίξαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία, έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που όλοι το περιμέναμε κατά βάση. Οπότε θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο με τη Sun Arena.

0: Έχω μήνυμα από τον Γιώργο Γιαννίση.
1: Όπα.
0: Που λέει απλά δεν τρέπεστε ρε. Και έχω την εντύπωση ότι δεν αναφέρεται στην επίθεση προς το πρόσωπό του,
1: ναι,
0: αλλά αναφέρεται σε όσα ακούστηκαν για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Βέβαια εμείς δεν είπαμε τίποτα κακό.
1: Ούτε καν ρε εσύ.
0: Ίσα αποθεώσαμε
1: υπερασπιστήκαμε το φυσικό του. Το θεάνθρωπο, ναι,
0: ναι, όντως. Αν σε κυνηγάγανε Ρωμαίοι όμως θα τον είχες υπερασπιστεί. Σου υπενθυμίζω ότι ακόμα και ένας εκ των μαθητών του,
1: ούτε
0: πριν Αλέκτορ λαλήσει, τρεις φορές τον είχε αρνηθεί.
1: Τι τρεις φορές, ο Γιαννής θα τον είχε δώσει με την πρώτη. Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Ελπίζω με έξοδο του Γιαννής από το κλειστό και ακούμε και πάλι Θάνο Τσίμπο.
2: Άμα δεν ήταν Γιαννής, παιδιά, δεν θα κάναμε χωριό εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε ότι η άμεση παρέμβασή του διόρθωσε την πλάτη.
0: Θάνο, ναι, δεν το μάθες από μένα. Ο ίδιος είχε κάνει το σαμποτάζ για να φανεί ότι και καλά είναι απαραίτητη παρουσία του.
1: Και ενημέρωσε τον ότι με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρει Σαρδάμ στον Ιταλό αρχηγό του, μεταφέραμε όλο αυτό που έγινε στη διοίκηση. Ναι. Έτσι, και τώρα ό,τι αποφασίσει.
2: Εγώ ξέρω ότι είναι ακούραστος εργάτης.
0: Καλά, άοκλος.
2: Λοιπόν, 34-26 το παιχνίδι. Δεν ξέρω πού ακριβώς κόπηκε πριν η σύνδεση, αλλά η ΑΕΚ γενικά έχει μπει καλά στη δεύτερη περίοδο. Έχει κάνει ένα 12 επιμέρους σκορ και έχει πάρει διαφορά 8 πόντων. Ξαναλέω με τη δεύτερη πεντάδα. Τώρα έχουμε μια διακοπή για να δουν λίγο με τη γραμματεία το χρόνο. Η μπάλα είναι στην Βίλπας, με τον Walker να έχει και πάλι την μπάλα, που προσπαθεί να πάρει περισσότερες προσπάθειες, αλλά είναι καλή προσαρμογή της άμυνας της ΑΕΚ. Τι το είπα, ευτυχώς το έχασε εδώ το drive. Και η μπάλα πάει στο Μερτέλ, με την ΑΕΚ να βγαίνει στο transition. Παίρνει το screen από το Σκορδίλη και σουτάρει για τρεις κατευθείαν ο Γάλλος και ευστοχεί η πρώτη πόντη του Τωμά Ερτέλ στο BCL με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η διαφορά στους 11 και φυσικά time out από τον προπονητή των Φιλανδών, που βλέπει ότι η ομάδα του δεν πήγε πολύ καλά στη δεύτερη περίοδο. 37-26, με την ΑΕΚ να έχει βάλει 10 παίχτες και να έχουν σκοράρει και οι 10 μέχρι στιγμής. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό.
0: Και να έχει κάνει 13-2 επιμέρους σκορ, έτσι. Αν δεν...
2: 3-2 σε αυτή, ναι, την περίοδο, ναι, και να έχει και μόλις 4 φάουλ μέχρι τώρα. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει και εκεί λίγο να είναι πιο σκληρή, αλλά το πάει καλά στη δεύτερη περίοδο. 37-26, έχει κλείσει τα σου 3 πόντων των Φιλανδών. Γενικά δεν τους πολύ αρέσει να μπαίνουν μέσα στη ρακέτα και φαίνεται αυτό, οπότε έχουν μπει, δεν έχουν επιτύχει καλάθι, οπότε νομίζω είναι και η τακτική αυτή τη στιγμή καλή για την ΑΕΚ. 37-26, δεν ξέρω αν θέλετε να μείνουμε.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ.
0: Τι ωραία που τα λες.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
5: Η είδηση στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη κατέληξε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου νοσηλευόταν ο 65χρονος αλλοδαπός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με τετράτροχη μοτοσυκλέτα. Το τροχαίο συνέβη προχθές το πρωί στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων Αρχίπολης, όταν η ουρόνα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας με συνεπιβάτηδα μία 69χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού, όπου χθες ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου. Στις απευθείας πτήσεις που θα συνδέουν την Ινδία με την Ελλάδα από τον επόμενο Ιανουάριο, ποντάρει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το άνοιγμα μιας νέας τεράστιας τουριστικής αγοράς. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συναντήθηκε στη Ρόδο με κορυφαία διοικητικά στελέχη της Ινδίκο, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ινδών Τουριστικών Πρακτόρων, Αμπάς Μουάζ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την προσέλκυση Ινδών τουριστών υψηλού προφίλ, αξιοποιώντας μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Από τον Ιανουάριο του 2026, η Ινδίκο ξεκινά απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα με 6 δρομολόγια την εβδομάδα από το Νέο Δελχή και τη Βομβάη. Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια του Διεθνούς Επαιτειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, που πραγματοποιείται στη Ρόδο για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από αύριο η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως τις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο Ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περίοδου. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και τον Δήμο Κάσου. Περιοδεία στη Ρόδο πραγματοποιεί αύριο 5η 8 Οκτωβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλή στον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βάρδα Καστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου για συνάντηση με τη διοίκηση και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Σεισμική δραστηριότητα χωρίς ανησυχία σημειώθηκε από τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, από τις 12.05 το βράδυ έως τις 10.30 το πρωί καταγράφηκαν 8 ασθενείς δονήσεις με μεγέθη από 2,4 έως 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 29 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Από τη σεισμική ακολουθία δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε προκλήθηκαν και ανησυχία στους κατοίκους, καθώς οι σεισμοί έγιναν ελάχιστα αισθητοί. Σημαντική ανάσα για τις κοινωνικές δομές της Ρόδου, καθώς η χρηματοδότησή τους παρατείνεται για ακόμη 3 χρόνια μέχρι τα τέλη του 2029. Η εξέλιξη αυτή αποτρέπει το λουκέτο σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως ο ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, ενώ παράλληλα επεκτείνεται το δίκτυο προστασίας της τρίτης ηλικίας με 2 νέα κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε Σορονή και Καταβιά. Κλειστοί θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτη στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρ 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Μια ιδιαίτερη μνήμα στη λιγδωμένη χωρίστρα του Θωμά του Ερτέλ.
4: Ναι, ισχύει.
3: Για να πάμε ξανά στη Σαναλαρινά και τον Θάνο Τσίμπο, ο οποίος θα μας πει βεβαίως πώς εξελίσσεται το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Βίλπας, αν και νομίζω ότι πάει καλύτερα από πριν, αλλά θα μας πει και για τη χωρίστρα του Ερτέλ.
5: Παιδιά, εντάξει, η χωρίστρα του Ερτέλ είναι.
3: Είναι εμβληματική πλέον.
4: Ναι,
5: είναι all time classic.
3: Ναι.
5: All time classic. Είναι πάντα εκεί. Χτυπάει μπάλα, δεν χτυπάει, κουνάει το κεφάλι του, είναι αγέροχη.
3: Είναι πιο πατικωμένη από ποτέ, θεωρώ.
5: Ναι. Είναι πολύ στυλάτο αυτό, η αλήθεια είναι ο κύριο Ερτέλ.
3: Και δουλεύει και αεροδιάδρομο με τη χωρίστρα, έτσι δεν είναι? Έχει δυνατό ανάμεσα, ναι.
5: Ισχύει, αλλά για να πάμε και στα αγωνιστικά, ο Ερτέλ μέσα σε 8 λεπτά έχει μοιράσει 3 assist, έχει 5 πόντους, έχει ήδη κάνει μια μαγεία σαν pick and roll με το Σκορδίλι, πήρε το screen και μετά πάσαρε πίσω από την πλάτη την μπάλα στο Σκορδίλι για να κερδίσει φάουλ. Κάποια πράγματα που έκανε πολύ παλιότερο ο Κίνο Κολόμ, τώρα τα βλέπουμε και από τον Ερτέλ, που είναι, η αλήθεια είναι, καθηγητής στο pick and roll. Και η Βίλπας κατά τα άλλα έχει βρει τρόπους πλέον να μπαίνει με στη ρακέτα και μειώνει πλέον στους 6 από τους 11 πόντους που ήταν. Σταμάτησε να σουτάρει τρίποντα, ήταν πολύ άστοχη στα δίποντα, αλλά τώρα στις τελευταίες φάσεις έχει βρει 2-3 εύκολες προσπάθειες και μείωσε το σκορ. Ο Ερτέλ τώρα παίρνει το πικ από τον Τζόζεφ, σουτάρει για 3 μετά από τρίπλα, είναι άστοχος και η Βίλπας μπορεί να πιέσει ακόμα περισσότερο στο σκορ, αλλά ο Ερτέλ κλέβει. Για να δούμε, δεν θα τελειώσει τη φάση, θα δώσει στον Νόλεϊ άλλη μια assist, 44-26 από τον Αμερικανό που φτάνει τους 7 πόντους. Η Βίλπας στην επίθεση αυτή τη στιγμή περνάει πολύ εύκολα τον Νόλεϊ και ο Στεφάνοβιτς, όμως μπλέκεται μέσα στη ρακέτα, πολύ καλή άμυνα των παικτών της ΑΕΚ και ο διαιτητής δίνει τζάμπολ, φάνηκε σαν βήματα, αλλά το βελάκι δείχνει ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς, οπότε παίρνει ξανά την κατοχή. Αλλαγές από τον Dragan Σάκοτα, βγαίνει ο Ερτέλ και ο Τσαλμπούρης, μπαίνει ο Λεκαβίτσιος και ο Πίκνεϊ. Αυτή είναι και η βασική πεντάδα της ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε τη λύπη ο Θλιώνης. Νόλη πασάρει στο Λεκαβίτσιος με τον Λιθουανό να κατεβάζει την μπάλα, όχι με ιδιαίτερη πίεση. Ο κόσμος αρχίζει και ακούγεται λίγο περισσότερο, βλέποντας στην ΑΕΚ να έχει ανεβάσει ρυθμούς. Ο Νόλε πήγε να κάνει εδώ, να βάλει την μπάλα στο παρκέ από το τρίποντο για να πάει προς τα μέσα. Είναι κάτι που δεν το έχει ακόμα, να πούμε. Είναι λίγο άγαρμπος στο πώς χειρίζεται την μπάλα. Του έκλειψαν την μπάλα, βγήκαν στον εχνιδιασμό και νομίζω ότι έχει δώσει φάουλ στην τρίπλα, αλλά απλό φάουλ ή disruptive. Να δούμε τι έχει δέξει ο διαιτητής. Νομίζω, ναι, disruptive foul, τους καινούργιους κανονισμούς που θα έχουμε. Τώρα, παιδιά, μην ρωτήσετε το disruptive πώς είναι στα ελληνικά, έτσι το λέμε.
3: Ναι, που διακόπτει την επίθεση, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι.
5: Foul διακόπτης.
3: Διακόπτης, μπράβο, μπράβο, ωραίο. Ναι.
5: Λοιπόν, εύκολος στις βολές ο κύριος Walker, αρκετά εύστοχος, βάζει την πρώτη, μειώνει στο 44-37. Αστόχησε στη δεύτερη. Καλά πήγαμε. Λοιπόν, 44-37 παραμένει το σκορ και η μπάλα είναι απ' έξω για τους Φινλανδούς. 2-37 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
3: Θάνο, μια και λες Φινλανδούς και το συζητούσαμε και νωρίτερα εδώ, έχουν Φινλανδούς στην ομάδα ή είναι ξένοι οι περισσότεροι?
5: Είναι έτσι κι αλλιώς στο BCL. Είναι υποχρεωτικό να είναι 5 homegrown. Άρα είναι αναγκαστικό να έχουν 5 Φινλανδούς. Οπότε τους έχουν. Εντάξει, τώρα μην ρωτήσετε πόσο καλή είναι.
3: Όχι, όχι, δεν θα πηγαίναμε εκεί.
5: Ναι, οι Αμερικάνοι είναι που γενικότερα σκοράρουν σε αυτή την ομάδα. Είναι οι πρώτοι σκόρερ και οι πέντε τους. Λοιπόν, εδώ κέρδισε δύο βολές ο Άλτο. Ένας από τους Φιλανδούς, από αυτούς που έχει και παίζουν, έχει 9 από τους μέσο όρο μέχρι τώρα στα προκριματικά του BCL. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Έχει και έτσι περίεργη κορμοστασιά, ψηλός παλαιάς κοπής, θα έλεγα. Γερό παιδί.
3: Μ' αρέσουν αυτά τα ευγενικά, το έχω ξαναπεί, Θάνο μου. Όταν κάποιον θέλω να του πούμε ψηλό άμπαλο, το λέμε παλαιά σκοπή.
5: Άστοχος και στη δεύτερη βολή. Πασάρι, πολύ ωραία πάσα στον Μπάρντι που βγαίνει στο transition. Α, δύσκολο σουτ, αλλά η μπάλα είναι και πάλι για την ΑΕΚ. Ήτανε έτσι λίγο βιαστική προσπάθεια αυτή από τον Μπάρτλεϊ. Είχε παίχτες μπροστά του, μπορούσε να σταματήσει την τρίπλα και να περιμένει. Έχουμε όμως time out. 2 και 25 πριν από τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου. 44-37 προηγείται η ΑΕΚ.
3: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμα φορά τον Θάνο Τσίμπο. Έχεις διάλειμμα, Στεφανάκο μου. Α, πολύ ωραία.
4: Οπότε σου λέει, αφού πάμε σε ρί, ταιριάζει μία αγχωτική ασκομαντούρα
3: ναι,
4: εδώ,
3: έτσι. Ναι, για να πάρουμε λίγο ρυθμό.
4: Ό,τι πρέπει.
3: Έχουμε νέο μήνυμα από τον αδερφό μας, τον το Βιενέτα. Έτσι, τον Αλούμπα βασικά.
4: Α, νόμιζα θα μίλαγες για τον αδερφό μας, τον Τζόρτζι.
3: Ψώανα των Ερετζιανών, καλησπέρα. Ζητήσατε θλιβερές λεπτομέρειες για το τι έγινε με το Λουξ εξ Ανατολών Νέτο.
4: Ναι.
3: Είναι, θυμίζω για όσους έχουν χάσει το έργο.
4: Α, με τη μετακόμιση.
3: Ναι, που είχε, του είχε ζητήσει να βοηθήσει στη μετακόμιση και αυτός με την ελπίδα ότι μπορεί να κεράσει ναι. Πήγε να κουβαλήσει.
4: Ξέφυγε από μέση.
3: Δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες. Θα σας πω μονάχα πως άλλος κουβάλαγε κρεβάτια και άλλος δοκίμαζε την ανθεκτικότητά τους με την κυρία.
4: Ναι, και επειδή ξέρουμε ότι ο Αρλούμπας 69 κουβάλαγε τα κρεβάτια.
3: Άρα δεν είναι αυτός.
4: Ναι.
3: Επιβεβαιωμένο λέει από κοινή μας επαφή, μπορεί να τον κέρασε και μια Βιενέτα μετά, δεν το γνωρίζω. Μια παραγγελιά αν γίνεται στην υγειά της επόμενης από Βασίλη Ξυφαρά, γιατί πάμε για άλλα πιο μεγάλα. Ντασβιντάνια και αριβεντέρτσι. Μαντάμ.
4: Μπλιέτ που λένε κιόλας εκεί. Πάντως δεν ξέρω γιατί προστατεύεις τον Παλουόδολο.
3: Έχει
4: στείλει μήνυμα ο Τζόρτζης.
3: Ναι.
4: Κάπου είδα τις δηλώσεις του Παλουόδολο για τα 30 χρόνια του σταθμού και τον ρωτώ. Πώς είσαι έτσι, ρε βλάκα, Ιταλός, πορέ. Με τη γνωστή ευγένεια του Τζόρτζης.
6: Κύριε, βοήθαμε έτσι. Για να σωθώ. Έλεος, έλεος, κύριε Λέισον.

0: Λοιπόν, μου στέλνουν και άλλα μηνύματα και ο Δημήτρης ο αδερφός μου Λου, ότι μιλούσαν νωρίτερα για το Μούρινεν. Πήγε λέει στην Παρτίζαν και.
1: Ναι,
0: εν πάση περιπτώσει, το λέω κομψά, δεν έπιασε.
1: Το θυμόμαστε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, Τρέψκα Προμηθέας Πατρών 6-26. Χαοτική θα έλεγε κανείς η διαφορά. Και. Περίπου στα μέσα της τέταρτης περίοδου,
0: ναι.
1: Τα μάτς είναι για το FIBA Europe Cup. Κολοσσός Ρόδου Ουνιβερσιτάτε Ακρά Ιώβα είναι στο 66-56. Δύο λεπτά έχουν μείνει στη Σανέλα Αρίνα. Πάμε στο Θάνο Τσιμπό.
0: Πάμε, ναι.
1: Έλα, Θάνο.
2: Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στην επίθεση με τον Μπάρτλεϊ. Κρατάει την μπάλα, δίνει στο Λεκαβίτσους. Ένα λεπτό και 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Λεκαβίτσους παίρνει το drive, το κλασικό του floater. Είναι άστοχος, περιέργος. Ένα σου που βάζει συνήθως ο Λεκαβίτσους. 46-37 το σκορ, με τους Φιλανδούς να. Ο λάθος εδώ στην άμυνα. Αφήσανε τον Walker ελεύθερο για τρεις και φυσικά το έσταξε ο Αμερικανός. Που είπαμε είναι πάρα πολύ καλό σκόρερ και πάρα πολύ καλό στέρα από το τρίποντο. Ο Σάκοτα είναι έξαλλος για την αμυντική προσπάθεια της ομάδας του, που άφησε ελεύθερο εντελώς τον Walker, ενώ φαινόταν ότι θα σκοράρει. Μπάρτλε βγαίνει από τα screen, παίρνει την μπάλα από τον Λεκαβίτσους. Έρχεται ο Τζόζεφ για το πικ. Τον βάζει στην πλάτη του, πολύ ωραία ο Μπάρτλε. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος, αλλά έρχεται ο Τζόζεφ από πίσω για το tip-in για να πετύχει το καλάθι. 48-40, πολύ ψηλό σκορ. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο. Ο Walker και πάλι πάει μέσα στο καλάθι, κερδίζει το φάουλ από τον Έλι Τζόζεφ. Δεν ήταν καλή αλληλοκάλυψη εδώ, άργησε λίγο ο Τζόζεφ να βγει. Όσο είναι να σουτάρει πολλές, παιδιά, μπορώ να σας πω για τον Μίκα Μούρινεν, επειδή ακούω το συζητάτε το
1: σύστημα. Βεβαίως.
2: Είχε μετά το Eurobasket, είχε πάει στην Παρτίζαν.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι με αυτό το παιδί ότι έχει ακόμα νοοτροπία λυκείου, ότι εγώ είμαι καλύτερος από τα άλλα παιδάκια. Και,
0: είναι τέτοιος.
2: Ναι, είναι, επειδή είναι ψηλό παιδί, έχει πολύ αθλητικά προσόντα. Γενικότερα φαινόταν η νοοτροπία του ότι είναι σαν να παίζει ακόμα στο λύκειο. Στην Παρτίζαν δεν ακούμπησε και πλέον έχει πάει σε πανεπιστήμιο στην Αμερική. Ας ελπίσουμε ότι θα γυρίσει φυσιολογικός παίκτης, γιατί πραγματικά έχει τρομερά προσόντα, ή τέλος πάντων να πάει στο NBA, γιατί έχει τρομερά προσόντα. Απλά θέλει λίγο να φτιάξει το μυαλό του και την νοοτροπία του.
0: Τώρα που το είπες, τους άκουγα από πριν, αλλά πίστευα ότι μπορεί να είναι πανηγυρισμένοι από τον πάγκο τους. Ότι είδα ότι είναι και 9 Φινλανδοί στις εξέδρες.
2: Α, ναι.
0: Για τους πρόλαβα και τους μέτρησα. Ναι.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τώρα τους είδα και εγώ. Είναι στην άλλη άκρη από το που βρίσκομαι. Έχεις δίκιο.
0: Πολύ φορά κλάδες είναι για Φινλανδοί πάντως.
2: Ναι, είναι η Βίλπα Σχούλς.
0: Έχει και τέτοιους,
2: Ναι, λοιπόν, 48-42 το παιχνίδι, κέρδισε φάουλ ο Νόλεϊ και θα σουτάρει δύο βολές. Η ΑΕΚ πάει να βάλει 50 πόντους στο ημίχρονο, που είναι πολύ καλό γενικά, αλλά έχει δεχτεί και 42, που δεν είναι καθόλου καλό, ειδικότερα για το χαρακτήρα που έχει η ΑΕΚ σαν ομάδα. Εντάξει, θα χρειαστεί δουλίτσα στο ημίχρονο σε αυτό. Λοιπόν, ο Νόλεϊ στην πρώτη βολή είναι εύστοχος, κάνει το 49-42, φτάνει τους 9 πόντους. Γενικότερα πολύ μοιρασμένο το σκοράρισμα της ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Άστοχος στη δεύτερη βολή, παραμένει το 49-42, 40 δευτερόλεπτα, με την Βίλπας να κάνει την επίθεσή της και το Walker να έχει όπως πάντα την μπάλα. Μπαίνει προς τα μέσα, πάει εκεί, πολύ δύσκολο καλάθι. Ο τίμιος Φιλανδός Ινάμα πήγε πάνω στον Νέλι Τζόζεφ, πέταξε ψηλά την μπάλα με τα μπλό, έβαλε το καλάθι, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Και 49-44 λοιπόν, ενώ η ΑΕΚ είχε γενικότερα τη διαφορά, τώρα βλέπουμε πάλι στο τέλος του ημιχρόνου, έχει μειωθεί στους 5 πόντους, με τον Dragan Sakota να τους περιμένει να τους πει έτσι 2-3 λογάκια, γιατί δεν του αρέσουν καθόλου οι αμυντικές αντιδράσεις που έχει η ομάδα του στα τελευταία λεπτά. 32 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου, παιδιά.
0: Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω, καλύτερα να μείνουμε, Θάνο, μέχρι το τέλος, έτσι. Βλέπω πάντως εδώ ότι για μία ακόμα φορά όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ, τουλάχιστον μέχρι τώρα, στο επιθετικό κομμάτι, βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Τζόζεφ.
2: Ναι, είναι πολύ καλός ο Τζόζεφ. Γενικά είναι ένα παιδί που έχει προσόντα. Είναι λίγο άγουρος ακόμα, λίγο ανώριμος μπασκετικά. Αλλά η ΑΕΚ γι' αυτό επένδυσε πάνω του και του έκανε διαιτέ συμβόλαιο, γιατί βλέπει ότι μπορεί να εξελιχθεί. Και από ό,τι λένε και οι άνθρωποι της ομάδας, αυτό τον παίχτη που βλέπετε τώρα θα τον δείτε τον Ιανουάριο και θα είναι κάποιος άλλος παίκτης πολύ βελτιωμένος.
0: Εντάξει, το έχει ξανακάνει ο Σάκοτ αυτό, εννοώ να βελτιώνει τόσο πολλοί παίκτες
1: που φτάνουν σε επίπεδο Euroleague μετά.
0: Ναι, το είδαμε και με το Σίλβα, ας πούμε, το να συμβαίνει, που βέβαια ήταν εντάξει πιο καταξιωμένος παίκτης από τον Τζοζέφ όταν ήρθε
2: ο
0: εδώ.
2: Ο Σίλβα γενικά, ναι, ήταν πολύ ταλαντούχος παίκτης, ναι. Αλλά και αυτός από τη στιγμή που ήρθε μέχρι τη στιγμή που έφυγε ήταν άλλος παίκτης. Το ίδιο έγινε και με τον Γκρέι, που ήρθε ένα παιδί από τη G League και τον έκανε κανονικό παίκτη που ήταν σχεδόν MVP του BCL. Γενικότερα μπορεί να το κάνει αυτό Σάκοτα, είναι και ένα περιβάλλον που μπορούν οι παίκτες να αναδειχτούν. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το time out.
0: Το πρόβλημα θα είναι ότι μόλις αναδειχθούν τους παίρνουν οι άλλοι, κατάλαβες τι γίνεται.
2: Αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα γεγονός, αλλά τουλάχιστον στη θέση του, στην περίπτωση του Τζόζεφ η ΑΕΚ έχει μεριμνήσει με ένα υψηλό buyout. Λοιπόν, επίθεση της ΑΕΚ στα 25 δευτερόλεπτα με τον Λεκαβίτσιους, δίνει την μπάλα στον Μπάρτλεϊ, αυτός παίρνει το screen από τον Νόλεϊ, μπάλα πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, πολύ δύσκολη, δεν θα επιτύχει το καλάθι. Δεν του άρεσε πολύ του Σάκοτα η επίθεση. Και τώρα 15 δευτερόλεπτα τελευταία επίθεση για τη Βίλπες για να μειώσει ακόμα περισσότερο το σκορ. Με το Walker να έχει την μπάλα απέναντι στο Λεκαβίτσιους και όλους τους παίχτες να είναι ανοιχτά για να παίξει ένα εναντίον ενός. Θα σουτάρει για τρεις. Κακό σουτ. Rebound. Rebound και φάουλ εκεί θα κερδίσει ο Λαβάινεν. Αν το λέω σωστά, να με συγχωρήσει αν κάνω λάθος το όνομά του. Δύο βολές ακόμα και. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει να δει πολλά πράγματα από το τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο της περίοδου. Γιατί πάνω που είχε βρει ένα καλό ρυθμό, είχε πάρει διαφορά. Το παιχνίδι γύρισε ξανά και τώρα με δύο βολές μπορεί να πάει ακόμα και στους τρεις πόντους. Άστοχος στην πρώτη βολή. Γενικά είναι άστοχοι οι Φιλανδοί σήμερα στις βολές. Έχουν μια στις 14 και πάνε για να δούμε τώρα. Άστοχοι και στη δεύτερη. 3 δευτερόλεπτα, 1, θα πετάξει την μπάλα όλη από το κέντρο. Α, παραλίγο. Έτσι λοιπόν τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, 49-44 για την ΑΕΚ. Καλή επιθετική συγκομιδή της, κακή αμυντική, 44 πόντοι μέσα στην έδρα της από την Βίλπας. Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να βελτιώσει η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο είναι η αμυντική της προσπάθεια, η αμυντική της ένταση και στην επίθεση θα τους βρει τους πόντους γιατί έχει αρκετό ταλέντο. Τα λέμε ξανά παιδιά σε 15 λεπτά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θάνο Τσίμπο για την περιγραφή του πρώτου ημίχρονου στο παιχνίδι της ΑΕΚ της Αναλαρένα με αντίπαλο τη Βίλπας.
1: Ο Κολοσσός δείχνει ότι το καθάρισε το παιχνίδι. Περίπου ένα λεπτό απομένει κόντρα στην Κραϊόβα, 75-61, με μας για το FIBA Europe Cup. Και στην δεύτερη περίοδο πλέον το Τρέψκα Προμηθέας Πατρών είναι στο 12-31. Λίγα με πολλά. Να ευχαριστήσω τον Τζόρτζι για τα καλά κακά του λόγια, ναι. Όπως πάντα, εξαιρετικά. Στη γωνία, τι να πάρω, τι να βήσω, κάποιον πρέπει να πουλήσω. Δεν ξέρω αν ο ίδιος ο πατέρας του φίλου του 9χρονου του Μάνου έχει στείλει το μήνυμα, ναι. Διαβάστε ρε μάλια το μήνυμα του Μάνου, αλλά έχει ήδη συμβεί.
0: Το διαβάσαμε.
1: Και θα σε στείλω στην πρόνοια. Δηλαδή, δεν προσέχεις το παιδί σου, δεν προσέχεις τι λέμε εμείς.
0: Και το διαβάσαμε πρώτα από το δικό σου, έτσι, όχι τυχαία.

0: λέξεις αμάν φού που την έχουμε υιοθετήσει γενικώς στην Ελλάδα, έχεις ξέρεις τι σημαίνει στην πραγματικότητα?
1: Όχι, όχι.
0: Έχεις μπει ποτέ στη διαδικασία να ψάξεις?
1: Όχι.
0: Δηλαδή με την ελληνική εκδοχή όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά κυριολεκτικά ούτε εγώ έχω μπει ποτέ στη διαδικασία. Φαντάζομαι κάποιος γαλλομαθής.
1: Πρέπει να είναι από Γαλλία αυτό, σαν τον Ερτέλ.
0: Δεν πειράζει, ας πούμε, το ζαμάν φού, αν το πάω με μια πιο ελεύθερη μετάφραση.
1: Θα προτιμούσα το Klein Mein.
0: Klein, είναι γερμανικό.
1: Σκέτο, δηλαδή ότι που σου λέει Klein.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο θα έλεγα.
0: Βέβαια,
1: όχι, ο Ζαμάνφου είναι.
0: Ο
1: υπεράνω, ρε παιδί μου. Ότι Ζαμάνφου
0: είναι.
1: Δεν μαγγίζει, δεν μαγγίζει αυτό.
0: Όχι, ο Ζαμάνφου είναι.
1: Δεν εννοώ τον υπερόπτη.
0: Όχι, δεν είναι στον κόσμο του ο Ζαμάνφου. Είναι ψηλό στα αυτά του. Ναι. Θα το πω πώς μου έρχεται στο μυαλό τώρα, κατάλαβε.
1: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ είπα Klein. Klein,

0: λέει κάποιος ακροατής εδώ για το κλείσιμο της τοποθέτησης του Θάνου Τσιμπού νωρίτερα, που λέει τι αισιοδοξία είναι αυτή ότι θα το ξαναπείτε σε 10 λεπτά. Δεν έχει καταλάβει ότι είσαι με τα κλειδιά στο χέρι για να την κάνετε. Εντάξει, είναι παραπέντε ρε παιδί μου, τι να κάνουμε.
1: Και το παιδί ακόμα είναι καινούριο, δεν ξέρει ότι σχολάμε εμείς τώρα. Εν τω μεταξύ, όση ώρα μίλαγες, μπήκα στη διαδικασία να πληκτρολογήσω τι σημαίνει ζαμανφού.
0: Okay, και...
1: Ωραία. Προτιμώ να πω αυτά που έχουν πληκτρολογήσει οι προηγούμενοι συνάδελφοι εδώ στο.
0: Α, με το που βάζεις ζήτα
1: άλφα. Τι σιμ έχω προλάβει. Λοιπόν, τι σημαίνει. Έχει πληκτρολογήσει κάποιο του παραγωγού του Big Wings Sport FM εδώ. Διαβάζω αυτά, έτσι. Τι σημαίνει όταν βλέπεις πεθαμένο στον ύπνο σου. Έτσι, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι τι σημαίνει μπαγκαράγκα.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Έτσι. Σύγνωση, ναι. Τι σημαίνει ομέρτα.
0: Κάποιος έχει πάρα πολλές απορίες.
1: Ναι. Τι σημαίνει Ιλιάδα. Εδώ πάμε τώρα σε πιο βασικές γνώσεις. Ναι.
0: Έλα, βλέπεις και την ορθογραφία. Αν και αρκετοί έχουν στείλει ότι σημαίνει δεν με νοιάζει, αλλά βλέποντας και την ορθογραφία, δηλαδή πώς γράφεται στα γαλλικά, καταλαβαίνεις ότι λένε. Είναι μια γαλλική φράση που σημαίνει δεν με νοιάζει, δεν δίνω δεκάρα.
1: Μπράβο. Είδε, σου είπα εγώ, το συνέδεσα με συγκεκριμένο σημείο του σώματος.
0: Μπράβο.
1: Ο Ζαμάνφου είναι γνώστης πολεμικών τεχνών που αν του τυμπούν να πλακωθεί, τον γράφει στα τέτοια του. Δηλαδή είναι ένας Γάλλος Ζήκος, ας πούμε. Λέει μαλώνεις ρε.
2: Το βρήκα και μην πεις πως δεν στο είπα. Το πρόσωπο μου αλλάζει και η νύχτα με φωνάζει και έτσι βγαίνει.
0: Και ένα μήνυμα από τον αποδιοπομπέο Μάγλο για τον Λιλιπούτη που είπα νωρίτερα. Λέει Λιλιπούτη είναι μόνο οι καρναβαλιστές. Οι μικροί φίλοι που ακούνε τούτο εδώ το έκτρωμα είναι καμένα χαρτιά.

0: Ο Ζαμάν Φου Άσκετη είναι αριστερό εξτρέμ, ξάδερφος του Λαμκέλζε για τους Παναθηναϊκούς, που παίζει σε ομάδες τύπου Σοσό, Λοριάν, Τουλούζ.
1: Ναι, ναι. Δεν ακούγεται καλή περίπτωση.
0: Δεν ακούγεται, είναι κάποιος που θα τον έκανε. Είναι, μάλλον ακούγεται περίπτωση μεταγραφής που δεν πιάνει τα λεφτά της.
1: Δεν πιάνει. Ναι. Ακόμα κι αν ήρθε με μηδενικό συμβόλαιο.
0: Εντάξει.
1: Και ναι. Χωρίς να έχει δώσει ούτε με δεκάρα τσακιστή.
0: Όπως καταλάβατε, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο το ζήτημα, αλλά.
1: Αδιαφορούμε κι εμείς.
0: Μαντέψτε τι γίνεται.
1: Εδώ.
0: Σχολάμε σιγά-σιγά. Οπότε πρέπει να τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος.
1: Γιατί.
0: Και σήμερα, αν και μας πούλησε.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι, τι, όχι, να μην τον ευχαριστήσει καθόλου.
0: Αν και μας πούλησε.
1: Τέλος
0: πάντων. Μας βοήθησε στη συνέχεια να πέσουμε χαμηλά. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη. Δεν βλέπω κάποιον ιδιαίτερο λόγο να τους ευχαριστήσουμε.
1: Ειδικά για το δεύτερο δεν έχω τίποτα να πω.
0: Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαχλαμάρα αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
1: Μισό λεπτό μόνο, επειδή είδα το μήνυμα τώρα περαστικά στο φίλο που μας έστειλε το τελευταίο μήνυμα. Ξέρει αυτός, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω.
0: Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να γυμνάζεστε
1: και να διαβάζετε, μωρέ.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
10: γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Τρίτα και νίκη, με νίκη αύριο απέναντι στην Ακόφσκη σφραγίζει την παρουσία στη φάση των 64 του SEV Challenge Cup. Αθηναϊκός και Πρωτέας Βούλας κοντράρονται αυτή την ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Σοφέα Μπεφών με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Basket γυναικών.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τετάρτης 7 του Οκτώβρη του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος για τρίτη διαδοχική μέρα και στα δύο μικρόφωνα. Στέφανο Παλαιόδωλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Γεια σας κύριε μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά εσύ?
1: Καλά, καλά. Μου επιτρέπεις να αρχίσουμε λίγο διαφορετικά?
0: Ναι.
1: Με αφορμή ένα μήνυμα τώρα από τις Λέρες.
0: Α.
1: Αρχικά να συλληπιθούμε τον Κώστα Χατζητζόγλου για τον χαμό πατέρας του. Mm-hmm. Και από μικροφόνο. Καλό κουράγιο στον συνάδελφο και να ζήσει να την θυμάται.
0: Να την θυμάται, ναι.
1: Λέω, παιδί μου, πόσο ωραίο είναι το ραδιόφωνο και πάντα θα μείνει το νούμερο ένα μέσο για μένα. Γράφει ένας φίλος, έχω τη μητέρα μου πολύ βαριά ή φίλη, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Στο νοσοκομείο και σας ευχαριστώ που μου αλλάξετε τη διάθεση να είστε καλά. Δηλαδή, πραγματικά, αυτή είναι η αποστολή.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικά, η παρέα.
0: Σωστά. Η παρέα, ναι, και η αμεσότητα.
1: Ακριβώς, ναι. Mm. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό ποτέ. Πραγματικά. Όσο και αν εξελιχθεί η ζωή, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα YouTube, με τα
0: τεχνολογίες, το ένα, τα άλλο, ιστορίες, ναι.
1: Όλα καλά, όλα χρειάζονται, όλα. Τα ακούμε, τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε. Αλλά όπως είναι το ραδιοφωνάκι,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Όντως, όντως.
1: Οχ, αυτά, ευχαριστώ για το
0: για το χρόνο,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
1: Full του μπάσκετ.
0: Full του μπάσκετ, ναι. Και μιας και λέμε για full του μπάσκετ, το είπες και στους τίτλους. Νομίζω η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την, ας το πούμε, πρόωρη επέκταση της συνεργασίας των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της στίγμα GBL, τον Sport FM TV και το Sky. Έτσι, ήταν για 2+1 χρόνια, πλέον είναι 5 ετές. Το συμβόλαιο για 3+1+1 με ποσό που θα αγγίξει, θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, θα βαρεθούν να μας

0: Θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Αλλά επειδή ακόμα ξέρω και γνωρίζω ότι δεν έχουμε δει τίποτα, είμαστε πολύ νωρίς ακόμα.
1: Προφανώς.
0: Θεωρώ ότι το προϊόν αλλάζει επίπεδο με αυτή τη συμφωνία και δεν το λέω επειδή είναι δικιά μας, του ομίλου.
1: Ναι, του ομίλου.
0: Αλλά νομίζω ότι όποιοι έχουν παρακολουθήσει ήδη όχι μόνο το τηλεοπτικό προϊόν, τα νούμερα είναι από μόνο του έτσι κι αλλιώς, αλλά και όλα τα υπόλοιπα social. Το προϊόν πάει για πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Και θα είμαστε εδώ για να το πράξουμε.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν,
1: από εκεί και πέρα
0: να κάνουμε ένα update στο χθεσινό μας θέμα.
2: Ναι, ρε,
0: ξυπνάς το πρωί και βλέπεις δελτίο τύπου 6,5 ώρα από Άννα Βύση για τις απαιτήσεις του Νίκου Καρβέλα λίγες ώρες πριν την συναυλία, ότι ήθελε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ έχοντας ήδη τουλάχιστον κατά την τραγουδίστρια, έχοντας εισπράξει ένα 500 άρικο. Είδες αυτό που λέμε στα πίσω-πίσω, ρε παιδί μου.
2: Ποτέ, ναι, είδες. Εμένα ξέρεις τι με κάνει πολύ αλγινή εντύπωση.
0: Έλα.
2: Ότι έχουμε διαχωριστεί στην Ελλάδα και γι' αυτό. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα στα social.
0: Θέλω να ψηφίσει, λέει η Βαλεντίνα. Ναι. Το από χθες το είπαμε. Να ανοίξουμε ένα πόλεμο.
2: Τσακώνονται, ρε φίλε, για πράγματα που δεν τους αφορούν.
0: Ναι, έλα.
2: Δεν θα αλλάξει η καθημερινότητα, η τσέπη.
0: Μπράβο, λες και είχαν μερίδιο από τα,
2: μπράβο,
0: από τα κέρδη.
2: Τα κέρδη. Και βλέπεις ότι.
0: Ή ζημιώθηκαν.
2: Οι μεν βυσικοί κράζουν με στόμφο, οι δε καρβελικοί. Ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Γιατί γάμο το κερατό μου, συγγνώμη κιόλα. Πρέπει να είναι πάντα δίπολο αυτή η ιστορία. Γιατί να μην αναγνωρίζουμε δίκιο ή άδικο και στις δύο πλευρές. Ναι, για πράγματα ξαναλέω που ναι, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε.
0: Όντως, όντως.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, άλλα είδηση της ημέρας σε αυτό το κομμάτι.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σου.
0: Νομίζω ότι είναι, πώς το λένε, το διαζύγιο, το πούμε έτσι, μετά από 30 χρόνια της ομάδας του Ράδιο Αρβίλα με τον Αντένα.
2: Τιμωρώ, ναι. Είχαν περάσει και ένα φεγγάρι το Sky, έτσι.
0: Ναι, ναι. Απλά εντάξει, η τηλεοπτική τους, ας το πούμε έτσι, παρουσία είναι τα περισσότερα χρόνια στον Αντένα. Για να δούμε αν θα έχουν, αν θα βρουν τηλεοπτική στέγη για την φετινή σεζόν.
2: Η παρακαταθήκη που έχουν αφήσει όλη η παρέα, και αυτοί που έχουν φύγει,
0: ναι,
2: και από τη ζωή δυστυχώς.
0: Και από τη ζωή, αλλά και από.
2: Και από την παρέα.
0: Ναι.
2: Είναι ότι, ας πούμε, βάζω στο 10χρονο γιο μου και βλέπουμε σκετσάκια του 1998-99 και γελάει. Είναι τεράστια παρακαταθήκη αυτή. Να, ένα θετικό του YouTube, ας πούμε. Οκ, okay, που είναι ένα σταυρό. Είναι ένα σταυρό αυτά τα παλιά πράγματα που θέλει να αναζητήσει κάποιο.
0: Αλλά εσείς γιατί ασχολείστε, απλά το αναφέρουμε, φίλε μου.
2: Ναι,
0: απλά το αναφέρουμε. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ παραπάνω, ναι, με το.
2: Δεν θα εκφέρω τη γνώμη μου, αλλά δεν θα τσακωθώ κιόλα.
0: Συγκεκριμένο, ναι. Οκ, okay, είναι αυτό. Δε, αυτό που λέει, που είπε ο Νίκος, δεν μου αλλάζει στην καθημερινότητα. Βλέπω ότι έχουμε καθυστέρηση. Είχαμε καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα του Άρη με την Μπούργος. Βλέπω έχουν περάσει 2 δευτερόλεπτα, είναι στο 9:58. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα χαρτάκια, γιατί βλέπω. Πώς. Α, μπράβο, ναι, αυτό.
2: Okay.
0: Προφανώς έγινε κίτρινη ατμόσφαιρα και προσπαθούν οι άνθρωποι του γηπέδου.
2: Μια μου χτυπήσει κάποιος.
0: Ναι, να τα μαζέψουν. Έχει αδειάσει ουσιαστικά το παρκέ. Και λογικά σε λίγο θα ξεκινήσει. Θα επαναρχίσει ουσιαστικά το παιχνίδι.
2: Έχουν
0: του.
2: Έχουν μπει και τα LED και η νέα εξέδρα.
0: Mm-hmm.
2: Έχει αλλάξει τον Νικάλη Σχολ του Αλεξάνδρου, όπως το, ναι, το γνωρίζουμε εμείς. Πολύ όμορφο.
0: Παρουσία Νίκου Γκάλη.
2: Και έτσι,
0: έτσι. Και του Ρίτσαρτ Σιάου.
2: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τη βόλτα μας στα γήπεδα του μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί είχαμε και νωρίτερα το πρώτο, ας το πούμε έτσι, τελικό της βραδιάς. Κολοσσός έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο FIBA Europe Cup. Προμηθέας είναι σε εξέλιξη η αναμέτρησή του με την Τρέπτσα. Σε εξέλιξη είναι και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαλόν Βίλπας.
2: Τα έχει βρει λίγο σκούρα.
0: Ναι, όντως. Πάμε στον Θάνο Τσίμπο, ο οποίος βρίσκεται στην Σάνελ Αρένα και παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι. Χαίρετε, καλησπέρα και από εμάς.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Όπως τα λέτε.
0: Τι ωραία που σας ακούμε. Καθαρός ήχος, ωραία.
3: Ναι, ναι. Όπως τα λέτε, είναι η ΑΕΚ, ενώ είχε πάρει διαφορά έτσι στα μέσα της δεύτερης περίοδου 11 πόντους, μετά για κάποιο ανεξήγητο λόγο χαλάρωσε, έδωσε ευκαιρίες για εύκολα σουτ στους Φινλανδούς, μειώσαν το σκορ και πλέον σε ένα 7-0 που έχουν κάνει στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, η ΑΕΚ δεν έχει σκοράρει ακόμα, περάσανε και μπροστά και σίγουρα η εικόνα της ΑΕΚ σε αυτά τα λεπτά δεν είναι καθόλου καλή. Γενικότερα υπάρχει έτσι μια νευρικότητα στην επίθεση, δεν παίρνουν καλές προσπάθειες. Οι Φινλανδοί έχουν 8 στα 14 τρίποντα, που είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό και δείχνει έτσι και την άμυνα. Την άμυνα που δεν έπαιξε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, που δέχτηκε 44 πόντους. Και τώρα γενικά υπάρχει έτσι μια χαλαρή διάθεση, να το πω έτσι, λίγο σαν να φαίνονται μπλαζέ οι παίχτες της ΑΕΚ και Δεν θα πάει καλά το παιχνίδι αν δεν ανεβάσουν λίγο τις εντάσεις τους σε άμυνα και επίθεση. Τώρα ο Νόλε σκοράρει από τη γραμμή των βολών, κάνει το 50-51. Έχει και να εκτελέσει και μια δεύτερη. Αλλά γενικώς δεν είναι καλή η εικόνα της ΑΕΚ σε αυτά το έτσι, τελευταίο 5 λεπτό, 6 λεπτό μαζί με το δεύτερο περίοδο. Ισοφαρίζει ο Νόλε, κάνει το 51-51 και πλέον πρέπει η ΑΕΚ να σφίξει την άμυνά της για να μπορέσει να βάλει λίγο πιο εύκολους πόντους στο transition. Ο Walker απέναντι στο Φλιόνι πάει να τον περάσει, καλή άμυνα από το Φλιόνι. Βγάζει έξω στο Τζέβις, δύσκολο σούτ εκεί με άμυνα, αλλά έχει κερδίσει φάουλ όπως λέει ο διαιτητής. Έντονα παράπονα από τον Νόλεϊ, αλλά μάλλον το έχει κάνει από ό,τι φαίνεται. Ο Λέλαν Γόκερ, ένα παιδί που νομίζω θα απασχολήσει τους επόμενους μήνες. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης για να βρίσκεται σε αυτήν την ομάδα. Έχει ήδη 14 πόντους. Θυμίζω ότι έρχεται σε αυτό το παιχνίδι με 35 πόντους μέσο όρο από τα προηγούμενα τρία. Οπότε είναι ένας παίκτης που πρέπει να παρατηρήσουμε. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή ο Τσέβις. Γενικά άστοχες βολές οι Φινλανδοί. Κάτι είναι και αυτό. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί λίγο γιατί βλέπει ότι η ΑΕΚ χρειάζεται έτσι, ένα boost. Έφτασε στη δεύτερη βολή, 51-52 και η μπάλα στο Φλιόνι για να οργανώσει την επίθεση της ΑΕΚ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ παίζει με ψηλούς αυτή τη στιγμή δύο τεσσάρια, τον Τζαλμπούρη και τον Μπίκνεϊ. Τσαλμπούρης εδώ παίρνει την μπάλα, δίνει screen στον Νόλεϊ. Ξαναπαίρνει ο Τσαλμπούρης την μπάλα με δύο παίχτες. Βρίσκει στην αδύνατη πλευρά τον Μπάρτλεϊ. Άστοχο στο τρίποντο, αλλά η μπάλα πάει μέχρι τον Νόλεϊ. Ξαναμπαίνει μέσα. Μπάρτλεϊ εντελώς ελεύθερος αυτή τη φορά, ούτε και τώρα. Άστοχος ο Μπάρτλεϊ σήμερα. Παίρνει το rebound και το foul εκεί ο παίχτης της Βίλφας. Η ΑΕΚ σήμερα έχει 4 στα 16 τρίποντα, είναι πάρα πολύ άστοχη. Και ένα στατιστικό που δείχνει ας πούμε και τη συγκέντρωση που έχει η Ένωση είναι ότι η πόντια από εφηδιασμού είναι 5-17 παιδιά.
2: Μάλιστα.
3: Πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Μάλλον την έχει υποτιμήσει. Θάνο, θα επιστρέψουμε σε ένα συνέχεια του παιχνιδιού εννοείται. 52-51 μπροστά οι Φινλανδοί. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζει η καθυστέρηση των Γκάλις Χολ. Θα πάμε αργότερα στον Γκάλι για να μας κάνει και σοφότερους για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο κατάμεστο από 6.300 πλέον φίλους του Άρη. Για την ώρα πάμε μια βόλτα σε ένα τα αγαπημένα μου νησιά.
1: Έτσι.
0: Τη Ρόδο. Για να μας πει ο φίλος μου ο Μάκης Οντουβαλής πόσο κολοσσός επικράτησε σχετικά εύκολα της Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup. Χαίρετε.
1: Γεια σου Μάκη.
2: Καλησπέρα από τη Ρόδο, από το κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Ιστορική μέρα, ιστορική βραδιά θα έλεγα για τον Κολοσσό, για τον μπάσκετ τη Ρόδο. Η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Κολοσσού. 77-65 το τελικό αποτέλεσμα με την ρουμανική Κραϊόβα στην περμιέρα του FIBA Europe Cup. Είναι η πρώτη νίκη του Κολοσσού μετά από 7 συνεχόμενες ήττες, 6 πριν από 2 χρόνια για την φάση των ομίλων στο BCL όταν έχασε από Τενερίφη, Καρσίγιακα και την γαλλική Σενκεντέν και μία φέτος στα προκριματικά του BCL στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας όταν ιτήθηκε από την τουρκική, την Κορφέσπορ, την πρώην Μανίσα όπως την ξέρουμε. 77-65 νίκη δεν ήρθε τόσο εύκολα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτεροι οι Ρουμάνοι, επέβαλαν το ρυθμό τους παίζοντας μία άμυνα στα όρια του φάουλ, μία πολύ σκληροτράχυλη ομάδα με παιδιά τα οποία κυριάρχησαν μέσα στη ρακέτα. Ήταν καλύτεροι, είχε συνεχώς το προβάδισμα, προηγήθηκε ακόμη και με διψήφια διαφορά 12-22. Το σημαντικό για τον Κολοσσό είναι ότι γύρισε το διακόπτη στο ημίχρονο, βελτίωσε την άμυνά του, είχε πολλές λύσεις με παίκτες σε διαφορετικά σημεία του αγώνα που βοήθησαν, ο Καμπερίδης, ο Σιτζέι Χάρις, ο Γουίλις, ο Κρούζερ, ο Άψον, όλοι αυτοί είχαν δικά τους ξεσπάσματα μέσα στον αγώνα και έβαλαν το δικό τους λιθαράκι ώστε ο Κολοσσός να γυρίσει το παιχνίδι και να προηγηθεί ακόμη και με συν 16. 75-59 ήταν η μέγιστη τιμή, χαλάρωσε στο τέλος με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τελικό σκορ. Η νίκη είναι αυτή που μετράει. Επαναλαμβάνω, ιστορική στιγμή για τον Κολοσσό. Η πρώτη του νίκη στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Μάκη.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Όλοι οι μπάσκετ λίγοι παίζουν μπάσκετ έτσι στην Ευρώπη.
1: Ναι, έλατε.
0: Τρομερό.
1: Έλατε, πόσο, 10 είναι φέτος.
0: Ναι, 10. Ναι, ναι. Δεν θέλω να σκέφτομαι τους αδέρφους της εφημερίδας. Ομαντικά.
1: Όντως.
0: Πολλά πολλά άλλα μάτς.
1: Προμηθέας, αποτέλεσμα ημιχρόνου, προηγείται με 6 πόντους, 45-39. Όλα έτοιμα πλέον στο Γκάλις Χολ για να αρχίσει ουσιαστικά. Το μάτς έχουν κυλήσει όλα και όλα 2 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Μιας και λέμε για Γιούργο, χθες ο ΠΑΟ έκανε τα εύκολα δύσκολα στο Σαράγεβο. Άφησε 2 σουτ στους παίκτες της Μπόσνα στο τέλος. Για καλή του τύχη ήταν άστοχη και έφυγε με το ροζ φύλλο και έκανε το 2-2. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά. Γιώργος Τσακίρης ο πρώτος στην παρέα για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία ενημέρωσε προλίγου για την κατάσταση των τραυματιών. Χαίρετε.
3: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Γεια σας, φίλε.
1: Καλά, καλά, εσύ?
3: Καλά, καλά, καλά.
1: Να το θεωρήσουμε, να το πω έτσι, τυχαίο ή θα συνεχιστεί? Τι εκτίμηση κάνεις?
3: Τυχαίο.
1: Τυχαίο, οκ.
3: Όχι όμως, για το κάνει ΑΕΚ. Εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς και σωστά το κάνει ΑΕΚ, ούτως όχι δεν είναι θέμα του ευθύνων υποκοινωνίας αυτό.
1: Καλά, προφανώς.
3: Είναι εντελώς του team, του προπονητικού και του κλαμπ. Είναι όμως και ότι πάμε σε επανέναρξη. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι γνωρίζαμε δεδομένα τα θέματα που υπήρχαν και έπρεπε να υπάρχει κάποια αναφορά όπως αντιλαμβάνεσαι σε αυτό, γιατί δεν είναι ότι έγινε τώρα. Πάμε ένα-ένα, καταρχάς είπαμε από τον απονωρίς ότι όλα τα έχει μπει.
1: Ναι.
3: Απλά το επιβεβαίωσε η κοινό μαύρη ΠΑΕ. Ο Στρακός δεν είχε πει όπως είχαμε πει και ισχύει αυτό. Δεν έχει δουλέψει ακόμα. Λογικά πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άρα αυτό σημαίνει ότι δύσκολα θα είναι για το παιχνίδι με τον Όφη. Έως ανέφικτο, αλλά ας καθίσουμε το δύσκολο γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
3: Και δεν ξέρω αν αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα τον υπολογίζει ο κότς για το παιχνίδι με τα Champions League, έτσι, επειδή θα είναι ενεργός όλο αυτό το διάστημα.
1: Σωστά. Εγώ θα... θα ρισκάρω και θα πω ότι αν δεν είναι έτοιμος για το μάτσο του Σαββάτου, ναι, ναι. Έχοντας τόσο μεγάλο διάστημα αποχής, θα προτιμηθεί και στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο ο Μπρινιόλι.
3: Πολύ πιθανό, είναι πάρα, ναι, πάρα πολύ πιθανό. Και ποδοσφαιρικά είναι το ορθολογικό, έτσι,
1: ναι,
3: να μας,
1: από αυτή την άποψη, ναι. Δηλαδή τώρα αν μπει για προπόνηση, σωστή, κανονικά τη Δευτέρα, δεν ξέρω.
0: Νομίζω δεν πήγε άσχημα.
3: Πολύ σωστά. Δεν έχει γίνει, ναι, ακόμα.
0: Ο Μπρινιόλ δεν πήγε άσχημα.
1: Το αντίθετο.
3: Όχι, όχι, υπέροχα πήγε.
0: Οπότε, ναι, εντάξει.
3: Υπέροχα πήγε, το έχω ξαναπεί. Έχει ένα εξαιρετικό διήμερο με το Φράγκο, το καλύτερο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και το πιο ακριβωμένο. Οπότε είναι λογικό να έχει την άνεση να μην πιέσει κάποιον από τους δύο. Ξέρεις, το θέμα είναι με τον ίδιο τον Στακούρια που θα περάσει μάτι στα πεζούλια ένα ακόμα και δεν θα έχει δυνατότητα, ναι, να παίξει που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Αυτό είναι το γαμώτο που, λέει, που, ναι, λέμε στο σκεπτικό του ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Βάργκα φορτσάρι δεν αποκλείεται να είναι έτοιμος στο τέλος της εβδομάδας που διανύουμε. Άρα αν αυτό ισχύει και μπει η Κυριακή και κάνει μεγάλο, θυμάστε το αγάπη και την Πέμπτη, την προηγούμενη την Παρασκευή, ότι αν μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας κάνει μέρος προπόνησης, mm-hmm, τότε είναι σίγουρο ότι θα ταξιδέψει στην Αγγλία. Αν δεν το κάνει, υπάρχει και λόγος να πάει για να κάνει πρόγραμμα επανένταξης, έτσι. Σωστή. Αλλά εφόσον είναι η αποκατάσταση οδεύει όπως είχαν προγραμματίσει στην ΑΕΚ, πάει να πει ότι μάλλον θα προλάβει να έχει και ποιοτικά λεπτά συμμετοχής και με τη Σαχτάρ, αλλά κυρίως και με τη Σίτη, γιατί θα έχει περάσει ακόμα μια εβδομάδα όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, ναι.
3: Και θα είναι ακόμα πιο έτοιμος. Είναι καλά πάντως, είναι πολύ καλύτερα και δεν αποκλείεται, επαναλαμβάνω, να ακολουθήσει μάλιστα και ξέρεις ένα πρόγραμμα προπόνηση πριν φύγει η ομάδα την Τρίτη, δηλαδή τη Δευτέρα προπονηθεί στο 100%. Mm-hmm. Μετά θέτει υποψηφιότητα για να ξεκινήσει και στο μάτς με την Σαχτάρ, παρά το γεγονός ότι θα είναι ενεργός καιρό, ξέρεις.
1: Ναι.
3: Με τέτοιο το παιχνίδι που μπορεί όμως να δώσει τη δυνατότητα στον κόουτς να το χρησιμοποιήσει αν τον χρειάζεται και αν το έχει αναλύσει έτσι το παιχνίδι ώστε να χρειάζεται δύο επιθετικούς, έτσι.
1: Ναι.
3: Γιατί θα τα πούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα. Προέχει αυτό με τον Όθ. Και ο Ζουμπκόφ δεν αποκλείται και το Σάββατο να παίξει. Θα πρέπει όμως να τον παρακολουθεί όπως έχουμε ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Το πάμε και τις άλλες φορές. Είναι μέση. Δεν μπορεί να δει μέση, ξέρεις.
1: Ναι, όντως.
3: Αν αισθάνεται ενοχλήσεις.
1: Το τσίμπημα που λέμε, ναι, αυτό. Δεν θα ρισκάρει και καλό δεν θα ρισκάρει.
3: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό όμως θα πρέπει να μας το πει ο ίδιος, ναι, κατά τη διάρκεια της δουλειάς για το παιχνίδι με τον Όφη, ας πούμε, και μετά στην Αγγλία. Εντάξει, στην Αγγλία θα είναι σίγουρα, αλλά παραλαμβάνω δεν αποκλείεται αν αύριο μεθαύριο προπονηθεί να είναι και σου είναι αποστολή για το μάτσο με τον Όφη, ναι, για να δώσει ποιοτική λύση στον πάγκο της ΑΕΚ.
0: Γιώργο, ποιοι αναμένονται τελευταίοι διεθνείς?
3: Ο Κάρινεν γύρισε για αρχή να πούμε γιατί ήταν τιμωρημένος.
1: Uh-huh. Γι' αυτό δεν έπαιξε χθες με τη Φιλανδία.
3: Μπράβο. Mm. Και σήμερα, ναι, ταξίδεψε χθες. Είχε πάρει και δική άδεια η ΑΕΚ, μίλησε με την Ομοσπονδία του, πήρε το OK. Και σήμερα προπονήθηκε κανονικά και ο Κάρινεν.
1: Uh-huh.
3: Περιμένουμε τον Ζήνη, περιμένουμε τον Πίλιο και τους διεθνείς με την Ελπίδων.
1: Μπράβο, αυτά. Ναι, σωστά.
3: Αυτά. Αλεξίου δηλαδή, καλώς κάμει για να ξέρει ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
3: Οι υπόλοιποι δούλεψαν και σήμερα και ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς, ο Μάγερ θα είναι που ήταν εκτός αποστολής και επέστρεψε, θα δουλέψει και αυτός αύριο.
1: Mm-hmm.
3: Πολύ σημαντικό γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι αυτοί που προανέφεραν έχουν δύο προπονήσεις μόνο για το Ματσοδονόφι.
1: Σωστά.
3: Αύριο και μεθαύριο, τέλος. Αλλά είναι καλό μαντάτο για την ΑΕΚ ότι τελειώνει με τα ιατρικά της δελτία. Γιατί ήταν,
1: αδειάζει το ιατρικό δελτίο σιγά σιγά.
3: Το κακό είναι ότι ήταν τρεις και τρεις βασικοί, έτσι. Δεν είναι ότι έχεις τρεις τραυματίες, παιδί μου, και είναι...
1: Ναι.
3: Πώς να τον πάω, ο Σαρίς που λέμε, ας πούμε.
1: Ναι, ακόμα εγώ θα σου πω και το Ζούμπκοφ, που δεν είναι, που έχουμε πει, δεν είναι στο βασικό rotation.
3: Ναι. Οι άλλοι τρεις ήταν, γι' αυτό και δεν ανέβαλα και εγώ τον Ουκρανό, έχεις δίκιο, είπα τρεις μόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μάτς με τον Όφη, να πω ότι είναι και sold out, επί της ουσίας. Ναι. Πολύ πολλοί κόσμος, εντάξει, μεγάλη ανυπομονησία, λογικό είναι, έχει καιρό να δει ο κόσμος στην ΑΕΚ. Θα κάνει και καιρό, υπό την έννοια ότι παίζει δύο μάτς εκτός θα τσαβεστεί.
1: Ναι, σωστά.
3: Και έχει και το κενό στο πρωτάθλημα, γιατί θα παίξει το μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Όχι ότι θα πήγαιναν όλοι, αλλά θα είχε, ναι, μαζί της κόσμο. Sold out εννοείται και το παιχνίδι με τη Real Madrid. Δεν το
1: αυτό που λέγαμε χθες, εντάξει.
3: Ναι,
1: αναμενόμενο. Όχι αν ήταν αναμενόμενο.
3: Ναι. Και κρίμα για τον κόσμο που ήταν πάρα πολύ, ήθελε πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να κατέριψε ρεκόρ. Πώς το λένε, αναμονής.
1: Α, οκ.
0: Ναι, γιατί πεντάωρα, άκουσα κάτι διάφορα.
3: Ναι, πήγαινε, η ουρά να ήταν απίθανη. Mm-hmm. Αλλά παιδιά το έχουν ξαναπεί με τόσα διαρκές και με τόση... και με τέτοιο αντίπαλο και με τέτοια πορεία μέχρι στιγμής. Δηλαδή έχει κάνει και μια νίκη στην αρχή. και βγαίνουν τα εισιτήρια και έχεις και, έχεις και ενδιαφέρον. Ξέρεις, δεν είναι ότι πήγες και στην Αγγλία όμοιγαινε το και έφερες άσχημα αποτελέσματα και δεν είχες κερδίσει και την πρεμιέρα.
1: Σωστά.
0: Είναι και στο ΆΚΑ να ήταν.
3: Ναι, παντού μωρέ για αυτές τις ομάδες και για την ΆΚΑ, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό.
3: Νομίζω ότι αν έπαιρνε τη Ρεάλ, όλοι θέλουν τουλάχιστον 60.000 και βάλε.
1: Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση. Το είχες πει, είχες εκφράσει άποψη την προηγούμενη εβδομάδα, να άλλαξε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή της αποστολής στην Αγγλία από τη στιγμή που δεν θα γίνει το μάτς με τον Αντρόμητο, δηλαδή...
3: Δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, οκ.
3: Όχι, δεν έχουμε ακούσει κάτι.
1: Το να επιστρέψει αυτό ρε παιδί μου που έλεγες
3: ναι, μήπως επιστρέφει. Κατάλαβα. Δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση ούτε για σκέψη, οπότε μένουμε στο αρχικό πλάνο. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα το
1: ενημερώσουμε.
3: Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ωραία. Δεν μου λες τώρα και αγωνιστικά, εν όψη όφη, ποιος είναι ο επικρατέστερος για να πάει, να μην πω αντιβάργκα, να πάρει τη θέση του Βάρκα στο αρχικό σχήμα?
3: Κοίταξε, εγώ στο δικό μου το κεφάλι πρέπει να το δούμε αύριο λίγο αν κάνει δοκιμή, ξέρεις, αλλά στο δικό μου το κεφάλι ο Κοϊτά.
1: Ναι, okay.
3: Γιατί είχε το διάστημα πολύ μεγάλο coach να χρησιμοποιήσει τον Ζωάο Μάριο, να τον δουλέψει, ξέρεις. Και μπορεί να του δώσει μια λύση να ξεκινήσει δηλαδή από τα αριστερά ο Ζωάο Μάριο, να έχει δεξιά το Μάγκερ και να παίξει με Κοϊτά και Λούκα Γιώβιτς στην επίθεση. Μετά έχουμε πολλές επιλογές, βέβαια, έτσι μπορεί να πάει ο Μέταλλος και να μείνει αριστερά ο Κοϊτά.
1: Σωστά.
3: Θα μπορούσε να έρθει ο Μάριο στο 10 ή ο Μάγκερ. Έχει.
1: Ναι.
3: Αλλά νομίζω ότι αυτό που σου είπα με τον Κοϊτά είναι μια σκέψη πιο κοντά στην πραγματικότητα της 11ης, να το πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσακίρη για τα μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Η μπασκετική είναι στο 62-62 με την Σαλόν Βίλπας, 2-20 για το φινάλι του τρίτου δεκαλέπτου και στο πεντάλεπτο από την έναρξη του αγώνα Άρης Μπούργος 12-10. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Η ειδήση στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη κατέληξε στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου νοσηλευόταν ο 65χρονος αλλοδαπός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με τετράτροχη μοτοσυκλέτα. Το τροχαίο συνέβη προχθές το πρωί στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων Αρχίπολης όταν η ουρόνα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας με συνεπιβάτηδα μία 69χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού όπου χθες ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου. Στις απευθείας πτήσεις που θα συνδέουν την Ινδία με την Ελλάδα από τον επόμενο Ιανουάριο, ποντάρει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το άνοιγμα μιας νέας τεράστιας τουριστικής αγοράς. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συναντήθηκε στη Ρόδο με κορυφαία διοικητικά στελέχη της Ινδίκο, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ινδών Τουριστικών Πρακτόρων, Αμπάς Μουάζ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την προσέλκυση Ινδών τουριστών υψηλού προφίλ, αξιοποιώντας μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Από τον Ιανουάριο του 2026 η Ινδίκο ξεκινά απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα με 6 δρομολόγια την εβδομάδα από το Νέο Δελχή και τη Βομβάη. Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια του Διεθνούς Επαιτειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας που πραγματοποιείται στη Ρόδο για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από αύριο η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως τις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περίοδου. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και τον Δήμο Κάσου. Περιοδεία στη Ρόδο πραγματοποιεί αύριο 5η 8 Οκτωβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλή στον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βάρδα Καστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου για συνάντηση με τη διοίκηση και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Σεισμική δραστηριότητα χωρίς ανησυχία σημειώθηκε από τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, από τις 12 και 5 το βράδυ έως τις 10.30 το πρωί καταγράφηκαν 8 ασθενείς δονήσεις με μεγέθη από 2,4 έως 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 29 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Από τη σεισμική ακολουθία δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε προκλήθηκε ανησυχία στους κατοίκους, καθώς οι σεισμοί έγιναν ελάχιστα αισθητοί. Σημαντική ανάσα για τις κοινωνικές δομές της Ρόδου, καθώς η χρηματοδότησή τους παρατείνεται για ακόμη 3 χρόνια μέχρι τα τέλη του 2029. Η εξέλιξη αυτή αποτρέπει το λουκέτο σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως ο ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, ενώ παράλληλα επεκτείνεται το δίκτυο προστασίας της τρίτης ηλικίας με 2 νέα κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε Σορονή και Καταβιά. Κλειστοί θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτη στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Ρόδος, τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου, αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
9: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
10: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
9: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
11: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
9: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
12: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Φτάνει τους 16 πόντους και ουσιαστικά κρατάει μόνος του επιθετικά την ΑΕΚ τα τελευταία λεπτά. Η ΑΕΚ πρέπει να δυναμώσει λίγο την άμυνά της. Τσάβης δίνει την μπάλα στον Ινάμα. Λίμπερκ. Έχει βγει αυτή τη στιγμή ο Walker που έκανε τη μεγάλη ζημιά, τον ξεκουράζει. Και γενικότερα είναι αρκετά δύσκολη η διαχείριση των Φιλανδών χωρίς αυτόν τον παίχτη που τα κάνει σχεδόν όλα, πασάρι, σκοράρι, τα πάντα. Χάσαν την επίθεση εδώ. Η ΑΕΚ είναι στους 3 πόντους πίσω και κατεβάζει την μπάλα ο Λεκαβίτσιους.
3: Ωραία. 9 και 24 για το φινάλε. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 68-71. Θα επιστρέψουμε και αργότερα στη Σάνελ Αρένα. Για την ώρα πάμε στον Διονύση Δεσίλα να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Μέρα ξεκούραση η σημερινή για τους ποδοσφαιριστές και ουσιαστικά από αύριο, Πέμπτη, μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το ντέρμπι της επανέναρξης. Χαίρετε, κυρία μου.
4: Γεια σου, φίλε.
3: Διονύση.
5: Χαίρετε, λέω. Χαίρετε.
3: Έλα. Τι κάνετε?
5: Ακούτε?
4: Δεν έπρεπε να έχουν η κυρία Πόρτερ από μαζί με τις ομάδες. Να μην τους βγάζουμε, ρε παιδί μου, καθόλου. Να μην κάνουν εκπομπή.
5: Έλατε. Σήμερα ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: Διονύση, να είσαι καλά. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
5: Τι κάνετε?
4: Καλά, φίλε, εσύ?
3: Καλά.
5: Από αύριο επιστροφή στις προπονήσεις και επί της ουσίας από αύριο μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία για την επιστροφή στη δράση, την επανέναρξη του πρωταθλήματος και φυσικά τον ντέρμπι Ορμιών με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στο Καραϊσκάκι απέναντι για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Αύριο περιμένει και κάποιες τελευταίες επιστροφές ο Νίστρου.
3: Ποιες είναι αυτές?
5: Προκειμένου να γεμίσει το Κοροπή, Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν και Κάτρις.
3: Που όλοι δεν είναι λίγες.
5: Είναι 5 ή 6, 1, 2, 3, 6. 6.
3: Mm-hmm. Okay.
5: Θυμίζω ότι έχουν επιστρέψει ο Τετέι, ο Κυριακόπουλος και ο Τσάπρας. Έχει επιστρέψει ο γείτονας, ο Νεμπής,
3: η μικρή,
5: οι Τσιρικάδες, ο Μπινιάρης και ο Λάβδας. Ναι, τα λέω γιατί έλειπα και αυτοί οι σωματώδεις εθνικές. Λοιπόν, είναι μέλη της πρώτης ομάδας και περιμένουν τους υπόλοιπους που αναφέραμε. Προκειμένου, έχει επιστρέψει ο Λιβάη, ο οποίος όμως επέστρεψε τραυματίας και έχει δει θλάση του να τον αφήσει έξω, δεν θα είναι στον τέρμι διαθέσιμος. Έχει επιστρέψει ο Κοντούρης από τραυματισμό και αυτός, αλλά στη χθεσινή προπόνηση έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος, οπότε την Πέμπτη θα το βγάλει όλο το πρόγραμμα εκτός του κλινιστικού απρόπτου. Συνεπώς μαζί και με τις επιστροφές που θα έχει ο Νίστρουπ θα αρχίσει να κάνει κάποιες δοκιμές μέχρι και το Σάββατο για να δούμε ποιες θα είναι οι σκέψεις του για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και πάρα πολλά, αλλά αυτό είναι εκτίμηση που να περιμένουμε. Το λέω αυτό γιατί το λέγαμε και χθες, ή το πρωί το λέγαμε με τον Αντώνη, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί και χθες μαζί. Αρκετοί παίκτες που είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, στο ρωτέζο του Παναθηναϊκού ενεργοί.
3: Ήτανε πίσω.
5: Ήταν πίσω και κάνανε. Δηλαδή από τους βασικούς ή από τους παίκτες που παίρνουν λεπτά αρκετά συμμετοχής, άλλες ώρες βασική, άλλες ώρες αναπληρωματική. Ήταν πολύ πίσω. Πένια, Ντεφράι, το Μουσάνε Φαντρόγγελεν, Καλάμπρια, Κάγκουα, Καμαρά, Λούζα, Αντίνο, Ντέσσερς. Ήταν πολύ πίσω. Δεν βάζω τα μπόρδα, και τα μπόρδα ήταν, αλλά έκανε θεραπεία. Οπότε μαζί και με την επιστροφή του Ταμπόρδα που είναι διαθέσιμος, έναν δύο προπονήσεις, θα τα βάλει κάτω ο Νίστρουπ και να δούμε τι θα επιλέξει για το βασικό σχήμα κοντά στον Ολυμπιακό. Μόλις επιστρέψουν και οι υπόλοιποι που αναφέραμε θα γίνει και το απαραίτητο φροντιστήριο, γίνεται πάντα, δηλαδή βίντεο, ανάλυση και με παιχνίδια του Ολυμπιακού, κάποιες φάσεις που θα κόψουν ή έχουν κόψει συνεργάτες του Νίστρουπ για να δείξουν στους παίκτες και να δούνε τι πρέπει να προσέξουν και βασικώς τι να αποφύγουν στον ντέρμπι το οποίο έρχεται και να δούμε τι πρόσωπο θα δείξει ο Παναθηναϊκός Ούτως ή άλλως ένα ντέρμπι δεν μπορείς να κάνεις εκτιμήσεις και προβλέψεις. Έτσι δεν. Ξέρω εγώ, είναι λίγο δύσκολο. Πόσο μάλλον να μιλάμε, το είπαμε και τις προάλλες για ντέρμπι μετά από διακοπή και τριών εβδομάδων. Μάλιστα, οπότε είναι σαν παιχνίδια πολλά ερωτηματικά. Έτσι. Το βέβαιο είναι ότι από αυτά που λέει και όλα στον ίδιο τους παίκτες, δεν θα πάει ο Παναθηναϊκός για να μην χάσει.
3: Ναι.
5: Άσχετα αν έρθει χ.
4: Ναι, είναι καλά.
3: Να το πούμε έτσι, δεν το χαλάει.
4: Είναι καλά, ναι.
5: Ναι, εντός αγώνων ο Ολυμπιακός είναι πίσω. Όχι ο Παναθηναϊκός στο συν 5. Δεν θα πάει όμως με αυτή την νοοτροπία. Θα πάει με την νοοτροπία. Πάμε να πάρουμε τον ντέρμπι. Πάμε να κερδίσουμε τον ντέρμπι. Τώρα θα γίνει άλλο κομμάτι.
4: Θα είναι νίκη δήλωση όλη αυτή.
5: Κοίτα, για μένα είναι νωρίς, Νικόλα.
4: Ναι, αλλά είναι νίκη δήλωση.
3: Και αφήνει και τον αιώνιο στο πλήν 8.
5: Και θα τον έχει 8, ναι.
4: Δεν σου λέω ότι πήρε κάτι, πώς το έχω.
5: Ναι, καταλαβαίνω. Μέχρι στιγμής ένα ντέρμπι χθες ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο. Τώρα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο ότι είναι εκτός έδρας, είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι τα πιο ιδιαίτερα παιχνίδια του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτά, έτσι.
3: Και είναι ιδιαίτερη και η συνθήκη, Διονύση. Γιατί θα είναι μετά την τόσο μεγάλη διακοπή.
4: Πώς θα,
3: πώς θα ανταποκριθούν οι ποδοσφαιριστές, πέρα από το ότι είναι ντέρμπι. Δηλαδή
5: είναι διακοπή. Είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει τα παιχνίδια. Θυμηθείτε πέρυσι το Καρισκάκι τι έγινε. Υπήρχε ένα κλίμα που το Ολυμπιακό θα πάρει άνετα νίκη. Θυμάστε με το πριν που είχε τάξει και η διοίκηση του Ολυμπιακού παίκτες, τα γκολ κτλ. Ο Παναθηναϊκός πήρε διπλό.
4: Ο Διονύση, όσα θυμάμαι, και νομίζω περίπου τα ίδια θυμόμαστε, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, όποτε υπήρχε κλίμα υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου για τέτοιο, για συντριβή, ερχόταν το αντίθετο.
5: Ναι.
4: Πάντα, σχεδόν πάντα.
5: Να πάμε σε διπλό του Ολυμπιακού παλιότερα, θυμάμαι, όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο του πρωτάθλημα.
4: Ναι.
5: Έπαιζε με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ.
4: 70.000 κόσμο.
5: Το ΆΚΑ υπήρχε μια ατμόσφαιρα που όπως σήμερα, τριάρα θα ρίξει ο Παναθηναϊκός, τρία δοκάρια ο Παναθηναϊκός, ντέρμπι 0-1.
4: Ναι, ναι.
5: Έτσι είναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και ακόμη περισσότερο τα ντέρμπι. Οπότε δεν μπορεί κανείς να κάνει εκτίμηση. Θα δούμε λοιπόν από αύριο τι θα αρχίσει τι θα δουλέψει μαζί με όλους τους παίκτες πλέον ο Νίστρουπ. Να πω ότι σήμερα για πρώτη φορά έδωσε τη δημοσιότητα η Παναθηναϊκός το πώς θα είναι ο χορηγός, ο νέος χορηγός. Τον χορηγό.
3: Στη φανέλα,
5: Στη φανέλα, ναι, η Allianz, η οποία μπήκε στο μανίκι, μπορεί ο κόσμος να τα δει στα social, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
3: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κάποιες δηλώσεις, νομίζω, του τεχνικού διευθυντή της Μπάλτικα για τον 25χρονο στόπερ, τον Ναθάν Γκασαμά.
5: Είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, το ξέρω.
4: Εξακολουθεί όμως.
3: Πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα στο κάδρο το όνομά του εν ώψη Γενάρη?
5: Θα το αφήσει στο κάδρο, εγώ, ναι.
3: Okay.
5: Θα το αφήσει στο κάδρο. Είχε ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, το θυμάμαι γι' αυτό. Και επειδή ανέφερε ο άνθρωπος ότι ουσιαστικά βρέθηκε μια ανάσα. Γι' αυτό το λέω.
5: Ανάσα, ναι. Κοίταξε να δεις τι έγινε. Ήθελε εδώ το Παναθηναϊκός στόπερ. Ένα ακόμη στόπερ. Που αν μπορεί να παίζει για αριστερό μπακ. Αν ήθελε ο Παναθηναϊκός τον μπακ, τον έπαιρνε.
3: Ναι, okay.
5: Προτίμησαν να πάνε σε μια λογική στον Παναθηναϊκό, να πάρουν αριστερό μπακ για να είναι έτοιμοι, μάλλον να είναι έτοιμοι, να είναι, πώς να το πω, ασφαλισμένοι,
3: ναι,
5: από κάθε πλευρά.
3: Να έχουμε καλύτερη ασφάλεια λόγω Κρίστιανσεν.
5: Ναι, ναι, και γιατί και ο Κυριακός παίζει συνεχόμενα παιχνίδια.
3: Ναι, προφανώς.
5: Άρα πήρε στο Σαλαχεντίνο ο Παναθηναϊκός. Υπήρχε το όνομα του. Δεν το αποκλείω για Γενάρη. Πιστεύω ότι Γενάρη θα πάρει στο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι θα ψαχτεί για κάτι από πιο ψηλά. Εκτίμηση τώρα είναι αυτή.
3: Καλά, ναι.
4: Και αν δεν,
3: προκύψει
5: αυτό που θέλει, θα πάει στην περίπτωσή του. Ή μπορεί να πάει στην περίπτωση του. Μέχρι τότε δεν ξέρεις.
3: Καλά, ναι. Προφανώς.
4: Αν προκύψει, την μπορεί να.
5: Πάντως, θα είναι προτεραιότητα ο στόπερ το Γενάρη.
3: Μάλιστα. Ωραία.
5: Τον Παναθηναϊκό. Αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε.
3: Ναι.
5: Δηλαδή, αν είχαμε αύριο τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, σε μια εβδομάδα, με τωρινά εβδομάδα, θα λέγαμε Παναθηναϊκός πάνω να πάρει στόπερ.
4: Διονύση, τα εισιτήρια πότε βγαίνουν με την Πανιαλούκα?
5: Τα εισιτήρια με την Πανιαλούκα.
3: Βγήκαν,
4: ναι. Α, γιατί ρωτάει ένας φίλος.
5: Και υπάρχει και πακέτο.
3: Από, ναι, με, για τα μας με Μπόρας και Αστέρα, έτσι δεν είναι.
4: Okay.
3: Σωστά. Έχουν βγει την πορεία, αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
4: Α, 30
3: Σεπτεμβρίου, ναι, ναι, ναι. Επειδή λέει ερχόμαστε από Κύπρο. Έχουν βγει, έχουν βγει, εδώ και μια εβδομάδα ουσιαστικά.
5: Έχουν κυκλοφόρηση, μπορεί ο κόσμος να πάρει είτε μεμονωμένα,
3: ναι.
5: Δηλαδή για το μάτς με την Μπόρατς ή για το μάτς με τον Αστέρα, είτε πακέτο. Είναι μειωμένες τιμές. Με αυτό που λέγαμε ότι άκουσε τον κόσμο, είπα,
3: αφού γκράστη.
5: Καλά έκανε. Mm-hmm. Ναι, γιατί εντάξει, υπήρχαν τιμές, το είχαμε αναφέρει και εμείς. Ήταν υψηλές.
3: Ναι.
5: Βλέπω ένα παράδειγμα τώρα, μην και το αναφέρατε, το είχα ξαναπεί και τότε. Θυμάμαι, νομίζω με τον ΠΑΟΚ είχε 55-60 ευρώ. Στο πάνω διάζωμα σε κεντρική θύρα εισιτήριο. Τώρα και για τα δύο μάτς πακέτο στην ίδια θύρα, θύρα 8 στο πάνω διάζωμα, είναι κεντρική στο πάνω διάζωμα.
4: Ναι, ναι.
5: Για τα δύο μάτς 55.
3: Ναι.
5: Δηλαδή είναι μειωμένες. Και συμφέρει το πακέτο, βολεύει,
3: ναι, για κάποιον που μπορεί
5: να πάει και στα δύο, και το βγαίνει πιο φθηνά.
4: Ναι.
5: Δηλαδή έχει.
3: Ναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Διονύση, και το μάτς με την Μπόρατς το είναι νωρίς. Έτσι δεν είναι, το 8 παρατέταρτο δεν είναι.
5: Αν θυμάμαι καλά, ναι,
4: ναι, όχι, σίγουρα. Όχι, μην το τσεκάρεις, το λέω σίγουρα.
3: Μπράβο. Αντίστοιχα και του Αστέρα είναι το απογευματινό πλέον,
4: 5.30.
3: Ναι. Είναι, ας το πούμε έτσι, βολικές ώρες. Και για κάποιον που θέλει να πάρει το παιδί του να πάει.
5: Δεν το συζητάμε. Οπότε ναι, υπάρχουν εισιτήρια, ναι, όχι, το παρατέταρτο. Οπότε μπορεί ο κόσμος να μπει είτε σε πακέτο να τα προμηθευτεί για τα δύο μάτς, είτε μόνο ένα.
3: Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε, φιλέ.
5: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό ρεπό,
4: Λοιπόν, πάμε σαν ένα ρεπό.
3: Ναι,
4: ναι,
3: πάμε.
4: Γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ για την ΑΕΚ. Θάνος Τσίμπος.
6: Ναι, γενικά ναι, έχουν δυσκολέψει αρκετά τα πράγματα. 3:50 πριν το τέλος του παιχνιδιού, η ΑΕΚ πίστευε πίσω με 83-86. Δεν μπορεί να βγάλει καμία άμυνα. Ό,τι βάζει τρώει. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται σήμερα με τους Φιλανδούς. Στην επίθεση ο Μπάρτλεϊ, ενώ τώρα κάνει ένα πολύ εύκολο λάθος ο Λεκαβίτσιους, γλίτωσε την άμυνα η ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ έχει πάρει κάποιες προσπάθειες και σκοράρει κάπως πιο εύκολα από τους άλλους. Όμως είναι πραγματικά κάποια λάθη που κάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ξαναχάνουν εδώ την επίθεση με λάθος, καθόλου ψυχραιμία. Εδώ ο Τσακατσίβελης πολύ σωστά με την εμπειρία του παίρνει το επιθετικό φάουλ σε μια φάση που ήταν έτοιμη για καλάθι οι Φιλανδοί. Να πούμε, παιδιά, ότι ο παίχτης που λέγαμε από την αρχή, ο Walker, που ερχόταν εδώ με 35 πόντους μέσω ώρα, έχει φτάσει στους 25, κοντεύει, που δείχνει και το πόσο κακή δουλειά έχει κάνει η άμυνα της ΑΕΚ πάνω του. Γενικά στην επίθεση η Ένωση βρίσκει τις λύσεις, όμως ότι κάθε φορά που σκοράρει δέχεται και καλάθι, οπότε δεν μπορεί να πλησιάσει περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είναι πίσω με 3 πόντους και έχει την επίθεση με τον Ερτέλ να έχει περάσει το παιχνίδι, μάλλον εδώ ποντάρει ο Σάκοντας στην εμπειρία του. Δίνει στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ ζητάει το screen από τον Μπίκνεϊ, ξαναδίνει στον Ερτέλ. Ξανά στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ έχει πάρει κάποιες προσωπικές ενέργειες. Το ίδιο κάνει και τώρα. Δύσκολο σουτ. Το βάζει ο Μπάρτλεϊ. Πολύ δύσκολο σουτ. Φτάνει τους 21 πόντους ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Και η ΑΕΚ είναι στον πόντο. Ο Κατσίβελης είναι πάνω στο Walker αυτή τη στιγμή. Πάει να πάρει το screen. Αλλάζει εκεί. Ο Πίκνεϊ μπροστά του. Τον περνάει και πάλι. Ο καλάθι και φάουλ. Φοβερά πράγματα κάνει ο Walker στο παιχνίδι. 27 πόντους, έχει διαλύσει την άμυνα της ΑΕΚ, είτε παίζουν με hedge είτε παίζουν αλλαγές, δεν φοβάται τίποτα ο κοντούλης της Βίλβας. Ξαναλέω, είναι μια εξαιρετική περίπτωση παίχτη και δεν νομίζω ότι θα μείνει για πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα. 85-88, 2:53 πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ του Πίκνεϊ, που γενικά η ΑΕΚ έχει γεμίσει με φάουλ. Έχει 4 ο Λαρετζάκης, 4 ο Τζόζεφ, που αναγκαστικά τώρα θα περάσει, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, θα περάσει και αυτός, αλλά δεν ήταν καλός στις αλλαγές και σε αυτόν σκόραρε πολύ εύκολα ο Walker κάθε φορά που άλλαζε στα screen. Στη μία συμπληρωματική βολή ο Λέλαν Walker είναι εύστοχος, 85-89 και στους 28 πόντους. Ερτέλ κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Σε ένα παιχνίδι που έτσι όπως έγινε, όχι ένα απλά ντέρμπι, αλλά κινδυνεύει σοβαρά να το χάσει.
4: Ωραία, θα μείνε στη γραμμή σου. Ναι. Πάμε λίγο να πάρουμε πρώτο δεκάλεπτο από τον Γκάλη Σχολ και επιστρέφουμε για το φινάλε στην Σάντερ Αρένα. Χρήστος Γκάλης.
7: 28-14 ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. Double score για τον Άρη. Ενώ τώρα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και την Πούργος. Νίκο.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε και τον Χρήστο. Ο Άρης πάει πάρα πολύ καλά.
3: Πάτησε γκάζι. Στο 12-12 το αφήσαμε.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχει 16-2 επιμέρους.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Ο Δοστροτήρας στο υπόλοιπο του 10 λεπτού.
4: Με ο Κόκα στους 7.
3: Α.
4: Και τον κύριο Δημητρίεβιτς με 4 ασίστ ήδη.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, για το φίλο που λέγεται εστέρια που έχουν πάει στο Θεό, προφανώς από την τιμή καταλαβαίνω του Παναθηναϊκού. Εντάξει, το είπαμε και το συζήτησαμε και με τον Γιώργο Πετρίδη χθες, ότι ούτε εμείς συμφωνούμε τόσο πολύ γιατί, με την πολιτική αυτή και του Παναθηναϊκού κυρίως αλλά και του Ολυμπιακού, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν είμαστε εμείς ναι. αυτοί που βάζουμε τις τιμές. Από την άλλη, όταν υπάρχει sold out, θα σου πει και η ΚΑΕ Ολυμπιακός ή η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
3: Τόσα, όπως το λένε, τόσες πωλήσεις διαρκείας.
4: Μπράβο, ότι παιδιά, προσφορά και ζήτηση. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε στον Θάνο.
6: Η ΑΕΚ προσπαθεί εδώ να βγάλει την άμυνα. Χάνει δύο επιθετικά rebounds. Είναι μεγάλη ασυνομεσία που βρίσκεται στην άμυνα. Και πάλι ο Walker με την μπάλα απέναντι στον Όλεϊ. Σουτάρει για τρεις. Άστοχος αυτή τη φορά. Καθαρίζει το rebound ο Μπάρκλεϊ. 85-89 το σκορ. Η ΑΕΚ έχει δύο λεπτά να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Ο Νόλεϊ πασάρει τώρα το Walker. Έχει μεγάλη διαφορά ύψους. Δεν σουτάρει ο Κατσίβελης. Βγάζει έξω τον Μπάρκλεϊ για τρεις. Και αυτό μέσα από το Frank Barkley που εδώ και 7-8 λεπτά παίζει μόνος του απέναντι στην Βίλπας, φτάνει τους 24 πόντους. Στον ένα πόντο διαφορά και τώρα η ΑΕΚ θέλει μια καλή άμυνα. Walker και πάλι με την μπάλα, είναι πάνω το Κατσίβελης. Πάει να πάρει το screen, δεν το παίρνει. Μένει ο Ερτέλ πάνω του, αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Shoot από τον Στεφάνο, άστοχος, αλλά ακόμα ένα επιθετικό rebound. Χαστούκησε εκεί την μπάλα και βγήκε προς τα έξω ο Τσέβης. Απέναντι στον Όλεϊ τώρα, ένας εναντίον ενός έχει γίνει το παιχνίδι. Περνάει, αστοχή, αλλά και πάλι νομίζω η μπάλα είναι για τους Φιλανδούς. Από τα χέρια του Κατσίβελη έχει βγει η μπάλα, ναι, όντως αυτό λέει και ο διαιτητής. Η ΑΕΚ ενώ έχει βγάλει 2-3 άμυνες, δεν μπορεί να πάρει το rebound. Έχουν πάρει 3-4 επιθετικά rebound συνεχόμενα οι Φιλανδοί. Έχουμε time out. Οπότε παιδιά, αν θέλετε.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
9: μόνο εδώ,
8: μόνο τώρα,
9: μόνο τώρα.
8: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 90-93.
4: Όπως και να έχει, είναι πολύ προβληματική εικόνα, θα νο, αυτόν το...
3: Πολύ προβληματική, είναι κακή η εικόνα της ΑΕΚ. Από το μισό της δευτέρας περίοδου και μετά, είναι πολύ κακή η εικόνα της. Σαν να έφυγε το γήπεδο ξαφνικά, υποτίμησε τον αντίπαλο. Και φυσικά σε αυτούς τους παίχτες, όταν δίνεις έτσι λίγο αέρα και ψυχολογία, μετά μπορεί να βάλουν και πιο δύσκολα σουτ, γιατί νιώθουν καλά και έχουν έτσι μεγαλύτερη άνεση. Η ΑΕΚ θα παίξει, λογικά σχεδιάζει τώρα κάποιο σύστημα, ο Dragan Sakota. Θα δώσει την μπάλα στον Bartley, λογικά. Είναι αυτός που είναι ζεστός και δεν πήρε τις επιθέσεις στις τελευταίες δύο κατοχές της ΑΕΚ. Νομίζω ήταν λάθος αυτό, εφόσον ο Bartley κουβαλάει όλο το τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, επιστρέφει στο παρκέ η ΑΕΚ με Λαρετζάκη, Ερτέλ, Bartley, Κατσίβελ και Νόλεϊ. Δεν έχει κι άλλος να βάλει, η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή, εφόσον έχουν αποβληθεί με φάουλ. Να δούμε ποιος θα πάρει το σουτ. Όλοι είναι έμπειρα παιδιά σε αυτή την πεντάδα. Ο Λαρετζάκης είναι ο μόνος που δεν έχει σκοράρει από αυτούς που έχουν παίξει. Είχε κακό βράδυ για τον Λάρι. Αλλά για να δούμε τώρα τι έχει να γίνει. Λοιπόν, ο Ερτέλ κάνει την μπάλα απ' έξω από το πλάι. Όλα δείχνουν ότι ο Μπάρτλε στη γωνία θα πάρει δύο σκριν και θα βγει στην κορυφή. Για να δούμε αν θα είναι αυτό. Όντως έτσι είναι, ο Μπάρτλε παίρνει δύο σκριν και βγαίνει στην κορυφή, παίρνει την μπάλα και θα παίξει ένα τυφλό σκριν. Τρίποντα από τον Μπάρτλε. Και το βάζει ο Φρανκ Μπάρτλε. Φοβερά πράγματα σήμερα και πάλι από τον Μπάρτλε. Και τώρα θέλει μια άμυνα η ΑΕΚ. 10 δευτερόλεπτα. Walker, δύσκολο σουτ. Άστοχος. Κατσίβελης. Είναι μόνος του Ερτέλ. Λέει up, απίστευτο. 95-93. Απίστευτη φάση. Τρίποντα από τον Μπάρτλε, ισοφάρισε, έχασε το σούτ ο Walker και μόνος του στον εφηδιασμό ο Ερτέλ πετυχαίνει το καλάθι. 95-93, ένα δευτερόλεπτο, 1,2 πριν το τέλος. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια φάση. Νομίζω έκανε λάθος εδώ ο Walker που σούταρε τόσο γρήγορα.
4: Offside, offside ήταν.
3: Ναι, ήταν offside. Άφησε πάρα πολύ χρόνο στην ΑΕΚ. Πήρε το rebound ο Κατσίβελη στα 5 δευτερόλεπτα και ο Ερτέλ ήταν εντελώς μόνος του στην άλλη ρακέτα. Έδωσε την μπάλα ο Κατσίβελη και σκόραρε. Νομίζω ότι ο Κατσίβελη ούτε αυτός κατάλαβε ότι ήταν τόσο ελεύθερος και δεν πάσαρε πολύ γρήγορα.
4: Δεν, αυτό, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να βρει συμπαίκτη στον κενό χώρο, να το πούμε έτσι, που πήρε.
3: Ναι, νομίζω εδώ φάνηκε η απειρία της φιλανδικής ομάδας και του Walker, που είπαμε είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά εδώ έδειξε λίγο την απειρία του. Πήγε και επιτέθηκε στα 10 δευτερόλεπτα, ενώ είχαν όλη την επίθεση ουσιαστικά. Να πούμε.
4: Γιατί στη χειρότερη θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει ένα φάουλ, έτσι.
3: Ακριβώς.

0: Ο Μπάρτλεϊ πάει πολύ κοντά του, δεν τον αφήνει να πάρει εύκολα την μπάλα. Θα την πάρει τελικά, σουτάρει. Άστοχος. Άστοχος. Ήταν ένα δύσκολο σουτ, η αλήθεια είναι. Το έχασε, η ΑΕΚ κέρδισε 95-93 σε μια δύσκολη νίκη. Με κακή εμφάνιση που βέβαια πάντα λέμε καλύτερα να κερδίζεις για να βλέπεις τα λάθη σου παρά να χάνεις. Οπότε από αυτή την άποψη η ΑΕΚ τη γλίτωσε σήμερα, όμως σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ την απόδοσή της. Να πούμε παιδιά λίγο γρήγορα τους πόντους. Πίκνεϊ 7, Σκορδίλης 5, Νόλεϊ 12, Κατσίβελης 9, Λαρετζάκης Άποντος, Φλιώνης 2, Λεκαβίτσιος 5, Τζόζεφ 14, Μπάρτλεϊ 27, Τσαλμπούρης 5, Ερτέλ 9. Αυτή είναι η πόδη. Για την Βίλπας 28 είχε ο Walker, 21 ο Τσέιβις που ήταν οι καλύτεροι παίχτες. Η ΑΕΚ το έκλεψε το μάτς έτσι όπως εκτελήχθηκε στο τέλος, αλλά δεν την πειράζει καθόλου, ξεκινάει με νίκη, αλλά ξαναλέμε πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ στη συνέχεια.
1: Ωραία, Τάνος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρεμιέρα με νίκη για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League. Έμα και άμμος. Αλλά έστω και έτσι έγινε η δουλειά. 95-93 την Σαλόν Βίλπας.
2: Ο ΑΕΚ είναι στους 15, ναι. Το 8-23 πέραν στην Μπούργος, στα μέσα της δεύτερης περίοδου.
1: Δεν έχει ξανακοιτάξει πίσω και μακάρι να συνεχίσει έτσι.
2: Και ο Προμηθεύς νομίζω ότι έχει κλειδώσει την νίκη. Είναι 81-70, 2,5 λεπτά από το τέλος.
1: Ναι, εντάξει, θα πρέπει να έχουμε αυτοχειρία.
2: Στην κυρία Τρέψκα.
1: Τρέψκα, ναι. Μάλιστα.

Λοιπόν, έχουμε αλλαγή στην κονσόλα. Κύριος Πάνος Μπουρνάς διαδέχθηκε τον Στέφανο Παλουότολου. Είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παραμένουν στα μικρόφωνα Τάσος Νικολόπουλος και Νίκος Σέρβας, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής, η οποία έχει μπει στην δεύτερη ώρα της.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Θα επιστρέψουμε ξανά στο μπάσκετ μετά, εννοείται. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Καλαμάτα την Δευτέρα. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μαζί μας. Βέβαια, με νέα παρουσία, Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Έχει γίνει πλέον πολύ συχνό το φαινόμενο. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα. Είναι μια καλή εβδομάδα μέχρι τώρα. Μια εβδομάδα με αρκετές επιστροφές. Κάθε μέρα μπαίνουν παίχτες, επιστρέφουν. Επιβεβαιώνεται ότι οι τραυματίες είναι σε μια καλή κατάσταση. Και σήμερα εμφανίστηκε στο γήπεδο για άλλη μια φορά ο Ιβάν Σαββίδης. Όπως δείχνουν και τα στιγμιότυπα, όπως υπάρχει και το ρεπορτάζ, μίλησε και με τα στελέχη, τους παράγοντες της ΠΑΕ που ήταν όλοι εκεί, μίλησε και στους ποδοσφαιριστές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι προέκυψε η είδηση της δραστηριοποίησης στην πρώτη ομάδα του Δημήτρη Σαραϊδάρη. Ήταν ο team manager του ΠΑΟΚ Β μέχρι και σήμερα. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει και σε αυτό το ρόλο ή κάτι θα αλλάξει. Πάντως είναι δεδομένο ότι θα μπει, θα στελεχώσει ο team της πρώτης ομάδας.
1: Ξέρουμε σε ποιος θα είναι ο ρόλος?
2: Ακριβώς, ο ρόλος δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει προκύψει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Εντάξει, είναι άνθρωπος που έχει την εμπειρία και έχει την οργάνωση και σε άλλα θέματα, ήταν και πάλι στο ρόλο. Επιστρέφει σε μια προσπάθεια τόνωσης όλου του team της πρώτης ομάδας.
1: Δημητρή, θύμισε μας πριν από πόσα χρόνια ήταν ξανά ο Σαραϊδάρης στην πρώτη ομάδα?
2: Νομίζω 5 χρόνια. Πρέπει να πέρασαν. Επέστρεψε κάποια στιγμή, ασχολήθηκε με την δεύτερη ομάδα και τώρα ανεβαίνει με μια απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Που τίποτα δεν κάνει τυχαία. Υπάρχουν σίγουρα, υπάρχει σκεπτικό σίγουρα. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, ότι μίλησε για αρκετή ώρα, πάνω από ένα 20 λεπτό, στα στελέχη της ΠΑΕ. Τόνιζε την ανάγκη να υπάρχει καλή οργάνωση και ενότητα μεταξύ τους. Και το τελευταίο, σε άλλη μια ομιλία που δεν ήταν τόσο μεγάλη στους ποδοσφαιριστές, όπου και πάλι η λέξη πρωτάθλημα κυριάρχησε. Δεν είναι τυχαίο, το κάνει συνέχεια και συνέχεια. Θέλει να το περάσει, θέλει να τονώσει την οτροπία, το χτίσιμο της ντροπίας σε ένα νέο γκρουπ. Το τονίζει, είναι ξανά και ξανά εκεί και Champions League και την παρουσία του ΠΑΟΚ στο Champions League την επόμενη χρονιά. Θέλει να τα περάσει ως μηνύματα, θέλει να το εμπεδώσουν όλοι. Βεβαίως είχε πάλι κάποια τετατέτ.
1: Δεν μου λες, το τετατέτ με τον Μιχαηλίδη είναι προάγγελος ανανέωσης?
2: Τώρα θα μπορούσε να το... δεν ξέρω αν ήθελε να περάσει τέτοιο μήνυμα ο Σαββίδης. Πάντως υπάρχουν τα στοιχεία και οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ ότι πράγματι μετά τον Τσιφτσί θα ανακοινωθεί, μάλλον θα ολοκληρωθεί η συμφωνία και με τον Μιχαηλίδη. Εντάξει, το πλάνο τώρα και η φωτογραφία, όλους χαιρέτησε. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία, όπως από ό,τι έμαθα, έχει και ένα πολύ θερμότητα τέτοιο, τον Μπάνιζα, με τον οποίο πρώτη φορά γνωρίστηκε. Ο Μπάνιζα με πάρα πολλά κέφια γενικώς. Όπως και ο Εντιαγέ ήρθε με πολλά κέφια και αυτό του βγαίνει μες στο γήπεδο, έτσι και ο Μπάνιζα δείχνει να το απολαμβάνει και ήδη και στο φιλικό προθέσιο και στην προπόνηση βγάζει στοιχεία της ποιότητάς του, της ποδοσφαιρικής. Για τον Μιχαηλίδη, πράγματι, πρώτα απ' όλα ισχύει το ότι το συμβόλαιο του γίνεται 27, ναι μεν, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει οψιόν μονομερός, αν το θελήσει, να το επεκτείνει μέχρι το 28. Δεν το θέλει, γι' αυτό έχει ξεκινήσει με άλλους όρους να μιλάει με τον Μιχαηλίδη.
1: Ναι, έτσι εννοείται, αυτό... το δεν το θέλει.
2: Ναι, Σαφώς αυτό παρουσίασε διακυμάνσεις, θετικές κινήσεις, αρνητικές, προτάσεις, αντιπροτάσεις. Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο η διαπραγμάτευση κοντά στο φινάλε, έτσι ώστε και ο Μιχαλής μετά τον Τζιφτσί να επεκτείνει ένα συμβόλαιο που δεν έκαιγε τον ΠΑΟΚ. Με την έννοια ότι κινδυνεύει να τον χάσει.
1: Ναι, ναι.
2: Και ακολουθεί και ο Ζίβκοβιτς, που είναι μια άλλη περίπτωση, είναι αρχηγός, είναι, εντάξει, ναι. Και είναι και μια περίπτωση που ασχολείται ο Σαββίδης αρκετά και με την οικογένεια του ποδοσφαιριστή με την οποία που εκπροσωπεί τον το Σέρβο, ο πατέρας του παίχτη.
1: Μάλιστα.
2: Ανανέωσε και ο νεαρός Νικολακούλης, είναι ο δεύτερος γκολκίπερ της, ο γκολκίπερ της δεύτερης ομάδας. Mm-hmm. Και αυτός ήταν το 28, πήγε το 29. Έχει αρκετή δουλειά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι των ανανεώσεων.
1: Μάλιστα. Κώστα, Ελουστόντο και Γιαννούλης μπήκαν, άρα είναι διαθέσιμοι για τη Δευτέρα, σωστά?
2: Βεβαίως. Νομίζω ότι ο Γιαννούλης και ο Ελουστόντο δεν είναι φαβοροί να ξεκινήσουν. Mm-hmm. Ο Κώστα ίσως. Ο Ντέκο Κώστα ίσως, εφόσον είναι απολύτως καλά. Πάρα πολλά θετικά σχόλια για τον Γιάκητς, όχι μόνο για το τι έδωσε εδώ όταν ήταν, αλλά ακόμα και την παρουσία του χθες,
1: ναι,
2: με τους Κροάτες κόντρα στους Ισπανούς. Mm-hmm. Ο Γιάκητς κάθε φορά δείχνει όσο σημαντικός είναι και μπορεί να γίνει για τον ΠΑΟΚ, για όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, όλη τη συμπεριφορά, ως με την επιθετικότητά του στην άμυνα μπορεί να ανεβάζει και τους υπόλοιπους. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πραγματικά όμως είναι παίχτης κλειδί, όπως ήδη φαίνεται. Έχει ρεπό αύριο ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έτσι όπως τα ζήγησαν, αποφάσισαν ότι αυτό το οχταήμερο από Δευτέρα σε Δευτέρα πρέπει να δοθεί ένα ρεπό, έτσι ώστε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή οι τρεις τελευταίες προπονήσεις τις κάνουν όλοι μαζί, να γυρίσουν και οι Έλληνες οι νεαροί, για να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ αυτόν τον μήνα τη Δευτέρα με την Καλαμάτα. Δευτέρα με την Καλαμάτα, Κυριακή πάλι με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Πηγαίνει 25 Οκτωβρίου στον Όφι, 28
1: Κύπελο.
2: Παίζει με την ΑΕΚ Κύπελο στην Τούμπα, πρώτη του μηνός με τον Αστέρα στην Τούμπα και 8 στο Καραϊσκάκι.
1: Mm-hmm. Κλείνει το πακέτο των αγώνων μέχρι την άλλη, ναι, την επόμενη διακοπή, σωστά?
2: Ναι. Που είπαμε ότι στον ΠΑΟΚ θέλουν και το πιστεύουν, mm-hmm, ότι ειδικά στο Καραϊσκάκι μπορούν να πάνε πρωτοπόροι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Είναι τώρα αλήθεια, γίνονται πάρα πολλές κουβέντες για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί, δεν μπορεί, τι έχει εμφανίσει, τα συν, τα πλην, πώς βελτιώθηκε, οι μεταγραφές οι τελευταίες, ο προπονητής, είναι απαντήσεις που από Δευτέρα και μετά θα παίρνουμε σιγά σιγά.
1: Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, με ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, φίλε.
3: Να σε καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
0: Τελικό για τον Προμηθέα νίκη 97 απέναντι στην Τρέψκα για το φίλο. Europe Cup, αν δεν κάνω λάθος, κάναμε το 4-4, έτσι. Μύκονος νίκησε, Ηρακλής, ναι, νίκησε, Κολοσσός Προμηθέας.
3: Ναι.
0: Ορίστε. Mm-hmm.
3: Ωραία. Και γενικά ως εβδομάδα και ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά κυλάει, ναι. Καλά,
3: ναι. Η ΑΕΚ λίγο νωρίτερα, ο Άρης είναι στο συν 22 πλέον.
0: Περιστέρι νίκησε.
3: Ναι, όντως.
0: Άμα κερδίσει και ο Άρης, μένουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
3: Ναι.
0: 10-10. Καλά, το έχουμε και σίγουρο.
3: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά,
0: ναι, ναι, είναι...
3: θα την κυκλώσει την εβδομάδα, γιατί δεν ξέρω.
0: Είναι ωραίο θέμα αυτό.
3: Ναι, δεν ξέρω πόσες τέτοιες θα υπάρξουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Κουρλίδες πάλι για την ΑΕΚ, λέει ένας
3: φίλος. Έτσι, ο φίλος της ΑΕΚ. Ναι.
0: Έτσι.
3: Δεν είχαμε μετάδοση όλο το παιχνίδι.
0: Ενημέρωση.
3: Είχαμε συχνή ενημέρωση, ναι, αλλά στο φινάλε, το τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο που το μάτς ήταν ντέρμπι, ήμασταν στην συνέχεια στην Σάνελ Αρένα. 48-27 το Αριστιμπούργος, 2-3 για το φινάλε του ημιχρόνου.
0: Με τον κύριο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος ήταν στόχος του Ολυμπιακού του περσινό καλοκαίρι και παίζει πλέον στον Άρη.
3: Ήταν στόχος
0: του Ολυμπιακού.
3: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα παίζει στον Άρη να έχει 11 πόντους και 9 rebound σε 13 λεπτά. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα θεόφοβος double-double σε ημίχρονο.
3: Μάλιστα. Έτοιμος είναι τώρα ένα rebound.
0: Νομίζω ότι δεν θα παίζει πάνω από ένα χρόνο στον Άρη.
3: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Πολύ καλός παίχτης. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε Κώστα Μιαουλή.
3: Ναι, θα πάμε σε πολύ λίγο. Στον Κώστα να μας κάνει μια σύνοψη
0: για το
3: πώς κέρδισε ο Προμηθέας στην Τρέψα και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στο FIBA Euro Cup. Ναι, και μετά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, να πω εγώ ότι η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού έκανε το 2-2, το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου στη Βόρεια Μακεδονία και την πρόκριση στη φάση των 64 του Chef Challenge Cup. Νίκησε σήμερα την Τρίτα από το Κόσοβο με 3-0 σετ μετά τη χθεσινή νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. 25-18, 25-14, 25-20, πολύ εύκολα, με κορυφαία την Μπάνιστερ, η οποία έχει 20 πόντους. Και πλέον αύριο το μεσημέρι στις 2:30 με αντίπαλο την οικοδέσποινα Νάκοβσκι, είπαμε, στην πόλη Στρούμιτσα, θα πάει για το 3-3 και την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου που, όπως είπαμε, της εξασφαλίζει την παρουσία στο Challenge Cup. Λοιπόν, αυτά και με το βόλεϊ. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη να μας κάνει μια σύνοψη για το πώς έφτασε ο Προμηθέας σε αυτή την πρώτη νίκη στο FIBA Euro Cup. Γεια σας και σε εσάς, κυρία μας.
4: Γεια σας, κύριε. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
4: Τώρα θα αφήσω ο Ζέρβα στα δικά του μπασκετικός και τέτοιοι που δουλεύει στον κόσμο και τα λοιπά.
1: Δεν μιλάει, δεν βλέπει, δεν λέει τίποτα.
4: Δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, ο Προμηθέας είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλο το μάτς, με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο που κατάφερε να το κλείσει τη διαφορά μέχρι τους 6 η ομάδα από το Κόσοβο. Νομίζω ότι ήταν μια εμφάνιση που τη χρειαζόταν η ομάδα της Πάτρας. Είχε σε πολύ καλή μέρα τον Νιου Williams με 18 πόντους, 7 στα 13 εντός παιδιάς, αλλά πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Kendall Coleman με 14 πόντους και 11 rebound, σχεδόν αλάνθαστος και στα σούτ εντός παιδιάς με 6 στα 7 ο θηριώδης ψηλός του Προμηθέα και 2-2 βολές, 5 επιθετικά, 6 αμυντικά rebound, πάρα πολύ δουλειά από τον ψηλό του Προμηθέα. Αυτοί οι δύο καθάρισαν το παιχνίδι, βέβαια και ο Φόρεστερ και ο Κουρμπόκα έδωσαν πολύτιμες βοήθειες, όπως και ο δίπλαρος στο τέλος. Πρέπει να πω ότι είχε μειώσει περίπου 40 δεύτερα πριν από το τέλος στους 7 πόντους η Τρέψκα. Βέβαια, πολύ πιο έμπειρη ομάδα ο Προμηθέας, φρόντισε όμως να πάρει και μια καλή διαφορά, να την διπλασιάσει σχεδόν στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα και με ένα τρίποντο του δίπλαρου και δύο προσπάθειες ακόμα από τον Νικολαίδη, δύο δίποντα. Μάλλον δύο βολές του από τον Νικολαίδη και ένα δίποντο, να ανοίξει κι άλλο διαφορά πέρα από το τρίποδο του δίπλαρου, να το κάνει δηλαδή από τους 7 στους 14 πόντους, που πάντα κανείς δεν ξέρει, μπορεί να χρειαστούν όλα στο φινάλε και να μετρήσουν. Οπότε ο Προμηθέας μπήκε με το δεξί και αφήνει πίσω του την ήττα από το Περιστέρι για το πρωτάθλημα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτά.
1: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Ακούσαμε και τον Κώστα Μιαόλη για την νίκη του Προμηθέα επί της Τρέψας στο FIBA Europe Cup. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, στον Χρήστο Γκάλη. Τελευταία 80 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Άρη με την Μπουργός. Χρήστο.
5: 50-30 είναι το σκορ. Ο Άρης έχει χτίσει μια διαφορά άνω των 15 πόντων, την οποία και διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης περίοδος και σταδιακά την αυξάνει σε λίγο, όπως τώρα που έχει φτάσει στους 50-30. Αυτή τη στιγμή απομένουν 58 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Να πούμε λίγο ότι στην πρώτη περίοδο ο Άρης ξεκίνησε νευρικά, σπατάλησε περίπου 5 με 6 λεπτά δείχνοντας μια ένα αγχωμένο πρόσωπο. Τη λύση έδωσε η δεύτερη πεντάδα. Σταδιακά πέρασε ο Βασίλης Πανούλης, τους Μόργαν, Μοκόκα, Χαραλαμόπουλο, Θανάση, και αυτοί κατάφεραν, μπαίνοντας και προσθέτοντας ενέργεια επιπλέον στην άμυνα, κατάφεραν να χτίσουν διαφορά. Τώρα ο Άρης, που και η πρώτη πεντάδα δείχνει να έχει πίσω παιχνίδι, τη διατηρεί και με μια σχετική ευκολία. 54-30 παραμένει το σκορ μετά από δύο άστοχες βολές μέχρι τις ισπανική ομάδα. Ο Μόργαν είναι στην επίθεση, βγάζει έξω την μπάλα στο Λιντέρα που είναι ψοχή. Γεννάν και τα κοκόρια τώρα με τόση διαφορά και έχοντας φύγει το άγχος για το παιχνίδι. Όλοι οι παίκτες του Άρη είναι εξυνευριστικά εύσυχοι από την περιφέρεια. 53-30, 22 δευτερόλεπτα από μέρη γνωρίζει περίοδου. Ο Στίβεν προσπαθεί να πλησιάσει αστοχή, βγάζει έξω την μπάλα, έρμον το τρίποντο και η μπάλα χτυπάει και στην τελική γραμμή. Άρη διεπίδυσε την Κούρκος, απομένει επίδυσε τον Άρη με 3,5 δευτερόλεπτα και time out από τον Βασίλη Σπανούλη για το πώς αξιοποιήσει καλύτερα αυτά τα 14 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα απομένει για την ολοκλήρωση του πρώτου περίοδου.
0: Χριστό, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
0: Στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον Έρλι υπάρχει EuroLeague out, το ξέρεις?
5: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Είναι διαιτές κλειστό δηλαδή?
5: Ναι, ούτε NBA out.
0: Καλό αυτό, καλό αυτό.
5: Ναι. Κοίταξε, οι μισές ομάδες της Ευρωλίγκας και ο Ολυμπιακός ανάμεσά τους το θέλανε το κυνηγό στα 2 χρόνια.
0: Ναι.
5: Τώρα που τον έψησε ο Σπανούλης να έρθει, να αφήσει δηλαδή την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να έρθει, καταλαβαίνετε εσύ ότι το EuroLeague out θα ήταν αυτοκτονία.
0: Συμφωνώ.
3: Σωστό.
5: Είναι ο πιο σταθερός παίκτης του Άρη. Ακόμα και στην καρδίτσα που όλη η ομάδα υπέστη καθίζηση, αυτός εκεί σταθερά με 25 πόντους. Τώρα στο ημίχρονο έχει 11. Επιστρέφουν στο παρκέ οι δύο ομάδες. Για τον Άρη βγαίνουν Μόργαν Μουκόκα, Λιτέλ Μπουχορίδης και Θανάσης Αντετοκούμπο που πέρασε και αυτός στο παιχνίδι. Συγγνώμη, Κώστας Αντετοκούμπο, ο Θανάσης έχει συνεχή παρουσία. Λοιπόν, 14 δευτερόλεπτα, 10 τώρα, Μόργαν αφήνει στο Μοκόκα, δίνει στον Κώστα, χάνει την μπάλα του Ματιάξαμε, τελευταία δευτερόλεπτα, φάουλ του Μπουχορίδη, όχι. Λάθος των Ισπανών, πάτησαν την τελική γραμμή, κάνετε και αυτή η επίδεσή τους από λάθος. Περιμένω λίγο ενημέρωση να δω πόσα λάθη έχει η ισπανική ομάδα. 8 δέκατα που μένουν, που χωρίζει ο Μόργαν από το κέντρο του γηπέδου, δεν έχει τύχει το σουτ. Ολοκληρώνει τη δεύτερη περίοδος με τον Άρη σταθερά προηγούμενο. Τώρα με 23-53-30 και ζητώντας εδώ τις σημειώσεις μου στο παιχνίδι, είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς μέχρι τώρα στο παιχνίδι. 53-30 με καλύτερο παίχτη, ποιον άλλον το συνήθει ύποπτο, το Ρόμπινσον Ελ, αλλά έχει πολύ καλή παρουσία τώρα και ο Μοκόκα, ο οποίος δείχνει, γιατί ταλαιπωρήθηκε το καλοκαίρι, να βρίσκει έστω και με καθυστέρηση το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο. 53-30 αποτέλεσμα ημιχρόνου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νίκο.
0: Χρήστο Γκάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Περίμενε, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, είπαμε για το βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού.
0: Τι χρωστάς?
3: Βέβαια, έχω κι άλλα. Λοιπόν, στο handball ο Ολυμπιακός έκανε το 5-5. Συνέτριψε 46-24 εκτός έδρα στην Χάνθ. Είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ γυναικών στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφών.
0: Στο Λαμαλιγά.
3: Όχι απαραίτητα. Βλέπω εδώ τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Αθηναϊκός Κουάλκο Πρωτέας Βούλας. Ο ταμπλούχος Αθηναϊκός απέναντι στην φιναλίστ του Κυπέλου, η ομάδα του Πρωτέα της Βούλας, προηγείται 65-50.
0: Okay.
3: Εντάξει, νορμάλ.
0: Το λέω ότι ο Αθηναϊκός έχει ένα ρόστερ που.
3: Σούπερ ρόστερ, ναι, προφανώς. Και ετοιμάζεται, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό στο τέταρτο δεκάλεπτο, να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Αυτά. Τώρα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η είδηση στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη κατέληξε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου νοσηλευόταν ο 65χρονος αλλοδαπός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με τετράτροχη μοτοσυκλέτα. Το τροχαίο συνέβη προχθές το πρωί στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων Αρχίπολης, όταν η ουρούνα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας με συνεπιβάτηδα μία 69χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού, όπου χθες ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου. Στις απευθείας πτήσεις που θα συνδέουν την Ινδία με την Ελλάδα από τον επόμενο Ιανουάριο, ποντάρει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το άνοιγμα μιας νέας τεράστιας τουριστικής αγοράς. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συναντήθηκε στη Ρόδο με κορυφαία διοικητικά στελέχη της Ινδίκο, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ινδών Τουριστικών Πρακτόρων, Αμπάς Μουάζ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την προσέλκυση Ινδών τουριστών υψηλού προφίλ, αξιοποιώντας μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Από τον Ιανουάριο του 2026, η Ινδίκο ξεκινά απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα με 6 δρομολόγια την εβδομάδα από το Νέο Δελχή και τη Βομβάη. Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια του Διεθνούς Επαιτειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, που πραγματοποιείται στη Ρόδο για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από αύριο η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως στις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο Ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περίοδου. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και τον Δήμο Κάσου. Περιοδία στη Ρόδο πραγματοποιεί αύριο 5η 8 Οκτωβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλή στον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βάρδα Καστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου για συνάντηση με τη διοίκηση και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Σεισμική δραστηριότητα χωρίς ανησυχία σημειώθηκε από τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, από τις 12.05 το βράδυ έως τις 10.30 το πρωί καταγράφηκαν 8 ασθενείς δονήσεις με μεγέθη από 2,4 έως 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 29 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Από τη σεισμική ακολουθία δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε προκλήθηκαν και ανησυχία στους κατοίκους, καθώς οι σεισμοί έγιναν ελάχιστα αισθητοί. Σημαντική ανάσα για τις κοινωνικές δομές της Ρόδου, καθώς η χρηματοδότησή τους παρατείνεται για ακόμη 3 χρόνια μέχρι τα τέλη του 2029. Η εξέλιξη αυτή αποτρέπει το λουκέτο σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως ο ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, ενώ παράλληλα επεκτείνεται το δίκτυο προστασίας της τρίτης ηλικίας με 2 νέα κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε Σορονή και Καταβιά. Κλειστοί θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτη στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσταθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροβίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος Μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ νεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου live στη σκηνή. Και με τους Μανώλη Βονάκη, Γιάννη Ζερβάκη, Μανώλη Καμπουρατζή σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 7, στον Άι Γιώργη Παστίδας. Μια μεγάλη γιορτή γεννιέται στη Ρόδο. Μην το χάσεις. Οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Κάνε την κράτησή

0: Δερμαέ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Την εκκλησιά να σε ντύσω εγώ γαμπρό.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Δηλαδή τον Ορτέγκα στην Εστία, τους δύο στόπερ, το Ρέτσο με τον Πιρόλα, το Φρόιλερ επίσης, το Τζικίνιο, το Ζώτα Σίλβα, αυτά πάνω κάτω. Συν νομίζω ότι εντάξει, νομίζω ότι θα προτιμήσει το Σάλιακα, έναντι του Πέντερσεν, ο προπονητής. Στο αριστερό άκρο εγώ έχω ερωτηματικό, αλλά θεωρώ ότι έχει λίγες παραπάνω πιθανότητες ο Μπρούνο, επειδή είναι ντέρμπι και είναι καλύτερος ανασταλτικά. Με τον Πουέρτα να το θεωρώ και τον Γκονζάλες το θεωρώ, παιδιά, πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε. Μετά και από αυτά τα ταξίδια που έχουν να κάνουν, το λέω πολύ δύσκολο. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο βέβαια ότι και ο προπονητής θα μιλήσει μαζί τους και με τους δύο. Για να δει την κατάστασή τους. Αλλά νομίζω πως ο Έσε που ήταν και εδώ στη Ρέγγι θα παίξει στο πλάι του Φρόιλερ. Και από εκεί και πέρα πάλι ο Μάριος. Αυτή η αίσθηση υπάρχει και στο Ρέντι ότι είναι το φαβορί να ξεκινήσει. Εγώ σας λέω τόσο καιρό. Νομίζω ότι επειδή ήταν ένας ποδοσφαιριστής που αρέσουν αρκετά τα στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά του στον Ιμανόλ, και επειδή τον είχε εδώ πέρα 20 μέρες για να του κάνει τα ιδιαίτερα, έχει το προβάσμα την κορυφή της επίθεσης και να δούμε στο άλλο άκρο της επίθεσης ποιος θα είναι. Λογικά ο Ζέλσον. Αλλά έχει επιστρέψει και ο Ρόκα. Υπάρχει πάντα ο Φορτούνης. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Ακόμα και ο Μπέιλι που δεν τον έβαζε για το αρχικό σχήμα, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά επιστρέφει και είναι άλλη μια έξτρα επιλογή για τα φτερά και άλλη μια ο Γκουστάβο Σάμος εξαιρετικά. Θα αποφασίσει ο προπονητής, επειδή τώρα τους έχει όλους διαθέσιμους και ποιοι θα είναι στην αποστολή, αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκονται για το θέμα αριθμού, ιδιαίτερα αυτοί οι δύο, ο Μπέιλι και ο Σά.
4: Μάλιστα. Τι γνωρίζουμε για τον Αλί Ιμπραχήμ που θυμάστε στο Ρέντι?
3: Λιγοστά. Λιγοστά πράγματα.
5: Προσεχώς περισσότερα.
3: Προσεχώς περισσότερα. Στο Αζερβαϊτζάν το θεωρούν δεδομένο ότι θα έρθει. Παίζει και εξτρέμ, μπορεί να παίξει center for 18-19. Από την Καραμπάκ θεωρείται το μεγάλο ταλέντα της ομάδας. Πέρυσι έπαιξε και στα μάτς του Youth League με την Καραμπάκ. Είναι παιδιά του 2008. Γεννηθείς 18 είναι, εντάξει, όχι 19, όπως είπα νωρίτερα. Είχε καλές εμφανίσεις στο Youth League και έρχεται να δοκιμαστεί, να περάσει ένα δοκιμαστικό. Εφόσον καταφέρει να πείσει ανθρώπους του Ολυμπιακού, θα αποκτηθεί για να βοηθάει ανάλογα που υπάρχει ανάγκη, είτε δηλαδή την β' ομάδα, που λόγω και τη Super Bet League 2 που είναι επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί ένας παίκτης να ψηθεί πιο γρήγορα, να το πούμε και έτσι, και φυσικά και αν χρειαστεί και στην ΚΑΠΑ 19. Βλέπετε ότι αρχίζει ο Ολυμπιακός τελευταία και παίρνει μέσω εκθετικούς, επιθετικούς και στις μικρότερες ομάδες, γιατί είχε διαπιστώσει ένα έλλειμμα σε αυτές τις θέσεις.
4: Ναι.
3: Το είχε κάνει και, αν θυμάστε, και με έναν Αλγερινό που πήρε από την Ακαδημία της Τζένοα, που ήταν εξτρέμ και αυτός. Το ψάχνει γενικότερα ο Ολυμπιακός. Το τμήμα σκάουτινγκ γενικότερα υπό την η ηγεσία του Μπενεντέτ πλέον κοιτάζει πολλούς ποδοσφαιριστές, κοιτάζει και τους δικούς του. Δηλαδή ένας παίκτης που διαρκώς παρακολουθεί ο Μπενεντέτ είναι ο Χάμζα, που είναι δανεικός στην Καλαμάτα. Και τον έχει δει από κοντά κιόλας σε 3 παιχνίδια. Δεν είναι τυχαίο και πάει και πολύ καλά το παιδί. Αλλά κοιτάζει ο Ολυμπιακός και τους δανεικούς που έχει δώσει και όλους τους και γενικότερα και στο εξωτερικό, να το πω πιο σωστά, για ποδοσφαιριστές που μπορεί να αποκτήσει και μπορούν να του κάνουν τη διαφορά σε μερικά χρόνια, όχι αμέσως. Να πούμε και ένα ευχάριστο για να κλείσουμε, ένα ακόμα, γιατί δεν το είπαμε χθες, για την παρουσία του Λικαμπή στο Ρέντι, στη χθεσινή προπόνηση. Την ημέρα που επέστρεψε η ομάδα στις προπονήσεις, μετά το τρίμηνο που επέστρεψε και ο Λικαμπή, ακριβώς ένα μήνα, παιδιά, μετά την επέμβασή του. Με πατερίτσα πήγε, ασφαλώς, εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
4: Καλά.
3: Τους έκανε όλους πάρα πολύ χαρούμενους που τον είδανε. Εντάξει, πάρα πολύ λογικό. Και επί της ουσίας ξεκινάει πλέον το πρόγραμμα της αποκατάστασής του. Θεωρούν στον Ολυμπιακό πάρα πολύ ότι θα επιστρέψει πιο γρήγορα. Σε αυτούς τους τραυματισμούς, παιδιά, το εξάμεινο είναι αυτό που προβλέπεται βάσει του πρωτοκόλλου. Και στον Ολυμπιακό το τηρήσουν κατά γράμμα το πρωτόκολλο. Ας μην το αποκλείσουμε όμως όλοι καμπί να γυρίσει και νωρίτερα. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά έχει μπροστά του αρκετό δρόμο και αρκετή δουλειά να κάνει.
5: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
5: Να είσαι καλά και εσύ. 53-32 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Νιγκάλης Χολ. Λοιπόν, συγκλονιστική ανάρτηση Λιονέλ Μέση μια μέρα μετά το τελευταίο παιχνίδι του με την Εθνική Αργεντινής. Είδες καθόλου εικόνες? Δεν σε ρωτώ αν είδες το μάτς.
4: Όχι, δεν το είδα, αλλά είδα εικόνες, ναι.
5: Πολύ συγκινητικό. Νομίζω πραγματικά ταιριάζει το όπως ακριβώς του άξιζε.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, νομίζω αξίζει να το διαβάσουμε πριν πάμε ξανά στα ρεπορτάζ των αιωνίων στο μπάσκετ. Χθες ήταν ο τελευταίος μου αγώνας και μου λείπει ήδη να φοράω τα γαλανόλευκα. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά και λίγη θλίψη, αλλά ξέρω σίγουρο ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο. Και έχω ακόμη τόσα πολλά να πω, είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσο νιώθω με λίγα λόγια ή σε μια ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι θα ήταν αδύνατο χωρίς την οικογένειά μου που ήταν πάντα δίπλα μου και με στήριζε, ειδικά στις δύσκολες στιγμές που τους χρειαζόμουν περισσότερο. Οι φίλοι μου, όλοι οι συμπαίκτες και οι προπονητές που είχα μαζί με το προσωπικό τους ήταν επίσης απαραίτητοι. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Diego που έβαλε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε και που, όπως λέω πάντα, ξέρω ότι μας βοήθησε τόσο εδώ μαζί μας όσο και από τον παράδεισο με κάθε βήμα που κάναμε. Ευχαριστώ τους συλλόγους για τους οποίους έπαιξα, που πάντα σεβάστηκαν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεψαν να αφιερωθώ στη χώρα μου όταν ήρθε η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και φυσικά, δόξα τω Θεώ, χωρίς την καθοδήγησή του και το θέλημά του, δεν θα μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε ότι θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Είμαι τόσο ευγνώμων, σας αγαπώ όλους πολύ, θα μου λείψετε και θα σας ευχαριστώ πάντα που ήσασταν δίπλα μας, ακόμα δίπλα μου. Σε αυτό λοιπόν το ποστάρισμα.
4: Έχουμε απάντηση Κριστιανό.
5: Έχουμε μήνυμα Κριστιανό Ρονάλντο. Λέω, τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος τα χρώματα της χώρας σου, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά. Έγραψε με την σειρά του ο Πορτογάλος Superstar.
4: Πάμε τώρα να τσακωθούμε οι Έλληνες ποιος είναι καλύτερος.
5: Λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ των.
4: Ναι, απλά να πω για το φίλο που μας έχει στείλει πολλές φορές το μήνυμα.
5: Ναι. Ότι αν θα γιατί η Μασαλία λες.
4: Ναι, αν έχει πρόβλημα να μπει στο γήπεδο με τις παδερίτσες. Φαντάζομαι πως όχι.
5: Ναι, και εγώ αυτό φαντάζομαι.
4: Αλλά ρε φίλε, κάνε μια επικοινωνία.
5: Ναι, κυρίως με την ΠΑΕ.
4: Με τον Ολυμπιακό.
5: Ναι, αυτό με την ΠΑΕ.
4: Κάνε μια επαφή με τον Ολυμπιακό. Μήπως υπάρχει κάποια. Ξέρω εγώ. Απαγόρευση. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι όταν δουν έναν άνθρωπο με πανταρίτσες και ειδικά όπως λες υπάρχει και πρόβλημα.
5: Ναι.
4: Εντάξει. Δεν θα πούνε μην πεις. Τι να πω.
5: Και εγώ αυτό φαντάζομαι.
4: Απλά για να είσαι σίγουρος ότι το ταξίδι είναι μακρινό.
5: Ναι. Επίσης να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Champions League Πόλο Ανδρών στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέγη. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου οχταλέπτου, οι πράσινοι προηγούνται 5-4. Παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Sport FM TV. 4.
4: Okay.
5: Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα.
4: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή 9:15 στο Στάντελ Αρένα, στο πρώτο παιχνίδι φετινό μπροστά στο κοινό του, είχαμε σήμερα την άσχημη είδηση της διάγνωσης του τραυματισμού του Νίκου Πλώτα. Αν θυμάστε καλά, όσοι έχετε το παιχνίδι με τον Ηρακλή, μετά από ένα λέει που έβαλε, έπεσε άσχημα με τον αγκώνα στο έδαφος, εκείνο ήταν ζεστός. Δεν είναι πολύ φάνηκε για κάτι σοβαρό. Δυστυχώς όμως υπάρχει διάγνωση που δεν ήταν καθόλου καλή. Έτσι, έχει ουσιαστικά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα, αλλά και μερική ρήξη του ολένιου πλάγιου συνδέσμου. Ο νεαρός γκάρτ, ο οποίος πήγε πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει τουλάχιστον 6 εβδομάδες εκτός. Άρα θα τον υπολογίζει ο Ολυμπιακός εκεί στα τέλη Νοεμβρίου. Ουσιαστικά. Υπάρχει εδώ και μέρες ένα θεματάκι με τον Ντόντα Χολ που τον απασχολεί οικογενειακό. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές: μην κρίνουμε τόσο εύκολα μια κακή απόδοση ενός παίχτη. Γιατί είναι ένα-δύο μάτς τώρα που ο Χολ δεν είναι και ιδιαίτερα συγκεντρωμένος. Ο Ολυμπιακός του έδωσε άδεια. Έχει μεταβεί στις ΗΠΑ της Αμερικής. Έχει προγραμματίσει να επιστρέψει αύριο.
5: Αύριο, Πέμπτη.
4: Πέμπτη, ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβει την προπόνηση. Το βλέπω δύσκολο. Είναι διαθέσιμος για το μάτς με την ΕΦΕΣ.
5: Ναι, τυπικά θα είναι, αλλά ναι,
4: καταλαβαίνει κανείς ναι, ότι και με το jet lag και με το ότι δεν θα έχει προπονηθεί καθόλου ουσιαστικά αυτήν την εβδομάδα, το βλέπω λίγο δύσκολο έτσι, να, να τον χρησιμοποιήσει.
5: Τουλάχιστον έχει επιστρέψει ο Μιλουτίνοφ.
4: Ναι, είναι καλά ο Μιλουτίνοφ. Υπάρχει ο Τάιρικ Τζόουνς. Υπάρχει ο Ντάνστον. Υπάρχει ο Ντζάι.
5: Μπράβο και ο Ντάνστον.
4: Έχει πράγματα. Όταν σε μια εφές που λόγω και τη απουσία του Παπαγιάννη στο 5 παίζει είτε με τον Μπρούνο Φερνάντο την περισσότερη ώρα είτε με τον Ντάριο Σάριτς κατά συνθήκη στο 5, έτσι, γιατί το παιδί είναι τεσσάριο Κροάτης. Αυτά είναι από το ιατρικό του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα υπήρχε μια ενημέρωση στις ΚΑΕ σήμερα ότι έχουν απομένει 1.800 εισιτήρια. Άρα λοιπόν έχουν εξαφανιστεί τα 7.200, γιατί 9.000 είναι η χωρητικότητα της ΑΝΕΛ. Εντάξει, νομίζω ότι οριακά θα πάει για sold out ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση, ειδικά για τον πυρήνα του οπαδών του Ολυμπιακού που είναι στον Πειραιά. Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει συγκοινωνία. Είναι κάθε αρχή και δύσκολο, θα πω εγώ.
5: Ναι, είναι.
4: Θα μαθευτεί σιγά σιγά το τρόπος. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα εξαφανιστούν και αυτά τα εισιτήρια που έχουν απομείνει και θα δούμε γεμάτη σαν λαρίνα. Αυτά δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Ο Μοντέρο έχει επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις από την ίαση που είχε. Και περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του Ολυμπιακού μετά την ήττα στην Πολώνια.
5: Μάλιστα.
4: Για το ΣΕΦ που με ρωτάτε, παιδιά, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες της ανακαίνησης που αφορούν την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης έχει γίνει διαγωνισμός, αν δεν κάνω λάθος, 28 Σεπτεμβρίου και περιμένουμε τα αποτελέσματα και για το πότε θα αρχίσουν ξανά αυτά τα έργα. Τα έργα όμως της ανακαίνησης του Ολυμπιακού πηγαίνουν κανονικά με χρονοδιάγραμμα να είναι έτοιμο το γήπεδο για χρήση το Φεβρουάριο.
5: Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος της σεζόν στις γυναίκες πάει στον Αθηναϊκό Κουάλκο, ο οποίος νίκησε 88-65 πριν από λίγο τον Πρωτέα Βούλας στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφών και κατέκτησε το Super Cup. Επίσης, εκτός από το πόλο του Παναθηναϊκού για το Champions League, είναι σε εξέλιξη και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άλυμο για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος των γυναικών. Και επίσης, τελικό αποτέλεσμα στον όμιλο του Παναθηναϊκού, στον τέταρτο όμιλο του Champions League, Φερεντσβάρωση Στέαου Αβουκουρεστίου, πολλά με λίγα, 23-7. Πάμε τώρα και στον Γιώργο Πετρίδη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης της πιο δύσκολης φετινής με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Χαίρετε.
4: Γεια σας, Γιώργο.
6: Γεια σας, τι κάνετε?
5: Καλά είμαστε, εσύ?
6: Καλά.
4: Θυμάσαι η άλλη εβδομάδα να έχουμε το απόλυτο σε όλα τα... σε όλες τις διοργανώσεις?
6: Θέλει ψάξιμο τώρα, θέλει ψάξιμο.
4: Ναι, καλά, δεν έχουμε το τσοπάκι μας βέβαια.
6: Ο φίλος μας ο Γιάννης Ψαράκης, αυτά που τα ξέρει πολύ καλά, θα μπορεί να μας απαντήσει.
4: Αλλά αν όλα πάνε καλά με τον Άρη που πάνε στους συνήκους και κερδίσει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μιλάμε για 10 στα 10.
6: Θα μου κάνει τα πόλια σε όλες τις διοργανώσεις.
4: Ναι, φοβερό.
5: Ναι, εγώ πιστεύω θα πρέπει να αντικυκλώσουμε, αν συμβεί αυτό, θα αντικυκλώσουμε αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ξανασυμβεί μέσα στη σεζόν 10 στα 10, έτσι.
6: Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, καταρχάς να πω κάτι για το πόλο. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν όμιλο ποδοσφαιρικό έτοιμο βασικό μου.
5: Φερεντσβάρος, Τεάο, Μαρσέλη, όντως.
6: Λοιπόν, κατά δεύτερον, επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι του ελληνικού μπάσκετ, είναι σημαντική ημέρα και για το ελληνικό μπάσκετ όσον αφορά τη συμφωνία με το Sky, έτσι, για το ελληνικό πρωτάθλημα, για τη στοίχημα GBL, που επιτρέπει και στις ομάδες και για τα επόμενα χρόνια να έχουν και μια, έτσι, μια σταθερότητα οικονομική και ένα πολύ καλό συμβόλαιο παίρνουν. Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο για όλους αυτό, για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε, έτσι. Τώρα στα του Παναθηναϊκού, στη σημερινή προπόνηση, κάποια συμμετείχαν και σήμερα ο Φαρ με τον Ρογκαβόπουλο, οπότε είναι διαθέσιμοι. Το λέγαμε και χθες. Τους υπολογίζει κανονικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα, ο Φάντσο και σήμερα έκανε ατομικό και θεραπεία, δεν είναι ακόμα διαθέσιμος. Είπε ο Μπράντοβιτς, επειδή το έχει πει και άλλες φορές στο παρελθόν και αυτό το αναφέρω εγώ συνέχεια, πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής που δεν πρόκειται να πιέσει τους παίκτες του να μπουν σε αγώνα, σε αγωνιστική δράση, ρυθμούς αγωνιστικούς, εάν δεν είναι 100% έτοιμοι, έτσι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και οι άλλες δύο απουσίες του Σλούκα με τον Αν, οι οποίοι ιατρικά είναι καλά, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει σωματικό πρόγραμμα. Νομίζω πάντως ότι και οι δύο, για να θέσουμε και έτσι ένα χρονοδιάγραμμα, πιθανότατα Χαπόλ Τελαβή, γιατί την επόμενη αγωνιστική, την επόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή αγωνιστική.
4: Παναθηναϊκός
6: παίζει Τρίτη με Παρτίζαν, ναι, και Παρασκευή με Χαπόλ. Αν όχι με τη Χαπόλ, ίσως να τους υπολογίζει το επόμενο μάτς πρωταθλήματος.
4: Το έδειξε αυτό που λες, προς επίρρωση
6: αυτό που λες. Αυτό καλά.
4: Είναι ότι στην πρεμιέρα, αν δεν κάνω λάθος, ο Ρογκαβόπουλος ήταν στη 12 έχοντας μία προπόνηση και δεν έπαιξε.
6: Ναι, ναι, ναι. Mm. Το μόνο και μόνο είναι το ίδιο. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, έχει τελειώσει το παιχνίδι, το έχει καθαρίσει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, δεν το έκανε. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Την πλευρά του Μπράντοβιτς δεν πρόκειται να πιέσει κανένα παίκτη και καλά κάνει. Θέλει να είναι όλοι σε απόλυτο βαθμό έτοιμοι. Και αν πει κάποιος για τον Χέις Ντέιβις, ο Χέις Ντέιβις βρισκόταν σε τρομερή φυσική κατάσταση. Έτσι. Γιατί ήταν έκπληξη ότι στην ουσία επανήλθε στη δράση λίγες μέρες. Γιατί θυμάστε, λέγαμε ότι πιθανότατα με την Φενέρμπαχτσέ θα επανέλθει. Επανήλθε 4-5 μέρες νωρίτερα και αγωνίστηκε στο μάτι με την Μακάμπη. Αλλά ο Αμερικανός ήταν σε τρομερή φυσική κατάσταση, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και έχει κάνει και κάποιες ομαδικές προπονήσεις, οπότε τον εμπιστεύτηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, είναι ξεκάθαρο το πιο απαιτητικό μάτς του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, το λέγαμε και χθες. Και είναι μάλιστα το τελευταίο από τα δύο πρώτα ταξίδια που έχει να κάνει ο Παναθηναϊκός, στην Πάτρα το Σάββατο με τον Προμηθέα και μετά με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, έτσι την Τρίτη. Mm-hmm. Είναι τα δύο πρώτα εκτός έδρας μάτς που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός φετινή σεζόν. Οπότε να δούμε την εικόνα που θα βγάλει. Είπε και ο Γκραντ ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα τα τελευταία χρόνια με τη Φενέρμπαχτσέ. Υπάρχει το περσινό μάτς, όπως θυμίζω, ο Παναθηναϊκός είχε χάσει στο τέλος με τον μπάζερ μπίτερ και το απέθανο του Μπολντουίν. Έτσι ναι. Ήταν οδυνηρή ήττα.
4: Τον καλό χαμό.
6: Και εντάξει, πρέπει προφανώς να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος για 40 λεπτά. Σκληρό στην άμυνα. Νομίζω ότι θα έχει πολλές σκληρές μονομαχίες γενικότερα και με τον τρόπο που παίζει η Φενέρ και αντίστοιχα με το πώς μπαίνει ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια του. Νομίζω ότι θα κρυφθεί στην σκληράδα γενικά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, προφανώς από εκεί πέρα το ταλέντο του Παναθηναϊκού επιθετικά το έχει, παρότι του λείπουν αυτοί οι παίκτες που είπαμε και πριν. Έχει βρει τις άκρες, να το πω έτσι, έχει βρει κάποιες αρχές στο παιχνίδι του επιθετικά. Προφανώς και υπάρχουν τρομερά περιθώρια βελτίωση για τον Παναθηναϊκό, το λέμε συνέχεια. Για μένα ακόμα δεν είναι ούτε στο 45% ο Παναθηναϊκός, έτσι, από αυτό που περιμένουμε να δούμε από την ομάδα του Μπράντοβιτς και με όλους τους παίκτες διαθέσιμους, έτσι. Οπότε κάπου εκεί βρισκόμαστε. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, να το πούμε και αυτό. Πιθανόν να γίνει το sold out, θα το δούμε, θα ξέρουμε νομίζω περισσότερο αύριο, έτσι, στην αυριανή ημέρα.
5: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
6: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, στο ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου Μαρσέγη Παναθηναϊκός 6-5 και πάμε να κλείσουμε μια τελευταία ενημέρωση από τον Γκάλης Χολ για την αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος. Χρήστος Γκάλης, έλα Χρήστο.
7: Λοιπόν, ο Άρης σταθερά μπροστά, αν και τώρα σε αυτή την τρίτη περίοδο η ισπανική ομάδα δείχνει τη διάθεση να ροκανίσει τη διαφορά, αλλά πάει και πάλι είναι πολύ μεγάλη. 63-48 το σκορ, 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Θα πούμε ότι έχει στηθεί μια γιορτή όπου ο Άρης προσφέρει, η ομάδα προσφέρει θέαμα και ο Σιάο σε συντονισμό με τους οπαδούς δίνει το σύνθημα. Εντάξει, είναι μια νίκη την οποία τη χρειάζεται ο Άρης. Πρώτο παιχνίδι σε εντός έδρας για την φετινή σεζόν, παρουσία του Νίκο Γκάλη, παρουσία του Σιάο, κατάμεσο το γήπεδο σε μια φιλόδοξη χρονιά, όπου κακά τα ψέματα ο στόχος του Άρη είναι η κατάκτηση του φετινού EuroCup για να έχει το εισιτήριο να επιστρέψει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, την Ευρωλίγκα. Όσοι τώρα μιλάμε, ο Άρης κάνει επιθέσεις, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound. Ο Μόργαν είναι ένας παίκτης που μέχρι στιγμή στα παιχνίδια μέχρι τώρα έχει στηρίξει, γιατί είναι ένας δεινός σκόρερ και δεν το έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια. Του δίνουν τις προσπάθειες, αστόχησε και πάλι αυτή τη φορά τα 10 μέτρα. Η Μητρή για την κύρη σειρά του να πλησιάζει. Ζητάει φάουλ, κόβεται η προσπάθειά του, το λέει η ΑΠ. Το τρανζίσιο, η ισπανική ομάδα χάνεται και το rebound του Χαλαλαμπόπουλο. Είναι η σειρά του Άρη και του Μητρή να παίξει. Ο Σπανούλης διαμαρτύρεται, ζητάει αντιαθλητικό. Δεν ξέρω αν ήταν πρώτος, ότι δεν υπήρχε άλλος παίκτης κοντά. Νομίζω ότι υπήρχαν αμυντικοί που πλησίαζαν στο κανάλι, στο καλάθι της Μπουργκός.
4: Δύο και αυτά πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου, λοιπόν, ο Άρης στο συν 15. Θα επιστρέψει ο Χρήστος Γκάλης αργότερα στο Fight Club για να σας ενημερώσει πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι των κίτρινων με την ισπανική ομάδα.
5: Γιατί ανοίγει σήμερα η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, ξέρουμε.
4: Καμία συναυλία θα έχει.
5: Μια συναυλία.
4: Προφανώς, ναι, το Adidas Arena.
5: Έτσι, 15-12 προηγείται η Παρί, στο περίπου στο 7ο λεπτό. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
4: Όχι, να σε χαιρετήσω, θα τα πούμε τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
5: Έλατε.
4: Τουλάχιστον διαζώσεις, έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ένα ρεπό αύριο, μια μετάδοση μεθαύριο.
4: Ένα τουρ στην Ισπανία.
5: Ένα τουρ την άλλη εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας.
4: Έχουμε δρόμο.
5: Έτσι λοιπόν, Νίκος Δέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα. Στέφανο Παλαιότολο και Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά.
4: Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

0: Σύνομαι, πραγματικά, όποιο και να είναι το θέμα, δεν μπορώ τα 20 συνεχόμενα άρθρα πάνω σε ένα θέμα που χωράει σε ένα μόνο άρθρο. Ή δύο το πολύ.
1: Βγάλε.
0: Δείτε τη φανέλα που φτιάξανε για το Μέση στο Ροζάριο. Τον γραφή του φτιάξανε στο Μέση για το Μέση στο Ροζάριο. Την είσοδο του Μέση. Δείτε την Αντωνέλα στην έξεδρα. Δείτε το ξέσπασμα του Έντζο Φερνάντες όταν μιλάει ο Μέση. Δείτε το ένα γκολ του Μέση. Δείτε τη μία του Μέση. Δείτε την άλλη του Μέση.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα κατανοητά είναι όλα αυτά λίγο πολύ. Εντάξει. Έχεις content. Είναι η μέρα που είναι, είναι το παιχνίδι που είναι. Δεν κατάφερε με τον φύλακα του Μπένι να του χαλάσει τη βραδιά, όπως μας είχε προσχεθεί.
0: Ναι. Έγινε πάντως το σκηνικό.
1: Άκου εδώ, Λιονέλ, πώς σε λένε.
0: Ναι. Έγινε όμως το σκηνικό.
1: Δηλαδή.
0: Πέναλτι, όπως το είχε πει. Πέναλτι, αλλά δεν το έπιασε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το έπιασε. Θα ξεπεράσει. Τι εννοείται τζάμπε χτε στην Γκρίνια. Τι εννοείται τζάμπε χτε στην Γκρίνια.
1: Ήσταν χθε στον δρόμο κάπου κολλημένοι και λέτε τζάμπε χτε στην Γκρίνια.
0: Ναι. Τι εννοείται. Ή πιστεύατε.
1: Κοιμηθήκατε σήμερα άνετα και σου λέει, τα παραλέγατε χθε. Τι θα πει τζάμπα χθες στην Γκρίνια. Η Γκρίνια χθες ήταν για χθες.
0: Ναι. Ό,τι ήταν για

0: παίκτης τόσο χτιστός όσο Καρλ Μαλόν ακόμα? Δεν νομίζω πως όχι. Ακόμα και σήμερα τόσο. Ενώ όταν λέω χτιστός, δεν είναι απλώς χτιστός, είναι πάρα πολύ πασχεμένο χτιστός.
1: Ναι.
0: Με τις ικανότητες όμως του Καρλ Μαλόν και την πλαστικότητα που είχε με την μπάλα στα χέρια του για τη θέση που έπαιζε.
1: Τέτοιο θεριό και εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Γιατί δεν ήταν, ξέρω εγώ, τον έβλεπες και ήταν το σώμα του bodybuilder, ξέρω εγώ, όπως ήταν ο David Robinson που είχε αυτό το σώμα με τους μυς. Ήταν η δύναμη που
0: σου. Ο Robinson είχε βουναλάκια. Ακριβώς. Δεν είχε.
1: Ναι, είχε γράμμωση. Είχε γράμμωση τρομερή και φαινόταν.
0: Δεν ήταν όμως τόσο δυνατός.
1: Όχι, ήταν πιο ψηλός. Ο Μαλόν ήταν λίγο πιο κοντός και κτίνος.
0: Και ο Γιούρινγκ, ας πούμε, θα έλεγες ότι ήταν κτίνος, αλλά δεν είχε την πλαστικότητα του Καρλ Μαλόν. Ο Λάζον ήταν επίσης, είχε ένα πάρα πολύ δυνατό κορμί.
1: Ο Μπάρκλεϊ ήταν επίσης πάρα πολύ δυνατός. Δεν φαίνονταν πάνω του γιατί είχε πάντα τα
0: κιλά.
1: Αλλά πάρα πολύ. Δηλαδή για το ύψος του Γιάννη, 1,98 πόσο είναι, 2 μέτρα, ήταν και αυτός τρομερό βουνό.
0: Αλλά σαν το Μαλόν δεν ήταν κανένας. Και από την άλλη. Αξίζει πραγματικά να σταθείς πέρα από όλα στους αντίστοιχους παίκτες του NBA οι οποίοι διέπρεψαν όντες κατά κάποιο τρόπο λαπάδες όπως τους χαρακτηρίζαμε. Σήμερα βλέπε Larry Bird παράδειγμα. Ο Larry Bird τον έβλεπες και έλεγες, εντάξει, είναι ένας λαπάς ρε φίλε, όπως ό,τι και να γίνει, εντάξει, δεν μπορεί να... Ναι, μπορεί. Η απάντηση είναι μπορεί.
1: Ναι.
0: Φυσικά και μπορεί. Νάτος. Σας ξετινάζει. Ήταν αυτή η περίοδος του NBA ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, σου πω, όσοι δεν την έχουν ζήσει αυτή την περίοδο, δηλαδή οι μικρότεροι σε ηλικία, που είναι συνήθως οι άνθρωποι που σου λένε, ας πούμε, με πάσα βεβαιότητα ότι οι σημερινοί στάρ του NBA θα τους κερδίζαν τους στάρ του 80 και του 90, ακριβώς γιατί δεν τους έχουν δει.
0: Γι' αυτό το λένε με τέτοια
1: βεβαιότητα, διότι δεν τους έχουν δει, έχουν δει μόνο βιντεάκια.
0: Ναι.
1: Για εμάς που έχουμε δει και εκείνους και τους τωρινούς, δηλαδή έχουμε εικόνα μπροστά μας, έχουμε δει περισσότερο εκείνους, είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ λιγότερο NBA. Τώρα βλέπω στιγμιότυπα όποτε. Δεν θα κάτσω να δω ολόκληρο αγώνα. Παλιά, στη δεκαετία του, ξέρω εγώ, του 90, έβλεπα ολόκληρους αγώνες, τον Bulls, ας πούμε, για παράδειγμα. Έβλεπα ολόκληρους τελικούς.
0: Νομίζω ότι αν φτιάχναμε, πώς το λέμε, all time rosters. Όχι πεντάδες απλώς, αλλά φτιάχναμε δεκάδες, ρε παιδί μου, ή δωδεκάδες.
1: Ναι.
0: Να κατεβούν και να παίξουν 10 παιχνίδια μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Να φτιάξουμε δηλαδή μία δωδεκάδα δεκαετίες, ας πούμε, 70, 80, 90 και μία δωδεκάδα τις υπόλοιπες.
1: Για τη μεγαλύτερη ατάκα την έχει πει ο Τζόρνταν πριν μερικά χρόνια,
0: ναι,
1: που τον είχαν ρωτήσει αν οι τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Bulls ή οι τότε Αστέρες θα κερδίζουν τους σημερινούς. Και είχε πει θα κερδίζαμε, λέει, με 4-5 πόντους διαφορά του, λέει. Γιατί τόσο λίγο? Λέει, γιατί είμαστε και 55 χρονών. Δηλαδή, μέσα στην καβλάντα του είπε μια μεγάλη αλήθεια, ας πούμε. Εννοώντας ότι δεν υπάρχει διαφορά στην κλάση και στην ποιότητα και στα μπασκετικά σκύλια.
0: Δεν υπάρχει σύγκριση,
1: δεν υπάρχει σύγκριση με τον τότε στάζ με τον σημερινό.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρετε, το λέμε και είναι ωραίο να το λέμε καμιά φορά έρεμα, γιατί δεν ισχύει για όλα τα αθλήματα και για όλες τις εποχές, όσο και να έχουν αλλάξει τα αθλήματα. Εδώ πέρα η αποτύπωση, αυτή εδώ που κάνουμε ηλεκτρική, είναι ακριβέστατη.
1: Ας πούμε για παράδειγμα για το ποδόσφαιρο, δεν θα μπορούσαμε με κάτι αντίστοιχο.
0: Όχι.
1: Ότι μια πολύ καλή ομάδα των 80's ή των 90's θα κέρδιζε μια πολύ καλή ομάδα σήμερα.
0: Όχι.
1: Θα γινόταν το ανάποδο στο ποδόσφαιρο.
0: Για άλλους λόγους βέβαια, ίσως όχι για αυτό που λέμε το σκέτο ταλέντο,
1: όχι.
0: Αλλά ναι, γιατί...
1: Λόγω τρεξιμάτων, λόγω ταχυδύναμης, λόγω σωματικής ρόμης, λόγω των συστημάτων σήμερα που είναι πολύ πιο εξελιγμένα από τότε, και λόγω τρόπου παίζουν άμυνα σήμερα που δεν παίζαν τότε.
0: Και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές τώρα έχουν μια τεχνική την οποία δεν μπορούσαν να δουν στον ύπνο τους,
1: ναι,
0: οι τότε ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και πάρα πολλοί τεχνίτες ή μάγοι ξεχωρίζανε σαν τη μήγα με στο γάλα. Και παίρνα πάντα τις καλύτερες μεταγραφές. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά και δεν ξέρω καν αν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τους Ευρωπαίους. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι, ένα ευρωπαϊκό ρόστερ καταπληκτικό των 80's και των 90's, θα κέρδιζε ένα αντίστοιχο σήμερα? Νομίζω ναι πάλι.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Στο μπάσκετ.
1: Α, στο μπάσκετ.
0: Νομίζω ναι.
1: Ευρωπαϊκό, τι με Κούκοτσε, Ράτζα και Ντράζεν και τέτοια, τώρα συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ας το σκεφτούμε βέβαια λίγο, γιατί είναι διαφορετικές οι άμυνες σήμερα σε σχέση με τότε, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μιλάω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ενδιαφέρουσα κουβέντα, ενδεχομένως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μας βγάλει.

0: Λέει, ένα ωραίο ματσάπ. Όχι, κατεβάζοντας δεδομένα και στοιχεία και παιχνίδια τα οποία μπορεί να αναλύσει από αυτήν την αποστολή. Γιατί εμείς το λέμε αυθαίρετα. Εκεί πέρα αξίζει να κατεβάσει και ένας υπερυπολογιστής να μπορέσει να βάλει κάτω τα skills των παιχτών και ξέρεις, όλα τα πράγματα που έκαναν.
1: Νομίζω ότι από όλα τα πράγματα για όσους παρακολουθούν αθλητισμό στη ζωή τους, αυτό είναι το μεγαλύτερο αποθυμένο. Δηλαδή αυτό ακριβώς που συζητάμε τώρα, ότι συζητάμε για κάτι το οποίο δεν θα το δούμε ποτέ. Αλλά Χριστέ μου, πόσο πολύ θα θέλαμε να το δούμε.
0: Ναι.
1: Να γινότανε, να υπήρχε ένας τρόπος να το δούμε.
0: Ναι. Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο τον Χωραταζή της ημέρας που λέει το φοβερό μήνυμα: ο Τζόρνταν υπερεκτιμημένος ήταν, ρε παιδιά.
1: Τρολάκι, τρολάκι.
0: Τώρα θα σκούπιζε τους πάγκους, μην είστε άσχετοι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άρα, ζητάκι τώρα σε κουρτίζει ο κάθε.
0: Όχι, ούτε να με κουρτίσει δεν μπορεί.
1: Σε κουρτίζει ο κάθε τώρα.
0: Και βέβαια η μεγάλη διαφορά του τότε για τον μπάσκετ που συζητάμε τους Ευρωπαίους με τη δεκαετία του 80 ή του 90 με σήμερα είναι ότι τουλάχιστον τότε οι Ευρωπαίοι μέναν στην Ευρώπη και μπορούσαν να αναπτύξουν τα skills τους στην Ευρώπη. Δηλαδή όσοι φεύγαν για το NBA λίγοι, δεν φεύγαν όλοι, φεύγαν λίγοι και εκλεκτοί.
1: Ο Κούκοτσο, Ντράζεν, ξέρω
0: εγώ. Ναι, και κάποιοι φεύγαν και σε μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή δεν φεύγαν από τα 20 που φεύγουν τώρα και τα 21. Φεύγαν πιο μεγάλοι. Εντάξει, δεν λέμε ότι σαν τους Σαμπόνις που βγήκε 31, αλλά κάποιοι φαίνονται πιο μεγάλοι. Δεν φαίνονται στα 20. Δηλαδή προλαβαίνουν να κάνουν πράγματα στην Ευρώπη, να πάρουν τίτλους, να αναπτύξουν το ταλέντο τους όσο έπαιρνε περισσότερο εδώ και μετά πήγαιναν στο NBA. Τώρα οι πολύ καλοί παίχτες φεύγουν πάρα πολύ νωρίς.
1: Yeah.
0: Πάρα πολύ νωρίς. Yeah. Δεν προλαβαίνουν δηλαδή να κάνουν τα πράγματα που τους αναλογούν εδώ.
1: Παιδιά, η πεντάδα Ντόντσιτς, Μπογκδάνοβιτς, Βάγνερ, Αντετοκούμπο και Γιόκιτς είναι πεντάδα, δεν είναι ούτε NBA, ούτε την θεωρείται πεντάδα NBA, την πούμε πεντάδα NBA.
0: Ευρωπαίοι του NBA, αυτό εννοεί.
1: Ε?
0: Ευρωπαίος του NBA, νομίζω, εννοεί. Ευρωπαίος
1: που είναι NBA. Ευρωπαίος του NBA. Εμείς είπαμε για Ευρωπαίους ή NBAers.
0: Ναι.
1: Διαφορετικό. Φτιάχτε μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, από νυν Ευρωπαίους ή νυν NBAers. Και αυτό που μπορούμε να απαντήσουμε είναι με πόση διαφορά θα είχανε από τις αντίστοιχες ομάδες των Έτσι και των Έτσι.
0: Λίγο αυθαίρετα, αλλά όπως το έχουμε δει, ξέρεις, με τα μάτια μας αυτό.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η φάση.
0: Ο Άρης κάνει περίπατο, να πούμε, στην Θεσσαλονίκη. Προηγείται με 80-57, περίπου 6-40 πριν το τέλος του αγώνα. Να έχουμε και ένα ήρεμο παιχνίδι σήμερα, γιατί τη ΣΑΕΚ ήταν ψυχόδραμα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος έγινε πολύ, πολύ suspense. Με happy end βέβαια, με το καλάθι του Ερτέλ, αλλά πολύ ψυχόδραμα στο τέλος.
1: Και είναι ωραίο που το έκανε ο Ερτέλ, θέλω να σου πω. Μάλιστα, γενικώς έχω μεγάλο σεβασμό σε όλους τους μπασκετικούς βετεράνους, mm-hmm. οι οποίοι κάνουν, ξέρεις, μια στροφή καριέρας σε αυτήν την ηλικία και μπορούν να κάνουν κάτι σπουδαίο για με το καλημέρα, το οποίο μπορεί να τους κρατήσει όλη τη χρονιά σε ωραία φάση.
0: Ναι.
1: Για όλους αυτούς τους παίκτες. Λοιπόν, έχουμε και το Paris Villeurbanne, εντάξει, έχουμε για ένα παιχνίδι Ευρωλίγκα σήμερα, να πούμε, το οποίο είναι 31-27 στα μέσα της δεύτερης περίοδου.
0: Μιλώντας για γαλλικές ομάδες,
1: κέρδισε και ο Προμηθέας και ο Κολοσσός.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, μου λέμε μόνο για την ΑΕΚ.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έχει ξεκινήσει με τρομερά γκάζια στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Έλεγα ότι μιλώντας για γαλλικές ομάδες, αποχαιρετήσαμε σήμερα τη Μονακό. Η οποία.
1: Διάβασα και την ανακοίνωση. Ναι. Όλοι. Εντάξει, είναι λίγο.
0: Είναι λίγο λυπηρό και λίγο παράξενο, θέλω να πω, μια ομάδα η οποία, ας πούμε, ήταν σε top επίπεδο επί σειρά ετών με Final Four κλπ. Με έναν ιδιοκτήτη ο οποίος, τέλος πάντων, την κοπάνησε ή δεν μπορεί να φέρει τα χρήματά του, τέλος πάντων, λόγω της εμπλοκής που υπάρχει με τα χρήματα διαφόρων Ρώσων πλούσιων ολιγαρχών κλπ. Είναι παράξενο ότι Κοζάν Πριγκιπάτο δεν ασχολήθηκε όσο θα έπρεπε προφανώς για να σώσει μια ομάδα η οποία, ξαναλέω, ήταν στα Final Four τα προηγούμενα χρόνια και ήταν πρωταγωνίστρια. Ότι δεν βρέθηκε ένας τρόπος να αποπληρωθούν τα χρέη και να υπάρχει ένα budget που θα τις επιτρέψει να υπάρχει. Ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια. Δεν λέμε να έχει budget, ξέρεις, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, Ντουμπάι. Ένα budget θα τις επιτρέψει να υπάρχει. Δηλαδή η Βιλερμπάν πέρυσι υπήρχε στην Ευρωλίγκα με 4.800.
1: Ναι. Το εξαιρετικά περίεργο είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο Πρικυπάτο, στο οποίο Πρικυπάτο ποτέ, όσο εμείς θυμόμαστε τουλάχιστον, ούτε η ποδοσφαιρική Μονακό, ούτε η μπασκετική Μονακό είχαν μείνει ακέφαλες, να το πούμε έτσι. Το περίεργο είναι ότι κάποιος θα έλεγε, ίσως πιο πονηρός, ότι κοίταξε, είναι πολύ εύκολο για οποιονδήποτε φορολογικό κάτοικο Μονακό να ψάχνει τέτοιες ευκαιρίες, είτε για να κάνει και το κέφι του,
0: ναι,
1: και ενδεχομένως
0: για να βάλει ένα πλυντήριο.
1: Για να κουμπάει μερικά χρήματα.
0: Το λέω γιατί στα αποθετήρια της Μονακό υπάρχουν, από ό,τι ξέρω, φοβερά πλυντήρια τελευταίας τεχνολογίας. Δεν υπονοώ κάτι. Ενώ πλέον παίχνεις τα ρούχα. Και στεγνοτήρια, πλυντήρια, δηλαδή βάζεις μέσα το παντελόνι, ξέρω, και αν έχεις χάσει λεφτά στην κολοτσέπα, πλένονται και στεγνώνουν κατευθείαν.
1: Να.
0: Δεν είναι αυτά τα ξεστά χαρτονομίσματα που παπαριάζουν. Δηλαδή βγαίνουν τα χαρτονομίσματα και είναι κολαριστά. Αυτό εννοώ, πλημμένα τα χαρτονομίσματα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Κάνει λοιπόν εντύπωση ότι ενώ, τι να πω, να μην είμαι υπερβολικός, το 90% των κατοίκων του Μονακό θα μπορούσε να πάρει την ομάδα μπάσκετ.
0: Όντως.
1: Ξέρεις, την ομάδα που είναι εκεί δίπλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν κινείται κανένα και η ομάδα πτώχευσε.
0: Μου κάνει δικαίωμα.
1: Δηλαδή.
0: Όχι μόνο η, ρε παιδί μου, η επιφανής κάτι. Σου λέω το Πρικυπάτο, ο Αλβέρτος. Θέλω να πω με ένα λογικό ποσό.
1: Έχει ξαναμπεί μέσα στο ξέρω. Δηλαδή ο Αλβέρτος και ο Ρενιέ έχουν και στο παρελθόν ασχοληθεί αρκετές φορές με τα αθλητικά του Μονακό.
0: Ναι, όχι με το μπάσκετ βέβαια. Έτσι.
1: Όχι.
0: Με το μπάσκετ ήμουν ευλογή. Ήταν πέρυσι που προσπάθησαν να τακτοποιήσουν λίγο τα χρέη για να μην διαλυθεί η ομάδα όταν έπαιζε ακόμα πέρυσι. Αλλά, πάση περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση, καμία ταύτιση του Πριγκιπάτου, του Βασιλιά και των υπόλοιπων εκεί γαλαζοαίματων, να το πούμε έτσι, με την ομάδα μπάσκετ του Πριγκιπάτου, η οποία, ξαναλέω, δεν είναι καμιά παρακατιανή ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία, ας πούμε, τερματίζει τελευταία. Είναι μια ομάδα η οποία πήγαινε σε Final Four. Δηλαδή έχει ένα στάτους μπασκετικό, πώς σου πω.
1: Βεβαίως και έχει.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως και έχει.
0: Παιδιά, δεν είναι αν έχει σημαντικά έσοδα που λέει, οπότε γιατί να αναμειχθούν. Γιατί είναι η ομάδα του Πριγκιπάτου και γιατί έχουν μια αμύθιτη περιουσία. Δηλαδή θα τους είναι κάτι 15 εκατομμύρια το χρόνο να δίνουν και όσα πάρουν πίσω για να συντηρούν μια μπασκετική ομάδα μέχρι να βρεθεί ένας αγοραστής. Γιατί αν υπάρχει ομάδα, μπορεί να την αγοράσει κάποιος. Αν δεν υπάρχει ομάδα, ποιος να ασχοληθεί. Την κρατώ ζωντανή για να την αναλάβει κάποιος. Κάποιος, επόμενος Ζιμπολόβιεφ, ξέρω, κάποιος, επόμενος Μεγιστάνας που μπορεί να θέλει να έχει για το κέφι του μια ομάδα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Πάση περίπτωση.
1: Θα σου λέω σε μια εποχή που όλοι ψάχνουνε. Όλοι ψάχνουνε. Ψάχνουνε ομάδες μικρές, μεγάλες, να πάρουν, να επενδύσουν, να κάνουν κάτι. Να δεις, μου διάβαζα για το Μέση σήμερα. Ξέρεις, του Κριστιάνο τα επιχειρηματικά τα ξέρουμε όλα πάρα πολύ αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Του Μέση δεν τα ξέραμε τόσο καλά. Στα μάτια μαζευτήκανε. Έχει κάνει και ο Μέση πάρα πολλές επιχειρηματικές κινήσεις. Λογικό είναι με τέτοια περιουσία. Ο Μέση λοιπόν είναι ήδη ιδιοκτήτης κανονικά σε δύο ομάδες. Έχει πάρει μια τρίτη ομάδα μαζί με το Σουάρες. Ψάχνουν οι άνθρωποι. Η Μονακό τέτοιο brand name,
0: ναι,
1: να πτωχεύσει, εκτός εάν καραδοκεί κόσμος και περίμενε την πτώχευση της Μονακό, έτσι ώστε να γίνει κάτι με τα χρέη λόγω πτώχευσης.
0: Και τι είναι, για να την πάρει από την Εσκανά, ας πούμε, την
1: και να την πάρει της, από την Εσκανά. Ναι, σου λέει εντάξει, μην έρθω να πληρώσω και τα χρέη.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι περίεργο. Όχι, είναι αλήθεια περίεργο.
0: Δεν
1: εξηγείται τόσο εύκολα ότι μετά από τόσους μήνες, γιατί η ιστορία νομίζω είναι από τις αρχές του 26, γίνεται η κουβέντα ότι παιδιά πάμε για φούντο. Έχουμε φτάσει προς το τέλος του 26 και όντως η Μονακό πτώχευσε. Είναι περίεργο. Πώς το κάνουμε τώρα. Πώς το κάνουμε, τι να πω. Τέλος πάντων, πας φετούσε. Έδωσε μέσα και ο Ρονάλντο. Βεβαίως, και ο Ρονάλντο και έκανε ένα insta post,
0: καλά, ωραίο είναι αυτό.
1: Ωραιότατο. Ωραιότατο. Μια χαρά. Ένα, πώς το λένε, ρεσπέτο.
0: Ωραίο είναι αυτό μεταξύ των να υπάρχει σεβασμός.
1: Μια χαρά είναι. Πολύ γενικώς όλοι όσοι μίλησαν είπαν ωραία πράγματα. Είδα, ξέρεις, κάποιον, τον Ροναλντίνιο, τον Νεϊμάρ, είδα κόσμο και κοσμάκι, ο οποίος μίλησε και είπε και ξέφρασε έτσι τα συναισθήματά του. Τέλος πάντων, Λοιπόν, ποιο θα πάει στη θέση τη Μονακό στη EuroLeague?
0: Αυτό έχει τελειώσει το πράγμα. Έχουν βγει ομάδες. Η Μονακό ήταν εκτός EuroLeague του Σέλος. Απλά τώρα πάει να ευήσατος ομάδα, ναι, γενικώς. Δεν ήταν στην EuroLeague. Μονακό αντικαταστάθηκε. Μονακό μπήκαν οι άλλες ομάδες. Μπήκε η Μπεσίκτας. Παραμείναν οι άλλες που ήταν από πέρυσι. Και μελλοντικά θα προσθεθούν
1: και
0: άλλες.
1: Αυτό έχει κανονιστεί εδώ και καιρό. Και είπαμε τώρα η κουβέντα που έγινε και στο κόμμα για την επέκταση, παύλα μετατροπή των δεκαετών αδειών σε franchises. Θα μπουν τέσσερις ομάδες. Οι ομάδες οι οποίες θέλουν να πάρουν αυτές τις τέσσερις θέσεις, δηλαδή για να γίνει το πρωτάθλημα, το μίνι αυτό πρωτάθλημα της Ευρωλίγας, να πάει από τις 20-24 ομάδες, είναι 15, θυμούμαι εγώ, Κώστας είπε 13, τέλος πάντων είναι πολλές ομάδες οι οποίες εποφθαλμιούν αυτές τις τέσσερις θέσεις και θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Για φέτος πάντως κανονικά έχει ξεκινήσει.
0: Ναι, όσο έχει.
1: Έχει ξεκινήσει η σεζόν με την Μπεσίκτας μέσα. Θυμίζουμε κανονικά πάντα στη θέση της Μπουργκ. Δεν ήταν η Μπουργκ, η Μπουργκ αρνήθηκε,
0: ναι,
1: γιατί δεν δήλωσε ανέτοιμη για αυτό το επίπεδο. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Κάποιος θα πει, μα πώς είναι δυνατόν. Είναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό δηλώσανε. Δηλώσανε ανέτοιμοι. Τώρα οικονομικά ανέτοιμοι, δεν ξέρω για ποιο.
0: Οικονομικά ανέτοιμοι. Προφανώς δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος του να πρέπει να πάρουν τόσους παίκτες και να βάζουν τον μπάτζετ. Γενικά, ξέρεις, οι Γάλλοι. Εγώ λέω ότι είναι μια. Ξέρεις, είναι μια απογοήτευση για την Ευρωλίγκα. Εγώ λέω.
1: Ποιο?
0: Οι Γάλλοι. Δηλαδή, η Βιλερμπάν, για παράδειγμα, με όλες αυτές τις παλινοδίες, το φεύγω από την Ευρωλίγκα, πάω στο μελλοντικά στο NBA Europe, τελικά μένω στην Ευρωλίγκα. Και πέρυσι δεν μπορούσε να έχει budget 5 εκατομμύρια πλέον σε πρόστιμο. Και φέτος θα έχουμε budget 60 εκατομμύρια. Αλλά τελικά, παιδιά, ο Τσάκας από την Κίνα δεν ήρθε. Και αντί για 60
1: εκατομμύρια.
0: Εγώ ντροπή είναι του Τόνι Πάρκερ που έλεγε 60 εκατομμύρια και τελικά έκανε. Του υπέγραφε παίκτες οι οποίοι πήγαιναν αλλού μετά. Και τελικά αντί για 60 είμαστε κάτω στα 20 εκατομμύρια. Η Παρή, η οποία έκανε τη φοβερή χρονιά, μετά διαλύθηκε η Παρή. Ενώ διαλύθηκε. Αλλά φύγαν όλοι οι παίκτες, έφυγε ο προπονητής, είναι μια άλλη ομάδα. Έσπευσε η Ευρωλίγκα τότε να τους κάνει και πολυετές συμβόλαιο, μην χάσει το Τεφαρίκι. Ποια Παρή? Η Παρή του Σπλίτερ, του, ξέρω εγώ, του Σόρτς, του Γουόρντ, του ενός του άλλου, του Γιάντουνεν, του Χέις, διαλύθηκε. Ήρθαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι πια η Παρή ανταγωνιστική ομάδα η οποία μπορεί να χτυπάει, ας πούμε, ούτε play-in. Από ό,τι φαίνεται. Η Μονακό, που εντάξει δεν είναι γαλλική, είναι του Πριγκιπάτου, αλλά στο μυαλό μας κάπως έχουμε ως γαλλική ομάδα, διαλύθηκε τελείως. Θέλω να πω, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει με τις βλέψεις του NBA Europe για μπασκετική Paris Saint-Germain, γιατί εκεί είναι τώρα το project, να χτυπήσουν, να αρμέξουν μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά λεφτά, και να φτιάξουν εκ του μηδενός ομάδες που θα ρίξουν επίσης πάρα πολλά λεφτά. Γι' αυτό στοχεύουν στο Manchester. Καημένοι δεν ξέραν τι θα γίνει με τη City, αλλά εκεί στοχεύανε. Στο Λονδίνο, στη Ρώμη, στο Παρίσι, για την Paris Saint-Germain όμως συγκεκριμένα, δεν στοχεύουν αγορές τέτοιες. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως οι Γάλλοι μέχρι στιγμής δεν μας τα έχουν πει πολύ καλά με τον μπάσκετ. Άσε που τηλεοπτικά δεν προσφέρουν και τίποτα στον κουμπάρα των τηλεοπτικών εσόδων.
1: Λέγοντας για την Αγγλία και την City, θέλω να πω ότι σήμερα.
0: Για το πώς το Ρονάλντο προτάσει, είναι κάτω από την ανάρτηση του Μέση. Η απάντηση, το κείμενο αυτό του Ρονάλντο που τον συγχαίρει, ναι, που το συγχαίρει το Μέση για ό,τι έχει κάνει. Δεν είναι πόστικό του, είναι απάντηση, ναι, στην ανάρτηση του Μέση.
1: Λοιπόν, λέγοντας λοιπόν για τη City, υπάρχει τώρα, λέει, ο περίφημος προβληματισμός, τον οποίο εξέθεσε σήμερα το BBC με σχετικό άρθρο του, που λέει, ναι, οκ, okay, όλα εντάξει, αλλά τι θα γίνει εάν, λέει, ακούστε, λέει, τι μπορεί να γίνει εάν ανακοινωθούν οι ποινές,
0: ναι,
1: και η City υποβιβαστεί, εντάξει, και μέσα στα γήπεδο πάρει το Champions League και πρέπει να παίξει Champions League την άλλη σεζόν, τι γίνεται ως κάτοχος?
0: Δεν γνωρίζω. Θα παίξει ως κάτοχος από όποια κατηγορία βρίσκεται.
1: Ή μπορεί να πάρει το κύπελο. Το FA Cup.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει το League Cup.
0: Ναι. Μπορεί να γίνει. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, όπως λέγεται, το Ρένσε.
1: Ναι.
0: Β' Εθνική δεν είναι.
1: Β' Εθνική δεν είναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Είναι Β' Εθνική και παίζει σε όμιλο του Europa.
1: Εντάξει.
0: Τι θα γίνει.
1: Αν πάρει το Τσουλού όμως.
0: Αν πάρει το Τσουλού θα είναι. Μια ομάδα από χαμηλότερη κατηγορία πήρε το Τσουλού. Πολύ ωραία.
1: Θα είναι λίγο σπάνιο αυτό, ε.
0: Θα είναι υπέροχο, θα είναι.
1: Πώς γίνεται μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας να παίρνει το σουλού, της Championship.
0: Αν είναι Championship, ε? Μα και πιο κάτω.
1: Ναι, μπορεί και πιο κάτω, όντως.
0: Θέλω να πω, αν έχουμε αφαίρεση, ξέρω εγώ, 300 βαθμών, γιατί να πέσει μόνο μια κατηγορία. Ας αρχίσουν να γράφουν οι βαθμοί, η κατρακύλα, μέχρι να φτάσει εκεί που τις αναλογεί. Δηλαδή, αν τιμωρηθεί 114 επί 3 βαθμούς.
1: 8 κατηγορία από τους Φορτσάρι.
0: Επί 3 βαθμούς βάζω εγώ, ξέρεις, και πολύ διακριτικά. Δηλαδή, κάνω και σκόντο. Με 3 βαθμούς αναπαράβαση, πάμε στους 342 πόσους βιώνουν βαθμοί.
1: Καλά, είναι άστο.
0: Ναι. Ας δούμε πόσο, τι αναλογεί αυτό για κατρακύλα σε κατηγορίες.
1: Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν μάνατζερ οι οποίοι αυτόν τον καιρό, τώρα που τελειώσαν μεταγραφές, να έχουν περισσότερη δουλειά από τους μάνατζερ των παικτών της City.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να, ό,τι και να λένε, ό,τι και να λέει προς τα έξω. Εσύ καταλαβαίνεις ότι από πίσω γίνεται αναβρασμός μεγάλος.
0: Γιατί δεν είναι η Juventus που ήταν οι Ιταλοί ή οι παίκτες ήταν δεμένοι με την ομάδα, ναι, και ήταν σε κατηγορία. Μήνα και την ανεβάσανε. Εδώ πέρα τώρα είναι μισθοφόροι, είναι παίκτες οι οποίοι θα κοιτάξουν
1: δεν
0: το αύριο.
1: Αυτά έχουν ούτως ή άλλως τελειώσει. Όχι μόνο για τη City, θέλω να πω για οποιαδήποτε τέτοιο
0: τύπο. Δεν υπάρχουν δηλαδή.
1: Αλλά ειδικά στη City, καλά το λες.
0: Φταίει από μικρά παιδιά, εμείς θα μείνουμε εδώ την ανεβάσουμε κατηγορία. Έχουν φύγει κανονικά τρέχοντας. Λοιπόν, το παιχνίδι του Άρη μπήκε στο τελευταίο του λεπτό, οπότε πάμε μια βόλτα στο Χρήστο Γκάλη να μας πει εκεί πώς θα τελειώσει αυτή η μεγάλη γιορτή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. 90-75 το σκορ, λιγότερο από ένα λεπτό, 59-45-5-10, 90-75. Ο Άρης δεν δυσκολεύτηκε σήμερα. Από τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου, όταν ο Βασίλης Πανούλης πέρασε την δεύτερη πεντάδα, κατάφερε να χτίσει διαφορά ασφαλείας, την οποία την άφησανε, αλλά η μαχητική ισπανική ομάδα την έριχνε, όχι όμως σε τέτοια επίπεδο σε να μπορεί να απειλήσει. Να, στα χαμηλότερα, νομίζω ότι στο χαμηλότερο επίπεδο είναι τώρα η διαφορά, 91-77, 14 πόντους. Γενικότερο ο Άρης όταν ένιωθε την ισπανική ομάδα να πλησιάζει, πατούσε γκάζι, όπως το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, όταν με ένα επιμέρους 9-2 ανέβασε και πάλι τη διαφορά στους 20 πόντους. Λοιπόν, 93-77, να δούμε θα κυλήσει, θα κάνει σου την καλή η ισπανική ομάδα, στο G, rebound σου 3 πόντων από τα 15 μέτρα και στο G, Ο Λομπάκο ευστοχή, 93-80, ολοκληρώνει το παιχνίδι, συνεχίζει με νίκη ο Άρης στο EuroCup, είναι πρώτος στον όμιλο με 2 νίκες μαζί με την Μαχτές εκεί, με 2 νίκες μαζί με την τώρα, με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ ισοβαθμούν με 2 νίκες. Τώρα βέβαια όμως στρέφει την προσοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί όπου έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αυτό με την ΑΕΚ. 21 πόντους ο Δημητρίγεβιτς, 13 ο Χαραλαμόπουλος, 11 ο Ρόμπινσον Ελ, η κορυφή των νικητών από την ισπανική ομάδα Τιμπούργος. Ο Όντριτς στήθηκε Στιουαρτ, και το λέμε αυτό γιατί ο Στιουαρτ, ο Αμερικανός γκάρντ, ήταν ο κορυφαίος της ομάδας στα προηγούμενα παιχνίδια. Σήμερα όμως πνίγηκε από την άμυνα του Άρη, έμεινε στους 13 πόντους. Ο Όντριτς ανέλαβε να προσφέρει πόντους για να βοηθήσει η ομάδα του, αλλά είπαμε ότι ο Άρης είχε χτίσει τεράστια διαφορά ασφαλείας. Ο Ρίτσαρντ Σιάου απολαμβάνει τους πανηγυρισμούς του φίλου του Άρη, αλλά και των παιχτών. Είπαμε λίγο νωρίτερα, ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι, έφυγε ο Νίκος Γκάλη, ενώ τώρα κατεβαίνει και στον αγωνιστικό χώρο, προφανώς για να συγχαρεί και παίχτης και τον προπονητή του παραπόλα, ο πρόεδρος της Ολλανδικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Βαγγέλης Γιώλιος, και όταν λέω προπονητή του εννοώ τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί Εθνική Ελλάδος και Άρης μοιράζονται τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτά από το Αλεξάνδριο, 93-80 τελικό σκορ, ο Άρης μένει στο στόχο του που δεν είναι άλλος, η καλύτερη πορεία μέχρι το τελικό στο φετινό EuroCup. Γιατί όχι η κατάκτηση, γιατί πλέον μετράει 22 χρόνια από την τελευταία κατάκτηση τύπου η ομάδα του Άρη.
0: Πολύ ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Ευχαριστούμε, Χρήστο.
0: Αυτά είναι ωραίες στιγμές. 6.500 κόσμος, χαρτάκια, χιλιάδες χαρτάκια στο παρκέ που τα χαζεύαν ακόμα και οι αντίπαλοι. Νίκος Γκάλης στο γήπεδο μαζί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον κύριο Σιάο. Ωραία πράγματα, μπασκετικά ωραία πράγματα που θυμίζουν εποχές που εμείς έχουμε προλάβει, κάποιοι δεν τις έχετε προλάβει, ενώ στιγμές που το μπάσκετ Θεσσαλονίκη ήταν ιερή υπόθεση και για τον Άρη κυρίως και μετά για τον ΠΑΟΚ. Ζούμε φέτος πάλι μια τέτοια αναβίωση μιας κατάστασης.
1: Μια κουλτούρα, ξέρεις, πάντα η αναφορά ήταν ότι τις Πέμπτες η Ελλάδα νέκρωνε για να δούμε τον Άρη να αγωνίζεται στην Ευρώπη, το οποίο είναι αλήθεια. Αλλά εξίσου θέλω να πω νέκρωνε, και αν θέλετε βάλετε εισαγωγικά τώρα εδώ σε αυτό, σε αυτό το δεύτερο, και σε όλα τα ΠΑΟ Κάρις. Δηλαδή τα ΠΑΟ Κάρις ήταν 50 σκάλες πάνω από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό της εποχής. Εντάξει, όχι 50, αλλά εν πάση περιπτώσει στη δεκαετία του 80, στη δεκαετία του 90 γύρισε λίγο η φάση. Ναι. Στη δεκαετία του 80 ΠΑΟ Κάρις Άρης ΠΑΟ, και ήταν τα παιχνίδια τα οποία περιμέναμε να δούμε με λαχτάρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χάσαμε το δελτίο όπως έχετε καταλάβει, γιατί πήγε τρέλα.
0: Δεν πειράζει, χαλάλη του Άρεος.
1: Παρ' όλα αυτά, τώρα πάμε. Διαφήμιση και διακοπή, τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη κατέληξε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου νοσηλευόταν ο 65χρονος αλλοδαπός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με τετράτροχη μοτοσυκλέτα. Το τροχαίο συνέβη προχθές το πρωί στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων Αρχίπολης, όταν η ουρούνα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας με συνεπιβάτηδα μία 69χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού, όπου χθες ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου. Στις απευθείας πτήσεις που θα συνδέουν την Ινδία με την Ελλάδα από τον επόμενο Ιανουάριο, ποντάρει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το άνοιγμα μιας νέας τεράστιας τουριστικής αγοράς. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συναντήθηκε στη Ρόδο με κορυφαία διοικητικά στελέχη της Ινδίκο, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ινδών Τουριστικών Πρακτόρων, Αμπάς Μουάζ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την προσέλκυση Ινδών τουριστών υψηλού προφίλ, αξιοποιώντας μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Από τον Ιανουάριο του 2026, η Ινδίκο ξεκινά απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα με 6 δρομολόγια την εβδομάδα από το Νέο Δελχή και τη Βομβάη. Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια του Διεθνούς Επαιτειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, που πραγματοποιείται στη Ρόδο για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από αύριο η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως τις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο Ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περίοδου. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και τον Δήμο Κάσου. Περιοδεία στη Ρόδο πραγματοποιεί αύριο 5η 8 Οκτωβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλή στον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βάρδα Καστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου για συνάντηση με τη διοίκηση και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Σεισμική δραστηριότητα χωρίς ανησυχία σημειώθηκε από τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, από τις 12:05 το βράδυ έως τις 10:30 το πρωί καταγράφηκαν 8 ασθενείς δονήσεις με μεγέθη από 2,4 έως 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 29 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Από τη σεισμική ακολουθία δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε προκλήθηκε ανησυχία στους κατοίκους, καθώς οι σεισμοί έγιναν ελάχιστα αισθητοί. Σημαντική ανάσα για τις κοινωνικές δομές της Ρόδου, καθώς η χρηματοδότησή τους παρατείνεται για ακόμη 3 χρόνια μέχρι τα τέλη του 2029. Η εξέλιξη αυτή αποτρέπει το λουκέτο σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως ο ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, ενώ παράλληλα επεκτείνεται το δίκτυο προστασίας της τρίτης ηλικίας με 2 νέα κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε Σορονή και Καταβιά. Κλειστοί θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτη στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Τις επιλογές των Μανώλη Μουζουράκη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο απονομένο της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται στην ενότητα on demand προηγούμενες εκπομπές που τυχόν έχετε χάσει, αλλά θέλετε να τις ακούσετε ταραχρονισμένα και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ανά μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα αποστέλλετε στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Social media, Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτό, ως μία λέξη. Γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram. Για κάποιο λόγο θέλετε να μας βρείτε εκεί. Fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Εδώ έχουμε θέμα. Πολύ θέμα, πολύ πράγμα μέσα από εκπομπές, αφιερώματα, μεγάλες αλήθειες. Χαμός γίνεται στο site. Όρεξη να έχετε να διαβάζετε και να ακούτε. Και TikTok, δόξα τον Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Έτσι. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννη Τσαούση στα μικρόφωνα.
3: Ωραία, και είναι ώρα για ένα ραδιοφωνικό συνέδριο αυτή τη στιγμή. Γιατί θα σε ρωτήσω, είσαι έτοιμος για την απόλυτη εμπειρία ζωής?
2: Μισό λεπτό να το σκεφτώ.
3: Όσο το σκέφτεσαι, θα σου πω ότι το στοίχημα Nations θέλει ένα τυχερό μέλος παρέα με έναν φίλο ή φίλη του σε αγώνα.
2: Είμαι έτοιμος.
3: Τώρα άργησε. Σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Τίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να πας και να το δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Τίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+, 21+, ανάλογα τα γούστα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Θέλω να πω, με αφορμή την αναφορά αυτή που μόλις διάβασες.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά όχι αναφερόμενος σε αυτήν.
3: Μάλιστα.
2: Ένα γενικότερο σχόλιο ότι εδώ και αρκετά χρόνια, και αυτό γίνεται όλο και πιο συχνά, ας πούμε που αντικαταστήσαμε τη λέξη άνθρωπος στα κείμενα και στο λόγο από τη λέξη άτομο, κάτι χάσαμε στο μυαλό μας. Θέλω να το πω αυτό. Πράγμα.
3: Γιατί
2: δεν είναι το ίδιο.
3: Όχι, γιατί έχετε καταστραφεί.
2: Γιατί δεν είναι το ίδιο. Γιατί...
3: Θα πεις από έναν άνθρωπο, με έναν άνθρωπο της επιλογής σου. Γιατί όχι με ένα άτομο. Θέλω να πω γιατί σου κλωτσάει.
2: Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι λίγο πιο ψυχρό. Το άτομο δείχνει, ξέρεις, μια, αν μου επιτρέψεις να πω, μια συναισθηματική ιδιωτεία από πέμπτη. Αυτό. Ενώ είναι λίγο πιο συναισθηματικό, είναι λίγο πιο ζεστό. Δεν ξέρω αν το εξήγησε τέλος πάντων ή δεν έχει καμία σημασία.
3: Όχι, σημαντικό, δεν μας έπεισες.
2: Ούτως ή άλλως. Δεν το πούλησε. Μεγαλώνουμε, τα χάνουμε, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι είναι καλό να μείνετε συντονισμένοι και για έναν άλλο λόγο, διότι μετά τις 11 θα είναι εδώ μαζί μας ο Αποστόλης Ψαρός. Σας το έχουμε πει χθες και προχθές.
3: Plot twist, εδώ είναι ο άνθρωπος, απλά θα κάνουμε την κουβέντα μετά.
2: Εντάξει, ναι.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
4: Γεια σας, καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
2: Λοιπόν, με τον οποίο θα μιλήσουμε για θέατρο, για θεατρική παράσταση, την οποία σκηνοθετεί και η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στον μικρό κεραμικό. Θα πούμε ό,τι άλλα θέλει, εμπασχετός, να πούμε για μπάλα. Ο άνθρωπος σου λέει, εντάξει, όλη τη μέρα ασχολούμαι με το θέατρο. Εντάξει, πόσο να μιλήσουμε για τέχνη. Πει στην εκπομπή της τέχνης ήρθες. Οπότε, δηλαδή, που αλλού θα μιλήσουμε για τέχνη.
3: Κάποιος έλεγε εδώ ούτε για τέχνη, μπορεί να μιλήσει για ποδόσφαιρο, θα έλεγε κάποιος, αλλά.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Πού να ξέρω κι εγώ.
2: Λοιπόν, και. Θα δώσω και δύο προσκλήσεις για την παράσταση ο Αποστόλης σε δύο από εσάς για να πάτε τη Δευτέρα να δείτε το έργο. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ. Λοιπόν, 93-80 να πούμε, το Άρης Μπούργος τελείωσε, για να το αφήσουμε πίσω μας, σιγά σιγά το συγκεκριμένο. Παρί Βιλερμπάν να πούμε ότι είναι ημίχρονο το μοναδικό παιχνίδι της Ευρωλίγκας σε εξέλιξη, 43-46 αυτή τη στιγμή. Στο Basketball Champions League, 2 λεπτά πριν το τέλος, Adverb Zabatelli 93-87. Μέσα τρίτης περίοδου, Μούρθια Βαρέζη 41-28. Τελευταίο λεπτό, Σπάρτα Ξουμπότη Τσαρά στα Βέχτα 96-64. Και ένα λεπτό πριν το τέλος, Βόνι Πόρτο 76-66. Και για το Eurocup, 8 λεπτά πριν το τέλος, Ρώμα Λιετκαμπέλης 76-67. Τέλος τρίτης περίοδου, Μανρέσα Όλμε 68-52. Και για το FIBA Europe Cup, είτε έχουμε γι' αυτό, 2 λεπτά πριν το τέλος, Τρίερ Μπατούμι 89-57. Και Sporting, παίζει και ο Sporting με την Ρίλσκι Sportist, είναι 43-34 στο ημίχρονο. Και η Σαλόν με τη Manchester Basketball. Τι Manchester Basketball?
3: Γιατί όχι
2: 58-50 Manchester Basketball. Λοιπόν, διαβάζω κάτι με τις τουρκικές ομάδες. Δεν μπορώ, δεν τρέμε, μ' αρέσει να διαβάζω. Είναι ομάδες, άκου, Ζαγκουλντάκ και Μιούρσπορ. Τακάρ Μπελεντίγε Πλεύνεσπορ. Γιάζ Συγκόρτα Ανταλέτκουτζου Σπορ. Καρακυπρίου Ιτσέλ Ιτμαν Ιουρντού. Χακάρι Ζάρσπορ Μαζινταγή Φωσφάτ. Καλό. Ανατολού Ουνιβερσιτέσι Γιοσγκάτ Μπελεντιγέσι Μποζόξπορ Καρατζαμπέι. Καλό. Αυτοί οι μικρές ομάδες παίζουν στο Κύπρο Τουρκίας τώρα.
3: Μάλιστα.
2: Για να μαθαίνουμε, γεωγραφία κάνουμε τώρα. Μπούρσα Λιδρύμης, όχι δεν κάνουμε γεωγραφία, θα σας λέω και όπου είναι η καθεμία. Αλλά τέλος πάντων καταλάβατε τι θέλω να πω. Αϊβαλίκ Γκιουτσιού. Μακριά τα Αϊβαλί, λέγαμε. Κιουτσούκ Τσεκμετσέ Σινοσπορ. Μπεϊκόζη Ακή Σπορ Φάλι Γερτερή AS. Και άλλες. Και Μαλάτι Άγιε Σιλιγιούρτ. Και άλλες έχει, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Αυτά ήθελα να πω. Εντάξει. Και να επαναλάβω εδώ την, πώς το λένε, για τους φίλους μας που τους τρώνε τα χέρια τους και δεν ξέρουν τι να γράψουν αυτή την ώρα. Έτσι, ότι το πρωί εδώ ο Βάρος Τσούσικας είπε εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του BWIN Sport FM ότι έχει έρθει η ώρα, αυτά φτιάχνουμε γήπεδα και να πάρουμε και κανένα γιούρο, ρε παιδί μου, να διοργανώσουμε και να το συνδιοργανώσουμε με την Ιταλία και γιατί όχι με την Τουρκία. Θα κάνουμε μια συνδιοργάνωση τώρα που είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και γείτονες.
3: Πότε γινήκαμε?
2: Πλέον. Το είπε ο Βάιος. Το είπα εγώ.
3: Εντάξει, μια χαρά.
2: Εντάξει.
3: Είναι καλό που ρίχνουμε γέφυρες, έστω και από αυτό το φιλόξενο στούντιο ρίχνουμε γέφυρες φιλίας με την γείτονα χώρα. Εντάξει.
2: Πες ρίχνουμε, αυτοί ρίχνουνε.
3: Δεν ξέρω.
2: Κατάλαβα.
3: Έχω την αίσθηση ότι αν διοργανώσουμε, ας πούμε, Euro ή κάτι τέτοιο, ξέρεις, θα φτάνουν τα τουρκικά αεροσκάφη και θα περνάμε από τον Γκίζη. και θα προσγειώνονται στο Λυκαβητό τα ελικόπτερα. Δηλαδή, θα πούμε, τώρα που κάνουμε και μαζί, παιδιά τώρα, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Θα βρουν αφορμή τώρα να φτάνουν πάνω από τη Βουλή, θα πετάνε.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως διχάζει πάντα τον, πώς το λένε, τον κόσμο. Με το που ακούγεται, ξέρεις, το όνομα Τουρκία είναι η μισή. Μην τον εμπιστεύεσαι τον Τούρκο, δεν αλλάζει ο λύκος προβιά. Και ο άλλος, εγώ Ρωμιός και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι η φάση. Και αν ρωτήσεις βέβαια τους νησιώτες που είναι κοντά στην Τουρκία και αντίστοιχα τους Τούρκους που είναι κοντά στα ελληνικά νησιά, όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια εμένα για τους δε. Πρέπει να το πω και αυτό.
3: Ναι, σαφώς.
2: Αυτό πρέπει να το πω.
3: Και όχι μόνο αυτό, και οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη, ξέρεις, παράπονα δεν είχαν. Ξέρεις, άμα δεν πέσει πάνω σε τίποτα μυστήριο, σε τίποτα, ξέρεις, περιπτώσεις, ας πούμε, περιπτωσάρες που υπάρχουν εκεί όπως υπάρχουν και εδώ, δεν, ξέρεις, δεν σε πειράζει κανείς, δεν σε ενοχλεί και κανείς. Το καταλαβαίνουν αυτό όσοι έχουν ταξιδέψει στην Τουρκία και έχουν δει ότι η φιλοξενία είναι μια χαρά. Τέλος πάντων.
2: Είναι όντως. Είναι όντως.
3: Άλλα τα θέματα τώρα να τα συζητάμε, δεν χρειάζεται.
2: Ναι. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, η εθνική μας ανέβηκε 5 θέσεις με αυτό που έκανε στο FIFA Ranking. Πρέπει να το πούμε γιατί έχουμε και καιρό. Ξέρετε ότι είμαστε εκπομπή που κοιτάει το FIFA Ranking περισσότερο και από αυτούς που φτιάχνουν το FIFA Ranking. Το γνωρίζετε αυτό. Είχαμε καιρό να το πιάσουμε. Τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το κάνουμε, διότι η εθνική μας έχει ανέβει 5 θέσεις. Καταφέραμε και... γιατί ήμασταν καιρό αρκετά στα χαμηλά. Έχουμε ανέβει, είμαστε στο νούμερο 41. Μπορούμε να πάμε και λίγο πιο ψηλά, πιστεύω. Είναι στο χέρι μας, μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, και όπως πάντα κάνουμε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική δημοκρατία του ποδοσφαίρου, κοιτάμε τις μικρές ομάδες, το Λούμπεν Προλεταριάτου του ποδοσφαίρου, τις αγαπημένες μας,
3: και τις ομάδες οι οποίες ανέβηκαν ή έπεσαν πολλές θέσεις.
2: Σωστό.
3: Αυτό κοιτάμε.
2: Σωστό.
3: Συνήθως.
2: Σωστό. Ξεκινάω όμως πάντα από την πρώτη δεκάδα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, από το 10 στο 1 αυτή τη στιγμή: Μεξικό, Ολλανδία, Βέλγιο, Μαρόκο, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα. Πολλές θέσεις δεν είχαμε. Η εθνική μας ανέβηκε 5 θέσεις. Νομίζω υπάρχουν μόνο κανένα δύο ομάδες που ανέβηκαν 6 θέσεις. Mm-hmm. Δεν είχαμε μεγάλη. Το Μάλι, ας πούμε, ανέβηκε 6 θέσεις, το 47. Η Νότια Αφρική ανέβηκε 6 θέσεις, πήγε στο νούμερο 48. Η Ρουμανία έπεσε 6 θέσεις, πήγε στο 58. Η Βόρεια Ιρλανδία ανέβηκε 6 θέσεις και πήγε στο 64. Η Γκάνα έπεσε 5 θέσεις, πήγε στο 70. Λοιπόν, και πηγαίνοντας τώρα σιγά σιγά προς τα κάτω, για να βρούμε τις αγαπημένες μας χώρες, κοιτώντας πως... Α, 7 θέσεις, συγγνώμη, 7 θέσεις ανέβηκε η Γκάμπια. Από το 116 στο 109. Νομίζω ότι δεν σας ενδιαφέρουν αυτά που λέμε, σας ενδιαφέρουν. Και το Καζακστάν έπεσε 6 θέσεις. Mm-hmm. Είναι πια στο 119. 9 θέσεις ανέβηκε η Ρουάντα, ορίστε. Στο 119. Η Ρουάντα και 8 θέσεις η Γουινέα Μπισάου. Αυτά γιατί δεν τα λέτε όμως.
3: Δηλαδή, διάβασα. Εμάς περιμένω να τα πούμε, ναι.
2: Και 8 θέσεις έπεσε η Σιέρα Λεόνε. Η πολύπαθη Σιέρα Λεόνε, έτσι. Μια χώρα διαλυμένη από τον εμφύλιο. Από εμφύλιο, μάλλον. Δομινικανή Δημοκρατία ανέβηκε 9 θέσεις επίσης στο 135. 8 θέσεις ανέβηκε η Γουιάννα στο 142. 6 θέσεις έπεσε η Λιβέρια. Άσχημο αυτό. Και καθώς φτάνουμε προς τα κάτω, βρίσκουμε σιγά σιγά και τις δικές μας τις αγαπημένες ομάδες, το Μονσεράτ μας που έχει ανέβει στο 172, τα Μπαρμπέιτος που έχουν ανέβει στο 174, και πηγαίνοντας ακόμη πιο κάτω, την Αμερικανική Σαμόα σταθερή στο 191, mm-hmm. τις Νήσους Κέιμαν με πτώση μιας θέσης στο 198, τα αγαπημένα, τα πιο αγαπημένα μας από τα Turks and Caicos που είναι η πλέον αγαπημένη μας εθνική ομάδα, με άνοδο μιας θέσης στο 204, Αμερικανικές Παρθένες Νήσι με άνοδο δύο θέσεων στο 206, Βρετανικές Παρθένες Νήσι σταθερές, και πάντα παραμένει τελευταία στην παγκόσμια βαθμολογία των 211 εθνικών ομάδων το Σαν Μαρίνο. Γι' αυτό λέγαμε χθες να ήταν σημαντικό να πάρει ισοπαλία το Σαν Μαρίνο από την Μονάδα. Το Σαν Μαρίνο είναι η τελευταία χώρα στην παγκόσμια κατάταξη.
3: Αν μπορείς, παρακαλώ, πες μου το αγαπημένο μου Κουρασάο που βρίσκεται.
2: Α, το Κουρασάο, έχεις δίκιο.
3: Το οποίο έχει ανέβει, βέβαια, πήγε Μουντιάλ, αυτά δεν το συζητάμε.
2: Το Κουρασάο πρέπει να έχει ανέβει και να έχει ανέβει και αρκετά. Τώρα που το λες, συγγνώμη, θα το ψάξω, θα το βρω. Το Κουρασάο πρέπει να έχει ανέβει. Πρέπει να είναι σε διψήφιο. Θέλω να πιστεύω.
3: Ναι.
2: Πια.
3: Ναι. Από 80, 70, μη σου πω.
2: Είναι ακριβώς το 80.
3: Α, πολύ ωραία.
2: Με άνοδο δύο θέσεων.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Κάτω από το Μαυροβούνιο και πάνω από το Ομάν.
3: Μάλιστα.
2: Χαμηλά για μένα, γιατί δεν είναι λίγο παραπάνω.
3: Μπορεί να μην έχει πολλούς αγώνες να δίνει τώρα και να ξέρεις.
2: Ναι.
3: Η ομάδα τώρα με τον Nations League, όσοι συμπίσαν βαθμό, κάτι ανεβήκανε.
2: Δηλαδή είναι η Ορδανία, ας πούμε, πάνω. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
3: Εντάξει, αργά και σταθερά ανεβαίνουμε. Αργά και σταθερά.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Τα πάμε, παιδιά, τα Turks and Caicos. Τελικά ο Βίνι, δεν ξέρουμε, παιδιά, αν ζει ο Βίνι. Δεν ξέρουμε. Εμείς μεταφέρουμε τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
3: Ναι.
2: Μην μας ζητάτε πράγματα που είναι πάνω από τις δυνατότητες.
3: Τι να κάνουμε, του κάνουμε DNA test, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να το κάνει η Real.
2: Η Real δεν ασχολείται. Και κάποιος θα πει, τι γίνεται με τις ιστορίες συνωμοσίας, όπως ξέρετε. Όμως οι θεωρίες συνωμοσίας ακολουθούν πάντα το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, όσοι είναι, πώς να πω, ευεπίφοροι σε θεωρίες συνωμοσίας, ψάχνουν να βρούνε μία οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα σε δύο-τρία τυχαία πράγματα. Εντάξει, τι βρίσκουμε. Αυτή όμως είναι μόνο η αρχή. Μετά το σημαντικό στον άνθρωπο ο οποίος είναι βυθισμένος στη φάση αυτή είναι πως οτιδήποτε συμβαίνει από εκεί και μετά, ακούγεται ή γράφεται, δεν τον ενδιαφέρει παρά μόνο αν επιβεβαιώνει τη θεωρία συνωμοσίας που έχει στο μυαλό του. Και έτσι πορεύεται. Λοιπόν, η Ρεάλ είναι έξω από αυτή τη φάση, δεν την έχει πιστέψει αυτή τη θεωρία, οπότε δεν κάνει και κανένα τσέκ στο Βινίσιους. Οπότε πώς θα γίνει δουλειά. Πώς θα γίνει δουλειά. Δεν ξέρω, ίσως με κάποιο γιατρό, σε κάποιο doping control, να βάλουν οι ομάδες εκεί των ανθρώπων που πιστεύουν ότι έχει γίνει δουλειά, κάποιον μέσα να πάρει, δεν ξέρω, DNA. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιον άλλο τρόπο.
3: Με ποιον τρόπο DNA, τεστ DNA, δεν χρειάζεται. Τι doping control, με τεστ DNA. Εκεί που βουρτσίζει τα μαλλιά του, πάρε μια τρίχα και κάνει. Δεν χρειάζεται να ξέρει καν ότι, είναι αυτό, ότι κάνει τεστ DNA. Κάνε το στη ζούλα, να σιγουρευτεί, ρε παιδί μου. Επένδυσή σου είναι. 25 εκατομμύρια του δώσει φέτος για να ανανεώσει.
2: Έλατε.
3: Να έχει έρθει κανένα άλλο.
2: Έλατε. Το φαντάζεσαι.
3: Έμα.
2: Κάνα γκολ, έβαλε κόσμο αυτό θέλω να έχει βάλει κάποιο γκολ σήμα κατά τεθέν.
3: Όχι. Ένα γκολ νομίζω έχει βάλει.
2: Ένα γκολ. Ένα γκολ.
3: Κάτι τέτοιο, ναι.
2: Λοιπόν, πόσε αποδείξει θέλει. Υπάρχει άλλη χρονιά από αυτέ που είναι στη Ρεάλ, ο Βίνι, που έχει βάλει μόνο ένα γκολ σε 8 παιχνίδια.
3: Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι εκεί απ' έξω τη στατιστική του, αλλά δεν νομίζω.
2: Ναι. Α, έλα μωρέ, λέει κάποιο ο Βίνι, είναι απλά έκανε πλαστική.
3: Α, εντάξει.
2: Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Αυτό, συγγνώμη, δεν το είχαμε σκεφτεί. Είναι αυτή τη στιγμή.
3: Δίνει κάτι καινούριο τώρα.
2: Δίνει ένα νέο, αν μου επιτρέπει, perspective στην ιστορία. Έτσι. Είναι εντελώ ρυθμού και ξενερώμα. Αυτό το λε εσύ, φίλε.
3: Το perspective είναι σαν το peppermint.
2: Ναι.
3: Peppermint.
2: Αυτό γιατί δεν το λένε στα ωραία του σημείδη και έχουμε μείνει στο
3: μακέτο.
2: Και έχουμε μείνει στο μακέτο.
3: Ναι, δεν ξέρω.
2: Ε?
3: Δεν ξέρω.
2: Ίσως γιατί ξέρεις γιατί δεν το έχουμε δει. Γιατί δεν τον έχουν δει να το λέει αυτό. Δηλαδή εμείς έχουμε δει.
3: Ούτε το μακέτο το έχουν δει εσύ. Θέλω να πω.
2: Απλώς υπάρχει σε βίντεο.
3: Ενώ η σκηνή
2: με το σημείο να βγαίνει από την ταινία. Να βγαίνει και να λέει πήγα και είδα το peppermint. Δεν το έχουν δει. Κατάλαβες. Στο Πέπερ και ο μεγάλος Τάσος Παλατζίδης.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι σε αυτή την ταινία. Βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει.
3: Στο peppermint.
2: Στο peppermint. Λοιπόν, σε άλλα νέα.
3: Υπάρχει μια φοβερή ιστορία που μου μεταφέρει με το συγχωρεμένο το Σιμίτι, όπου στο σπίτι όπου έμενε στο Κολονάκι, στο από πάνω ήταν.
2: Στην Αναγνωστοπούλου, ναι. Κωνσταντίνα, θέλω να τα λέμε με διευθύνσεις, γιατί είναι πιο ωραία, ναι. Έτσι.
3: Λοιπόν, ξέρεις, στο σπίτι από πάνω έμενε μια άλλη οικογένεια, τέλος πάντων, ξύλινα τα γενικά, δεν υπήρχε πολύ καλή μόνωση και η κυρία που καθάριζε από πάνω, η Φιλιππινέζα κυρία, ας πούμε, όταν καθάριζε έκανε φασαρία.
2: Γιατί λες Φιλιππινέζα τώρα,
3: νομίζω ήταν Φιλιππινέζα. Όχι, νομίζω ήταν Φιλιππινέζα. Λοιπόν, και είχε κάνει παρατήρηση ο Κωνσταντίνης.
2: Ναι, χτυπώντας τα βανί.
3: Προφανώς πήγε, χτύπησε το κουδούνι ή την πέτυχε κάπου κτλ.
2: Χτύπησε το κουδούνι.
3: Το κουδούνι και είπε Prime Minister. Μην κάνετε φασαρία, Prime Minister. Λοιπόν, και σύμφωνα με τον αστικό μύθο ή τέλος πάντων με το τι έγινε, όταν γυρίσαν τα αφεντικά σπίτι, ήταν την κυρία που καθάριζε να είναι γονατιστή πάνω σε αυτά τις παρκετέζες που σκουπίζουν και να μετακινηθεί. Γιατί φοβήθηκε, σου λέει Prime Minister από κάτω, μου έκανε παρατήρηση. Μανίλα με
2: βλέπω. Βρέθω στο νεύρο.
3: Αύριο το πρωί Μανίλα. Θέλω να πω, ναι. Prime Minister, κάντε ησυχία. This is the Prime Minister, Peppermint.
2: Αγάθηκε ότι σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, Βινίσιους. Εντάξει.
3: Αυτό είναι καινούργια.
2: Είναι καινούργιο ό,τι να είναι αυτό.
3: Ναι, καινούργιο.
2: Καταλάβες τι γίνεται.
3: Είχαμε μέχρι τώρα την ελίτ, την παγκόσμια ελίτ. Έτσι.
2: Ναι,
3: εξωγήινους. CIA.
2: Ρότσιλντ.
3: Ναι, και ότι όταν έκανε την πλαστική πέθανε στην πλαστική επέμβαση που
2: και
3: έκανε.
2: Και πού είναι ο Δημοσθένης Λιακόπουλος να μας πει δύο κουβέντες για αυτά τα πράγματα. Θα σου πω 23-10-52-10-10. Κάμερα σε μένα.
3: Ναι.
2: Πού είναι αυτός ο άνθρωπος. Γιατί εξαφανίστηκε από τη ζωή μας έτσι ξαφνικά. Δεν νιώθεις λίγο ορφανός χωρίς το Δημοσθένη Λιακόπουλο.
3: Εντάξει.
2: Χωρίς όλους τους τιτάνες της τηλεπόλησης θα μου πεις. Εντάξει, κάποιοι εξαργύρωσαν αυτή την τηλεπόληση. Και κάποιοι μπορεί να είναι πρόεδροι κόμματος, αλλά ακόμα την κάνουν όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ενδεχομένως. Γιατί υπάρχει πάντα ελεύθερο χρόνο.
3: Ή ο Φίλιππος Καμπούρης. Ή ο Φίλιππος Καμπούρης. Αφού λες για αρχηγούς κόμματος.
2: Ο οποίος βγήκε βεβαίως σήμερα, δεν ξέρω αν είναι. Βγήκε και είπε. Φίλιππε, έλεγα. Δύο κουβέντες. Είμαι αθώος, όλα είναι σκευωρία. Έγινε φίλε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Φυσικά. θα τον προκαταβάλουμε έτσι, σαν
3: αποφάσεις
2: δικαιοσύνης σε κανέναν τρόπο, με κανέναν τρόπο. Υπάρχει αλίμονο το τεκμήριο της αθεότητας. Έτσι απλώς μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή τις δηλώσεις όπως έγιναν για όσους φίλους τύχων δεν τις είδαν. Καλώς τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά θα πω. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο για τον Ινφαντίνο, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Αφού δεν προλαβαίνουμε, θα τα πούμε μετά. Θα πούμε μετά με τον Αποστόλη. Γιατί, ναι. γιατί βρήκαμε τον άνθρωπο που θα τον αντιμετωπίσει. Έχουμε μεγάλη εξέλιξη.
3: Α, έχουμε το αντίπαλο Δεός.
2: Βεβαίως και έχουμε το αντίπαλο Δεός. Κάποιος θα έλεγε. Πόσο αυτοφοράκι δεν θα βγάλετε μέχρι να έχουμε ένα κανονικό αντίπαλο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί και θα συζητηθεί, κυρίες και κύριοι, μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων που ακολουθεί.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
2: Ενότητα, σωστή νοοτροπία και το πρωτάθλημα. Ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης, που έδωσε εκ νέου το παρόν στην προπόνηση. Σε φουλ ρυθμό προπονήθηκαν Γιαννούλης, Ελισόντο και Κώστα και είναι διαθέσιμη εν όψη Καλαμάτας. Επιστρέφει στην πρώτη ομάδα ο team manager της Β, Δημήτρης Σαραϊδάρης. Τις επιστροφές των Πουέρτα και Κονσάλο στην Παρασκευή αναμένει στον Ολυμπιακό η Μανώλα Αργουαθίλ, προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Βασικό στη μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι ο Φρόελερ. Προβάδισμα για τις δύο θέσεις στα άκρα της άμυνας έχουν Σαλιάκας και Μπρούνο. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά το σημερινό ρεπό. Τις τελευταίες επιστροφές των διεθνών αναμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Χωρίς τον Μανού Γκαρθία, ο Άρης στο μάτς με τον Βόλο Έλεμπετα που αναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Εκτός με κλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα, ο Γιαννιώτας επέστρεψε ο Χόγκλα. Το μικρό έκανε ο Ρίτσαρτς που ξεπέρασε την ίωση. Κλείνει ρίση παραμένει ο Μπασίρου. Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Πλότο, ο οποίος υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα στο μάτς με τον Ηρακλή και θα μείνει 1,5 μήνα εκτός δράσης. Διαθέσιμος στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Ανατολού Εφές θα είναι ο Χολ, ο οποίος επιστρέφει αύριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε μεταβεί με ειδική άδεια για προσωπικό ζήτημα. Με Φάλκερο Γκαβόπουλο, Παναθηναϊκός άκτος στο αυριανό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχουν ασήμαντα παιχνίδια, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Χωρίς Λάρκιν οι Τούρκοι. Με το δεξί μπήκαν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο, η ομάδα της Ρόδου νίκησε 77-65 στην έδρα του την Κραϊόβα και για τον τρίτο, οι Αχαίοι επικράτησαν 91-77 τη Στρέψα στο Κόσοβο. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στις γυναίκες κατέκτησε ο Αθηναϊκός Κουάλκο που νίκησε 88-65 τον Πρωτέα Βούλας στον τελικό του Super Cup. Πρεμιέρα με το αριστερό των Παναθηναϊκών στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι τήθηκαν 12-11 από την Μαρσέιγ στη Μασαλία για τον τέταρτο όμιλο. Το 2-2 στο Βαλκανικό κύπελο έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Τρίτα στη Στρούμιτσα και αύριο στις 2.30 το μεσημέρι θα διεκδικήσει κόντρα στην οικοδέσποινα Ανάκοφσκη τον τίτλο που θα της δώσει την πρόκριση στο Challenge Cup. Το 5-5 στην Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 45-24 τη Χάνθ στη Θεσσαλονίκη σε μάτς για την έκτη αγωνιστική. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, Άλυμος Ολυμπιακός 14-24. Απίστευτο, χαρακτήρισε το ταξίδι με την εθνική ομάδα τη Αργεντινή ο Λιονέλ Μέση. Μου λείπει ήδη η γαλανόλευκη φανέλα, μα βοηθούσε και από τον ουρανό. Ο Ντιέγκο έγραψε σε ανάρτηση στην οποία απάντησε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέω, δημιούργησε μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχει όλο το σεβασμό μου, σχολίασε ο Πορτογάλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλε είδε αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club, και για να ολοκληρώσουμε το θέμα που ξεκινήσαμε λίγο πριν τη διακοπή και να προχωρήσουμε, να πάμε στα θεατρικά μας. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, εμφανίστηκε ο πρώτος υποψήφιος, Παύλα Αυτοφοράκιας, Παύλα όπως θέλετε πείτε τον, ο οποίος θα σταθεί απέναντι στον Τζιάννη τον Ινφαντίνο, και είναι ο Ραμόνο Βέγκα, ο 55χρονος. Όπως είστε φανατικοί του ποδοσφαίρου θα το θυμάστε, ένας ψιλοαδιάφορος Ελβετός σέντερ μπακ της Τότεναμ.
1: Μωρή Τότεναμ. Μέσα στα κόλπα είσαι παντού. Κοινή στα νήματα όλα, μωρή Τότεναμ. Τι να, από τη 17η θέση κάνεις κουμάντο.
0: Πραγματικά.
1: Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Λοιπόν, ο οποίος τύπος προφανώς είχε λεφτά, έβγαλε και λεφτά από το ποδόσφαιρο και τελειώνει μια που δεν άφησε κανένα ιδιαίτερο σημάδι στο ποδόσφαιρο. Έφτιαξε φαντ με το που αποσύρθηκε κατευθείαν. Το 12 μετά έφτιαξε εταιρεία Real Estate.
1: Ποιος ήταν εκείνος που έβγαλε πάρα πολλά λεφτά, ο Φλαμινί?
0: Ναι, ο Φλαμινί.
1: Ναι, που έγινε billionaire, ας πούμε.
0: Ναι, Φλαμινί,
1: με άλλες δουλειές, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έφτιαξε, ναι, Real Estate που επένδυε σε ξενοδοχεία πολυτελείας παντού στον κόσμο και διάφορα τέτοια πράγματα. Το 2009 είχε κάνει μια ανεπιτυχή προσπάθεια να αγοράσει την Portsmouth. Mm-hmm. Δεν τα κατάφερε. Το 2015 είχε προσπαθήσει να ξανακατέβει για την προεδρία της FIFA ως υποψήφιος, αλλά για κάποιο λόγο δεν κατάφερε να μαζέψει 5 υπογραφές από τις 211 που χρειαζόταν για να μπορεί να συμμετάσχει.
1: Τι θέλει τώρα ακριβώς η παρέα της?
0: Και τώρα λοιπόν, ναι, τώρα πλέον ενωμένος και αποφασισμένος στα 55 του,
1: ναι,
0: εντάξει, είπε θα διαβάσω μόνο τις δηλώσεις του και δεν θα χρειαστεί να με ρωτήσεις τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνω, λέει ο Βέγκα, για να ενώσω ξανά την παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια.
1: Ναι.
0: Να φέρω πραγματικές και διαρκείς μεταρρυθμίσεις, να εξυγχρονίσω τη FIFA για τον 21ο αιώνα και να αποκαταστήσω τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που χρειάζεται επιγόντως το άθλημά μας. Εντάξει. Και έκλεισε αυτή την μαγευτική δήλωσή του,
1: ναι,
0: με τη φράση, τις φράσεις, το ποδόσφαιρο βρίσκεται στα επίγοντα με μηχανική υποστήριξη. Mm-hmm. Σας φέρνουν κάποιες φράσεις άλλες στο μυαλό, αυτή η συγκεκριμένη, για γύψους και τέτοια, τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η FIFA χρειάζεται νέα κατεύθυνση και θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: 5 ψήφους θα βρει για να μπορέσει να είναι υποψήφιος. Αυτό δεν μας έχει πει. Όλα τα υπόλοιπα μας τα λέει. 5 ψήφους θα βρει.
0: Δεν ξέρω.
1: Την ψήφο θα τη βρει.
0: Δεν ψηφίζει αυτός. Δεν ψηφίζει αυτός, αλλά μπορεί και να τη βρει. Μπορεί και όχι. Θα δούμε. Εγώ λέω τώρα που ξεκινήσαμε. Ξεκίνησε να γυρίζει το γρανάζι, θα εμφανιστούν κι άλλοι. Λέω εγώ τώρα ξαφνικά.
1: Αυτοφοράκι δεν είναι κανονική.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπροστινή θα είναι.
0: Θέλουμε όμως κόσμο.
1: Ναι.
0: Θέλουμε όμως κόσμο. Εντάξει.
1: Ωραία. Καλή τύχη, καλή επιτυχία.
0: Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Γιάννη, δεν μπορείς χωρίς αφεντικά.
1: Mm-hmm.
0: Θα έλεγε κάποιος ενδεχομένως.
1: Mm-hmm. Γυρίζει το γρανάζι.
0: Χωρίς να λογαριάζει, γυρίζει και η ζωή σου και εγώ μαζί σου ακολουθώ.
1: Έτσι. Αίμα τώρα, τι να λέμε εδώ.
0: Κατάλαβα.
1: Κουμπί τέχνης, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πάμε και κάνοντας την πάση στον εαυτό μας για την τέχνη, Γιάννη.
0: Έτσι.
1: Πάμε στα θεατρικά νέα της ημέρας, θα λέγαμε.
0: Βεβαίως, πάμε στα θεατρικά νέα της ημέρας. Έχουμε μαζί μας εδώ τον Αποστόλη Ψαρό, όπως έχουμε πει. Ο οποίος ο ακροατής της εκπομπής είναι, αλλά θεατράνθρωπος είναι βασικά στην πραγματικότητα. Κάπως τα έφτιαξε λίγο, τα ένωσε.
2: Γι' αυτό είναι ακροατής, επειδή είναι θεατράνθρωπος.
1: Μα.
0: Αυτό τώρα, έτσι.
1: Εκπομπή της τέχνης τώρα, δεν συζητάμε.
0: Έτσι.
1: Τι καλό κάνεις, για πες μας λοιπόν, κάνε μας μια παρουσίαση της δουλειάς σου.
2: Καλώς σας βρήκα αρχικά.
1: Καλώς ήρθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.
2: Η παράσταση λέγεται Τα κορίτσια

0: πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Mm-hmm. Παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο του Μικρού Κεραμικού. Είναι ένα σύγχρονο έργο, γραμμένο από μια Ισπανίδα συγγραφέα βραβευμένη που λέγεται Μάρτα Μπουτσάκα. Mm-hmm. Και εγώ έχω αναλάβει τη σκηνοθεσία και παίζω κιόλας μαζί με την Ευγενία Παναγωπούλη και την Ιωάννα Νεμογιάννη.
1: Είμαστε. Και είμαστε δεύτερη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι πήγαμε πολύ καλά πέρσι.
0: Δόξα το γεραμπί που λέτε κι εσείς.
1: Ωραία. Και ξεκινήσαμε χθες τη δεύτερη σεζόν.
0: Ναι, προχθές. Τη Δευτέρα προχθές. Και χθες τη δεύτερη παράσταση. Ναι.
1: Πολύ καλά.
2: Ποια είναι η υπόθεση λοιπόν του έργου?
0: Η υπόθεση του έργου λοιπόν είναι βρίσκονται τρεις άνθρωποι στην αίθουσα αναμονής, έτσι τα επίγοντα. Και οι συγγενείς τους βρισκόντουσαν σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ανετράπη. Και δεν ξέραν ο ένας την παρουσία του άλλου. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ένα κοριτσάκι 12 χρονών, ένας άντρας 56 χρονών και μια γυναίκα 30 χρονών ήταν μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο το οποίο ανετράπη. Και βρίσκομαι τώρα εμείς έξω στην αίθουσα αναμονής, τον σύντροφο της 30χρονης, τη μητέρα της 12χρονης και την κόρη του 56χρονου.
2: Άρα δεν ξέρουμε τρεις άνθρωποι.
1: Ακούστηκε κάπως εγώ σαν δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι. Δεν ξέρουμε αυτοί οι τρεις άνθρωποι γιατί βρισκόντουσαν. Ακριβώς. Αυτοί οι τρεις
0: ναι.
2: Δεν είναι συγγενείς, δεν είναι φίλοι, δεν είναι κάτι, τους συνδέει κάτι φαινομενικά.
0: Ναι, δεν τους συνδέει κάτι και αυτό το πράγμα προσπαθούν να ανακαλύψουν οι συγγενείς τους και ξεδιπλώνουν το κουβάρι κατά τη διάρκεια της παράστασης. Πώς είναι δυνατόν να μην έχω ξανακούσει τίποτα αυτόν τον άνθρωπο και να έχει βρεθεί εκεί πέρα ο άνθρωπός μου, να έχει γίνει τροχαίο και να μην ξέρω τι γίνεται.
2: Ναι. Και ο τίτλος του έργου.
0: Ο τίτλος είναι συμβολικός. Δεν έχει να κάνει με την μπάλα η παράσταση. Ασχέτως που εδώ είναι θεατρική εκπομπή, ας πούμε. Αλλά είπα ότι γιατί όχι. Sport FM θα πει για το.
2: Ναι.
0: Τα κορίτσια δεν παίρνουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι ένας συμβολικός τίτλος. Η παράσταση έχει να κάνει πιο πολύ με την επικοινωνία στις σχέσεις, σε όλα τα πλέγματα των σχέσεων. Mm-hmm. Δηλαδή από το γονιό στο παιδί, από το παιδί στο γονιό, από το σύντροφό σου, τη σύντροφό σου.
2: Άρα είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Είναι για να τραβήξει ποδοσφαιρόφιλους.
0: Δεν θα το έλεγα. Δεν έχω δει και πολλούς, να σου πω την αλήθεια, θεατές ποδοσφαιρόφιλους. Είναι, ας πούμε, η Ευγενία Παναγωπούλη που υποδιέται τη μάνα του κοριτσιού, η κόρη της παίζει ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Και εκεί θα πήγαινε το μυαλό από όλους αυτούς που μας περιέγραψες.
0: Και δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα αυτό. Και επαναλαμβάνει πολλές φορές τη φράση μέσα στο έργο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο.
2: Okay.
0: Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια στερεοτυπική φράση η οποία αναλύεται γιατί την λέμε συνεχώς μες στην παράσταση. Και έχει να κάνει πάρα πολύ με όλα τα κοινωνικά στερεότυπα. Και καλή ώρα ο κύριος Κώστας έξω που είπε πριν, είπε με την ατάκα ότι τι είναι ωραίο, τι παπούτσι είναι αυτό, βγαίνει και σαν τρικό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξεπερνιόνται ακόμα και το 2026.
2: Είμαστε.
1: Καλά, ναι.
0: Και πώς ακόμα, έτσι.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Ο κόσμος πώς την υποδέχεται την παράσταση γενικώς στην πρώτη της χρονιά?
0: Εμένα αυτό που μου
1: πέρα από το δεν λέω ότι ήταν γεμάτο ξύστο, πώς την υποδέχεται, ξέρεις.
0: Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση το γεγονός ότι είχα πολύ οξύμορο κοινό. Δηλαδή ήρθε και 15χρονο παιδί και ήρθαν και πολύ μεγάλοι σε ηλικία. Δηλαδή είχε μεγάλες αντιφάσεις στο κοινό. Και εμένα μου
2: άρεσε. Είναι σύγχρονο το έργο, δηλαδή.
0: Ναι, σύγχρονο, γραμμένο το 2009. Το 2009 είναι γραμμένο, ναι. Και αφορά, δηλαδή υπάρχουν και τα social μέσα και η επιρροή που υπάρχει σε αυτό. Υπάρχει πάρα πολύ το. Πώς αντικρίζει τώρα κάποιος το παιδί του, τι επαφές έχει. Και αυτό που έχει να πει η παράσταση είναι το πόσο τελικά μιλάμε στον δίπλα μας. Που είναι ο γιος μου, που είναι το παιδί μου, του μιλάω. Ξέρω αν τι έχει κάνει μες την ημέρα του. Ξέρω τι κρύβει. Τα ξέρω όλα.
1: Εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, θέμα καθημερινότητας για πάρα πολύ κόσμο το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς εννοείς ότι το αγγίζει το έργο, αλλά και αν θέλουμε να δείξουμε αυτή την αντίστοιξη της θεωρητικής επικοινωνίας η οποία δεν είναι ουσιαστική, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως υπάρχουν και τεράστιο στην πραγματικότητα και καλώς ασχολούνται όσοι ασχολούνται. Δεν ξέρω τι βελτιώνει, βέβαια, να σου πω την αλήθεια.
2: Εντάξει.
1: Ξέρεις, καλό είναι παρόλα αυτά να υπάρχει και η αλήθεια είναι ότι το να μπορείς να βλέπεις αυτό το πράγμα σε θεατρικό περιβάλλον, δηλαδή σε ένα περιβάλλον, πώς να το πω, το οποίο μη τέλος σε υποβάλλει στο να παρακολουθήσεις, με όλες σου τις αισθήσεις αυτό που βλέπεις, ίσως σε κάνει να μπαίνεις λίγο πιο βαθιά στην ουσία. Με κάποιο τρόπο, κοίταξε τώρα τι έφτασα να σας και τι σκέφτηκα. Στο θέατρο δεν έχεις περισπάσεις. Σε όλους τους δεν μπορεί να έχεις περισπάσεις από οτιδήποτε άλλο. Παρακολουθείς μια θεατρική παράσταση, τουλάχιστον δεν έχεις περισπάσεις. Και έχουμε ξαναπεί και εδώ πέρα είναι μια ευκαιρία πραγματικά να το ξαναπούμε. Σε μια πραγματικά χώρα στην οποία ζούμε και το έχουμε πει αρκετές φορές από εδώ πέρα, θυμίζει σκηνικό της Τσινετσιτά, δηλαδή είναι χαρτόνια όλα μπροστά και άματα, τους δώσει μια κλωτσιά, εξαφανίζονται,
0: ναι.
1: Φεύγουν, σπάνε και δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Σε μια χώρα που πλέον τόσο θλιβερά ανοργάνωτη και ρηχή σε όλα τις τα επίπεδα, καταφέρουμε πραγματικά και διατηρούμε στο θεατρικό κομμάτι σε ένα υψηλότατο επίπεδο, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς ποσότητας
0: και επιλογών,
1: και κυρίως ότι ο κόσμος είναι σαν να μην έχει αλλάξει καθόλου, εξακολουθεί να έχει ανεξαρτήτως κοινωνικών ή παύλα οικονομικών συνθήκων την ίδια ζέση να πάει να παρακολουθήσει θέατρο. Και αυτό είναι,
2: νομίζω από τον COVID και μετά το θέατρο γνώρισε μια τρομερή άνθρωση.
0: Ναι, γιατί το είχε πολύ ανάγκη. Ναι. Καταπιέστηκε πάρα πολύ εκεί. Και
2: σούρα όλοι αυτοί.
0: Η αλήθεια είναι γίνανε πάρα πολλά sold out και πολλές παραστάσεις είχαν τρομακτική επιτυχία. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν και πολύ καλές και ποιοτικές παραστάσεις, αλλά υπάρχει και πράγματα που δεν βλέπω, εντάξει.
2: Εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι με το...
0: Είμαι 17 χρόνια, θα πω. Τελείωσα το Εθνικό Θέατρο το 2010. Mm-hmm. Και έχω κάνει πιο πολύ θέατρο ζωή μου, πιο λίγη τηλεόραση. Και αυτό που είπε και ο κύριος Γιάννης πριν είναι ότι το θέατρο έχει να κάνει πολύ, είναι κάτι ζωντανό μπροστά σου. Mm. Γι' αυτό και είναι μια τέχνη η οποία είναι παμπάλε, είναι πιο παλιά από όλες και δεν έχει σβήσει.
2: Προφανώς.
0: Γιατί ας πούμε το θέατρο τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν υπήρξε ο κινηματογράφος, αγχώθηκε ότι μήπως χάσουμε τους θεατές. Μετά αργότερα με την έλευση της τηλεόρασης θεωρούσαν μήπως όχι. Το θέατρο συνεχίζει να ζει και συνεχίζει να ζει, γιατί προσφέρει κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους τρόπους διασκέδασης.
2: Εμένα και ένα πράγμα πάντα που μου κάνει εντύπωση θετική με το θέατρο είναι ότι υπάρχουν παραστάσεις που ο κόσμος πάει και τις βλέπει και δύο και τρεις φορές, ναι, και τέσσερις.
0: Και εγώ το κάνω αυτό.
2: Δηλαδή κάτι που του αρέσει πολύ και ξέρει θα περάσει καλά. Και δεν μιλάω μόνο για παραστάσεις που μπορεί κάθε φορά να αλλάζουν, ξέρω εγώ, όπως το σωστό για δολοφόνους που μπορεί
0: να
2: διαφοροποιήσεις από παράσταση σε παράσταση. Μιλάω για έργα τα οποία παίζονται με τον ίδιο τρόπο κάθε βράδυ.
0: Βέβαια.
2: Ο άλλος πάει και περνάει καλά, θα ξαναπάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν είναι η ίδια όμως παράσταση.
2: Ναι, δεν είναι η ίδια. Καταλαβαίνεις τι λέω, είναι η ίδια.
0: Ναι,
2: δεν είναι το σενάριο, το ακολουθούν πιστά, ρε παιδί μου. Προφανώς πάνω σκηνή μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Το θεατρί δεν τον νοιάζει να πάει κάτι διαφορετικό. Θέλει να πάει ένα διαυτό που ξέρω θα πέρασει καλά.
0: Ακριβώς. Και πριν που θίξαμε το θέμα της επικοινωνίας, έχει να κάνει πάρα πολύ με τα social επικοινωνία. Πολύ συχνά, ξέρω, έχουμε τώρα ένα φίλο και θα μας στείλει ένα βιντεάκι, θα χαζολογήσουμε, θα τον καρδουλώσουμε και νομίζαμε ότι επικοινωνήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Ενώ δεν έχεις επικοινωνήσει. Δεν έχεις πάει τηλέφωνο να ακούσει τη φωνή του, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Τι κάνει.
2: Ρωτάει κάποιος φίλος, λέει, γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο έργο.
0: Επέλεξα το συγκεκριμένο έργο γιατί εγώ είχα μία τάση πάρα πολύ στα κωμικά πράγματα και είχα σκηνοθετήσει ως επιπλήσων τέτοια πράγματα. Αυτό είναι ένα κοινωνικό δράμα το οποίο με ξύταρε και έχει μία πολύ μεγάλη και ωραία ανατροπή στο τέλος. Mm. Είναι πολύ ρεαλιστικό. Δεν είχα ξανακάνει κάτι ρεαλιστικό. Δηλαδή έκανα και κλασικά κείμενα στο παρελθόν. Και θεωρώ ότι αρχίζουν και εμένα τώρα μεγαλώνοντας να με αφορούν πράγματα που με αφορούν στο τώρα. Το 2026, ναι, τι έχω να πω σε κάποιον.
1: Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε αρκετές περιόδους θεατρικά όπου τα κλασικά έργα ήταν, ξέρεις, στο προσκήνιο και όλα τα υπόλοιπα πράγματα στηβάζονταν πίσω από τα κλασικά έργα, δηλαδή πηγαίναμε σε μια
0: αποδεδειγμένη.
1: Τώρα, από τη δική σου εμπειρία, γιατί προφανώς δεν έχουμε τη δικιά σου γνώση και ματιά στο κομμάτι αυτό, τα κλασικά έργα αρχίζουν πια και απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά πια σε ένα ηλικιακό κοινό αισθητά μεγαλύτερο ή όχι ακόμα?
0: Δεν νομίζω, γιατί το κλασικό έργο ονομάζεται κλασικό γιατί πάντα κάτι έχει.
1: Σωστό,
0: να πει. Συνεπώς έχει να κάνει.
1: Αλλά είναι η εποχή που είναι μυστηρία, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Ναι, έχει να κάνει το ανέβασμά του. Mm. Αν πας να το επικοινωνήσεις το έργο με ένα μουσιακό τρόπο, όχι, δεν αφορά. Αφορά ένα πολύ μικρό αυτιστικό, να σου μου επιτραπεί έκφραση, κοινό. Αλλά το ότι γίνεται μια στροφή σε νέα έργα, σε Έλληνες επίσης, Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι συναντούν πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όχι πως δεν ανεβαίνουν. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η Επίδαυρος κάθε χρόνο παρουσιάζει έργα. Είναι, παιδιά, οι αρχές τραγωδίες είναι λίγες, έτσι.
2: Ναι.
0: Πετριμένο στο χέρι. Ξανά Ηλέκτρα, ξανά Αντιγόνη. Γιατί τη βλέπουμε, ξανά βλέπουμε.
2: Και για την Επίδαυρο.
0: Είναι συνολική εμπειρία, βέβαια.
2: Ναι, είναι εμπειρία συνολική. Ρωτάει κάποιος φίλος, λέει, σε ποιες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου θα έδινες ρόλο και τι ρόλο θα τους έδινες?
0: Πολύ τώρα, παιδιά. Πολύ. Εγώ να ξέρω πιο πολύ μπασκετικός, αλλά δεν
2: ξέρω.
0: Μπασκετικός.
2: Ναι, αμέ.
1: Μόνο σου λέμε εμείς, επειδή είναι τώρα δύσκολο μέσα στο χάος να διαλέξεις.
0: Τώρα δεν τέπορτο
1: πεις. Να πεις αν υπάρχει, ας πούμε, αν υπάρχουν ρόλοι για συγκεκριμένες φάτσες, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι.
0: Δεν θα έπαιζε, ας πούμε, έναν Μάκβεθ. Ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας.
2: Κατευθείαν εννοηθήκαμε. Είδες, μαζί το πάμε. Με το πες Μάκβεθ.
0: Ένα βασιλιά Λίρ. Ένα τέτοιο τεράστιο, ας πούμε, σε εξυπηρετικό ρόλο που τον... Το Μάκβεθ για τους θεατρικούς είναι κατάρα.
2: Γιατί?
0: Θεωρείται καταραμένο έργο.
2: Όποιος το παίζει μετά δεν έχει.
0: Δεν ανεβαίνει. Σπανίως ανεβαίνει, ποτέ δεν έχει επιτυχία. Αν ανατρέξετε σε ανεβάσματα Macbeth στην Ελλάδα, δεν είχαν επιτυχία. Το ακολουθεί μία καντεμιά, α πούμε, από πίσω.
2: Σαν τις ταινίες με τον Χριστούλη, που όποιος παίζει τον Χριστούλη μετά να τον παίρνει και καλλιτεχνικά
1: κάτω βόλτα. Να κάνω εγώ ένα casting, δεν θα μπορούσε ο Σιμών ο Μιζράχη να παίξει τον έμπορο της Βενέτης.
0: Τέλειο, ναι, εβραϊκά και όλα, υπέροχο. Υπέροχο, ναι, φυσικά.
1: Έτσι, να υπάρχουν μερικοί ρε παιδί που τους σκέφτεις και λες, να είναι τα μαμ. Είναι τα μαμ, κανονικά.
0: Ισχύει.
1: Για το ρόλο.
0: Και καλά, σε αρχαία τραγωδία μπορώ να δω πολύ κόσμο.
1: Για πες.
0: Τώρα τι να σου πω τώρα, η Ιφηγένεια ας πούμε που θυσιάζεται.
1: Ναι.
0: Ποιο να βάζαμε τώρα εκεί. Ή θα μπορούσα να βλέπα τον Κρέοντα. Ας πούμε τον Κρέοντα στην Αντιγόνη που ξεκινάει. Ο Κρέοντας και είναι top και αρχίζει και πέφτει και καταραίει. Θα μπορούσα να βάζαμε ένα.
2: Τον Αταμάν.
0: Ναι, μια έπαρση, ας πούμε, μια λαζονία, ξέρω εγώ, που ξεκινάει και είναι ανίκητος και αυτό και στο τέλος, ναι. Ωραίο. Αταμάν. Κρύοντα σου και Αταμάν. Θα πει Αριστοφάνη, Αταμάν,
1: εύκολα. Εντάξει, πολλά.
2: Τώρα ποιον έλεγε
1: πριν. Αλλά και έγκλημα και τιμωρία θα παίζω, Αταμάν. Πολλά θα παίζω.
2: Ποιον είπε που θυσιάστηκε, γιατί επί ποιον όλο είπε πριν που είδε.
0: Την Ιφηγένεια που θυσιάζεται και έψαχνα να βρω κάτι τέτοιο.
2: Ο Τόνιο Βιλένα νομίζω είναι. Θυσιάστηκε.
1: Εδώ για το λέει. Καλό του ποδοσφαίρου.
0: Ένας φίλος λέει Μουρίνιο να κάνει τον Ιάγο, ας πούμε. Ωραίος.
2: Πολύ ωραίος. Πολύ ωραία.
0: Έχει πολλά, άμα θέλεις να ψάξεις. Πώς τον είναι τον άλλο, το μάνατζερ. Θα πάμε τώρα ποδοσφαιρικά. Το μάνατζερ που έχει γίνει και το. Που κανόνισε τη μεταγραφή του Φίγκου που λέγαμε.
1: Α, ο Φούτρε.
0: Αυτός ο τύπος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτός είναι γεννημένος Ιάγος.
2: Αυτός είναι γεννημένος Βουτσάς, νομίζω, ο Φούτρε.
1: Ο Φούτρε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Φούτρε όμως πρέπει να πούμε ότι θα έβρισκε ρόλο σε όλες τις ταινίες του Σκορσέζε. Σε όλες.
2: Ναι, ναι, εύκολα.
1: Σε όλες.
2: Ένα μουλοχτό, ένα μουλοχτό ρόλο, ναι. Ένας ανθιποτζό πέση, ας πούμε, εκεί πέρα γύρω-γύρω.
0: Πολλά επίπεδα.
2: Ένας παραγιός εκεί, ας πούμε, των μαφιόζων θα μπορούσε να είναι ένας τελειματατζής.
0: Έπαιζε Σοπράνος και όσο όλους τους κύκλους έπαιζε αυτός.
1: Εντάξει, είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαίος ο Φούτρε, πραγματικά. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Ποια είναι τα αγαπημένα σου έργα να βλέπεις?
0: Έργα να βλέπω. Σινεμά ή θέατρο.
2: Και τα δύο. Πράγματα που σε ενδιαφέρουν. Που μπορεί να είναι άσχετα από αυτό που καταπιάνεις επαγγελματικά, να είναι κάτι που σε χαλαρώνει, να είναι κάτι που σε ξέρεις, περνάς καλά, ρε παιδί μου.
0: Μ' αρέσει ένα είδος το οποίο δεν έχει τόσο πέραση στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Και σπανίως δηλαδή υπάρχουν τέτοιες παραστάσεις να δεις. Μ' αρέσουν τα musical για κάποιο λόγο. Τα οποία ούτε πολύ ανεβαίνουν στην Ελλάδα.
2: Θεατρικά.
0: Ναι. Γιατί είναι απίστευτα δύσκολο είδος, έτσι. Ναι. Να χορεύεις, να τραγουδάς και να παίζεις. Mm-hmm. Και δεν έχουν και συχνή επιτυχία και δεν ανεβαίνουν και συχνά γιατί είναι και ένα ρίσκο για τον, ας πούμε, για τον παραγωγό. Να βλέπω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω. Επίσης, οι κωμωδίες ανεβαίνουν σχετικά δύσκολα.
2: Ναι.
0: Είτε τηλεοπτικά, αν το πάρετε.
2: Γενικά, κωμωδίες πάσχουμε.
0: Πάσχουμε πάρα πολύ.
2: Και παγκόσμια λέω εγώ ότι δεν υπάρχουν πια πολλές καλές κωμωδίες.
0: Η σκεφτείτε, η προηγούμενη μου σκηνοθεσία ήταν μια κωμωδία την οποία την έκανα για αυτό το λόγο. Για να πάω κόντρα. Γιατί λέω, δεν υπάρχει μια κωμωδία, δεν υπάρχει τίποτα. Και φοβάται και ο κόσμος κιόλας. Αρχικά φοβάται να γελάσει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τελείωνε η παράσταση και μου λέει, ρε, τι αστείο είναι αυτό. Του λέω. Αλλά μου λέει ντρεπόμουν να γελάω.
2: Γιατί
0: ντρέπεις, γι' αυτό έρχεσαι του λαό. Μα δεν είσαι ενέργεια.
2: Σαν τα φώτα, θέλω να πω. Δηλαδή γέλανε, αδερφέ. Ναι.
0: Ναι. Γιατί.
2: Πώς εξηγείς το γεγονός ότι όντως υπάρχει μεγάλος μαρασμός παγκοσμίως στην κωμωδία και επενδύει η βιομηχανία του Hollywood και του θεάτρου, φαντάζομαι, σε δράματα, σε περιπέτειες, σε πιστολίδια, σε blockbusters, αλλά την κωμωδία δεν την πολύ.
0: Είναι κοινωνικό το φαινόμενο και εδώ είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα προτιμήσει να δει ένα δράμα. Αισθάνεται ο κόσμος, ενώ πάντοτε θα σου πει, α, έχουμε ανάγκη να γελάμε. Ναι.
2: Έχουμε ανάγκη να γελάμε.
0: Αν έχουμε ανάγκη να γελάμε, λοιπόν, γιατί τόσο εύκολα θα δείξουμε με το δάκτυλο κάτι, ας πούμε. Γιατί τόσο εύκολα θα στραφούμε στον εαυτό μας. Γιατί τόσο
2: δεν έχουμε
0: εύκολα
2: ανάγκη να γελάσουμε, όμως. Και ζούμε σε μια εποχή που έχουμε λίγες κωμωδίες και ελάχιστα ανέκδοτα.
1: Ναι.
0: Το ανέκδοτο, ας πούμε, έχω πολύ καιρό να ακούσω. Εγώ συνεχώς ξέρω, άπειρα. Αλλά οι πηγές
2: που
0: έχω.
2: Ποτέ.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Πώς να σου πω, έχω πολλά σκηνικά στη ζωή μου να θυμάμαι, παιδί, που είναι μαζεμένος κόσμος γύρω μου να λέω ανέκδοτα. Πλέον δεν έχω πηγές να μάθω ανέκδοτα.
2: Ναι.
0: Και όντως, γιατί έχουν σταματήσει τα ανέκδοτα.
2: Ναι, τώρα είναι memes και τέτοια πράγματα που είναι στο social media. Ανέκδοτα καινούργια τουλάχιστον δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο παλιά που κάποιους λογαριασμούς μπορεί να έχει ένα ανέκδοτο δύο την ημέρα.
0: Αλλά αυτό το θέμα με τις κωμωδίες, το Netflix να ανοίξετε οποιαδήποτε κανάλι. Θα επιλέξει την ηθοπλασία του να βάλει μία κωμωδία 10 δράματα.
2: Ναι.
0: Οπωσδήποτε. Και την κωμωδία θα τη φοβηθεί. Ο επιχειρηματίας, ο εργοδότης, ο παραγωγός θα τη φοβηθεί πάρα πολύ. Θα τη φιλτράρει 10.000 φορές να δει τι περνάει, τι δεν περνάει.
2: Μήπως δεν έχουμε πια και καλούς κωμικούς ηθοποιούς, αναρωτιέμαι εγώ.
0: Διαφωνώ.
2: Ρωτάω, δεν το λέω.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Νομίζω ότι ως άνθρωποι, αυτό καταλαβαίνω εγώ, έτσι πρόχειρα, ταυτιζόμαστε πιο εύκολα αυτή την εποχή.
0: Το πένθος υπάρχει μέσα μας πολύ παραπάνω δυστυχώς. Και σε λαός υπάρχει πολύ παραπάνω.
2: Ξέρεις, γεγονός, παλιά ξορκίζαμε λίγο το κακό με χαμόγελο, ας πούμε, γέλιο, με χαβαλέ, με ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ακόμα και με αυτοσαρκασμό ήταν ένας τρόπος άμυνας.
0: Υπάρχει.
1: Όπως είχαμε πει πολύ σωστά, η κορεκτήλα σκότωσε πολύ μεγάλο κομμάτι της κομμωδίας.
0: Αυτό που σας είπα πριν, θα διαβάσω παραγωγό σου λέει, μα δεν περνάει αυτό. Κάτσε, πώς δεν περνάει. Μα δεν του δίνεις και ευκαιρία το άλλο να δεις να αναπτύξει ένα αστείο. Και πού μπορεί να πάει, σημασία έχει πρόθεση.
1: Πραγματικά.
0: Την πρόθεση δεν θα φτάσει σημείο άλλο να τη δει. Και προτιμά να μαυρίσει, μην ξεχνάμε και τον COVID και όλα αυτά που, αν βάλει κάτω, τι έχει περάσει και η ελληνική κοινωνία και γενικευμένα η ανθρωπότητα τα τελευταία 20 χρόνια.
2: Τι θα θέλεις να ανεβάσεις μελλοντικά? Δηλαδή αυτό εύχομαι να πάει πολύ καιρό, όσο καιρό το αναλογεί να πάει και να είναι γεμάτο κλπ. Αυτό που κάνετε τώρα. Μελλοντικά τι θα ήθελες να κάνεις?
0: Δεν έχω. Εγώ είμαι πολύ στο τώρα. Ναι, δεν είναι ότι ονειρεύομαι να παίξω τον τάδε ρόλο ή ότι κάτι τέτοιο. Θα ήθελα πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει και. Είμαι ηθοποιός, μου αρέσει και ο κινηματογράφος. Θα ήθελα κάτι να κάνω κινηματογραφικό, το οποίο δεν έχω κάνει. Και έχω λίγο. Ενώ λίγο πολύ στο θέατρο έχω παίξει, έχω κάνει πράγματα και στην τηλεόραση. Αλλά ο κινηματογράφος είναι μια άλλη τέχνη, επίσης πολύ σπουδαία και η οποία μένει. Το άλλο καλό ή κακό του θέατρου είναι ότι είναι εθνισυγενές. Ναι. Τελειώνει. Δεν θα με θυμάται κάποιος που έπαιξε εγώ τον τάδε ρόλο πριν 5 χρόνια, ενώ μια την έμπορη τη βλέπει για πάντα αν θέλει.
2: Ναι.
0: Και να μείνει η ερμηνεία αυτή.
1: Ισχύει. Λοιπόν, έχουν προλάβει το δελτίο πάνω. Ωραία, το προλαβαίνουμε. Πάμε, γυρίζουμε, θα δώσουμε τις προσκλήσεις με το πηγαίνουμε. Την ώρα που θα σας πούμε όμως,
2: ναι,
1: το κάνουμε επί τόπου.
0: Τέλεια.
1: Μπαμ. Λοιπόν, και μετά μηνυματάκια και τα λοιπά, τα ξέρετε μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος σήμερα τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια καθώς και ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έφυγε από τη ζωή ο 87χρονη Ισπανίδα Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη κατέληξε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου νοσηλευόταν ο 65χρονος αλλοδαπός που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με τετράτροχη μοτοσυκλέτα. Το τροχαίο συνέβη προχθές το πρωί στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων Αρχίπολης, όταν η ουρόνα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, με συνεπιβάτηδα μία 69χρονη γυναίκα, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού, όπου χθες ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου. Στις απευθείας πτήσεις που θα συνδέουν την Ινδία με την Ελλάδα από τον επόμενο Ιανουάριο, ποντάρει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το άνοιγμα μιας νέας τεράστιας τουριστικής αγοράς. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συναντήθηκε στη Ρόδο με κορυφαία διοικητικά στελέχη της Ιντίγκο, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ινδών Τουριστικών Πρακτόρων, Αμπάς Μουάζ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την προσέλκυση Ινδών τουριστών υψηλού προφίλ, αξιοποιώντας μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Από τον Ιανουάριο του 2026, η Ιντίκο ξεκινά απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα με 6 δρομολόγια την εβδομάδα από το Νέο Δελχή και τη Βομβάη. Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια του Διεθνούς Επαιτειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, που πραγματοποιείται στη Ρόδο για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από αύριο η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως στις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περίοδου. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και τον Δήμο Κάσου. Περιοδία στη Ρόδο πραγματοποιεί αύριο 5η 8 Οκτωβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλή στον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βάρδα Καστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου για συνάντηση με τη διοίκηση και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Σεισμική δραστηριότητα χωρίς ανησυχία σημειώθηκε από τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, από τις 12.05 το βράδυ έως τις 10.30 το πρωί καταγράφηκαν 8 ασθενείς δονήσεις με μεγέθη από 2,4 έως 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 29 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Από τη σεισμική ακολουθία δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε προκλήθηκε ανησυχία στους κατοίκους, καθώς οι σεισμοί έγιναν ελάχιστα αισθητοί. Σημαντική ανάσα για τις κοινωνικές δομές της Ρόδου, καθώς η χρηματοδότησή τους παρατείνεται για ακόμη 3 χρόνια μέχρι τα τέλη του 2029. Η εξέλιξη αυτή αποτρέπει το λουκέτο σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως ο ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, ενώ παράλληλα επεκτείνεται το δίκτυο προστασίας της τρίτης ηλικίας με 2 νέα κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε Σορονή και Καταβιά. Κλειστοί θα παραμείνουν και αύριο οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτη στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ωραία, μπορείς να τα διαβάσεις.
3: Είναι ο κύριος...
2: Γιατί φυσικά ο δικός μου λογιστής είναι πιο γρήγορος από το δικό μου.
3: Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
2: Προφανώς και δεν είναι τυχαίο.
3: Ο κύριος Τέργιος Τσιάρας είναι ο πρώτος, με κινητό που τελειώνει σε 821. Αποστόλη, γράψε τα κάπου για να αν δεν ξέρω πρέπει να έρθουν στην.
4: Εγώ βλέπω έναν, η αλήθεια είναι.
3: Άμα κάνεις refresh, είναι και από πάνω ακριβώς ο κύριος Αντώνης Φουρτούνης.
4: Αυτόν βλέπω, μπράβο.
3: Ωραία, με κινητό που τελειώνει σε 671. Οπότε, άρα έχω το πιο γρήγορο υπολογιστή και από τους τρεις. Μη σου πω και από τους τέσσερις και του πάνω. Πάνω, σου έχει βγάλει ένα γύρο ονόματα.
4: Αντώνης Φουρτούνης.
2: Εγώ βλέπω 9 αυτή τη στιγμή.
3: Εγώ τα δύο πρώτα σου λέω.
2: Να.
3: Ναι. Μου κάνεις ρελάντς και βλέπεις 9.
4: Ναι. Και 39 έχουν στη λεπτά. Άρα, Αντώνης Φουρτούνης και Στέργιος Τσιάρας.
2: Ναι.
4: Τελεία.
2: Ναι. Και τα κινητά τους. Εάν θέλεις να έχεις, 671 τελείωνε του κυρίου Φουρτούνη και σε 821 του κυρίου Τσιάρα. Λοιπόν, εσείς πάτε τη Δευτέρα, μικρό κεραμικό και μετά, και δεν τα κάνουμε έτσι γενικώς, έχεστε εδώ πάλι στα μηνύματα την επαύριο που λένε. Και λέτε εντυπώσεις,
4: Φυσικά, αυτό είναι βασικό.
2: Ναι.
4: Και αν θέλετε και μετά να μιλήσουμε μετά την παράσταση, τέλεια. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά.
2: Εντάξει.
4: Ωραία. Είμαι εκεί.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα μηνύματά σας. Να δούμε τι ωραία λέτε.
3: Αν θες να κάνεις, σου λένε κινηματογράφο, έχεις μπροστά σου δύο ταλέντα απίθμενης υποκριτικής δυνότητας με προϋπηρεσία σε ποιοτική τηλεοπτική σειρά.
2: Εντάξει, όπως είδατε, είμαστε σεμνοί για ταπεινοί, δεν συστηθήκαμε ως συνάδελφοι εδώ στον κύριο Αποστόλη, παρότι είμαστε.
3: Παρότι έχουμε ένσημο.
4: Παρότι ξέρω ότι έχετε εμφανιστεί.
3: Έχουμε ένσημο ηθοποιού, τι ξέρεις. Έχουμε ένσημο ηθοποιού, κανονικά ένσημο.
4: Βεβαίως.
2: Εσύ στο ΣΕΗ, εμείς στο ΣΕΗ. Μπιμπίλα εσύ, μπιμπίλα εμείς. Κατάλαβα ποια είναι.
3: Σπίτι ηθοποιού εσύ, σπίτι ηθοποιού εμείς. Χτύπα ξύλο αν δεν έχουμε να μείνουμε κάπου σε λίγα χρόνια. Πάμε στην κυρία Φόνσου.
4: Πω.
2: Λοιπόν.
4: Εντάξει, εσύ ήταν και όνειρό σα. Δηλαδή, η συγκεκριμένη τέτοια ήταν όνειρό σα.
3: Ναι, πραγματικά.
4: Ήταν
3: πιθαν. Το κάνε μια ευχή το δικό μα. Δηλαδή, το λέγαμε, μα ακούσανε και μα έβαλαν.
2: Ήταν γέμιζε όλο το bucket list.
3: Ναι.
4: Μία μέρα κάνετε γύρισμα, πήγατε κι άλλο.
3: Μία.
4: Μάλιστα. Τέλειο. Και πόσο την περιμένατε αυτή εκείνη τη μέρα όταν ξυπνήσατε, ας πούμε.
3: Πήρα, αλλάζαμε ρούχα. Εκεί είχαμε φέρει διαφορετικά ρούχα να αλλάξουμε, να φορέψουμε. Καταπληκτικά πράγματα. Και μπείτε εδώ για τη μια σκηνή και μπείτε στο στούντιο για την άλλη.
2: Υπέροχα,
3: εντάξει, τι να λέω.
2: Μαγικά. Για το μεγάλο Σέρχιο Μπουσκέτς όταν αποχώρησε φιλικό με Μπενίν, γιατί δεν είχε.
3: Αστείο. Πόσο αστείο.
2: Λοιπόν. Τσαούσης μέσα σε μια εβδομάδα κατήγγειλε ελληνική αστυνομία, γαλλική αστυνομία, Ρονάλντο, Μέση, φίλους Μέση και ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν της Μπάγερν.
3: Κύριε Αποστόλη, πέρυσι ήσασταν ένας εξαιρετικός αχιλλέας. Θα ήθελα τη γνώμη σας γιατί θα μπορούσε να γίνει ένα... Συγγνώμη, λίγο να το δω. Να γίνει μια σειρά εν έτη 2026 τύπου η φανέλα με το 9. Ενώ παντού επικρατούν οι σειρές εποχής.
4: Ναι, έχει λέει, ήταν ο χαρακτήρας που έκανα στη,
3: ναι,
4: στη σειρά.
3: Ναι.
4: Η φανέλα με το νούμερο 9 θα μπορούσε να αναπτυχθεί, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα η τελευταία ποδοσφαιρική σειρά που θυμάμαι ήταν ο Αστέρας Ραχούλας. Ήταν μια σειρά, αν τη θυμάστε. Που ήταν πολύ ωραία. Ναι, γιατί να μην μπορούσε να γίνει. Φυσικά και θα μπορούσε ναι, 2026 να γίνει με την κατάλληλη προσαρμογή. Αλλά. Ναι.
3: Πώς πρέπει να νιώθει, λέει κάποιος, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του σήμερα λόγω της κόντρας Βύση Καρβέλα. Την επόμενη φορά θα κλείσει και τους δρόμους στον ομό Βιωτίας. Δεν το χάλασε. Δεν το χάλασε που βρέθηκε στην ατζέντα πιο πίσω από Βύση Καρβέλα. Δεν το χάλασε καθόλου. First things first που λένε και στην Αμερική.
2: Μεγάλη αλήθεια. Όταν μυρίσεις ένα άρωμα που φόραγες παλιά, μεταφέρεσαι αυτόματα στην εποχή που το φόραγες ακόμα και αν έχουν περάσει δεκαετίες.
3: Και για αυτό το λόγο θέλω να σου πω: έχω πάρει σπίτι μου κολόνια μυρτό.
4: Πολύ
3: χειροκροτώ. Και αφού πλέον τα χέρια μου βάζω λίγο μυρτό και γυρίζω πίσω στα παιδικά μου χρόνια έτσι, έστω και για λίγο.
2: Είναι ακριβώς. Και αυτό κάνουν τα ωραία αρώματα.
3: Ναι.
2: Κάνουν αυτό ακριβώς που περιγράφει ο Φίλιππος. Ναι. Έχω ακόμα στο παιδικό μου δωμάτιο στο Πατρικό, λέει κάποιος, μεγάλη αφίσα Spalding We Are Basketball με Bird, Magic και Dr. J. Κάθε φορά που πηγαίνω και τη βλέπω συγκινούμε.
3: Πόσο τιμάει που ο πιο ακριβώς, ο ακριβοπληρωμένος μου σκάουτερ στο FIFA 27 μου πρότεινε τον Τόνι τον Βιλένα. Λοιπόν, για την τοτεναμάρα της καρδιάς μου. Και όχι μόνο
2: τον Βιλένα. Μην σου παίρνει προμήθεια στις μεταγραφές.
3: Πρέπει να σου κλέβει ρεύμα από την Παχυλοπασόλα αυτό. Πρέπει να παίρνει κιλοβατόρες. Θα σου έρθει ήδη λέτε να μιλάω διπλάσια και θα πει γιατί τι έκανα.
2: Άνοιξε θεία από το σκάουτινγκ είμαστε.
3: What are you doing step scout?
2: Λοιπόν, θες να πω διάφορες πεντάδες για αυτά που συζητάγαμε στην αρχή.
3: Έτσι κάνω λέει τα φυσικά ταλέντα. Με ένα take έβγαλαν το γύρισμα.
4: Απλά.
3: Εντάξει, ναι.
4: Δεν πιστεύω να έχετε bloopers.
3: Δεν είχαμε.
4: Έτσι πρέπει.
3: Αλλή μόνο τα.
2: Τον καιρό που όλοι βρόταγαν με Τζόρνταν, εγώ ολοκλήρωναμε Σον Κέμπ, όσο άσχημος ήταν, αλλά τόσο μαγικός και στιγνός δολοφόνος.
3: Καλά πιάσεις.
4: Ήταν. One of a kind, έτσι.
2: Όταν θέλετε, θα μαζευτούμε, στην εκπομπή δεν ξέρω ή που άλλο, και θα κάνουμε μια συζήτηση ολοκληρωμένη όμως για το NBA, τον 80's και τον 90's.
3: Μπορεί να δώσει ένα φιλικό η Dude Lanz με τη νυχτή Τουρκίας και να κάνει περιγραφή ο κύριος Γιάννης, αν δείτε το Λαχτάρ Ντόνατς.
2: Μεγάλη αλήθεια από τον Pet Shop Goy. Πριν περίπου 25 χρόνια, όταν άκουσε το όνομα του Καρπίν, ακολουθούσε πάντα αυτό του Μοστοβόη. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος. Ψαγμένη, αλλά ναι.
3: Κάποια πράγματα πηγαίνουν έτσι. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, στόχτων μαλών που λέγαμε πριν. Δεν μπορούσε να πει τον
2: ένα
3: χωρίς τον άλλο.
2: Ναι, υπήρχαν μερικά καστόρες πολυδεύκης, πολύ συγκεκριμένα.
3: Ναι, σε Τσέχο Ρεμπρόφ. Δεν μπορούσε να πει τον ένα χωρίς τον άλλο μια περίοδο.
2: Σωστό, Δυναμό Κιέβου, εποχή οπωσδήποτε.
3: Ξέρω εγώ, Ρωμάριο Μπεμπέτο. Υπήρχαν κάποιοι που τους σκεφτόσουν πάντα ως δίδυμο, ναι.
2: Θέλω να σου πω ότι στη Βραζιλία, που έχω παρακολουθήσει πολλά και συνεντεύξεις Ισπανιών παικτών, έχουν πολύ κοντά στο επίπεδο του Ρωμάριο τον Μπεμπέτο. Έχουν τρέφουν απεριόριστο σεβασμό στον ποδοσφαιριστή Μπεμπέτο και τα. Οι Βραζιλιάνοι.
3: Ναι.
2: Εμείς όχι ενδεχομένως. Okay, ξέρουμε πόσο καλό
3: του ζήσανε και στα τοπικά του πρωτάθληματα όμως. Οπότε έχουν ένα λόγο παραπάνω. Εμείς βλέπαμε μόνο με την εθνική. Κατά βάση και όταν τον βλέπαμε στις ομάδες που μπορεί να πει Ιταλία κλπ. Ναι, και ο Κόλ με το Γιόρκ επίσης στην περίοδο της United ήταν δίδυμο που δεν έσπαγε.
2: Ναι. Κόλ Γιόρκ. Τι είπατε τώρα.
3: Κώστα λέει στο γραφείο.
2: Χόντλ Γόντλ, δηλαδή. Τώρα θέλω να αρχίσω να θυμάμαι.
3: Ναι. Στο γραφείο έχουμε μεγάλο θέμα.
2: Ταρκλής Ρας.
3: Μεγάλο θέμα με το ίντερνετ. Ξέρεις εσύ κάτι? Πλέον καταλαβαίνω πώς νιώθεις, λέει η Προγούλη. Για, κάποτε κοροϊδεύατε.
2: Τσάβι Νιέστα.
3: Ραούλ Μοριέντες.
2: Ραούλ Μοριέντες. Αρί Μπέρκαμπ.
3: Ναι.
2: Πολλά.
4: Τόσο ώρα στιβώ το κεφάλι μου να βρω στη Λίβερπουλ ένα ντουέτο και δεν μου κάθεται.
2: Είπαμε, Νταλκλής Ρας.
4: Εντάξει, πιο νεότερα.
3: Η Λίβερπουλ για μένα και λόγω παλαιότητας ήταν ο Τζέραρντ με τον Γκάραχερ. Πάντοτε δεν παίζανε διαθέσει. Ήταν, ναι. Ήταν αρχηγός υπαρχηγός.
2: Ναι, αρχηγός υπαρχηγός. Με αυτή την έννοια, ναι. Αρχηγός υπαρχηγός. Ναι, δεν είναι άδικο.
4: Και στο καλά στο μπάσκετ.
3: Ή ο Λάμπαρντ με τον Τέρι, ας πούμε, στην Τσέλσι. Μαζί τους είχες πάντα στο μυαλό σου. Συγγνώμη, έλεγες.
4: Και στο μπάσκετ μπορούμε να βρούμε τέτοια.
3: Και στο μπάσκετ.
4: Όσο πολύ καιρό, σαν μικρός που ήμουν σαν άνετη συνέδεια, τον Ντάρλατ με τον Φασούλα, εγώ για κάποιο λόγο στον Ολυμπιακό, ας πούμε, εκείνη την μικρή επιοανίδη, ας πούμε. Δεν τους έβλεπα ποτέ τον καθένα σαν μονάδο.
3: Τζότζεβι Γεωργάτος λέει κάποιος. Ίσης Βιέρα στον Όφι. Τι άλλο. Τα υπόλοιπα τα είπαμε. Νιχάτ Κοβάσεβιτς.
2: Καλό.
3: Ναι.
4: Μπορέλ Βαζέχα βεβαίως.
2: Ο Τέντλ Θλάσο λέει ότι η φωσκόλια ανακοίνωση του Πορτογάλου Σάκη Παπάζογλου είχε τόση απήχηση όσο και το Reality Mission. Το βασικό λέει που πρέπει να ξέρετε είναι ότι αν η City πέσει με απόφαση, καμία αγγλική κατηγορία επαγγελματική ή ρασθενική δεν είναι υποχρεωμένη να τη δεχτεί.
3: Θα τη δεχτούν όμως για λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι. Mm-hmm. Ποιος θα θέλει να έχει τη ΣΥΤΗ στην κατηγορία.
2: Πριν δύο χρόνια είμαστε εμείς, γιατί η Ρώμα στο βόλεϊ πήρε το Challenge Cup, το αντίστοιχο conference, ας πούμε, και την ίδια σεζόν υποβιβάστηκε. Να κάνει πολύ σπάνιο. Κάποια στιγμή στο μέλλον. Φεδόρη Γελέσεκ, τι ομάδα είσαι? Στην μπάλα καβάλα για τον παππού μου, στον μπάσκετ βλέπω μόνο NBA με Manchester City.
3: Είμαι 28, έχω σχέση σχεδόν 2 χρόνια. Η κοπέλα θέλει να το προχωρήσουμε για γάμο, παιδιά κτλ. Εγώ ναι, μεν την αγαπάω πολύ, δεν θέλω να τη χάσω, αλλά νιώθω ότι θέλω και άλλες εμπειρίες. Τι κάνω? Τι το ξεκαθαρίζει και πας να ζήσεις και άλλες εμπειρίες. Δεν γίνεται. Και ξέρεις, και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο δεν γίνεται.
2: Είναι το Ροξάν το εγγλέζικο Κατερίνα Κατερινάκη?
3: Όχι.
2: Όχι. Πολύ απόλυτος άκουσα.
3: Δεν είναι,
2: εγώ
3: όχι.
2: Θα το συζήτα κάτι.
3: Εγώ δεν το συζητάω, όχι.
2: Λοιπόν, όσο ο κύριος Γιάννης διάβασε τις τουρκικές ομάδες, ένιωθα ρε και άκουγα τη γλώσσα των Ορκ.
3: Είναι το ονοματεπώνυμο του παίκτη της Βίρτους, το Μάσο. Συγγνώμη, το Μάσο Μπαλντάσο, αντίστοιχου βεληνικού με το Σαντίνο Αντίνο. Ναι, ναι.
4: Κυπριακό.
3: Μάσο Μπαλντάσο.
2: Υπάρχουν δύο είδη άνθρωπων. Αυτοί που τρώνε ακτινίδια για να ενεργηθούν και εμείς που πρέπει μικροί να πέσαμε στη χύτρα με τα δαμάσκηνα και έχουμε στο τσεπάκι το νούμερο 2.
3: Ευλογημένοι άνθρωποι. Είναι το Ροξάν το εγγλέζικο Νάντια του Καρβέλα. Χωρίς εσένα μοιάζομαι, φαντάζομαι, σε τσέπη μου η άδεια.
4: Που έχασε το πέναλτι.
2: Κάτσε, ωραίο τώρα.
3: Αυτό είναι, αυτό ναι, αυτό ωραίο, το συζητήσουμε. Ωραίο. Αυτό να το συζητήσουμε περισσότερο, ναι, αυτό το συζητήσουμε, σαφώς.
2: Ναι. Μόνο το Κιτσούκ Καϊναρτζή, τον Μπαλικεσίρ, την Κέτς Λεμπυρλυγκή, το Εσκίσεχερ και το Αφιόν Καραχισάρ, δεν μας είπε ο Γιωβάν Τσαούς.
3: Είναι ο Southgate ο τύπος που θα άφηνε στον πάγκο τον Μέση στο τελευταίο του μάτς για να τον ξεκουράσει? Southgate ο Τζον Τρακτέρ.
2: Ναι, και ο ματσάρ αυτός θα τον έκανε αλλαγή στο 55 για μια λάθος πάσα στο ίδιο μάτς. Έτσι. Ο υπερπαρλαπή μας λέει ότι ο Μάρκο Ρούμπι έφαγε σήμερα φάβα. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε αν ανέβηκε στα παγκόσμια γαστρονομικά rankings.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Να το δούμε. Λιγάκι.
3: Κατερίνα Κατερινά και λέει κάποιος είναι το ελληνικό Σουζάνα. Οκ. Okay.
2: Ναι.
3: Στο ποδοσφαιρικό κινηματογραφικό σύμπαν είναι αντιστοιχεία στο Γιώργο Καραγκούνη ο James Caan ως Σόνι Κορλεόνε, αν ορθείται ο Πασόκο Κονσιατάρι.
2: Όπα, όπα, όπα.
4: Εδώ δύσκολο τώρα.
2: Ξανά διαβαστείτε αργά για να το σκεφτώ.
3: Το ποδοσφαιρικό κινηματογραφικό σύμπαν είναι αντιστοιχεία στο Γιώργο Καραγκούνη, ο James Caan ως Σόνι Κορλεόνε.
4: Και ποιος ήταν ο Βίτο, ποιος ήταν ο Μόλο Μπράντο.
3: Τώρα αυτό, εγώ θα λέγω ο Ζαγοράκης κατευθείαν, ως Μόλο Μπράντο.
4: Ναι.
3: Αλλά είμαι ανοιχτός σε συζητήσεις.
2: Νομίζω δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
3: Μα έχουμε άνθρωπο του θεάτρου.
2: Είναι, πολύ, είναι πολύ δυνατή. Ναι. Είναι πολύ δυνατή. Ναι. Το σκέφτομαι, αν με απαντήσει το πολύ γρήγορο, θα πω οριακά όχι.
3: Ναι.
2: Οριακά όχι. Γιατί αυτή η διανομή ρόλων συγκεκριμένη θέλει πάρα πολύ σκέψη.
4: Εγώ αυτό θα βάζα και μετά για τον. Στον Αλ Πατσίνο θα μπαίνω Κατσουράνης, αφού πιάσαμε εθνική του 2004. Μάλλον.
3: Ναι.
4: Με μια επιφύλαξη πάντα.
3: Οκ, οκ, να το δούμε, ναι. Να το δούμε. Θέλει μελέτη αυτό.
2: Είναι πολύ, γιατί είναι πολύ επίπεδο. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι Frank Pentangeli, δεν πρέπει να κάνουμε όλη τη διανομή.
3: Είναι πολύ επίπεδο, δεν είναι απλό.
4: Ναι, ναι.
2: Έτσι, ναι. Ωραίο όμως, ωραίο. Ωραίο θέμα. Η FIFA έχει 211 ομάδες, ο ΙΕ μόνο 193 χώρες. Δεν είμαστε σπασίκλες, την αιτία τη βρίσκεται εύκολα. Σκοπός μόνο να απαντήσω σε ερώτηση Reddit, γιατί το UK έχει 4 ομάδες, μα είπα μόνο μία, για να πονάτε.
3: Λέει βασικά το Ροξάν είναι το εγγλέζικο Έλσα σε φοβάμαι του Σαββόπουλου ή η εγγλέζικη Κική κάθε βράδυ του Λεβοριά.
2: Όχι, τίποτα βράδυ. Τώρα που είπατε Λιακόπουλο, την πρώην μου την, που τη λέγανε Νεφελίμ, την έλεγαν Νεφελίμ, με ρωτούσε γιατί τη λέω έτσι και δεν τη το αποκάλυψα ποτέ. Λέω ο Μίτσος ο Χαλκιδέος, μου έρχεται υπογράφει ως Μίτσος ο Χαλκιδέος από προσωπική καβάντζα.
3: Ωραία. Το Νάντια φέρνει πιο πολύ στο τζίνι του Φάλκο, όχι το Ροξάν που είναι υπερκόμματος. Γιατί παιδιά δεν είναι υπερκόμματος το τζίνι.
2: Το τζίνι κι αν είναι υπερκόμματος. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα.
3: Εσύ με την κοπέλα στην τράπεζα που έχει στείλει το τέτοιο που σου έκανε τις διάφορες ερωτήσεις και αναρωτιέσαι αν ήταν επαγγελματικό, ενδιαφέρον ή προσωπικό, βρες μια αφορμή να ξαναπάς στην τράπεζα για μια δουλειά, να τσεκάρεις. Mm-hmm. Γιατί με τη μία φορά μπορεί να ήταν απλά κουβέντα έτσι, για να νιώσεις οικία, μια που πήγες να ανοίξεις λογαριασμό. Πήγαινε άλλη μια, βρες μια αφορμή, κάτι, τραπεζικό εννοώ, και πήγαινε να δεις τι γίνεται.
2: Ναι. Τώρα, παιδιά, κουβέντα, άλλη κουβέντα. Αν έχει αντικαταστήσει το stand-up κωμωδία, όχι.
4: Καμία σχέση. Άλλο είδο το ένα, άλλο είδο το άλλο.
2: Μα καμία σχέση.
3: Απλά μπορεί ο κόσμος να γελάει πια εκεί, δηλαδή να ρίχνει εκεί το γέλιο.
2: Ναι, γιατί γελάει.
4: Αργήσαμε στην Ελλάδα να μάθουν το stand-up.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Πολλοί κόσμοι βλέπουν stand-up και από ξένες παραγωγές.
4: Ναι, βέβαια, φυσικά.
2: Ο περισσότερος κόσμος βλέπει stand-up γιατί είναι το. Ας μην χαρακτηρίσεις τώρα, γιατί ξέρω ότι θα
3: όχι,
2: γίνει.
3: Όχι, ρε παιδί, μην χαρακτηρίσεις. Όχι, μην χαρακτηρίσεις.
2: Αλλά τέλος πάντων.
3: Εντάξει, κάποιοι δυσκολεύονται με τα γλωσσικά εμπόδια να δουν ξένο stand-up. Οπότε.
2: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι επειδή το ξένο stand-up έχει και μια παράδοση
3: ναι,
2: τα μεγαλύτερη χρονικά ναι. από τη δική μας, το επίπεδό του δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να το βάλεις καν στην ίδια πρόταση με το ελληνικό stand-up. Ναι.
4: Όχι, δεν είναι ανάγκη να συγκριθεί. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και αρκετοί νέοι stand-up comedians οι οποίοι είναι πάρα πολύ ποιοτικοί. Πάρα πολύ.
2: Βεβαίως. Βεβαίως και υπάρχουν.
4: Κάτι το οποίο δεν υπήρχε.
2: Όχι όλοι όμως.
4: Καλά, όχι.
2: Επειδή αποθεώνονται.
4: Μην το γιαστεί.
2: Επειδή αποθεώνονται πολύ. Ξέρεις. Μαζικά, να το πω έτσι. Πολύ εύκολα. Λοιπόν. Και υπάρχουν, τους ανακάλυψα. Νομίζω το είχα πει και εδώ παλιά. Ας πούμε. Είχα δει, δεν έχω πάει ακόμα να το δώσω. Ο Σεβαστέρης ήταν πολύ ευχαριστή. Δεν τον ήξερα.
4: Έχουν ανοίξει διάφορα. Εκεί στο Λος Άντζελες.
2: Ένα άνθρωπο που δεν μένουν σε γραμμένο κείμενο ναι. θα το κάνουν εκεί. Να α πούμε. Ένα και άλλο τι είδου ήταν τα πρώτη μα, έτσι.
4: Ναι, άμα πιο κοντά σε εμά είναι και του Μαθιουδάκη, α πούμε, με τον
3: Θεοδωρόπουλο. Έχει κάνει ποτέ stand-up.
4: Όχι, και είναι μια πολύ μεγάλο challenge. Μου έχουν πει πολλοί ότι κάνει, και... αλλά το φοβάμαι πάρα πολύ. Mm. Νομίζω θα μου φύγει η ψυχή αν ανέβω εκεί πάνω και δεν ακουστικά γελάσει.
3: Εντάξει, βάλε πέντε κλακαδόρους από κάτω να κάνουν πέντε δικούς σου.
4: Μάλλον.
3: Να ζεστάνουν και τους υπόλοιπους. Μεγάλη αλήθεια. Όταν κρεμάμε τις πλημμένες κάλτσες, η πιθανότητα να είναι μονός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερη από το να είναι ζυγός.
4: Επιβεβαιώνω εγώ.
3: Λίγο πολύ ναι. Υπάρχουν απώλειες πάντα.
2: Ναι. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Το Ροξάν λέει είναι το αγγλέζικο Στέλλα του Βασίλη Παπακοσταντίνου, λέει ο τονούς σου κύριε Μεϊτέ.
3: Όχι.
2: Ιδεολογικά και από νόημα το Ροξάν είναι το αντίστοιχο Ευλαμπία, λέει άλλος.
3: Μεγάλη αλήθεια, ο Ημίτερος με το Περουκίνι έχει πει πιο πολλές φορές ότι είμαστε κοντά στο τέλος του κόσμου και από τον Νάσα καλά φίλε του Μιαούλη.
4: Ωραίο τρίλημα εδώ με τον Κουπέπε.
3: Διάβασε το, κάνε την αποπειρά σου.
4: Την αποπειρά μου.
3: Ναι, με.
4: Τσαού να κάνει θέατρο με Μάρκο Κόντρα ρόλο. Ρούμπιο Τσάρκα Αττική, Αθήνα πιες το όλο. Ή Κουπέπε προπονητής με βοηθό τον Τζόλο. Από το Φαύλο Σιδηρόπουλο.
3: Είδες άμα έχεις παιδιά ηθοποιού ρε παιδί. Τα καταφέρεις κατευθείαν στα τελείμματα.
4: Εντάξει, έχω σπουδάσει Fight Club.
3: Εντάξει.
2: Μεγάλη αλήθεια από τον φιλμπογραφέως Οστρακός και του Λεωνίδα. Όλοι στα σπίτια μας έχουμε τουλάχιστον μία συσκευή, τις οποίες οδηγίες δεν διαβάσαμε ποτέ. Περισσότερες από μία, λέω εγώ.
3: Σε όσες δεν χρειάστηκε να διαβάσουμε οδηγίες. Δηλαδή, αν πάρεις ένα χτυπητήρι για τον καφέ, τι οδηγίες να κοιτάξεις τώρα ακριβώς.
2: Ρωτάς εμάς, όχι. Αν ρωτήσεις τώρα έναν.
3: Αν πάρεις μια τηλεόραση.
2: Αν ρωτάς ένα 20χρονο, είναι το πρώτο που κάνει.
3: Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αν πάρεις μια τηλεόραση smart, ξέρω εγώ, και δεν έχεις smart τηλεόραση, προφανώς πρέπει να δεις κάποια πράγματα, αν έχεις απορίες, ναι, για το πώς να τη λειτουργήσεις, ξέρω εγώ, πώς να βάλεις αυτό που βλέπεις στο κινητό σου, να το ρίξεις τηλεόραση. Θέλω να πω πράγματα που δεν τα έχεις ποτέ κάνει, προφανώς κάπου πρέπει να τα δεις. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν συσκευές προφανώς που είναι πολύ απλές για να χρειαστεί να δεις οδηγίες, χρήστη, δεν ξέρω.
2: Σε κάθε δεύτερο πλήσιμο. Δεύτερο, μια τάνα χακή κάλτσα κρύβεται κολλημένη στο πάνω μέρος του κάδου, ως σαν Οδυσσέας κάτω από την προβατίνα. Προφανώς και εννοώ χακή κάλτσα του στρατού, 19 χρόνια απέθαντη. Υπέροχο μήνυμα.
3: Παιδιά, τώρα εκμέ κατά ύφη σοκολατίνα δεν υπάρχει ως δίλημα, νομίζω. Όχι. Είναι πολύ γούστο αυτό το πράγμα για να απαντηθεί έτσι ξερά.
2: Όχι.
3: Αλ Πατσίνο μόνο ο Ανδρούτσος, λέει ο προϊστάμενης. Εντάξει, το φυσικό του Ανδρούτσου έχει κλέψει καρδιές, θέλω να σου πω.
2: Ναι,
3: έτσι,
2: ναι,
3: εδώ
2: ναι,
3: και καιρό. Είναι τον υπέροχο.
2: Γι' αυτό το φυσικό, θέλω να σου πω, έχω ακούσει όλων των ειδών τα σχόλια που είναι όλα πετυχημένα. Δηλαδή, από μορτορεμπέτικο μέχρι τύπου ναι, μωρό μου, τώρα τελειώνουμε εδώ με τους ηλίθους να πάμε Ικαρία να ράξουμε. Γιατί δηλαδή, ναι, ναι, όλα τα.
3: Ναι.
2: Η διευθύντρια HR εδώ και κάτι μήνες είναι πολύ διαχειτική μαζί μου και σε meeting και σε διαδρόμους, ενώ γίνονται περικοπές και απολύσεις. Με προσευχή και βαϊμάκι διασώζω ακόμα το ψωμάκι του παιδιού μου.
3: Μεγάλη αλήθεια, από Μερακλή που αργώ. Τα παιδιά μας έχουν καλοχυθεί με το απόφθεγμα, ο Λευκός Καρχαρίας και το Παραμπούνι δεν είναι φίλοι. Μακάρι, ελπίζουμε, παιδιά. Μακάρι, ελπίζουμε να έχει συμβεί αυτό.
2: Μακάρι. Ο Άιντραχτ Φραγκφούρτης λέει: κωμωδίες με χιούμορ, σαν του Αλ Μπάντι, το 2026 δεν θα διαρκούσαν ούτε 5 λεπτά.
3: Ναι,
2: θα είχαν κασελαριστεί σε τετέ.
4: Ναι, προφανώς.
3: Δεν θα είχαν πάρει έγκριση να βγουν.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
3: Ξέρεις τι γίνεται, αν ακόμα και οι άνθρωποι πιστεύω οι οποίοι ας πούμε κράζουν αυτού του είδους τέτοια, άμα είναι μόνοι τους ένοχα θα κάσουν να το δουν.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία τόσο αν αυτό είναι μεγάλο. Γιατί σημασία έχει αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή ότι μια ισχνή, ξινιόλικη, θλιβερή μειοψηφία επέβαλε με κάποιο. Δεν την επέβαλε με κάποιο τρόπο. Χάλασε το μυαλό όλων των υπολείπων.
4: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι.
3: Με φωνές και με υστερίες.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Και με δημαγωγικές, ας πούμε, αποφάσεις.
2: Αυτά. Κατάλαβες τι γίνεται.
3: Είναι τα manual των συσκευών για όλους εμάς ό,τι είναι το TikTok για τον κύριο Τσαούση, λέει ο Βετζερόνι και Τζέντελεμαν. Είναι λέει, κάτι που δώσετε το για να μπει, δεν πιάνετε στα χέρια σας. Αυτό είναι το θέμα.
4: Κανάλι τη συσκευή.
2: Μα και για τη Smart TV, κύριε Κώστα, δεν χρειάζεται manual. Μπαταρίες μόνο στο τηλεκοντρόλ και δοκιμές τύπου τι κάνει αυτό αν το πατήσω.
3: Κάποια πράγματα θέλουν, ρε παιδί μου, να τα βρεις. Ξέρω εγώ.
2: Και να κλείσουμε με τη μεγάλη αλήθεια πως όταν εδώ το έκαναν στην αρχή βάζουμε αρκετή χωρίς να το σκεφτούμε και αδειάζει γρήγορα, ενώ όταν τελειώνει βάζουμε κάθε φορά ελάχιστη και βγάζουμε πόσες μέρες. Το ίδιο παιδιά γίνεται, όχι δεν είναι μόνο με τον οδοντόκρεμα, θα να θυμίσουμε το ίδιο με τα σαμπουάν, με τα αφρόλουτρα, με τις αλήθειες θα γίνουν, θα τα πατικώσουμε, θα το βάλουμε κάτω και θα τα πατήσουμε μέχρι να βγάλουν το τελευταίο. Ό,τι
3: επίσης με το αφρόλουτρο έχει το αβαντάζ ότι του βάζεις και λίγο νεράκι μέσα και κάπως το σώζεις, κάτι που δεν μπορείς να κάνεις με οδοντόκρεμα. Δεν μπορείς να την νοθεύσεις με νερό για να την κάνεις.
2: Δώσε
3: να
2: ιδέες, ωστόσο.
3: Δεν γίνεται. Τι μπορείς να κάνεις.
2: Στις εταιρείες το να δώσεις ιδέες.
3: Μακάρι. Μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος να νοθεύουμε την οντόκρεμα ή την αληφή η οποία τελειώνει με νεράκι και να ξαναβγαίνει, ας πούμε, ξέρεις, σαν καφές του Λέτζου, να αποκτά δεύτερη ζωή.
2: Καταλαβαίνετε, κύριε Σιγητή, ότι άμα ζήσουμε κάτι τύπου ποταπαγόρευση στην Ελλάδα, μια κακή παιδό, στον κύριο Κώστα θα απευθυνθείτε για όλες τις πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητά σας.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Πάνο Μπουρνά, να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως εδώ το φίλο μας τον Απόστολο που ήρθε.
4: Εγώ τιμή μου.
3: Ευχόμαστε πολύ και καλή επιτυχία και στην παράσταση αυτή και σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα.
4: Είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 έχει μπάσκετ. Μετά το τέλος του μπάσκετ, το Παναθηναϊκός Φενέρ. Ό,τι προλάβουμε και την παράσταση. Ναι. Και το ίδιο ακριβώς.
2: Την Παρασκευή.
3: Βεβαίως, ναι. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Γεια σας.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Κάποτε
5: κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
7: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Νίκη φορά πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ που νίκησε 95-93 τη Σαλόν Βίλπα στη Σανέλ Αρένα. Κορυφαίος ο Μπάρτλι με 27 πόντους. Το 2-2 στο γύρο Καπ έκανε ο Άρης που επικράτησε 93-80 της Μπούργος στο Αλεξάνδριο. Πολυτιμότερος ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 ασίστ. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ που εξάντλησε τα εισιτήρια των αγώνων με Ρεάλ Μαδρίτης και Όφη. Διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου ο Ρώτα, ελπίδες έχει ο Ζούπκοφ παρά τις ενοχλήσεις στη μέση. Από Δευτέρα ξεκαθαρίζει για 300 αρκετές πιθανότητες να προλάβει το μάτς της Τετάρτης με τη Σαχτάρ έχει ο Βάργα. Ενότητα, σωστή νοοτροπία και το πρωτάθλημα ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης που έδωσε εκ νέου το παρόν στην προπόνηση. Σε φουλ ρυθμό προπονήθηκαν Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα και είναι διαθέσιμη εν ώψη Καλαμάτας. Επιστρέφει στην πρώτη ομάδα τη μάνατζερ της Β' Δημήτρης Σαραϊδάρης. Τις επιστροφές των Πουέρτα και Γκονσάλες την Παρασκευή αναμένει στον Ολυμπιακό η Μανώλη Γουαθίλ προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Βασικός στη μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι ο Φρόιλερ, προβάδισμα για τις δύο θέσεις στα άκρα της άμυνας έχουν Σάλιακας και Μπρούνο. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά το σημερινό ρεπό. Τις τελευταίες επιστροφές των διεθνών αναμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Χωρίς τον Μανού Γκαρθία, ο Άρης το μάτς με τον Βόλο έλαβε. Μεταφωναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Εκτός με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα, ο Γιαννιώτας επέστρεψε ο Χόγκλα. Ατομικό έκανε ο Ρίτσαρτς που ξεπέρασε την ίωση. Κλινής παραμένει ο Μπασίρου. Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Πλότο, ο οποίος υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα στο μάτς με τον Ηρακλή και θα μείνει 1,5 μήνα εκτός δράσης. Διαθέσιμο στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Ανατολή Εφές θα είναι ο Χόλ, ο οποίος επιστρέφει αύριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε μεταβεί με ειδική άδεια για προσωπικό ζήτημα. Με Φάλ και Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αυριανό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχουν ασήμαντα παιχνίδια, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Χωρίς Λάρκιν, οι Τούρκοι. Με το δεξί μπήκαν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο, η ομάδα της Ρόδου νίκησε 77-65 στην έδρα του την Κραϊόβα και τον τρίτο, η Αχία επικράτησαν 91-77 τη Στρέψα στο Κόσοβο. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στις γυναίκες κατέκτησε ο Αθηναϊκός Κουάλκο που νίκησε 88-65 τον Πρωτέα Βούλας στον τελικό του Super Cup. Πρεμιέρα με το αριστερό έργο των Παναθηναϊκών στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι τήθηκαν 12-11 από τη Μαρσέη στη Μασαλή για τον τέταρτο όμιλο. Το 2-2 στο Βαλκανικό κύπελλο έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Τρίτα στην Στρούμιτσα και αύριο στις 2.30 το μεσημέρι θα διεκδικήσει κόντρα στην οικοδέσποινα Νάκοβσκι τον τίτλο που θα της δώσει την πρόκριση στο Challenge Cup. Το 5 στα 5 στην Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 45-24 τη Χάντ στη Θεσσαλονίκη σε μάτς για την έκτη αγωνιστική. Για την δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, Άλυμος Ολυμπιακός 14-24. Απίστευτο χαρακτήρισε το ταξίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Μου λείπει ήδη η γαλλινόλευκη φανέλα. Μας βοηθούσε και από τον ουρανό. Ο Ντιέγκο έγραψε σε ανάρτηση, στην οποία απάντησε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέω, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου, σχολίασε ο Πορτογάλος. Η Βιλερμπάν νίκησε 98-96 την Παρίσι στο Παρίσι στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλία της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας. Εναλλακτικά πληκτρολογείτε Sport Pavla FM.
2: Πώς το λέμε, ρε?
1: sportpavlafm.gr.
2: Γιατί με κόλλησα έτσι τώρα?
1: Το μικρόφωνο Σωτήρης Καμπάκος.

0: Εγώ. Τι έχω πάθει, δαχτυλέ.
1: Χρήστο, τι όχι.
0: Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα.
1: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
2: Ναι!
3: Ευαγγέλη. Ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
1: Εμένα με πέτυχε.
3: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
3: τι βάλει την ανικό. Έλα, έλα. Έλα. Νίκολα Κοπούλου. Και εισηγήσεις.
4: Για πίστα.
3: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
1: Α, έτσι, ε.
3: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
1: Μπορεί να μην αντέξει και τα λεπά. Είναι ότι στη φάση.
3: Και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει και τα λεπά.
1: Και τα λεπά. Μπορεί να αντέξει και τα λεπά. Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
2: Βασανιστείτε!
3: Βασανιστείτε!
2: Βασανίσου, μωρό. Και να μου τα φας όλα.
5: Και έχοντας σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
3: Μάσε στην κασέτα, βλέπω.
5: Δόθηκε out από τον βοηθή, από τον βοηθό.
6: Και σήμερα.
5: Σήμερα.
6: Για όλοι για σένα δουλεύουμε.
3: Τις φούρνες.
6: Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε ακόμα.
3: Πάω φούρνες.
6: Τι κουραφέξια αλλά είναι αυτό, ρε.
3: Έλα, έλα.
6: Φούρνες. Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου. Να πάει σε βίτσε.
3: Περίμενε. Όταν λες του ακροτηρίου, τι εννοείς.
6: Ακροτηρίου και του πράσινου ακροτηρίου και όλου και οτιδήποτε άλλο.
3: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια χόρτα είμαι, τέλος πάντων.
5: Κάνε το σουτ 2-4-0.
3: Οδοντοτριάτρους.
6: Ό,τι είναι.
3: Στράτατο.
7: Τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης. Μάχης.
6: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
3: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
1: Πάμε.
6: Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
1: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, Ελένα.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Win Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Big Wins Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους.
1: Χαίρετε.
0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαι.
1: Πάλι καλά. Ναι. Πού ήρθες, πού βρήκες το δρόμο.
0: Μαύρα μάτια μου έλεγε το απόγευμα ο Χονδροδήμιος.
1: Και σαν να
0: του λέω, ρε. Πέντε μέρες έλειψα.
1: Μόνο πέντε μέρες.
0: Κόσμος, ε.
1: Το έχεις ανάγκη όμως. Σε έβλεπα εγώ.
0: Τώρα πώς με βλέπεις.
1: Γεμάτο μπαταρία.
0: Μισή ώρα αφού του μπήκα εδώ μέσα, ξεφόρτισα.
1: Αυτό.
0: Γεμάτο μπαταρίες.
1: Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Καταρχάς, after review. Βράδυ Τετάρτης. Το 12. Είχαμε προναγγέλει από χθες ποιος θα είναι σήμερα παρεούλα. Και έχουμε Πάνο Λούπο.
2: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
0: Γεια σου, ρε Πάνο. Πώς φαίνεται εδώ. Θερμοκρασία είναι
1: τάξη. Φωταγωγημένο.
0: Θερμοκρασία δωματίου.
2: Είμαστε υπέροχα.
0: Είσαι, γιατί, είσαι okay.
2: Τι λέγαμε πριν για Ντίνο Ηλιόπουλο, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Α, ναι, ναι. Το έξω οι κλέφτες.
2: Ναι.
0: Ναι. Φωνάζει ο κλέφτης η ταινία.
1: Και σκέψου, ναι, ναι. Mm. Και σκέψου Δευτέρα που θα είναι και άλλο ένα εκεί πέρα. Εγώ ήδη τεντώνομαι λίγο για να δω τον Πάνο.
0: Τέσσερις θα είμαστε τη Δευτέρα. Εγώ τα παιδιά δεν τα γνώρισα. Τα ξέρω τα παιδιά βασικά. Τα γνώρισα. Δεν ήμουνα χθες και προχθές με Μπάμπη Τσιμπίδα και Γιώργο Στασινόπουλο. Μου είπε ότι πήγε καλά όμως.
1: Ναι.
0: Ήταν και αυτοί ενθουσιασμένοι. Τσίπορο έφερε ο Στασινόπουλος που έλεγε.
1: Όχι, φίλε.
0: Δεν έφερε Τσίπορο.
1: Όχι, φίλε.
0: Αλλά. Πότε ξανάρχεται.
1: Παρασκευή.
0: Ωραία.
2: Εγώ δεσμεύτηκα για Σαχτάρ. Δεν έχετε.
0: Την άλλη Τετάρτη, σε μια εβδομάδα.
2: Να δούμε και το μάτς εδώ.
0: Κατάλαβα. Αλκοολική θα.
2: Και όλα δικά μου.
1: Πάνω είχε τύχει ποτέ να πάρει τηλέφωνο. Φίλαθλος.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Πιτσιρικάς μια φορά.
1: Βράδυ.
2: Sprint FM.
0: Ωραία.
1: Σκληρό, σκληρό. Με θέμα. Βασικά με τι ύφος. Νευριασμένος με κάτι.
2: Όχι, όχι, όχι. Συζητώ για πολύ άσχετο θέμα. Για ποδόσφαιρο στη Βραζιλία, Αργεντινή και τέτοια. Ήταν η κουβέντα.

0: Έτσι, okay. Και επειδή είχε τύχει να δω κάποια παιχνίδια, μου ήρθε και πήρα τηλέφωνο τότε. Ποτέ δεν έχω ξαναπάρει.
1: Sprint FM για τους νεότερους είναι ο πρώτος αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα, έτσι.
2: Ναι. Δεν επιβεβαιώνω.
0: Και μιλάμε τώρα για να ήταν 90, να ήταν 91, να ήταν 92, κάπου εκεί.
1: Μετά το 92 πρέπει να είναι, γιατί ο Sprint FM νομίζω το 92 άνοιξε.
0: 92, κάπου εκεί πάντως. Πάντως αρχές 90.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι πήγαινα σχολείο.
1: Όταν εσύ Μανώλη μου ήσουνα κούτσικος ακόμα.
0: Δεν ήταν καν.
2: 93 παιδιά.
0: Άρα
1: δεν ήταν καν περίπου.
0: Ήταν καν.
1: Άμα πήρε το 92.
2: Με είχε πιάσει τον COVID και έπινα. Και έπινα.
1: Πολύ κόσμο.
0: Και έπινα. Πλώς άλλαν θάνουσα Μανώλη.
2: Και έβλεπα φουλ ολόκληρους αγώνες εποχών 80-90 που είχε νομίζω η ΕΡΤ. Η Νόβα, τώρα δεν θυμάμαι, δεν μπερδεύω.
1: Αρχές 90.
2: Θέλω να πω, έχω καλύψει σημαντικά.
1: Ναι. Τους έχεις δει ολόκληρους
2: αγώνες. Έβλεπα ολόκληρους αγώνες. Δεν έβλεπα highlights που αυτά τα βλέπεις ανά πάση στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Το φοβερό για μας είναι ότι θυμόμαστε με κάθε λεπτομέρεια αγώνες από τη δεκαετία του 80 και του 90. Και αν σου πει κάποιος, ξέρω εγώ, ένα match πριν 4 χρόνια, μπορεί και να το έχεις ξεχάσει.
2: Ακριβώς αυτό λέγαμε χθες το βράδυ πάνω.
0: Ναι, δεν το άκουσα, αλλά είναι νομίζω πάντα ισχύει. Δηλαδή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Παρακολουθούσαμε εμείς πιτσιρικάδες, όταν πηγαίναμε σχολείο, μεγάλωσαμε με τα Άρης ΠΑΟΚ, έτσι. Ή και με τον Άρη στην Ευρώπη και τα λοιπά που βλέπαμε και πριν. Και θυμάμαι από τότε και παιχνίδια και σκόρ, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δεν σου λέω τώρα ότι παιδιά τότε θυμόμασταν, γνωρίζαμε όλες τις δωδεκάδες όλων των ομάδων, ας πούμε, της Α1.
1: Νομίζω ότι αυτό έχει εξήγηση, επειδή έχω ακούσει πολλές φορές τον καθήλυνα αρμόδιο σε τέτοια θέματα, Χρήστο Σωτηρακόπουλο, να εξηγεί πώς η μνήμη λειτουργεί στα παλιά και πώς λειτουργεί στα φρέσκα. Είναι πιο έντονες οι εμπειρίες, εσύ και πιο μικρός.
0: Εννοείται.
1: Είναι η πρώτη φορά. Δεν τα ξεχνάς. Δηλαδή, άμα σε βάλουν, εμένα να με βάλουν να τους πω τελικούς Champions League μέχρι το 2006-2007, μπορεί να θυμάμαι και σκόρε, ας πούμε. Ναι. Μετά θα τα μπερδέψω.
2: Τίποτα.
1: Θα τα μπερδέψω τελείως. Θα τα κάνω.
2: Και έχει να κάνει με το ότι είναι προφανώς και ξέρεις, οι μνήμες οι μικρές τις έχεις μετοποιήσει λίγο. Έχουν χαραχτεί, αλλά ήταν και πιο λίγα τα μάτς.
1: Ναι,
2: τώρα
1: γίνεται
2: χαμός.
0: Βέβαια. Αυτό μετράει πολύ. Τώρα υπάρχει πληθώρα αγωνιστικής δραστηριότητας σε όλα τα σπορ και είναι λίγο παράνοια η κατάσταση.
2: Οπότε έχουμε πάνω Λουπό, διευθυντή στη ώρα του σπορ, εφημερίδα, στο Ένωση. Όχι, διευθυντή είσαι.
0: Όχι.
2: Δεν σε ξυψώνω. Action 24 TV.
0: Δεν είμαι Action 24 TV.
2: Δεν είσαι.
0: Όχι, εδώ και ένα χρόνο.
2: Δεν το έχεις στο προφίλ.
0: Μπορεί να μην το έχω σβήσει.
2: Ανανέωσε. Τι μου
1: είδε. Ναι, εδώ πέρα έχει διαβάσει. Έχει μπει και κάνει scouting, να ξέρεις.
2: Ωραία, ανανέωσε. Σε παρακαλώ.
0: Τώρα Ένωση. Καλά τα λες.
1: Οπότε με σένα διαμορφώνεται και το.
0: Και στην αίρεση τεχνική.
2: Και στην αίρεση τεχνική διευθυντή.
1: Με σένα διαμορφώνεται και το team που σας είχαμε πει από το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής ότι θα μας πλαισιώνει ανάλογα με την επικαιρότητα, ανάλογα με τα παιχνίδια που έχει, έτσι. Πάνος Λούπος, Μπάμπης Τσιμπίδας και Γιώργος Στασινόπουλος.
0: Ωραίο παρέακι.
1: Να δω, άμα χρειαστεί να μπούμε και 5 εδώ μέσα. 4 χωράμε.
2: Θα φύγω.
1: Θα διώξουμε τον Νικολίπτη. Δεν χρειάζεται. Παναγιώτη μου. Λοιπόν,
2: κατάλαβε, βέβαια, ο κόσμος λέει ότι είχες απολυθεί. Ή τουλάχιστον αυτό νόμιζε. Τόσες μέρες.
1: Εγώ. Καλά. Γεια σου, ρε Ντάντε. Καλησπέρα. Γεια σου και σένα, φίλε. Τα μηνύματα τα βλέπεις πάνω, έτσι.
0: Ναι, τώρα βάλω μπροστά μου. Ναι.
1: Το 92 δεν ήμουν 8 χρονών. Το 92 ήμουν λίγο πιο μικρός. Sprint FM δεν έχω προλάβει. Αλλά ξέρω την ιστορία του Sprint FM.
0: Ναι.
1: Δεν έχω προλάβει, εννοώ να θυμάμαι.
0: Και επειδή λέει το Νοέμβριο 92, νομίζω ότι πρέπει να είχα πάρει τηλέφωνο Δεκέμβρη του 92. Τηλέφωνο.
1: Α, τόσο μπαμπαμ δηλαδή.
0: Τόσο μπαμπαμ, ναι. Τώρα μου ήρθε, γιατί σου λέω ήταν ένα παιχνίδι που θα έρθει με τα μεσονύχτια για πρώτη φορά στη Βραζιλία και είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ, 14 χρονών. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμούλες, θα πούμε πρώτα λεγότητα της ΑΕΚ.
1: Ναι, εννοείται.
2: Ευκαιρία 2-10-95-79-283-4 και 5.
0: Βλέπουμε μηνύματα ανάκρισης εδώ, ε.
2: Βεβαίως τα έχουμε και αυτά. Βεβαίως. Και ο Γιώργος και ο Μπαμπής έχουν απαντήσει καταρχάς τα σημαντικά.
0: Ναι.
2: Αν τρώνε πίτσα, αν τρώνε σουβλάκια.
1: Έτσι, μπράβο,
2: και μετά
1: αυτά,
2: είναι τα
1: σοβαρά, μπράβο.
2: Και βεβαίως.
0: Πρέπει να απαντήσω αυτό το ερώτημα, δηλαδή.
2: Ναι, αλλά πρώτα να θυμίσω ότι πρέπει στο φινάλε της εκπομπής να βάλουμε μια δικιά σου μουσική αφιέρωση. Όπως είχαμε χθες και με τον Μπάμπη, λίγο μας την έκανε ο Γιώργος. Βέβαια, αυτό και εγώ που το είπα τελευταία στιγμή.
0: Έχω όλη την γκάμα.
2: Όλη την γκάμα, όλη την γκάμα ελληνικών τραγουδιών.
0: Ελληνικό.
2: Όχι, εντάξει, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις.
1: Δεν τον ακούς, μωρέ.
2: Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, τι έχουμε από ΑΕΚ. Καταρχάς, σήμερα είχαμε νέα ευχάριστα, έτσι. Σε ό,τι είχε να κάνει με.
0: Ναι, αν και νομίζω ότι προχθές που με βγάλατε για το καλωσόρισμα, σας είχα πει για το Ρότα ότι θα έχουμε ευχάριστα.
2: Ναι, ισχύει. Είχες δώσει πινελιά.
0: Εντάξει, ο Ρότα θα υπολογίζεται κανονικά και δεν έχουμε και την πολυτέλεια να μην τον υπολογίζουμε εδώ που τα λέμε.
2: Ναι.
0: Για το μάτς με τον Όφη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έχουμε μια αγωνία εκεί για το τι θα γίνει με το Βάργκα κυρίως, γιατί ο Ζούμπκοφ μπορεί και να υπολογίζεται το Σάββατο.
1: Καταφωνεί,
0: αλλά
1: είχε
0: το
1: μήνυμα αν θα είναι στην Αγγλία ο Ζούμπκοφ.
0: Ναι, αλλά δεν τον βλέπω να πηγαίνει για βασικός, ας πούμε, ούτως ή άλλως. Στο μάτς με τον Όφη μιλάω εγώ πρώτα και μετά θα μιλήσουμε για την Αγγλία. Ναι. Επομένως, Βάργκα και Στρακόσια νομίζω ότι δύσκολα θα τους δούμε το Σάββατο, αλλά θα τους δούμε σίγουρα να υπολογίζονται από Δευτέρα κανονικά. Αυτή είναι η εκτίμηση, αν και η αυριανή προπόνηση θα την περιμένουμε λίγο, μήπως προκύψει κάτι ακόμα θετικό για το Βάργκα.
2: Πάνω πολύ σημαντικό για Βάργκα, επειδή ο okay, Στρακόσια έχει αποδείξει ότι είναι πολύ μεγάλη ποιότητα θερματοφύλακα, αλλά έχουμε και
0: την Μπρινιόλη επίσης, ναι. Αξιόπιστο, βέβαια. Mm.
2: Ενώ με Βάργκα, αυτό που συζητούσαμε και λίγο εκτός στούντιο είναι το ότι, ξέρεις, κάνει να φαίνεται πολύ καλύτερος και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς. Ο Ζήνη το έχει μεγαλύτερη ανάγκη από τον Γιώβιτς, σαφώς. Αλλά οι δυο τους, Ζήνη και Γιώβιτς, δεν έχουν δέσει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, τόσο πολύ. Μέχρι στιγμή δεν ξέρω αν το παρατηρείς και εσύ.
0: Ναι, κοίταξε, από πέρυσι, αν θυμάσαι, προς το όταν είχε μπει ο Ζήνη στην εξίσωση. Και πάντα υπήρχε μία συζήτηση τότε ποιοι δύο από τους τρεις θα ξεκινήσουν στο επόμενο παιχνίδι. Και η απάντηση ήταν αυτή που δίνει ο Νίκολης. Δηλαδή η βάση του ήταν ο Βάργκα.
2: Ναι.
0: Έτσι, από το Βάργκα ξεκινούσε και έλεγε ο Βάργκα είναι σίγουρος και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα παίξει ο Γιώβιτς ή ο Ζήνη. Το ίδιο νομίζω ισχύει και τώρα. Και το διαβάσαμε και από τον προπονητή της Ουγγαρίας που έκανε κάποιες δηλώσεις. Και είπε ότι χωρίς Βάργκα δεν γίνεται. Δηλαδή από αυτόν ξεκινάς. Δεν βγαίνει ποτέ ο Βάργκα. Κάπως έτσι είναι και στο μυαλό του Νίκολιτς. Ότι η βάση του είναι ο Βάργκα και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα είναι ο άλλο παρτενέρο Ζήνη.
2: Καθιερωθεί και ένα ολόκληρο.
0: Ή ο Γιώβιτς. Κυρίως ο Γιώβιτς, γιατί εντάξει, ο Γιώβιτς υπολογίζεται ως βασικός, έτσι.
2: Ναι.
0: Ανεξαρτήτως αν νομίζω ότι και στην πορεία πάλι θα δούμε πολύ Ζήνη. Mm. Πολλές φορές. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι. Άμα δούμε το πρόγραμμα που έχει μπροστά της ΑΕΚ μέχρι τα Χριστούγεννα, είναι λίγο πρωτόγνωρο, γιατί έχει πάρα πολύ δυνατά μάτς. Δεν είναι απλά ότι είναι 17 μάτς, είναι ότι είναι πάρα πολύ δυνατά όλα τα παιχνίδια.
2: Δεν έχει παίξει ντέρμπι ΑΕΚ,
0: έχει όλα τα ντέρμπι και με τους τρεις στο
1: παιδιά πρωτάθλημα. Ξεκινάει η περίοδος που λέγαμε το καλοκαίρι και όταν ξεκίνησε η σεζόν, η πολύ δύσκολη περίοδος για την ΑΕΚ, εδώ που θα φανεί κιόλας αν ήταν σωστή η απόφαση να μην ενισχυθεί περαιτέρω η ομάδα σε κάποιες θέσεις. Κάνουμε αυτή την κουβέντα και μήνες, έτσι. Ξεκινάνε τώρα συνεχόμενα παιχνίδια και πολύ δύσκολα παιχνίδια.
2: Εμείς την κάνουμε, κύριε
1: Champions League.
2: Επειδή
1: εμείς την κάνουμε. Ναι, εμείς την κάνουμε.
2: Ξέρεις, επιλογή
1: συγκεκριμένη
2: της ομάδας.
0: Πέραν αυτού όμως, έχεις κάποια παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια δεν παίζαμε Champions League για να έχεις μπροστά σου ομάδες σαν τη Real και τη City και την Dortmund κλπ. Σε αυτά τα παιχνίδια και να έχεις κάνει μία ακόμα δύο μεταγραφές, πάλι δεν θα ήσουν εσύ το φαβορί, θα ήσουν το outsider. Mm. Δηλαδή πέρα από τη LASK, τώρα σε όλα τα μάτς πλέον πάμε ως outsider. Μέσα σε όλα αυτά τα μάτς η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί και ότι είναι πρωταθλήτρια και ότι πρέπει να κάνει το back-to-back, ας πούμε, στο πρωτάθλημα. Και επαναλαμβάνω, έχει να τους αντιμετωπίσει και τους τρεις στο πρωτάθλημα, έχει τον ΠΑΟΚ και εκτός στο κύπελο και όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει μπροστά της που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα στην Ευρώπη.
1: Μέλνα διαιτητή. Ναι, έβαλε και μια τέτοια.
2: Πινελιά.
1: Ναι, γιατί μου είχαν λείψει.
2: Πινελιές,
1: μου είχαν λείψει πάρα πολύ ορισμοί των διαιτητών.
2: Κάτσε, ρε, εσύ τώρα φέραμε διαιτητή που θα σφυρίξει μετά από λίγες μέρες.
1: Ναι, όχι, αυτό λέω για σήμερα που είδα τους ορισμούς. Λέω εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην κανονικότητα.
2: Πάνω πάντως αυτό που είπες είναι και μια έξτρα αποστολή αν θέλεις. Επειδή κάθε φορά που έπαιρνε η ΑΕΚ πρωτάθλημα μετά τα 90's, ξέρεις, τον επόμενο χρόνο δεν πήγαινε και τόσο πολύ καλά το πράγμα. Βέβαια με τον Αλμέιδα το διεκδίκησε μέχρι φινάλε το 24.
0: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, να πω την αλήθεια. Γιατί έχει να κάνει και με μια κακή νοοτροπία. αν θες την άποψή μου. Δηλαδή, συνολική νοοτροπία που χτίστηκε από κάποιο σημείο και μετά στην ΑΕΚ και δυστυχώς πέρασε και στον κόσμο. Εγώ θέλω να λέω την άποψή μου όπως ακριβώς την πιστεύω και ας μην γίνουμε αρεστός μερικές φορές. Δηλαδή, το να παίρνεις πρωτάθλημα και να λες εντάξει, καλά είμαστε. Ας πούμε, δηλαδή, να μην έχουμε την ίδια πείνα και την ίδια δίψα για την επόμενη σεζόν. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται σε μια μεγάλη ομάδα. Έτσι, δηλαδή, εγώ φέτος το πρωτάθλημα το θέλω πιο πολύ από το περσινό. Το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Έτσι, okay, η Ευρώπη είναι κάτι το οποίο περνάμε πολύ ωραία, θα δούμε τη Ρεάλ εδώ, ναι, κουνιέται το σεντόνι, ανατριχιάζουμε στον ύμνο, βλέπουμε μάτς που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει πάντα η ΑΕΚ να είναι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, μακάρι να είναι, αλλά νομίζω ότι τις μεγάλες ομάδες πρέπει να έχουν μια νοοτροπία, πάμε ξανά για το πρωτάθλημα, ξανά για το πρωτάθλημα, ξανά για το πρωτάθλημα. Δηλαδή εμένα με καίει να δω την ΑΕΚ να παίρνει back-to-back πρωτάθλημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Και το είχαν δηλώσει και οι ποδοσφαιριστές τότε. Αθανασιάδης και άλλοι.
0: Βέβαια.
2: Εκ των υστέρων.
0: Βέβαια. Ότι δεν είχαμε την ίδια
2: κάψα,
0: την ίδια πείνα. Έτσι, το οποίο είναι παράδεκτο να το ακούς από αυτούς που παίζαν, αλλά. Δηλαδή το 18 πήραμε το πρωτάθλημα, έτσι. Το 19 ήταν σαν να κάναμε μία βόλτα, ας πούμε, και ήμασταν φιλοξενούμενοι, ναι, στο πρωτάθλημα. Και το γνωρίζαμε όλοι ότι δεν είχαμε καμία τύχη. Για ποιο λόγο να συμβεί αυτό?
2: Μια και λες για νοοτροπία και θα πάμε γρήγορα και στον κόσμο που περιμένει. Έχεις βρει εσύ απάντηση στο θέμα εντός εκτός, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση και κουβέντα αν είναι θέμα νοοτροπίας ή όλη κακή παρουσία ή μέτρια τέλος πάντων της ΑΕΚ μακριά από τη Φιλαδέλφια που σκορπάει τεσσάρες και πεντάρες?
0: Ναι.
2: Κοίταξε, είναι και αγωνιστικό το ζήτημα για σένα?
0: Αγωνιστικό, ρε εσύ, όταν βλέπεις μια ομάδα που στη Φιλαδέλφια και ειδικά για την εποχή, γιατί είναι ξεκίνημα της σεζόν, είναι πολύ έτοιμη. Δηλαδή έχει ομοιογένεια, παίζει μπάλα, ισοπεδώνει τον αντίπαλο. Άρα ξέρει να το κάνει. Δεν μπορεί να ξέρεις να το κάνεις εντός και να μην ξέρεις να το κάνεις εκτός. Η ίδια ομάδα είσαι. Έτσι. Άρα οφείλεις να δεις πού μπορεί να οφείλεται αυτό το πράγμα. Παιδιά, κακά τα ψέματα, η Φιλαδέλφια. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι η έδρα, ρε παιδί μου, είναι το α και το μέγα. Αλλά η Φιλαδέλφια δίνει πολύ μεγάλο μπουστάρισμα στην ΑΕΚ. Δηλαδή φαίνεται αυτό το πράγμα ότι επηρεάζει και την ίδια την ομάδα
1: και τον αντίπαλο.
0: Και τον αντίπαλο. Έτσι, είναι μια έδρα.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε τώρα ούτε επειδή γουστάρουμε, προφανώς γουστάρουμε και μας αρέσει και μας είχε λείψει Φιλαδέλφια και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο η Φιλαδέλφια για την ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνουν όλοι. Το είχε καταλάβει ο Αλμέιδα με το που ήρθε, το κατάλαβε ο Νίκολης με το που ήρθε και το λένε και, ξέρεις, και το δηλώνουν και παντού. Αλλά το βλέπουν.
2: Καταλαβαίνουν και οι αντίπαλοι.
0: Οι αντίπαλοι έχουμε, ναι, δει πάρα πολύ.
2: Το λένε ίδια.
0: Το λένε, δηλαδή, άμα δεις και βιντεάκια που φτιάχνουν τα παιδιά στο TikTok αντίπαλοι και λένε η πιο καυτή έδρα που έχουμε παίξει είναι η Φιλαδέλφια. Δηλαδή, μετράει ακόμα αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν σου λέω ότι τώρα θα έρθει εδώ η Ρεάλ και θα πει wow, ξέρω εγώ, αλλά μετράει.
1: Και θα δεις αν έχει τη φασαρία που θα την έχει.
0: Θα έχει.
1: Όπως το μάτς με τους Αυστριακούς. Εντάξει,
0: θα το νιώσουν και αυτοί. Απλά σου λέω ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεαστούν αγωνιστικά
1: παίξει,
0: και να. Ακριβώς αυτό.
1: Αυτοί έχουν παίξει παντού κιόλας.
2: Λοιπόν, είχαμε και μπασκετάκια σήμερα.
1: Ναι. Είδες καθόλου?
0: Όχι, δεν είναι. Είδα λόγω δουλειάς. Εντάξει. Είναι το άθλημα που βλέπω λιγότερο από όλα. Έτσι, το μπάσκετ. Ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά κυρίως λόγω δουλειάς. Επομένως. Να το συζητήσουμε, αλλά δεν θέλω να το παίξω ειδικός ποτέ στο μπάσκετ και νομίζω, παιδιά, να σας πω και την αλήθεια μου, με άλλο μπάσκετ μεγαλώσαμε εμείς.
1: Έχει αλλάξει
0: άλλο
1: πάρα πολύ.
0: Άλλο μπάσκετ παίζει τώρα.
1: Και πριν 10 χρόνια
0: δηλαδή,
1: ήταν, τελείως άλλο άθλημα.
0: Και παρά το γεγονός ότι έπαιζα μπάσκετ και ήμουν και καλός, ας πούμε, στο μπάσκετ, νιώθω πλέον.
2: Έπαιζε ομαδά.
0: Ναι, νιώθω. Ομαδά. Στον αετό Θυμαρακίων, τέλος πάντων, είχαμε φτάσει μέχρι ΑΕΣΚΑ. Okay. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ το μπάσκετ που πλέον όταν το παρακολουθώ νιώθω ότι και ακόμα και ότι δεν το καταλαβαίνω. Ότι δηλαδή δηλώνω άσχετος, ας πούμε, για να το παρακολουθήσω, να στο πω.
2: Έτσι, αλλάζουν οι κανονισμοί κάθε 3 μήνες.
0: Έτσι όπως έχει αλλάξει το μπάσκετ.
2: Πάντως είναι πολύ ανταγωνιστικό πλέον το πρωτάθλημα.
1: Η ΑΕΚ πάντως σήμερα πήγε να χάσει ένα παιχνίδι που φαινόταν να είναι δικό της.
2: Πολύ μέτρη εμφάνιση.
1: Και το μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος το κλέψε. Όπως λέμε.
2: Με την ποιότητα του Μπάρτλε, του Βερτέλ. Με τη Σαλόν Βίλπας, έτσι. 95-93. Εν τω μεταξύ είναι ένα διήμερο που έχουν
0: κλείσει. Την οποία ομάδα αυτή, άμα την λέγαμε χθες προχθές, ας πούμε, οι περισσότεροι δεν θα την γνωρίζαμε.
3: Πολύ αδύναμη. Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δείχνει και κάτι, γιατί πολλές φορές λέμε και για τον κόσμο και του κάνουμε κριτική ότι δεν πολύ στηρίζει στο μπάσκετ ή οτιδήποτε. Mm. Εντάξει, είναι ένα συνδυασμός κάποιων καταστάσεων που έχει παραγίνει. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα του να βλέπεις την ΑΕΚ λίγο κομπάρσο εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ, κάποια στιγμή νομίζω...
3: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, ναι.
3: Επειδή BCL...
0: Εντάξει, στην Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα, καλά κάνεις και το τονίζεις. Κάποια στιγμή λίγο κουράζει και τον κόσμο. Δηλαδή ναι, το να έχεις φτάσει σε ένα σημείο να λες ότι παίζω με τον Προμηθέα και το έχω αναγάγει σε κάτι, αυτό ενοχλεί. Και νομίζω ενοχλεί δικαιολογημένα.
1: Mm. Σήμερα να πω ότι δεν μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί ήταν ψηλό αναμενόμενο. Δεν πάβει ωστόσο να είναι λίγο άσχημη η εικόνα. Ήταν πάρα πολύ λίγος ο κόσμος.
3: Έχουν συμβεί πολλά.
0: Πόσο έχει, 600-800 άτομα? Εγώ που μίλησα με δύο παιδιά από το γήπεδο, ένας μου είπε 800, άλλος
1: και 600. Την ίδια στιγμή στην διπλανή τηλεόραση έβλεπα, ας πούμε, αυτό που γινόταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει,
1: κοίτα. Καμία σχέση, δεν το συγκρίνω, είναι άλλο πράγμα. Άλλος κόσμος, έχει μπασκετικό κόσμο, άρεσε, δεν το συζητάμε.
0: Αλλά και η τρομερή προοπτική αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ένας ενθουσιασμός.
0: Και
1: εσύ της
0: άλλης πάνω που πάει να χτιστεί κάτι.
1: Αλλά είναι
0: γίνεται
1: κρίμα,
0: και
1: είναι
0: αυτό φέτος, παιδιά, με το γήπεδο, που επίσης έχει ενοχλήσει.
1: Έχει επηρεάσει πολύ.
3: Όχι, αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Επειδή ακόμα και ότι όταν δεν μάζευε πολύ κόσμο.
1: Πήγαιναν οργανωμένοι. Έστω.
3: Καλά. Πήγαινε ένα σημαντικό κομμάτι των οργανωμένων. Πήγαινε τουλάχιστον μια βάση 2.000 φίλων.
1: Όχι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου. Οκ. Εσύ λες ότι επηρεάστηκαν και μη οργανωμένοι και δεν πάνε λόγω του θέματος.
3: Σίγουρα οργανωμένοι και ένα σημαντικό μέρος των.
0: Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι άμα δεν ήταν αυτό, αντί αν είχαμε σήμερα 700, δεν ξέρω πώς είναι.
1: Κάπου εκεί ήταν 500, 600.
0: Θα ήταν 1.400, ξέρω εγώ, 1.200. Θα ήταν 500.
3: Απλώς συνέβη αυτό σε μια περίοδο από πέρσι που είχε χτιστεί μια, ξέρεις, ενότητα κόσμου κερκίδας. Φαίνονταν και μετά τα παιχνίδια που
1: έχει ξενήσει λίγο. Σωστά, το θέμα αυτό. Σωστά. Την ίδια στιγμή όπου την Παρασκευή πάει για sold out. Είναι τώρα αυτά. Πάει για sold out. Το μάτσο Ολυμπιακού με την Εφές. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Όμως, λογικό είναι.
0: Είναι λογικό.
1: Είναι πολύ λογικό.
0: Είναι λογικό.
1: Πολύ
0: λογικό.
1: Λοιπόν.
3: Πάντως έγινε το 8 στα 8 αυτό το διήμερο από τις ελληνικές ομάδες.
1: Για, ναι, για πες και για
3: 8
1: τον
3: 8 στα 8.
1: Και,
3: και ο Άρης σήμερα. Είναι 3-80 την Μπουργός. Κολοσσός πρώτη νίκη.
1: Σωστά. Μετά από 6 ήττες στην Ευρώπη πρόπερση. Mm. Δεν είχε ούτε μία νίκη, την έκανε φέτος, ναι.
3: Και ο Προμηθέας νίκησε την Τρέπκα, είχαν νικήσει και άλλοι 4 χθες. Οπότε αν νικήσει και ο Παναθηναϊκός αύριο και ο Ολυμπιακός μεθαύριο, 10 στα 10. Δεν παίρνουν κανένα βαθμό, δεν είναι ποδόσφαιρο. Μην χαιρόμαστε.
1: Φαντάζεσαι.
3: Αλλά έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι μια επιβεβαίωση ότι είναι ανταγωνιστικό,
1: ναι,
3: το πρόβλημά μας.
1: Εννοείται. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Βαναγιώτη, και να επιστρέψουμε για να ανοίξουμε τις γραμμές. Πάμε.
4: FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Εδώ είμαστε, after review. Ανοίξουμε τις γραμμές. Πάμε παρά μέχρι και τις 2. Εντάξει, παιδιά, δεν γέμιζαν ποτέ, δεν έκαναν sold out απάνω τα οι φίλοι της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Αλλά σήμερα ο κόσμος ήταν πολύ λιγότερος από το μέσο όρο. Έχει, δεν ξέρω, 2.500-3.000 άτομα θα είχε υπό άλλες συνθήκες. Πρεμιέρα κιόλας BCL.
1: Επειδή ένα φίλο ρωτάει για.
0: Ανοίξει εισιτήριο για Λονδίνο, ε.
1: Για Λονδίνο. να πούμε και ότι επειδή μιλήσαμε για τι ειδήσει ημέρα, ότι προφανώ sold out μέσα σε λίγα λεπτά, ναι, για, ναι, το match με τη Real. Και δικαιολογημένη έτσι στεναχώρια και γκρίνια για όσου δεν θα μπορέσουν και όσου δεν βρήκανε. Κατανοητό.
0: Ούτε το ΑΚΑ δεν θα έφτανε, πιστεύω.
1: Ναι, κατανοητό απόλυτα. Αλλά η είδηση είναι ότι είναι προ sold out και το match με τον Όφη. Έτσι, δηλαδή.
2: Α, δεν έχει γίνει.
0: Δεν έχει, ναι, γίνει.
1: Ουσιαστικά έχει γίνει. Όχι. Τώρα, αν έχουν μείνει κάποια. Επίσημα δεν έχουν πει.
2: Και θα έχει κόσμο του Όφη, ε.
1: Ναι. Αλλά είναι sold out και το match με τον Όφη. Και αυτό λέει πολλά, ας πούμε, γιατί είναι και τρεις εβδομάδες. Μας έλειψε πάρα πολύ.
2: Προφανώς. Είναι και ωραίο το match.
0: Πώς περάσαν τρεις εβδομάδες.
1: Καλά, δεν περάσαν και εύκολα. Για έλα, βγάλε κάθε μέρα εφημερίδα ή
0: τσάι. Α, καλά, ναι.
1: χωρίς
0: ναι, ναι, από αυτή την άποψη έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εντάξει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν.
2: 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε, φύγαμε.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά, σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο.
3: Γεια σου, Πάνο, αγαπημένε φίλε και ψυχάρα της ΑΕΚ.
1: Γεια σου, ρε φίλε, ευχαριστώ να σε κάνω. Καλώς σε βρήκα.
3: Εμείς τα λέμε και πιο συχνά εκεί πέρα, συνέχεια, λοιπόν. Συντάσσομαι πλήρως μαζί σου για το θέμα του μπάσκετ. Εγώ είμαι από τους μη οργανωμένους που ανήκω στην κατηγορία ότι δεν μου κάνει κέφι να πάω να δω αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό που βλέπω.
2: Τάσο, όταν γενικά ή τώρα. Και
3: τώρα,
2: πριν τη συμφωνία για το γήπεδο.
3: Όχι, πριν τη συμφωνία πήγαινε κανονικά.
0: Α, λόγω
3: όχι για τον Ολυμπιακό.
0: Λόγω της συμφωνίας, λες.
3: Όχι. Γενικά, λόγω της όλης κατάστασης, τα πρώτα 4-5 χρόνια μπήκε η ομάδα με προοπτικές.
0: Α, κατάλαβα.
3: Θα μπορούσε να μπει Ευρωλίγκα. Mm. Δεν επανειλημμένος, δεν μπήκαμε Ευρωλίγκα για ένα γυνάτι να μείνουμε στη FIBA. Και από εκεί και πέρα παραμείναμε, ενώ φαίναμε παιχταράδες, έφερνε παιχταράδες. Όταν έχω ζήσει εγώ ΑΕΚ, ακόμα και με Βρέινς, με Παταβούκα, με Γκέκο, με Γαλακτερό, με Πρέλεβιτς, με αυτά, Ευρωλίγκες, το ένα τ' άλλο. Εμείς κρεμιόμασταν να παίζει μπασκέτες στο Μόσχος και στο Σπόρτιμο όταν παίζαμε.
1: Πάντως,
3: δηλαδή.
1: Τάσο, για να μην το πάμε στο ολόκληρο, μεσολάβησαν και πάρα πολλά χρόνια πέτρινα για την ΑΕΚ και όταν ήρθε ο Αγγελόπουλος την αναγέννησε και την ανέστησε την ομάδα.
3: Μα αυτό είπα, Μάνο μου, ότι τα πρώτα χρόνια μπήκαμε μόνο να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι είμαι ένας άνθρωπος, εσύ ειδικά το ξέρεις, ότι είμαι όπου χτυπάει η καρδιά της ΑΕΚ, εντάξει.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν κάτι προτιμάω από το να δημιουργεί, να χαλάω τον εαυτό μου δηλαδή και να χαλάω και τους άλλους που κάθονται δίπλα μου, προτιμάω να μην πηγαίνω.
1: Ναι.
3: Είναι αυτή η απόφαση μου. Να πάμε τώρα λίγο.
2: Πάντως, Τάσο, πριν πάμε και στα επόμενα και τα τελευταία χρόνια, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Πάνο, έχει πάει σε δύο Final Four πέρσι στον τελικό, όπως τον έχασες, okay, που παρεμπιπτόντως. Τώρα τελευταία βλέπουμε.
1: Σε τρία πρέπει να βάλουμε και το Final Eight που χάσαμε τον τελικό. Έτσι.
2: Σωστά. Απλά σου είπα για τα τελευταία.
3: Μάνο μου, εγώ δεν σου είπα.
2: Βλέπουμε συχνά να γίνονται ανατροπές από τους 20 πόντους.
3: Εγώ σου λέω ότι
1: όχι
3: τα τελευταία
1: αυτό,
3: χρόνια.
1: Απλά η ΑΕΚ, για να πούμε την αλήθεια, επειδή τελευταία υπάρχει πολύ ενθουσιασμός και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ο ΠΑΟΚ που έχει γίνει πολύ διεκδικητικός και με το Super Cup το πάλεψε πολύ κτλ. Και ο Άρης κτλ. Αλλά η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει κάποια πράγματα πέρα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
2: Και τίτλους
1: αφού.
2: Και το διαπηρωτικό και το ευρωπαϊκό.
1: Στο πρωτάθλημα το ελληνικό δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει.
2: Αυτή εγώ να καταλάβω και να συζητήσω αν ήταν σωστή απόφαση εξ αρχής να προσπαθήσει με τη συμμετοχή στην EuroLeague. Που βέβαια σου έχει εξηγήσει ο Αγγελόπουλος ότι αν πήγαινα όπως η Μονακό.
1: Ναι.
2: Και βλέπουμε τώρα τι παθαίνει η Μονακό, έτσι.
0: Ναι.
2: Διαλύθηκε η Μονακό.
0: Το έχει πει πολλές φορές ο Αγγελόπουλος.
1: Ναι, το έχει πει και δεν έχει
0: αρνηθεί. Και έχει αρνηθεί η ΑΕΚ. Πρόταση της
3: EuroLeague. Να μιλήσω λίγο για να μην χάνω και τον χρόνο μου.
0: Ναι. Δεν το χάνει, Τάσο. Έχουμε εδώ χρονομέτρη.
3: Γιατί.
2: Έλα, πες.
0: Τέλος
3: πάντων. Εγώ πήρα περισσότερο.
2: Έλα, Τάσο, πες.
3: Να θες ορισμένα ερωτήματα. Ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία όντως η Φιλαδέλφια πραγματικά, όσοι έχουμε ζήσει και την παλιά και την καινούρια, γέρνει το γήπεδο τελείως. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είπαμε, εντάξει, πολύ καλός τερματοφύλακας ο Θωμάς και πέρυσι ήταν από τους θεμέλιους λίθους του πρωταθλήματος, θα θεωρήσω κάτι σαν αδικία, ας πούμε, να επανέλθει και με το που επανέλθει να πάρει τη θέση του, για μένα, του καλύτερου τερματοφύλακα στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ και φέτος, αλλά τον θεωρώ φανταστικό τερματοφύλακα. Δηλαδή εκεί έχει πρόβλημα ο Νικόλης στο να επιλέξει, πιστεύω. Αλλά θα είναι αδικία να μπει και να παίξει κατευθείαν και να μείνει πάλι έξω ο Μπρινιόλι.
1: Εντάξει, βέβαια, εγώ με τον Μπρινιόλι έχω τεράστια εκτίμηση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι top τερματοφύλακας.
3: Και μάλιστα,
1: έχει και κάποια στοιχεία που υπερτερεί του 300.
3: Η έξοδη του Μπρινιόλι πάνω μου, όταν βγαίνει να μαζέψει
1: σωστά,
3: την μπάλα,
1: σωστά,
3: σου
1: σωστά.
3: Καθαρίζει όλες τις φάσεις.
1: Αλλά και ο 300 έχει κάνει μια εκπληκτική πέρυσι σεζόν. Έτσι, έχει δώσει πράγματα. Για μένα είναι ευτυχία να έχεις δύο πάρα πολύ καλούς τερματοφυλάκες, τους στήσουμε κιόλας, μην τους ματιάσουμε. Επομένως, εντάξει, έχεις ένα βασικό.
3: Συμφωνούμε και δεν
1: έχει και θέμα και ο Μπρινιόλι, ξέρεις, που είναι δεύτερος.
3: Το ξέρω, το έχω ακούσει κιόλας, αλλά είναι, ξέρεις, επειδή η θέση είναι λίγο περίεργη, το να μετά από καλά παιχνίδια να τον βγάλεις με το που ξαναγυρίσει ο Θωμάς. Μπορεί να του ρίξει και την ψυχολογία του Μπρινιόλι. Αν και είναι παιδί σκληρό, πέτσο Μπρινιόλι.
1: Ναι, δεν νομίζω. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, το τερματοφύλακας 50-50 δεν μ' αρέσει. Δηλαδή θέλω να έχεις βασικό τερματοφύλακα και αναπληρωματικό τερματοφύλακα.
0: Σε όλες τις οργανώσεις.
1: Εντάξει, το κύπελλο.
0: Αυτό λέω, στο κύπελλο.
1: Και πάλι το κύπελλο δεν είναι 50-50. Όμως το κύπελλο.
0: Ο Νίστρο που βάζει μόνο τον.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό ναι, αυτό έχει τερματοφύλακα.
3: Εφόσον την άρπαξε την ευκαιρία ο Μπρινιόλι όμως. Και το βλέπουμε ότι έχει δώσει βαθμούς. Έχει δώσει όντως βαθμούς στα τελευταία παιχνίδια στην ΑΕΚ. Καθαρά βαθμούς δικούς του. Εγώ νομίζω θα πρέπει και να συνεχίσει την αιστεία από κάτω.
1: Πάντως σημασία έχει ότι όποιον και να έχουμε Τάσο, νιώθουμε ασφάλεια.
3: Πάνω μου, θέλω απλώς να ρωτήσω για το θέμα του Χρήστου του Αλεξίου. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ καλό στόπερ του παιδί.
2: Ναι, και εγώ
3: δηλαδή
2: Τάσο.
3: Είναι εκπληκτικό στόπερ. Γρήγορο, σαλτικό, πιο aggressive αυτό που θέλουμε, δηλαδή να πηγαίνει πάνω στον παίχτη. Μπορεί άνετα να ξεκουράσει και το Έλβας και το Μοκουντία. Δεν ξέρω γιατί δεν τον χρησιμοποιούμε.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη.
3: Όχι, επειδή παίζουν συνέχεια ο Έλβας και ο Μοκουντία, αυτό
1: λέω. Έχεις ένα βασικό δίδυμο στόπερ που ήταν top και πέρυσι και σε οδήγησε στο πρωτάθλημα. Πάλι καλά λέω εγώ που έχεις ένα, δηλαδή πρέπει να έχεις μια βάση και εκεί οδηγηθήκαμε πέρυσι
3: στο τίτλο
1: ότι από τον Νοέμβριο και μετά, από εκεί που είχε ξεκινήσει η σεζόν και η σίγουρη στην 14-5, έγιναν 8-9. Αυτό είναι το σωστό να συμβαίνει σε μια ομάδα. Από κάποια στιγμή και μετά να έχεις μια βάση 8-9 παικτών βασικών. Και φυσικά να κάνεις το rotation. Τώρα είναι άλλη χρονιά βέβαια φέτος, αλλά θα τις πάρει και ο Αλεξίου τις.
3: Νομίζω ότι είναι άξιο να τις πάρει κιόλας. Δεν τις πάρει
1: εννοείται.
3: Σαν συμπληρωματικός του. Παιδιά χρειάζεται. Και πάμε τώρα για να τελειώσουν να πάρουν κι άλλα κρατώ στο μικρόφωνο να μιλήσουν για το αγαπημένο μάθημα, το ξέρεις. Έχουμε ντερμπάλα τη Δευτέρα, πάμε στην Λιούπολη, εντάξει.
1: Ναι.
3: Ψυχή, σεμνά και ταπεινά, αλλά πάνω απ' όλα με ψυχή. Η ομάδα δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές του πρωταθλήματος, εντάξει. Η ομάδα έχει βρει τα πατήματά της. Πιστεύω ότι το 1-2 ουσιαστικά έχει καθαρίσει, επειδή και δεν το παρακολουθούμε
1: το πρωτάθλημα.
3: Το 1-2, ναι. Το 1-2 έχει καθαρίσει. Είναι ο Πάκου πολύ, νομίζω, αποδυναμωμένος φέτος από τους τον είδα κιόλας. Πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί από ό,τι ήμασταν στο Super Cup τη Δευτέρα.
1: Αλίμον.
3: Και πιστεύω πάρα πολύ και στον προπονητή μας και στα παιδιά που έχουμε μέσα. Ξέρεις πόσο το αγαπά αυτό το τμήμα και θέλω και να σε ευχαριστήσω για ένα αποστάρισμα που είσαι κάνει πιο παλιά.
1: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
3: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, γεια σας παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Να πω κάτι, επειδή το βλέπω τώρα μπροστά μου και κάνουμε εδώ κουβέντα για τον μπάσκετ. Υπάρχει ένα αποκλειστικό δημοσίευμα της LiveSport που κυκλοφορεί αύριο. Έχει αγοράσει ο Μιστακίδης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έναν χώρο για να φτιάξει νέο υπερσύγχρονο γήπεδο της ομάδας μπάσκετ 18.000 θέσεων. Αποκλειστικό δημοσίευμα.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπω τώρα μπροστά μου επειδή κάναμε αυτή την κουβέντα.
1: Πάντως τα λεφτά που ακούγονται και για Άρη και για ΠΑΟΚ ότι έχουν πρόθεση να βάλουν είναι εξωπραγματικά, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Δηλαδή αυτά τα.
2: Ναι. Και ήδη βάζουν πολλά.
1: Άκουγα κάτι ποσά που. Λέω, άμα τα βάλει στον Άρη στο ποδόσφαιρο, θα πάρει πρωτάθλημα, ας πούμε, ή το conference, δεν ξέρω.
2: Μα και η μεταγραφή του Όσμαν είναι σε εξωπραγματικά. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Βέβαια.
2: Και ένας φίλος που λέει για το BCL ότι δεν λέει τίποτα πλέον. Άσε τι λέει το BCL. Το BCL είναι δύο δόσεις ΑΕΚ για το NBA Europe. Αυτό είναι το θέμα. Mm. Και ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρη εξέλιξη για την ΑΕΚ που δεν βρέθηκε προς το παρόν τουλάχιστον, ξέρεις, μια συμφωνία μεταξύ EuroLeague και NBA Europe, επειδή αν υπήρχε.
0: Για την ώρα.
2: Μάλλον θα την ξεχνούσαμε.
0: Για την ώρα.
2: Μάλλον.
1: Okay. Να ευχαριστήσω και τους φίλους, επειδή είναι και πρώτη εκπομπή, για όλα τα μηνύματα αυτά που δεν θέλω να τα διαβάσω, αλλά τους ευχαριστώ. Και από εκεί και πέρα.
0: Εγώ να διαβάσω το μήνυμα του Μάνου από τη Χερσόνησο, ναι, που λέει ότι έχει γνωρίσει το κάποτε το χοντροθύμιο σε μια καντίνα στη Χαμοστέρνα και δεν μου κάνει καμία εντύπωση απολύτως.
2: Δίπλα μένω, να ξέρεις, αυτή την καντίνα.
0: Α, την ξέρεις και σε αυτή την καντίνα.
2: Μένω στο μισό λεπτό.
0: Α, μάλιστα.
2: Κάτσε μου πάνω.
0: Θα σε πάω εγώ μετά σπίτι.
2: Και είναι και τρομερός τύπος.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Παιδιά, καλησπέρα. Μάρκος, Άικαν, ο Πατήσκια.
0: Γεια σου, Μάρκο. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου.
4: Ναι. Πάνω να σε καλωσορίσω στην παρέα μου, στον Μάρκο είπε.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε, σου ευχαριστώ.
0: Χαμήλωσε, Μάρκο, τελείως. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Κλείστο βασικά.
4: Τώρα εντάξει είμαστε.
0: Τώρα ναι, δεν μικροφωνίζει.
4: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω και εγώ κάτι για την ομάδα μας στην ΑΕΚ. Σίγουρα για τον μπάσκετ είναι αλήθεια ότι καλύτερα να πάμε έξω παρά μέσα τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι και αυτό που έγινε τώρα με το γήπεδο, χωρίς να λέω ότι έχουν δίκιο και δύο πλευρές τελικά, είναι αλήθεια ότι έχει παγώσει αρκετά τον κόσμο. Ήρθε και η περσινή σεζόν, ήταν και συνέχεια τώρα αυτό το θέμα και από την περσινή σεζόν, έτσι όπως χάσαμε το ευρωπαϊκό και αυτό έτσι κάπως
0: δεν νομίζω, Μάρκο, δεν νομίζω, Μάρκο, ότι έχει ξενερώσει ο κόσμος επειδή χάθηκε το ευρωπαϊκό έτσι όπως χάθηκε πέρυσι.
1: Εκείνη είναι τη τελευταίο... στιγμή ήταν σοκαριστικό.
0: Εκείνη τη στιγμή είναι, εντάξει.
1: Ήταν σοκαριστικό, αλλά ναι, φέτος νομίζω ναι, δεν είναι τόσο λόγος.
0: Το θυμάται αυτό ο κόσμος. Το θυμάται ναι, βασικά, το αλλά θυμάται, δεν είναι λόγος.
1: Δεν το ξεχνάς, ναι, αλλά ναι, σωστά, ναι, συμφωνούμε.
4: Τώρα, να πάμε στο ποδόσφαιρο, επειδή ακούω, άκουσα και το προηγουμένο στον Τάσο για τον Αλεξίου που είπε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, στο κομμάτι των κεντρικών αμυντικών, έχουμε τον Αλεξίου σαν αξιόπιστη λύση, αλλά είναι αριστεροπόδαρος. Και αν υποθέσουμε ότι παίζει Αλεξίου με Μουκουντή, ωραία. Αλεξίου με Ρέλβας όμως δεν μπορεί να παίξει.
2: Καλά, και αυτό είναι λίγο στο μυαλό μας. Δηλαδή, πώς μπορούν να παίζουν δύο δεξιοπόδαροι. Mm. Γιατί να μην το κάνουν και δύο αριστεροπόδαροι. Απλά το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια.
4: Δεν έχει γίνει όμως.
2: Ο Ολυμπιακός το έκανε λίγο με Πιρόλα και Κάρμο.
0: Βέβαια.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρω, του πέτυχε, δεν θυμάμαι. Δηλαδή...
0: Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι.
4: Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε μέλλον, έχουμε πάρα πολύ.
2: Το βασικό είναι να παίξει και λίγο Αλεξίου και να παίξει και σε παιχνίδια, θέλω να πω, που ξέρεις, όχι κυπέλλου. Επειδή ναι, στο κύπελο έχει και η ΑΕΚ την μπάλα συνέχεια με τον Παναθηναϊκό 68, να δεχτεί λίγη πίεση.
4: Πω, επειδή εσύ το θέμα το ξέρεις καλύτερα, ο Αλεξίου έχει, τον έχουμε πάρει από την Ίντερ με ψυχιόν αγοράς.
1: Σωστά.
4: 3 εκατομμύρια. Εάν θέλουμε, ας πούμε, να δίνουμε 3 εκατομμύρια και μας αρέσει τον κρατά.
1: Ναι.
4: Υποχρεωτική νομίζω είναι οι οψυγονές, δεν είναι.
1: Ναι.
4: Μπράβο. Υπάρχει όμως και το άλλο, ότι αν η Ίντερ τον θέλει πίσω, θα δώσει στην ΑΕΚ 3 εκατομμύρια συν κάτι παραπάνω και θα τον πάρει πίσω. Δηλαδή, λέμε καμία φορά...
1: Ναι, το buy back, το δικαίωμα επαναγοράς που λέμε, ναι.
4: Ναι, και βάζω εγώ τον Φιλιππάνη, η χρονιά αυτή παίξε αρκετά παιχνίδια Αλεξίου και πάει καλά. Mm-hmm. Και αρέσει την Ίντερ. Το χάνουμε τον παίχτη.
1: Ναι, τον χάνεις γιατί σου λέω, έχεις εσύ την οψιόν αγοράς και έχουν αυτοί δηλαδή, το δικαίωμα να τον αγοράσουν ξανά.
4: Και αυτό το δίλημα, δηλαδή όμως πρέπει να ξέρω το πάει εφόσον θεωρεί ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Μήπως να μην τον βάζει να παίζει πολύ, μήπως.
2: Το καλοκαίρι το έλεγα αυτό.
4: Δηλαδή κάπως, δηλαδή...
0: Λίγο, ναι.
2: Ξέρει τι κάνει ο Νικολίτς. Ξέρει τι κάνει ο Νικολίτς.
4: Λαουλάω να μην ξυπνήσουν οι Ιταλοί.
2: Πάντως, Μάρκο, αυτό ισχύει για ένα χρόνο, να ξέρεις, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι μόνο ετής ο δανεισμός.
4: Ναι, γι' αυτό το χρόνο λέω, ναι. Τώρα, για τις άλλες θέσεις που λέμε ότι δεν έχουμε πίσω, ας πούμε, από το Ρώτα, και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι δεν έχουμε ένα μπακ, ας πούμε...
1: Πρέπει κάθε χρόνο να έχουμε μία θέση για την οποία θα μας τρώει λίγο. Δηλαδή θα λέμε...
0: Ναι, να ασχολείσαι, ρε παιδί.
1: Το είχαμε με τον αριστερό μπακ.
0: Τώρα
1: το έχουμε με τον δεξί μπακ.
0: Δύο χρόνια με τον αριστερό μπακ.
1: Λέμε, μήπως έπρεπε να πάρουμε. Ναι, νομίζω ότι έπρεπε να πάρουμε. Να πω την αλήθεια.
4: Ναι, γιατί πρακτικά, εφόσον βάζει τον Γκατσίνοβιτς και δεν βάζει καν, ας πούμε, το στη λίστα, δεν έχει το Γεωργίεφ. Σημαίνει ότι εκεί δεν ξέρω πώς το έχει δει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Παράδειγμα, το Σάλιακα τον είχαμε στα πόδια μας. Δηλαδή τόσους μήνες. Δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το Σάλιακα. Σε αυτό μόνο έχω μια ένσταση. Τώρα μακάρι να διευθυντήσουμε.
1: Εντάξει, είδαμε όμως, ξέρεις κάτι, επειδή είναι και η δεύτερη χρονιά φέτος του Νίκολιτς και με Ριμπάλτα μαζί, ότι ρε παιδί μου, αυτό το κομμάτι των ακραίων μπακ δεν δίνουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία για να γίνουν υπερβάσεις. Δηλαδή, πώς να το πω διαφορετικά, ότι άμα είναι να σκάσουμε κάπου λεφτά, σου λέει να τα σκάσουμε για τα χάφα, ας πούμε, παρά να τα δώσουμε στα ακραία μπακ.
4: Επειδή ο Νίκολιτς ουσιαστικά δεν παίζει με άκρα.
1: Ακριβώς.
4: Και τα μπακ συγκλίνουν. Βέβαια, από τα αριστερά τον Πίνιο το χρησιμοποιεί πιο πολύ, παρόλο δεν έχει καλές έντρες.
1: Ναι.
4: Το χρησιμοποιεί πιο πολύ, ας πούμε, σαν επιθετικό μπακ, λίγο και σαν εξτρέμ. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά όπως και να το κάνει, στη θέση του δεξιού μπακ έχουμε μια ανασφάλεια, μακάρι να πάρουν όλα καλά. Ο Γκατσίνοβιτς, εντάξει, βοηθάει στο επιθετικό κομμάτι σαν μπακ, δεν λέω, και δημιουργικός, και προχθές στο Βόλο είχε βγάλει κανένα δύο καλές κάθετες.
0: Ναι, αλλά αμυντικά είναι το θέμα, Μάρκο.
4: Αυτό είναι.
0: Πολύ μεγάλο θέμα.
4: Τώρα θα δούμε. Όσο για το που λέμε μεταξύ Μπρινιόλου και Στρακόσκια, παιδιά, εγώ νιώθω ασφαλής όποιος και να παίζει. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Στρακόσκια πέρσι έδωσε, δηλαδή αν μου πεις ποιος ήταν ο πιο πολύτιμος παίχτης της ΣΑΕΚ πέρσι, εντάξει, σίγουρα ο Ρώτα, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας, ο Πινέδα, ο Μαρίν βγάλανε ένα πρωτάθλημα χωρίς μισή απουσία, που λένε. Αλλά ο Στρακόσκια με τα τρία πέναλτι που είχε πιάσει μέσα στη σεζόν έδωσε στην ΑΕΚ 5 βαθμούς, δηλαδή όσο η έκρυβε για το πρωτάθλημα. Για μένα ήταν ο πολυτιμότερος. Πέρα από τη γενική του εικόνα, ας πούμε ο Στρακόσκια πέρυσι ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης με τα τρία πέναλτι που είχε πιάσει. Μου θύμιζε πάνω, αν το θυμάσαι, την εποχή του 89 με τα τέσσερα πέναλτι που είχε πιάσει ο Οικονομόπουλος
1: τότε. Σωστά.
4: Λοιπόν, όλα αυτά δεν με κάνουν, δηλαδή, να προβληματίζομαι για το ποιος θα είναι από τους δύο. Ούτε νομίζω θα θεωρήσει ο Μπρινιόλι αντικειμένο τον εαυτό του. Γιατί ο Μπρινιόλι τόσα χρόνια ούτε έχει στραβώσει καθόλου που κάθε πάκο και είναι και μια χαρά.
1: Και είναι εξαιρετικό παιδί και επαγγελματίας 100% και εξαιρετικό παιδί.
4: Το συμβόλαιο του λήγει φέτος.
1: Του Μπρινιόλι νομίζω.
4: Ή το άλλο καλοκαίρι. Φέτος.
1: Του Μπρινιόλι νομίζω φέτος, ναι.
0: Έγινε, Μάρκο.
4: Λοιπόν, παιδιά, θα συνεχίσουμε.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
4: Είμαι στους αισιόδοξους πάνω. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά και για το πρωτάθλημα.
1: Μακάρι. Λοιπόν,
0: γεια σου, Μάρκο. Καλό ξημέρωμα.
4: Γεια χαρά.
0: Τώρα φέτος λίγη.
1: Φέτος λίγη.
0: 30 λοιπόν, Ιουνίου του 27.
2: Πάνω.
1: Τριετές.
2: Ημιτελικά του λέει πρωτάθλημα. Ρωτάει φίλος.
1: Ημιτελικά του λέει πρωτάθλημα. Θα με βρίζω ο κόσμος, αλλά θα πω πρωτάθλημα.
2: Ναι, για να παίξεις και τον χρόνο, Τσουλού.
0: Εγώ τα ακούω.
2: Και να πάρει να το πάρει μετά.
0: Έχει. Εντάξει, είναι και λίγο υποκειμενικό αυτό, ρε παιδί μου.
1: Θα, okay, πει... Το να πας είμαι τελικά Τσουλού, okay, θα γράψεις ιστορία, θα το θυμάσαι για πάντα, θα λες. Εντάξει, και το να πάρεις ένα back-to-back πρωτάθλημα, σε καθιερώνει στο Champions League όμως να πας ξανά του χρόνου Champions League κτλ. Το πέρυσι το αντίστοιχο ερώτημα ήταν τελικό conference, πρωτάθλημα. Πάλι πρωτάθλημα, έλεγα εγώ.
2: Το λέγες.
1: Πρωτάθλημα, έλεγα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αν ήταν όμως να το παίρναμε, θα σου έλεγα conference.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε Σπύρο Σεφ και Κούμαν, λέει, το έκανε κάποια στιγμή με Φαντάικ και Φαντερβέν. Ο Φαντάικ δεξιοπόδαρος είναι.
0: Και αυτό που λέει ο φίλος εδώ για Έλτερ Λόπες και Τσιγκρίνσκι.
1: Είχε γίνει.
0: Είχε γίνει, το θυμάμαι
1: και
0: εγώ.
1: Ναι. Τον είχε βάλει σε δύο μάτς να παίξει center back το Λόπες.
2: Στη μεταπινέδα εποχή, ποιον θεωρείς ηγέτη της ΑΕΚ? Δυσκολεύομαι, λέει ο φίλος, ανάμεσα σε Γιώβιτς, Μαρίν, Μάγερ.
1: Εντάξει, ο Μάγερ είναι πρώτη του σεζόν. Έχει πάντως τα στοιχεία και αυτό που βλέπουμε από αυτό τον παλάτο ποδοσφαιριστή για να γίνει ηγέτης, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Το όνομα είναι ο Γιώβιτς, έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή που σε οδηγεί και που κάνει και το κλικ και
0: το τα σημείο αναφοράς.
1: Είναι το σημείο αναφοράς, ναι. Απλά νομίζω ότι ακόμα και για την περσινή σεζόν που λέμε για τον Πινέδα, που οπωσδήποτε για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης της τριετίας του πρωτάθλημα, όχι μόνο για πέρσι, ναι, ο Πινέδα. Και επειδή λέγαν και τα παιδιά πριν για τον MVP, άλλος είπε το 300, και ένας φίλος διαφωνεί, τώρα έχει περάσει το μήνυμά του, που είπα για Μουκουντή και Ρέλβας, ότι οδήγησαν την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Δεν είπα ότι οδήγησαν την ΑΕΚ, ήταν όμως και αυτή το καλύτερο, το πιο αξιόπιστο δίδυμο στόπερ στο πρωτάθλημα πέρσι. Όλοι την οδήγησαν την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Όλοι παίγαν. Δηλαδή η ομάδα του Νίκολιτς είναι ομάδα. Δεν έχει έναν παίκτη, δύο παίκτες που να πεις ότι αυτοί είναι που κάνουν τη διαφορά.
2: Και όταν δεν ξεχωρίζεις σε κάποια ομάδα πιο πολύ κάποιον, μάλλον είναι προπονητής.
1: Ακριβώς. Είναι, ναι, προπονητής. Ο MVP ήταν ο Νίκολιτς, ναι, καταρχάς. Δεν το συζητάμε αυτό. Την καλησπέρα και στο, η καλημέρα εν πάση περιπτώσει, και στο φίλο από την Ατλάντα για τα που μας ακούει και τα καλά του λόγια.
2: Πάμε σε ακόμα έναν.
0: Πάμε.
2: Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη.
5: Καλησπέρα. Ταξιάρχης από Μυτιλίνη, φίλος της ΑΕΚ. Γεια σου, Πάνο.
1: Καλησπέρα, φίλε.
5: Λοιπόν, εντάξει, εγώ πρώτα να πω για τον μπάσκετ. Μετά από 2,5 εβδομάδες που είχαμε να δούμε ΑΕΚ, ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, δυνατό, δεν γίνεται να μην καρδιοχτυπήσουμε, δηλαδή, για όνομα.
2: Εντάξει, ναι, αλλά το πίπερο αυτό. Τώρα αν είναι 30, θα βαριώσουν.
5: Γι' αυτό έχουμε γίνει ΑΕΚ, για να ζούμε τέτοιες στιγμές.
2: Έτσι.
5: Πραγματικά, λοιπόν. Εντάξει, δύο θετικά και δύο αρνητικά. Το ένα θετικό είναι ότι η ομάδα κέρδισε σε ένα μάτς που νομίζω ότι ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εκείνη. Τη φάνηκε να το ήθελε περισσότερο.
0: Μωρέ, στο τέλος ήταν λίγο μπάσκετ αλάνας. Δεν ξέρω, το ήθελε περισσότερο. Ναι, ναι. Στο τέλος και οι δύο ομάδες, δηλαδή, οι άμυνες είχαν πάει περίπατο.
1: Στο κάτι τέλος, πολύ συνήθες στο τέλος, ναι, BCL, ναι, ναι, το μπάσκετ, ναι, ναι, αλάνας που λες.
5: Στο τέλος, Νίκο, η ΑΕΚ τους έλεγε: ελάτε, κερδίστε με, ελάτε. Ο Λεκαβίτσιος έκανε 3 λάθη, 3 σερί επιθέσεις. Τους έλεγε: ελάτε. Αλλά κάναν αυτή την κουτουράδα στο τέλος που είχαν όλο το χρόνο. Και αντί να παίξουν με τον χρόνο, κάναν επίθεση και μας δώσαν την επίθεση και βάλαμε το καλάθι με τον Ερτέλ. Ο οποίος Ερτέλ στο 10%, ο τύπος βγάζει
0: τρομερός,
5: ποιότητα. Ναι.
0: Η ποιότητά του ξεχυλίζει, φαίνεται, κάνει μπαμ στο παρκέ.
2: Και με τρομερή χωρίστρα. Ναι.
0: Φοβερή, ε.
2: Τα παρατηρώ εγώ, αυτά που μου λείπουν τα παρατηρώ.
0: Ζηλεύεις, ε.
2: Ναι.
5: Εντάξει, εγώ είμαι αισιόδοξος για την ομάδα. Είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι μια ομάδα που έχει κάνει προετοιμασία με 8-9 απουσίες, μέσα στην προετοιμασία, με τραυματισμοί, με παίκτες να μην έχουν έρθει ακόμα, με τώρα 4 παίκτες ήταν έξω, όχι 4-3 ήταν σήμερα ο Κατσίβελης. Θέλει χρόνο, θα γίνουν κακές εμφανίσεις, θα γίνουν κακά αποτελέσματα. Να δούμε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, στο BCL. Έχουμε ένα τεράστιο στόχο φέτος στο NBA Europe. Να πάρουμε το BCL για να μπούμε στο NBA Europe, γιατί ξέρω ότι αυτός που θα πάρει το BCL, ναι, θα είναι του χρόνου τουλάχιστον. Ναι.
1: Εκεί θα μιλάμε πολύ διαφορετικά, ταξιάρχη πλέον. Θα αλλάξει στάτους, βέβαια.
5: Ναι. Και γι' αυτό για μένα είναι λάθος η νοοτροπία του κόσμου. Έχει πάρει μια τεράστιο λάθος αυτό που έχει κάνει ο Αγγελόπουλος. Τεράστιο όμως. Για μένα είναι πολύ κακή απόφαση. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, άμα δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο, αυτός που θα πληγωθεί δεν θα είναι ο Αγγελόπουλος. Για μένα είναι η ΑΕΚ.
2: Πάντως, από ό,τι καταλάβαμε, ταξιάρχη, μέσα από τη βδομάδα, από τις δηλώσεις την προηγούμενη βασικά, δεν ήταν απόφαση. Ναι.
1: Δεν,
2: τέλει.
1: Δεν είχε επιλογή.
2: Ναι.
5: Ναι, δεν είχε επιλογή.
1: Και πάλι, okay, βέβαια, δεν αρκεί αυτό για τον κόσμο.
2: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Σε αυτό που, ναι, θα δει για να του χρυσώσει το χάπι. Αλλά έχει δίκιο και ο πρωταξιάρχης ότι για την ΑΕΚ πας, τους, ναι, άλλους, στο, ναι, γήπεδο.
5: Η ΑΕΚ στο τέλος θα είναι κερδισμένη ή χαμένη. Ούτε ο Αγγελόπουλος είτε κανένας. Δηλαδή, οργανωμένοι σήμερα έπρεπε να πάνε να στηρίξουν την ομάδα ή στα πιο δύσκολα παιχνίδια. Γιατί, οκ, okay, δεν θες γεμάτη έδρα για να κερδίσει τη Σαλόν. Μετά όμως θα έρθει ένα παιχνίδι π.χ. με τη Μάλαγα.
1: Εντάξει, και αυτή πρέπει όμως όταν έχεις κάτι το οποίο σε έχει ενοχλήσει, πρέπει με κάποιο ναι. τρόπο να εκφράσει τη δυσφορία σου. Δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να τα βλέπουμε και από τις ναι, πλευρές ναι. και από την πλευρά του κόσμου. Γιατί και από το να πας να βρήσεις τον Α ή το Β ή το Ε, είναι καλύτερο να πεις όχι, δεν όχι, πάω όχι. γιατί ρε παιδί μου δεν με καλύπτει αυτό που έχει, δεν μ' αρέσει αυτό που δεν το γουστάρω αυτό που έγινε. Εντάξει, στην πορεία μπορεί να διαφοροποιηθεί.
5: Αν δεν γουστάρεις δεν πας. Δηλαδή θυμάμαι πολλά παιχνίδια που και σε άλλες ομάδες που οι οπαδοί πηγαίνουν και βρίζαν. Αυτό είναι λάθος. Να μην πας άμα δεν είσαι ευχαριστημένος. Απλώς θεωρώ ότι στην Ευρώπη τουλάχιστον πρέπει να πας για την ίδια την ομάδα, για την ΑΕΚ. Και είναι και ένα τμήμα που για μένα είναι το μεγαλύτερο τμήμα στην ιστορία της ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι σου έχει φέρει 3 ευρωπαϊκά, έχει πετύχει για μένα το μεγαλύτερο... Η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ, γιατί έφερε το μπάσκετ στην Ελλάδα. Μετά ήρθε και ο Άρης του Γκάλι, μετά ήρθαν και όλες οι άλλες οι ομάδες, Αλλά για μένα η ΑΕΚ έφερε το μπάσκετ στην Ελλάδα, συνεπώς είναι ένα μεγάλο σωματείο η ΑΕΚ στο μπάσκετ.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά ξέρεις, δεν μπορείς να μένεις μόνο με την ιστορία, έτσι.
5: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Φυσικά και ισχύει αυτό που λες. Και η ιστορία δεν ξεκινάει ούτε το 80 ούτε το 90.
2: Ωραία, ταξιάρχη.
0: Να είσαι καλά.
5: Για το ποδόσφαιρο.
2: Ατάκα.
0: Δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να πάμε σε break.
5: Ωραία. Πολύ δύσκολο παιχνίδι πάνω το παιχνίδι του Σαββάτου. Όφι για μένα είναι μια ομάδα πλέον που μπορούμε να λέμε τα παιχνίδια του τα φετινά ντέρμπι. Και το έδειξε και στην Ευρώπη, το έχει δείξει και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για μένα είναι ερωτηματικό η κατάσταση της ομάδας μετά από 3 εβδομάδες διακοπή. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Ταξιάρχη. Παιδιά, δεύτερη φορά ήταν. Τα μετράω για Ταξιάρχη.
0: 8 λέει ο άλλος εδώ, υπερβολικός.
2: Δεύτερη.
0: Τώρα έχει Άρης ΑΕΚ, το Σάββατο.
2: Μπάσκετ, ναι.
0: Άρης ΑΕΚ. Καπάκια ΑΕΚ Μύκονος, γιατί δεν έχει BCL ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα. Είναι το γνωστό κάθε 2 εβδομάδες και παίζει εντός έδρας με. Αυτό είναι καινούριο τώρα φρούτο, δεν την έχω ξαναδεί αυτή την ομάδα. Έχει κάτι τέτοιες στις διοργανώσεις. Adverb Giants.
2: Είναι γίγαντες αυτοί.
1: Θα δυσκολευτούμε.
0: Και με το αστείο του Μανώλη Μασουράκη μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Ναι.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
1: Το Βαγγέλη σε μένα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι.
1: Ναι, σε ακούω καλά.
0: Ναι, ναι, και εγώ. Μια χαρά σε ακούω.
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Και εγώ εδώ. Ναι, σε ακούω.
1: Με ακούς.
0: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς.
1: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
0: Ωραία, πάμε να σου. Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.

0: έπαιζε κανένα και αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε. Τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί, πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σπορ. Το του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτσια ή πετάνε νεράτσια.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρω ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρω!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος στέλνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα. Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
6: Δύο, τρία.
2: Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
7: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλου.
8: Να και πάλι γιανιώνος τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε πέρας μέσα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όπως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
9: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
10: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
11: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
10: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
11: Σημείο, δεδρολίμανο.
10: Πάει γλώσσα μόνη της, δεδρολίμανο.
12: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
13: Κάτι έχει χαλάσει, δεν θα το ξαναπάρεις από την αρχή.
12: Αυτό πρέπει να κάνω.
13: Μάση στην κασέτα βλέπω τώρα, μήπως ξαναπες από την αρχή.
12: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
13: Ναι, ναι.
14: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
15: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
16: Εδώ θα σταθούμε.
15: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.
17: She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond.
18: Εδώ είμαστε πηγούμενοι στο FM 94,6 After Review. Πάνος Λούπος, Νίκος Ράλης, Μαλούν Μουσουράκης. Ξέρεις ότι θα είμαστε πέντε, θα λέω ονόματα για κανένα ημίωρο. Θα περνάει το ημίωρο. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, ερώτηση. Επειδή είσαι και 11 χρόνια διευθυντής Ορδοσπορ.
19: 15, από το 11.
18: Α, από το 11, όχι 11, από το 11.
19: Από το 11, ναι.
18: Λοιπόν,
19: 20, καλύτερη... 25 συνολικά, τα από το 11 διευθυντή σύνταξη.
18: Από το 11, άρα έχει ζήσει τα πάντα όλα αυτά χρόνια. Και τα κακά και τα καλά.
13: Πραγματικά τα πάντα.
18: Χειρότερη και καλύτερη στιγμή.
13: Για το χειρότερο είναι καλά.
19: Το χειρότερο είναι το εύκολο.
13: Ναι, αυτό πήγα να πω.
19: Το χειρότερο ήταν το βράδυ του Πανθρακικού. Εκεί δηλαδή ήταν και θέμα υγείας. Να το πω και έτσι, γιατί δεν ένιωσα καλά και είχα μια δυσκολία βγαίνοντας από το γήπεδο και έπρεπε λίγο να ηρεμήσω αφού έπεσε ένα κλάμα τότε και πολύ στεναχώρια για να πάω για να βγάλω και το πρωτοσέλιδο, γιατί εκτός όλων των άλλων πρέπει να βγάλω
18: και αυτό,
19: το
18: πρωτοσέλιδο μετά, ναι.
19: Υποβιβασμού ουσιαστικά. Επομένως ήταν το βράδυ με τον Πανθρακικό και εντάξει ήταν μετά φυσικά και το μάτς με τον Ατρόμητο, αλλά
13: είχε τελειώσει
19: το,
13: ουσιαστικά.
19: Είχε τελειώσει η ιστορία και όλο το ψυχολογικό αυτό που περάσαμε το βράδυ του Πανθρακικού, και θέλω να σου πω ότι εκείνο το βράδυ 4-5 άτομα δεν φύγαμε την εφημερίδα, φύγαμε 7 η ώρα το πρωί. Δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε από την
18: καρέκλα.
19: Δεν μιλάγαμε. Περισσότερο πίναμε.
18: Καρά.
19: Περισσότερο πίναμε.
18: Είχαμε βάλει καρά.
19: Όχι, βλέπαμε παλιά μάτς της ΑΕΚ στο YouTube. Αυτό είναι το χειρότερο. Τώρα το. Ξέρεις, πάντα τα χειρότερα σου είναι περισσότερο στο μυαλό, να ξέρεις. Καλύτερο. Εντάξει, είναι πολλές οι ωραίες στιγμές. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το γκολ του Γιακουμάκη στο Καραϊσκάκη, που ήμασταν λίγο...
2: Γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα πει πρώτο αυτό. Αλήθεια, αυτό σκεφτόμουν. Ναι, σκεφτόμουν ότι θα πει αυτό.
19: Ήταν λίγο... Δηλαδή, δεν είχαμε μια κάμερα στην εφημερίδα. Ήταν λίγο κωμικό το πώς κάναμε σαν αλόφρονες μέσα στους διαδρόμους εφημερίδες και πέφταμε ένας πάνω στον άλλον με τον κόλλο του Γιακουμάκη. Και το τι λέγαμε, ξέρω εγώ. Και είχαμε πέσει σε μια φάση όλοι ο ένας πάνω στον άλλον. Σαν να ήμασταν η ομάδα, ας πούμε, και να πανηγυρίζαμε κάπως έτσι. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
18: Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα και το καλό και το κακό από την ίδια από την άλλη πλευρά του νομίσματος που λέμε, όταν συνδυάζεις επάγγελμα και ξέρεις, μια αγάπη.
19: Εντάξει, κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Προσωπικά, καλός ή κακός, δεν το κρύβω. Πιο πολύ βάζω πάνω το πάθος και την αγάπη για την ΑΕΚ. Και δευτερευόντως το κομμάτι το επαγγελματικό. Αυτό μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι δεν πρέπει να είναι έτσι. Αλλά.
18: Απλώς μήπως μερικές φορές πλέον ασυναίσθητα το επαγγελματικό, όχι εσένα μόνο, γενικότερα ξέρεις, κατευνάζει λίγο την όποια.
19: Κοίταξε, ξέρεις, κατευνάζει. Τι κατευνάζει, όχι, δεν το κατευνάζει.
18: Όχι.
19: Εγώ περισσότερο λίγο τη διαχείριση της στεναχώριας μετά από τις δύσκολες στιγμές έχω κάπως καταφέρει να χαλιναγωγήσω, να σου το πω έτσι. Οπότε έγινα πατέρας, γιατί είπα, φίλε, έχεις παιδιά, ας πούμε. Γιατί υπήρχαν τώρα μάτς που ήταν στο 85-86 και έβγαινα έξω από το Ολυμπιακό στάδιο, ας πούμε, για να μην τα βλέπω τα τελευταία λεπτά από την αγωνία. Τι χτύπαει η καρδιά μου και έλεγα, όπα, κάτσε κάπου, ηρέμησε. Τώρα...
18: Και περιβάλλον το χώρο 10 χιλιόμετρα.
19: Ναι,
18: αν φύγεις,
19: εντάξει, δηλαδή,
18: δεν βρεις την επιτροφή μετά.
19: Και στεναχωριέμαι το βράδυ που θα έρθει το κακό. Με το επόμενο πρωί λέω, εντάξει, πάμε πάλι ξανά, ναι, κοιτάμε μπροστά. Αλλά εντάξει, εκείνο ήταν πολύ extreme, παιδιά, ήταν υποβασμός και μάλιστα. Τι λέμε τώρα σε πρώτη εκπομπή, αλλά δεν

0: Η Adverb Giant.
1: Το είδα. Εσύ φίλος σου είναι.
0: Φίλος μου, ωραίος. Συμβολίζει το βέλικο μπάσκετ. Έχει κάνει γιγαντιαία βήματα.
2: Έτσι.
0: Αυτά και κόβω μόνος μου, λέει ο φίλος. 2-195-79-283-4-5. Έχουμε κοσμάκι να περιμένει, οπότε προχωράμε. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι κι εγώ ένας από τον κοσμάκι που έχετε να περιμένετε, παιδιά. Σας είχα πάρει την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε σαν εκπομπή.
1: Το όνομά σας?
3: Αχιλλέας λέγομαι. Είμαι και λοιπόν, ο νεαρός μου Ζουράκης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι μικρότερος πολύ από μένα. Εγώ είμαι 60 χρονών.
0: 33.
3: Τι σε κάνει, αγοράκι μου, να λες έναν τερματοφύλακα κίπερ σε μια αναφορά του λόγου σου, από ότι στα ελληνικά έχουμε μάθει τη λέξη τερματοφύλακας και θα βάλω και στο μπάσκετ μετά, δεν είναι προσωπική μου ομφή κατά του προσώπου σου.
0: Ναι.
3: Γιατί ρε παιδιά αμερικανιάζεστε?
0: Γιατί βγήκες έτσι γκαζωμένος τώρα?
3: Γιατί θα με απαντήσεις και μετά θα σε πάω λάολο αφού θες έτσι να το πάμε αστεία.
0: Τι να σου πω.
3: Εγώ για να σπάσω με
1: σε γκαζώσει τώρα και μετά θα σε πάει χαλαρά. Έλα πάντα τώρα.
3: Εγώ σε ρωτάω γιατί αμερικανιάζεσαι.
0: Έτσι μιλάω, ξέρω εγώ. Μου βγαίνει αυθόρμητα.
1: Λέμε μόνο.
0: Έχω και Άγγλους φίλους.
1: Έχει καθιερωθεί, λέμε
3: γκολ. Η καταγωγή σου όπου είναι.
0: Εσύ το offside πώς το λες? Ότι ήταν εκτεθειμένος.
3: Όπως το ξέρω, offside.
1: Δεν λέμε goalkeeper.
2: Τώρα δεν ξέρει τι ταιριάζει.
1: Δεν λέμε goalkeeper.
2: Με φωνή Μελισανίδη.
0: Έχω πει goalkeeper εντωμεταξύ σήμερα.
1: Δεν θυμάμαι. Ναι, okay, εντάξει.
2: Ξέρει τι ταιριάζει με φωνή Μελισανίδη. Λονδρέζο είσαι που έχει πει ο Μελισανίδη. Το έχει ακούσει αυτό.
0: Λόρδ είστε.
1: Και τον μπάσκετ πώ να το λέμε, καλαθοσφαίριση.
0: Σωστό, καλαθοσφαίριση.
3: Του μπάσκετ, καλαθοσφαίριση, μπάσκετ. Έτσι πω έχει μάτ. Δηλαδή εσύ από την πρώτη μέρα, κάτσε αγόρι μου τώρα. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε να ακού αθλητικά. Άκουσες τη λέξη τερματοφύλακα.
0: Κίπερ, κίπερ, εγώ μια ζωή.
3: Κίπερ.
0: Έτσι μάθανε οι γονείς μου. Κίπερ.
3: Α, εντάξει, μεγάλο στο Λος Άντζελες, άλλο αυτό. Συγγνώμη τότε.
0: Λόρδος.
2: Λόρδος, λόρδος.
3: Εκεί πάω πάσο.
0: Ναι.
3: Εκεί πάω πάσο. Τώρα, αυτά που άκουγα πριν για την ΑΕΚ, να τα φέρετε στους τωρινούς φιλάθλους. Εγώ είμαι Ολυμπιακά και σπουδιά. Να τα φέρετε στους τωρινούς για να μην ξεχνάει. Τα παιδιά αυτά, γιατί είναι παιδιά προφανώς που αντιδρούν έτσι. Πού ήταν η ΑΕΚ και πού έφτασε, και μιλάω για τον μπάσκετ. Επειδή εγώ ήρθα τα καλά χρόνια πάνω στο Σαλονίκ με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ο Άρης ξέρετε γιατί έγινε μεγάλη ομάδα? Δεν έγινε γιατί είχε τον Γκάλι και τον Γιαννάκη. Ξέρετε γιατί?
2: Πείτε εσείς, πείτε εσείς. Εμείς είπαμε ότι δεν ξεκίνησε η ιστορία από τον Άρη, ξεκίνησε από την ΑΕΚ, αλλά πείτε εσείς.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω, δεν κατάλαβες. Ο Άρης έγινε μεγάλη ομάδα γιατί είχε δικούς του οπαδούς, μπασκετικούς οπαδούς. Δεν τους ενδιέφερε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτοί που μπαίναν μέσα, εγώ 4 χρόνια πάνω σπουδάζα, δεν είχαν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, τους έφτιαξε τους οπαδούς μπασκετικούς. Έφτιαξε, έφτιαξε μπασκετικό κοινό.
3: Ο Άρης, κακά τα ψέματα, άμα δεν ζει στη Σαλονίκη απάνω, δεν μπορούσε να καταλάβει αυτά τα ντέρμπι τα μεταξύ του.
2: Εννοείται, τώρα, ισχύει ότι είναι τεράστιο ντέρμπι και ειδικά εκείνη τη δεκαετία στο μπάσκετ ήταν το ντέρμπι. Αλλά θέλω να πω ότι όπως συνέβη μετέπειτα και με τον Παναθηναϊκό, γέννησε μπασκετικούς οπαδούς γιατί έφτιαξε μια αυτοκρατορία, έτσι, και πολύ μεγάλη ομάδα.
3: Σας λέω παιδιά κάτι, οι οπαδοί του Άριος δεν ήταν αυτοί που πηγαίναν και στήριζαν και τον ποδόσφαιρο. Μα θέλετε στην πορεία, μα αρχικά. Εγώ έβλεπα αυτό το 84, 85, 86. Τώρα όσον αφορά για το Φιλαράκο που είπε ότι μετά την ΑΕΚ ο Άρης ήταν που έφερε το μπάσκετ στην Ελλάδα που το αγάπησε. Ίσως είναι προφανώς νεαρός το παιδί. Μην ξεχνάει ότι υπήρχε και μια τετραετία χρυσή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που μεσουρανούσαν όταν το κύπελλο των αθλητηριών γινόταν σε τελική φάση των 6 ομάδων.
2: Εντάξει, είπε ο άνθρωπος και είναι σωστό ότι
3: ναι,
2: το πρώτο
3: ευρωπαϊκό.
2: Όχι, όχι, το γνωρίζει
3: κατάλαβα.
2: Και είπε ότι το πρώτο ευρωπαϊκό το έφερε το 68 η ΑΕΚ.
3: Και έχει,
2: έχει σημασία
3: για
2: γιατί ήταν και όλοι οι Έλληνες παίχτες. Έτσι, και
3: είναι για μοναδικό. Να πάει μια ελληνική ομάδα να προχωρήσει τότε με τα δεδομένα εκεί.
2: Εννοείται, εννοείται.
3: Όπως ήταν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, που ήταν το κύριο πρωταθλητήριο, ήταν αδύνατο έστω και να φτάσει στους 6. Αλλά όσον αφορά αυτό το πράγμα με την ΑΕΚ, δηλαδή ο Άρης και η ΑΕΚ, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, πώς είχαν μοιραστεί το παλιό σπορ δύο ομάδες και το μοιράζαν? Δηλαδή για 6 μήνες, για 3 μήνες δεν μπορεί να δεχτεί ο οπαδός της ΑΕΚ μια άλλη ομάδα που θα τον δώσει και ένα ηλίκιο, από ό,τι ξέρω, βαρβάτο? Δεν είναι κακό.
0: Αυτό το κάνει λίγο χειρότερο.

0: χειρότερο στον κόσμο της ΑΕΚ.
1: Ορίστε.
0: Αυτό το κάνει και λίγο χειρότερο στον κόσμο, στο μυαλό του κόσμου της ΑΕΚ.
1: Ο κόσμος δεν βάζει τα λεφτά, τα βάζει ο Αγγελόπουλος.
0: Εντάξει,
2: και ο κόσμος όμως.
0: Η ομάδα έχει, ο κόσμος είναι.
2: Μισό λεπτό τώρα. Και ο κόσμος έχει το δικαίωμα να μην του αρέσει κάτι.
1: Ναι, αλλά να σκεφτεί όμως ο κόσμος, άμα θέλει να προστατεύσει την ομάδα του, ότι ξέρεις.
2: Μα δεν είναι ότι δεν την προστατεύει την ομάδα, απλά σου λέω ότι εμένα δεν μ' αρέσει αυτό και δεν πάω στο γήπεδο
0: και είναι
2: γιατί
0: και
2: θέλω
0: στάση.
2: Να αντιδράσω.
0: Δεν
2: δημιουργεί κάποιο πρόβλημα.
0: Και εγώ συμφωνώ ότι ο Αγγελόπουλος έχει κάνει αδιανόητα πράγματα για την ΑΕΚ. Απλώς είναι η στάση.
2: Εγώ το είπα πριν, παιδιά, ότι ο Αγγελόπουλος την αναγέννησε την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα από το πιο μηδέν, υπό του μηδενός. Αλλά εντάξει, και να ενοχλεί τον κόσμο αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι κάτι παράλογο, έτσι.
1: Είναι κρίμα γιατί και η ΑΕΚ πάει να μπει να φτιάξει ομάδα, επειδή εγώ είμαι μπασκετόφιλος από ό,τι καταλάβατε.
2: Ναι.
1: Είναι κρίμα δηλαδή να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί το μπάσκετ έχει άλλη κουλτούρα, έχει άλλη δομή, έχει άλλη νοοτροπία. Και για μένα, εγώ σας το λέω, είμαι υπέρ της άποψης του Αγγελόπουλου και καλά έκανε, μαγκιάτη τον αυτό. Αυτό έδειξε με τη ρόητα σαν παράγοντας.
0: Έγινε χιλιά,
3: ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά,
0: καλό βράδυ.
3: Πάμε στον παρακάτω, πάμε στον επόμενο.
0: Χαίρετε.
4: Τι γίνεται, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Οκ, παιδιά, καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα. Γεια σας, Σωτήρη.
3: Α, Σωτήρης. Γεια σας, Σωτήρη.
4: Γεια σου, πάμε και εσύ, καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω τη συνειδιά που άκουσα τον κύριο προηγουμένως. Για να είμαστε δικημένοι και ρεαλιστές, αν δεν υπήρχε ο Άρης, η ομάδα Γκάλης, η Ανάκης και το ΕΠΟΣ το 87, αμφιβάλλω πάρα πολλά αν θα είχαμε τις επιτυχίες που έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τώρα.
3: Εντάξει, οι συνθήκες δημιουργούν τις επιτυχίες. Τα είχαμε όμως. Εντάξει.
4: Δεν ξέρω αν θα είχαμε τις ίδιες επιτυχίες, αν δεν υπήρχε αυτή η χρυσή.
2: Εντάξει, με την ίδια λογική και στις άλλες χώρες μπορούν να πούνε κάτι αντίστοιχο έτσι. Τώρα το αν, ξέρεις, με το αν δεν φτιάχνεις την ιστορία.
4: Όχι, όχι, δεν τη φτιάχνεις.
0: Ήταν σημαντικό πάντως ότι είναι.
2: Αυτό.
4: Ήταν πολύ κομβικό, να το θέσω έτσι λοιπόν. Πολύ κομβική η ομάδα το 87. Και θυμάστε όλοι τι είχε γίνει τότε. Δεν είχε μείνει τίποτα στην Αθήνα, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα. Πραγματικό έπος.
2: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
4: 87, ήμουν 16.
2: Ναι, άρα το θυμάσαι καλά. Το θυμάσαι πολύ καλά.
4: Τη Ομόνοια, από Ομόνοια, Σύνταγμα και από Σύνταγμα Ομόνοια. Λοιπόν, δεύτερο. Ο Πάνος ξέρω γιατί θέλει το ποτάσμα περισσότερο από ότι είναι τελικά τα πυρδίκα. Να ρισκάρω να το πω πάνω.
2: Πες το. Θα σου πω αν ισχύει, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
4: Ναι, θα μου πεις. Μετράει πρωταθλήματα μετά βάρε εποχής. Και καλά κάνει ο άνθρωπος.
2: Όχι, δεν. Η ιστορία εμένα δεν ξεκινάει ποτέ, ούτε όταν τη θέλουν οι άλλοι, ούτε όταν τη θέλω εγώ. Θεωρώ ότι μας έχει λείψει, γιατί έχουμε να το γευτούμε από τις αρχές της δεκαετίας του 90, να πάρουμε ένα back-to-back πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει όλα τα εχέγγυα, έχει το γήπεδό της, έχει ένα κόσμο που επί 4 χρόνια κάνει sold out, έχει ισχυρή διοίκηση, έχει καλή ομάδα, έχει καλό προπονητή, είναι ευκαιρία να κάνει ένα back-to-back πρωτάθλημα. Τώρα, και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, τώρα.
4: Έχουμε μια πάσα τώρα να σε ρωτήσω.
2: Ναι.
4: Κάνω να απαντήσει αντικειμενικά όσο μπορείς, έτσι, γιατί εντάξει, είσαι πλάβος, καταλαβαίνω. Θεωρείς ότι έχεις το βάθος του roster ώστε να πας καλά και στην Ευρώπη και να πάρεις το πρωτάθλημα?
2: Δύσκολο.
4: Αντικειμενικά.
2: Δύσκολο. Δεν είναι θέμα αντικειμενικότητας, υποκειμενική είναι η άποψή μου, έτσι, όπως όλων, δεν το παίζω αντικειμενικός. Απλά τι πιστεύω, ναι, είναι δύσκολο, γιατί προφανώς το Champions League είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και θα σου ρουφήξει ενέργεια από το πρωτάθλημα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έρθουν εγκέλες στο πρωτάθλημα λόγω του Champions League, να σου πω την
4: κάποια
2: αλήθεια.
4: Κάποια πράγματα που γίνανε δεν ήταν τυχαία, κατά την άποψη δική μου, έτσι. Όπως το βλέπω εγώ, όταν φεύγουν 12 παίκτες, αν δεν κάνω λάθος, 12 ή 11 φύγαν.
2: Ναι, φύγαν αρκετοί.
4: Και έρχονται 6 ή 7.
2: Αλλά και κάποιοι που έφυγαν δεν υπολογίζονταν τόσο πέρυσι.
4: Εμένα αυτό μου δείχνει ότι καταρχήν πρώτα κοιτάει την ισορροπία την οικονομική. Σου πω ότι βλέπω εγώ απ' έξω αντικειμενικά, σαν Παναθηναϊκός. Ότι πρώτα κοιτάει την ισορροπία η ΑΕΚ την οικονομική με την ένα ρε παιδί μου, ναι, να βάλω λεφτά. Αλλά να τα βάλω όπως πρέπει τα λεφτά. Να φύγουν κάποιοι παίκτες, να φύγουν κάποια συμβόλαια, να φέρω κάποιους άλλους Είναι δηλαδή και μια ψηλομεταβατική περίοδο. Αυτό μην το ξεχνάνε οι Άγγλοι, φίλοι μου. Γιατί έχω πολύ.
2: Εντάξει, πάντω να σου πω κάτι από
4: του. Είναι μια μεταβατική περίοδο. Ναι. Γιατί όταν ανέλαβε ο πρόεδρο που είναι τώρα την ΑΕΚ, θυμάστε πολύ καλά πόσα βαρύδια είχε. Είχε πάρα πολλά βαρύδια να λύσει. Ναι. Και πάρα πολλά συμβόλαια.
2: Πάντω δεν το πήγαινε, αλλά δεν έγινε για του λόγου που λες, δηλαδή από τους παίκτες που έφυγαν οι πιο πολλοί δεν υπολογίζονταν. Δηλαδή αυτούς που λες εσύ 11, μισό λεπτό. Υπολογίζεις μέσα τον Γκρούγιτς που ήρθε και δεν ακούμπησε. Υπολογίζεις μέσα τον Γιόνσον που δεν υπολογιζόταν από πέρσι από την αρχή. Υπολογίζεις τον Γκάλενς που δεν υπήρχε. Ο Φερνάντες επίσης δεν υπήρχε. Ο Χρυσόπουλος, ο Λιούμπισιτς. Δηλαδή παίκτες που έφυγαν, μόνο ο Πινέδα που εντάξει. Ήταν το μεγάλο όνομα και ο Ελίασον δεν ήταν κάποιο.
4: Άσε με πάρα μου να ολοκληρώσω τη σκέψη. Όταν όμως θες κάποιο χρόνο για να διώξεις κάποια συμβόλαια που δεν θέλεις, για να πάρεις έξτρα παίκτες, δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι ότι η ΑΕΚ δεν πήρε π.χ. δεύτερα μπακ κτλ. Όχι επειδή δεν τα χρειαζόταν ο Νίκολιτς. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν παίζει με άκρα. Ναι. Παίζει με ένα κρέο, αλλά έχει τέσσερις μπακάρες.
2: Ναι.
4: Το έκανε, θεωρώ, επειδή προηγείται η οικονομική ισορροπία και μετά στο χτίσιμο.
2: Έτσι,
4: το
2: παράπονο. Μετράει και η οικονομική ισορροπία.
4: Αυτό νομίζω εγώ δηλαδή. Ναι. Έτσι το
2: όχι, αντιδείξει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν το έκανε μόνο για αυτούς τους λόγους που λες. Αλλά ναι, πρέπει ούτως ή άλλως να υπάρχει μια οικονομική ισορροπία, έτσι.
4: Και μια γενική ερώτηση. Ο ΤΕΤΕ είναι έτοιμο στο διά 100% ή.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι έτοιμος και αυτό το πανηγύρι για να κλείσω, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό το 4 αγώνες συνεχόμενοι, δηλαδή σκοτώνονται όλοι οι παίκτες, έτσι δεν υπάρχει. Ο Καρέτας λέει αρρώστησε, πήγε στη Γερμανία και έπεσε ξερός.
0: Λες τώρα συνολικά για τις εθνικές, έτσι.
4: Ο Τζόντες τραυματίστηκε, ναι, δηλαδή ναι. Αυτό πρέπει να ανταλλάξουμε λίγο. Δεν γίνεται τώρα να παίζουν οι παίκτες που είναι επαγγελματίες 4 παιχνίδια σε 10 μέρες.
0: Υπάρχουν και προπονητές από τη Ιρλανδία, π.χ. που έχει πει ότι εμείς δεν έχουμε και το ρόστερ να ανταγωνιστούμε ομάδες που έχουν, ξέρεις, πιο διευρυμένο ποιοτικά κτλ. Πάντως τώρα έτσι, το επόμενο είναι πιο μικρό το παράθυρο του Νοέμβρη.
3: Δύο μάτσες.
4: Έλα στη θέση μου, έτσι. Εγώ σαν Παναθηναϊκός έφυγε ο Λιβάη να πούμε, μου γυρνάει τραυματία σου. Δεν θέλει παρά λίγο. Δηλαδή εντάξει, θα μου πει, σε ενδιαφέρει περισσότερο. Όχι, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει, αλλάξει τα φιλικά. Γιατί εντάξει, από τη στιγμή που πήρε το στόχο. Που πήρε π.χ. την τρίτη θέση. Θέλω να σου πω εγώ τώρα, αυτό είναι ο στόχο αντικειμενικό τώρα. Αλλά να πάμε και παρακάτω στο National League, δεν λέει κάτι. Ξεκούρασε, άλλαξε, βάλε άλλους. Μην του φωτώνει όλου δηλαδή τόσο πολύ.
3: Εγώ Σωτήρη, δεν ξέρω αν το ερώτημα τώρα είναι ρητορικό. Είναι προτιμότερο να είσαι κουρασμένο ή είναι προτιμότερο να μην έχει ρυθμό.
4: Κουρασμένο είναι καλύτερα. Εγώ
3: γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πολλούς παίκτες που είναι ξεκούραστοι. Έχει πολλούς παίκτες που είναι ξεκούραστοι. Αλλά δεν έχουν ρυθμό καθόλου.
4: Να μην γυρνάνε όμως τραυματίες. Αυτό λέω.
3: Ο Τετέ πάντως είναι οκ. Okay. Είναι οκ. Okay.
4: Αυτά παιδιά, χάρηκα πολύ.
3: Πάμε να σε καλά.
2: Να σε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου. Να σε καλά. Θα τα λέμε.
4: Όπως τα βλέπω με την ΑΕΚ τα πράγματα, θεωρώ ότι είσαι κι εσείς καλοί. Θα γίνει η μάχη για το ποτάσμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα το πάρω Παναθηναϊκός, γιατί μετά από τόσα χρόνια μόνο αυτό πιστεύω.
2: Άλλοι μόνο αν δεν το πίστευες.
4: Ναι, λογικό. Και βλέπω και λίγο φως στην άκρη του τούνελ, δηλαδή έχω δει καλά πράγματα φέτος. Ναι. Οπότε να ελπίζετε εσύ να ελπίζεις για τον back to back, εγώ να ελπίζω να σπάσω την κατεμιά των 16 ετών.
2: Καλή συνέχεια. Να καλά, φίλε. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν,
3: γιατί να μας χαλάει να πάμε τελικό Nations League. Κάνεις πλάκα. Μια χαρά, Ιούνιος κιόλας, ε. Ό,τι πρέπει. Δεν έχει και τίποτα το χρόνο το καλοκαίρι.
0: Θα πας.
3: Πού?
0: Εκεί που θα γίνει τελικώς. Σε βλέπω να πηγαίνεις, να ξέρεις.
3: Γιατί? Θα πάει ο Ταμπάκος, εγώ γιατί να πάω.
0: Για το site, ρε φίλε.
3: Α, στείλουμε, έχουμε το καλοκαιράκι.
0: Έχετε κάνει τα βράδια Sport FM Original 21.
3: Ναι. Και χθες τα είχαμε κάνει θύρα 13 και την προχθές θύρα 7.
0: Ναι.
3: Τι γίνεται.
0: Ελακώς κάθε μέρα όμως.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, μπασκετόπουλος. Όχι, καλά θα σου φέρω όσκυλος.
3: Έχουμε κύριε
2: Πάντως Μπρουνά. Αυτό που είπες, ότι το καλοκαίρι να έχουμε και κάτι, δηλαδή αν δεν έχεις και κάτι κανένα μήνα.
3: Ο, δεν με χαλάει καθόλου. Δεν με χαλάει καθόλου, αλλά ξέρεις, είναι αυτό της δουλειάς. Από τη μία λες, δεν έχει ούτε Μουντιάλ, ούτε Euro, και μετά σκοτώνεις μύγες και δεν ξέρεις τι να κάνεις και πώς να περάσει. Ψάχνεις να βρεις την είδηση. Ψάχνεις να κλείσεις πρωτοσέλιδο.
2: Εμείς φέτος που ξεκινήσαμε τελευταίοι, Το απολαύσαμε το καλοκαίρι, να πω την αλήθεια, επιτέλους.
0: Πρωτόγνωρο
3: παιδιά.
2: Εντάξει, ρε φίλε, το έχεις και ανάγκη. Δηλαδή, δεν
3: και έκανες και μεταγραφές γρήγορα.
2: Να τελειώνει το πρωτάθλημα και να λες ξεκινάω σε 20 μέρες προετοιμασία.
3: Πολύ δύσκολο. Πολύ
2: δεν παίρνεις και ανάσα.
3: Ναι, ναι.
0: Και να σου πω κάτι, πέρα από δημοσιογράφοι είμαστε και φίλαθλοι. Δηλαδή να βλέπουμε και κάτι.
3: Ναι.
0: Να του λέει, τώρα τα βλέπουμε πρώτο προγραμματικό conference.
3: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπει κανείς τέτοια πράγματα.
0: Okay.
3: Πάμε. Χαίρετε.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας. Ακούω τη φωνή μου.
5: Έχεις δίκιο, το χαμηλώνω. Λοιπόν, θέλω να κάνω κάποια δύο διορθώσεις, αλλά μετά θα πω το λόγο για τον οποίο τηλεφώνησα και ήμουν αρκετέρα αναμονή.
3: Θύμησε μου το όνομά σου. Το όνομά σου.
5: Ναι, Αλέξανδρος.
3: Ναι, Αλέξανδρος.
5: Πρώτη φωνή αυτή τη εβδομάδα, είχα ξαναπάρει πιο παλιά.
3: Ναι, όχι, σε θυμάμαι, ναι.
5: Ναι, το ξέρω. Και εγώ σε θυμάμαι και θα πω κάτι μετά θετικό για σένα. Αλλά πριν πάμε να λέμε την αλήθεια, να λέμε την πραγματικότητα, όχι από όταν γεννηθεί ο καθένας, και εγώ γεννήθηκα πριν τον. Πριν από εσάς και τους τρεις, και ασχολούμαι με τα αθλήματα από πολύ μικρό παιδί. Και δεν ισχύει από όταν γεννιόμαστε τα πάντα. Λοιπόν, το μπάσκετ το έκανε πολύ γνωστό σε όσους τότε είχαν ασχοληθεί, ο Πανελλήνιος. Μπορεί να πήρε τίτλο. Ήταν ομαδάρα τότε ο Πανελλήνιος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες την είχαν ονομάσει και ομάδα των Ολυμπιονικών, ήταν η μεγάλη μα του Πανελλήνιου. Μετά η ΑΕΚ πήρε το κύπελο. Αν λέμε για τίτλους, είναι πρώτη ήταν η ΑΕΚ, αλλά αν λέμε για ομαδάρα ήταν πρώτο Πανελλήνιος. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, συμφωνώ απολύτως, απέκτησαν κόσμο, φιλάθλους οπαδούς του αθλήματος, λόγω Γκάλι Γιαννάκη. Είχε και από το 79 πολύ καλή ομάδα τότε ο Άρης με προπονητή τον Ιωαννίδη, τον νεαρό τότε Ιωαννίδη. Αλλά ήταν μια λεπτομέρεια που τότε πήγε ο Γκάλι στον Άρη, να ξαναπούμε. Είχε ομαδάρα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για την Εξάδα ισχύει. Το 78 λίγο πήρε το πρωτάθλημα και μπήκε στην Εξάδα με τρεις προκρίσεις. Ήταν μεγάλη τότε επιτυχία να πάει στην Εξάδα. Αλλά μπαμ και λεπτομέρειες. Θα γίνω λίγο δυσάρεστος. Καταρχάς είναι θετικό, όποιος είπε, γιατί το λέω χωρίς καμία ένα ίχνος ειρωνίας. Είναι θετικό για κάθε άνθρωπο να, έχει, να εργάζεται και να παίρνει και να αμείβεται με οποιαδήποτε εργασία. Θέλω να πω δεν έχει καμία αιχμή αυτό ούτε για τον δημοσιογράφο της ΑΕΚ πριν από λίγο, ούτε χθες του Πανεπιστημίου, δεν άκουσα την εκπομπή, αλλά ούτε του Πανεπιστημίου χθες ένα δημοσιογράφο του Ολυμπιακού προχθές. Αυτό είναι θεμητό, ποιος ούτε να εργάζεται και να αμείβεται. Όμως θα μπορούσατε κάλλιστα. Και θα έλεγα, αν μπορείτε το κάνετε κιόλας, αντί να υπάρχει το Ολυμπιακό, του Πανεκού της ΑΕΚ και να είναι όλη η μέρα αυτή η ιστορία, Ολυμπιακός Πανεκός ΑΕΚ, όλη τη μέρα αυτή η εκπομπές είναι, Ολυμπιακός Πανεκός ΑΕΚ, πετάμε και λίγο μπάσκετ και πάλι για Ολυμπιακό Πανεκό. Αν είχατε λοιπόν για παράδειγμα τη Δευτέρα έναν δημοσιογράφο που να ασχολείται με την πετοσφαίριση, την Τρίτη έναν, θα το πω τώρα πετοσφαίριση, οπότε ποια είναι πετοσφαίριση και θα ακούσει λίγο συζητημένο. Να το πω λοιπόν βόλε για να μην γίνω κουραστικός. Και να πείτε και την Τετάρτη θα πιάσετε δύο άλλα αθλήματα. Εγώ θα το έλεγα χειροσφαίριση, αλλά πείτε να το πούμε ότι handball. Ένας λοιπόν εκεί δημοσιογράφος που θα ξέρει το άθλημα, θα ξέρει τα ευρωπαϊκά κύπελα, θα ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχει ασχοληθεί, θα έχει εντρυφήσει. Θα δείτε, θα υπάρχουν ακροατές που θα ρωτήσουν, θα κουβεντιάσουν, θα ξέρουν και εκείνοι και θα δείτε πόσο θα αρέσει αυτό.
0: Αλέξανδρε, εσύ αναφέρεις τις γραμμές μόνο ή συνολικά στο πρόγραμμα?
5: Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Τώρα τα βράδια είσαι εσύ δύο που επειδή καταλαβαίνω και γνωρίζω κάποια πράγματα, δεν είσαι αυτό που λέμε η φανατική οπαδή των ομάδων ή έστω τουλάχιστον το έχετε κρατήσει σε ένα καλό επίπεδο. Εσύ λέω και ο Νίκος. Εσύ χοντρά τι ομάδα είσαι. Δεν είναι κακό. Πας στο Περιστέρι και έχει μια άλλη αδυναμία σίγουρα. Για τον Νίκο δεν έχω. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή την ομάδα και καλά κάνει. Στο κάτω-κάτω δεν έχει δείξει κάτι και γιατί πρέπει να πεις πάντα τι ομάδα είσαι. Δηλαδή το έχω ακούσει να το έκανε δύο φορές. Πες τι ομάδα είσαι. Καλά κάνει και δεν λέει ο άνθρωπος. Εφόσον δεν προκαλεί οπαδισμό, καλά κάνει και δεν λέει. Όμως εσείς οι δύο, γιατί να μην έχετε ένα δημοσιογράφο, σου τον άλλο αθλημάτων, αλλά να τα γνωρίζουν. Θα μου πει σαν τεβρές τους. Είναι ελάχιστοι αυτοί. Και να σου πω για την ελάχιστη. Γιατί σου λέει τώρα όλος, αν εγώ ασχοληθώ με την ετοσφαίριση, άντε τώρα να βρω κάπου να εργαστώ σε ποια εφημερίδα, ποια ιστοσελίδα, ποιο ραδιόφωνο, κανείς δεν θα με πάρει. Αφού είναι ασχολείται μόνο Ολυμπιακό Πανεκό ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακό Πανεκό Μπάσκετ, τη τυπά Σάκαρη και φόρμουλα.
0: Καλά, γενικά Αλέξανδρε, δεν βγαίνουν ποδοσφαιρικοί δημοσιογράφοι ή μπασκετικοί δημοσιογράφοι από τις σχολές δημοσιογραφίας. Με όλα πρέπει να ασχολείται κάποιος. Ωστόσο, πέρα από τις γραμμές, ας είναι άλλο κομμάτι γραμμές. Σε όλο το πρόγραμμα.
5: Εγώ σου λέω και για τους παρόντες λέω, είσαι οι δυο σας. Γιατί να μην έχετε τη Δευτέρα έναν ο οποίος να γνωρίζει, να ξέρει και να μπορεί να συζητήσει Η Λέα δεν το σφύριζε, παιδί μου.
0: Θα έχει δηλαδή τώρα και λέει
2: μπορώ να σου πω μια άποψη.
3: Με αρέσει το πολύ.
5: Δεν έχω κάτι με σένα.
0: Το ονομάζω στο μεταξύ.
2: Όχι, και να έχει, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Έχω μεταδώσει πόλο ένα σου.
2: Απλά.
5: Δεν έχω κάτι με σένα.
2: Όχι, μα καλά, να έχει, δεν σου έχω κάνει κάτι γιατί δεν με ξέρει. Επομένω, γιατί να έχει. Ούτε εγώ έχω, αλλά θέλω να σου πω το εξή. Επειδή εγώ ασχολούμαι με όλα τα αθλήματα και με όλα τα τμήματα, υπάρχουν και φυσικά ο Sport FM έχει και συναδέλφους που ασχολούνται με όλα τα αθλήματα και εκπομπές γίνονται και μεταδόσεις γίνονται.
0: Γιώργος Ζαχαρίου, το παιδί.
2: Και πολλά.
5: Ναι, μπράβο, είπες ο Ζαχαρίου. Γιατί ναι, να
2: απλά από εκεί πέρα όμως, επειδή είμαι αυτός που σου λέω, ασχολούμαι και τα αγαπάω πάρα πολύ αυτά τα αθλήματα που ανέφερες και το βόλεϊ και το handball. Εντάξει, υπάρχει και το κομμάτι της εμπορικότητας. Δεν μπορείς να το αφήνεις στην άκρη.
5: Ξέρεις κάτι, εντάξει, η εμπορικότητα είναι πάντα μια αμφίδρομη κατάσταση.
2: Όχι, δεν είναι, είναι μια πραγματικότητα.
5: Αν εκεί λοιπόν ένας άνθρωπος, αν εκεί ήταν, είπατε ο Ζαχαρίου. Λοιπόν, αν λοιπόν ο Ζαχαρίου ή οποιοδήποτε άλλος ασχολείται και με τα υπόλοιπα. Σου λέω ότι το σφέρεις, παιδί μου, δεν υπάρχει ένας.
0: Ναι.
5: Αν ήταν εκεί, να δεις ότι θα είχατε τηλεφωνήματα και θα ρωτούσαν, θα λέγανε τι έχουν δύο καθένας. Έπαιξε απόψε, δηλαδή χτες βράδυ Τετάρτη, βράδυ Παναθηναϊκός, χτες Ολυμπιακός. Αναφορές είναι, ίσα ίσα το σκορ, τίποτα άλλο.
0: Αλέξανδρε, ξαναλέω. Καθόλου τη διάρκεια της ημέρας βγαίνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι στις εκπομπές ειδησιογραφίας. Όταν υπάρχει μια είδηση, όταν υπάρχει ένας αγώνας, δεν χρειάζεται να βγαίνουν πάντα και στις γραμμές.
5: Έπαιξε Ολυμπιακός, νίκησε τον Όβερο, 16-11. Αυτό δεν διαρκεί ούτε 5 δεύτερα αυτή η είδηση. Σου λέω, εδώ στην εκπομπή αυτή είναι κακό.
3: Εντάξει, Αλέξανδρε, καταγράφηκε η πρότασή σου. Θα τη μεταφέρουμε στο Σταύρο Δροθύμιο.
5: Όχι, εσένα πώς ακούγεται αυτό, Νικόλα?
3: Εμένα μου ακούγεται ότι δεν μπορεί να γίνει.
5: Δεν μπορεί να γίνει.
3: Όχι, τώρα... δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν έχουμε εκπαιδεύσει. Ξεκινήσουμε τα βασικά. Σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν έχουμε εκπαιδεύσει το κοινό να αγαπάει, ας πούμε, τόσο πολύ το πόλο. Από αυτή την εκπομπή θα το ξεκινήσουμε, δηλαδή. Αμπίσω το κάνουμε, δηλαδή, εγώ με το μουσουράκι.
0: Σκέφτομαι τώρα την Κυριακή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και εμείς.
3: Δηλαδή την Κυριακή έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχει Ευρωλίγκες, έχει ένα κάρο.
5: Και
3: εγώ στο λέει. Μισό λεπτό, Αλέξανδρε, μισό λεπτό. Και στο λέει ένας άνθρωπος ο οποίος το αγαπάει πάρα πολύ το πόλο.
0: Αλήθεια, το βλέπει πολύ.
3: Το γουστάρω πολύ, έχω μεταδώσει αγώνες εθνικής. Και μετάλλια έχουμε μεταδώσει και έχω ξενυχτήσει και στο Τόκιο και αυτό. Αλλά.
5: Αν όμως δεν
3: υπάρχει. Και τσακώνομαι και με τον Ρομπόλη που του λέει ότι είναι η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα που έχουμε.
5: Όχι, δεν είναι.
3: Και αυτός μου λέει για τον μπάσκετ. Γιατί δεν είναι. Γιατί.
5: Δεν είναι τον μπάσκετ.
3: Το πόλο είναι. Το πόλο είναι 100%.
5: Κύριε Σουλίνκα,
3: τα λέω.
5: Ξέρετε κάτι όμως, Νίκο, αν δεν υπάρχει, αν δεν ακούει ο κόσμος, οι οπαδοί, οι φύλαθλοι, εάν δεν ακούνε, εάν δεν διαβάζουνε, να σου πω κάτι, το 87 ήταν μια λεπτομέρεια. Στη Γάνδη Εθνική Μετροσφαίρση είχε βγει τρίτη. Είχε πάρει το χάλι και μετάλλιο. Ναι, μεταμερίο Μαδάρα τότε.
3: Βεβαίως, Μαδάρα.
5: Μουστακίδη, Κουτσονίκα, Δημητριάδη πίσω, Τετζέρι, Καζάζη, Τριανταφυλλίδη κλπ. Πεχταράδες. Αν λοιπόν εκείνη τη χρονιά, αν είστε εκεί στο μπάσκετ, είχε βγει δεύτερη. Έχει το υλικό, θα ήταν γεμάτο με φιλέ σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα τέτοια. Εγώ πέσα και τότε μικρό παιδί μπάσκετ, πριν το 87. Εκείνη λεπτομέρεια έκανε τη διαφορά. Όμως, έκτοτε παραμένει σε καλό επίπεδο, αλλά όλα αυτά τα αθλήματα, όταν δεν τα διαβάζει, δεν τα μαθαίνει, ξέρεις πολλά παιδιά τι λένε. Τα ξέρω. Και σε ομάδες, παίζουμε, φέρνουμε επιτυχίες. Και δεν τα ψάχνουν να τα διαβάσουν και λέει πού υπάρχει η ομάδα μας.
0: Έγινε, Αλέξανδρε.
3: Ωραία. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
5: Είναι αμφίδρομη σχέση.
3: Να είσαι καλά.
5: Και κάτι ακόμα. Κάτι
3: Αλέξανδρε, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Ώρα έχει πάει και 33. Πρέπει να πάμε
5: η
3: σε διάλειμμα.
5: Η λέξη κοινό, σε παρακαλώ πολύ. Τη λέξη κοινό, ας την αποφεύγετε. Δεν είναι ωραία λέξη κοινό.
3: Εντάξει, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Άρα καλώς ημέρωμα. Όχι κίπερ και όχι κοινό. Να διορθώσω
2: το λεξέ. Σημείωσε
0: το. Το σημειώνω.
3: Πάνω, καλώς όρισες στην βραδινή ζώνη του Big Wings Sport FM. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Εσύ θα μιλήσει, θα
1: μιλήσει. Σε έβλεπα έτοιμο, ρε φίλε. Σε έβλεπα έτοιμο να χώσει.
2: Για όχι, μια χαρά, όχι, μια χαρά.
0: Διαβάζω εδώ τα μηνύματα που
1: έχουν. Εμένα όλα αυτά ξέρει τι απορία μου γέννησε.
0: Τέλεια είναι.
1: Για πες ρε πάνω για. Επειδή λέμε τώρα για Απόλλο, για τέτοια.
2: Ναι.
1: Για πετοσφαιρίσεις και τα λοιπά. Ναι. Για αεραστεχνική. Πώς το. Όχι συγκεκριμένα μόνο την ΑΕΚ, αλλά και η ΑΕΚ, αν θες πες. Έχω στο μυαλό μου ότι αυτά τα αθλήματα, ειδικά εσύ που τα ζεις τόσο κοντά, σε φέρουν πιο κοντά και στην ομάδα αυτή κατά αυτή, στο σύλλογο.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Και. Εντάξει, παιδί μου, υπάρχει, είναι πιο αγνό το όλο κλίμα, το περιβάλλον. Εντάξει, μιλάμε για αθλητές που οι αμοιβές τους δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και ο κόσμος, αυτός ο κόσμος που είναι εκεί, προφανώς είναι πολύ λιγότερος, αλλά σε εμάς την ΑΕΚ είναι αρκετός.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, όταν φέτος έχεις 1000 διαρκείας για ερασιτέχνη, είναι πολλά. Έτσι, είναι μεγάλο το νούμερο, είναι εξωπραγματικό, ας πούμε. Υπάρχει μια τέτοια σχέση, όπως το λες, αγάπης, και είναι πιο κοντά η ομάδα στον κόσμο 100%. Έτσι, στο handball, άντρες, γυναίκες, στο ποδόσφαιρο γυναικών, που τα τελευταία χρόνια
1: αρθίζει,
2: έχουμε αναπτύξει πολύ και ανθίζει κιόλας γενικότερα. Απλά, ξέρεις τι, αυτά όλα τα αθλήματα είναι να έρθει να τα παρακολουθήσει ο κόσμος από κοντά. Όχι από τηλεόραση. Όταν έρθεις να το παρακολουθείς από κοντά, είναι καλές οι πιθανότητες να το αγαπήσεις και να μείνεις. Έτσι, ειδικά άμα είναι ένα μάτς, ξέρεις, ντέρμπι. Δηλαδή, άλλο να έρθεις να δεις ένα handball, ας πούμε, που πέφτουν κορμιά.
1: Ναι.
2: Και είναι γυναίκες, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Νέα Ιωνία, ή άντρες, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Άμα έρθεις τώρα να δεις ένα παιχνίδι που είναι 40-10, okay, μπορεί και να βαρεθείς. Ας πούμε. Αλλά αν έρθεις από κοντά, δηλαδή με ένα μικρό, άμα μου έλεγες ότι θα μου αρέσει το handball και ότι θα έχω αγωνία για το handball, θα σου έλεγα δεν είσαι στα καλά σου.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό που βλέπα πιτσιρικά στην τηλεόραση που δείχνει η ΕΡΤ 2, ξέρω εγώ, Βρυλίσια, Πανελλήνιος και δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Όταν το παρακολουθείς όμως από κοντά, είναι πολύ διαφορετικό.
1: Και αν είναι και ντέρμπι που λες, είναι πολύ γηπεδικό επίσης.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί έχει, είναι η επαφή,
1: ναι,
2: είναι, έχει πολλά. Και επίσης είναι και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Δηλαδή στο βόλεϊ που δεν έχει την επαφή, αλλά επίσης είναι, το βόλεϊ μου αρέσει ούτως ή άλλως σαν άθλημα, μου άρεσε πάντα. Έχει πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, 2-10-95-79-283. 4 και 5.
0: Να μας πει το ξέρουμε. Εμείς να το πει στον κόσμο να ξέρει ποιο τραγούδι είναι αυτό με το οποίο θα κλείσουμε.
1: Σωστό.
2: Να πω το τραγούδι.
0: Ναι. Πες το και στον αέρα να μάθει.
2: Aces High, Iron Maiden, γιατί φέτος έχουμε ψηλές πτήσεις με Champions League και τα λοιπά.
1: Έτσι.
2: Πάμε για ψηλές πτήσεις.
0: Έτσι, Μανώλη.
1: Iron Maiden
0: τώρα,
1: μόνο.
0: Ανέβα, Μανώλη.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Κοϊτά.
0: Γεια σου, Κοϊτά.
1: Έλα, Κοϊτά. Έλα.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά.
3: Χαιρετίζω και τον Παναγιώτη.
2: Χαίρετε.
1: Έλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείς.
3: Ναι.
0: Ο Κοϊτά είναι θρυλικός ακροατής. Ήταν η Λιβάη Γκαρσία για ένα διάστημα. Λιβάη Γκαρσία πια δεν. Μετά έγινε Κοϊτά.
2: Ωραία.
3: Πάντως, ακούγεστε μακριά. Λες τι είστε σε πηγάζι μέσα.
1: Εσύ ακούγεσαι μακριά.
0: Ο Μίτσος.
3: Εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, εσύ είσαι ο Μίτσος. Τώρα σε ακούμε, ήρθε κοντά. Εντάξει, σε δυνάμωσε εδώ ο Μπρουνάς.
3: Πολλά, αν γίνεται να κάνει εκεί ο τεχνικός κάτι, δεν ξέρω.
0: Πειράξε λίγο τον Τρίγκι Τράγκα, Παναγιώτη, το έχεις πειράξει.
3: Λοιπόν. Κοίταξε, Παναγιώτη, εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα πάει καλά φέτος. Και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα.
2: Ναι. Μπράβο σου που είσαι αισιόδοξος. Τι να πω.
0: Όχι, περίμενε λίγο γιατί δεν ξέρεις. Ο Μίτσος είναι υπεραισιόδοξος. Ο Μίτσος λέει ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά. Έτσι έλεγες προάλλες. Ήταν υπερβολικό λίγο αυτό, ε.
3: Αυτές οι δύο ομάδες θα κονταροχτυπήσουν.
1: Κάτσε. Δεν ισχύει πια το συν 30.
3: Παρά ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Αυτές οι δύο ομάδες.
0: Δεν ισχύει το συν 30, όχι.
3: Τώρα όσον αφορά για το μάτς του Σαββάτου, πανεύκολο φίλε, 3-0 πανεύκολο, εύκολο, εύκολα.
1: Μίτσο, πηγαίνεις γήπεδο. Πηγαίνεις γήπεδο.
3: Όχι, συνέχεια, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Άμα δεν έχεις να πληρώσεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και τώρα κινδυνεύουν να μου κόψουν το φως, Τι γήπεδο να πας. Άστα να πάνε.
0: Ας το ξαναπες το.
3: Κατάλαβες. Λοιπόν...
0: Το μπάσκετ το είδες σήμερα.
3: Που σε ποιο κανάλι το είχε.
0: Στο
1: Magenta Sport 4.
0: Magenta Sport 4.
1: Μας το έχει βάλει και ο Πάνος και το ξαναβλέπουμε τώρα.
3: Νόμιζα ότι
1: Μπουρνάς.
3: Ότι ήταν σε ελεύθερο κανάλι.
0: Όχι, το... όχι. Στο, την ΑΕΚ τη δείχνει στο BCL το Magenta.
3: Ναι, νόμιζα ότι το ήταν στην Art 2, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν έχει Art 2. Το έχει επανάληψη, πάλι να το δεις.
3: Δεν το είναι, τέλος πάντων.
0: Ναι. Ωραία.
3: Όσον αφορά, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
3: Το Σάββατο θα παίξουν όλοι οι Παναγιώτη.
2: Είπαμε και πριν, εντάξει, όλοι δεν μπορούν να παίξουν ούτως ή άλλως. 11 θα παίξουν.
3: Ο Ουκρανός πώς είναι εντάξει, πώς είναι.
2: Θα δούμε αύριο. Ο Ζούμκοφ μπορεί και να το προλάβει, αλλά δεν τον βλέπω και για να ξεκινάει ούτως ή άλλως.
3: Και καλά να ήταν.
2: Πιστεύω μετά από Δευτέρα.
3: Ναι. Όσο για το αυτόν, για τον...
2: Ρώτα είναι εντάξει.
3: Πώς το λένε, για το... για ένα ακόμα παίχτη που πήγε να φύγει με μεταγραφή και δεν έφυγε, πώς το λένε, μωρέ.
1: Απ' την ΑΕΚ.
2: Τον Κουτέσα.
3: Τον
2: Κουτέσα.
0: Ο Κουτέσα.
3: Ο Κουτέσα θα παίξει αυτός.
2: Κάποια στιγμή θα παίξει και αυτός, αφού έμεινε, υπολογίζεται.
3: Έχει παιχνίδια στα πόδια του, κατάλαβες.
0: Και για να τον πουλήσει κιόλας, αν είναι να τον πουλήσεις.
2: Γι' αυτό κυρίως.
3: Εγώ ήμουν αντίθετος από την αρχή. Όχι, λέω, αυτός είναι παιχταράς, δεν πρέπει να πουλήσει.
1: Α, το έχεις σκεφτεί και για Κουτέσα, για nickname δηλαδή.
3: Ε?
1: Το είχες σκεφτεί για Κουτέσα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Καλησπέρα, Κουτέσα.
0: Ή Ντέρεκ. Ντέρεκ. Έγινε, Μίτσο. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας.
4: Δημήτρης, Καλυθέα.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
4: Μόνος μου ότι είχα βγει και είχε θέση προχθές.
1: Ναι, είναι δεύτερη φορά.
0: Έλα που το θυμώσουν, εσύ είναι δεύτερη φορά, αυτό το είπε.
1: Καλυθέα.
0: Σιγά που το θυμάσαι, το θυμώσουν.
4: Ναι.
0: Εσύ τώρα του το είπες και το θυμήθηκε.
4: Είναι πολύ πρόσφατο, μωρέ, είναι χθες. Χθες, ναι, με το Μπάμπι. Οπότε τώρα δεν γίνεται. Ή λόγω εξαίρεση.
1: Γίνεται, λέμε, είναι δεύτερη φορά. Απλά δεν ξαναπάρει την εβδομάδα.
0: Μέχρι δύο έχουμε πει.
4: Επειδή είναι ο Πάνος, μωρέ.
1: Μπορούσε να πάρει και εκείνη τη μέρα, δεύτερη φορά.
4: Ωραία, ρε, γεια σου, Πάνο.
0: Ωραία.
1: Για να σου εξηγήσουμε τους κανόνες.
4: Επειδή όπως έχω πει και στα παιδιά, είμαι παλιός, αρκετά πιο παλιός, 67 χρονών από τον Πάνο. Μου θύμισε την αποφράδα μέρα αυτή. Καλά, όσοι το έχουμε ζήσει, ρε παιδιά, είναι η χειρότερη στιγμή μας στην ΑΕΚ. Και εγώ δεν το περίμενα, έλεγα θα σωθούμε. Τότε θυμάμαι με κάτι Πετρόπουλος, Μητρόπουλος. Έχω μιλήσει με τον Πετρόπουλο, έχει ένα ξάδερφό μου, είναι γνωστή και μου είχε πει την ατάκα. Προσπάθησα να σε σώσω, ρε μεγάλη μου, λέει, αλλά ασφαλώ, Αντωνάκη, του λέω, εντάξει, η πολυτέλεια, τι έχουμε δει εμείς σε Αγγλίδες, ρε παιδιά, δηλαδή, δεν ξέρω, τα έχουμε δει όλα, καμιά φορά λέμε, τον οποίο, έτσι, μια και το φέρει κουβέντα, είναι και το στυλ του, σχεδόν του το είπα, μετά είχα λίγο θάρρος με την γνωριμία μέσω του ξαδέρφου, τον είχα για λίγο, σε εισαγωγικά τσέλικα, ξέρεις, έτσι, ψηλός, άτεχνος. Ήξερε μπάλα για το ύψος του σχετικά. Εντάξει, δηλαδή και για εκείνη την άκρη ήταν ψιλοπολιτέλεια.
2: Θυμάσαι ένα γκολ που είχε βάλει στον Άρη στο 95 και το είχαμε
4: με το Τσούπρο εκείνη τη μέρα μορφήσα. Να σου πω, εκείνη τη μέρα επειδή είπες για θέμα υγείας και εγώ εκεί είχα ήδη την κόρη μου το 13. Α, και άλλη παρένθεση. 13 του μήνα δεν ήταν η αποφράδα μέρα.
2: Ναι.
4: Γενέθλια η κόρη μου, κοράκια μοναδική, αεκάρα, και λέω και ήταν κάτι παιχνίδια που κάπου φέρνει που κάνει η ζωή, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό που λες, ρε φίλε, και εγώ θέλω τότε να περιαυτολογήσω, το έχουμε αεκό με το
2: αεκό. Εννοείται. 14
4: ήταν. Κάποια φορά.
0: 14 Απριλίου.
2: Ναι, 13 είχε τα γενέθλια η κόρη, σήμερα Κυριακή για να...
0: Εντάξει, συνέχισε.
4: Λοιπόν...
2: Και 21 ναι, που έπεσες, που λέγαμε ότι 21 Απριλίου από φράδα μέρα ουσιάζοντας και λέγαμε
4: 13 Απριλίου γενέθλια η κόρη μου, έχει ίδια μέρα με την ΑΕΚ. Λέω γεννήθηκες ίδια.
0: Θυμήστε μου ποιος ξένος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έχει μείνει η εικόνα του στον μπάγκο στον
2: Γκερέιρο.
0: Ο Γκερέιρο, ο οποίος νομίζω μετά γύρισε στην πατρίδα του και έγινε ταξιτζής.
4: Πολωνοβραζιλιάνος,
2: ναι. Και από τους ακριβοπληρωμένους. τότε.
4: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, βέβαια, αν σωζόμασταν τότε, θα μου πει δεν θα υπήρχε το στίγμα, είχαμε πέσει. Στίγμα, εντάξει. Έχω το έχω σκεφτεί, ρε παιδιά μου, ότι για πόσο καιρό θα βολοδέρναμε, το έχει σκεφτεί πάνω, ή και εσείς όλοι το έχετε σκεφτεί, πόσο.
2: 100%. Απλά επειδή. Δηλαδή, κοίταξε, τότε είχε γίνει και πάρα πολύ γρήγορα μετά αυτό με το Μελισανίδη. Επομένως, μας ήρθε η ελπίδα πολύ γρήγορα. Αλλά το βράδυ του Πανθρακικού δεν μπορούσε αυτό να το σκεφτεί, προφανώς.
4: Εγώ. Θα σας πω αυτό, είχα να πω άλλα. Έχω πάει με ένα ξάδερφο Άγιζη, αλλά γεμίτσαρο, τώρα αν με ακούει, δεν με ακούει. Επειδή έμεινε και με το Θωμά Μαύρο, τον πήγαινα πιτσιρικά, εγώ στο Κύπρο, τέλος πάντων πιο πολύ μαύρος παρά μετά. Και πάμε και μου λες άρθρο. Και τον θεωρούσα γρουσός, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά κάποια στιγμή μετά του πάρει κλασί, του λέω σήμερα θα έρθει, ναι. Ναι, μου λες θέλω να έρθω, προσφυγική οικογένεια και ο παπάς, παιδιά μου λέει, αφού εγώ δεν θα το πίστευα αν μου το έλεγε άλλος. Θα χάσουμε, του λέω θα χάσουμε, δεν είσαι ΑΕΚ. Με αυτό γκολ, αν θέλετε το πιστεύετε. Και όταν γίνεται η φάση και τελειώνει το παιχνίδι, εγώ δεν βλέπω τον, έχω γίνει κάτασπρος και μου λέει, δηλαδή το παρότι ήμουν, δεν ήξερα που πάταγα, μου λέει, ρε εσύ είσαι καλά, μου λέει, του λέω σήκω φύγε. Έτσι φύγε, του λέω ρε παιδί μου, ρε μου λέει δεν σε βλέπω, είσαι καλά μου, δεν θα μπορέσει να, εντάξει, δηλαδή είναι πράγματα που, και μια όπως είπε και ο Πάνος, και σίγουρα οι πίκρες μένουν έτσι πιο ανεπιθετικές, η μεγαλύτερη μου αυτό αφορά από βασμό ήταν με τον Ντέμι στη Λοκομοτή, παιδιά.
2: Καλά, άλλου τύπου πίκρα.
4: Άλλου τύπου, άλλου, αυτό σου λέω, άλλου τύπου. Αλλά σαν μεμονωμένο παιχνί, έτσι η φάση, ο τρόπος που αποκλειστήκαμε, δηλαδή που χάνουμε τη σπάνια ευκαιρία και μετά τρώμε τον κόλ. Ζήτησα, αν θυμάστε τότε ήταν νωρίς, ήταν μεσημεροαπόγευμα. Και παίρνω ένα φίλο και του λέω, έλα να βγούμε, θα πάθω κεφαλικό σήμερα. Δηλαδή ρε παιδί μου, και μου έχει και τρίτο, με διαφορά όμως, που έχω πει, εγώ το έχω ονομάσει νύχτα των πέναλτι, τότε με τον Ολυμπιακό.
2: 34 πέναλτι.
4: Εκεί μόνο η ΑΕΚ είχα δει τον Παντελή καφέ, μετά από εκείνη τη χρονιά, και του λέω, ρε Παντελή, ήσουν από τους ηγέτες. Ρε εσύ, φάτε την μπάλα ρε, τελειώστε τώρα. Θυμάμαι ήταν ο Κάκος διαιτητής. Δεν παίζετε μπάλα, πάρετε κόκκινη, ρίξτε ξύλο, ξέρω εγώ. Δεν μου λέει, έχεις δίκιο, τι έχω δίκιο. Και μου λέει για το Σάχα που βιάστηκε, το
2: πέρασε. Πολλά έγινε τότε, ναι.
4: Εντάξει, μόνο η ΑΕΚ, δηλαδή στο 91 να είσαι μπροστά. Εντάξει, δηλαδή τι να πω.
2: Επειδή καθόμουν και στα δημοσιογραφικά πάνω από τον πάγκο, ας πούμε, από τον πάγκο μας εκείνο το μάτς. Ήταν και πολλοί παίκτες. Επειδή ο Πάγκος πανηγύριζαν και έκαναν κάτι τρελά πράγματα, ο Κυριάκος και κάποιοι άλλοι, είχαν γυρίσει πολύ και κοιτούσαν και τον Πάγκο. Δηλαδή τους παρέσυρε και όλο αυτό το πράγμα και άφησαν το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Και έφαγες τον άλλο με το τσιρό, το έφαγες τον κόλλο, ας πούμε. Ναι.
4: Εγώ ήθελα να φύγω. Απλά είχα το παιδί μαζί στην κόρη και μου λέει ένας φίλος, αρέσει μου, λέει κάτσε να τα δούμε. Ρε φίλε, έδειξε του Λοδίσνη όταν τώρα στο 91. Δηλαδή δεν είναι. Εγώ έχω πει κάτι, μας χρωστάει ακόμα, δεν το έχουμε πάρει. Έχουμε πάρει απίστευτες χαρές με πρώτη το γήπεδο. Να μην τα λέμε τους τίτλους, εδώ έχουμε φτάσει. Αλλά συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που λες στο back to back, δηλαδή μας ξέφυγε τότε με τον Αλμέιδα, το άλλο με τον Ζουνίδη δεν το πλησιάσαμε ποτέ.
2: Όχι, όπως καμία σχέση, καμία
4: αλλά σχέση. Το Αλμέιδα δεν το συγχωρώ που το λάτρεψα. Δηλαδή εκεί, πέρα από αυτό το παλικάρι το Αθανασιάδη, που έχω μάθει ότι κάνει και κριτική και λέει όλα ο Άσα, λέει θα τα πιάνε, θα... τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τελευταίο δευτερόλεπτο το έχασες πάντως. Εκείνο το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ένα γκολ να έχει βάλει ο Σαρεφάρ, τελευταία φάση.
2: Ναι, απλά ξέρεις κάτι, ήταν στο χέρι σου και το άφησες να πάει εκεί που ήταν.
4: Στο 75 και με την Μπαρτσελόνα να παίζεις και να είσαι 2-1 και να το παίρνει.
2: Και παίρνεις πρωτάθλημα, ρε φίλε. Και τρως δύο γκολ.
4: Και με εκεί το παίρνεις και είσαι 2-1 μπροστά. Έτσι με τον Μπάουκ παίζεις. Και καταφέρνεις από αυτό. Εντάξει, είναι.
1: Τι να πούμε,
2: ήταν κατόρθωμα, όντως. Ήταν κατόρθωμα.
4: Είμαστε λοιπόν τον Όφη, πιστεύω πολλά, θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά πιστεύω επειδή πολλά, το λέω με καλή έννοια, σαν μας τα έχει κάνει, έτσι μία το Super Cup, νομίζω η ομάδα θα μπει πολύ δυνατά, δεν θα σκεφτεί τη Σαχτάρ και επειδή στη Φιλαδέλφια είναι καταιγιστική, θέλω να πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα το πάρουμε.
0: Έγινε, γεια σου Δημήτρη. Να είσαι καλά Δημήτρη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Και ένας φίλος ρωτάει τι είναι χειρότερο, λέει πάνω, η ευκαιρία του Ντέμι, του Μασούντ ή του Ζήνη πέρυσι με Ράγιο. Του Ντέμι.
0: Του Ντέμι. Συμφωνώ.
2: Με διαφορά.
1: Μασούντ έχει γκελάρει και λίγο στο έδαφος η μπάλα.
2: Εντάξει, το λέμε και σε σχέση με το τι διακυβεύεται μπροστά σου. Δηλαδή του Ντέμι χάνει την ευκαιρία, τρως γκολ. χάνεται τεράστια ευκαιρία για να κάνεις υπέρβαση μεγάλη στην Ευρώπη.
1: Και ο ίδιος ο Ντέμις
2: του Μασούτ φυσικά η ευκαιρία είναι πιο. Βάλτο εδώ, άνθρωπε μου, σε κενό τέρμα μπροστά. Okay. Εντάξει.
1: Και ο ίδιος ο Ντέμις, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ότι με τη Ρεάλ έχει στο μυαλό του πιο μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
2: Ναι.
1: Στη Φιλανδία, στον Ιωκοσμό.
2: Αλλά εντάξει, εμείς μιλάμε όχι απλά τις πιθανότητες για να το βάλεις, ότι χάνεις τεράστια ευκαιρία ως ΑΕΚ. Όχι ως. Και πέρυσι, παιδιά, με το Ζήνη που λέει ο φίλος, επειδή είπε και ο προηγούμενος τι μας χρωστάει, εγώ το πίστευα πάρα πολύ πέρυσι την πρόκριση. Από το πρώτο μάτς έξω που ήμουνα, το 3-0, απ' έξω το συζητούσαμε. Και έλεγα ναι, μπορεί να περάσουμε. Και το είχα πιστέψει πολύ. Πραγματικά.
1: Μα και το ίδιο
2: δηλαδή.
1: Το παιχνίδι σου το έδειχνε, σου άφηνε ελπίδες.
2: Και πριν το παιχνίδι, ο κόσμος απ' έξω είχε πολύ μεγάλη πίστη.
1: Εγώ λέω το πρώτο παιχνίδι σου άφηνε ελπίδες.
2: Α, ναι, και το
1: δεν ήταν για να χάσει τόσο.
2: 3-0 με τίποτα. Με τίποτα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
0: Ο Πάνος.
1: Όχι. Έχει άλλη ο
5: Νικόλα, πού είσαι εσύ, τι φτάνεις σε αυτήν την εκπομπή.
0: Ο Πάνος είναι.
1: Πάνω έχεις αλλάξει λίγο το background του ήχου από πίσω.
0: Όχι ρε, το ίδιο είναι, εγώ ακούω το φούρνο ρε.
5: Ακούς.
0: Ναι.
5: Δεν φτάνεις σε αυτήν την εκπομπή εσύ.
0: Γιατί να μην είμαι, επειδή έλειψα δύο μέρες.
5: Μόνο δύο μέρες έλειψε.
0: Πέντε, τα Σαββατοκύριακα δεν τα μέτρησα.
5: Δεν τα μετά, όχι, εντάξει, λείπεις, όποτε θέλεις λείπεις.
1: Πάνω πάντως, επειδή εγώ δουλεύω κάθε μέρα και είχα θέλει λίγο το μυαλό, εσύ βγήκες Δευτέρα, έτσι. Δευτέρα.
0: Είναι αυτός, ρε.
5: Βγήκε δεύτερη φορά, δεν είναι.
0: Ναι, δεύτερη.
5: Ο άλλος βγήκε τρίτη φορά τώρα. Όχι, και το κρατήσατε και 10 λεπτά.
0: Ποιος δεύτερη. Ήταν τρίτη φορά. Όχι, δεν έχουμε τρίτη φορά.
5: Τέλος πάντων, γιατί θα... τέτοιο. Πάντως, ο Αχιλλέας είχε δίκιο εν μέρη σε αυτά που είπε. Γιατί ακούω παράδειγμα, εκτός από κάποιες λέξεις που έχουν μείνει σαν ο Μακαρίτης, ο Τσιρίγος, δηλαδή με το, με το reverse και με το...
1: Α, το Keeper.
5: Όχι, ναι.
0: Δεν λέμε transition, μωρέ.
1: Τώρα μιλάμε για άθλημα που είναι μισές λέξεις ξένες, έτσι.
5: Ναι, άκουσε με λίγο. Αν ακούσεις, ας πούμε, έναν gym που είναι στην Magic Euro League, τώρα φέτος σου μπήκε αυτό σε αυτή την εκπομπή, οι μισές λέξεις, δηλαδή, είναι με αμερικάνικους όρους, δηλαδή, και λέξεις. Εγώ δεν... Ναι, εδώ κάθομαι και ακούω, όμως, έτσι. Εγώ είμαι χωριάτης, ο γιος μου ξέρει αγγλικά, εγώ όμως δεν ξέρω.
1: Όλοι χωριάτες είμαστε.
5: Ναι.
0: Κατά βάθος.
1: Και η Αθήνα ένα μεγάλο χωριό είναι που λέμε.
0: Εμείς στην χωριά έχουμε μεγαλώσει πάντως.
5: Μπράβο. Φίλε Πάνο, καλώς όρισες στην εκπομπή.
2: Να είσαι καλά, καλώς σε βρήκα.
5: Είμαστε εδώ στην εκπομπή, στην πραδινή ζώνη, είμαστε ένας άλλος πλανήτης, έτσι. Δεν είμαστε και τόσο νορμάλ, ας πούμε.
1: Εσύ πάνω σε αυτόν τον πλανήτη τι θέση πιστεύεις έχεις. Εσύ τι θέση έχεις σε αυτόν τον πλανήτη, πιστεύεις?
5: Δεν ξέρω, οι δημοσιογράφοι τόσα χρόνια.
1: Εμείς ως...
0: Δεν μου λες τον αντίπα τον παίρνεις το μεσημέρι.
5: Όταν τον παίρνω εγώ τον αντίπα, κάνα δύο φορές τον έχω πάρει, τρεις, και τον Ιόνι εκεί πέρα. Αλλά είναι τρεις ρε παιδιά. Είναι τρεις και η εκπομπή αυτή είναι σκάρτη δύο ώρες, σκάρτη δύο ώρες. Δηλαδή βγαίνουν μετά, υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, πέφτουν και τα δελτία ειδήσεων και καθαρή, δηλαδή καθαρός χρόνος εκπομπής δεν είναι μία ώρα. Σκάρτη μία ώρα.
0: Μιλάει με όρους, με όρους έτσι, δεν ξέρει τη δουλειά.
1: Θα μπορούσε να είναι στο τμήμα
0: marketing. Θα σε φέρουμε εδώ στο τμήμα.
5: Μπράβο, ποιος να πρωτομιλήσει και εγώ τσίπα.
1: Σίγουρα μιλάς εσύ πάντως.
5: Είναι και ο άγνωστος και εκεί πέρα ο Σταύρος ο Χοντροθύμιος που δεν μας λέει σαν ο, καλά τον Νικόλα εγώ το έχω κόψει εδώ την ΑΕΚΤΖΙΣ, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά...
1: Αφού τα κόβεις, γιατί θες να μάθεις.
5: Λοιπόν, και το είπα παιδιά, μετά εγώ και την ώρα είμαι από δύο τσίπουρα, μπορεί να είμαι από δύο ίσκι και δεν είναι λίγο ντεμή, δηλαδή μίξ το θέμα.
1: Πάνω τι ώρα κοιμάσαι?
5: Έχει την ώρα. 3-3,5 ώρα και ξυπνάω 11.
0: Για βράδυ.
5: Βράδυ, για δουλειά.
0: Για να ξυπνήσει να πάει να βάλει ψωμί.
5: Έτσι.
1: Κυριολεκτικά.
5: Λοιπόν, τώρα.
0: Δεν μου λες για το μάτς αύριο, πες μας τώρα, κάνα προγνωστικό.
5: Τώρα, μη με.
0: Τι να μισείτε, παραπέντε.
5: Όχι, και άλλο.
0: Ναι.
5: Τι άλλο πήρα εγώ.
0: Ναι,
5: δηλαδή,
0: πες.
5: Όταν εγώ επειδή είμαι άνθρωπος που φουντώνω εύκολα.
0: Μη φουντώνεις.
5: Φουντώνω ρε παιδί.
0: Μη φουντώνεις, δεν κάνει καλό, μη φουντώνεις. Για πες.
5: Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου από μικρό παιδί.
0: Ναι.
5: Φίλε Πάνο, συνονόματε. Όταν λες ότι ο Μπρινιόλι είναι σωστός επαγγελματίας, τι εννοείς? Όταν είσαι, ναι, και μισό λεπτό πριν μου πεις, και όταν είσαι σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, παίκτη του Παναθηναϊκού, ναι, μέσα στο συμβόλαιο, έτσι, μέσα στο συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, και συζητάς πίσω από την πλάτη της διοίκησης και του κόσμου, και του κόσμου, εμείς τα μαθαίναμε απ' έξω απ' έξω ότι ο Μπρινιόλι συζητάει με εσάς. Πόσο επαγγελματίας είστε?
2: Εγώ μίλησα καταρχάς για τον επαγγελματισμό του τα 3 χρόνια που είναι στην ΑΕΚ. Μα κάτσε μου.
5: Όχι, διάλογο.
2: Πώς είναι διάλογος άμα δεν με ακούσεις?
5: Ναι, πες μου.
2: Και μιλήσαμε για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι ενώ είναι δεύτερος goalkeeper, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα και αποδέχεται και λέει ότι ναι, ο Στρακώσα δικαίως είναι ο πρώτος τερματοφύλακας στην ΑΕΚ. Τώρα για το κομμάτι αυτό που θες να πεις εσύ, αυτό είναι κάτι που είχε βγει ενδεχομένως τότε, ότι μιλούσε ο Μπρινιόλι πολύ νωρίτερα.
5: Αυτό το κομμάτι δεν είναι κάτι. Εν μέρη και ο Ιωβάνοβιτς.
2: Ναι, μισό λεπτό. Δεν είναι κάτι που επιβεβαιώνεται. Οκ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι κάτι που έχει βγει από το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού, ότι ενδεχομένως να υπήρχε αυτό.
5: Είδες πόσο σωστός επαγγελματίας είναι. Μόλις συμφώνησε με εσάς, δηλαδή προφορικά, δεν ξέρω αν πέσαν και μυστικές υπογραφές, δεν τα ξέρω.
2: Ναι, αλλά αυτά δεν έχουν και νόημα να τα λες για τα μυστικά, γιατί και να είναι μυστικά δεν θα τα μάθαινες ούτε εσύ ούτε εγώ.
5: Πρόσεξε όμως, άρχισε μετά να κάνει τον τροχονόμο στον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, αυτό είναι τώρα
2: αυτό
0: μια ρε, δικιά σου.
2: Όμως είναι
5: Αυτό όμως είναι τώρα μια...
2: Συνονόματε, ήρεμα καταρχάς, γιατί είναι 2 η ώρα και δεν έχεις, δεν έχεις και νόημα.
0: Θα ξυπνήσουμε τους γείτονες.
2: Λοιπόν, θα κοιμηθείς και εσύ σε λίγο, να κοιμηθείς ήρεμος. Λοιπόν,
5: θα κοιμηθώ εγώ.
2: Όταν κοιμηθείς, ρε παιδί μου.
5: 3 η ώρα αύριο.
2: Λοιπόν,
5: παρακάτω.
2: Αυτό τώρα είναι και μια θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που λες, να σου πω την αλήθεια. Όχι για τον Μπρινιόλι, για κανένα τερματοφύλακα. Για κανένα παίκτη.
5: Θυμάσαι τα παιχνίδια.
2: Γιατί αν αρχίσω να το
5: πω. Θυμάσαι τα παιχνίδια, παιδί μου.
2: Παιδί μου, τα θυμάμαι τα παιχνίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει και άλλου τερματοφυλάκε θυμάμαι που έχουν φάει φαβαγκόλ.
5: Θυμάσαι τι.
1: Καλά,
5: θυμάσαι
1: πάνω και στην ΑΕΚ.
2: Και όταν ήρθε ο Μπρινιόλι στην ΑΕΚ, έπαιξε φιλικό και έφαγε επίση 2 γκάφε.
5: Και ο κάρτα που πήρε.
2: Και ο Στρακώσια έφαγε γκολ από τον άλλο τερματοφύλακα.
5: Τέλο πάντων, για μένα δεν είναι έτσι σωστοί επαγγελματίε, φιλέ.
2: Θυμάσαι
5: το συμβόλαιό σου. Εάν υπάρχει κάποια ομάδα που σου κάνει κρούση, πρέπει να κάνει κρούση για τον Μπρινιόλι στην ομάδα, στη διοίκηση αυτής της ομάδος, τότε ναι. Και ας φέρει ο Μπρινιόλι μετά κάποια αντίρρηση ότι εγώ θέλω να πάω σε αυτήν την ομάδα.
1: Έγινε πάνω, πρέπει να κλείσουμε, να βάλουμε μικρή
2: τραγουδάκι.
5: Και τα back to back, κύριε Πάνο,
2: ναι.
5: Ποιο, να σου πω, αν εσύ θέλεις back to back, οι Ολυμπιακοί θέλουν όχι back to back, θέλουν 5 χρόνια.
1: Εμείς θα πάρουμε πέσει.
2: Ωραία, και τι να κάνω τώρα, δηλαδή να.
1: Να
2: μην το θέλω. Καλά κάνεις και το θες. Καλά κάνω και το θέλω εγώ.
1: Γεια σου Πάνο.
2: Καλό βράδυ.
1: Αυτοί ήμασταν. Πώς σου φάνηκε?
2: Προχωράμε, ήταν υπέροχα.
0: Με το συνονόματο για κλείσιμο.
2: Δυναμικά, δυναμικά.
1: Λοιπόν, αύριο με Μπάμπη, ο Πάνος το Σάββατο πάλι, ε.
2: Σάββατο, εδώ μετά τον Όρκο.
0: Με τον Μιαούλη, ναι, θα είναι μαζί.
1: Λοιπόν, Πάνος Λούπος, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μισουράκης, Πάνος Μπουρνάς στα ντεξ. Αυτοί ήμασταν. Κλείνουμε μουσική επιλογή Πάνου Λούπο.
0: Και τα λέμε αύριο.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: πολιτική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καφέδες το χιόνισαν Μέση, σήμερα. Μέση. Και με έχει πιάσει αλήθεια σου λέω.
1: Έχει πιάσει Μέση.
0: Ναι, το ισχύω. Αγάπη καλοκαιρινή.
1: Ο Λαγωνοψοϊδής.
0: Ναι, αυτός ήταν offside. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Άλεξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Του Σαμπορκή!
0: Πού, να. Στον Μπιγούιν. Sport FM 94,6. Η κορυφαία οπτικοακουστική συχνότητα της χώρας. Κάποιος να το πει,
1: ναι.
0: Κάποιος να το αναφέρει, ναι. Ότι το ραδιόφωνο έγινε τηλεόραση και η τηλεόραση ραδιόφωνο.
1: Σας έχουμε δει στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Αχα. Δεν το λένε πλέον.
0: Ήρθαμε mm-hmm. ένα αρνί. Ναι. Άκουσα μια τσόντα στο ραδιόφωνο. Ναι.
1: Ναι.
3: Και... Θα κάνει παλιά αυτά εδώ. Άστα.
0: Βέβαια. Mm. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με τη γνωστή συνταγή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με επιτυχία μπορώ να πω. Με τον κόσμο να μας σταματάει στον δρόμο και να μας λέει «Καραγκιόζη, μην ξαμιλείς». Και με λίγη συγκίνηση, καθώς τα βίντεο είναι πολλά. Δεν πολύ έκλαψε ο Λιονέλ Μέση. Δεν μας το έδωσε και πολύ.
1: Έκλαψε δεν... στο Πούλμαν, δεν τον είδε.
0: Στο Πούλμαν.
1: Στο Πούλμαν πλάνταξε.
0: Πλάνταξε. Λέω στον αγωνιστικό χώρο.
1: Στον αγωνιστικό χώρο.
0: Στο Πούλμαν έχω κλάψει και εγώ χώρισα από Λαγκαδά Θεσσαλονίκη.
1: Α, πενταημερή, τι.
0: Όχι, φοιτητή. Πήρα Πούλμαν από Σύνδο εκεί από τα Κτέλ να πάω Αθήνα. Και από Λαγκαδά είχα πάρει το τοπικό να πω χωρισμό, κλάμα. Μετά έλεγα Θεέ μου,
1: Παναγία,
0: του χάραξε τα μάξι του άλλου του καινούργιου παντού.
1: Που τότε τα Κτέλ ήταν για να κλαις.
0: Ναι,
1: χωρίς
0: ήταν,
1: να έχεις χωρίς. Ήτανε, τότε ήταν για να κλαις.
0: Αυτή η γκρι κουρτίνα με τα ακάραια είναι ακόμα και το, η θέση με ρόμβους, η μπλε που είχε ποτίσει νύλα. Βάλτε όποια μυρωδιά θέλετε.
3: Τασάκι μπροστά.
0: Όλα τασάκι, τασάκι μπροστά. Στο σβέρκο του μπροστινού. Το τασάκι, στο σβέρκο. Είχε τασάκι και του κάπνιζε. Καπνιστή μπριζόλα λαιμού. Και πίεζε ο άλλος με τον αντίχειρα μέσα στις γόπες το δικό
1: και
0: του.
1: Και υπήρχε και αυτός που έκανε πίσω το κάθισμα.
0: Λες και θα τον κουρεύαμε.
1: Ή δεν τον φύλαγε.
0: Υπήρχε η Miss Κτέλ, υπήρχε πάντα μια εντυπωσιακή πίσω-πίσω. Miss Κτέλ πήγε να βρει ένα αγόρι με walkman.
1: Ήτανε μια κοπέλα και ήτανε 2 έως 3 αγόρια συνοδεία.
0: Okay.
1: Ναι. Αλλά κανένας.
0: Ήτανε δεν γύρνουσε κάποιος.
1: Και η γη παετάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε της προστασίας. Καλή νύχτα.
0: Ή ο Βοσκή. Μπιμπι βοσκή. Οδηγός, γιατί γλυκιά μου κλουές. Τι μουσική ακούω, αυτή ακούω, θα την ακούσετε κι εσείς. Δεν ρωτάω. Έμπαινε ο Περπινιάδης μέσα. Γυρίσε κοντά μου. Ήταν για να κλαις. Αλλά βέβαια ο Λιονέλ Μέση έκλαψε γιατί χθες έγραψε τέλος η πορεία του με την εθνική Αργεντινή. Με αυτή τη φανέλα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί με άλλη ιδιότητα ο άνθρωπος, αλλά δεν
1: καλά,
0: το ξαναβλέπει.
1: Ναι. 21 χρόνια. Γκολ. Τα πάντα όλα. Την κρεμάμε τη φανέλα. Ωραία, όπως του αξίζει, όπως του αρμόζει.
0: Με τους φίλους του.
1: Με ναι, όπως θα κάνουν και στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και μην τα ακούτε αυτά που λένε ότι θα τα βρούνε.
0: Σε 6-7 χρόνια θα γίνει αυτό.
1: Θα τα βρούνε, γιατί θυμάστε πριν από λίγα χρόνια που έφυγε και έτσι ο Μέση. Που έφευγε και δεν ξανάρχομαι. Και αυτό ήταν και τελείωσε.
0: Το 16.
1: Και με σταματάγανε στο δρόμο αγαπούλα και μου λέγανε το
0: κουμπί. Καμπάνα κουρευτό, τι θα γίνει με τον Γκουργκάτο.
1: Αυτό, ναι. Και Αλφα την Κιντάλ και τέτοια πράγματα. Και επέστρεψε λοιπόν ο Μέση. Έτσι θα γίνει και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί είναι λίγο παράλληλες οι ζωές τους και πάντα συγκρίνουμε τον ένα με τον άλλον. Τώρα λέμε, α, κοίτα τι ωραία που έφυγε ο Μέση, α, πρέπει να φύγει έτσι και ο Ρόναλντο, έτσι θα φύγει και ο Ρόναλντο.
0: Να πω ότι η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη, προσπαθούσε ο Μέση να μην κλάψει, κοκάλα στις εξέδρες, μιλάμε πλάνταξαν όλοι.
1: Ο Έντσο Φερνάντες έκλαψε αυτό το παιδί, αυτόν τον λυπήθηκα περισσότερο από το Μέση, να σου πω την αλήθεια.
0: Το πρώτο πράγμα. Δεν λυπάμαι καθόλου, Μαρία, κονομάνε.
1: Γιατί έπαιρνα και εγώ τα λεφτά του Μέση και ας έκλαιγα. Ναι, ή του Φερνάντες, έτσι. Ναι. Ή του Έντσο.
0: Κονομάνε τώρα και κοροϊδεύεται.
1: Εννοείται ότι το πρώτο πράγμα στο οποίο αναφέρθηκε. Ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο αναφέρθηκε ο Μέση ήταν ο μπαμπάς του. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι εκείνος. Είπε για τον Χόρχε Μέση, ο οποίος έφυγε πριν από λίγο τον Αύγουστο. από τη ζωή, ύστερα από μακρά ασθένεια. Τον σημάδεψε βαθιά η απώλεια του μπαμπά του.
0: Γιατί νομίζω ήταν, ότι εκεί τα έδωσε όλα σε κλάμα. Δηλαδή ήταν βαθμιαίο όλο αυτό.
1: Γιατί αυτός τον ακολουθούσε από την πρώτη στιγμή που έφυγε από την Αργεντινή, πήγε στην Μπαρτσελόνα, ήταν μαζί του πάντα, δίπλα του. Και αυτό ήταν το πιο μεγάλο κενό που του δημιουργήθηκε, φαντάζομαι, τον τελευταίο καιρό.
0: Έκλαιγε και η γυναίκα του, η Λένα Ζευγαρά, η Αντωνέλα. Η Αντωνέλα Ζευγαρά έκλαιγε όλο θα.
1: Μοιάζουν, έχεις δίκιο, μοιάζουν.
0: Γυναίκα
1: είναι
0: μέση.
1: Και οι δύο πολύ εντυπωσιακές.
0: Και δεν έχουν βρεθεί στον ίδιο χώρο.
1: Έτσι.
0: Ήταν στο κατράκι.
1: Πού ήταν η Ζευγάρα χτες το βράδυ, ξέρουμε.
0: Όχι, αλλά έχεις δίκιο. Μήπως ήταν με την οικογένεια του Λιονέλ.
1: Την έχεις ακούσει να μιλάει αργεντινικά.
0: Όχι, καρδισιώτικα.
1: Δεν μοιάζουνε.
0: Είμαι πάρα πολύ κοντά.
1: Αυτό.
0: Γκολάσο θα σχώσω. Σχώσω να γκολάσω, θα σφίγει η πελότα από το κεφάλι. Λοιπόν, μεγάλη συγκίνηση. Μέγας είσαι, Λιονέλ. Και μπράβο σου και σε ευχαριστούμε για αυτά που ζήσαμε. Πάμε τώρα να συζήσουμε λίγο με Ίντερ Μαϊάμι.
1: Αυτό, ναι. Τώρα θα είναι και ακόμα πιο χαλαρό και απελευθερωμένο.
0: Πήρε όλα,
1: 126 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής. Καλά ήταν.
0: Καλά ήταν.
1: Καλά τα πήγε.
0: Ναι. Η Αντωνέλα τραγουδάει με το γονίδι.
1: Ναι, όντως. Μάλιστα, επειδή μας ρωτάτε. Έτσι, να ξεκινήσουμε όπως τα αφήσαμε χθες.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Είσαι κάποιος καφές.

0: αλήθεια αυτό είναι βατράχι.
1: Έχει κυκλοφορήσει σε διάφορα site αυτό. Τι να σου πω τώρα, αν είναι μούφα, φαντάζομαι.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, ότι ψάχνουν από εμάς ή γενικά.
1: Το βλέπω και στο Έθνος, ας πούμε, το βλέπω σε διάφορα site.
2: Τα κτέλ ψάχνουν οδηγούς σε Ινδία και Αίγυπτο. Όντως, να το βλέπω και εγώ στο Έθνος τώρα. Περίμενε να δεις. Αντιπροσωπεία της Συμφωνώ. Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας κτέλ ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στην
1: ταλέντα.
2: Ινδία.
1: Το συμβόλαιο του το έχω στο σιρτάρι. Του Σικαμπάλα του οδηγού το έχω στο σιρτάρι.
2: Λοιπόν, όχι. Ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στην Ινδία προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα προσέλκυσης προσωπικού στην Ελλάδα. Πώς έχουν πεταχτεί. Χριστέ μου.
0: Παιδιά, μιλάει για ειδήσεις που πετάγονται τα site για να διαβάσεις.
2: Στην Ινδία και την Αίγυπτο αναζητούν πλέον οδηγούς τακτέλ εξαιτίας της έλλειψης επαγγελματιών στην Ελλάδα. Έτσι όπως μας το είπατε, νομίζαμε ότι θέλουν για την Αίγυπτο. Όχι, θέλουμε από την Αίγυπτο.
1: Οδηγούς και τα δικά μας κτέλ.
0: Για τα δικά μας κτέλ.
2: Αυτή την περίοδο, μάλιστα, γίνονται αποστολές και συναντήσεις με στόχο να καλυφθούν με προσωπικό από τις δύο χώρες τα κενά στην κοινοπραξία των συγκοινωνιών Αττικής, στην οποία έχουν παραχωρηθεί τα τελευταία χρόνια οι λεωφοριακές γραμμές του ΟΣΥ, καθώς όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, οι ελλείψεις είναι μεγάλες.
1: 150 οδηγούς ζητάμε. Χρειαζόμαστε 550
2: εκεί.
1: Και έχουμε τα 400.
0: Θέλουμε 150 οδηγούς, κτέλ.
2: 500.
1: Ακαλακαρνανία. Ακαλακαρνανία.
2: Υπάρχει έλλειμμα, συγγνώμη, ναι, 150 εργαζομένων, καλά τα λέει.
1: Ακαλακαρνανία.
0: Πας.
2: Εντάξει, δεν ήξερα ότι, ας πούμε, εντάξει, ξέρω εγώ, η Γαλλία βγάζει σεφ, ας πούμε, η Αργεντινή βγάζει ποδοσφαιριστές. Yeah. Δεν ήξερα ότι η Ινδία βγάζει οδηγούς, κτέλ.
0: Έχει πάει να οδηγήσει τον Αδελφή.
2: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Πάμε διάλειμμα.
1: Θα δούμε βιντεάκι, ξέρω.

0: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
1: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
0: Φύγαμε.
2: Τρελό καιρό, Σέντονη Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
3: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
1: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
3: Αξίριστος. Γιατί το μου.
1: Αξίριστος.
4: Μπορεί παλιό.
1: Α, κλείστε το τηλέφωνο.
3: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
4: Και ο. Εφωνημένη.
3: Πω.
1: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
3: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
1: Άλλαξε φωνή.
4: Το νεκροθάφτη δεν το σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
1: Γιατί σε λένε νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
3: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
1: Α, δεν είπες ένα.
4: Βάλε και
1: Ε, ναι, τα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πίσω, δεν έχει τίποτα.
3: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
4: Αυτά.
5: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
6: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαλιστικό, πού. Η γολίτη ο Στέφανο Παλουότολότο.
7: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
6: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
8: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
9: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα δείτε πριν σε πρόεδρο. Εντάξει είμαστε.
1: 13 Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
10: Γιώργος Σαμαϊλάκης, εβέβαιο ηγέτης της ιστορίας.
1: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
10: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
11: Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, Ελ Σαλβαδόρ, 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Σπορεφέ με 94,6 σε μία ώρα.
9: Εντάξει είμαστε.
0: Φύγαμε.
12: Πούστε, είστε εδώ.
0: Ωραία, πού πάμε. Πού πάμε.
13: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάριο και στην επιστροφή.

0: Ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, σουτάρει, σουτάρει, σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι. Ο Άντρε Αριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαϊφάρ παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαϊφάρ.
1: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
2: Ο Νούπιας, ο οποίος είναι εδώ και καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Στοφώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
3: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
2: Προκλήσεις.
3: Προκλήσεις, συγγνώμη.
4: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσεις στα νέα παιδιά.
5: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
6: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμωνε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι ο Γιώργος. Πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
2: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 φανές εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
7: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
2: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
7: Τι είπε?
2: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα. Όχι, ναι, όχι.
7: Επιμένω,
2: όχι, ναι. Όχι, ναι. Όχι.
7: Καλά.
2: Σε... Αυτά είναι...
7: Πάμε break.
6: Και δεν πάμε.
7: Αυτά θα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: τέλος, ο Περπινιάδη Τσούβι τώρα θα ακούσει η μίνι, η μίνι, η μίνι.
1: Με μισθούς Ινδίας.
0: Δεν το ξέρω. Ρούπια είναι εκεί.
1: Ναι, γιατί εδώ τώρα οι οδηγοί κτέλ παίρνουν, τι να σου πω.
2: Μεγάλα, ποσά.
1: Δεν έχουν που να τα βάλουν. Και
0: είχε οδηγούς κτέλ.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα change. Λοιπόν, εμένα στο χωριό μου στη Μυτιλίνη είναι ο ίδιος οδηγός εδώ και 35 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια το ρεπερτόριο στο λεωφορείο είναι Στράτος Διονυσίου. Στράτος Σέβες.
2: Ναι, ρε.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πηγαίνω, ξέρω εγώ, για Λαμία. Εγώ που ήμουν θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός.
1: Πέταξα τα σκεπασμάτα.
0: Κάνεις και καθιστή ζεμπεκιά. Μόνο χέρια.
1: Και κάποια...
0: και κάποια νύχτα με βρόχη, τρεις παρά δέκα βγήκα.
1: Λοιπόν,
0: ρωτάω καρδιά. Να κάνουν καλυστία κτέλ.
1: Ναι.
0: Υπέροχο.
1: GNT κτέλ.
0: Γου του που, ναι.
1: Για ποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή, λέει, θα κάναμε στην Εθνική Ελλάδα τέτοια τιμητική φιέστα και ποιον αντίπαλο θα επιλέγαμε?
0: Κοίτα, τον Μπενίν ήταν λίγο ξενέρωτο, αν με ρωτάς.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά αυτό είχαμε, αυτό πήραμε.
1: Δεν είχε καμία σημασία. Θα θυμόμαστε ποιο ήταν το τελευταίο το τιμητικό φιλικό παιχνίδι που κάνανε για το Μέση. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Αλλά κάθε χρόνο.
0: Σκόραρε με πέναλτι κιόλα.
1: Ναι, εντάξει. Έδωσε και ασίστ όμως.
0: Γράφουν από κάτω. Ο Ιφαντίνο.
1: Για ποιον Έλληνα. Για πολλού θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
0: Για όλη τη φουρνιά του 4.
1: Ακριβώς. Για τον Ζαγοράκη θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
2: Για τον Καραγκούνη
1: θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
2: Για τον Βέλα θα έπρεπε να είχαμε κάνει.
1: Αν με ρωτάς, για πολλούς, για κανέναν δεν έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει κάτι πολύ όσα βλέπει η πεθαρά.
0: Ναι.
1: Δεν τα έχουν πάρει χαμπάρι ούτε οι ίδιοι παίχτες.
0: Τίποτα. Νομίζω για όλους σε αυτή τη φουρνιά θα έπρεπε να κάνουμε.
1: Ναι. Δεν το έχουμε. Γενικά δεν το έχουμε.
0: Τα τιμητικά δεν το έχουμε.
1: Ναι, με το να τιμάμε παίκτες.
0: Μόνο να πεθάνει κάποιος το έχουμε.
1: Ναι.
0: Όταν πεθάνει, εν ζωή. Τίποτα. Όχι. Όταν πεθάνει, ρε εσύ, τι φοβερός που ήταν αυτός τελικά.
1: Τι καλό.
2: Ζωή, ίσως μόνο ο Γκάλης να έχει πάρει αυτό που πρέπει.
0: Ναι, ο Γκάλης.
1: Και πάλι αν με ρωτάς για αυτό που είπε.
0: Ο Γκάλης, καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα έπρεπε και Γιαννάκης πάρα πολύ.
2: Καμία αντίρρηση.
0: Για μένα. Ο Παναγιώτης
2: Γιαννάκης.
0: Όλοι.
1: Και αυτή και ο Φασούλας.
0: Όλοι. Εντάξει, εδώ πέρα κάτω στον Πειραιά να πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά σπουδαιά και είμαστε εδώ έτοιμοι να τα λύσουμε. Δεν ξεχνάω ποτέ σημείτη να παρουσιάζει Φασούλα. Και στο Δήμο του Πειραιά ο Παναγιώτης ο Φατσούλας. και κάνει ένα πλάνο και ήταν ο Σιμίτης και η κοιλιά του Φασούλα. Ο Παναγιώτης ο Φατσούλας. Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ τιμητικό όλο αυτό που μου κάνεις.
1: Λίγο υπομονή, παιδιά, λέει, και θα έχουμε οδηγούς AI.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay. Αποφεύγω, λέει, κάποιος το κτέλ από τότε που φαντάρος γύριζα από Αλεξανδρούπολη Αθήνα. Ήτανε ταξίδι αγάπης. Θέλω να σου πω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα κτέλ από τότε.
0: Παιδιά, μιλάμε για.
1: Δεν έχω κάνει ταξίδι με κτέλ. Έχω βάλει το παιδί μου μέσα να κάνει ένα ταξίδι.
0: Έχει μέσα κάτι black light, κάτι.
1: Πάρα πολύ άνετα και καθαρά είναι και καμία μεγάλα σχέση. Είναι και.
2: Καινούργιες τεχνολογίες.
1: Ναι, ασφαλή είναι. Όλα.
0: Και με αισθητήρες και με τέτοια. Η μουσική παραμένει αυτή όμως. Αλλά ο καθένας έχει τα ακουστικά του τώρα, το κινητό του.
1: Ναι.
0: Εγώ το θέλω κλειστό το παράθυρο, μου σπάς τα νεύρα.
1: Δεν ανοίγουν.
0: Αυτό το έχω δει, το παλιό το βίντεο.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι.
0: Η κουρτίνα όμως.
1: Τι...
0: Με τον ήλιο.
2: Η κουρτίνα είναι.
1: Τελευταία φορά που χρησιμοποιεί κάτι σακτέλ που είχα βάλει από το Μπιλμπάο στο Σαν Σεμπαστιάν.
0: Κάτσε ρε Μαρία.
1: Περίμενε. Έβλεπα το δικό μου το παράθυρο να διαφέρει από τον αλωνόνε. Κάπως μου έδειχνε ότι ήταν διαφορετικό και όταν κατεβήκαμε είδα ότι όλο τον άλλο είναι αυτά που ήταν τα σκούρα, ρε παιδί.
0: Σαν να φοράνε γυαλιά ηλίου στο λεωφορείο.
1: Ναι. Το δικό μου ήταν κανονικό και το είχαν ζυπάρει.
0: Ταινία.
1: Με ταινία.
0: Αυτό σου είχε καντεμάκι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και λέω, ας μην το σπρώχνω, γιατί έβλεπα ότι λίγο σαν να κουνιά. Λέω, το δικό μου γιατί είναι έτσι. Μετά ήταν αυτό που έτσι για να μην λέμε ότι τα έχουμε μόνο εμείς.
2: Χαμός γίνεται στην Ισπανία εντωμεταξύ, εκλογές, ιστορίες.
1: Και στη Γαλλία γίνεται χαμός, γενικά χαμούλης.
2: Και στην Ελλάδα γίνεται χαμός, Φίλιππος Καμπούρης, πατρίδης της και
0: υπέροχος.
2: Πρόεδρος του Λάος σήμερα.
0: Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός.
1: Νομίζω είναι του Λαός.
0: Λαός,
2: whatever τέλος πάντων.
1: Είναι στο Λαός.
0: Έτσι το...
1: Έτσι το τονίζει. Εκεί το τονίζει. Οκ, όπου θέλει ο καθένας, παιδιά, τι μας νοιάζει.
0: Και υπήρχε και το φως.
2: Απάτη.
0: φως με ομικρόν φοιτητικός ορθόδοξος συναγερμός.
2: Τι είπες τώρα.
0: Παιδιά, θα σας μιλήσω για γνώση, κεντροδεξιά γνώση.
2: Διαδώσε.
0: Λοιπόν,
2: όχι και κεντροδεξιά.
0: Καλά τώρα. Άμα τα βάλεις,
1: ανάλογα που θα βάλεις το κέντρο.
0: Άμα τα βάλεις, ο καθένας χτίζει το μαγαζί του που μπορεί εκεί.
2: Αλλά το Λάος έχει βγάλει Πλεύρη, Βορύδη και Άδωνη. Και το δεξιού του λέμε αυτού.
0: Όχι, εγώ δεν του έλεγα και το δεξιού, αλλά είναι υπουργοί. Άλλη κυβέρνηση. Άλλη κυβέρνηση, η οποία επικαλείται το κέντρο. Αυτό θέλω να σου πω. Αλλά από εκεί και πέρα, 5 εκατομμύρια ευρώ, πόσο είναι εδώ με τον Καμπούρη το θέμα.
2: 5.300. Απάτη.
0: Τα 300 του Καρβέλα.
2: Στον ΕΦΚΑ.
1: Στον ΕΦΚΑ.
2: Άλλο
1: 5 εκατομμύρια ευρώ με 25 εταιρείες.
0: Και λίγες είναι, 25 εικονικές, εστιατόρια, μαγαζιά με ρούχα, μπουζούκια.
1: Μήπως, δηλαδή, επειδή κατά κάποιο τρόπο είναι στην αντιπολίτευση, δεν είναι.
0: Έβρισκαν έναν οδηγό κτέλ, δεν είναι.
1: Εντάξει, κατά κάποιο. Ναι, ρε παιδί μου, θεωρητικά λέω, ρε παιδιά. Δεν είναι στην κυβέρνηση, άρα οποιοδήποτε δεν είναι στην κυβέρνηση είναι στην αντιπολίτευση.
0: Ναι,
1: προσποθεί αυτό, λίγο να δοκιμάσει τις αντοχές του κράτους. Να δει μέχρι που
0: όχι, για την τσέπη του, όχι, δεν το ένιωξε για το κράτος.
1: Να δει, ρε παιδί, μέχρι που πάει, ρε παιδί.
0: Από το 21 τους παρακολουθούσανε.
2: 5 χρόνια για να τους αποκαλύψουν.
1: Να δούνε αν.
0: Φίλε, επειδή και εγώ ρώτησα, γιατί 5 χρόνια. Άμα πάει ο φάκελος και φουσκώσει, τότε το μαζεύεις. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Ότι αυτοί τι έκαναν. Έπαιρναν αυτούς οδηγούς κτέλ, Ινδία, Αίγυπτο και τους λέγανε θα σου γράψω ένα μαγαζί. Και μετά όταν, αυτοί ήταν οι μπροστινοί, οι αχυράνθρωποι που λέμε. Και όταν έφταναν όλα τα χρέη εκεί που ήταν να φτάσουν, κλείνανε την εταιρεία πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή και δεν πλήρωναν εισφορές.
1: Περίμενε, και όταν κλείνει η εταιρεία, τι γίνεται?
0: Κυνηγάνε τον αυτοφοράκια.
2: Όλο τον κόσμο που δούλευε.
0: Μία κυρία που έπαιρνε λοιπόν, πώς έγινε η αποκάλυψη, που την είχαν με 600 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: 600 ευρώ το μήνα. Πήγε και είδε ότι είχε φορολογική δήλωση 19.500 ευρώ. Και δεν μπορούσε να πάρει τα επιδόματά της, γιατί το σύστημα έλεγε ότι κυρία μου, δεν μπορείτε να πάρετε επιδόματα γιατί έχετε δηλώσει τόσο. Εγώ λέει έχω δηλώσει τόσο. Που τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι το έψαξαν. Πάντα από μια φασούλα ξεκινάει όλο αυτό. Και συνελήφθηκε η σύζυγός του στο σπίτι του στον Άλυμο.
1: Άλυμο.
2: Αρχηγός κόμματος, τέλος. Ναι.
0: Καμπούρης. Και ποτέ όμως εγώ δεν θα ξεχάσω εκπομπές με Σαντέλα Ξύστρα. Αυτές εκπομπές. Έμπαινε άλλος με κολοτούμπα μέσα. Αυτές είναι οι εκπομπές.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω όμως αν τα πιο νέα παιδιά που μας ακούνε καταλαβαίνουν τι εστί Φίλιππος Καμπούρης.
0: Γιατί βλέπουν
1: ένα παιδί αρχηγός κόμματος.
0: Μπορεί να γουγλάρουν.
1: Αρχηγός κόμματος.
0: Άμα γουγλάρεις, πατάτε YouTube.
1: Το Σάκη Ρουβά του Πειραιά.
0: Μα Σάκη Ρουβά του Πειραιά.
1: Βασιλιάς του Έξτρα 3.
0: Δεν είναι. Παιδιά, κολοτούμπα Σαντέλα Ξύστρα. Τίποτα άλλο. Γκουγκλάρετε Σαντέλα Ξύστρα. Αυτές είναι εκπομπές. Τώρα βαράτε τον πολιτισμό. Η Ελλάδα πυροβολάει τα πόδια της Μάρια με τέτοιες συλλήψεις.
1: Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η νέα εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Telekom.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Το θύμισε George Michael, amazing. Θα φας καλά και σήμερα. Μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι πάνω. Φρούτα και λαχανικά μόνο στα Lidl. Με full εγγύηση, με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και εγγυώνται τα Lidl ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου επιστρέφουν την αξία τους. Όποιος ξέρει που θα βρει εγγυημένα φρέσκο νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και που θα το βρει. Φυσικά Lidl, γιατί αξίζει.
2: Επιθυμητικό marketing. Μπήκες.
0: Έτσι μπαίνω.
2: Με τις πόρτες. Εχθές σας έδειχνε το τέτοιο. Το ξέρεις έτσι.
0: Ποιο?
2: Έδειχνε το καλοκαιρινό σας στην Olbet.
0: Α, ναι, και το πληροφορήθηκαμε σήμερα πριν. Οι άχαστοι ξεκινάνε την Τρίτη, κάναμε την πρόβα χθες με κοινό. Φανταστικά θα περάσουμε.
2: Με κοινό,
0: Ναι, θα είναι 100 άτομα τη φορά. Φανταστικά θα περάσουμε. Τίποτα άλλο δεν σας λέω.
1: Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι?
0: Την Τρίτη. Με ρώτησε μέχρι και η μάνα μου. Αυτό είναι το αστείο. Να σου πω κάτι. Κόσμο. Λέω, θα με ρωτήσει κάτι για το χωριό. Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι, με ρωτάνε στη δουλειά.
2: Πάμε, βγαίνουμε.

0: Έρχεσαι ο χειμώνας εκεί έξω, Μαρία, και ήταν λίγο best. Εδώ τώρα.
1: Λοιπόν, η εθνική ομάδα Under 21 χθες, ναι, μεν κέρδισε την Βόρεια Ιρλανδία με ένα 0. Δεν ήταν όμως αρκετό για να τη στείλει απευθείας στην τελική φάση. Ήθελε γκολ, νομίζω, τουλάχιστον με.
0: Το είδα όλο.
1: Ειδικά στο τέλος έχασε κάτι άχαστα.
0: Έφτανε στην περιοχή γρήγορα και εκεί δεν είχε τις σωστές επιλογές.
1: Λοιπόν, έχει ακόμα την ευκαιρία της, θα την έχει την Παρασκευή στις 12 η ώρα Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθεί στην Ιόν.
0: Το βράδυ, έτσι. Νύχτα, 12 η ώρα με ποτάκι και μια χαρά. Ναι, συγγνώμη, πες. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην Ιόν θα είναι και ο Δημάτος, λέει.
2: Ναι. Για να δούμε τη βαθμολογία.
1: Λοιπόν, η κλήρωση των play-off του EuroK21 του 2027. Εκεί θα μπουν οι 8 δεύτερες ομάδες των προκριματικών ομίλων που δεν έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση. Λοιπόν, μακάρι να έχει μια καλή, έτσι, μια ευνοϊκή.
0: Οι άλλοι θα έχουν το πρόβλημα.
1: Φυσικά.
0: Αυτό ήθελα. Πάντα ήθελα να το πω αυτό.
1: Καλημέρα στο Γιάννο από τα Πατήσια. Μας στέλνει συγγνώμη, λέει, συγγνώμη αν στέλνω συνέχεια μηνύματα. Έχω ρεπό σήμερα και σας ακούω με χαρά. Μπράβο, Γιάννο, και πολύ καλά κάνεις. Έχω κάνει την ίδια διαδρομή, Μαρία, με ΚΤΕΛ Μπιλμπάο Σαν Σεμπαστιάν. Θυμάσαι μήπως πόσο φανταστικός ήταν ο σταθμός ΚΤΕΛ, λέμε τώρα, του Μπιλμπάο? Όχι, δεν. Α!
0: Τι ήταν, είχε θέμα?
1: Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Δεν πήραμε από εκεί το λεωφορείο, το πήραμε έξω από το Γκιούγκενχάιμ. Αλλά ναι, ήταν παραδίπλα.
0: Ερώτηση. Ναι. Θα ξανααφήνες λεφτά στον Μπιλμπάο, θα ξαναπήγαινε?
1: Ναι, καλέ, φυσικά.
0: Ναι. Πάλι έτσι, κάποιες μέρες.
1: Φυσικά θα ξαναπήγαινα και στο μουσείο. Εύκολα θα ξαναπήγαινα στο μουσείο. Ακόμα και με τα ίδια εκθέματα. Πολύ εύκολα. Το πιο εντυπωσιακό μουσείο που έχω πάει.
3: Με τον Μπιλμπάο δεν έλεγες ότι πήγες και στην αρχή δεν.
1: Στην αρχή. Η παλιά πόλη δεν είναι τίποτα. Θα πέρναγα όλες μου τις μέρες στην καινούργια πόλη. Στην από εκεί πλευρά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Γιατί είμαστε πάντα στη λάθη πλευρά.
3: Έλατε.
1: Και πολύ ωραίο φαγητό. Το είπαμε, το ξαναπάμε. Εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, λέει κάποιος.
0: Εγώ, ναι.
1: Ναι. Δούλευα όλη μέρα σαν το σκυλί. Εν τω μεταξύ δεν έχω δει κανένα σκυλί να δουλεύει. Ακόμα και τις Κυριακές, όχι σαν εσάς τώρα που κάθεστε σε μία καρέκλα και έχετε ένα μικρόφωνο και λέτε χαζά πράγματα. Αν σταθούμε όρθιοι, θα αλλάξει κάτι.
3: Θα αλλάξει κάτι. Θα κουράζεσαι περισσότερο.
1: Πολλοί άνθρωποι εν τω μεταξύ κάνουν ραδιόφωνο όρθιοι.
3: Τι.
0: Πάντα πίστευα. Όρθιος. Ένας λέει τώρα που πέρασε το πρώτο μισάριο ήρθε η ώρα να το πούμε. Πω ρε φίλε, τι δούλεμα ρίξτε ρε τσούβι, όσοι πλήρωσαν εισιτήριο και ήρθαν μέσα στη ζέστη για άχαστος. Μία ανούσια ώρα, δεν τραπήκατε? Φίλε μου, πρώτον είναι 2 ώρες, εκεί στο βίντεο υπάρχει ένα best of. Δεύτερον, με το που ανακοινώσουμε fest θα είναι sold out και θα το κάνουμε για τη Θεσσαλονίκη σύντομα. Οπότε άραξε την πέτσα σου και χαλάρωσε για το τι είναι δούλεμα και τι δεν είναι. Όταν τα σκάτε 150 ευρώ.
1: Για βενζίνη.
0: Όχι για βενζίνη. Και πάτε βλέπετε μια συναυλία 50 λεπτά. Τότε είναι καλά, ε. Ενώ άμα δείτε το μαλλιά του να ραπάρει με AI σας χαλάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν έχεις ιδέα το λόγο που έρχονται, φίλε μου. Μην ασχολείσαι καθόλου, άραξε. Σε ΚΤΕΛ του 60 τσούβι να κλαίει, μέση να κλαίει, περπινιάζει στα ηχεία, ειδό στο τιμόνι να ακούει μαντουβάλα. Αυτό δεν είναι κομμή. Το όνειρο της Μαρίας να γίνει ηθοποιός. Μπα και θυμάται τα κείμενα. Τα θυμάται.
1: Μελέτη Λία, περιμένετε. Παιδιά, τίποτα. Ένα μήνυμα, κάτι, τίποτα.
0: Το κανονίσαι εγώ σήμερα.
1: Ένα DM, κάτι, τίποτα.
0: Μη ζητάς DM.
1: Ναι, από το μελέτη.
0: Εγώ είμαι, άνοιξε το.
1: Θες μελέτη. Καλημέρα στον Ηλία.
0: Μελέτα αυτό.
1: Στον φίλο μας, τον αδερφό μας, τον Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Πολύ χαρά βλέπω, ρε Ηλία. Καλημέρα, μορφόβεδα. Καλημέρα, όαση της αθλητικής δημοσιογραφίας. Εμένα λέει έτσι.
0: Ναι, είμαι
1: αλλά είναι φίλος μου.
0: Τη μύτη τη δικιά μου.
1: Καλημέρα, φάρε του stand-up comedy.
0: Ήρθε ο άνθρωπος.
1: Εσύ πάνω πήγες στα ομορφόπεδα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και από το γυμναστή μας τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Ήρθε ο Ηλίας, ο φίλος, στην παράσταση, γι' αυτό.
1: Ήρθε.
0: Ναι.
1: Α, ήρθε και
0: εσύ. Βέβαια. Ήρθε οικογενειακά. Ήρθε όλη του οικογένεια.
1: Ίσως. Α, μπορεί η Ηλία να τα πούμε. Μπορεί να τα πούμε το Σάββατο.
0: Τι μιλάς αν ήδη θες.
1: Μπορεί. Άμα δεν βρέχει, λέω θα πάω.
0: Πιθανό να βρέχει Παρασκευή, όχι Σάββατο.
1: Παρασκευή δεν με νοιάζει.
0: Τι έχει, Σπαρτά, ο καιρός για τους αγρότες.

0: Ο Ρονάλντο δεν θα φύγει με το τραγούδι. Εγώ που ήμουν Θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός.
1: Λοιπόν, ανέβασε ένα post ο Κριστιανό Ρονάλντο μέσα από το οποίο απολογήθηκε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλά, έρχεται το τέλος του κόσμου. Όπως είχε αποσχεθεί, λέει, αποφάσισα να εξηγήσω ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο και με απόλυτη σαφήνεια τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία συγκέντρωση της Εθνικής Πορτογαλίας.
0: Στέλνω γράμμα στον εαυτό μου 10 χρονών.
1: Ναι, είπε, ρε παιδί μου, ότι μετά το παγκόσμιο του 2026 είχε ετοιμάσει μια μεγάλη επιστολή προς τους Πορτογάλους, την οποία, λέει, την κρατάω, την έχει, πώς το λένε, αποθηκεύσει. Με όλα όσα θέλω να τους πω, όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσω οριστικά από την εθνική μας ομάδα. Ήταν έτοιμος δηλαδή να αποχωρήσει. Και μετά τον πιάνουν και το λένε, να σου πω, μήπως να συνεχίσει.
0: Έλα λίγο τώρα.
1: Μετά το τέλος της οργάνωση, μήπως.
0: Γιατί δεν
1: είναι. Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Για ποιο λόγο δεν έχουμε πρόεδρο στο χωριό, ρε παιδάκι μου. Δύο σου είναι άρρωστος, ποιος θα το αναλάβει το σύνολο.
1: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μου ζήτησε επίμονα να επανεξετάσω την απόφασή μου να αποχωρήσω, καθώς η Ομοσπονδία επιθυμούσε να συνεχίσω. Και στη συνέχεια, λέει, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το σημερινό ομοσπονδιακό προπονητή και του είπε και τα καλύτερα. Λέει, εντάξει, για μένα, λέει, ήταν η σωστή επιλογή. Γι' αυτό την ημέρα της παρουσίασής του χάρηκα πραγματικά. Πίστευα ότι ήταν η σωστή επιλογή. Και μετά το μετάνιωσα. Λίγες ημέρες αργότερα επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι θέλει να συναντηθούμε από κοντά. Συναντηθήκαμε, όπου η ομάδα, λέει, πραγματοποίησε την προετοιμασία μας. Μου είπε ότι με υπολόγιζε και ότι θεωρούσε την παρουσία μου θεμελιώδη για το σχέδιό του. Α, του είπε, σε θέλω αυτό, σε αγαπάω, αυτό πάνω σου θα στηριχτούμε. Μου πρότεινε επίσης να μην ταξιδέψω με την ομάδα στην Νορβηγία και τη Δανία, να παίξω στο πρώτο παιχνίδι και να παραμείνω στην Πορτογαλία και να ενσωματωθώ ξανά στην αποστολή πριν από το μάτς στον Τραγκάο. Αρνήθηκα. Θεωρούσα αυτονόητο ότι δεν μπορούσα να δεχθώ κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, όντως, αν το έκανε και δεν πήγαινε η Νορβηγία και η Δανία, θα λέγανε αυτό και τον αφήνει να παίξω. Και τώρα, δηλαδή, θα ήταν πολύ μεγάλο το σούσουρο. Το γεγονός ότι δεν θα αγωνιζόμουν στα εκτός έδρας παιχνίδια δεν σημαίνει ότι θα έπαβα να είμαι αρχηγός ομάδας. Απολαμβάνω, λέει, το προνόμιο να μείνω στην Πορτογαλία. Το απολαμβάνω να μείνω στην Πορτογαλία, δεν θα αποτελούσε καλό παράδειγμα, λέει. Ο προπονητής συμφώνησε τελικά μαζί μου. Όχι, μας κούρασες, τελείωνε. Ήρθε στο σπίτι μου στη Λισαβόνα την παραμονή της έναρξης συγκέντρωσης με δική του πρωτοβουλία. Αγαπουλά, ήρθα να δω αν είσαι καλά. Παράτησα γυναίκα και παιδιά. Η συζήτηση ήταν ήρεμη και όσο είχαμε συμφωνήσει τον Αύγουστο, λέει, παρέμεινε σε ισχύ. Παιδιά, έχει πάρα πολλά.
0: Βαριέμαι ήδη που το άκουσα αυτό.
1: Ναι. Μου είπε να είμαι έτοιμος επειδή θα έπαιζα για 30 λεπτά. Τα υπολόγιζα, το γνωρίζουν όλοι. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο. Έβλεπα τα λεπτά να περνούν και τελικά δεν μπήκα μέσα. Ο προπονητής δεν τήρησε το λόγο του. Μετά το παιχνίδι ήθελα απλώς να τελειώνουν όλα με τη νίκη μας και να μείνω μόνος.
0: Να σου πω τώρα, κόψω γιατί στέλνω μελέτη Ηλίας. Τι συνέβη, σας ακούω Αττική οδοφυγμένος και άκουσα το όνομά μου. Τι συνέβη.
1: Γιατί έχεις καλέσει όλους τους δημοσιογράφους.
2: Δεν άκουσες εχθές.
0: Πες στον άνθρωπο και δεν ξέρει τώρα γιατί.
1: Μου είπαν ότι έχεις καλέσει πολλούς εκτζίδες στο σύριαλ.
2: Με τον καλοσκάμι τελευταίο.
1: Με τον καλοσκάμι, δηλαδή τι πρέπει να παίξω κι εγώ, δηλαδή να με καλέσει ο Νίκολιτς. Για να παίξω Champions League. Τι να κάνω δηλαδή για να παίξω κι εγώ guest star.
0: Θέλει ζαφυρά του λόγου ΑΕΚ του γραφτού ανθρώπου. Να ξέρει τι έγινε. Είναι σε αθλητικό σταθμό. Ο Μελέτσι λέει καλά δηλαδή. Θα κάνει να προσεχεί. Βγαίνει ακροατές. Θα έχει πρόβλημα στα γυρίσματα αν τον πετύχουν. Ξέρεις, αρχίζει να φοβάται. Λέει δεν έρχομαι για γύρισμα. Νομίζω ότι έχω COVID. Το κάνω για το καλό του σετ. Έτσι λένε οι ηθοποιοί, το θέλω να ξεκουραστούν. Έχω το λαιμό μου και φοβάμαι μην έχει τίποτα. Έχει στείλει ένα ηχητικό, αλλά δεν μπορεί να έχει μέσα ιστορίες. Θα το ακούσουμε στο break.
2: Εντάξει, έρχεται
0: το διάλειμμα.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
4: Στα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει,
6: μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιτιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Να δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: παγκέ. Δεν το
8: έπαιζε. Κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
9: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
2: Έλα, λέγω!
9: Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
10: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίσω το μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά!
12: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
2: Πω.
1: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μουσουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανώλη.
1: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει. Ωραία.
13: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό κυπροχωρίζουν τα γραφάνε.
14: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
13: Κυπροχωρίζουν τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
15: Κατάλαβες τι γίνεται.
13: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
13: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
16: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
16: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
16: Γεια σου, Μανώλη.
17: Μα ακούει εδώ, έτσι.
1: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
18: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα είναι η Μιλήρη Μανούλη.
1: Εντάξει.
2: Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτη Μανούλη.
1: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών. Ναι.
15: Γελάς, ε. Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
1: Αχ.
15: Να δούμε σε ποιο ακριβώ το σκορ έχουμε. Λεπτό είναι το σκορ.
1: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
15: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
19: Πώς το πες αυτό.
2: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
20: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
21: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, έχουμε απάντηση της παραγωγής.
1: Έτσι γίνονται οι δουλειές. Έτσι γίνονται οι δουλειές.
2: Κλείσαμε. Ζαφυρά του στο επόμενο επεισόδιο. Θα κάνει μία φίλη της Αλεξάνδρας Τριανταφύλου, της μάνας μου.
1: Μπορώ να το υποστηρίξω. Ηλικιακά μπορώ να το υποστηρίξω. Καλημέρα, με λέτε.
0: Δεν είπα αυτό. Οι ηθοποιοί πρέπει να προσαρμόζονται, Μαρία. Δεν θέλω να παίξει τον εαυτό σου.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, απλά δεν θα με βάψουν. Εντάξει, μια χαρά θα είναι.
0: Τον Τόμ Κρουζ τον βάψανε να φαίνεται στην ηλικία του.
1: Καλημέρα, Ελία. Και καλό δρόμο και με το καλό να φτάσεις κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνατε εσείς, λέει, αμέσως διαφημίσεις πρώτη φορά. Στη ζωή μου βλέπω, ακούστε, βλέπεις, ανθρώπους να πληρώνονται παίζοντας διαφημίσεις και μάλιστα να έχουν ανοίξει και σπίτια με αυτόν τον τρόπο. Να δεις πως έχουμε κλείσει.
0: Άστα να πάνε. Σήμερα έγινα 30, λέει κάποιος.
1: Oh.
0: Και μετά νιώσα που ήρθα για δουλειά ερήκος από Γιάννενα.
1: Καταρχάς, με αυτό το όνομα δεν θα έπρεπε καν να πηγαίνεις για δουλειά.
0: Ναι. Με το όνομα Ερήκος, στον οίκο σου θα έπρεπε να έρχονται τα λεφτά. Δηλαδή, θα έχεις αυλικούς.
1: Θα έπρεπε να έχεις τώρα ένα μπόζο να παίζει αυτό το σημαντικό του αρλεκίνου. Αυτό ένα τέτοιο.
0: Κάνε μου αστεία, μικρέ.
1: Μπράβο, και μετά να τον αποκεφαλίσεις.
0: Ναι, γιατί δεν σου άρεσε το punchline. Γυμνές χορεύτριες. Μπούτι από κοτόπουλο με σταφύλια και τυρί. Έβαλα κάποιες ιδέες. Το έκανα λίγο. Εσύ σκότωσες άνθρωπο. Εγώ σεξ έβαλα, δεν έβαλα αποκεφαλισμό. Γιατί πήγες κατευθείαν το 0% ενδιάμεσα δεν έχουμε. Μωρέ, Game of Thrones, εσύ από τα τέ μου.
1: Βλέπω τώρα το Outlander. Α, το θυμήθηκα.
0: Αμαξάρα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Μελέτησα η κάρα μου, λέει ο Γιάννης από Πατήσια.
0: Εννοείται. Ο Γιάννης από Κουκάκι. Καλημέρα, μια ενημέρωση. Οι δρόμοι προς Ακρόπολη κλείνουν σταδιακά. Παντού κορδέλες. Και σηκώνουν με γερανό τα παρκαρισμένα, λέει. Έρχεται ο Ρούμπιο προς τα δω. Γιάννης από το Κουκάκι. Στο Κουκάκι ξέρεις ποιος είναι ο θόρυβος που ακούγεται στο Κουκάκι.
1: Είναι από τις βαλίτσες.
0: Τη βαλίτσα. Στο Πλακόστρωτο.
1: Καλά, έχει πάει κι αλλού αυτό. Μην νομίζεις, και στο Παγκράτη έχει πάει και στα Πετράλωνα έχει πάει πάρα πολύ.
0: Κρουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκ μάλλον έτσι πρέπει να φαίνομαι και εγώ στο Λονδίνο που είμαι ενθουσιασμένος. Που είμαι απλά στη Τραφάλγκαρ και λέω: Oh my god, τι ωραία που είναι εδώ. Και περπατάμε έτσι πρωί-πρωί.
1: Την καλημέρα μας στείλει το Metal Heart, ο οποίος μας έστειλε μια φωτογραφία από την
0: Ελλάδα. Με τον Ρούμπιο.
1: Όχι. Αμένα ένα φορτηγό που ξέρεις πίσω, ρε παιδί μου, στην.
0: Τον Optimus Prime. Τρανσφόρμερ.
1: Που ζωγραφίζει.
0: Ναι, ναι, το έχω δει αυτό με το Μαζονάκι.
1: Έχουν ζωγραφίσει το Μαζονάκι. Έχω δει τον Κολοκοτρώνη.
0: Εγώ έχω δει τον Ιησού Τέρμα.
1: Τι, τέρμα το φυλακά.
0: Ναι, ναι, με γάντια. Αλλά επειδή πατούσε γραμμή, έγινε επανάληψη. Άσε μας, ρε Μαρία. Τερματισμένη φώτο, δηλαδή με βουνά, με περιστέρια έντονη.
1: Άλογο.
0: Δεν είχε άλογο.
1: Δεν είχε άλογο. Ένα λευκό άλογο δεν είχε. Έπρεπε. Έναν ήλιο, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα για το Μελέτη Ήλια. Μελέτη Αϊκάρα μου. Μελέτη, γεια σου Μελέτη, Κώστας από Λιβαδιά. Μελέτη, σε περιμένουμε στη Λιβαδιά. Κάτι θα έχει στη Λιβαδιά. Κάτι, πιο γρήγορα θα έφτανε τώρα είναι Αττική εδώ πυγμένος.
1: Ναι. Καλημέρα στο Δημόκριτο. Μιλάει, λέει, και ο Ρονάλντο που επειδή τον έκανε αλλαγή ο Σάντος πριν από μερικά χρόνια, λέει, έχουν να μιλήσουν από τότε. Εντάξει, τότε δεν το περίμενε καν ότι θα τολμούσε κάποιος να τον κάνει αλλαγή. Τέλος πάντων, επειδή το αφήσαμε στη μέση, ζήτησε συγγνώμη. Και από τον κόσμο και από την ομάδα του, και πρέπει, λέει, να τιμωρηθώ γιατί είμαι ο αρχηγός. Γνωρίζω ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες, ανεξάρτητα από το κύρος του καθενός. Οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Και ότι είναι, τέλος πάντων, τέθηκε ξανά στη διάθεση της εθνικής ομάδας. Και όπως αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι ναι, περασμένα ξεχασμένα ψωμί, αλάτι νερό και αλάτι, δεν ξέρω, ψωμί και τυρί, δεν ξέρω.
0: Ό,τι είπαμε, πεκορίνο και σύγκλινο.
1: Αυτό, ρε φίλε. Ναι.
0: Ψωμί και αλάτι. Ναι, το χωριάτικο που πιάνει ένα κιλό ψωμί και είναι ένα κιλό ψωμί.
1: Ναι,
0: δεν πιάνει ένα κιλό ψωμί και είναι 300.
1: Καλημέρα στον Αντώνη. Θέλουμε και εμείς άχαστους. Έχουμε και εμείς, λέει, ψυχή στο Ηράκλειο Κρήτης. Σιγά-σιγά.
0: Κοίτα, αν τα καταφέρουν τα παιδιά να φύγουν από τις υποχρεώσεις τους, θα το κάνουμε. Εγώ μπορώ, τις το έχω πει. Να το κάνουμε.
1: Να κάνουμε ένα tour.
0: Ναι, να κάνουμε ένα tour. Η Θεσσαλονίκη, λογικά το Φλεβάρι, θα πρέπει να μας περιμένει.
1: Καλημέρα στον Κώστα από Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλή Τετάρτη. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι άχαστοι. Όσο για το Μέση, περισσότερο από μένα δεν έχει κλάψει κανένας.
0: Τι το ξέρεις, είσαι σε κάποια εταιρεία κλάματος.
1: Έχει μετρήσει βεβαίως. Καλημέρα παρεάκι. Πηγαίνω, ερχόμουν Βόλο πριν από 25 χρόνια, λέει η Λάμια του Βουνού.
0: Ωραίος.
1: Το highlight ήταν υπολογαγός να τάσσεσαι σε 14 τηλεόραση. Μπα.
0: Τι λες.
1: Έλα,
0: είναι πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Κτέλ. Τι λες.
0: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Καλημέρα στο Βύρον από τα Χανιά. Καλημέρα στο Χρήστο. Τα κτέλ διάβασα, λέει, ένα ρεπορτάζ. Δεν έχουν οδηγούς, ναι, το είπαμε αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, λέει, πως οδηγούν εκεί πέρα τα ΜΑΜ για τα ρημάδια του τα λεωφορεία. Ναι, εμείς όμως έχουμε καλύτερα κτέλ τώρα.
0: Έχουμε καλύτερα κτέλ και έχουμε και πιο λίγο κόσμο μέσα στα κτέλ.
1: Έχουμε εκεί κανονικό κόσμο.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν είναι.
0: Ο καθένας έχει τη θέση.
1: Εγκρέμονται σαν τα σταφύλια.
0: Ναι, ο καθένας έχει τη θέση.
1: Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα κτέλ, λέει ο Κωνσταντίνος. Σωστό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Η ωραιότερη εποχή του χρόνου όσον αφορά τη θερμοκρασία. Χρόνια πολλά στον συνάδελφο Σέργιο. Φιλιά.
0: Γιορτάζει. Ο Στάντερ το λένε Στέλιο. Το Σέργιο όλοι.
1: Ναι, Στέλιο. Όχι,
0: Σέργιο.
1: Ο Σέργιο, η Σεργία, η Σεργιανή, η Σεργιούλα. Ο Βάκχος, η Βάκχη, η Βακχία. Ο Πολυχρόνης, ο Πολυχρόνης.
0: Ο Βάχος μπαίνει έτσι μέσα στην τράπεζα. Βρόχερες, καλημέρες. Γι' αυτό λοιπόν μας κατέστρεψαν.
1: Και σηκώνονται οι ταμείες και τραγουδάνε.
0: Δεν θέλω, υπάρχει.

0: ορατότητα.
1: Πόσο να αντέξω στην τρία τα παλιωτόμαρα τους Έλληνες.
2: Λάθος πιν.
1: Λάθος πιν τα μάτια μου μπροστά χάσου.
0: Χάσου και φέρε μου
2: μια υπογραφή.
3: Τι γίνεται εδώ, υπεύθυνοι, τι γίνεται εδώ μέσα. Ο κύριος Βάκχος πάλι στην τράπεζα.
4: Χρόνια πολλά και στον Πολυχρόνη.
5: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει η τράπεζα.
4: Χρόνια πολλά στον Πολυχρόνη είναι τέτοιο.
0: Ναι, εντάξει. Άλλες δύο λέξεις μπροστά
4: μας. Απλά να πεις Πολυχρόνης.
0: Αυτό. Χρόνια μέσα στον Πολυχρόνη.
4: Χρόνια πολλά στο Χρόνη. Το φίλο μου που είναι coach που μου κάνει, πώς το λένε.
0: Τι λάφες.
4: Όχι ρε, κατάδυση και τέτοια. Χρόνης.
0: Τι λάφες.
4: Άμα τα παιδιά. Φανταστείτε.
0: Του λέγανε στο σχολείο, γέρε Χρόνη φύγε τώρα και έκλαιγε.
1: Έλα ρε, δεν λέει εμένα. Εγώ μια μέρα θα βουτάω. Να ξεφύγω από το μπούλινγκ μες στο νερό. Νιώθω ελεύθερος και είναι ένα ψάρι.
0: Μάλιστα. Έχει ποτέ κανένα σε τουαλέτα σε λεωφορεία? Απορία το έχω. Στα λεωφορεία έχει μια τουαλέτα πολλές φορές από κάτω.
3: Όντως.
0: Νομίζω παλιά κάποτε.
4: Αυτό που ήταν από πίσω.
0: Ήτανε τόιλετ.
6: Όχι στη μέση.
0: Στη μέση. Όχι στη μέση. Πίσω. Στη δεύτερη είσοδο, ας πούμε. Ναι. Είχε μια μικρή τουαλετίτσα.
4: Ποτέ. Ποτέ και για κανένα λόγο.
0: Νομίζω κάποτε το έχω δει να γίνεται.
4: Ο Ιησούς ήταν στο φορτηγό, λέει, με τέρμα και γάντια και το ρητό «Ο Ιησούς σώζει».
0: Δεν το διάβασα εγώ.
4: Ο Ηλίας, καλημέρα Ηλία. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Καλημέρα στην τριάδα της καρδιάς μου. Έχω κλάψει, λέει, σαν το Μέση σε λεωφορείο όταν πρωτοήθα Αθήνα με απεργία μετρό Τραμπ μέσα στο 550. Δεν ήξερα που να κατέβω, πότε φτάνουμε, γιατί μετακόμισα Αθήνα και για όλα τα λάθη της ζωής μου μέχρι τότε. Όχι, ναι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα.
4: Θα περιμένετε όμως, γιατί πήγε 9 η ώρα και πρέπει να πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Θεοδωράκη. Τη χαρά της ζωής.
0: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή.
0: Πάει το πρόσωπο μπροστά και το κορμί πίσω, έρχεται. Τέλειο. Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο. Κάτι για το βράδυ στο σπιτάκι σας. Τον πιο σοβαρό λόγο έχεις να τα παραγγέλνεις από το Box. Με Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ. Πρόσεξε, διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro.
4: Ορίστε.
0: Γιατί να παραγγέλνεις απλά ενώ μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Το πας το σκουντί. Για ποιο λόγο, ναι.
4: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Δεν θα το κάνω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
7: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
9: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
10: Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγια Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο ΑΣΚ Ολυμπιακός.
11: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πορχ. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
12: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
13: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
14: Δέχεται πίσω του καναδίμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει η έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
15: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η αρκαδία, τον Πειραιά.
6: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυροόσκαρ. Ποιος ήταν?
16: Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει. Βέβαια δεν ήταν άλλο.
6: Πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
16: Κατά παξινού.
6: Ακριβώς. Για το.
16: Το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
6: Για το ροκ ένα και δύο.
16: Το ροκ και δύο.
6: Όχι. Για το.
16: Το ροκ.
6: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
16: Δεν σε παρεξήνεψε.
17: Ναι, με.
16: Και εμένα.
18: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
19: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
20: Τι BB Best, δεν πειρήμπα παίζει.
19: Με έχεις επηρεάσει.
20: BB Best είναι. Ωραίστε και εγώ λάθος τότε.
19: Στο κράτη μου, συγγνώμη.
21: BWinSport FM 30 χρόνια επιτυχία.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.